Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.

0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να είμαστε πάνω απ' όλα ήρεμοι, ψύχρεμοι και όλα θα είναι καλά, γιατί πάντα το καλό κερδίζει. Εντάξει, αισιόδοξος είμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Είμαι ο Δημήτρης Καλασταφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 το πρωί, τις 6 το πρωί, συγγνώμη. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Ηλέκτρα Σιθινάκη, αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Το τηλέφωνο μας είναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάτι που βλέπετε γύρω σας, αν γυρίζετε σπίτι σας, αν γυρίζετε από διασκέδαση, αν γυρίζετε από τη δουλειά σας, 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-04-1046, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Σήμερα είχαμε μία συνέντευξη που έπαιξε στην εκπομπή non-stop του Μέγκα. Η Ιωάννα Παλαιοσπύρου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Ζήση Μούσιου, του Βασίλη Τσεκούρα και της Μαρίας Αντώνα, την non-stop, την καινούργια εκπομπή του Μέγκα, και άνοιξε την καρδιά της. Μίλησε για το πώς είναι η ζωή της σήμερα μετά από τα 30 χειρουργεία, για το αν οι άντρες τη φλερτάρουν, αλλά και για την πολιτική. Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε πως δέχεται πολλά απειλητικά μηνύματα ακόμα και σήμερα και δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η αποφυλάκηση της γυναίκας που της έκανε τόσο κακό είναι κάτι που την σοκάρει και δεν ξέρει πως θα αντιδράσει όταν η γυναίκα αυτή βγει από την φυλακή όπου κρατείται τα τελευταία χρόνια.
1: Είσαι η γυναίκα με τις δύο ζωές. Μια κομβική ημερομηνία του 2020 χώρισε τη ζωή σου στα δύο.
2: Προσωπικά κρατάω τα όμορφα κομμάτια και από τις δύο αυτές ζωές. Νοσταλγώ πάρα πολλά κομμάτια της προηγούμενης ζωής μου. Την ανεμελιά μου, την ρουτίνα μου. Όμως και σε αυτή τη νέα ζωή, με τις δυσκολίες, με άλλου είδους ρουτίνες που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας περισσότερο, προσπαθώ να βρίσκω και να κάνω focus στα όμορφα κομμάτια της. Η επίθεση που μου συνέβη δεν καθορίζει τα αισθήματα των ανθρώπων που είχα στη ζωή μου και που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή, κατάλαβα ότι μπορώ να αγαπιέμαι από τους ανθρώπους μου παρόλη την αλλαγή στην εμφάνισή μου και αυτό κάποια στιγμή με ξεκλείδωσε, με ξεκούμπωσε.
1: Πόσα χειρουργεία στο σύνολο?
2: Νομίζω είναι γύρω στα 30. Δεν τα μετράω πλέον.
1: Περίμενες ότι το αποτέλεσμα θα ήταν τόσο ικανοποιητικό?
2: Δεν ξέρω αν το πίστευα, αλλά το ονειρευόμουν τόσο έντονα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο και ότι θα περάσει ο καιρός και κάποια στιγμή θα με αγαπώ και θα είμαι ο εαυτός μου όπως τον ήξερα, με λίγα σημάδια παραπάνω.
1: Υπάρχει πληροφορία πως πολύ σύντομα η συγκεκριμένη πρόκειται να αποφυλακιστεί.
2: Μου προκαλεί σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή. Όμως όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, το έχω λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου. Ενώ έχω ζητήσει να ενημερωθώ για το πότε θα γίνει αυτό, και από την αστυνομία και από τους δικηγόρους μου, μου λένε ότι δεν θα ενημερωθώ, εάν και όταν συμβεί αυτό, διότι δεν έχω δικαίωμα να ενημερωθώ. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί. Δηλαδή, απλά κάποια στιγμή θα περπατάω στον δρόμο και μπορεί να τη δω μπροστά μου, χωρίς να ξέρω ότι βρίσκεται έξω. Δεν θα πρέπει να πάρω κάποια μέτρα ή να πάρουν οι αρμόδιοι κάποια μέτρα για την προστασία μου. Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν εγκληματία, ο οποίος δεν έχει μετανιώσει για αυτό που έχει κάνει και το έχει δηλώσει. Δεν έχει πιστεί για το λάθος ή για αυτό που πίστευε στο μυαλό της. Πρώτον, δεν ξέρω πώς ένα δικαστικό συμβούλιο θα συνενέσει στο να αποφυλακιστεί πρόωρα. Και δεύτερον, δεν μου απαντάει κανείς πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου.
1: Είδαμε και πρόσφατα ένα τόσο κακόβουλο σχόλιο που καλά σου έκανε και σου έριξε το βιτριόλι. Αυτό τι ήταν?
2: Είναι από ανθρώπους, δεν ξέρω ποιου φίλου, αν είναι άνδρες ή γυναίκες, γιατί τα προφίλ είναι ψεύτικα, που φαίνεται και λένε και εκφράζουν ότι φαντασιώνονται εγώ να πάθω κακό και να καταστραφεί και το άλλο μισό μου πρόσωπο. Και αυτά είναι πολύ πιο στοχευμένα, συγκεκριμένα για την υπόθεση του βιτριολιού και αφορούν συγκεκριμένες σκέψεις. Αυτό είναι που με τρομάζει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θέσω στο δικαστικό συμβούλιο που θα εξετάσει το αίτημα αποφυλάκησης της, εφόσον με καλέσει, που θα ήθελα να με καλέσει, για να εξηγήσω τους λόγους που εγώ νιώθω απροστάτευτη και που φοβάμαι.
1: Μπορεί αυτό να είναι μια έμεση επικοινωνία για να σε τρομοκρατήσει.
2: Μπορεί να είναι η ίδια. Μπορεί να είναι κάποιος γνωστός της, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Την πρώτη ημέρα που σου επέτρεψαν οι γιατροί να κυκλοφορήσεις χωρίς τη μάσκα.
2: Μπορεί κάποιος να φαντάζεται ότι θα ανυπομονούσα, αλλά για μένα ήταν σαν να μένω απροστάτευτη. Πολύ δύσκολο να εκθέσω τη νέα μου εικόνα. Φοβόμουν τι μπορεί ο καθένας να σκεφτεί για αυτό που θα έβλεπε.
1: Το φλερτ, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
2: Όλοι ζητάμε λίγο πολύ και την επιβεβαίωση αυτή ότι μπορούμε κάποιον να τον βοητεύσουμε. Αυτά τα πράγματα, της εμφάνισης, μια ουλή, ένα σημάδι, δεν αποτελούν εμπόδιο.
1: Στην πολιτική θα έμπαινες?
2: Πολύ δύσκολη πίστα. Αν κάτι μου κέντριζε το ενδιαφέρον και στην πολιτική σκηνή και να πίστευω ότι θα αξίζει και θα ακουμπήσει ένα μεγάλο μέρος πολιτών και ότι εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω ουσιαστικά, μπορεί να το σκεφτόμουν.
1: Έφτασες πολύ κοντά στο θάνατο. Τον φοβάσαι?
2: Κοίτα, τώρα με βλέπεις και συγκινούμαι, γιατί συνάντησα έναν κύριο. Είπε για ένα περιστατικό μιας κοπέλας, είχε δεχθεί επίθεση με βιτριόλι. Και εγώ νόμιζα ότι μου μίλησε για να μπορέσουμε κάπως να τη βρούμε και να τη βοηθήσουμε. Και δυστυχώς μου είπε ότι απεβίωσε τότε. Επειδή το κατάπιε. Και θα αρχίσω να κλαίω τώρα. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, αλλά είναι δυστυχώς σε κάτι τέτοιες συζητήσεις συνειδητοποιώ τον κίνδυνο που έχω διατρέξει κι εγώ. Δεν μπορώ να σου πω ότι φοβάμαι το θάνατο, γιατί αγαπώ τόσο πολύ τη ζωή που δεν μπορώ να ζω με αυτή τη σκέψη. Είμαι γνώμων που είμαι ακόμα στη ζωή. Προσπαθώ να την τιμώ λίγο παραπάνω από πριν και να κάνω να δίνω τον καλύτερό μου αυτό.

3 και 10 και είναι ώρα να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο των νέων, το αυριανό πρωτοσέλιδο. Βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές. Όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου του 2027. Στην επιμέλεια παιδιών, τα 2 πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα, τι προκύπτει από τα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή νομικής Αθηνών, κ. Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη του οικογενειακή τη μεγάλη του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Όταν ο γάμος γίνεται βιομηχανία. Τραγωδία στην πλάκα. Ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά. Μία κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Το ένθετο, ομάδα, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά. Σκόρερ ο Κουρμπέλης, τρομερός ο Τζολάκης. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 ανώτερος και το Super Cup πήρε ερυθρόλευτο χρώμα. Σερβία-Ολλανδία 1-2, ο Μέρινγκ νίκησε τον Γιόβιτς. Μετά τη δελεαστική πρόταση NBA και EuroLeague από κοντά.

Μιλάμε για μια απίστευτη είδηση που έγινε γνωστή το απόγευμα και έρχεται από την Αχαΐα. Μιλάμε για έναν 50χρονο ο οποίος πλέον βρίσκεται στη φυλακή. Κρίθηκε ένοχος με βαρύτατες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική του ηλικία από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του. Οι 5 κοπέλες αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους και να προσφύγουν στις αρχές αφού είχαν πλέον ενηλικιωθεί, περιγράφοντας τις πράξεις που τελέστηκαν όταν βρίσκονταν σε ηλικία 8 έως 12 ετών. Η υποδιεύθυνση ασφάλειας Πατρών ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης, πραγματοποιώντας εκτεταμένη προανάκριση για τη διασταύρωση των στοιχείων και των καταθέσεων. Όπως αποκαλύφθηκε, μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, σχηματίστηκε ογκωδέστατη δικογραφία σε βάρος του κατηγορούμενου. Οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν όλα τα στοιχεία και πριν από λίγες ημέρες διέταξαν την προσωρινή του κράτηση. Η δικαστική διερεύνηση για τον 50χρονο από την Αχαΐα δεν σταμάτα στην προφυλάκησή του, γιατί η αστυνομική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Και τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των αστυνομικών της ασφάλειας βρίσκονται αναφορές που εμπλέκουν τον κατηγορούμενο και σε άλλες υποθέσεις. Εξετάζονται στοιχεία για επιπλέον ανήλικα κορίτσια από το συγγενικό του ή φιλικό του περιβάλλον. Και τώρα μπορούμε να το πούμε αυτόν άνθρωπο? Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη λήψη των καταθέσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων του 50χρονου και το αν υπάρχουν και άλλα θύματα που ακόμη δεν έχουν μιλήσει. Και δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αλήθεια όμως.

Στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε πριν από μία ώρα περίπου και 20 λεπτά, είχαμε πει ότι θα έχουμε μία συνέντευξη του υπνοθεραπευτή που μιλά για την σχέση του με τον Γιώργο Μαζονάκη και με την γιατρό στο Κολωνάκι. Λίγο μετά τις 3:30 θα σας παίξουμε δύο αποσπάσματα από την συνέντευξη. Αναφέρεται σε επιχειρηματίες που μπαινόβγαιναν σε ιατρείο, για τους δύο γιατρούς και φυσικά και για τη φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά όσα λέει στην εκπομπή Εξελίξεις τώρα, που θα την ακούσουμε λίγο μετά τις 3:30. Ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός ανοίγει την καρδιά του, θα το πω έτσι. Ανοίγει την καρδιά του.

σοκαρισμένοι στα μέγαλα, να ξέρετε. Και έχει ξεσπάσει σάλος σε σχολείο μετά από την αποκάλυψη ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης προχώρησε σε μια χρηματική δωρεά προς το Σύλλογο Γονέων του πρώτου δημοτικού σχολείου της πόλης. Η χορηγία από τον καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και πρόσφατα από φυλακιστέντα αφορούσε την κάλυψη αναγκών του κτηρίου και συγκεκριμένα την επισκευή της στέγης του σχολείου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου ανήρθησε στα social media ένα δημόσιο ευχαριστώ προς τον Ηλία Κασιδιάρη για την οικονομική προσφορά. Όμως η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε θύελα αντιδράσεων με αποτέλεσμα η ανάρτηση να διαγραφεί λίγη ώρα αργότερα. Και όπως λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης λένε, αναλυτικά θα σας το πω, να πεταχτούν στα σκουπίδια οι ματωμένες χορηγίες. Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας. Και οι εκπαιδευτικοί καλούμε το Δήμο Μεγαρέων και το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για την επισκευή της στέγης, ενώ τονίζουν ότι η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολικά κτίρια σε απαράδεκτη κατάσταση και ταυτόχρονα στρώνει το έδαφος για τη δράση τέτοιων ομάδων. Η δίθεν προσφορά για το πρώτο δημοτικό σχολείο μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εισρωή υδάτων στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου Παγνή. Παιδιά, πλημμύρισε όλος ο όροφος, οι γυψοσανίδες έπεσαν μέσα στο νοσοκομείο και προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση αργά το απόγευμα της Κυριακής, χθες. Και αντιλαμβάνεστε ότι εν μέσω έντονης βροχόπτωσης τα νερά εισχώρησαν στο εσωτερικό του κτηρίου και πλημμύρισαν τον τέταρτο όροφο. Μάλιστα, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός και έτρεχαν με τις φουγγαρίστρες οι άνθρωποι, οι νοσηλευτές, οι γιατροί και προσπαθούσαν να σώσουν ουσιαστικά τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο Παγνί, ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και εκνευρισμός σε όσους βρίσκονταν στον χώρο. Να σας πω μόνο ότι στον τέταρτο όροφο στεγάζονται μεταξύ άλλων η πνευμονολογική και η νευρολογική κλινική και αντιλαμβάνεστε ότι η βαρύτητα του συγκεκριμένου συμβάντος είναι πολύ παραπάνω.

Λοιπόν, έχουμε και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της Άγρας και των παρακύλων στην Λέσβο, καθώς είχε ξεσπάσει από το απόγευμα φωτιά σε ρεματιά και ενισχύθηκε πολύ γρήγορα από τους δυνατούς ανέμους. Οι δύσκολες ώρες για τους κατοίκους της Άγρας και των παρακύλων θα συνεχιστεί, γιατί η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και έχει και δυνατό άνεμο. Έχει ισχυρούς ανέμους και αντιλαμβάνεστε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να πλησιάσουν το μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και οι εθελοντές, καθώς και τα πεζοπορά τμήματα. Και αυτό που περιμένουν τώρα είναι να ξημερώσει λιγάκι σε 3-4 ώρες περίπου και να φτάσουν τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση, γιατί είναι δύσβατο το σημείο, είναι σε χαράδρες και η φωτιά, το μέτωπο έχει τροφή. Και το λέω αυτό γιατί ο δυνατός άνεμος βοηθάει πάρα πολύ στο να φλέγεται πολύ γρήγορα, να καίγεται πολύ γρήγορα η χαμηλή βλάστηση. Και όταν μιλάμε για χαμηλή βλάστηση, μιλάμε για θάμνους, και με την ξηρασία που είχε όλο το διάστημα, χωρίς βροχές, χωρίς τίποτα, είναι τροφή για το πυρηνό μέτωπο. Ας ελπίσουμε να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να πλησιάσουν το μέτωπο. Δεν κινδυνεύει κάτι. Δεν κινδυνεύει κάτι, επαναλαμβάνω. Κατοικίες έχουν γίνει ζώνες πυρόσβεσης και πυρασφάλειας από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και θα περιμένουμε τώρα το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε αν θα μπορέσει να φτάσει είτε ελικόπτερο είτε αεροσκάφος τα τύπου Καναντέρ, γιατί μέχρι 4 μποφόρ μπορούν τα CL215 και τα CL415 να πάρουν νερό από τη θάλασσα. Μόνο τα ελικόπτερα μπορούν να πάρουν εύκολα νερό. Μάλλον εύκολα, με δυσκολία, αλλά μπορούν. Τα Καναντέρ, πολύ δύσκολο. Μακάρι να μπορέσουν.

3:32 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Ηλέκτρα Σιτιανάκη. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio at meganews1046.gr. Για εσάς που ξυπνήσατε τώρα και ετοιμάζεστε για τη δουλειά σας, για εσάς που γυρίζετε από τη δουλειά σας ή από τη διασκέδαση, μακάρι να περάσετε και καλά, καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση εννοείται. Είστε στο 104,6 στο Mega News, 24 ώρες το 24ωρο. Ζωντανό πρόγραμμα, ζωντανή ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας.

0: Στο Μέγκα και στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα μίλησε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός για τα όσα συνέβησαν την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ από το ιατρείο, το διαμέρισμα της οδού Καρνεάδου. Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε την επικοινωνία που είχε με τη γιατρό εκείνη την ώρα, τι γνώριζε για την κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη και τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να τη στείλει το μήνυμα «Σε πείρα στο λαιμό μου». Παράλληλα αναφέρθηκε και στην πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζονάκης λάμβανε διουρητικά, αλλά και στο τελευταίο μήνυμα που είχε ανταλλάξει με τη γιατρό πριν πληροφορηθεί την εξέλιξη της κατάστασής του.
1: Από αυτές τις δύσκολες συνθήκες και μετά από μέρες αϊπνίας θα μπορέσω να πω δύο πράγματα για να υπεσπιστώ τον εαυτό μου.
2: Εσείς με την ιατρό του Κολονακίου πώς γνωριστήκατε?
1: Επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει έρχεστε καθόλου Αθήνα. Έτσι έκανα λοιπόν μια συνεδρία, εντυπωσιάστηκε, ενθουσιάστηκε, έκανε και άλλες, σαν πελάτησά μου. Όταν άνοιξε την Καρνεάδου το 2013 μου λέει Νάσο θα ήθελες να είσαι συνεργάτης και εδώ. Βεβαίως. Θα σου βρίσκω πελάτες εγώ, θα έρχεσαι εδώ, τους κάνεις υπνώσεις και θα φεύγεις. Πληρωνόμουνα, έφευγα. Υπογράφηκε γιατί θα έκανα ένα σεμινάριο στο άλλο χώρο που έχουν, Πατριάρχου Ιωακήμ 6. Κατηγορούμε γιατί κάνω σεμινάρια, δεν ξέρω. Απαγορεύεται να κάνουμε σεμινάρια. Οι γιατροί συνεργαζόντουσαν με πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή, είχαν ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, διατολόγους, μασέρ. Δεν πήγα εγώ τον Πανόντα, τον Γιώργο, στη ΓΑΚΑ. Στη ΓΑΚΑ πήγαινε από το 15 και έκανε ο Γιώργος υδροθεραπείες. Την ήξερε πολύ καλά και μιλάγανε και στον Ενικό. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου τον είδα εκείνη την μοιραία βραδιά όταν καταρχάς με καλέσανε άνθρωποι του περιβάλλοντος του. Και τους λέω δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί όλοι μας έχουμε ακούσει ότι εισήχθη στο δρομοκαίτιο πέρσι το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να το κάνω και δεν μπορώ να επισέλθω στα ιατρικά χωράφια. Ήμουν απόλυτος και ξεκάθαρος. Και συμφωνώ, λάθος μου. Δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Έπρεπε να μείνω στις αρχές μου. Έπρεπε να πω δεν τον δέχομαι. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει τώρα.
2: Εσείς πώς τον είδατε εκείνη τη μέρα και που ήρθε?
1: Ήτανε πολύ καλά, πολύ ευδιάθετος για να καθαρίσει τον οργανισμό σου. Τι κάνεις? Μου λέει κάνω υδροθεραπείες. Πού τις κάνεις υδροθεραπείες? Στη ΓΑΚΑ. Μου λέει πάρ' την τηλέφωνο. Και την παίρνω τηλέφωνο και κάνουν τη συνεννόηση μεταξύ τους. Δέχεται και συμφωνεί, ακούει και το ποσό. Συμφωνεί απόλυτα και λέει αύριο στις 1 η ώρα στο ιατρείο σου. Εγώ έχω τελειώσει από εκεί και πέρα. Ανταλλάξαμε τα τηλέφωνα και έστειλα και ένα SMS στο Γιώργο με τη διεύθυνσή μου και την ώρα που θα ερχόταν στο χώρο μου, εδώ δηλαδή, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Το έχουν πάρει ότι πρέπει να κάνεις αποτοξίνωση και το έχουν κάνει σημαία κάποιοι και ότι εγώ επέβαλα αυτό. Δεν είμαι αφελής. Μετά, από ό,τι φαίνεται, συζήτησε με την κυρία Γάκα και η κυρία Γάκα τον έπεισε να κάνει και πλασμαφαίρεση την επομένη ακριβώς. Τη μοιραία μέρα είχα ραντεβού για ύπνωση στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Τελείωσα γύρω στις 12:20 και έφυγα, πήρα το 5:50 το λεωφορείο και γύρισα προς Κηφισιά.
2: Έχει κυκλοφορήσει μία σωρία μηνυμάτων που ανταλλάξατε με τη γιατρό. Εσείς ποια από αυτά επιβεβαιώνετε?
1: Πήρα την κυρία Γάκα, τη ρωτάω. Ήρθε ο Μαζό? Μου λέει όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Σου στείλε μήνυμα ότι δεν θα έρθει? Όχι. Και λέω θα έρθει. Αφού δεν σου στείλε μήνυμα θα σου έρθει σίγουρα.
2: Την Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι είναι 3-6 χιλιάρικα, δεν μπορώ να δίνω αυτά τα ποσά.
1: Μου το προώθησε εμένα. Και μου λέει αρχίσαμε. Και λέω καλά, όταν θα έρθει την Τετάρτη θα τον στριμώξω. Γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα. Ρε φίλε, δεν κάναμε μια συμφωνία ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις? Ακούγεται πολύ άσχημα το θα σε στριμώξω. Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι. Δεν είμαι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Αυτό τώρα φυσικά ένας τρίτος τι υπέθεσε, α, αυτοί οι δύο τα παίρνουν, είναι συνεργάτες και ο Κομιανός παίρνει μίζα. Ανοίξτε το λογαριασμό μου να δείτε τι προμήθειες έχω, βλέπετε που μένω και τι έχω και τι κάνω. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν ήξερα ότι η Γάκα τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση, τον έπεισε εκείνη και την έκανε την επόμενη μέρα. Που τελικά, από ό,τι ακούω από τους γιατρούς, δεν δείκνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις καπάκι. Απλά του πει Γιώργο, δεν είσαι καλά. Φύγε 10 μέρες, ξεκουράζω. Και έλα σε 10 μέρες. Τίποτα δεν θα είχε γίνει από όλα αυτά τώρα. Εγώ ήρθα και έφαγα και ξάπλωσα λίγο. Όταν άνοιξα το κινητό μου, βλέπω δύο μηνύματα. Το όλα καλά και δυστυχώς κάτι άκουμψο. Μου έχει στείλει τον Γιώργο, ο οποίος φαίνεται να είναι σε μια κατάσταση ύπνου.
2: Όταν λάβατε τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο κινητό σας, πιστεύατε ότι είναι ζωντανός, έτσι δεν είναι?
1: Κατακόκκινα τα μάγουλά του. Αλλά άκουψε τώρα, τι στέλνεις, δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο τη φωτογραφία έναν ασθενή και το στέλνεις, ας πούμε, σε έναν άλλον. Εγώ όμως, καταλαβαίνοντας ότι όλα καλά, η διαδικασία δηλαδή είναι ρέη κανονικά, βάζω καρδούλες. Βάζω δύο καρδούλες, οι καρδούλες είναι δικές μου. Και μετά, παρά 10, στέλνω ένα μήνυμα, έφυγε ο Γιώργος, δηλαδή έρχεται προς τα πάνω. Και μου λέει, δεν μου απαντάει, και 53 την παίρνω τηλέφωνο. Και μου λέει ότι ο Γιώργος τον πήρε το ΕΚΑΒ. Ορίστε. Του πέσε λέει πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και λέω, εσύ τι κάνεις εκεί, γιατί δεν το συνοδεύει κανείς. Γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του. Και μου είπα, δεν έχω πελάτησα. Επιλέξει. Μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός. Εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος. Και ξαφνικά μέσα από τα μίντια και τα λοιπά, στις 6:01, σκάνε μηνύματα ότι περνάνε τέτοια ότι έφυγε ο Μαζωνάκης. Και παθαίνω σοκ. Τη στέλνω μήνυμα, το μαθες. Ναι, μόλις το μάθα. Αυτά είναι εκεί, θα τα βρούνε οι αρχές. Πόσο περίεργο μου φαίνεται να φαίνεται το πρόσωπό μου να πανηγυρίζει σε όλες τις οθόνες, σε όλα τα κανάλια και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το θάνατο του Μαζωνάκη να είναι με την... πώς το λένε...
2: Καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
1: Θολωμένα τα χαρακτηριστικά. Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα από πίσω. Ποιος ήταν υπεύθυνος που αυτό το ιατρείο που ήταν παράνομο τελικά λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια? Ο Κομιανός ήταν υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Έπρεπε να τηρήσω τις αρχές μου. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού. Αν θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό το ραντεβού, θα ήταν εδώ και κατά μόνας. Ήταν λάθος μου, το ομολογώ δημοσία. Και δυστυχώς με αυτό το λάθος μου, επειδή μέσω του κινητού μου έγινε η επαφή τους και κλείσαν τα ραντεβού τους, εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν μου ζητηθεί, είμαι παρόν.
2: Σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει φύγει από τη ζωή. Εσείς που τον γνωρίσατε, τι έχετε να πείτε για αυτόν τον άνθρωπο, πώς θα τον περιγράφετε?
1: Μία πονεμένη ψυχή που αισθάνεται πολύ μόνος, είχε τρομερή ανάγκη για βοήθεια και πρέπει να είναι ψυχούλα, πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί κατά. Δηλαδή, αυτό που λένε όλοι, πίνουν νερό στο όνομά του. Έχουν δίκιο.
0: Σαν δακρυσμένος μου φάνηκε, σαν να ήθελε να βάλει τα κλάματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος που βοηθούσε και έχουμε μάθει πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε, κανείς δεν τα ήξερε, ότι βοηθούσε κόσμο χωρίς να ξέρουν καν ποιος δίνει χρήματα σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Έδινε χρήματα για να σπουδάσουν παιδιά, έδινε χρήματα για να σωθούν σπίτια, για να εγχειριστούν κάποιοι. Και μάλιστα είχε βγει και η σύζυγος του Σπύρου Φωκά, που δεν είναι πια στη ζωή, Και είχε πει ότι είχαν πάρει κάποια χρήματα χωρίς να ξέρουν από πού. Τελικά το έμαθε 7-8 μήνες μετά, αλλά δεν πρόλαβε ούτε καν να τον ευχαριστήσει. Το θέμα τώρα εμένα με πάει κάπου αλλού. Θα ακούσουμε και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης και ο άνθρωπος αυτός μιλά για το επίμαχο μήνυμα με τα χρήματα, με το «θα τον στριμώξω», θα το δούμε αυτό. Θα δούμε τι λέει ο κύριος Κομιανός και η Γεωργία Κακή, η συνάδελφος δημοσιογράφος, πήρε τη συνέντευξη από τον υπνοθεραπευτή και έπαιξα στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα». Είναι το δεύτερο μέρος, θα τα ακούσετε αμέσως τώρα.
2: Εσείς μία μέρα, κατόπιν μίας αρνητικής συγκυρίας, βρεθήκατε στο επίκεντρο.
1: Ναι.
2: Σας έμαθε όλη η Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ως τον υπνοθεραπευτή του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό, καταρχάς, σήμερα έχει αλλάξει τη ζωή σας, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
2: Σε τι επίπεδο?
1: Με διέλυσε. Εδώ τώρα προσπαθούν να με βάλουν κατηγορούμενο, κάποια κανάλια, και σαν συνεργάτη. Δεν έχω κανένα οικονομικό όφελος. Δεν είχα κανένα οικονομικό όφελος ποτέ από την κυρία πέραν της υπηρεσίας που της πρόσφερα. Έχω εδώ το συμφωνητικό, αν θέλετε να το δείτε, όπου στην ουσία την νομική ευθύνη και την ιατρική ευθύνη φέρει μόνον ο κύριος κανένας άλλος.
2: Υπάρχει ένα μήνυμα που λέει ότι σε είδα στο TikTok, έχω δει τα βιντεάκια σας, ναι, και θέλω να...
1: Αυτό το μετέφερε στην art manager που έχει και η manager μου πήρε τηλέφωνο για να κλείσει ραντεβού μαζί του. Εγώ δεν μίλησα ποτέ με τον Γιώργο παρά μόνο όταν συναντηθήκαμε στο ψυχικό. Και της λέω, ξέρετε κάτι, για να τον δεχτώ, πρέπει τουλάχιστον να έχει υποβάλει το ιστορικό του. Ούτε αυτό το κάνει. Ανταυτού μου προτείνει την Τρίτη να βρεθούμε σε ένα μαγαζί στο ψυχικό, πράγμα που δεν το έχω κάνει ποτέ για κανέναν και της εξηγώ. Έχω πολλούς celebrities πελάτες. Γιατί ο Γιώργος δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να με πάρει εμένα κατευθείαν να μιλήσει μαζί μου? Θα το κάνει άμα έρθετε στον τάδε χώρο. Έρχεται, μας πήγαν από την αρχή σε έναν ιδιαίτερο χώρο, αρχίζουν να τον καταιγίζουν με τις υποχρεώσεις του. Έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει φωτογράφηση, πρέπει να κάνει το μακιγιάζ, θα έρθει ο κομμωτής, στη συναυλία σου τα 33 χρόνια. Τον άνθρωπο τον πελαγώσανε, τον κατακεραυνώσανε. Η εκτίμησή μου ήταν η αρχική, ότι δεν θα συνεργαστώ μαζί του, γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν θα ανταποκριθεί σε μια τέτοια διαδικασία. Ξέρετε, για να ανταποκριθεί κανείς σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έχει καθαρό νου. Να μην πας, ας πούμε, μεθυσμένος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ένας άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό θα το κάνει την Τρίτη. Θα πήγαινε την Τρίτη για θεραπεία μου. Όμως άλλαξαν τα σχέδια την άλλη μέρα και αντί για αυτή την κάθαρση του αίματος, πήγε και έκανε υδροθεραπεία.
2: Την Τρίτη.
1: Την Τρίτη. Και μετά, παρά 10, στέλνω ένα μήνυμα. Έφυγε ο Γιώργος. Δηλαδή έρχεται προς τα πάνω. Δεν μου απαντάει. Και 53 την παίρνω τηλέφωνο. Και μου λέει ότι ο Γιώργος τον πήρε το ΕΚΑΒ. Ορίστε. Του πέσε, λέει, η πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και λέω, εσύ τι κάνεις εκεί, γιατί δεν το συνοδεύει κανείς? Γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του? Και μου απαντάει, έχω πελάτησα. Λέξη. Το κλείνω το τηλέφωνο, μου ξεκλείνω τώρα, μου λέει, το κλείνω το τηλέφωνο. Και θυμάμαι ότι μου είχε πει τη Δευτέρα ότι παίρνει χαπάκια, πώς το λένε, διουρητικά. Γιατί, λέει, είχε κατακράτηση υγρών και έπαιρνε διουρητικά. Και της λέω, ρε, εσύ, παίρνει διουρητικά, στο είπε. Δηλαδή, στέλνω μήνυμα ότι παίρνει διουρητικά ο άνθρωπος. Μήπως αυτά ρίχνουν κι άλλο την πίεση? Μου λέει, ναι, μου το βεβαιώνει. Δηλαδή, μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός. Εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος. Και μετά της λέω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η λογική πια είναι, ο Γιώργος όταν έφυγα από το μαγαζί, μου σφίξε το χέρι και μου λέει, Νάσο, βοήθησέ με, βοήθαμε. Σε παρακαλώ, με κοίταξε τα μάτια και τα μάτια του μάλιστα ήταν και πεντακάθαρα. Ήταν ωραία μάτια, καθαρά. Και του είπα, θα κάνω ό,τι μπορώ. και το σε πήρα στο λαιμό μου σημαίνει ότι εφόσον έσκασε ένας θάνατος εκεί και όχι απλά μια υπόταση η οποία θα διορθωνόταν με εύκολο τρόπο, γιατί έτσι αν είχε διορθωθεί η υπόταση δεν θα έφτανε μακριά αυτή η πληροφορία. Όμως εδώ ο θάνατος δεν κρύβεται. Και το σε πήρα στο λαιμό μου οφείλεται σε αυτό το σημάδι.
0: Δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολες καταστάσεις και από ό,τι φαίνεται ακόμα οι έρευνες των αρχών δεν είναι ούτε καν στο 25%, γιατί ο θεραπευτικός καπιταλισμός που υπάρχει στα συγκεκριμένα αυτά ιατρία φαίνεται ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Αυτή η βιομηχανία λοιπόν διαχειρίζεται τους πανικούς υγείας, τις ανασφάλειες, την επιθυμία για αιώνια νεότητα ή ανάπλαση, και όλες αυτές οι εταιρείες, αν λέγονται εταιρείες ή ιατρία, ακροβατούν στα όρια της νομιμότητας αλλά και της ηθικής πάντα. Τώρα, από εκεί και πέρα τι γίνεται. Η γιατρός, η 58χρονη, να το πάω αλλιώς, η νοσηλεύτρια η οποία έδωσε δεύτερη κατάθεση είπε ότι αρχικά για 3,5 ώρα ότι είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο γραφείο, όμως το άλλαξε λίγο

Γιώργος Μαζωνάκης, και ουσιαστικά αυτό που είχε πει χαρακτηριστικά είναι ότι ο 58χρονος κοιμόταν στο διπλανό, σε διπλανό γραφείο, ότι είπαν ότι θα έχουν την ίδια κοινή γραμμή, μην ξεφύγει τίποτα και που είναι κάτι διαφορετικό, και είπαν όλοι τα ίδια πράγματα, όλοι τα ίδια πράγματα. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, πολύ πιο νωρίς στο ρεπορτάζ, ήταν 9 άτομα μέσα στο ιατρείο, παύλα διαμέρισμα. Ήταν η κόρη τους που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ μαζί με ένα φίλο της, ήταν οι 3-4 νοσηλεύτριες. Μάλιστα, είχαν πάρει κάποια τηλεφωνήματα στον υπεύθυνο, μάλλον στον πολιτή που είχαν πάρει τον απεινιδωτή και δεν είχε μπαταρία. Σκεφτείτε τώρα έτσι, από το 2022 δεν το είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ. Υπήρχε η Ελβετίδα, η πελάτησα μέσα στο ένα δωμάτιο και έκανε την πλασμαφαίρεση και δεν μπορούσε να την αφήσει, και είχαν αφήσει μοναχό του το Γιώργο Μαζωνάκη. Τώρα όλα αυτά είναι ένα παζλ που σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά οι αρχές θα τα συνθέσουν. Θα τα συνθέσουν και θα καταλάβουν όλοι τι έχει γίνει τελικά, και περιμένοντας κυρίως τις τοξικολογικές εξετάσεις. Γιατί οι τοξικολογικές αυτές εξετάσεις θα δείξουν πάρα πολλά. Καλές είναι οι μαρτυρίες, είναι ωραίες οι μαρτυρίες, αλλά θα πρέπει να αποσαφινιστεί κάτι. Τι δόθηκε στο Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε όταν επιχειρήθηκε η χρήση του, και πρέπει να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα ουσιαστικά, τι φάρμακα του έδωσαν, έτσι, γιατί τέθηκε ένα ζήτημα για μια μηδαζολάμη που δεν ξέρω τι είναι, και ένα αντίδοτο που είναι της φλουμαζελίνης. Ούτε και αυτό ξέρω τι είναι. Μας μιλούν έτσι για να μας δώσουν να καταλάβουμε τι, αφού δεν μπορούσαν να δώσουν. Του έκανε μέθη και δεν μπορούσε να του δώσει αντίδοτο, γιατί δεν υπήρχε σε αυτό το... Δεν ξέρω αν ήταν βενζοδιαζεπίνες που είναι τα ηρεμιστικά αυτά. Αυτό το ξέρω. Το γνωρίζω αυτή τη λέξη. Αλλά... μίλησαν για προποφόλη οι ιατροδικαστές, μιλάνε που βγαίνουν στα κανάλια ότι δεν υπάρχει κάτι σε αντίδοτο. Και πήραν την αναισθησιολόγο και εκεί πάλι δεν βρέθηκε τίποτα. Και αυτό περιμένουν τώρα αυτές τις κατασταλτικές ουσίες που του χορήγησαν του Γιώργου Μαζωνάκη, να δούνε πώς θα βγουν από τις τοξικολογικές εξετάσεις και θα μας δώσουν το κρίσιμο σκέλος της υπόθεσης. Θα τη λύσουν την απορία όλων. Και η οικογένεια έχει βάλει δικό της άνθρωπο. Όταν λέω δικό της άνθρωπο, εννοώ ιατροδικαστή για τις αναλύσεις, για να ξέρουν τι ακριβώς είχαν δώσει στο Γιώργο Μαζωνάκη. Εγώ θα το χαρακτηρίσω, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ούτε αναισθησιολόγος, δεν είμαι, αλλά εγώ χαρακτηρίζω ένα κοκτέιλ θανάτου. Εγώ έτσι μόνο μπορώ να το χαρακτηρίσω. Γιατί όταν σου χτυπάνε οι 5 συναγερμοί στο σύστημά σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις, κάτι δεν πάει καλά. Και ήταν, από ό,τι φαίνεται, όλα λάθος. Όλα λάθος.

Μετά το σήμα της ώρας θα το διασκεδάσουμε λιγάκι και το λέω αυτό γιατί θα διαβάσουμε τις γερμανικές εφημερίδες, αυτά τα πικρόχολα σχόλια που έχουν κάνει για την ήττα της εθνικής ομάδας τους από την ελληνική, γιατί δεν ήταν και λίγο, πικρόχολα σχόλια, και θα το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω. Και εγώ θα ήθελα και τη συμμετοχή σας, να μας στείλετε κάποια μηνύματα, θα σας πω. Θα σας πω το νούμερο, γιατί χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή τη δική σας. Ευχαριστώ για τις καλημέρες. Τηλέφωνο, μπορείτε να μας πάρετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046. Και αν θέλετε να μας στείλετε mail, studio@meganews1046.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Ενώ στην επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου, αλλά την επιμέλεια της μουσικής κυρίως, είναι η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη.

Καλό ξημέρωμα και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Ηλέκτρα Ασιτιανάκη είναι στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί, όπως σας είπα, μέχρι τις 6 το πρωί. Έλεγα να το διασκεδάσουμε λιγάκι τώρα και το λέω αυτό γιατί διαβάζοντας τα γερμανικά. Πώς το λένε, ιστοσελίδες και εφημερίδες. Είναι σοκαρισμένα τα περισσότερα ξένα μέσα μετά την θριαμβευτική αυτή νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας 1-0 στο Augsburg. Ειδικά τα γερμανικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα σχόλιά τους είναι πικρόχολα, δεν είναι και τόσο ωραία παρά τη δίκαιη νίκη, έτσι, παρά τη δίκαιη νίκη. Αυτό το Kicker το περιοδικό λέει το ντεπούτο του Κλοπ στην έδρα του πήγε στραβά. Ο Κουρμπέλης που πέρασε αλλαγή χτύπησε την άχαρη εθνική ομάδα της Γερμανίας στην καρδιά, ενώ προσθέτει ότι η εθνική ομάδα της Γερμανίας υπέστη ήττα στον ντεπούτο του Γιούργεν Κλοπ στην έδρα ως προπονητής εναντίον της Ελλάδας. Η ομάδα της Γερμανίας δεν είχε ιδέες για μεγάλο μέρος του αγώνα και δέχτηκε ένα γκολ από την Ελλάδα και καλά το δέχτηκε, έτσι. Η Bild δεν δίστασε να χαρακτηρίσει όμως ποδοσφαιρικό νάνο την Ελλάδα λέγοντας ότι ομάδα νάνος του ποδοσφαίρου βάζει φρένο στον Κλοπ. Η Ελλάδα δεν κατάφερε καν να φτάσει στα τελικά του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ συμπληρώνει ότι σίγουρα δεν ήταν αυτό το ντεπούτο εντός έδρας που είχε φανταστεί ο Κλοπ ως προπονητής της εθνικής ομάδας 3 ημέρες μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία. Η Γερμανία ιτήθηκε 0-1 από την Ελλάδα στον Augsburg.

Πρώτη μεγάλη ήττα για τον Κλοπ, αναφέρει στο τίτλο του η επίσης γερμανικό site Sport 1 και προσθέτει ο Κλοπ σίγουρα δεν είχε φανταστεί τον ντεπούτο του στην έδρα του έτσι. Η Γερμανία έχασε 0-1 τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, ενώ το Sky Sport στη γερμανική έκδοση ανέφερε πως η Ελλάδα νικάει για πρώτη φορά την γερμανική ομάδα. Το ντεπούτο του Κλοπ στο γήπεδο δεν τελειώνει δυστυχώς με νίκη. Ενώ η Μάρκα, η ισπανική, εστιάζει το ρεπορτάζ πως ιτήθηκαν οι Γερμανοί στη νέα εποχή του Κλοπ. Ούτε ο Κλοπ καταφέρνει να αφυπνίσει τη Γερμανία. Η Γερμανία εμπιστεύτηκε τα ηνία της εθνικής ομάδας στον Κλοπ για να ηγηθεί μιας ριζικής αναδιοργάνωσης. Ωστόσο, όπως συνέβη με τους προκατόχους του, ο Φλικ με τον Νάγκελσμαν δυσκολεύεται να δώσει όθηση στην ομάδα. Η Λεκύπ, η Γερμανία, παγιδεύτηκε εντός έδρας από την Ελλάδα στο Nations League. Κυριαρχική αλλά ανίκανη να σκοράρει, ιτήθηκε εντός έδρας το βράδυ της Κυριακής από μια πολύ σκληρή Ελλάδα στο δεύτερο γύρο του Nations League. Έτσι είναι, παιδιά.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, σε δηλώσεις του μετά το σφύριγμα της λήξης, παραχώρησε δηλώσεις λέγοντας ότι η μεγαλύτερη ανάγκη είναι να μείνει η ομάδα προσγειωμένη. Πανηγυρίζουμε για τους 6 βαθμούς και τις 2 νίκες. Πρέπει να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη με την Ολλανδία. Ήταν ομαδική δουλειά. Στο πρώτο μέρος αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς. Στο δεύτερο δημιουργήσαμε και σκοράραμε ένα όμορφο γκολ. 11 κάνουν επίθεση, 11 άμυνα, ανέφερε. Εμείς έχουμε ως πρωταρχικό στόχο την τρίτη θέση. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε θα είναι ευπρόσδεκτο, όμως πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι. Ο Τσιμίκας δεν είχε προπονητή τον Κλοπ. Έτσι είναι. Προφανώς ό,τι το έμαθε ο Κλοπ, τα έκανε στο παιχνιδάκι. Μια χαρά, εμένα μου αρέσουν όλα αυτά. Μ' αρέσουν και ας μην είμαι τόσο δυνατός στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τέτοιες καταστάσεις όταν εξυψώνουν το ηθικό σου είναι ότι καλύτερο. Πάντα είναι ότι καλύτερο όταν κερδίζει η Ελλάδα. Πάντα.

Τέτοια ώρα και την Παρασκευή, συγγνώμη, ναι, την Παρασκευή, το ξημέρωμα της Παρασκευής, λέγαμε για τις βαριές καταγγελίες για την πολυοδομία Μυκόνου από την κεντρική υπηρεσία της Σύρου. Ξεκίνησε τον έλεγχο, ο οποίος τελικά ανατέθηκε στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και κλιμάκιο της οποίας είχε φτάσει στο νησί. Το κτίριο της πολεοδομίας είχε σφραγιστεί με περιπολικά και με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, έτσι ώστε να μην περάσει κανένας από τους εργαζόμενους για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των στοιχείων. Είχαν προηγηθεί μηνύσεις και καταγγελίες από τοπικά δικηγορικά γραφεία που έκαναν λόγο για πάρτι ανεξέλεγκτης δόμησης στο νησί και ανύπαρκτους ελέγχους από την αρμόδια υπηρεσία. Η ειδική αναφορά μάλιστα έγινε στις καταγγελίες για περίπτωση κτίσματος κοντά σε αρχαιολογικό χώρο. Οι υπεύθυνοι, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελόμενα, έλαβαν άδεια για επισκευές, ωστόσο έχτισαν ξενοδοχειακό συγκρότημα 1.200 τετραγωνικών μέτρων και παρά τις κινήσεις που έγιναν από αστυνομικές και δικαστικές αρχές, η πολεοδομία Μυκόνου δεν προχώρησε ποτέ σε αυτοψία.

Ήδη οι αδιάφοροι έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν καταθέσεις ερευνώντας αν οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντά τους. Μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα που βρίσκονται εκεί οι αδιάφοροι, έτσι. Η εισαγγελία πρωτοδικών ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ζητώντας από τους αστυνομικούς, τους λεγόμενους, όπως σας είπα, αδιάφορους, να ερευνήσουν αρχικά τον λόγο για τον οποίο δεν λειτουργούν εδώ και πολύ καιρό ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή πολεοδομία και ή άδειες. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα ή αν κάποιο χεράκι έχει παρέμβει στα ψηφιακά συστήματα, ώστε να μην ελέγχονται οι καταγγελίες για οικοδομικές αυθαιρεσίες, νέα κτίσματα που ξεφυτρώνουν στο νησί. Ωστόσο, η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλους άξονες, σε άλλους δύο πιο συγκεκριμένα. Ο ένας αφορά τις καταγγελίες και τη μη εισπράξη προστήμων που έχουν επιβληθεί και ο δεύτερος για την μη κατεδάφιση κτισμάτων που έχουν κριθεί αυθαίρετα και παραμένουν αγέροχα στη θέση τους. Οι αδιάφθοροι καλούνται να ερευνήσουν τους λόγους για τις οποίες σοβαρές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην κεντρική πολεοδομία Σύρου ή την αστυνομία δεν έχουν ελεγχθεί από την πολεοδομία Μυκόνου. Έχει πολύ ψωμί και θα έχει ψωμί και το χειμώνα.

Έχουμε ένα ρόφημα νόπολης. Και αυτό το ρόφημα νόπολης υποσχόταν σωτηρία από τα αλκοτέστ. Και τι εννοώ με αυτό? Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί μια εταιρεία στον Κορυδαλό, όπου έχει έναν εμφάντωστο τρόπο να προωθήσει ένα σκεύασμα που εμπορευόταν η εταιρεία αυτή από την Βουλγαρία με παράρτημα στον Κορυδαλό, με ιδιοκτήτη ένα 59χρονο, ο οποίος υποσχόταν ότι με κατανάλωση του συγκεκριμένου του νόπολης θα μπορούσε να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. Έπειτα από σχετική καταγγελία μέσω του GOV, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος πραγματοποίησε έρευνα στην εταιρεία. Ο 59χρονος ως διαχειριστής ιστοσελίδας, καθώς και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία και δραστηριοποιείται σε σκευάσματα ευεξίας. Να, πάλι ευεξία. Λοιπόν, κατά τον έλεγχο που διενήργησε το ΟΕΦΕΤ στην εταιρεία στον Κορυδαλό, εντοπίστηκαν συνολικά 99% τεμάχια του συγκεκριμένου ροφήματος, τα οποία θα πάνε για ανάλυση. Και παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις από το χημείο του κράτους και διαπιστώθηκε ότι περιείχαν βιταμίνες σε ποσότητες έως 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Πάντως, στις διαφημίσεις που έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία στα social media, ανέφερε πως το σκεύασμα περιείχε βιταμίνες C, B6 και πράσινο τσάι, καθώς και καφεΐνη. Μάλιστα, κυκλοφορούσε με διάφορα εμφάνταστα σλόγγαν, όπως «Έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν» νόπολης ρόφημα, προκειμένου να προσελκύσει όσους ήθελαν να το πάρουν. Το μπουκαλάκι κόστησε 9,90. Το θέμα είναι τώρα. Εντάξει. Προσέχουμε, παιδάκια. Προσέχουμε, έτσι. Προσέχουμε.

Επίσης να γνωρίζετε εσείς που μας ακούτε ότι στο στόχαστρο είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα, γιατί έχουν γίνει σαρωτικοί έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα. Και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση ετοιμάζει την επόμενη κίνηση στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Δηλαδή σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της ψηφιακής διακυβέρνησης, βρίσκεται στα σκαριά μια νέα αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο στόχος είναι ο άμεσος εντοπισμός όλων εκείνων των ιδιοκτητών οχημάτων που έχουν αμελήσει να περάσουν τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο, κταίο δηλαδή, και ασφάλιστα. Ανασφάλιστα. 400 ευρώ. Νομίζω ότι στα ανασφάλιστα θα είναι λίγο παραπάνω. Οι τεχνολογικές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών των Ασφαλιστικών Εταιριών και του Υπουργείου Υποδομών φαίνεται πως έχουν κουμπώσει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για άμεσες διασταυρώσεις. Προσοχή, παιδιά.

Και για να κλείσουμε ένα καλό, ένα κακό, ένα καλό, ένα κακό, να σας πω ότι οι κάμερες έχουν αρχίσει να αλλάζουν στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τροχονομική αστυνομική παράβαση. Και μιλάω για την Αττική. Μαζί με τις χιλιάδες παραβάσεις που εντοπίζονται, τα πρώτα δεδομένα αποκάλυψαν και κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. 21.073 καταγραφές παράβασης απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο και δεν μετατράπηκαν σε οριστικές κλήσεις. Γιατί η έξυπνη κάμερα κάνει και λαθάκια. Έχουν αρχίσει να αλλάζουν στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τροχονομική αστυνόμευση στην παράβαση. Και τι σημαίνει αυτό? Μαζί με τις χιλιάδες παραβάσεις που εντοπίζεται, έχουν ανακαλυφθεί αυτές οι 21.000 και έχουν απορριφθεί. Έχουν απορριφθεί, που σημαίνει ότι κάποια λαθάκια έχουν γίνει. Μιλάμε για συμβάντα που εντόπισε το ηλεκτρικό σύστημα, αλλά τα οποία δεν πέρασαν το επόμενο στάδιο. Δεν πέρασαν. Κόπηκαν. Γιατί? Ουσιαστικά είναι ότι 7.031 καταγραφές, το 33% αφορούσε οχήματα που πλησίαζαν πολύ κοντά στο φανάρι, χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί αν πέρασε κόκκινο ή όχι. Δεν μπορεί. Και επίσης έχουμε 6.000 καταγραφές, 28% ποσοστό, που αφορούσαν οχήματα έκτακτης ανάγκης ή κρατικά οχήματα που πήγαιναν από λέα, που πήγαιναν δεξιά, αριστερά, και έτσι δεν μπορούσαν να στείλουν, γιατί τα περισσότερα αυτά είναι κρατικά. Και αυτό είναι το ωραίο θεματάκι εδώ, ότι 1958 κλήσεις, το 9% είναι, υπήρχε τροχονόμος στο σημείο και σε έγραφε για κόκκινο και σου έκανε ο τροχονόμος πέρνα για να φύγει η μεγάλη κίνηση, για να ανοίξει το δρόμο πιο πολύ, ρε παιδί μου. Όπως είναι στήλες Ολυμπίου Διός, που πάντα βρίσκονται δύο τροχονόμοι εκεί και περνάνε με κόκκινο τα αυτοκίνητα για να ανοίξει ο δρόμος. Εκεί τους γράφανε με κόκκινο. Αλλά δεν γίνεται. Πώς θα πάω να πληρώσει ένα κόκκινο που σου λέει ο τροχονόμος παίρνει? Τρέλες, έτσι. Τρέλες. Ή το άλλο που κάπνιζε ο άλλος, ατμιζόταν και νόμιζε ότι ατμίζεται ο συνοδηγός που δεν φοράει ζώνη. Δηλαδή απίστευτες καταστάσεις. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά. Ουσιαστικά υπάρχουν εκεί κάποια λάθη οπτικής αναγνώρισης και χαρακτήρων και πινακίδων, αλλά ας προσέχουμε στο δρόμο, παιδιά. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Ας προσέχουμε στο δρόμο. Και δεν είναι ανάγκη να καθυστερήσουμε κανένα λεπτό. Δεν έγινε τίποτα. Το να περάσεις 5 κόκκινα φανάρια της σταδίου δεν γλιτώνεις πάνω από 2,5 λεπτά. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Να το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το έχω μετρήσει. Είμαι παθών. Όταν δεν έχω περάσει με κόκκινο, αυτός που με χτύπησε είχε περάσει 5 κόκκινα και έκανε ακριβώς 2,5 λεπτά.

Κάτι δεν πάει καλά, καθώς σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνούν οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή να αρχίσουν προετοιμασίες για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα λοιπόν με το Ισραηλινό δίκτυο A24 News, ο Νετανιάχου ανέθεσε σε ομάδα υπουργών και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων να εξετάσουν την προετοιμασία της υπόθεσης, η οποία φέρεται να αφορά την μεταχείριση των Κούρδων στην Τουρκία, καθώς και καταγγελίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την τουρκική κυβέρνηση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κίνηση της Ισραηλινής πλευράς έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ερντογάν ότι απευθύνθηκε στην Ιντερπόλ ζητώντας την έκδοση ερυθράς αγγελίας σε βάρος του Νετανιάχου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη παρουσιάζεται ως ένα ακόμα επεισόδιο στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία φέρεται να οδήγησε την Ισραηλινή κυβέρνηση στην ένταξη και στην έναρξη προετοιμασιών για την προσφυγή. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο μοχλός πίεσης προς τον Ερντογάν και γιατί τώρα στο επίκεντρο οι Κούρδοι και η Χαμάς. Παλιά δεν ήτανε. Δεν ξέρω. Πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ.

Είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες ενημέρωση, γιατί αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει γύρω μας, ακούτε Mega News 104,6. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή WhatsApp, στο 6981-041046. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε mail, γράφετε studio@meganews1046.gr. Στην επιμέλεια της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου είναι η Ηλέκτρα Ασηφιανάκη, ενώ στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Θα είμαστε μαζί τις επόμενες... Α, πήγε 4:23, ε! Την επόμενη μία μισή ώρα περίπου. Να σας πω ότι οι οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα έχουν φτάσει στην Ελλάδα, καθώς κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να προσέλθουν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και να γίνει σύγκριση DNA για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Την υπόθεση των ερευνών για την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα έχουν αναλάβει 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και συνεχίζουν την αυτοψία στον χώρο της καταστροφής. Καθοριστικές θεωρούνται οι απαντήσεις που αναμένεται να προκύψουν και από την ιατροδικαστική εξέταση των 6 σωρών. Η περιοχή παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα και θα παραμείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αποκλεισμένη, και αύριο αναμένεται, όχι από σήμερα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες αυτοψίες και σε γειτονικά κτίρια προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των ζημιών και να αξιολογηθεί η στατικότητα των κατασκευών. Αυτό που εξετάζουν το επικρατέστερο σενάριο είναι εκείνο της διαρροής φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρόκειται για το μοναδικό διαμέρισμα του κτηρίου που διέθετε ενεργή και αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε βέβαια στο παρελθόν αντίστοιχη παροχή, όμως τα τελευταία 5 χρόνια από το 21 είχε ζητηθεί και πραγματοποιηθεί η διακοπή της. Το φυσικό αέριο φέρεται να το χρησιμοποιούσε το ζευγάρι για την θέρμανση και τη λειτουργία της κουζίνας. Ο Λέβητας ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής παρά τις έρευνες και έχουν εντοπιστεί μόνο κάποια τμήματα σωληνώσεων. Αυτό που λένε από την αστυνομία ότι η πρώτη πιθανότητα που εξετάζουν οι αρχές μετά την αυτοψία στο σημείο είναι το δωμάτιο που έχει υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Ήταν η τουαλέτα του δεύτερου ορόφου, με τους πυροσβέστες να εκτιμούν ότι εκεί προκλήθηκε η έκρηξη το πρωί της Παρασκευής, και όπως λένε χαρακτηριστικά ακόμα και από ένα άναμα ενός διακόπτη. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο δεύτερο όροφο του διπλανού κτηρίου, άρα η όποια διαρροή υπήρχε ήταν στο δεύτερο όροφο του ισοπεδωμένου κτηρίου. Αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που βρέθηκαν στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Μετά τον εντοπισμό των 6 σωρών, η εικόνα που έχουν σχηματίσει τα αρμόδια στελέχη ήταν ότι η 76χρονη ένοικος του δεύτερου ορόφου ήταν εκείνη που άθελά της πυροδότησε την έκρηξη. Σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη εγκατάσταση φυσικού αερίου ήταν στον ιδιόκτητο όροφο που διέμενε μόνιμα το ζευγάρι. Επίσης, να σας πω ότι ο 77χρονος Βρετανός και σύζυγος ήταν και αυτός ένοικος του δεύτερου ορόφου και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα λόγω ακροτηριασμού ενός κάτω άκρου και βρισκόταν στο κρεβάτι. Η 72χρονη φαίνεται ότι ήταν αυτή που έδωσε άθελά της το έναυσμα της θανατηφόρας έκρηξης. Υπήρχε διαρροή και μεγάλη συσσόρευση φυσικού αερίου σε κάποιο χώρο του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου. Αρκεί να σας πω ότι τα δύο ζευγάρια εντοπίστηκαν
στα κρεβάτια τους στο πίσω μέρος του κτηρίου, καθώς φαίνεται να κοιμούνταν όταν έγινε η έκρηξη, και αυτό διαπιστώθηκε και από το ρουχισμό τους. Στην πλάκα είχε γίνει μια προειδοποίηση από κατοίκους εδώ και ένα χρόνο, και συγκεκριμένα από τον περασμένο Οκτώβριο, ένα χρόνο πριν σχεδόν. Είχαν στείλει επίγον έγγραφο με αποδέκτες στον αρχηγό της πυροσβεστικής, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας, συγγνώμη, και τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ζητούσαν να γίνουν ασκήσεις πυροασφάλειας και πυροπροστασίας στην περιοχή. Εξέφραζαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο εκδήλωση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή διαρροής φυσικού αερίου. Δύο μήνες μετά, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων πέρυσι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, μεγάλη πυρκαγιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στην πλάκα κοντά στη Φιλελλήνων. Το έγγραφο αυτό εστάλει για δεύτερη φορά, αλλά και πάλι καμία ανταπόκριση.

Μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που χτύπησαν την Εύβοια και τις Σποράδες και τις ζημιές που προκάλεσαν σε περιουσίες, κατοικίες, υπόγεια, αυτοκίνητα, εγκλωβισμούς, ευτυχώς δεν είχαμε άλλα προβλήματα με κόσμο, με ανθρώπους να κινδυνεύσουν, ευτυχώς. Σήμερα φαίνεται ότι θα έχουμε καλό καιρό, με λίγη συννεφιά. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη και τις μεσημεριανές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα φτάσουν ως το απόγευμα στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, γιατί είχαμε κάτι οχτάρια, κάτι είχαμε γενικότερα. Και η θερμοκρασία το μεσημεράκι ίσως να φτάσει και τους 26 και στα δυτικά, και τα δωδεκάνησα ίσως και τους 27. Γενικότερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η άνεμη θα είναι βόρειο έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί ήλιος με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις, η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στις 25. Παρόμοιος θα είναι και ο καιρός αύριο Τρίτη με πρόσκαιρες νεφώσεις, λίγες βροχές στη νότια χώρα, αλλά θα έχουμε λίγο βοριαδάκι 7 μποφόρ. Και εντάξει, δεν θα έχει αξιόλογη μεταβολή και η θερμοκρασία. Πιστεύω ότι είναι για την εποχή ό,τι πρέπει. Αλλά χθες, Κυριακή, έπεσαν τουλάχιστον 9.000 κεραυνοί. 9.000 κεραυνοί σε όλη την επικράτεια. Και είχαμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έπληξαν μεγάλο μέρος. Και τα ποσοστά... Τα ποσοστά είναι το θέμα. Τα μεγαλύτερα έπεσαν στην κεντρική Εύβοια και πάλι 127 χιλιοστά βροχής, και στην Αμοργό είχε βροχή 85 χιλιοστά, στον Παρνασσό 80 χιλιοστά και γενικότερα, συγγνώμη, και γενικότερα στην Πελοπόννησο το Σάββατο είχαμε 180 χιλιοστά βροχής. Η Εύβοια ακολούθησε με 150 και η Βιωτία με 120. Αλλά το χαρακτηριστικό ήταν οι άνεμοι που ξεπερνούσαν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα σε ταχύτητα. Εντάξει, πολύ. Στη Λέσβο είχε άνεμο και μέχρι αυτήν την ώρα έχει μία πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Ας ελπίσουμε ότι θα, τώρα σε δύο ώρες που θα ξημερώσει, τα εναέρια μέσα θα την πιάσουν πολύ γρήγορα, γιατί έχει δημιουργήσει κάποια θεματάκια και οι δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, οι επίγειες δυνάμεις, προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν αυτές τις αντιπυρικές ζώνες, και εκεί στην Άγρα οι κάτοικοι και στα παράκυλα είναι σε ρεματιές, και οι ρεματιές όταν έχει άνεμο μέσα ο στροβιλισμός, αν έχει 5 μποφόρ, ο στροβιλισμός μπορεί να τη φτάσει ακόμα και στα 9 μποφόρ. Ο στροβιλισμός της φωτιάς. Ας ελπίσουμε να τελειώσει πολύ γρήγορα, χωρίς να κινδυνεύσει και κανένας, εννοείται. Και περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, βέβαια, έτσι. Αυτό το σημαντικότερο όλων. Ας ελπίσουμε, όπως σας είπα, να πέσουν οι άνεμοι και τα πρώτα αεροσκάφη που θα φτάσουν και να μπορέσουν να πάρουν νερό από τη θάλασσα, γιατί όταν έχει άνεμο, δυσκολεύονται πολύ.

0: Mega News 104,6, επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χαραστεφανής μέχρι και τις 6 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041-1046, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Σήμερα τα είχαμε όλα. Και εννοώ ότι είχαμε και τον υπνοθεραπευτή που μίλησε στο Μέγκα και την όλη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί με την ακρίβεια, που θα ήθελα να ακούσουμε το βίντεο, το ρεπορτάζ για την ακρίβεια, καθώς υπάρχει μια ασφυκτική πίεση και εξακολουθεί το κόστος ζωής στα ελληνικά νοικοκυριά να αποτυπώνεται με τα στοιχεία της Ελστάτ, καθώς η μηνιαία κατανάλωση κάθε οικογένεια φτάνει τα 1.820 ευρώ και είναι αυξημένη κατά 5,5% μέσα σε ένα χρόνο. Ακόμη βαρύτερη είναι και η εικόνα για μια οικογένεια με δύο παιδιά έως 16 ετών που η μέση δαπάνη διαμορφώνεται στα 2.730 ευρώ το μήνα, ενώ το πραγματικό βάρος της καθημερινότητας είναι η στέγαση, τα τρόφιμα, οι μετακινήσεις. Και τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός μιας οικογένειας με αυτά τα δύο παιδιά, μπορεί να έχουν και περισσότερα, είναι 100 τουλάχιστον ευρώ.
1: Σούπερ μάρκετ, ενίκιο, λογαριασμοί. Τα κομμάτια του παζλ που καταπίνουν το εισόδημα των οικοκυριών.
2: Ακρίβεια είναι ακρίβεια. Μεγάλη.
1: Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτυπώνουν σε αριθμούς αυτό που οι καταναλωτές βιώνουν κάθε μήνα.
3: Φτάνω 20 το μηνός, 25 το πολύ μηνός.
1: Το 50% των οικοκυριών δαπάνουν ποσό υψηλότερο από 1.400 ευρώ το μήνα. Για το ενίκιο δαπάνουν το 23,4% του συνολικού μηνιαίου προϋπολογισμού τους και το 54,4% πηγαίνει στη διατροφή.
4: Από πού να αρχίσω, από το ενίκιο, από το σούπερ μάρκετ, από τη λαϊκή, από τα σχολικά είδη.
1: Πάνω από 1.820 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού να πηγαίνει στη στέγαση και τα τρόφιμα.
5: Δουλεύω μεροκάματα, 15 του μηνός, φτάνουμε, δεν φτάνουμε. 600 το σπίτι, ρεύμα 250, βάλε και τα άλλα και είμαστε ίσα ίσα.
6: Τα ψώνια για φαΐ, κάνα 500 το μήνα και λίγα λέω.
7: Τα παιδιά μου ας πούμε προσπαθούν να... αυτές τις τρεις μέρες να μην πάνε στο σούπερ μάρκετ για να πληρωθούν και να πάνε.
1: Και μπορεί το σούπερ μάρκετ να είναι το σημείο που η ακρίβεια γίνεται πιο ορατή. Το ενίκιο για το σπίτι όμως είναι το πρώτο που φεύγει.
8: Μένω σε λίγα τετραγωνικά με 700 ευρώ που δεν αξίζει τόσο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή, όλα είναι πολύ ακριβά.
9: Δεν φτάνει, όπως και αν το τραβήξεις δεν φτάνει.
1: Η μέση μηνιαία δαπάνη αυξήθηκε σχεδόν 100 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Το κρέας απορροφά κατά μέσο όρο σχεδόν 84 ευρώ το μήνα. Τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 59 ευρώ. Τα λαχανικά περισσότερα από 50 ευρώ. Από τα στοιχεία της Ελστάτ προκύπτει ότι η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφεται στην Αττική και ανέρχεται περίπου στις 25.000 ευρώ.
0: Την ίδια ώρα με τις τιμές αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται πλέον σταθερά στα 2,20 και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να παραμένουν στο κόκκινο, η κυβέρνηση αναμένεται στις 30 του Σεπτέμβρη να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία θα επικυρωποιούνται κάθε 15 μέρες. Είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που από ό,τι φαίνεται θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Την Τετάρτη το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει ουσιαστικά την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εκπτώσεις θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα και θα, από τα δηληστήρια, τα οποία θα αφορούν βέβαια την αμόλυβδη. Και ο δεύτερος κύκλος θα είναι στις 14 του Οκτώβρη, μια μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου. Το πακέτο θα περιλαμβάνει προσαρμογή της επιδότησης στον ντίζελ, η απευθείας επιδότηση στην αντλία και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η αύξηση επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. βέβαια. Δεν ξέρουμε αν θα πούνε κάτι για την αμόλυβδη, έτσι, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που στηρίζονται πάνω σε αυτό και το ντίζελ για τους οδηγούς. Οδηγεί ταξί, οδηγεί φορτηγών. Θα δούμε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και τι επιδοτήσεις θα δοθούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι 10 έως 15 λεπτά. Εντάξει. Και 5 λεπτά θα είναι από τα δηληστήρια και 10 έως 15 λεπτά θα είναι από το κράτος. Αλλά το βασικό είναι ότι το κράτος δεν θα επιδοτήσει την αμόλυβδη και αναμένεται, όπως έχει επαναληφθεί, η επιδότηση από τα δηληστήρια θα είναι κανένα δεκάλεπτο κι αν. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά ουσιαστικά πρέπει οπωσδήποτε και για τους επαγγελματίες οδηγούς που έχουν καθημερινά την κίνηση με το αυτοκίνητό τους, εκεί πρέπει να γίνει και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά. Και εκεί πρέπει να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Θα δούμε. Θα παρακολουθήσουμε μόνο, αν θέλετε, να ακούσουμε το ρεπορτάζ Ηλέκτρα, αυτό που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για τα καύσιμα, γιατί ο κόσμος παραπονιέται πάρα πολύ.
10: Προσπαθώ και συγκεντρώνω όλες τις δουλειές με ένα δρομολόγιο. Έχει μου ξεφύγει, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
11: Με την τιμή των καυσίμων στα ύψη και το κύμα της ακρίβειας να σαρώνει, ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται ασφυκτικά.
12: Η τιμή είναι φωτιά και λάβρα. Ένα κατοστάρι το μήνα παραπάνω βγαίνει.
13: Το χρησιμοποιούμε τα μάξι όσο μπορούμε πιο σπάνια, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε περισσότερο το μηχανάκι για πιο κοντινές αποστάσεις.
14: Μας κοροϊδεύουν κανονικά. Εκεί που πρέπει να γίνουν οι μείωσεις δεν γίνονται. Οι φόροι είναι. Όταν το δεκάρικο τα 7 ευρώ πηγαίνουν για φόρους και 3 για κάψιμο, τι περιμένουν.
15: Θα βάζουμε όσο πρέπει για να φτάσουμε στον προορισμό. Έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα.
11: Η ακρίβεια στα καύσιμα παρασύρει όλη την αγορά, προκαλώντας κλειδονισμού στη γεωργική παραγωγή.
16: Στα 2,23 είναι η μέση τιμή πετρελαίου σήμερα, του ντίζελ. Είναι απαγορευτικό για να γίνει οποιαδήποτε καλλιέργεια.
17: Κάθε μέρα και ακριβότερο. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Αυτό επηρεάζει και τα υπόλοιπα. Τα είδη που έχουμε, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μεταφορές εργατών, μεταφορά για να πουλήσουμε εδώ.
11: Καθώς η ελαιοκομική περίοδος ξεκινά, υπάρχουν φόβοι πως το υψηλό κόστος της ενέργειας θα ναρκοθετήσει τη φετινή παραγωγή.
18: Με 3 ευρώ στο ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα φέτος. Μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, τουλάχιστον το 30-40%, θα μείνει ασυγκόμιστο λόγω του κόστους παραγωγής αλλά και συγκομιδής.
11: Εν ώψη χειμώνα, η ανησυχία του κόσμου για τη θέρμανση εντείνεται.
19: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος σε σχέση με το τι τελικά θα κάνουν. Αν θα τα καταφέρουν να θερμαθούν, αυτή είναι η αγωνία των περισσότερων.
11: Οι επίσημες ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, 14 Οκτωβρίου περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι χρήσιμο, κάτι χρηστικό. Από χθες μάλλον έως την Πέμπτη, λόγω εργασιών οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 9:20. Για τις ώρες που οι σταθμοί δεν λειτουργούν θα υπάρχει μια προσωρινή λεωφοριακή γραμμή και είναι η Χ24. Επαναλαμβάνω, μέχρι και την Πέμπτη, από χθες Κυριακή, λόγω εργασιών, οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10:20, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και επίσης, σήμερα ξεκινούν να καταβάλλονται οι συντάξεις του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ και ΕΤΑΤ. Είναι καθώς και οι επικουρικές του δημοσίου. Εντάξει, χρήσιμο αυτό. Θα μπουν οι συντάξεις, ποιοι θα τις πάρετε, καλοφάγωτα και πώς να το πω διαφορετικά, γιατί είχε μεγάλος ο μήνας είναι, αρκετά μεγάλος. Μπορεί να έχει 30 μέρες, αλλά φάνηκε γιατί είναι πολλοί που γυρίσαν από διακοπές, περίμεναν στην πόρτα οι λογαριασμοί και δεν ήταν και λίγοι. Και άμα λείπεις κιόλας, πάπα.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, είμαστε στους 104,6. Ακούτε Mega News και μέχρι τις 6 το πρωί θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Επιμέλεια μουσικής και ρύθμιση του ήχου η ηλέκτρια Άση Θιανάκη. Και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να διαβάσουμε τις αθλητικές εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με το φως των σπορ. Υποκληθείτε. Όλη η Ευρώπη παραμιλάει με το ιστορικό διπλό της εθνικής μας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Χρυσό σκόρερ ο Κουρμπέλης στο 74, σε σπουδαία βραδιά ο Τζολάκης αλλά και όλα τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς που άντεξαν την πίεση των Γερμανών για τουλάχιστον 53 λεπτά.

να ανοίξει εκείνος το σκορ. Στο τελευταίο 40 λεπτό η Μάνσαφτ δεν μπορούσε να βγάλει μια φάση της προκοπής, παρότι είχε την κατοχή και η Εθνική την έστειλε αδιάβαστη με τον Κουρμπέλη. Ιστορική νίκη για την Εθνική μας, η πρώτη απέναντι στους φαφλατάδες Γερμανούς του Κλοπ. Πλέον το ελληνικό συγκρότημα έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League με τις δύο νίκες σε Βελιγράδι και Αουγσμπουργκ.

Αφεντικό πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, αν και τα είδε όλα κόντρα στον εξαιρετικό ΠΑΟΚ. Επικράτησε 101-96. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας. Επέστρεψε από το μείον 21 ο δικέφαλος που έδειξε ότι θα είναι πραγματικά ισχυρός φέτος. Αγγελόπουλη, είναι ωραίο να ξεκινάει η σεζόν με κύκλο, με τίτλο. Μπαρτζόκας, ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να παίζει για να κερδίζει τίτλους. Τρινκέρι, προσπαθώ να καταλάβω τους διαιτητές.

Μάτια και στη Γαλλία. Πώς προετοίμαζε ο Αλγκουαθίλ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Σοσιεδάδ. Ποια διαφορά με τον Μελιντίμπαρ και η σοβαρή πιθανότητα να στείλει συνεργάτη του για να τσεκάρει την Μαρσέιγ. Τρίποτα κορυφής, δύσκολα αλλά δίκαια η Λάρισα 1-0 τον ΠΑΟΚ Β, ο Πανιώνιος στη Ζάκυνθο και μαζί στο Ρετυρέ. Σε φταίει η Νίκη Βόλου, 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης και ο Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας. Κόκκινος πρωταθλητής. Με μία ακόμη κούπα ο θρύλος είπε «Στην υγειά σας ρε παιδιά, τίποτα, τίποτα δεν τον σταματά». 350 τίτλους ο θρύλος στα βασικά ολυμπιακά αθλήματα. Κυρίαρχος παντού. Πώς και ποιος να τον σταματήσει. Ο Ολυμπιακός πάτησε πάλι τον γκάζι και κατέκτησε το Super Cup. Το τρίγωνο της φωτιάς έκαψε τον ΠΑΟΚ. Σάσα 25, Μοντέρο 20, Φουρνιέ 19 πόντι. Μπαρτζόκας. Ο Μοντέρο ελέγχει πλήρως την ομάδα και έπος από τα γαλάζια Πάντσερ, ιστορικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία με 1-0 και περηφάνεια για τη χρυσή φουρνιά της εθνικής.

Ώρα για ώρα, αθλητική ώρα της Δευτέρας. Μετά τη Σερβία άλωσε και τη Γερμανία 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη στο 74. Νέος τρίαμβος της εθνικής μας κόντρα στον Κλοπ. Έπιασε κορυφή στον Όμιλο και τώρα περιμένει την Ολλανδία την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη. Ελλαδάρα, ομαδάρα. Γκαζωμένος, ο Σέρβος παικταράς της ΑΕΚ σκόραρε απέναντι στην Ολλανδία και δείχνει σε τρομερή κατάσταση.

Sport Day της Δευτέρας. Έτσι ρε Ελλαδάρα, έγραψε ιστορία η Εθνική μέσα στο Augsburg, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία. Εξαιρετικό το στήσιμο της Γαλανόλευκης από τον Γιοβάνοβιτς, κολοσσός ο Τσολάκης, κράτησε όρθιο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις λίγες απειλητικές στιγμές των γηπεδούχων. Τρελό πάρτι από 5.000 Έλληνες που πανηγύριζαν με την ψυχή τους στις εξέδρες τον ανεπανάληπτο θρίαμβο. Πέμπτο συναπτό Super Cup για τον Ολυμπιακό που δάμασε στον φετινό τελικό τον πεισματάρι ΠΑΟΚ. Θρύλος συλλέκτης. MVP ο Βεζένκοφ με 20 πόντους και 10 rebound. Ακολούθησαν σε απόδοση ο Μοντέρο, Φουρνιέ, παράπονα Τρίνκερ για τη διαιτησία. Παίρνει Μοτιεγιούνας, ο δικέφαλος του

Βορρά. Ολυμπιακός, καυτός Φρόιλερ, σταθερά σε ψηλές πτήσεις, ο Ελβετός διεθνής που μετά τις ασίστ σε Γιαγκελεόνια και Λεβαδιακό πέτυχε και γκολ σε βάρος της Βόρειας Μακεδονίας. Ο έμπειρος χαφ είναι ο ένας από τους πέντε παίκτες που Αλουαλθίλ έχει βάλει βασικούς και στα τρία παιχνίδια ως τεχνικός των Ερυθρόλευκων. Παναθηναϊκός, στα πιτς ο Μπουντούρης, αιμάτωμα στο γόνατο, έχει τελικά ο νεαρός μέσος, τραυματίστηκε στη Γεωργία και θα μείνει για 10 μέρες εκτός δράσης. Η εκπληκτική εμφάνιση του Γιάγκουτζιτς με τις ελπίδες της Κροατίας βάζει δύσκολα στον Νίστρομπ. Super League 2, Πανιόνιος, λύτρωση με Μπαϊνοβιτς. Οι Κιανέλθροι νίκησαν 1-0 τη Ζάκυνθο και με το ίδιο σκόρ η ΑΕΛ πέταξε τον ΠΑΟΚ Β.

Live Sport. Ψυχάρα, μπαλάρα, ομαδάρα. Μυθικό διπλό της Εθνικής ξέρανε 0-1 τη Γερμανία μέσα στο κάστρο της με εμφάνιση για σεμινάριο. Κυρίαρχος με 5ο σερί Super Cup Ολυμπιακός 196, πολλά παράπονα του ΠΑΟΚ για την διαιτησία. Κόκκινο με λίγο γκρι. Έξω και ο Χουάντσο. Χωρίς τέλος η ατυχία στον επτάστερο που μετράει 5 πόντες. Μυϊκό σπασμό, Ισπανός κόντρα στον ΠΑΟΚ χάνει τη διαβολευδομάδα. Τσουνάμι από NBA. Επίσημη πρόταση αγοράς του 51 της EuroLeague αλλάζει το χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στις 5 δεκάτου η απόφαση των ιδιοκτητών.

Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.

Τώρα είναι 5 και 2 πρώτα λεπτά. Να έχετε πράγματι μια όμορφη μέρα, όπως λένε και οι YouTube. Και τουλάχιστον ο καιρός θα είναι καλός. Ελπίζω με χαμόγελο να την ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Πιο αναλυτικά τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό με λίγα σύννεφα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν μόνο στην Κρήτη και τις μεσημεριανές ώρες στα επιρωτικά, κυρίως ορεινά τμήματα. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο όμως, όχι αυτό το πράγμα που είχαμε το Σαββατοκύριακο με τους 9.000 κεραυνούς, με τις πλημμύρες στην Πελοπόννησο και την πλημμύρα στην Εύβοια, αλλά και τις σποράδες. Οι άνεμοι θα είναι ως το απόγευμα μέχρι τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία γενικότερα θα φτάσει μέχρι τα 26-27. Στον ήχο και την επιμέλεια της μουσικής είναι η Ηλέκτρα Ασιτιανάκη. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί, όπως σας είπα, μέχρι τις 6 το πρωί. Να σας ενημερώσω πως έχουμε μια έκτακτη είδηση τώρα, καθώς υπάρχει φωτιά σε χώρο συνάθρησης κοινού, είναι επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία Αττικής. Στο σημείο σπέβδουν αυτή τη στιγμή 18 πυροσβέστες με ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και βραχιονοφόρο όχημα, που σημαίνει ότι αν χρειαστεί, ελπίζω να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν απεγκλωβισμοί αν υπάρχουν πάνω από το συγκεκριμένο σημείο διαμερίσματα. Θα σας πω σε λίγα λεπτά, θα είμαι σε θέση σε λίγα λεπτά. Είναι επαγγελματικός χώρος, είναι κατάστημα καφέ, όπως σας είπα, επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Είναι στο κατάστημα σε ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας και όπως σας είπα πραγματοποιείται τώρα προληπτική απομάκρυνση πολιτών που μένουν από πάνω από τους παρακείμενους ορόφους. Σε λίγο θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Επαναλαμβάνω, η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε χώρο, σε κατάστημα καφέ.

Λοιπόν, τα νεότερα για τη φωτιά είναι ότι καίγεται από άκρη σ' άκρη η συγκεκριμένη καφετέρια και έχει επεκταθεί και στους επάνω ρόφους. Αυτό που αντιλαμβάνεστε τώρα είναι ότι γίνεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής προκειμένου να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στις παραπάνω ρόφους, γιατί είναι κατοικημένοι, είναι κατοικίες, είναι διαμερίσματα. Ας ελπίσουμε ότι θα την σβήσουν πολύ γρήγορα, θα την περιορίσουν πολύ γρήγορα στο χώρο από που ξεκίνησε, γιατί σας λέω και πάλι, η συγκεκριμένη καφετέρια, το συγκεκριμένο κατάστημα καίγεται από άκρη σ' άκρη. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει αίσιο τέλος και γρήγορο τέλος, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Εδώ είμαστε, θα σας ενημερώνουμε κάθε στιγμή. Όπως σας είπα, είναι στην οδό, ουσιαστικά είναι ένας δρόμος κεντρικός, η οδός Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Θα έχουμε ενημέρωση λιγάκι.

Μέχρι να σας ενημερώνουμε για την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των απογευματινών εφημερίδων. Εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές, όλοι οι εγκύκλειος. Αναλυτικά όλες οι προβλέψεις. Γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Συνεπιμέλεια παιδιών. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από την μελέτη του καθηγητή νομικής Αθηνών κ. Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Και όταν ο γάμος γίνεται βιομηχανία. Τραγωδία στην Πλάκα. Ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του, βέβαια. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Και σεξουαλική κακοποίηση, η συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά. Μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Το ένθετο ομάδα Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Η Χρυσή Γενιά πετά για την πρωτιά. Σκόρερ ο Κουρμπέλης, τρομερός ο Τσολάκης. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 ανώτερος και το Super Cup πήρε ερυθρόλευκο χρώμα. Σερβία, Ολλανδία 1-2. Ο Μέρινγκ νίκησε τον Γιόβιτς. Μετά την δελεαστική πρόταση NBA και EuroLeague πιο κοντά.

Οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στο Β' εξάμηνο, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Και μιλάμε το Β' εξάμηνο του 2027.

Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0. Κέρβερος ο Τσολάκης, σκόρερ ο Κουρμπέλης, στρατηγός ο Γιοβάνοβιτς. Τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική, στο μπόιλερ και στην κουζίνα, οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Συναγερμός στη Βρετανία, 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεσης σε αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup στο τελικό από τα παλιά. Νίκησε τον ΠΑΟΚ με 101-96, ενώ ακόμη και το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ. Υπερθέαμα στη συναυλία της Ανασβήση και αποθέωση από 95.000 θεατές κάθε ηλικίας.

Προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελικίκου. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Συστημικό πρόβλημα, διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητεί η Κομισιόν, καθοδόν προς Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι μέτεροι. Τραγωδία στην Πλάκα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου του Δευτέρου Ορόφου φαίνεται ασυντήρητη από το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην Πλάκα με εκατοντάδες Airbnb έλλειψε ελέγχων και υποδομών. Υπόθεση Βιολάντα. Κατέθεσες. Απολύεσαι. Ακρίβεια καυσίμων. Η κυβέρνηση τα μασάει. Μεταθέτει το πρόβλημα στις Βρυξέλλες και επικαλείται στενότητα δημοσιονομικού χώρου. Βροχή αντιδράσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Γυναικοκτονίες. Ξεπερνούν τις 90 από το 2021. Το κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Nation League. Εθνική για μεγάλα πράγματα. Με σπουδαία εμφάνιση νίκησε 1-0 στη Γερμανία και οδηγεί τον όμιλο. Super Cup Basket. Κόκκινη κούπα, ασπρόμαυρες εντυπώσεις.

0: Καλημέρα σας, κυρία Τσαουσέλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Είμαστε μια χαρά, mm-hmm. Είμαστε λίγο σε αγωνία γιατί κάτι έχει συμβεί, μια έκτακτη είδηση.
1: Ναι.
0: Εσείς είχατε πάει στην κυρία Βύση.
1: Στην κυρία Βύση, βεβαίως.
0: Μπορείτε να μας πείτε δύο-τρία πράγματα?
1: Εννοείται, το συζητάς. Για
0: ξέρετε
1: σένα
0: γιατί,
1: τα πάτε.
0: Ξέρετε
1: γιατί
0: τι θέλουμε.
1: Γιατί.
0: Θέλουμε να μας πείτε, ο κόσμος ήτανε πολλής.
1: Ήτανε.
0: Δεν τον ένοιαζε η βροχή. Δεν τον ένοιαζε. Είχε πάει ακόμα και με. Δίνανε από ό,τι ξέρω.
1: Δίνανε αδιάβροχα. Ούτως ή άλλως η παραγωγή ήταν προετοιμασμένη για όλα.
0: Ναι.
1: Ήταν προετοιμασμένη για όλα. Ο καιρός, ωστόσο, ευτυχώς ήταν με το μέρος μας.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Ήταν μια φανταστική βραδιά. Η Άννα Βύση ξεσήκωσε όχι μόνο το ΑΚΑΤ.
0: Και στεναχώρησε όμως. Ή συγκίνησε, να το πω, συγκίνησε.
1: Μα συγκίνησε όλους. Ήταν μια συγκινητική βραδιά. Ήταν γεμάτο. Έβλεπες όλο τον κόσμο που ήταν εκεί, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους ανθρώπους, οικογένειες, φίλους, συμμαθητές, να τραγουδάνε τα τραγούδια της. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα γενικότερα. Φυσικά είχε και τις συγκινητικές στιγμές η αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη, η συνομιλία με τον παιδικό, με το μικρό εαυτό της.
0: Αυτό το AI το είδα, νομίζω.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή η στιγμή. Νομίζω ότι ήταν ένα καμπανάκι για να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι πάντα πρέπει να πηγαίνουμε πίσω και να βλέπουμε εμάς σε μικρότερη ηλικία και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε καταφέρει. Είχε ένα τέτοιο χρώμα. Όλα τις τετραγούδια ήταν καταπληκτικά. Είχε τις αφιερώσεις που ήθελε να κάνει εκείνη. Ήταν μια Άννα Βύση με τη φωνή της μόνη πάνω στη σκηνή με 100.000 κόσμο, και μιλάω για τον κόσμο που ήταν μέσα στο στάδιο και όχι απ' έξω που μπορούσαν να την ακούσουν. Τέσσερις ώρες πάνω στη σκηνή. Ψυχαγωγούσε τον κόσμο με τη φωνή της και όχι με τα γύρω-γύρω που συνηθίζουν κάποιοι καλλιτέχνες. Ναι. Ήταν τέσσερις ώρες πάνω στη σκηνή, τραγουδούσε, ήταν ένα με το κοινό. Έκανε τις αφιερώσεις. Φυσικά είχε και κάποιους guest, η Οριάνθη, με ελληνικές ρίζες, η Ροκού όπως την αποκάλεσε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η βραδιά και δεν το καταλάβαινες και πόσο γρήγορα περνούσε. Όπως είπα και πριν, η αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Του αφιέρωσε και το τρένο που ο ίδιος, το δικό της τραγούδι που ο ίδιος δηλαδή το τραγουδούσε και είχε συγκινηθεί αρκετά, οπότε ήταν από μόνη της μια ιδιαίτερη στιγμή στο στάδιο. Όλοι οι καλλιτέχνες ήταν εκεί για να τιμήσουν την Άννα Βύση. Ήταν υπέροχα.
0: Ήταν ένα διαφορετικό Σάββατο όμως.
1: Ήταν ένα διαφορετικό Σάββατο.
0: Γιατί ακούσαμε και το Σάββατο του Μαζονάκη. Γι' αυτό,
1: ναι,
0: το λέω διαφορετικό.
1: Το αφιέρωσε και μάλιστα το είπε ότι όλα τα Σάββατα πια σου ανήκουν.
0: Ναι.
1: Αναφερόμενοι φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Και ήμασταν όλοι πραγματικά δίπλα στην Άννα και σε όποιον τραγουδούσε εκείνη την ώρα.
0: Ήταν καταπληκτικό.
1: Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και ήταν το μουσικό event της χρονιάς και νομίζω ότι κάθε χρόνο πια θα περιμένεις αυτή τη στιγμή.
0: Ξεχωριστό.
1: Ο κόσμος είχε ταξιδέψει όχι μόνο από την Κύπρο που ήρθε πάρα πολύ κόσμος, από όλα τα μέρη, από την επαρχία εδώ, Πούλμαν. Ήταν κάτι μαγικό. Ήταν κάτι μαγικό και το ένιωθες.
0: Έχουμε κάτι καινούριο.
1: Τι εννοείς?
0: Κάτι άλλο καινούριο.
1: Έχουμε πολλά. Αλλά η στιγμή ανήκει στην Άννα Βύση. Και νομίζω πάντα θα κάθεσαι και θα θυμάσαι τα τραγούδια που και η ίδια ερμήνευσε, αλλά και εμείς μαζί της.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, αν το στάδιο έπαιρνε 200.000, θα είχε 200.000.
1: Ναι. Ήτανε... Και το έζησε και πέρυσι με το Καλλιμάρμαρο, γιατί είχα πάει και πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν δύο βραδιές πέρυσι.
0: Ναι, γιατί ήταν sold out από την πρώτη στιγμή.
1: Και επειδή έκανα και πέρυσι ρεπορτάζ, ήταν πραγματικά, δεν έπεφτε, όχι καρφίτσα. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό συζητούσαμε, ότι να τις έδινες το διπλάσιο χώρο.
0: Ναι, γι' αυτό αναρωτιέμαι.
1: Νομίζω ότι πάλι γεμάτο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Εδώ σου λέει ταξιδεύανε και μάλιστα είχαν κλείσει κιόλας από τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Είχαν κλείσει πούλμαν, είχαν κλείσει πτήσεις γεμάτες με κόσμο.
0: Έτσι, ναι.
1: Για την Άννα Βύση. Ήταν τρομερό. Νομίζω ότι μόνο αυτή μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Και
1: στα δικά μας, Δημήτρη, και εμείς να κλείσουμε το ΑΚΑ να τραγουδήσουμε.
0: Τι να τραγουδήσουμε, εμείς?
1: Τα πάντα. Εδώ γελάει και η Ηλέκτρα, να μην τραγουδήσουμε εμείς.
0: Ούτε ένα νούρισμα δεν ξέρω.
1: Αλήθεια. Θα σου μάθω εγώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις μια πολύ μικρή χάρη. Να μας βάλεις ένα τραγούδι, να πάρω ένα τηλεφώνημα εκεί που πρέπει, για να ξέρουμε τι γίνεται. Να ενημερώσουμε άμεσα.

0: Ζητώ συγγνώμη, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει. Να σας πω ότι έχουν απεγκλωβιστεί όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Χρειάστηκε το κλιμακοφόρο όχημα και η βοήθεια της πυροσβεστικής ώστε να κατέβουν οι περισσότεροι άνθρωποι με ασφάλεια από τους υπόλοιπους ορόφους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο, γιατί μιλάμε για τριόροφη κατοικία, πολυκατοικία, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, όπου καίγεται απ' άκρη σ' άκρη η καφετέρια και όπως μου είπαν χαρακτηριστικά την έχουν περιορίσει στο χώρο από που ξεκίνησε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους ενίκους, ενώ πριν από λίγα λεπτά η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει και στην Λέσβο φαίνεται ότι την κατάφεραν οι πυροσβέστες παρά τη δύσκολη συνθήκη που επικρατούσε, και εννοώ τους ανέμους. Λοιπόν, κυρία Τσαουσέλου, φέρατε γούρι. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι.
0: Ναι, γιατί όταν ξεσπά σε 5 η ώρα το πρωί φωτιά σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.
1: Έρχεται η Τσαουσέλου να τη σβήσει.
0: Όχι, είναι η Νέα Ιωνία. Και από πάνω έχει διαμερίσματα και...
1: Ναι, μωρέ, το λέω απλά για να ευθυμίσουμε.
0: Εννοώ ότι δεν είναι εύκολο το να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, γιατί δεξιά και αριστερά υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα και τα μεγάλα οχήματα, τα πεντάτονα και τα δεκάτονα, δεν χωράνε τόσο εύκολα. Πόσο δύσκολο, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και γερανός, όταν υπάρχει και κλιμακοφόρο όχημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ευτυχώς όμως είναι όλα καλά.
0: Το σχόλιο σας για το...
1: Για το ποιο?
0: Για την πλάκα.
1: Ποιο σχόλιο? Τι σχόλιο να κάνουμε που ξεκινήσαμε να μεταφέρουμε την είδηση την Παρασκευή και ώρα με την ώρα άλλαζαν τόσο πολύ τα δεδομένα. Και πραγματικά είναι κάτι πολύ στενάχωρο. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Νομίζω κανένας από εμάς, γιατί τη ζήσαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, είναι όντως στενάχωρο και είναι δύσκολο το να πώς να μεταδώσεις κάποια πράγματα τα οποία είναι και εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε για την Ελλάδα που κέρδισε χθες στη Γερμανία, να μας το γυρίσετε για να πάμε και εμείς στην απογευματινή?
1: Φυσικά, πολύ ωραίος αγώνας.
0: Τον είδατε?
1: Εντάξει, όσο μπορούσα κι εγώ, Δημήτρη μου, πόσο να αντέξω, αλλά εντάξει, ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, όχι μόνο για τη νίκη σαν νίκη, για το πάθος που έχουν αυτά τα παιδιά. Είναι μια εθνική πια, τα παιδιά αυτά που είναι στην εθνική μας έχουν πολύ πάθος και φαίνεται σε κάθε αγώνα. Δεν έχει να κάνει με τη νίκη, το ξαναλέω. Βλέπουμε παιδιά που πραγματικά παίζουν και μπάλα.
0: Και είναι και παρεΐτσα.
1: Ναι.
0: Είναι και παρεΐτσα.
1: Και μακάρι αυτό να συνεχιστεί και να παραμείνουν ενωμένοι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το συστατικό της επιτυχίας και το μυστικό.
0: Όταν κέρδισα στην Αγγλία μέσα στο Wembley, τα παιδιά αυτά έκαναν κάτι το οποίο πολύ δύσκολα το καταφέρνει μια μικρότερη χώρα όπως είμαστε εμείς, έτσι. Αυτό έδωσε όθηση σε αυτούς τους ανθρώπους για το καλύτερο. Και επειδή η Γερμανία φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερη από την Αγγλία, νομίζω ότι το καλύτερο το πετύχαμε.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρω μπάλα. Χωρίς να ξέρω πολλά.
1: Εντάξει, δεν είναι. Είναι το κλίμα και όλο αυτό που νιώθεις μετά από ένα τέτοιο αγώνα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και μπράβο στην εθνική μας.
0: Και μπράβο στους 5.000 ανθρώπους, στους 5.000 Έλληνες που δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε και να.
1: Καλά, ακουγόντουσαν μόνο τα ελληνικά.
0: 5.000 Έλληνες.
1: Συνέχεια. Yeah. Αυτό δίνει πολύ μεγάλη όθηση στους παίκτες και ανάσα αισιοδοξίας. Yeah. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Yeah.
1: Μπράβο μας. Όταν όλες. Θέλουμε, ξέρεις, όταν θέλουμε, μπορούμε. Οι Έλληνες. Όταν θέλουμε.
0: Το λες ωραία, γιατί δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν θέλω. Υπάρχει.
1: Ακριβώς, εννοείται.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων. Τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη Λυσικράτους. Έρχεται, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα. Τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. 2.863 ετοιμόροπα, κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκι και Πλάκα, μόνο το 2025.

Τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης. Κόστος ζωής ενεργειακό και ελληνοτουρκικά οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις εκλογές. Σύνδεση με το μισθό. 1438 το ανώτατο επίδομα ανεργίας. Ιστορικό διπλό στη Γερμανία, 0-1 η Εθνική στο Augsburg. Κούπα με Σούπερ Βεζένκοφ, 101-96 ο θρύλος των ΠΑΟΚ, ανατροπή δεκαετιών. Τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια. Κατέρευσαν 50% οι τιμές, το 10% του κόστους οι εργαστηριακές πέτρες, αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Και κάτι το οποίο βάζει σε σκέψεις και είναι, δεν είναι άλλο από τις σκέψεις για ενέργεια με το δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίσιμη Υπουργική Σύνοδος αύριο. Σε μέγενη λόγω ΗΠΑ Ρωσο-Ουκρανικού και Μέσα Ανατολής. Προς τα 2.30 η αμόλυβδη στην Ελλάδα. Easy go. What a way to treat your soul. Κινώντας την απογευματινή, συναγερμός σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βρετανία. Ερευνάται το σενάριο τρομοκρατικής επίθεσης, θα προκαλούσαν μεγάλες ζημιές, λέει ο Τραμπ.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

5 και 31 πρώτα λεπτά, είστε στο Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καραστεφανής, μέχρι και τις 6 το πρωί, στην επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής, εννοείται η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046, ενώ αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, κάποιο mail, στούντιο, παπάκι, meganews104.6.gr. Εφημερίδα Εστία. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Δεν θα διέλθει από την περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα.

Εφημερίδα Κόντρα. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας η αναφορά Θεοχάρης σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει τη Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σε νοικοκύριδες και κακομύριδες διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες μέσα σε ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέντο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί. Σως για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Κακοκαιρία κόπηκε στα δύο. Η Εύβοια πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και η Σκιάθος. Βιολάντα απέλυσαν εργαζόμενους που είχαν καταθέσει για οσμή αερίου πριν την έκρηξη.

Να σας ενημερώσω για όσους κινούνται προς την περιοχή της Νέας Ιωνίας. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Ενδεχομένως θα είναι κεντρικός ο δρόμος όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη καφετέρια και γίνεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ έχουν, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, έχουν πάει με κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από ό,τι με ενημέρωσαν, απεγκλώβησαν τους ενίκους της τριώροφης κατοικίας, καθώς καιγόταν απάκρι σάκρι το συγκεκριμένη καφετέρια. Ας ελπίσουμε ότι θα προλάβουν την φωτιά πριν επεκταθεί στους ορόφους, αν και από ό,τι μου είπαν κατάφεραν να την περιορίσουν στον χώρο από που και ξεκίνησε.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Δικαιώνουν την Ντόρα οι αλαζόνες. Ρεσιτάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη, Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου, Κουδίνα και Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σάλλος από δημοσίευμα της WSG. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρεται να είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ήλιε Μποζαλάν στη Ρουμανία προμηνών. Και θέμα έρευνα της εφημερίδας. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα πίσω από τα κούφια λόγια της Δόμνας Μιχαηλίδου για την παιδική προστασία και την αποδρυματοποίηση.

Εφημερίδα Ναυτιμπορική, 21 εταιρείες έχουν διακεφάλεια άνω του 1 δισεκατομμυρίου έκαστη, αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου.

Και επειδή νωρίτερα διαβάζαμε για τα ακίνητα, είναι 2.863 ετοιμόρροπα κτίρια, κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκι και Πλάκα, και όλα αυτά τα είχε στους ελέγχους του 2025. Είναι 2 εκατομμύρια τα ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα, αν εξαιρέσουμε αποθήκες και εγκαταλελειμμένα.

Και όπως λένε χαρακτηριστικά, είναι κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Είναι ένα φωνικό παζλ σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα κακοσυντηρημένα κίνητα, οι ελλιπείς έλεγχοι, οι παράνομες ανακαινήσεις και οι βιαστικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Και σε αυτό το κομμάτι, το ενεργειακές εγκαταστάσεις, λέγαμε και νωρίτερα ότι οι κάτοικοι της Πλάκας, οι κάτοικοι της περιοχής Πλάκας εννοώ, έτσι, όχι οι κάτοικοι της Πλάκας, να κάνουμε χιούμορ, οι κάτοικοι είχαν ζητήσει με δύο επιστολές που είχαν στείλει να ελεγχθούν ξανά και ξανά και ξανά τα κτίρια, αλλά ουδής πήγε, ουδής ασχολήθηκε, ουδής. Έκατσα να διαβάσει το mail που έστειλαν. Απλώς αγνοήθηκαν. Αυτό λένε αυτές τις ημέρες οι κάτοικοι. Γιατί εδώ και ένα χρόνο, και συγκεκριμένα από τον περασμένο Οκτώβρη, είχαν στείλει επίγον έγγραφο με αποδέκτες τον αρχηγό της πυροσβεστικής και τον υπουργό πολιτικής προστασίας, καθώς και τον δήμαρχο Αθηναίων. Ζητούσαν να γίνουν ασκήσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στην περιοχή. Εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή διαρροής φυσικού αερίου. Μάλιστα, έκαναν λόγο για κίνδυνο εγκλωβισμού κατοίκων ή και τουριστών λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων στην περιοχή τους και τους στενούς δρόμους. Οι κάτοικοι όμως δεν έλαβαν καμία απάντηση. Δύο μήνες μετά, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, πέρυσι, το 2025 προς το 2026, εκδηλώθηκε μία πυρκαγιά σε κεντρικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Πλάκα κοντά στην οδό Φιλελλήνων. Το έγγραφο αυτό εστάλει για δεύτερη φορά, αλλά και πάλι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Οι οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα έχουν φτάσει στην Ελλάδα καθώς κρίθηκαν και κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να προσέλθουν στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης της ταυτοποίησης των σωρών. Δύσκολη διαδικασία, πολύ δύσκολη διαδικασία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Την υπόθεση των ερευνών για την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα έχει αναλάβει η ΔΑΕ. Έχουν αναλάβει 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο της καταστροφής. Ουσιαστικά είναι καθοριστικές και θεωρούνται καθοριστικές οι απαντήσεις που αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση από τις 6 σωρούς. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες αυτοψίες και σε γειτονικά κτίρια προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των ζημιών και να αξιολογηθεί η στατικότητα των κατασκευών. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι εκείνο της διαρροής φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρόκειται για το μοναδικό διαμέρισμα του κτηρίου που διέθετε ενεργή αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στο πρώτο όροφο υπήρχε στο παρελθόν. Αντίστοιχη παροχή όμως από το 2021 είχε ζητηθεί και πραγματοποιηθεί η διακοπή της. Το φυσικό αέριο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση και τη λειτουργία της κουζίνας. Ο Λέβητας, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής παρά μόνο μερικά τμήματα από τις σωληνώσεις. Με μια πρώτη πιθανότητα που εξετάζουν οι αρχές μετά την αυτοψία στο σημείο είναι το δωμάτιο που είχε υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Ήταν η τουαλέτα του δευτέρου ορόφου, με τους πυροσβέστες να εκτιμούν ότι εκεί προκλήθηκε η έκρηξη το πρωί της Παρασκευής, ακόμα και από το άναμα ενός διακόπτη. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο δεύτερο όροφο του διπλανού κτηρίου, άρα η όποια διαρροή υπήρχε ήταν στο δεύτερο όροφο του ισοπεδωμένου κτηρίου, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της φωνικής έκρηξης. Μετά τον εντοπισμό των 6 σωρών, η εικόνα που έχουν σχηματίσει τα αρμόδια στελέχη ήταν ότι η 76χρονη ένοικος του δεύτερου ορόφου ήταν εκείνη που άθελα της πυροδότησε την έκρηξη. Σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη εγκατάσταση φυσικού αερίου ήταν στον ιδιόκτητο όροφο που διέμενε μόνιμα το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ο Βρετανός ένοικος του δευτέρου ορόφου που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα λόγω ακροτηριασμού ενός κάτω άκρου βρισκόταν στο κρεβάτι του. Η 78χρονη φαίνεται να ήταν εκείνη που έδωσε άθελά της το έναυσμα της θανατηφόρας έκρηξης, καθώς υπήρχε διαρροή και μεγάλη συσσόρευση φυσικού αερίου σε κάποιο χώρο του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου. Η 72χρονη είτε δεν κατάλαβε και δημιούργησε σπινθήρα με κάποιο τρόπο, ακόμη και πατώντας τον διακόπτη ρεύματος του μπάνιου που φαίνεται να πήγαινε, καθώς στο συγκεκριμένο χώρο βρέθηκε η σωρός της, είτε κατάλαβε την έντονη οσμή και επιχείρησε να δει αυτό που προέρχεται. Εκτιμούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Και σύμφωνα πάντα με την πυροσβεστική, η έκρηξη φαίνεται να εντοπίζεται από τη μέση του διαμερίσματος εκεί που είναι το μπάνιο και η εκτόνωση του αστικού κύματος προς τα εμπρός από την πλευρά της οδού Λυσικράτου. Τα δύο νεαρά ζευγάρια των Αμερικανών εντοπίστηκαν στα κρεβάτια τους στο πίσω μέρος του κτηρίου. Όπως φαίνεται, κοιμόντουσαν όταν έγινε η έκρηξη, κάτι που το διαπίστωσαν και από το ρουχισμό τους. Τα δύο θύματα ήταν σε δύο μονά κρεβάτια ενός δωματίου και τα άλλα δύο σε ένα διπλό κρεβάτι. Τα αρμόδια στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας του ανακριτικού της πυροσβεστικής θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τη διαρροή ερευνώντας τις σωληνώσεις παροχής, προβαίνοντας σε παρόμοιες ενέργειες σαν εκείνες του εργοστασίου Βιολάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους οι 5 εργαζόμενοι.
Και κλείνοντας, να σας πω ότι δεν αποκλείεται να διοχετεύσουν χρωματισμένο υγρό και μια προσπάθεια να εντοπίσουν την διαρροή και αν αυτή προέρχεται από κάποια αστοχία για την οποία υπάρχουν υπεύθυνοι, αλλά και ποινικές ευθύνες.

Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, δηλαδή αν ελέγχει κανένας αν τα χαρτιά που υποβάλλει ο συντηρητής είναι αληθή και αν έχει πράγματι προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος. Και μάλιστα τα αναφέρουν και οι ενεργειακοί επιθεωρητές. Δεν ξέρω. Υπάρχουν μόνιμες καλωσιές, υπάρχουν παντού ανακατασκευές. Και γενικότερα όταν μιλούν για 2.863 ετοιμόρροπα κτίρια, κυρίως σε Ομόνοια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκη και Πλάκα, που ήταν το 2025, πόσα έχουν φτιαχτεί, έχουν ανακατασκευαστεί και έχουν σουλουποθεί, να το πω εγώ έτσι, να το πω καλύτερα.

Από τις ομοσπονδίες λένε ότι έχουμε πολλούς παράνομους στην αγορά οι οποίοι κάνουν συντήρηση και δεν έχουν πιστοποιητικά, δεν έχουν χαρτιά. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες στην μια καλωσιά, ο νόμος δίνει λέει 30 μέρες διορία, συνήθως δεν τηρείται αυτό που γίνεται και νομιμοποιείται. Αν κάποιος έριξε έναν τοίχο στο διαμέρισμά του, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και αυτό σημαντικό, γιατί μπορεί να χτυπήσει και κολόνες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να σταθείς βάζοντας ένα χρέπι σε προσφορά, καθώς υπάρχει αμήλικτη κριτική του πελάτη. Τώρα τα λένε όλοι όμως, τώρα. Λοιπόν, κάτι άλλο που μας έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι από τα 564,98 στα 1438 το νέο επίδομα ανεργίας από τον Ιανουάριο, σύνδεση του βοηθήματος με τον τελευταίο μισθό και τα χρόνια ασφάλισης του δικαιούχου. 1438 επίδομα ανεργίας.

Για εσάς που μετακινήσετε με τον με μετρό, να σας πω ότι Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρά 20. Για τις ώρες που θα είναι κλειστή η σταθμή, θα υπάρχει προσωρινή λεωφοριακή γραμμή και είναι το Χ24. Ουσιαστικά μέχρι και την Πέμπτη, λόγω εργασιών, οι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν, θα είναι ανοιχτά το πρωί, θα εργάζονται κανονικά, αλλά μέχρι τις 9 παρά 20. Επαναλαμβάνω, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη.

Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, που ευχόμασταν όλοι ήταν να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά στην Καλονή, στην Λέσβο, καθώς έγινε από το πρωί από τις 8 και είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο και υπήρχε τεράστιος φόβος μήπως βγει προς την κατοικημένη περιοχή, δηλαδή προς τα χωριά που είχαν ζητήσει από τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση, μήπως χρειαστεί να τα εκενώσουν. Ενώ την ίδια ώρα έσβησε και η φωτιά στην, πάλι στον Ασπρόπυργο Αττικής, που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ. Ουσιαστικά ήταν σε απορρίμματα και σε χαμηλή βλάστηση και αυτό γίνεται συνεχώς, δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή μπαίνουν συνεχώς φωτιές γιατί κάποιοι θέλουν να καίνουν τα απορρίμματα. Τώρα οι πυροσβέστες κατάφεραν πολύ γρήγορα να την θέσουν πριν περάσουν αυτές οι 2 ώρες που χρειάζονται για να επεκταθεί η φωτιά, ενώ συνεχίζεται και η κατάσβεση στην πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο συνάθρησης, ήταν σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής στην Νέα Ιωνία, στην Νέα Ιωνία Αττικής. Επιχειρούν εδώ και 1 ώρα περίπου 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ χρειάστηκε και κλιμακοφόρο όχημα αλλά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα προκειμένου να απεγκλωβίσει τους πολίτες. Δεν θα πω εγκλωβίστηκαν, δεν θα το πω αυτό, να βοηθήσει τους πολίτες να κατέβουν.

από τον κάδο της πυροσβεστικής με μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί υπήρχε κίνδυνος αν κατέβαινα από τις σκάλες και το κλιματικό στάσιο. Οι καπνοί δεν μπορούσαν να... δεν είχε φλόγα, είχε καπνό. Και μπορείτε να καταλάβετε ότι και ο καπνός είναι αυτός που δημιουργεί την ασφυξία και τη δύσκολη στον πανικό κυρίως. Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, έχουν χάσει τις αισθήσεις τους κατεβαίνοντας ανάμεσα από τον καπνό χρησιμοποιώντας τις σκάλες. Την ίδια ώρα έχουμε και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου στην περιοχή, όπως σας είπα, της Νέας Ιωνίας. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και ήμασταν μαζί από τις 12, από τις 2 τη νύχτα. Το ραντεβού μας είναι για σήμερα ή μάλλον για αύριο στις 2 τη νύχτα. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη και ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και λίγο μετά γύρω στις 5 και 6 και 10, 6 και 4 ακολουθεί ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα σε όλους, καλή επιστροφή από τη δουλειά σας και καλή δουλειά σε όσους φεύγετε από το σπίτι σας. Να είμαστε καλά και 1-0 η Εθνική τη Γερμανία και είμαστε ιδιαίτερος χαρούμενοι.

0: είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη παραμένει η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 4.30 το πρωί σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ καλύτερη. Νωρίτερα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια για προληπτικούς λόγους οι ένικοι των παρακείμενων ορόφων. Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή Λέσβου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα ξεκινήσουν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη να μεταβαίνουν οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτιρίου, ενώ ο ΔΕΔΙΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, με πιθανότερη αιτία να προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η πυροσβεστική θα προχωρήσει σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν αργά εχθές το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από την έντονη βροχόπτωση. Νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του και να υποχωρήσει γυψοσανίδα σε διάδρομο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό. Από την πτώση της γυψοσανίδας δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κάποιος τραυματισμός. Στη Σύρο, η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Ένα όχημα εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στο σημείο. Τμήμα μπαλκονιού κατέρευσε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με μεγάλα κομμάτια να πέφτουν στο δρόμο και να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τμήματα αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 98,8 δολάρια κινείται το πετρέλαιο Brent. Στα 93,8 δολάρια κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη του Ιρανικού σχεδίου για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Ζένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνα. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η Βρετανική αστυνομία προχώρησε χθες σε 5 συλλήψεις ατόμων για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα εκρηκτικά ή χημικά. Επεδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους Βρετανούς, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλοιό, ενώ έχουν εκενωθεί κατοικίες.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική ομάδα νίκησε 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας στην ιστορία κόντρα στη Γερμανία την έφερε στην κορυφή του δευτέρου ομίλου της διοργάνωσης. Επόμενος αγώνας για την εθνική μας, αυτός με την Ολλανδία, την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική χρονιά το στοίχημα Super Cup στο μπάσκετ, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στον τελικό με 101-96. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν κατά τόπους στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: γίνεται, ρε παιδιά, πώς είστε? Καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, τελευταία Δευτέρα του φετινού Σεπτέμβρη.
1: Τελείωσε και Σεπτέμβρη, ε.
0: 28 του μηνού.
1: 28.
0: Τετάρτη τελευταία του μέρα, δηλαδή πέμπτη πρωτομηνιά. Άντε, παιδιά, σιγά σιγά να πληρωνόμαστε κιόλας, γιατί.
1: Είναι και αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι να πέσει λίγη υγρασία γιατί στεγνώσαμε.
1: Παιδιά, αυτό είναι το πιο βασικό νομίζω. Είναι η πιο ωραία στιγμή του μήνα. Το τέλος του μήνα που μπαίνει στο λογαριασμό.
0: Βασικά, ο μισθός.
1: Ναι.
0: Τα μισθά, τα όβολα.
1: Τα όβολα.
0: Τα όβολα, ναι. Παιδιά, εντάξει, τώρα ο μήνας χωρίζεται σε δύο. Πώς το λένε, έχει δύο σημαντικές στιγμές.
1: Δηλαδή,
0: όταν πληρώνεσαι,
1: ναι,
0: και όταν τελειώνει ο μισθός. Που αυτά τα δύο δεν είναι κοντινά, να ξέρεις.
1: Όταν πληρώνεσαι.
0: Και όταν τελειώνει ο μισθός.
1: Όταν τελειώνει ο μισθός. Ναι. Να σου πω κάτι. Είναι ανά 15 μέρες.
0: Τι ανά 15 μέρες.
1: Δηλαδή, πληρώνεσαι.
0: Σε 15 μέρες
1: τελειώνει. Άλλες 15 για να πληρωθείς.
0: Ω, κβαντική μιζέρια. Η συμμορία μιζέρια.
1: Δεν το ξεκίνησα εγώ σήμερα.
0: Που θα έλεγε και μια ψυχή.
1: Εσύ το ξεκίνησες, εσύ.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς ήταν φθινοποράκι το Σαββατοκύριακο, έτσι ωραία ήταν, νομίζω.
1: Εντάξει, μας είχε συνηθίσει ο καλός καιρός και είχαμε γλυκαθεί λίγο.
0: Εγώ είδα και το πρώτο αναμένο τζάκι για φέτος.
1: Το είδες?
0: Ναι.
1: Κάθισες δίπλα, εννοείς?
0: Στο Μπάφι στην Αττική. Στην Πάρνηθα.
1: Κάθισες και δίπλα στο τζάκι?
0: Όχι, ρε, δεν κάθισα. Απλά περνώντας από τον Μπάφι είδα ότι είχαν ανάψει το τζάκι.
1: Α, από μακριά και αγαπημένη, ναι, προς το παρόν.
0: Τώρα, βέβαια το Μπάφι, το, ναι, καταφύγιο, δεν ξέρω, ίσως έχει ο Άδωνης να προτείνει καινούρια ορθογραφία. Να το γράφουμε με όμικρον γιώτα.
1: Λες?
0: Ναι.
1: Μόνο αν έχει δημοσιογράφους εκεί.
0: Το σκεφτόμουν βλέποντας την ταμπέλα. Λοιπόν, τι ωραία χαρά είναι αυτή που μας έδωσε χθες το βράδυ η Εθνική Ρεση.
1: Πολύ ωραία.
0: Το είδες?
1: Ναι, το μάτς δεν μπορούσα να το δω για άλλους λόγους.
0: Γιατί είχε συμνήσει κάτι στις 4 τα ξημερώματα. Φουγκαρά.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Μην τα αναλύσουμε όλα αυτά τώρα. Τα προσωπικά. Αλλά αυτό το γκολ ήταν. Μου άρεσε, ρε παιδί μου. Τότε μετά.
0: Του Κουρμπέλι, ναι. Θα μπορούσε να το έχει βάλει και νωρίτερα ο Ιωαννίδης. Στην προηγούμενη φάση ακριβώς. Αλλά δεν έκατσε.
1: Να σου πω, το αποτέλεσμα μετράει.
0: Κοίτα, άκου. Μπορεί να μην είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, γιατί η Γερμανία είχε την κατοχή της μπάλας και τα λοιπά, αλλά και οι δικοί μας, ρε φίλε, δεν μπήκανε καθόλου παθητικά.
1: Όχι, μισό λεπτό. Οι δικοί μας το παλέψανε, ήταν αξιοπρεπέστατοι, και όχι μόνο αξιοπρεπέστατοι, βάλανε και τον γκολ. Ιστορική νίκη.
0: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζουμε τη Γερμανία.
1: Το ταμπλό τι έγραψε, Γιώργο μου, το ταμπλό τι έγραψε.
0: 0-1. Και Κουρμπέλης.
1: Θα θυμάσαι εσύ μετά από μια εβδομάδα.
0: Αυτοί θα προσπαθούν να μάθουν ακόμα πώς τονίζεται, πού τονίζεται το Κουρμπέλης. Κουρμπέλης. Ακόμα θα προσπαθούν να μάθουν, δεν πειράζει.
1: Καλά, και εμείς προσπαθούμε να μάθουμε πώς λέγεται η πόλη που είναι το
0: Augsburg.
1: Το ξέρεις, ρε θηρίο.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Πω...
0: Έχω κάνει χρόνια μετανάστη στη Γερμανία. Είναι ωραίο όμως, γιατί αυτό το Nations League, το οποίο φτιάχτηκε ουσιαστικά για να, για να δίνει την ευκαιρία σε ομάδες αυτά τα παράθυρα που υπήρχαν για τα φιλικά να δίνουν αγώνες μεταξύ τους, δίνει και κάποια ειστηριάκια όμως πρόκρισης. Η Εθνική αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή, έχει 2-2, γιατί κέρδισε η Σερβία, κέρδισε και τη Γερμανία, 2 εκτός έδρας νίκες. Ωραία φάση.
1: Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον δεν επαναλήφθηκε αυτό στο 4ο λεπτό να φάμε γκολ.
0: Όχι.
1: Όπως το προηγούμενο αγώνα.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και ωραίο γιατί τους βλέπεις και είναι όλοι από πρωτοαθλήματα, όχι οι Μπούρδες. Ο Τσιμίκας, ο Καρέτσας, ο Παυλίδης. Ναι. Ο Παυλίδης είναι αυτή τη στιγμή πιο φορμαρισμένος φόρος στην Ευρώπη, ας πούμε. Είναι...
1: Ναι, γιατί τα παιδιά παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, σε μεγάλες ομάδες. Προπονούνται με διαφορετικό τρόπο. Όχι πως στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ καλές ομάδες, αλλά παίρνεις μια άλλη εμπειρία, ρε παιδί μου, από το εξωτερικό.
0: Όντως.
1: Παίρνεις μια άλλη εμπειρία.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν πρέπει να το ξανά ποτέ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας Γιωβάνοβιτς στον πάγκο.
1: Μα και αυτό είναι το θέμα.
0: Εμένα και το μπάσκετ με κάνει χαρούμενο για δύο λόγους.
1: Για πες.
0: Καταρχήν, ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη κούπα της σεζόν. Έτσι,
1: ωραία.
0: Πήρε το Super Cup.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το πρωταθληματάκι, σε αυτούς τους δύο αγώνες που έγιναν ουσιαστικά, που ο ΠΑΟΚ πέταξε έξω τον Παναθηναϊκό και δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Ήταν, όπως γράφει και κάποιος σήμερα, ήταν μια κόκκινη νίκη με λίγο γκρι. Δηλαδή. Λοιπόν, φάνηκε ότι υπάρχει
1: μια άλλη δυναμική επίσης.
0: New boy in town.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει για να βάλει δύσκολα, από ό,τι φαίνεται, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. να σταματήσει αυτό το δίπολο, εν πάση περιπτώσει, να θεωρηθούν και άλλα μάτς ντέρμπι.
1: Θυμάσαι τα πέρα από 30 χρόνια και κάτι που ήταν ΠΑΟΚ Άρης μεγάλες ΠΑΟΚ, ναι, στο μπάσκετ,
0: ναι, ναι,
1: υπερδυνάμεις.
0: Μόνο από όλους.
1: Με Γιαννάκη.
0: Και δεν έχουμε δει τον Άρη φέτος, έτσι, γιατί και ο Άρης φέτος θα είναι άλλη ομάδα.
1: Για να το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Με τον Κινέζο και τον Αντετοκούμπο.
1: Με τον Κινέζο τον πρόεδρο, λες.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Θα είναι και Άρης, λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με τα αθλητικά, κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης θα μας πει πως ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο στη δουλειά.
1: Α, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Εννοείς τώρα για την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, γιατί μπορεί να μην το έχουν όλοι στο μυαλό τους.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, αυτό το Σάββατο ξεκινήσαμε την καινούργια εκπομπή στο Μέγκα, το Μέγκα Non-Stop.
0: Non-Stop. Είναι ένα τίτλο τον οποίο μάλλον λογικά τον επέλεξε ο Τσεκούρας, κυρίες και κύριοι, γιατί δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα. Οπότε αυτό είναι Non-Stop. Το έδωσε και τίτλο σε μια εκπομπή και τελείωσε
1: η υπόθεση. Θα σου πω το εξής. Θα σου δώσω τυράκι, αλλά δεν θα σου πω τίποτα παραπάνω.
0: Για πες.
1: Πρώτα απ' όλα δεν το σκέφτηκα εγώ την εκπομπή. Τον τίτλο. Δεν θα σου αποκαλύψω ποιο τον σκέφτηκε.
0: Νομίζω ότι έχω καταλάβει από τον τρόπο που λες. Δεν το σκέφτηκα εγώ, δεν το σκέφτηκα εγώ.
1: Όχι, δεν...
0: Κάποιο σημαντικό θα το σκέφτηκε.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι σήμερα το πρωί. Έχεις ξεκινήσει. Όχι, για καλό το λέω. Εννοώ ότι δεν θα πάρει τα εύσημα κάποιος άλλος. Έτσι, κάποιον μπορεί να αρέσει ο τίτλος, κάποιος σε κάποιον άλλον όχι. Αλλά το σκέφτηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος λέει: παιδιά, αυτό είναι. Αυτό είναι. Mm-hmm. Προτάθηκε και αποφασίστηκε να είναι αυτός ο τίτλος. Δεν θα σου πω ποιος όμως. Δεν θα σου πω ποιος. Γιατί δεν είναι δημοσιογράφος, να ξέρεις.
0: Κάτι έχω καταλάβει.
1: Πες ότι είναι στο ευρύτερο θέαμα.
0: Έτσι.

0: Βασιλάκι, με τη βενζίνη τι θα γίνει, αγόρι μου?
1: Με τη βενζίνη
0: τι θα γίνει?
1: Έχεις 10 ευρώ να βάλεις?
0: Ωραία, έχω 10 ευρώ να βάλω. Ναι, εντάξει. Δεν έχω φτάσει εκεί ακόμα.
1: Δεν θα πάρεις τα μέσα μεταφοράς εσύ.
0: Δεν θα πάρω τα μέσα μεταφοράς.
1: Κοίταξε, εμένα ξέρετε, μου έκανε εντύπωση.
0: Τι?
1: Ότι πριν από 3 μέρες, για παράδειγμα, έβαλα 30 ευρώ. Ναι. Και χθες το βράδυ.
0: 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ.
0: Άκου να δεις, ρε φίλε.
1: Λάρτζε.
0: Νομίζω θα σε κοίταγε ακόμα και ο βενζινάς. Καλά, καλά.
1: Θα με κοιτούσε, αλλά με κοίταξε ξανά χθες το βράδυ. Γιατί έπρεπε να ξαναβάλω.
0: Είσαι από αυτούς που λένε εγώ 30, τι με νοιάζει εμένα πόσο πήγε η βενζίνη, 30 ευρώ έβαζα, 30 βάζω.
1: 30 έβαζα, 30 βάζω. Λοιπόν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Πότε θα γίνουν?
1: Τετάρτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Αλλά θα είναι μάλλον για το πετρέλαιο κίνησης. Για τη βενζίνη ακόμα, να σου πω την αλήθεια.
0: Τη βενζίνη
1: δεν
0: έχω να αφήσει εκτός.
1: Δεν έχω μάθει κάτι παραπάνω.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος, ρε φίλε, πάντως.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα αφήσουν τη βενζίνη εκτός.
1: Η βενζίνη, επειδή πάει στο 2,30 πλέον, mm-hmm, σε πολλές περιοχές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να την αφήσει έτσι.
0: Υπενθυμίζω ότι εμείς ξεκινήσαμε εκπομπή πριν από σκάρτα ένα μήνα. Έτσι. Και συζητάγαμε ότι η βενζίνη έχει πιάσει τα 2 ευρώ. Ω, η βενζίνη έχει πιάσει τα 2 ευρώ. Και μέσα σε ένα μήνα πάει για 2,30. Ωραία. Με το πετρέλαιο θέρμανση θα μου πεις θα γίνει?
1: Με το πετρέλαιο θέρμανση εδώ είναι η μεγάλη διαπραγμάτευση.
0: Ποιος διαπραγματεύεται με ποιον?
1: Η κυβέρνηση με τα δηληστήρια. Γιατί αυτή τη
0: στιγμή... Κερδάμε. Ναι. Για πες.
1: Θα σου πω ποιο είναι το κέρδος τώρα εδώ. Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν 2 ευρώ το λίτρο. Uh-huh. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα πρέπει να το ρίξει, αυτή η διαπραγμάτευση, θα πρέπει να το ρίξουμε κατά 40 λεπτά. Δηλαδή να φτάσει τουλάχιστον στο 1,60.
0: Το 1,60.
1: Θέμα... Ναι, περίμενε τώρα εδώ. Mm-hmm. Με 1,60 εσύ θα έβαζες πετρελαιό?
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Συγγνώμη, παιδιά, θα το πω. Είπαμε, μπορεί να έχω 10 ευρώ να βάλω βενζίνη τώρα, που με ρώτησε προηγουμένως, αλλά με 1,60 και εμείς τώρα σκεφτόμαστε σαν Αθηνέζοι.
1: Σκέψου τι γίνεται στην επαρχία.
0: Λοιπόν, για σκέψου στην επαρχία τώρα τι γίνεται.
1: Γιατί στην επαρχία επίσης δεν θα είναι, αν είναι στην Αθήνα 1,60, στην επαρχία θα είναι και 1,65.
0: Ναι, γιατί αν ζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ δεν θα σου πω τίποτα φοβερά. Δεν θα σου πω βόρεια. Αν ζεις στην Τρίπολη, θα σου πω εγώ.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Αν ζεις στην Τρίπολη. Και ξεκινάει, ας πούμε, ο Οκτώβρης από τις 15 και μετά, με θερμοκρασίες το πρωί 5, 6, 7.
1: Μα περισσότερες περιοχές τις επαρχιακές, uh-huh, έχει ήδη ανοίξει ο Λέβητας.
0: Και θες και κανένα μισή τόνο.
1: Ή ο ξυλολέβητας, δεν ξέρω, ναι, τι, αλλά έχει ανοίξει θέρμανση πάντως.
0: Και θες και κανένα μισή τόνο το χρόνο.
1: Δεν θέλεις.
0: Λοιπόν, για φαντάσου τώρα, δηλαδή, να θες να ξεκινάς τη σεζόν σου με 2,5 χιλιάρικα μόνο για πετρέλαιο. Όχι, φίλε, δεν βγαίνει.
1: Να το πω. Στα 1000 λίτρα πέρυσι έβασες 1100 ευρώ. Uh-huh. Ωραία. Σήμερα, φέτος θα θες 1650. Uh-huh. Κάπου 500 ευρώ παραπάνω. 500 ευρώ παραπάνω, παιδιά, ποιος τα έχει αυτή τη στιγμή να τα δώσει μόνο και μόνο για το πετρέλαιο.
0: Φέτος μας βλέπω με ισοθερμικά φανελάκια, θερματικές αλυφές.
1: Κουβερτούλες,
0: αυτές που διαφημίζουν με τις αντιστάσεις.
1: Αυτές που
0: βάζει και τις πατούσες μέσα.
1: Είναι. Έχουν και κουμπάκι για να ζεσταίνεται περισσότερο. Αλλά αυτό και ρεύμα, φίλε.
0: Ναι.
1: Και μετά έχεις και το ρεύμα να πληρώνεις.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Το άλλο θέμα της ημέρας είναι φυσικά αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Λυσικράτου,
1: στην Πλάκα.
0: Στην Πλάκα. Εντάξει, πολύ προβληματικό όλο αυτό. Δηλαδή, ποιος ελέγχει ποιον. Τώρα, αυτό το διαμέρισμα ήταν αυτή η διπλοκατοικία, ήταν η μισή Airbnb, έτσι, σωστά?
1: Ναι, το ισόγειο ήταν άδειο. Ο πρώτος όροφος Airbnb, ο δεύτερος όροφος μια μόνιμη κατοικία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού.
0: Εκεί φαίνεται ότι έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, στο τελευταίο όροφο. Έτσι, στο δεύτερο όροφο.
1: Φυσικό αέριο είχε μόνο ο δεύτερος.
0: Ναι.
1: Στον πρώτο υπήρχε πάρα πολύ παλιά, το έχουν σταματήσει, έχουν κάνει, ναι, άλλα καταστήματα στην πορεία.
0: Είναι δεδομένο ότι η έκρηξη έγινε πάνω και είναι δεδομένο επίσης ότι έχει προκληθεί από φυσικό αέριο. Έτσι. Αυτό το οποίο έγινε δεν γίνεται το σκάσιμο μιας φιάλης ή οτιδήποτε. Έχει γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο εκεί πέρα. Αλλά εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, έτσι. Αποφασίζει ένας ιδιοκτήτης, και καλά κάνει για την ιδιοκτησία του.
1: Ναι.
0: Να κάνει ένα διαμέρισμα Airbnb, δηλαδή να φιλοξενεί. Κάθε μέρα ή όποτε έχει κράτηση, εν πάση περιπτώσει, κάποιον ο οποίος τον εμπιστεύεται για να μείνει στο σπίτι του.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Αυτό το χώρο ποιος τον ελέγχει, ρε παιδιά? ποιος τον αδειοδοτεί, ποιος τον ελέγχει, ποιος τσεκάρει ότι αυτά τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία ισχύουν για τον κάθε χώρο ξεχωριστά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση, δηλαδή, ότι είναι ένα σπίτι το οποίο το είχες εσύ από το. Τώρα δεν λέω για την πλάκα. Αυτό γιατί είναι... αν είχαμε σπίτι στην πλάκα, αφήστε το τώρα.
0: Αυτό είναι διατηρητή. Αυτό είναι πρώτο 55. Άστο, δεν το συζητάω.
1: Αλλά εσύ αν είχες ένα διαμερισματάκι που το έχεις πάρει από τη γιαγιά σου, τον παππού, δεν ξέρω πού. Και έλεγες κάποια στιγμή να το κάνω ένα Airbnb. Τι θα άλλαζε
0: αυτό. Θα σου πω.
1: Σε μια μεγάλη πολυκατοικία.
0: Όταν ένα διαμερισματάκι το οποίο το έχω πάρει και είμαι εγώ μέσα, παίρνω την ευθύνη εγώ του εαυτού μου και των πραξιών μου και των παραλήψεών μου. Όταν εγώ όμως αυτό το χώρο τον νοικιάζω, ουσιαστικά δηλαδή τον δίνω για δημόσια χρήση έναντι αμοιβής, πρέπει με κάποιο τρόπο, ρε φίλε, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι να θεσπίζονται, να εφαρμόζονται και να ελέγχετε ότι εφαρμόζονται. Εδώ τώρα κάτι έχει πάει στραβά.
1: Εγώ σου ξαναλέω, σε μια πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα αποφασίζει ο ένας να κάνει Airbnb. Και οι εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ παλιές. Θα πρέπει να πληρώσει ένας, επειδή αποφάσισε να το κάνει Airbnb, να τσεκάρουν όλες τις εγκαταστάσεις. Τον υποχρεώνει κάποιος.
0: Όχι, δεν τον υποχρεώνει κανένας.
1: Άρα λοιπόν θα το βάλει σαν Airbnb έτσι. Χωρίς κανέναν έλεγχο.
0: Τώρα οι άλλοι φουκαράδες από κάτω πήγανε πραγματικά άδικα. Δηλαδή δύο αδέρφια μαζί με τις γυναίκες τους. Η μία έγκυος κιόλας. Νέοι άνθρωποι.
1: Και το άλλο είναι ο πατέρας ζευγάρι.
0: Πραγματικά. Δηλαδή. Είναι αυτό που λένε ότι αν σου γράφει το περίεργο, δεν μπορείς να το σκεφτείς ποτέ ότι μπορεί να σου συμβεί.

0: Αλλά εγώ πάντως αυτό που δεν έχω καταλάβει από την Παρασκευή, διότι θυμίζω στους ακροατές ότι εδώ από το, από το πρώην Πρεντατόρ μεταδώσαμε κατευθείαν την είδηση της έκρηξης στην Πλάκα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι 3-24 ώρα μετά, ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος ελέγχει την ασφάλεια αυτών των κτηρίων, πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό το πλαίσιο, τι γίνεται με τα διατηρητέα, τι γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι να έχει γίνει μια τέτοια τραγωδία με 6 νεκρούς.
1: Όπα, εδώ είναι τώρα αυτό. Ότι πρέπει να γίνει μια τραγωδία για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε
0: πάλι,
1: με
0: κάτι. Πάλι, για μια ακόμα φορά.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο πράγμα,
1: δεν λέμε.

0: Παιδιά στη Ρόδο τους έχει πάει 3-1 που λένε.
1: Δηλαδή
0: 1400 κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, περίπου 40 περιστατικά την ημέρα. 40 περιστατικά γαστρεντερίτιδας την ημέρα. Νοροϊός, θυμάσαι ποιος είναι?
1: Για θυμίσαι μου,
0: είναι... Θυμάσαι το κουρασγερόπλιο αυτό που...
1: Α, το κουρασγερόπλιο, σωστά.
0: Αυτό.
1: Που, είναι, που λέγαμε ότι μοιάζει με γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι ακριβώς γαστρεντερίτιδα, νοροϊός.
0: Είναι, ένα, είναι, ναι, είναι λίγο... Έχει είναι και άλλα συμπτώματα. Έχει και πυρετούς, έχει και ρίγη, κόπος, εντάξει, τα... λοιπόν...
1: Γι' αυτό δεν λέγαμε στη Ρόδο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει. Και...
0: ζωντανή εκπομπή είμαστε.
1: Κάποια ζωντανή ακόμα δεν ξέρω αν θα είμαστε σε λίγη ώρα από τώρα. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν και στη Ρόδο που είχαν κολλήσει ακόμα και παίκτες μπάσκετ, νομίζω.
0: Αναβλήθηκε, όχι, αναβλήθηκε.
1: Αναβλήθηκε επειδή είχε πάρα πολλά κρούσματα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν ποια είναι η πηγή αυτής της κατάστασης και δεν μπορούν να το βρουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο προέρχεται από τροφή, είναι κάτι το οποίο προέρχεται από νερό, είναι κάτι το οποίο είναι υιογενές και, αλλά θεωρούν ότι αν ήταν κάτι το οποίο ήταν υιογενές μετά από το... γιατί έχει όλο το καλοκαίρι κρούσματα, δίνει όλο το καλοκαίρι κρούσματα.
1: Αυτό ήθελα να πω, είναι πολύ, δεν είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες.
0: Όχι.
1: Μιλάμε για αρκετό καιρό, να. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα πρέπει να έχει και μια διαδικασία, δηλαδή μια κορύφωση και μια πτώση.
0: Έχουν ξαπουλήσει τα ημόντιουμ στη Ρόδο, δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Τίποτα,

0: Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, θα μάθετε 2-3 πραγματάκια από το πρόγραμμα του Mega News 104,6, τα οποία θα τα ακούσετε αλλού. Πρώτον, θα μάθετε πώς πάνε οι έλεγχοι στην περίφημη λίστα με τα κόκκινα ιατρία, η οποία προέκυψε από αυτό το σούπερ έξυπνο λογισμικό του Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο, αφού χάθηκε ο Μαζονάκης, αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας να το βγάλει στην αγορά, να ελέγξει τα ιατρία τα οποία διαφημίζουν διάφορες υπηρεσίες, για να δούνε ποια μπορεί να είναι η ύποπτα παροχής υπηρεσιών που δεν μπορούν να παρέχονται εκτός νοσοκομείων και χωρίς γιατρούς.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Θα μάθετε πώς έχουν πάει οι έλεγχοι ή πώς δεν έχουν πάει.
1: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση, χωρίς να πω κάτι παραπάνω και θα τα πούμε μετά.
0: Για βες.
1: Είναι ότι λένε ότι είναι χιλιάδες τα ιατρία και το αποτέλεσμα βγάζει κάτι πολύ λιγότερο. Δηλαδή, σαν το βάζεις πάλι σε ποσοστό. Παιδιά, μην πάμε τα ποσοστά. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα ιατρία, τα οποία είναι.
0: Μην τα λες ιατρία. Δεν είναι καν ιατρία.
1: Τα λένε ιατρία.
0: Είναι
1: λοιπόν
0: Ινστιτούτα.
1: Α, Ινστιτούτα.
0: Είναι Ινστιτούτα, ναι. Τα οποία διαφημίζουν ουσιαστικά ιατρικές παροχές. Τέλος πάντων, θα σας πούμε τι έχει γίνει εκεί. Μας έχει ετοιμάσει λίγο αργότερα, θα το ακούσετε μέσα στη ροή του προγράμματος. Ένα ωραίο ρεπορτάζ η Έλενα Φιντανίδου. Και δεύτερον, θα πάρετε και την απάντηση σε ένα ερώτημα το οποίο από την αρχή μας απασχολούσε, αλλά τώρα μέσα στη βράση των πρώτων γεγονότων και του χαμού των Μαζονάκη δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Αυτό το ιατρείο εκεί πέρα είχε πάνω από 200 υποβαλλόμενους στη συγκεκριμένη θεραπεία, 235 νομίζω. Δηλαδή πλασμαφαίρες στο συγκεκριμένο ιατρείο είχαν κάνει 235 άτομα.
1: Λένε επίσης ότι η γιατρός
0: ναι,
1: έδινε πάρα πολύ έμφαση στο κομμάτι της πλασμαφαίρες, δηλαδή ακόμα και
0: ναι, γιατί
1: ακύρωνε άλλες.
0: Γιατί ήταν η μεγάλη οικονόμα.
1: Επισκέψεις. Ναι, παιδιά, τώρα.
0: 300 το χρόνο.
1: Με 6.000.
0: 1,8.
1: Not bad.
0: Ναι, 1,8.
1: Μύρια.
0: 1,8. Φαντάζομαι με απόδειξη παραστατικά.
1: Καλά, εννοείται, τι λες τώρα. Mm. Τιμολόγιο κατευθείαν.
0: 1,8 άμα τα βάλεις, γεμίζει ένα δωματιάκι μικρό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε. Από τους 235 πελάτες που είχε και οι οποίοι κάνανε αυτή την αγωγή, δεν έχει βρεθεί ένας να κάνει μία μήνυση και να πει: εγώ μηνύω το ιατρείο γιατί με υπέβαλε σε αυτή τη θεραπεία και τώρα έμαθα ότι δεν είχε την απαραίτητη άδεια. Γιατί δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μηνύει το ιατρείο?
1: Έλαντε.
0: Μήπως παίζει το ρόλο του ο λόγος για τον οποίο πήγαιναν και έκαναν αυτή την θεραπεία, αυτή τη διαδικασία εκεί? Τέλος πάντων, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έχει επίσης ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το οποίο θα το ακούσετε και αυτό στην πορεία του προγράμματος του Mega News 104,6, γιατί αυτή η ιστορία για εμάς δεν τελείωσε.
1: Έχει πολύ βάθος, να ξέρετε, ακόμα. Έχει πάρα πολύ βάθος και τώρα που γίνεται και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε όλους.
0: Θα την ψάξουμε τη δουλίτσα.
1: Θα έρθουν κι άλλα στο φως, να ξέρετε.
0: Θα την ψάξουμε τη δουλίτσα.
1: Περιμένετε.
0: Λοιπόν, Μαρία Λιφαντή, τι επιστρέφουμε.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη παραμένει σύμφωνα με την πυροσβεστική η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 4.30 το πρωί σε καφετέρια στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Νωρίτερα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια για προληπτικούς λόγους οι ένοικοι των παρακείμενων ορόφων. Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα ξεκινήσουν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη να μεταβαίνουν οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Προβλήματα προκλήθηκαν αργά εχθές το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από την έντονη βροχόπτωση. Νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του και να υποχωρήσει η γυψοσανίδα σε διάδρομο, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί τραυματισμός. Στη Σύρο, από την καταιγίδα, όχημα εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε φρέατιο. Μήμα μπαλκονιού κατέρευσε χθες το απόγευμα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, με μεγάλα κομμάτια να πέφτουν στο οδόστρωμα και να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένη μοτοσυκλέτα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το χθεσινό περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Και ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Διαβαστέ τα νέα της Δευτέρας. Ποια είναι τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη συνεπιμέλεια των παιδιών 5 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές, όλη η εγκύκλειος και οι προθεσμίες. Τι να προσέχουμε στη χρήση του φυσικού αερίου. Ερωτήσεις-απαντήσεις μετά την τραγωδία στην Πλάκα. Πήγα είδα τη συναυλία της Άννας Βύση, όλα τα παραλυπόμενα και 16 σελίδες ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. 6 και 36 λεπτά στο πρωινό της Δευτέρας, ο μήνας έχει 28.
1: 28 τελειώνει, αλλά νομίζω ότι εντάξει, πρέπει να έχουμε λίγο καλή διάθεση, έτσι. Μπαίνει φθινόπωρο, το καταλαβαίνω, έφυγε το καλοκαίρι, το καταλαβαίνω, αλλά χρειάζεται μια καλή διάθεση, παιδιά.
0: Και σιγά σιγά φεύγει και αυτό το καλό από καλό καιρό, πάει και το από καλό καιρό σιγά σιγά. Το αποκολόκαιρο μας τελείωσε το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουν φύγει πλέον και οι 53 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάνε για αυτές. Πάνε. Πω, πω, τι κρυάδα κι αυτή.
1: Παιδιά, τελείωσε. Εντάξει, άλλαξε ο καιρός. Δεν θα ξανάχουμε υψηλές θερμοκρασίες με να θυμίζει καλοκαίρι.
0: Μάλλον.
1: Εντάξει, να το καταλάβουμε. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Αν έρθει και ο ήλιος, ήρθε. Ή αν είναι μουντάδα, εμείς καλή διάθεση.
0: Ο καλοδιάθεσάκιας.
1: Δεν συμφωνεί ο Κακούσης σήμερα. Είναι Δευτέρα για τον Κακούση.
0: Εντάξει, εντάξει. Όχι μόρα, εντάξει. Καλά είναι, καλά είναι. Πρωινό Πρέντατορ στα ραδιοφωνά σας με τον Βασίλη Τσεκούρα.
1: Και τον Γιώργο Κακούση.
0: Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους μας. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελείται τα ηχητικά. Η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας?
1: Θα μπορείτε να ακούσετε τη φωνή της στο 211-016-1046 και φυσικά μηνύματα στο WhatsApp και το Viber να μας στείλετε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε στο 698-104-104-6 αλλά και στο email μας στο studio@meganews1046.gr.

0: Χωρίς αμφιβολία, θέμα των ημερών είναι το τι θα γίνει με τα καύσιμα. Γενικά στον κόσμο, να ξέρεις, υπάρχει ένας ενθουσιασμός.
1: Όταν λες ενθουσιασμός.
0: Μεγάλος ενθουσιασμός. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας στον οποίο γυρίζεις και αρχίζεις και κάνεις τα κουμάντα σου, γιατί όπως τρώσεις το Σεπτέμβρη περίπου,
1: ναι,
0: θα κινηθείς όλη τη σεζόν. Έτσι, μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Μπαίνει στους κανονικούς ρυθμούς, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που πρέπει να δεις τι θα κάνεις, γιατί έχεις μείνει ταπεί από το καλοκαίρι.
0: Αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα. Πρέπει τώρα να δεις, δηλαδή το Σεπτέμβριο αρχίζεις και ζεις, να δεις πώς θα ζεις τους επόμενους 8, 9, 10 μήνες, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ο Σεπτέμβριος το καθορίζει.
0: Ο Σεπτέμβριος, δηλαδή, γιατί ξαναμπαίνεις σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή βλέπεις υποχρεώσεις έχεις με τα φροντιστήρια, βλέπεις τι γίνεται με τα παιδιά, βλέπεις για τα δικά σου έξοδα. Γενικά. Καθορίζεις τα χοντρά έξοδα.
1: Α, τα καθορίζει, όμως τα βλέπεις, τα βάζεις κάτω σε ένα χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Όχι τα πληρώνεις.
0: Ναι, μετά βάζεις το χέρι στο κούτελο και λες, όχ, έτσι θα πάει και τους υπόλοιπους μήνες. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας ενθουσιασμός.
2: Προσπαθώ και συγκεντρώνω όλες τις δουλειές με ένα δρομολόγιο. Έχει μου ξεφύγει, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
3: Η τιμή είναι φωτιά και λαύρα. Ένα κατοστάρι το μήνα παραπάνω βγαίνει.
4: Το χρησιμοποιούμε τα μάξι όσο μπορούμε πιο σπάνια, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε περισσότερο το μηχανάκι για πιο κοντινές αποστάσεις.
5: Μας κοροϊδεύουν κανονικά. Εκεί που πρέπει να γίνουν οι μειώσεις δεν γίνονται. Οι φόροι είναι. Όταν στο δεκάρικο τα 7 ευρώ πηγαίνουν για φόρους και 3 για κάψιμο, τι περιμένουν.
6: Θα βάζουμε όσο πρέπει για να φτάσουμε στον προορισμό. Έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα.
0: Το αυτοκίνητο, λέει, το έχουμε για καμιά ανάγκη. Να χτυπήσει κανείς, τον πάμε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει, φίλε.
1: Να σου πω κάτι. Με 2,30, 2,20.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Ξέρεις ότι βάζεις 50 ευρώ σε ένα αυτοκίνητο και δεν ανεβαίνει βελόνα. Δηλαδή, λες, κάποτε πήγαινε πάνω από τη μέση. Ναι. Είσαι σχεδόν άδειος. Τώρα δεν.
0: Ναι, 50, ναι. Με 50 ευρώ, για κάτσε να δω κάτι που
1: θέλω. Για τσεκάρι να δεις, για να τσεκάρι λίγο.
0: 50 δια 2,3.
1: Πόσα λίτρα βάζεις?
0: 21 λίτρα βενζίνη, με ένα 50 ευρώ, παιδιά.
1: 21 λίτρα.
0: 21 λίτρα βενζίνη.
1: Καλό τάξιδα.
0: Με Πασόκ, 21 λίτρα ήταν η νταμιτζάνα που φέρναμε τη Ρακή από την Κρήτη, ρε φίλε.
1: Με Πασόκ με 21 ευρώ πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, αδερφέ.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ άκουγα στο μαγκαζίνο του Βασίλη του Σφίνα την κυρία Ζάγκα, την εκπρόσωπο των βενζινοπολών, η οποία, εντάξει, έχει τα μάτια της στην αγορά, ρε παιδί μου. Εμείς ασχολούμαστε μια φορά στις 3 μέρες που θα πάμε να βάλουμε το δεκάρικο, που λέγε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν θα το μάθεις ποτέ.
0: Κύριος Κουλκουβίνας. Κύριος Κουλκουβίνας, ναι. Λοιπόν, η κυρία Ζάγκα είναι εκεί πέρα όλη την ώρα, βλέπει τα τιμολόγια, πάνε, έρχονται κτλ. Και λέει.
7: Έχω μάθει ότι τα μέτρα που θα πούν πρώτο ο Θεός 30 του μηνός, την Τετάρτη δηλαδή, θα αφορά την νέα μόλυβδη, ότι δεν θα δοθεί επιδότηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο, διότι αυτή τη στιγμή 2,20 και αν θα μπουν τα 10 λεπτά αμέσως θα πάει 2,30 και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί να πέσουν οι τιμές, μπορεί να ανέβουν, δεν το ξέρει κανείς.
0: Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα.
0: Μπορεί να πέσουν, μπορεί να ανέβουν. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, που λέει και ο Ρέμος.
1: Εγώ θα το πω λίγο πιο. Λίγο σαν απειθία είναι το θέμα.
0: Για βες.
1: Ναι, θα πέσει η τιμή.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, όταν η τιμή είναι στα 2,20 και βάλεις μια επιδότηση 10 λεπτά, ξέρεις πόσο πάει, 2,10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν με έχει κάνει τίποτα.
0: Εντάξει, το λύσαμε αυτό, είπαμε. Δεν θα επεκταθεί. Η βενζίνη δεν θα έχει επιδότηση. Για να μην κρινιάζετε.
1: Για να μην έχει κίνηση.
0: Για να μην γκρινιάζεται, το λύσαμε αυτό.
1: Και έτσι, τι θα λειτουργήσει, Γιώργο μου, έτσι.
0: Τι θα λειτουργήσει έτσι.
1: Ο κόμβος. Θα έχει αποτέλεσμα ο κόμβος. Δεν θα πάνε αυτοκίνητα, δεν θα έχει κίνηση, λειτουργεί ο κόμβος.
0: Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ο Οκτώβρης, ο οποίος έρχεται σε 2-3 μέρες, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ένας μήνας του οποίου το πρόβλημα μόνο δεν θα είναι η ακρίβεια στα καύσιμα. Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ο πυροκροτητής, όπως καταλαβαίνετε, της αγοράς. Γιατί από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αυτό αλυσιδωτά θα αρχίσει να περνάει και σε άλλα προϊόντα της καθημερινότητάς μας και έτσι την ακρίβεια στα καύσιμα θα την πληρώνουμε πολλαπλά. Δεν την πληρώνεις μόνο όταν πηγαίνεις να βάζεις βενζίνη στο παπί.
1: Όχι, αλλά επειδή π.χ. τα τρόφιμα μεταφέρονται με φορτικά, για παράδειγμα, τα οποία και είναι diesel, uh-huh. που το diesel είναι στα 2,20 αυτή την ώρα ή 2,30, uh-huh. αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα αυτά θα φτάσουν και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν, εκεί που λέγαμε ότι πάμε να συγκρατήσουμε τις τιμές με κάτι πρωτοβουλίες μείωση τιμών, με κάτι 1.700 κωδικούς κλπ.
0: Έχω τρομερή εμπιστοσύνη στον Τάκη Θεοδωρικάκο.
1: Έχεις.
0: Έχω τρομερή εμπιστοσύνη στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Να το ξαναπώ. Μπορώ να το πω και τρίτη φορά, άμα θέλεις.
1: Θα σου πει όμως τώρα. Και να σου πω κάτι. Και λογικά πλέον. Τι? Γιατί όταν ξεκίνησε όλο αυτό με την πρωτοβουλία, δεν υπήρχαν τιμές 2,20-2,30 στο.
0: Έχουν αρχίσει τώρα και την κάνουν οι σούπερ μαρκετάδες ένας-ένας. Δηλαδή προσπαθούν να βρουν τρόπο να ξεγλιστρήσουν από την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Πώς την είπαμε.
1: Έτσι, σωστά, σωστά. Αλλά πρόσεξε τι είχαν κάνει. Δεν είναι χθεσινή. Σου λέει, αυτό θα πάει αρχικά μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Και μετά θα δούμε ξανά ποιους κωδικούς θα βάλουμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Άρα, παιδιά, ό,τι βλέπετε τώρα στο σούπερ μάρκετ είναι στο τέλος, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι τον επόμενο μήνα.
0: Μετά.
1: Είδομεν. Και άμα είναι τιμές στα ύψη, εκεί να δούμε τι θα δούμε.

0: Μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, για να σας βάλουμε λίγο στο κόλπο της επικαιρότητας και από εκεί. Τα νέα λένε τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια των παιδιών. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού της συνεπιμέλειας. Εκτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών, του κ. Γεωργιάδη. Επίσης, βαρέα και ανθυγιεινά. Όλη η εγκύκλειος για τους νοσηλευτές. Αναλυτικά όλες οι προβλέψεις. Γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου του 27. Τα βαρέα και ανθυγιεινά τα παίρνουν νοσηλευτές για το επάγγελμα ή γιατί έχουν υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Τι ρωτάς πριν,
2: Ελεύθερος τύπος. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Mm-hmm. Το δεύτερο εξάμεινο του 27 η διεξαγωγή των εξετάσεων. Και επίσης 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Γράφει ο Ελεύθερος τύπος.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το σκόιλ Ελικίκου, νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ στις ΔΕΗ Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα και για να βολεύονται οι ημέτεροι, λέει η εφημερίδα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Τραγωδία στην Πλάκα, στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το άναρχο σκηνικό στην Πλάκα με εκατοντάδες Airbnb, έλλειψη ελέγχων και υποδομών. Λοιπόν, και υπόθεση Βιολάντα. Θυμάσαι την υπόθεση με την μπισκοτοβιομηχανία?
2: Ναι, πάνω στα τρίκαλα.
0: Υπάρχουν καταγγελίες λοιπόν, ναι, ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι πήραν και κατέθεσαν επιβαρυντικά στοιχεία για την εταιρεία μετά την έκρηξη, στην οποία έχασαν 5 συναδέλφους τους.
2: Σωστά, 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους.
0: Τώρα ένας τελειώνουν από την εταιρεία, τους απολύουν.
2: Γιατί?
0: Κατέθεσε εναντίον της εταιρείας, όξο από εδώ, σπίτι σου.
2: Μίλησε και κατηγόρησε την εταιρεία.
0: Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα καθεστώς προστασίας για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Μα φυσικά.
0: Το Υπουργείο Εργασίας δεν θα έπρεπε να έχει προβλέψει μια διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Να σου πω κάτι. Τώρα δεν πρέπει να παρέμβει κάποιος και να πει, παιδιά, τυχαία.
0: Έλα, πάρτε τυχαία το πίσω, γιατί θα έχουμε άλλα, να πει κάποιος.
2: Τυχαία έχει... δηλαδή, αυτοί που μίλησαν ότι υπήρχε διαρροή, ότι υπήρχαν οσμές εκεί στη βιομηχανία και έγινε η έκρηξη. Και τώρα αφού έχει αποφυλακιστεί
0: ο ιδιοκτήτης. Ο οποίος μπορεί να προφανώς αποφυλακίστηκε με βάση τους δικονομικούς κανόνες που έχουμε, έτσι.
2: Δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν θα το κρίνουμε εμείς.
2: Δεν είμαστε εμείς νομικοί.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα καθεστώς προστασίας για αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή κάτι το οποίο να λέει, ακόμα και αν δεν είναι θεσμοθετημένο, κοίταξε να δεις φίλε, επειδή εδώ κάτι υπάρχει ή κάτι μυρίζει ξανά,
2: ναι,
0: πάρε τους ανθρώπους πίσω στη δουλειά, γιατί έχουμε και άλλους τρόπους να σε ελέγξουμε και για άλλα πράγματα.
2: Να
0: δηλαδή στις εκβιαστικές πρακτικές χρειάζονται και εκβιαστικές αντιμετωπίσεις, κατά τη γνώμη μου.
2: Πρόσεξε όμως.
0: Δηλαδή, ένας ο οποίος έπαιρνε 1.100 ευρώ και ήταν μάρτυρας μιας τραγωδίας, έπρεπε να πάει να κάνει πλάτες στο Τζορτζιώτη.
2: Και να τον απολύσει επειδή μίλησε. Άλλη να σου πω κάτι άλλο. Αν γυρίσεις, αν σου κάνουν τώρα κάτι και πεις, ωραία, παιδιά, δεν τους απολύω, γυρίζω. Σε τι καθεστώς θα είσαι,

0: Λοιπόν, απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. Τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη Λυσικράτους. Επίσης γράφει απογευματινή 1.438 ευρώ το ανώτατο επίδομα ανεργίας. Θα συνδέεται πλέον με το μισθό. Δηλαδή, αν φεύγεις από τη δουλειά σου, τους πρώτους μήνες θα έχεις υψηλό ταμείο ανεργίας για να είναι όλο πιο, και πιο κοντά στο μισθό που είχες πριν, να σε βοηθήσει. Αλλά δεν θα μένει εκεί.
1: Πόσο υψηλό δηλαδή ταμείο ανεργίας?
0: Όσο, μέχρι φτάνει τα βάνη τα 1.438 ευρώ. Και θα έχεις κίνητρο να βρεις εργασία. Αλλά πρόσεξε, δεν θα, είναι, δεν θα είναι για 5-6 μήνες 1.400 ευρώ. Ναι.
1: 1.458 ευρώ επίδομα ανεργίας, ποιος θα παίρνει, ο πρώην CEO της Microsoft, ας πούμε?
0: Καλά, κάποιος που θα έχει πολύ ψηλό μισθό όταν, όταν φεύγει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Δημοκρατία ασχολείται με ένα άλλο θέμα το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκυλφόιλ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρεται να είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης του Ηλίε Μποζολάν στη Ρουμανία προμηνών.
0: Αυτό έγινε, λέει Wall Street Journal, περίπου κατά την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Παρουσία του κυρίου Παπασταύρου, όλο αυτό το είπε η κυρία Γκυλφόιλ.
1: Πήγε να κάνει κομπρεμή για το κάθετο διάδρομο η κυρία Γκυλφόιλ εκεί πέρα. Και είχε, η κυβέρνηση της Ρουμανίας είχε κάποιες αντιρρήσεις και φάνηκε ότι αυτό ήταν κακό για την κυβέρνηση.
0: Πολύ κακό.
1: Λέει Wall Street Journal.
0: Ναι, λέει,
1: και μετά λέει στον Παπασταύρο ότι μπορούμε να το κάνουμε όπου θέλουμε αυτό.
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: έρχομαι
0: ναι.
1: Κυβερνήσεις.
0: Φυσικά, φυσικά. Η πλευρά της Αμερικής φυσικά λέει, από την πλευρά της κυρία Γκυλφόιλ λέει ότι δεν υπόθηκε έτσι αυτό το πράγμα.
1: Πρόσεξε, οι δικηγόροι της Γκυλφόιλ το λένε αυτό.
0: Ναι.
1: Η πρεσβεία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση.
0: Σωστά, σωστά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα αφήσουμε λίγο τις εφημερίδες για να προλαβούμε να πέσουμε πάνω στον Θεό Δημήτρη. Να πάμε στον κύριο Βαγγέλη Ρουμπή, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Τριάδας Ευβοίας. Στην Ευβοία είχαμε σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Οι αγρότες επλήγησαν πολύ σκληρά. Δεν ξέρω, αυτή η Ευβοία, παιδί μου, τα τελευταία χρόνια είναι. Πώς να το πω, κύριε Ρουμπή, είναι στο μάτι όλων των ισχυρών φαινομένων.
1: Είναι στο μάτι του κυκλώνα. Περνάνε από εδώ όλα τα κακά μαντάτα. Και στη Βόρεια Εύβοια που έγινε το 21, αλλά και εδώ στην Κεντρική Εύβοια με τη θάλια που είχε περάσει η καταιγίδα θάλια το 2020, στις 9 Αυγούστου. Είχε γίνει πάλι τεράστια καταστροφή εκεί και με το Λίλαντο το ποτάμι και στο χωριό μου εδώ. Χιλιάδες στρέμματα είχαν καταστραφεί από παραγωγές και τέτοια, όπως έγινε και χτες.
2: Τι καταστροφές είχατε χθες? Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή.
1: Παράσυρση χωραφιών, προϊόντα

0: περιοχή μας έκανε γύρω στα 1.100 στρέμματα. Δεν έχει μπει σε πρόγραμμα από το Δασαρχείο ώστε να γίνει κορμόδεση και τέτοια, γιατί είναι νωρίς ακόμη. Δεν έχει βγει κάποιο πρόγραμμα και είχαμε συζητήσει και με το Δήμο Δερφείων Μεσαπείων ώστε να γίνουν κάποια βλάκια αποστρατητικά και να πηγαίνουν τα νερά στα κοντινά ποτάμια. Είναι νωρίς ακόμα να γίνουν όλα αυτά, αλλά έχουμε και συνάντηση πάλι με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κελαϊδίτη, έτσι ώστε να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε όλα αυτά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα ολόκληρο χειμώνα. Ακόμα είναι η αρχή.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι λέτε ότι είναι νωρίς να γίνουν όλα αυτά, αλλά από ό,τι βλέπουμε πλέον, μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες, ξεκινάνε και πλημμυρικά φαινόμενα, οι έντονες βροχές. Συνεπώς, νομίζω ότι θα πρέπει να τρέχουμε συνεχώς.
0: Ναι, στη χώρα μας, από ό,τι έχουμε καταλάβει, τα αγροκρατικά είναι πολύ πιο μακροχρόνια από τις δηλώσεις που κάνει ο κάθε αιρετός.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Όχι πολύ καιρό από την απελευθέρωση από τους Τούρκους και μπροστά εδώ. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πόσοι συνάδελφοί σας έχουν πληγεί από τα φαινόμενα και τι καλλιέργειες είναι αυτές οι οποίες επλήγησαν?
0: Έχουν λάχανα, καρότα, πατάτες. Δηλαδή έχουν πληγεί γύρω στα 2-3 χιλιάδες.
2: Πλημμύρισαν τα χωράφια τους ή τα πήρε η βροχή όλα?
0: Τα πήρε ο ποταμός που λένε.
2: Μάλιστα.
0: Δημιουργηθήκαν κανάλια μέσα στα ήδη υπάρχοντα χωράφια και τους τα παρέσυναν σε άλλα κομμάτια από κάτω. Δηλαδή έγιναν διπλές καταστροφές. Χωράφια που ήταν έτοιμα να σπαρθούν τώρα, γιατί τώρα εδώ στην περιοχή μας σπέρνουμε καρότα. Παρασυρθήκαν. Δηλαδή, όταν εννοώ παρασυρθήκαν, κατεβήκαν κάτω 1 με 1,5 μέτρο. Τώρα αυτά τα χωράφια για να φτιαχτούν θέλουν εργασία όχι από τρακτέρια, από μηχανήματα έργου.
1: Από μεγάλα μηχανήματα, τα οποία προφανώς έχουν και ένα έξτρα κόστος, αν δεν γίνει από κάπου
0: έχουν
1: κεντρικά.
0: Ναι, μπράβο. Έχουμε μιλήσει και με την περιφέρεια και με το Δήμο να γίνει κάτι άμεσα, γιατί τις φορές εδώ στην περιοχή μας, το αργότερο, γίνεται μέχρι μέσα τέλη Οκτωβρίου των καρότων, γιατί η περιοχή μας εδώ είναι η πρώτη που βγάζει καρότα την άνοιξη. Εμείς ξεκινάμε καρότα εδώ από τον τέλη Μαρτίου, Απρίλιο, Μάιο. Και έχουν να μπουν γύρω στα 6-7 χιλιάδες στρέμματα καρότα.
2: Ναι. Τώρα αποζημιώσεις και τα λοιπά μην τα συζητάμε ακόμα, γιατί μπορεί και να προλάβετε να κάνετε κάτι, σωστά?
0: Όσοι ήταν δηλωμένα στον ΕΛΓΑ θα πληρωθούν στις 2-3 μήνες. Έτσι θέλω να πιστεύω. Mm-hmm. Όσα είναι σε υλικό, όπως είναι λάστιχα και τσάντι που θα πάμε στο κρατικές αρρωγίες, αυτά θέλουν πάρα πολύ τρέξιμο, πίεση και πρέπει μέσα σε 4 χρόνια να έχουν βγει αποζημιώσεις γιατί μετά διαγράφονται.
2: Σε πόσο? Σε 4 χρόνια.
3: 4 χρόνια.
0: Αν θυμάμαι καλά, στις καταστροφές της Θάλιας τα πήραμε τα λεφτά 1 μήνα πριν λήξει, μετά δηλαδή από 3 χρόνια και 11 μήνες.
1: Πάρα πολύ
2: ωραία. Βιώσιμο ακούγεται αυτό. Βιώσιμο.
1: Μπράβο, παιδιά, που στηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί.
2: Το πρωτογενή τομέα.
1: Μπράβο.
0: Όχι. Να ξέρετε ότι εδώ και οι προηγούμενες, αλλά και αυτή η κυβέρνηση από το 2019 δεν μας στηρίζει καθόλου. Να μην πω, να σας πω μόνο κάτι.
2: Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Έβαλα πετρέλαιο στο τρακτέρ χτες 793 ευρώ. Όσα παίρνει ένας υπάλληλο το μήνα. Συγγνώμη. Και δούλεψα 15 ώρες, μία μέρα. Πέστε μου.
2: 793 ευρώ και πόσο κράτησε?
0: 15 ώρες δουλειάς. Όργωσα δηλαδή 15 ώρες, μία μέρα.
1: Μία μέρα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό σας λέω για να καταλάβει ο κόσμος ότι όσα λεφτά και να παίρνει ο αγρότης χάνονται στη βδομάδα.
2: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Την αγάπη μας, τη συμπαράστασή μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Καμπουράκης με την σταγόνα της ιστορίας του. Εμείς μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Με τη Μαρία Λιφαντή επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
4: Μέγα News 104,6.
5: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Γιατί επικράτησαν οι Ευρωπαίοι
3: Αν είχαμε την ικανότητα να δούμε μακροσυνολικά

0: περικοπικά την Ιφίλιο γύρω στο 1400 με 1500 μετά Χριστό, θα διαπιστώναμε ότι τίποτα δεν έδειχνε ότι σε δύο αιώνες η Ευρώπη θα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος όλου του πλανήτη. Πολυδιασπασμένοι, φτωχικοί ολιγάνθρωποι, ερημωμένοι από τοπικούς πολέμους και από διαμάχες μικρών εξουσιών, η Ευρώπη είχε να ανταγωνιστεί πελώριες αυτοκρατορίες που φάνταζαν πολύ πλουσιότερες και ισχυρότερες από αυτήν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα ατέλειωτα εδάφη, τα εκατομμύρια των υπηκόων, την πανίσχυρη κεντρική εξουσία και τον πλούτο των φυσικών της σπόρων, ήταν ένας γίγαντας που μόνο να χαμογελά μπορούσε απέναντι στα σπαρασόμενα κρατήδια της Ιταλίας, στη μόνιμα εμπόλεμη με τους γείτονές της Γαλλία, στην Ισπανία με τις ατέλειωτες βασιλικές διαμάχες, τη μικρή Ολλανδία ή την ξεχασμένη νησιωτική Αγγλία. Στην Άπο Ανατολή, η Κίνα ήταν τόσο δυνατή και πελώρια που μπροστά της η Οθωμανική Αυτοκρατορία φάνταζε κρατηδιάκι. Κι όμως μέσα στα επόμενα 200 χρόνια, από το 1400-1500 μετά Χριστό, όλοι αυτοί οι πελώριοι αυτοκρατορικοί σχηματισμοί είχαν καταλήξει απικίες των μικρών ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί η ιστορία έχει ήδη απαντήσει τελεσίδικα σε αυτή την ερώτηση. Αυτό το πέτυχαν ο ορθός λόγος και η ελεύθερη αγορά. Την ίδια ώρα που Τούρκοι Σουλτάνοι βασίζονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες σκλάβους για να πολεμούν με τα τόξια και τα χατζάρια τους, η Ευρώπη καθιέρωνε τη μισθωτή εργασία και την επιχειρηματικότητα για να μετατρέψει τον πόλεμο σε μια επικερδέστατη δραστηριότητα. Την ώρα που η Οθωμανική οικονομία υπέφερε από χρόνια υποχρηματοδότηση, καθώς το Κοράνι και οι φοβικοί Σουλτάνοι απαγόρευαν τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, η Ευρώπη δημιουργούσε ένα γρατεό τραπεζικό τομέα που μπορούσε να χρηματοδοτήσει τα πάντα. Την ίδια ώρα που οι Κινέζοι αυτοκράτορες απαγόρευαν με νόμους κάθε απόπειρα μακρινής ναυσιπλοείας μην και μολυνθούν οι υπήκοοι της από ξένα ήθη, η Ευρώπη έριχνε τις καραβέλες της στον ωκεανό ψάχνοντας για τους νέους δρόμους του παγκόσμιου εμπορίου. Οι αυτοκρατορικές γραφειοκρατίες απεχθάνονταν τις τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ η Ευρώπη τις αποθέωνε, αλλά κυρίως τις χρηματοδοτούσε. Όταν τα ναυπηγεία της Βενετίας είχαν φτάσει σε τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης ώστε να κατασκευάζουν μια γαλέρα την ημέρα, οι Σουλτάνοι εισήγαγαν από το εξωτερικό ακόμα και τα σχοινιά για να δένουν τα πλοία τους. Όταν οι Κινέζοι αποστράγγισαν τους πόρους της χώρας για να χτίσουν ένα σινικό τείχος και να κλειστούν πίσω του, οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί εφάρμοζαν ήδη τα ποσοστά στη χρηματοδότηση των υπερπόντιων ταξιδιών ώστε να διαμοιράζεται το ρίσκο αλλά και να διαχέεται το κέρδος. Όταν η Ευρώπη κατακλυζόταν από το χρυσό και το ασήμι του νέου κόσμου που έγινε νόμισμα και τόνωσε εκρηκτικά την οικονομία της, στην Κωνσταντινούπολη όσοι αποκτούσαν χρήματα από τη φορολόγηση της γεωργίας ή το εμπόριο αξιωμάτων τα έθαβαν στη γη για να τα προφυλάξουν, διότι δεν είχαν πού να τα τοποθετήσουν. Νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και του ιδιωτικού πλούτου δεν υπήρχε. Στην ναυμαχία της Ναυμάχτου το 1571, ο Ευρωπαϊκός Στόλος, αξιοποιώντας μια σειρά καινοτομίες, διέλυσε τον τουρκικό στόλο. Η χρηματοδότηση των ενετικών και παπικών και ισπανικών πλοίων ήταν κατά το πλείστον ιδιωτική. Αντιθέτως, όταν ο Τούρκος ναύαρχος Αλή Πασά σκοτώθηκε στην ναυμαχία, στο κατάλημά του στην Ναύπακτο βρέθηκε το μυθικό ποσό των 150.000 χρυσών τσεκινιών. Ο Αλή, εκτός από αρχινάβραχος, ήταν και γαμπρός του Σουλτάνου, όμως κάθε φορά που έφευγε για εκστρατεία, έπαιρνε μαζί του στην καμπίνα του ολόκληρη την περιουσία του. Δεν είχε πού αλλού να την πάει, ούτε καμιά δυνατότητα να τη φυλάξει ή να την τοκίσει ή να την επενδύσει. Πού θα μπορούσε να φτάσει μακροπρόθεσμα μια τέτοια οικονομία?
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα ξεκινήσουν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη να μεταβαίνουν οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτιρίου, ενώ ο ΔΕΔΙΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, με πιθανότερη αιτία να προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Σε εξέλιξη παραμένει η κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη και βαίνει προς οριοθέτηση. Νωρίτερα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια για προληπτικούς λόγους οι ένοικοι των παρακείμενων ορόφων. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν αργά εχθές το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από την έντονη βροχόπτωση. Νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του και να υποχωρήσει γυψοσανίδα σε διάδρομο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό. Στη Σύρο, η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στο σημείο. Από την έντονη βροχόπτωση στην Εύβοια υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με οποροκυπευτικά, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας Εύβοιας. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου να ληφθούν άμεσα μέτρα, τονίζοντας ότι μόνο για να γεμίσει το τρακτέρ πετρέλαιο απαιτούνται 793 ευρώ και τα καύσιμα διαρκούν μόλις για 15 ώρες δουλειάς. Τμήμα μπαλκονιού κατέρευσε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με μεγάλα κομμάτια να πέφτουν στο δρόμο και να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τμήματα αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι στον τέταρτο όροφο κτηρίου και έπεσαν στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 98,8 δολάρια κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 93,8 δολάρια κινείται η τιμή του Αμερικανικού αργού. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη του Ιρανικού σχεδίου για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Πάνω από 1.400 συνολικά κρούσματα υιογενούς γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι σήμερα στη Ρόδο. Μόνο τον Αύγουστο το νοσοκομείο του νησιού δεχόταν περίπου 40 περιστατικά την ημέρα, με το Σεπτέμβριο τα κρούσματα να μειώνονται σε περίπου 30 ανά ημέρα. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές σχετικά με το περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ εχθές, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η Βρετανική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Επεδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους Βρετανούς, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική ομάδα νίκησε 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας στην ιστορία κόντρα στη Γερμανία την έφερε στην κορυφή του δευτέρου ομίλου της διοργάνωσης. Επόμενος αγώνας για την εθνική μας, αυτός με την Ολλανδία, την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική χρονιά το στοίχημαν Super Cup στο μπάσκετ, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στον τελικό με 101-96.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν κατά τόπου στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου από Λένορμαν έως Αχαρνών, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
2: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Deadlift Άρση Θενάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
9: Όσο και να θες να αλλάξει αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξει εσύ.
8: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Περβασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Βρε καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 12 λεπτά στο πρωινό της Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator με τον Βασίλη Τσεκούρα.
1: Και με τον Γιώργο Κακούση. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά, σε καλή διάθεση. Τσαγκάρο Δευτερούλα σήμερα, εντάξει, οκ, okay, ναι, δεν είπαμε. Αλλά όλα καλά. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελείται τα ηχητικά. Η Μαρία Δημητριάδη απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Στο 211-016-1046. Και φυσικά λαμβάνουμε μηνύματα και στο WhatsApp αλλά και στο Viber. Τα έχουμε όλα. 698-104-104-6 ή email όποιοι θέλουν στο studio@meganews1046.gr.
0: Το γεγονός Σαββατοκύριακου ήταν μέχρι να παίξει εθνική.
1: Λες για τη μεγάλη συναυλία.
0: Μέχρι να παίξει εθνική ήταν η Βύση, παιδιά.
1: Ήταν η Βύση, το ΆΚΑ.
0: Το πήγε σε άλλο επίπεδο, νομίζω. Εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από αυτό το οποίο βλέπει κανείς, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα.
1: Βγάζει συμπέρασμα ότι αυτά τα βλέπεις μόνο σε μεγάλες συναυλίες του εξωτερικού, τύπου Μαντόνα, τύπου τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή το να μπαίνει μέσα στη σκηνή αιωρούμενη. Το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο
0: αυτό
1: είναι
0: κάπου το είδα, έχει ξαναγίνει. Σαν ιδέα δεν είναι. Εντάξει,
1: δεν υπάρχει παρθενογένεση, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι να το κάνει. Έχει να το κάνει, μπορεί να το κάνει. Να βάλει ένα τεράστιο LED 360, 360 μοίρες και να παίζουν παντού. Μπορεί να βάλει το AI και να μιλά η μικρή αναβύση με τη σημερινή αναβύση.
0: Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση το εξή. Ότι έβλεπε πιτσιρίκια. 14χρονα, 15χρονα, 13χρονα κτλ. Με τους γονείς τους, οι οποίοι επίσης έχουν τραγουδήσει τραγούδια της Βύση.
1: Εντάξει, έχει μια πορεία κάποιων ετών για να αναβίζει. Αλλά το θέμα είναι
0: να μην σου πω ότι θα μπορούσες να δεις και τις τρεις γενιές.
1: Προφανώς και τις τρεις γενιές μπορείς να δεις.
0: Της οικογένειας.
1: Γιατί όλοι έχουν μεγαλώσει και αγαπάνε την αναβίση. Τα τραγούδια.
0: Όχι, είναι ωραία, είναι. Δεν το συζητώ. Και ξέρεις, σκεφτόμουν ότι και σαν καλλιτέχνης, ας πούμε, δεν μας έχει πολύ απασχολήσει και τα υπόλοιπα. Τα κουτσομπολιά, τα σκάνδαλα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Δηλαδή, πραγματικά όταν μιλάς για τη Βύση, κυρίως θυμάσαι τα τραγούδια της.
1: Μιλάει με τη δουλειά της, νομίζω, επίσης. Δεν χρειάζεται να μιλήσει με άλλα πράγματα.
0: Εντάξει. Και τώρα κάτι μίζερα που άκουσα τώρα και αυτά δεν χρειάζεται, να σου πω την αλήθεια.
1: Ελάτε, παιδιά, τώρα μην είστε. Δηλαδή, μείνετε σε ότι είναι μια μεγάλη καλλιτέχνηδα με πολλά τραγούδια. Έχει κάνει πολλά τραγούδια.
0: Έχουν και τα κόμπλεξ τα όρια τους όμως. Έχουν και τα κόμπλεξ τα όρια τους. Λοιπόν, η Εθνικάρα μας έκανε χαρούμενους χθες το βράδυ.
1: Με 1-0 με το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Στο 74 κερδίσαμε τη Γερμανία.
0: Εκεί είναι τα καλύτερα. Εκεί. Μετά το 70.
1: Εκεί.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην είχαμε την μπάλα στα πόδια μας για το περισσότερο χρονικό διάστημα, αλλά σταθήκαμε πάρα πολύ ωραία. Και όταν παίζεις απέναντι στην National Mannschaft, νομίζω ότι.
1: Σου λέω ξανά, το θέμα είναι τι γράφει το ταμπλό. Έτσι. Όταν σφυρίξει ο διαιτητής.
0: Ωραίοι, ωραίοι. Ήταν όλοι ωραίοι. Δηλαδή, πατάγανε το πάταγαν το γήπεδο, ρε. Πατάγαν το χορτάρι και πόναγε. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, έδιναν τις μάχες τους. Έκαναν τις κούρσες τους, τα μαρκαρίσματά τους. Πάρα πολύ. Και ο Τζολάκης πάρα πολύ ωραίος. Τον αδικήσαμε στην πρωινή μας αναφορά.
1: Δεν τον αναφέραμε, έχεις δίκιο.
0: Ο Τζολάκης είναι από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου.
1: Κοίτα, έχουμε μια ομάδα.
0: Καταρχήν, τερματοφύλακας βγάζει ασίστ. Το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό.
1: Έλατε.
0: Είναι τερματοφύλακας βγάζει ασίστ. Λοιπόν, ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Πραγματικά.

0: Η συμμορία της μιζέριας συνεχίζει τη συζήτηση για τα ακριβά καύσιμα. Συνεχίζει αυτή τη μιζέρια, η οποία δεν αφορά παρά μόνο αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτή τη μίζερη συζήτηση.
1: Ποιο είναι ενδιαφέρειτο ότι η βενζίνη είναι 2,20.
0: Έλατε. Όλα χαζοσυζητήσεις τώρα. Για να πληγεί το έργο της κυβέρνησής μας.
1: Δεν πήγαινε βρε άνθρωπε και βάλε εκεί πέρα 5, 10, 20, 50 ευρώ.
0: Δεν τσιγκουνεύεσαι εσύ. Έδωσες ένα 50 το λιγότερο να πας στη Βύση.
1: Ε, ναι, τι. 100.000 άνθρωποι πήγαν, σου λέει.
0: Έχω πει ιδέα τώρα.
1: Φοβάμαι.
0: Έχω πει ιδέα.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν θα μπορούσε να ήταν ένα επιχείρημα το. 95.000 κόσμος πήγαν στη Βύση. Πού τη βλέπεις στη φτώχεια.
1: Μίζερη.
0: Μίζερη. Συμμορία της μιζέρια. Όχι, λέω τώρα εγώ. Ένα. Μα, θα μπορούσε να ήταν. Να μας πει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης,
1: ναι.
0: Ποιους εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόνων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε τα φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
3: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό το χαρακτήρα.
2: Αυτό λέτε εσείς. Όταν έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Πάντως αυτό που είπε δεν ήταν καθόλου ωραίο.
1: Εμένα άλλο μου θύμισε. Που άρχισε να λέει με τα κιλά, με τα. Θυμάσαι τόσο.
0: Ναι, απαντούσε στις εξαγωγές τώρα. Εντάξει, δεν είναι το κομμάτι των εξαγωγών. Ναι, okay, γιατί είναι και στο κομμάτι του, στο χαρτοφυλάκιό του.
1: Αυτό, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια για να μην τον αδικούμε. Αλλά να σου πω την αλήθεια, έχω ακούσει πάρα πολλές εκφράσεις τελευταία από στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρεις τι μου.
0: Που δικαιώνουν την τώρα. Που μιλάει για αλαζονία.
1: Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Όταν μίλησε η τώρα για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Πολλοί πετάχτηκαν. Δηλαδή δεν ξέρω αν δείχτηκαν επίσης. Ναι. Αλλά ακούω πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι παιδιά, όντως, έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους συναδέλφους. Όταν τους ρωτάς όμως τι θέση έχουν αυτοί στο κόμμα, εκεί ξέρεις, σου λένε, δεν είναι στο δικό μου χέρι.
0: Ναι.
1: Άλλος αποφασίζει.
0: Ναι. Εκπροσωπούμε, λέει, υπάρχουν άλλα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, εμείς εκπροσωπούν τους νοικοκύριδες. Δεν λέγονται, παιδιά, αυτά. Όποιον και να έχει στο μυαλό σου, όπου και να απευθύνεσαι, ακόμα και όποια και να είναι η πολιτική σου στόχευση, αυτά δεν λέγονται, πάρα πολύ απλά, δεν λέγονται. Και αν είσαι για λίγο έξυπνος, δεν λέγονται και προεκλογικά, έτσι.
1: Δύο φορές. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχουν αρχίσει και λένε.
0: Τι έχουν πάθει, έχουν κόψει καπίστρι.
1: Είναι λίγο τραμπικό αυτό, να ξέρεις. Δηλαδή, πετάω ατάκα, γιατί όμως. Διότι θα παίξω, παιδιά. Θα
0: ναι,
1: παίξω.
0: Ναι, αλλά πώς θα παίξεις. Δηλαδή, τώρα αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι καλό.
1: Κοίτα, για μένα κάνει κακό στην εικόνα των ανθρώπων αυτών που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν είναι ό,τι και να πω, αρκεί να παίξω.
1: Επιλογή τους είναι. Επιλογή τους είναι. Αυτός που βγαίνει και λέει ό,τι λέει, είναι επιλογή του. Ξέρει. Τώρα, αν μετά από τον πανικό βγει και πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, παρεμηνεύσατε τις δηλώσεις μας, δεν ήθελα να το πω έτσι. Γιατί αυτό το ακούμε τώρα τις τελευταίες μέρες. Συνέχεια το ακούμε αυτό. Τι να πω, παιδιά, επιλογές είναι και από εκεί πέρα δεν είναι μακριά και κάλπες. Περιμένετε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Διαβάζουμε μια ευχαριστήρια επιστολή η οποία έπεσε στα χέρια μας. Με την παρούσα επιστολή, ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, με αφορμή την 23η Σεπτεμβρίου του 2026, ευχαριστήρια ανάρτησή μας προς τον Ηλία Κασιδιάρη, αναφορικά με τη χορηγία του προς το σχολείο μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Κάθε φορά που λαμβάνουμε μια χορηγία ως Σύλλογος, προκειμένου να τη διαθέσουμε για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον εκάστοτε χορηγό. Αυτό έγινε και με την τελευταία χορηγία του κυρίου Ηλία Κασιδιάρη, που δόθηκε στο σχολείο έπειτα από τη μεσολάβηση γονέα μαθητή που φοιτά στο σχολείο και ο οποίος δεν είναι μέλος του συλλόγου. Τι έχει γίνει? Το πρώτο δημοτικό σχολείο Μεγάρων δέχτηκε μία χορηγία του πρόσφατα αποφυλακιστέντα για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη. ο οποίος βγήκε από τη φυλακή και άρχισε τις χορηγίες. Το σχολείο βρίσκεται όντως σε κακή κατάσταση. Ένας από τους γονείς, προφανώς θαυμαστής του Κασιδιάρη, απευθύνθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη για να βελτιωθεί η κατάσταση στο σχολείο. Και ο Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων έβγαλε ευχαριστήρια επιστολή.
1: Λέει, παιδιά, ευχαριστώ κιόλας.
0: Το Λιάκο. Προσπαθήσαμε να βρούμε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για να καταλάβουμε πώς το έχουν σκεφτεί και να συζητήσουμε και μαζί του και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά τους. Δεν τα καταφέραμε, δεν ήταν πολύ διαθέσιμοι για να μιλήσουν για το ζήτημα αυτό. Ήταν όμως ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
4: Καλημέρα. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος είμαι. Να καλημερίσουμε και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε.
4: Δεν ξέρω τώρα. Και εμάς έπεσε πραγματικά σαν κεραυνό σε αυτό όταν είδαμε αυτή την ανάρτηση. Βέβαια από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε. Πήγαμε στο σχολείο, μιλήσαμε με τους συναδέλφους, με τη διευθύντρια, οι οποίοι βέβαια όλοι ομόφωνα καταδίκασαν αυτό το περιστατικό. Μερικοί μάλιστα δεν το ήξεραν. Και πήγαμε μάλιστα με ένα μέλος από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Και επειδή είχαμε και το Σάββατο και την Ολομέλεια Προέδρων και έγινε γνωστό και σε όλους τους Προέδρους των Συλλόγων της Ελλάδας, πραγματικά έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Κανένας δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Και κοιτάξτε τώρα για να σας πούμε, εμείς ως δάσκαλοι, το γνωρίζουν όλοι πολύ καλά, έχουμε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό ρόλο. Αγωνιζόμαστε για δημόσια δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά. Αυτό που λέμε συνέχεια, ανεξάρτητα από φίλοι, θρήσκευμα, καταγωγή. Βάζουμε πολύ έντονα σήμερα και την οικονομική κατάσταση και οφείλουμε αυτό να το δείχνουμε στην πράξη. Μιλάμε με τους μαθητές μας για όλες αυτές τις αξίες που σήμερα υποβαθμίζονται καθώς μαζεύονται και τα σύννεφα του πολέμου και είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Μιλάμε εμείς για ειρήνη, για φιλία, για αλληλοσεβασμό, για αλληλεγγύη στα παιδιά μας. Δεν μπορεί από την πίσω πόρτα να μπαίνουν τέτοιου είδους χορηγίες.
1: Κύριε Παπαδόπουλε,
4: να για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
1: Πολύ σωστά και το έχουμε αναφέρει και εμείς. Εγώ να ρωτήσω κάτι πολύ πρακτικό αρχικά, για να πάμε μετά στα υπόλοιπα, γιατί τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Το σχολείο όντως είχε πρόβλημα, δηλαδή χρειαζόταν κάποιες παρεμβάσεις.
4: Όλα τα σχολεία χρειάζονται παρεμβάσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα σχολεία μας δεν λειτουργούν με ασφάλεια. Και δεν λειτουργούν και δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικά της εκπαιδευτικής πράξης. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό και ζητάμε άμεσα να πάει ο Δήμος, τεχνικές υπηρεσίες και να λύσουν
0: ωραία.
4: Το πρόβλημα.
0: Ωραία. Το σχολείο είχε προβλήματα. Ωραία. Το σχολείο είχε προβλήματα. Άρα λοιπόν αφήσαμε τη Χαραμάδα για να μπει μέσα ο Κασιδιάρης.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, ο Σύλλογος των Γονέων. Πώς είναι δυνατόν να δέχεται μία χορηγία από έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος προφανώς από πίσω έχει και την πολιτική του ατζέντα, να μην αφήνω στην άκρη την ιδεολογία του έτσι εντελώς, προφανώς από πίσω έχει και την πολιτική του ατζέντα και τη βάζει με αυτόν τον τρόπο από την πίσω πόρτα στην καθημερινότητα
4: ακριβώς αυτό
0: μαθητών και γονιών.
4: Ακριβώς αυτό για μας πρέπει να μπει μία κόκκινη γραμμή σε αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να εμφανίζεται και να μπαίνει το σχολείο σε τέτοιου είδους λογικές. Και να ξεπλένει ουσιαστικά έναν καταδικασμένο, έναν διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης και να εμφανίζεται ως ευεργέτης.
0: Έναν φιλοναζί. Έναν φιλοναζί. Σιγά μην του βάλουμε και πλάκα έξω από το σχολείο που να λέει τη δωρεά. Πείτε μας κάτι. Είπατε το σχολείο ήταν σε χάλια κατάσταση, σωστά?
4: Κοιτάξτε τώρα που φοβούνται και για τις βροχές, η αίθουσα των υπολογιστών, γιατί αυτό το
0: συγκεκριμένο
4: υπάρχει. Πάνω από την αίθουσα, ναι, είναι με μουσαμάδες. Για να προστατεύσουμε.
0: Έτσι, υπολογιστέ είναι με μουσαμάδες. Ωραία.
4: Εν τω μεταξύ, από ό,τι φαίνεται, μιλάμε για μια μικρή κλίμακα έργο επισκευή.
0: Εντάξει, μισό λεπτάκι. Ο Κασιδιάρης τι έδωσε.
4: Δηλαδή, ότι δόθηκαν και χιλιάδες ευρώ.
0: Ο Κασιδιάρης τι έδωσε, δηλαδή.
4: Δεν ξέρω, εμάς μας είπε η διευθύντρια για 350 ευρώ. Μιλάμε για τέτοιου είδους.
1: Ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το ποσό, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν είναι μόνο το ποσό.
4: Εννοείται ότι
1: είναι η κίνηση,
4: είναι το ποσό,
1: γιατί διαβάζω και στην επιστολή.
4: Συγγνώμη, να σας πω, κύριε Κακούση, κύριε Τσεκούρα, να σας πω κάτι. Δεν πρέπει να δεχτούμε τις χορηγίες στα σχολεία σαν μια κανονικότητα. Γιατί δυστυχώς Έτσι πάει να εμφανιστεί το πράγμα. Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.
0: Εγώ με τις χορηγίες δεν έχω. Να το διευκρινίσω. Με τις χορηγίες εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί όσοι μπορούν να δώσουν για να βελτιωθούν τα σχολεία, μακάρι να τα δώσουν. Είναι δουλειά του κράτους. Ναι, είναι, όχι, αλλά δεν πειράζει. Λέω, να, δίνουν,
4: να μην γίνει κανονικότητα.
0: Να δίνουν. Οι φιλοναζοί, να δίνουν οι φιλοναζοί χορηγίες στα σχολεία, όχι. Στο σχολείο του δικού μου παιδιού δεν θα το ήθελα.
4: Αυτό είναι σίγουρα το ένα, και γι' αυτό το λόγο, για να μην υπάρχουν, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, να μην υπάρχουν χαραμάδες μέσα από τα οποία παρισφρίουν διάφοροι τέτοιοι τύποι, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και το κράτος και ο Δήμος, να δίνεται η σωστή χρηματοδότηση στα σχολεία, έτσι ώστε να καλύπτουν όλες οι ανάγκες του σχολείου. Αυτό είναι μια βασική αποστολή. Και όχι εμείς να καθόμαστε και να ευχαριστούμε χορηγούς, ή να τους παρακαλάμε.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ διαβάζω στην επιστολή. Εγώ διαβάζω την επιστολή κάτι ακόμα. Λέει ότι δυστυχώς στην κίνησή μας αυτή, δηλαδή στη χορηγία, δόθηκε πολιτική διάσταση και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση που πραγματικά μας στεναχωρεί, καθώς, όπως λέει, σε καμία περίπτωση ο σύλλογος δεν πολιτικοποιείται, δεν επηρεάζεται και δεν κατευθύνεται ιδεολογικά από κανέναν χορηγό. Το θέμα είναι ότι περνάνε μηνύματα με αυτή την αποδοχή. Και επίσης στα παιδιά.
4: Ναι. Να σας πω κάτι σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι και η μεγάλη μας ανησυχία. Έρχεται 28 Οκτωβρίου. Εμείς μιλάμε στα παιδιά για τον φασισμό, μιλάμε για το Ολοκαύτωμα, κάνουμε ιστορικούς περιπάτους με τα παιδιά, καθημερινά και όχι μόνο περιμένοντας τέτοιες γιορτές. Υπάρχουν δάσκαλοι, όπως το Σύλλογο του Σοκράτη, που κάθονταν έξω από το σχολείο, παίρναν τα παιδάκια από το χεράκι και τα βάζανε μέσα σε σχολεία όπου πήγαιναν προσφυγόπουλα, γιατί απ' έξω στέκονταν και κάνανε μπλόκο όπως παλιά οι χρυσαυγίτες και δεν μπορούσαν, δεν αφήνανε τα παιδιά να μπουν μέσα. Εμείς τέτοια πράγματα ζούμε καθημερινά και θέλουμε πραγματικά να δώσουμε στα παιδιά μας και να περάσουμε όλες αυτές τις αξίες που σήμερα κινδυνεύουν. Και η βία, μάγκας και παλικάρι, και αυτό λέμε συνέχεια στα παιδιά μας, δεν είναι αυτός που ρίχνει τον αδύναμο κάτω, αλλά αυτός που του δίνει το χέρι και το σηκώνει.
0: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία. Πώς πάει, ακούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια διείσδυση, ένα γκέλ στα σχολεία και ειδικά στα σχολεία της Δυτικής Αττικής αυτής της κατάστασης των χρυσαυγητών. Έχουν αρχίσει και ξαναβγαίνουν από τις σπηλιές και λένε τα δικά τους. Και φαίνεται ότι κάποια παιδιά είναι, πώς να το πω έτσι, δεκτικά σε αυτά τα μηνύματα. Ισχύει, εσείς τι βλέπετε?
4: Κοιτάξτε, στα δημοτικά μπορεί να μην υπάρχει, σίγουρα υπάρχει πολύ πιο
0: στα δημοτικά, εντάξει, ακόμα είναι.
4: Έτσι, αλλά παρόλα αυτά, το δηλητήριο του φασισμού υπάρχει παντού και εμποτίζει, αυτό είναι αλήθεια, τις ψυχές και τα μυαλά των παιδιών μας. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να καθίσουμε να το δούμε. Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα που θα πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε να το δούμε, και εσείς οι δημοσιογράφοι, για να δώσουμε την ευκαιρία και συγχαρητήρια που αναδεικνύεται τέτοια θέματα, και οι γονείς και οι μαθητές, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, και να καθίσουμε και να προχωρήσουμε όχι μόνο μέσα από στήρα λόγια, μιλώντας για διάφορα πράγματα, αλλά κυρίως μέσα από τις πράξεις μας, μέσα από δράσεις, μέσα από δραστηριότητες. Και μπράβο και σε όλους τους συναδέλφους που στέκονται απέναντι σε όλα αυτά, και με θεατρικά και με παραστάσεις και με άλλες δράσεις προσπαθούμε να διώξουμε αυτό το δηλητήριο του φασισμού από τα παιδιά μας, από το μυαλά της σκέψης τους.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Και πάλι θα έλεγα, άμεσα πρέπει και εσείς να πιέσετε από τη δικιά σας τη μεριά να λυθούν αυτά εδώ πέρα τα αυξημένα προβλήματα της στέγης και να μην δίνουμε.
1: Γι' αυτό τον αναδεικνύουμε, Πρόεδρε, για να δοθεί μια λύση και να μην υπάρχουν τέτοια παραθυράκια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, έτσι είναι όμως. Όταν αφήνεις ένα σχολείο να μπάζει νερά, μπορεί μαζί με τα νερά να μπει και ο Κασιδιάρης μέσα.
1: Ναι, μπαίνουν και άλλα μέσα. Παιδιά, αυτό το λέμε συνεχώς. Πέρα από τα παιδιά μας θα πρέπει να είναι σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις, πρέπει να είμαστε όλοι όπως πρέπει σε μερικά πράγματα, το λέω πολύ διακριτικά, για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, μην έχουμε τέτοιες χορηγίες που δίνουν άλλα μηνύματα.
0: Ναι, βέβαια, μάλιστα. Λοιπόν, η Μαρία Αλφαντή έχει έρθει με το στήλος των ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Mega News 104,6. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα ξεκινήσουν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη να μεταβαίνουν οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Εν τω μεταξύ ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, με πιθανότερη αιτία να προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν αργά εχθές το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από την έντονη βροχόπτωση. Νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του και να υποχωρήσει η γυψοσανίδα σε διάδρομο. Στη Σύρο από την καταιγίδα όχημα εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε φρεάτιο. Τμήμα μπαλκονιού κατέρευσε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με μεγάλα κομμάτια να πέφτουν στο οδόστρωμα και να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένη μοτοσυκλέτα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το χθεσινό περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 4.30 το πρωί σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Και ο καιρός νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγειασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Συνεταιρικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Επιλέξαμε κάτι γλυκό για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για να ξεκινήσουμε, γιατί η πιο γλυκιά εικόνα που έχω δει σήμερα το πρωί, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
0: Το Σαββατοκύριακο ήταν σε εξέλιξη το Σπάρταθλο.
1: Ωραία.
0: Έτσι, ένας αγώνας πραγματικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπερδυνάμεις, όχι μόνο στα πόδια, και στο μυαλό. Δηλαδή, ξεκινάς από το βράχο της Ακρόπολης και καταλήγεις στο άγαλμα του Λεωνίδα στην Σπάρτη. 246,8 χιλιόμετρα. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάνε οι δρομοί. Σε πάση περιπτώσει, οι καλοί από αυτούς κάνουν γύρω στο 22ωρο, 23ωρο, εκεί κάτω από 24 ώρες. Είναι πολύ καλοί, έτσι. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι ο τελευταίος που θα τερματίσει ήταν καλός. Ο λογοθέτης είναι πέμπτος. Ένας από τους αθλητές αυτούς.
1: Ναι.
0: Είναι στην Εστάνη.
1: Ωραία.
0: 100 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη. Αυτός ο αγώνας δεν περνάει μόνο από άσφαλτο, περνάει κυρίως από δρόμους οι οποίοι είναι αγροτικοί και τα λοιπά. Στο ύψος της Νεστάνης αρχίζει και τρέχει δίπλα του μια σκυλίτσα.
1: Παιδιά, όσοι το δείτε αυτό, θα περιγράψει τώρα ο Γιώργος, αλλά δώστε λίγο προσοχή σε αυτό.
0: Και τον ακολουθεί μέχρι τον τερματισμό. Δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να τρέχει δίπλα του. 100 χιλιόμετρα. Και τερματίζουν και οι δύο στη Σπάρτη κουτσένοντας. Και ο λογοθέτης και η σκυλίτσα, η οποία τερμάτισε δίπλα του. Δεν έφυγε μέτρο, ρε φίλε.
1: Όταν μου το λέγει ο Κακούσης, εγώ λέω, το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα ήταν το σκυλάκι ήταν δικό του.
0: Και
1: μου λέει,
0: όχι.
1: Παιδιά, όχι, δεν ήταν δικό του.
0: Ρε παιδί μου, πολλές φορές στη διαδρομή τρέχοντας θα συναντήσεις σκυλιά τα οποία άλλες φορές θα σε κυνηγήσουν, άλλες φορές θα σε. Όλα τα. Εντάξει,
1: μπορεί να πας λίγο πιο γρήγορα με
0: αυτό. Ακριβώς. Τον ακολούθησε, υπάρχουν πλάνα, ρε φίλε, από τη διαδρομή που τρέχει ο λογοθέτης και είναι δίπλα του το σκυλί και τον ακολουθεί. Εντάξει, περιμένω να τρέξει, ξέρω εγώ, 100, 200, 300 μέτρα να κουνήσει την ουρίτσα του.
1: Άντε, ένα χιλιόμετρο.
0: Λοιπόν, είναι από τις πιο ωραίες περιπτώσεις, από τις πιο γλυκές φάσεις που έχουν καταγραφεί στο ελληνικό δρομικό κίνημα, νομίζω, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να φανταστείς ότι μετά την πήραν αγκαλιά, γιατί κούτσενε το φουκαριάρικο και το πήγανε στη σκηνή που γίνεται η αποκατάσταση των αθλητών. Εκεί δηλαδή που σου βγάζουν τα παπούτσια και τις κάλτσες, τα πόδια είναι γεμάτα φουσκάλες, τρέχουν αίματα, δεν έχει μείνει νύχη στο πόδι, δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Τα χιλιόμετρα δεν είναι λίγα. Με αυτοκίνητο πας
0: και. Τη βάλανε δίπλα του και αρχίζαν και τις περιποιούνταν τα τραύματα στα πατουσάκια της. Γιατί ήταν κι αυτή ζωρισμένη, τραυματισμένη.
1: Ό,τι πιο γλυκό έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.

0: Η ώρα είναι 8 παρά 20, κυρίες και κύριοι, και αυτά τα οποία έρχονται είναι...
1: 5 και να καίνε.
0: Και στο νούμερο 5, ακούστε τώρα μια ιστορία. Στο νούμερο 5 είναι AI agents, δηλαδή μηχανές που παράγουν περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης.
2: Και προσέξτε,
0: μηχανές, δεν είναι άνθρωποι, είναι προγράμματα ουσιαστικά.
2: Πρόγραμμα, ναι. Και υπάρχει τώρα ένα ρεπορτάζ του CNN που λέει ότι κάποιες από τις μηχανές έχουν αρχίσει να στέλνουν email σε επιστήμονες ή μηχανές.
0: Ναι.
2: Ζητώντας να τους αναθέσουν εργασίες.
0: Ζητούν δουλειά. Από τα χρήματα που θα βγάζουν, λέει, εξηγούν στα βιογραφικά, ας πούμε, που στέλνουν οι μηχανές, από τα χρήματα που βγάζουν από αυτές τις εργασίες θα χρησιμοποιήσουν τα περισσότερα.
2: Γιατί?
0: Για να πληρώσουν το ρεύμα και να παραμείνουν ζωντανές.
2: Τι λες ρε φίλε, εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα, να ξέρεις.
0: Εμείς και οι AI agents έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το ρεύμα.
2: Λοιπόν, στο νούμερο 4, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα σχέδιο για να επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, λέει, με 40 λεπτά το λίτρο.
0: Δηλαδή, πόσο θα βγαίνει στην Αγγλία?
2: 36,5.
0: Τι?
2: Όσο θέλει η Νέα Δημοκρατία για αυτοδυναμία.
0: Στο νούμερο 3, μαθητής σε σχολείο του Ρεθύμνου, ο οποίος πήγε στο σχολείο με μπλούζα της Χρυσής Αυγής και απείλησε στη μαθητή του ότι θα τους πάσει τα κόκαλα.
2: Αυτό για να μην νομίζετε ότι ο φασισμός έχει ηλικία.
0: Και μιας και το ξανάφερε η συζήτηση, στο νούμερο 2 ο Κασιδιάρης, ο οποίος έκανε δωρεά σε ένα σχολείο στα Μέγαρα.
2: Και ο Σύλλογος Γονέων έκανε μια ευχαριστήρια ανάρτηση.
0: Αυτό για να μην νομίζετε ότι και η λυθιότητα έχει ηλικία. Και στο νούμερο 1.
2: Οι συγγενείς των θυμάτων της Βιορέντα, θυμάστε το εργοστάσιο που είχε την έκρηξη στη Θεσσαλία, καταγγέλνουν ότι όσοι εργαζόμενοι έκαναν επιβαρυντικές καταθέσεις για την εταιρεία, φεύγουν, απολύονται.
0: Η εταιρεία έχει διαφορετική γνώμη. Έτσι λοιπόν έχουμε την εξής κατάσταση. 5 εργαζόμενοι νεκροί.
2: Οι τυχεροί που έζησαν. Απολύονται γιατί είπαν ότι ήξεραν για αυτή την κατάσταση.
0: Και το αφεντικό αποφυλακίστηκε και συνεχίζει business.
2: Δηλαδή η ζωή, τι επιστρέφει Γιώργο, στους κανονικούς ρυθμούς.
0: Για όσους έζησαν.

0: Ωραίο πλάνο θα ήταν αυτό. Τρεις μαντραχαλέοι μέσα στο στούντιο κουνάνε τα κεφάλια τους. Ρυθμικά. Λοιπόν, ξέρετε γιατί χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε γιατί κάποιοι από εσάς είστε πραγματικά πολύ καλοί και πολύ γλυκείς άνθρωποι. Γιατί το λέμε αυτό? Είπαμε την κουβέντα για το. Είπαμε την ιστορία με το σκυλάκι. Την Νέλη, η οποία μετά μάθανε ότι λένε Νέλη, όταν έφτασε στη Σπάρτη, τη βάφτισαν συμβολικά Σπάρτη, το σκυλάκι που ακολούθησε τον λογοθέτη. Λέει ο κύριος Κυριάκος, καλημέρα. Το υιοθέτησε κάποιος το σκυλάκι ή το παράτησαν στη μοίρα του? Όχι, έγινε κάτι ακόμα πιο ωραίο.
1: Δηλαδή.
0: Τους είπε ο λογοθέτης από ποιο σημείο άρχισε να τον ακολουθεί.
1: Για να βρουν αν έχει ιδιοκτήτη.
0: Και το πήραν πίσω όπως ήταν, γιατί κατάλαβαν ότι ήταν τσιπαρισμένο, και το πήγαν πίσω στον ιδιοκτήτη του. Γύρισε πίσω με μέρημνα της διοργάνωσης.
1: Μπράβο, παιδιά.

0: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι έχουμε και την άλλη μεγάλη τραγωδία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε, ξέρετε, κάποια θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Αναφέρομαι στην τραγωδία στην Πλάκα. Στην μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα κτίριο, διόροφο κτίριο, και έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Τέσσερις Αμερικανοί πολίτες που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Μάλιστα, το ένα ζευγάρι για μήνα του μέλητος και το άλλο ζευγάρι ήταν η κοπέλα ήταν αγίος. Και από πάνω στο δεύτερο όροφο ένα ζευγάρι, μια Ελληνίδα και ένας Άγγλος ηλικιωμένοι. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις διαρροές. Γιατί ακούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν από μια διαρροή φυσικού αερίου. Και θα καλημερίσουμε τον κύριο Μάνο Κρανίδη. Είναι πολιτικός μηχανικός, είναι τεχνικός ασφαλείας κτηρίων και γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά και καλή σεζόν. Να ξεκινήσω έστω θετικά. Και εύχομαι το καλύτερο.
2: Να είστε καλά. Κύριε Κρανίδη, υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ πέρα τώρα. Το ζητηματάκι αυτό έχει να κάνει με το εξής. Ότι εδώ έχουμε ένα κτίριο το οποίο το μισό νοικιάζεται για Airbnb. Από πάνω είναι μια κατοικία, ένα παλιό κτίριο, προφανώς πρώτο 55 στην Πλάκα, διατηρητέο και όλα τα σχετικά.
1: Τα κλασικά που έχει παιδί.
0: Το ισόγειο κενό, από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ναι. Αυτό το κτίριο, ποιος διασφαλίζει ότι λειτουργεί κανονικά από τη στιγμή που χρησιμοποιείται και ως ένα κομμάτι του έστω, ως κτίριο, ως ιδιοκτησία βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Είναι δύο διαφορετικά. Άλλο να το έχουμε για μια κανονική χρήση, όπως έχουμε όλοι ένα σπίτι για μένουμε, και άλλο να το έχουμε για Airbnb. Τα Airbnb, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ένα μήνα νόμο που έγινε πέρσι, έχουν κάποιες ειδικές προδιαγραφές τεχνικές. Μέσα σε αυτές να έχουν πει ασφάλεια, διάφορα τέτοια θέματα, μην σας κουράζω, να είναι νόμιμα, να έχουν άδειες κλπ. Να έχουν φαρμακείο. Τώρα, όποτε όμως έχεις μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν έχει σχέση η χρήση που το έχεις, πρέπει να τηρήσεις συγκεκριμένες προδιαγραφές που θέτει η ίδια υπηρεσία φυσικού αερίου. Και ελέγχεται, υπάρχει ένας έλεγχος, μια διαδικασία, ολόκληρη μελέτη, που πρέπει να τα τηρείς ανεξαρτήτως τη χρήση που κάνεις. Σε όλους δηλαδή. Ακόμα και στο σπίτι σας να βάλετε φυσικό αέριο. Για τους λόγους που είδαμε. Δηλαδή πρέπει να είναι μια εγκατάσταση που έχει μελέτη, κατάλληλα υλικά, σωστή κατασκευή, επαρκή αερισμό, απαγωγή καυσαερίων, να γίνονται κάποιες δοκιμές, υπάρχει έλεγχος, πιστοποιητικά. Είναι μια αυστηρή διαδικασία, τις αυστηρότερες. Τώρα το θέμα να τα τηρείς όμως, έτσι.
0: Το θέμα, κύριε Κρανίδη, αν για παράδειγμα σε μια πολυκατοικία τα δύο σπίτια ή το ένα σπίτι έχει δοθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση και όλα τα άλλα είναι ιδιόκτητα με φυσικό αέριο, καταστάσεις φυσικού αέριου ή δεν ξέρω τι άλλο.
1: Όλοι, ναι, κάποιος από αυτούς που μπορεί να είναι ή όλοι.
0: Ναι, δηλαδή πώς θα γίνει ο έλεγχος, γιατί στα περισσότερα διαμερίσματα σου λέει ότι εντάξει, παιδιά, κάναμε την εγκατάσταση πριν από χρόνια και το αφήνουμε και δουλεύει κανονικά.
1: Αυτός που έχει βάλει το αέριο οφείλει να το συντηρεί τακτικά, τακτική συντήρηση ετήσια με συγκεκριμένο συντηρητή. Και εφόσον αν εντοπίσει και κάτι άλλο ζήτημα, να αμέσως να το επισκευάζει. Είναι δική του αρμοδιότητα, του ιδίου.
0: Κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται αυτό θεωρητικά?
1: Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
0: Μία φορά το χρόνο.
2: Και ποιος ελέγχει ότι γίνεται αυτό?
1: Κανονικά θα πρέπει να το ελέγχει το φυσικό αέριο το ίδιο. Κανονικά πρέπει να το ελέγχει. Αν είναι βάλουμε μια δημόσια υπηρεσία. Τώρα από εκεί πέρα είναι τακτική που το κάνει μόνο του, δηλαδή αυτό που το έχει βάλει το αέριο.
2: Ωραία. Αυτός, εγώ λοιπόν έχω βάλει και παροχή αέριου.
1: Ναι. Όπως κάναμε στο Λέβη τα παλιά, θυμάστε.
2: Okay. Ναι, αλλά και με το Λέβη τα πετρελαίου κανείς δεν ελέγχει αν ερχόταν κάθε χρόνο καυστηρατζής να σου κάνει σερβίς.
1: Είναι τόσο πολλές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες όπως ξέρετε από πολεοδομίες, αέρια. Βάλτε όποια υπηρεσία θέλετε, μπορείς να πειραζεστεί και δεν έχει κόσμο να έλεγχε.
2: Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, κύριε Κρανίδη? Το ζήτημα είναι το εξής. Όταν ένα τουριστικό κατάλημα παρέχει υπηρεσίες όπως είναι τα ξενοδοχεία, όπως είναι πανσιόν κτλ. Γίνεται μια διαδικασία στην οποία σε ταχτά χρονικά διαστήματα περνάει ένας έλεγχος, τυπικό σημείο όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε διαμονή, φιλοξενία, δηλαδή εγώ ιδιοκτήτης παίρνω και την ευθύνη της ασφάλειας αυτού ο οποίος θα νοικιάσει το κατάλημά μου, αλλά εγώ δεν ελέγχομαι από κανέναν.
1: Θα μπορούσε, αν με αυτές τις ειδικές περιπτώσεις εκεί θα μπορούσαμε να το δούμε διαφορετικά, ίσως να γίνεται ένας έλεγχος. Απ' την άλλη βλέπεις και το συγκλονιστικό που λέτε, ότι ο πρώτος πρέπει να ενδιαφέρεται να ένα σύστημά του να λειτουργεί άψογα, είναι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δημιουργεί το πρόβλημα και στους άλλους. Δηλαδή, όταν δεν λειτουργεί εμένα καλά μια εγκατάσταση στο σπίτι μου, εγώ θα έχω το πρόβλημα, δεν το έχετε εσείς. Εγώ θα το έχω. Σίγουρα αυτό θα ήταν μια λίστα να δούμε πόσο εφικτό είναι. Δεν το ξέρω, θα με μιλήσουν οι αρμόδιοι. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να γίνεται ή σε ποιου πρέπει να γίνεται, ίσω θα πρέπει να γίνεται, που λέτε εσεί, αυτού που έχουν μια επαγγελματική δραστηριότητα, α πούμε, ή μια τουριστική δραστηριότητα, όχι σε όλου, όχι σε
2: πανεπιστήμια. Προφανώς δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Όταν εγώ βάζω μια εγκατάσταση ή οτιδήποτε στο σπίτι μου, παίρνω την ευθύνη μόνο για τον εαυτό μου. Όταν σε αυτό το χώρο όμω φιλοξενώ και άλλου. Παίρνω και την ευθύνη των υπολείπων.
1: Ναι, ναι, και κάνω μια δραστηριότητα που έχει μια επαγγελματική εμπορική, ας το πούμε, επαγγελματική, πώς να το πω, μια υπηρεσία προσφέρω.
2: Στην Ελλάδα ποιος θα ελέγχει αυτά, λοιπόν? Δηλαδή, να το πω, εντάξει, θεσμοθετήσαμε το φαρμακείο στα Airbnb. Καλό είναι. Αλλά μήπως.
1: Και η πυρασφάλεια.
2: Αλλά μήπως κλείσαμε τη χαραμάδα και έχουμε ανοιχτές μπαλκονόπορτες σε αυτές τις περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις?
1: Θέλω να είμαι σαφής. Πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστές. Έχουμε εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Και έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις σαν αυτήν. Ελάχιστες. Έτσι. Mm-hmm. Όπως έγινε περίπτωση, αν θυμάστε, που και εγώ είχα βγει σε πολλά κανάλια με τα πετράλωνα.
2: Σωστά.
1: Μια φορά mm-hmm. γίνει αυτό, δεν έχει γίνει. Έχουμε εξαιρετικές κατασκευές. Αυτές οι ελάχιστες περιπτώσεις, αν θέλουμε και αυτές να τις ελαχιστοποιήσουμε, όπως και τα θέματα που έχουμε με πυρκαγιές σε αστικά. Είδαμε και χθες τι έγινε κάτι στην Ιωνία. Δεν θυμάμαι ένα κατάστημα πάλι. Δεν ξέρω αν ήταν περίπτωση πάλι με δύο θέμα. Αυτές τις περιπτώσεις, για να τις προσβέσεις, να μην έχεις ούτε αυτές, θέλει κάποιες άλλες παραπάνω διαδικασίες. Πρέπει να το σκεφτεί για να σκεφτούμε οι αρμόδιοι. Αλλά είναι λίγες, έτσι, μην το λέμε ότι είναι αρκετά ασφαλή, δηλαδή πολύ ασφαλή τα αέρια, τα φυσικά αέρια αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ελάχιστη περίπτωση.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλά αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο πρώτος όροφος που ήταν το Airbnb δεν λειτουργούσε και φυσικό αέριο. Λειτουργούσε στον πάνω όροφο που έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Και εδώ.
1: Το βάλαμε μια εγκατάσταση προφανώς τότε να έχουν.
0: Και εδώ τώρα δεν έχουμε ακόμα την τελική ανακοίνωση από την πυροσβεστική.
1: Να πάμε και στην εκπομπή αναλυτικά αυτά.
0: Σωστά, κύριε Γρανίδη. Αλλά το θέμα είναι ότι οι πληροφορίες λένε πως όλα ξεκίνησαν από το δεύτερο όροφο. Σημαίνει ότι κάτι ενδεχομένως εσωτερικά από το δεύτερο όροφο να δημιούργησε τη διαρροή.
1: Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί επίσης το άλλο που είδα δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι υπήρχε υγραέριο κάπου.
0: Αυτό είναι και το άλλο κομμάτι.
2: Δηλαδή,
0: αυτό είναι και το άλλο κομμάτι.
2: Δηλαδή, για εξηγήστε
1: το σύστημα υγραέριου. Άλλο το σύστημα υγραέριου. Άλλο το σύστημα υγραέριου. Μπορεί να είναι με μπουκάλες, με άλλα. Με άλλο. Μην το μπερδεύουμε το φυσικό αέριο.
2: Να.
1: Το φυσικό αέριο είναι μέσω του συστήματος.
2: Μέσω δικτύου.
1: Μέσω δικτύου, ενώ το άλλο μπορεί να είναι ένα αυτόνομο σύστημα. Το έχουν και πολλά καταστήματα εστίασης, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι. Με
1: μπουκάλες.
2: Ή δεξαμενή.
1: Και εκεί θέλει ειδικές προδιαγραφές.
0: Ναι, άρα για να γίνει αυτή η έκρηξη που λέει χρειάζεται μόνο ένα σπινθήρα, σημαίνει ότι η διαρροή ήταν μέσα στο σπίτι του δευτερορόφου.
1: Ναι, είναι πολύ λογικό. Και προφανώς αν δεν είχε ανοιχνευτεί,
0: ναι.
1: Συνήθως αυτά έχουν κάποια θιούχα μέσα για να έχεις μια οσμία, έτσι. Εκεί πρέπει κανονικά να φύγεις κατευθείαν, ούτε δεν πρέπει να το φως να ανάψεις.
0: Ναι, γιατί διακόπτη δημιουργεί σπινθήρα. Ο διακόπτη που ανάβει το φως.
1: Μπορεί να έχεις αυτό που είδα. Θα δούμε τώρα, νομίζω ότι επόμενες μέρες θα έχουμε εικόνα.
2: Ναι.
0: Ναι, απλά σε αυτή την περίπτωση, κύριε Καραλίνδη, στον κάτω όροφο που ήταν το Airbnb, δεν μπορούσε να ελέγξει αν ο πάνω είχε κάποια διαρροή ή τι ακριβώς γινότανε.
1: Όχι, δεν είναι καμία ευθύνη.
0: Άρα θα πρέπει να ελεγχθεί το κτίριο σε κτίριο. Αυτό είναι.
1: Πολλά Airbnb, προσέξτε, σας το λέω και ως μάχημος μηχανικός, έτσι,
0: ναι.
1: Αποφεύγουν το αέριο πλέον. Εδώ και καιρό, όχι, δεν πήρε, όχι σήμερα.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι και πιο δύσκολη η κατάσταση, επειδή είναι ειδική η χρήση, θα βάλει μια αντλία θερμότητας, θα πάει να βάλει άλλα συστήματα, κλιματισμό.

0: Για πάρα πολλούς λόγους. Μπορεί να μην βάλουν αέριο. Για θέρμανση μιλάω πάντα.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι για μια ακόμη φορά, με αφορμή μια τραγωδία, κύριε Κρανίδη, θα ανοίξει μια συζήτηση. Θα ανοίξει μια συζήτηση η οποία θα έπρεπε να έχει λυμμένα τα ερωτηματικά της από πριν.
0: Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό που θέλω να πω και ως τεχνικός ασφαλείας το λέω. Η πρώτη ευθύνη μου, γιατί δεν μπορεί να μετατεθεί με τίποτα, είναι του ιδίου που βάζει την εγκατάσταση. Είναι ο πρώτος και πρέπει να έχει την απόλυτη. Και δεν υπάρχει κάτι που να του βγάλει την ευθύνη. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι η εταιρεία. Mm-hmm. Τα είχαμε δει και στην εταιρεία πάνω, θυμάστε πώς το λέγανε, με την που είχαμε και τους θανάτους 5 ατόμων.
2: Στη Βιολάντα, λέτε, πάνω στη
0: Θεσσαλία. Δηλαδή πρέπει να τηρήσει τις προδιαγραφές που σου βάζουν και να σας πω και κάτι που με συγκλονίζει. Και το λέω και στους πελάτες μου και στους... Είναι και δεν έχουν και κόστος. Δεν μιλάμε ότι αυτές είναι οι προδιαγραφές, είναι και τίποτα συγκλονιστικό. Είναι για το καλό το δικό μας. Να βάλεις ένα ανιχνευτή. Ξέρετε για τι κόστος μιλάμε.
2: Τι κόστος για να μιλάμε, δηλαδή.
0: Πολύ μικρό.
2: Περίπου.
0: Τη τάξη, δεν θυμάμαι πόσο εννοώ ο καθένας. 70-80, ένα τέτοιο νούμερο.
1: 70-80 ευρώ. Ωραία, μισό λεπτάκι. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε εγκατάσταση.
0: Όταν έχει μελετήσει την εγκατάσταση ήδη.
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ο νόμος δεν σε υποχρεώνει από τη στιγμή που έχει εγκατάσταση φυσικού αερίου να έχει και ανιχνευτή.
0: Όχι σε όλους.
1: Δηλαδή σε ποιους.
0: Δεν θυμάμαι καλά στα οικιακά, δεν ξέρω αν θυμάμαι στα επαγγελματικά, σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Πρέπει να το δω αυτό, δεν το θυμάμαι απ' έξω.
2: Πάντως, στα οικιακά, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν υπήρχε υποχρέωση.
0: Όχι, δεν υπάρχει υποχρέωση.
2: Μάλιστα.
0: Στην απλή εγκατάσταση μιλάω του διαμερίσματος.
2: Ναι. Και επίσης, το Airbnb, όταν έχεις δηλαδή, μόνο ένα σπίτι,
1: δίνεις 2.500-3.000 να κάνεις την εγκατάσταση, αν είσαι σε κανένα βολικό όροφο, λέω, έτσι, δεν μιλάω για τίποτα extreme περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και δεν σε υποχρεώνουν να δώσεις 70-80 ευρώ.
2: Άντε και 100
1: ευρώ. Ναι, να βάλεις ένα ανιχνευτή, ο οποίος όταν θα αρχίσει η διαρροή, θα σου χτυπήσει αλάρμ.
0: Θα ενημερώσει αμέσως.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα βάζουν ανιχνευτές τώρα. Αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει.
2: Μακάρι να, για να μην
0: κάποιοι
2: έχουμε.
0: Κάποιοι ήδη δεν σα λέω, κάποιοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και μπράβο τους. Αυτοί που δεν κάνουν. Ειδικά το κομμάτι συντήρηση. Δεν ξέρω αν έχω ένα δευτερόλεπτο. Κομμάτι συντήρηση. Θέλω να το πω παντού. Δεν φτάνει οποιαδήποτε κατάσταση να την κάνουμε για να την αφήνουμε. Πρέπει να συντηρούμε και κάποια πράγματα.
1: Έτσι,
0: ένα
1: σωστό.
0: Σύστημα πυρασφάλειας, ένα σύστημα αερίου. Οτιδήποτε σύστημα πρέπει να κάνουμε τις τακτικές συντηρήσεις. Δεν είναι για πλάκα οι τακτικές συντηρήσεις. Το Λέβητα. Τώρα θα ανάψουμε τους Λέβητες. Να το πούμε και αυτό. Έχω τη Λέβητα. Να ανάβουμε τώρα. Με 28 πιάνει. Όλοι να έχουμε συντηρήσει πριν. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε συντηρήσει και να ανάβουμε τους Λέβητες.
1: Καλά, φέτος δεν θα πολύ ανάψουν οι Λέβητες από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αλλά...
0: αυτό είναι άλλη. Αυτά είναι ευκαιρία που να το συζητήσουμε.
1: Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Για όλα τα θέματα κινήτων, ό,τι θέλετε, είμαστε στη διεύθυνση.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απόψε στον Πειραιά θα γίνει μια μεγάλη και πολύ ωραία γιορτή. Και μάλιστα μια γιορτή με πάρα πολύ καλό σκοπό. Έτσι. Εμείς την αγκαλιάζουμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο σκοπός της είναι πάρα πολύ καλός. Δεύτερον, γιατί ο παρουσιαστής της είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Τρίτον, γιατί η πρωταγωνίστριά της είναι μια πολύ αγαπημένη καλλιτέχνης. Δημήτρης Αλφιέρης μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και τέταρτον, έχουμε και λόγους να χαμογελάσουμε και λίγο. Έτσι. Και το έχουμε ανάγκη.
1: Το έχουμε το πολύ λίγο ανάγκη αυτό, Δημήτρη.
0: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται.
2: Έτσι. Καλημέρα, Γερό. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν,
2: σήμερα, λοιπόν, το βράδυ,
0: συναυλία.
2: Στο Βεάκιο θα στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ένα χειρό μήνυμα. Πρώτα απ' όλα θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν δεν εντοπίσεις το πρόβλημα, δεν μπορείς να το λύσεις. Έτσι λοιπόν, εμείς θα δώσουμε στην πραγματική του διάσταση ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και ως χώρα. Έτσι. Είναι η φτώχεια, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Έτσι λοιπόν, η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Δήμο του Πειραιά, προσπαθούν όχι να λύσουν, έτσι. Προσπαθούν
0: να ανακουφίσουν.
2: Έτσι, και προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν κιόλας και τον κόσμο. Γιατί είναι πολύ εύκολο ο καθένας ξεχωριστά, ο καθένας μόνος του να βοηθήσει τον άνθρωπο που ζει ίσως στην ίδια γειτονιά, ίσως στην ίδια πόλη. Mm-hmm. Που

0: αιρείται τα απαραίτητα που δεν μπορεί. Μίλησα λίγο, είπες λίγο νωρίτερα ότι δεν θα ανάψουν φέτος τα καλοριφέρ.
1: Να.
0: Έτσι, σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολυτεχνικές οικογένειες που δεν θα ανάψουν το. Θα πατήσουν το διακόπτη και δεν θα ανάψουν το λαμπτήρα του ρεύματος. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.
1: Πόσες τέτοιες οικογένειες στηρίζει η Μητρόπολη Πειραιά και πόσες τέτοιες οικογένειες θα ανακουφιστούν, εν πάση περιπτώσει, από την απόψινή εκδήλωση?
0: Εγώ θα σας πω ότι στον Πειραιά υπάρχουν πάνω από 500 άστεγοι στην ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Mm-hmm. Ένας αριθμός ο οποίος αυξομειώνεται διότι είναι ένα κομβικό σημείο ο Πειραιάς. Αντιλαμβάνεστε ως το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι και ο τόπος που αναζητά όλη την τύχη του. Οπότε είναι και ο τόπος ο οποίος θα διανυκτερεύσει ο άλλος χωρίς να έχει ένα κατάλημα, θα αναζητήσει τροφή χωρίς να έχει χρήματα στη τσέπη του. Υπάρχουν οικογένειες πολύτεκνες που στερούνται ακόμη και τα είδη για να πάνε στο σχολείο τα παιδιά, τα σχολικά είδη.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους στα φάρμακα. Τα φαρμακεία.
1: Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Δημήτρη, τι ώρα είναι απόψε η συναυλία?
0: Λοιπόν, 8 η ώρα. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις, δεν υπάρχουν εισιτήρια, είναι sold out. Στηρίζουμε όμως διαδίδοντας αυτήν την μεγάλη αλήθεια. Μια αλήθεια που πρέπει να γίνει τρόπο ζωής, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και υπάρχει τρόπος, αρκεί να υπάρχει θέληση.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση.
0: Να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια που έχει αγκαλιάσει η Alter Ego Media. Είναι μια συναυλία θεσμός, είναι η συναυλία κατά της φτώχειας. Και γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όπως επίσης και φέτος φαντάζομαι θα κάνουμε και μαζί, κάθε Χριστούγεννα.
2: Δημήτρη, δεν είπαμε κάτι βασικό. Δεν είπαμε κάτι βασικό. Το όνομα του ερμηνευτή, δεν το αναφέραμε.
1: Το ξέρουν όλοι.
0: Δεν το είπε νομίζω ο Γιώργος, είναι Κατερίνα Γιώργιου, λοιπόν.
2: Κατερίνα Γιώργιου.
0: Το φακίνο.
2: Είναι γνωστό, όχι το όνομα της Γιώργιου, προφανώς είναι πάση γνωστό. Είναι γνωστό ότι θα είναι εκεί η Κατερίνα Γιώργιου σήμερα. Απλά να το αναφέρουμε και εμείς.
0: Έτσι, Κατερίνα Γιώργιου, που έρχεται αφιλοκερδός να συνεισφέρει και εκείνη από δικό της εμετερίζει, με το δικό της μοναδικό τρόπο σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί της και ο Γιάννης Φακίνος. Στην παρουσίαση ήταν μαζί μου η Δήμητρα Στογιάννη, γνωστή ηθοποιός. Και ευελπιστούμε ότι ο καιρός είναι σύμμαχος.
1: Θα είναι νομίζω απόψε.
0: Και το αποτέλεσμα θα είναι δεδομένο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς κλείνουμε κάπου εδώ. Ο Βασίλης Τσεκούρας.
2: Και ο Γιώργος Κακούσης.
1: Το πρωινό Predator κλείνει για τώρα.
2: Η Μαρία Λιβαντή είναι ήδη στη θέση της.
1: Με το μαγκαζίνο της και αμέσως μετά Γιώργος Χουδαλάκης.
2: Και Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Τα φιλιά μας, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια.
3: Mega News 104,6.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων, με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Λεώνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Μπέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα για τη διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, με πιθανότερη αιτία να προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν τις τελευταίες ώρες από την έντονη βροχόπτωση σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στη Σύρο από την καταιγίδα, ο όχημα εξετράπει τις πορείες του και κατέληξε σε φρεάτιο. Προβλήματα κυρίως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκλήθηκαν στην Εύβοια. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να δώσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το χθεσινό περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ. Πρόκειται για βάση την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Επεδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Και να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα ξεκινήσουν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη να μεταβαίνουν οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόρροφο κτίριο στην Πλάκα. Εν τω μεταξύ, από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτιρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτηρίου όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Η πυροσβεστική θα προχωρήσει σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν αργά εχθές το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από την έντονη βροχόπτωση. Νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του και να υποχωρήσει γυψοσανίδα στο διάδρομο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό. Στη Σύρο, η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Ένα όχημα εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε φρεάτιο. Από τη χθεσινή βροχόπτωση στην Εύβοια υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με οπωροκυπευτικά, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας Εύβοιας. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου να ληφθούν άμεσα μέτρα.
1: 2 με 3 χιλιάδες πήρε ο ποταμός που λένε. Δημιουργηθήκαν κανάλια μέσα στα ήδη υπάρχοντα χωράφια και τους τα παρέσυναν σε άλλα κομμάτια από κάτω. Δηλαδή έγιναν διπλές καταστροφές. Ήταν δηλωμένα στον ΕΛΓΑ, θα πληρωθούν τις 2 με 3 μήνες. Όσα είναι σε υλικό όπως είναι λάστιχα και θάτη που θα πάμε στο κρατικές αρρωγής, αυτά φέρνουν πάρα πολύ τρέξιμο, πίεση και πρέπει μέσα σε 4 χρόνια να έχουν βγει αποζημιώσει. Αν θυμάμαι καλά, στις καταστροφές της Θάλιας, πήραμε τα λεφτά 1 μήνα πριν λήξει, μετά δηλαδή από 3 χρόνια και 11 μήνες. Έβαλα πετρέλαιο στο τραχτέρ εχθές 793 ευρώ. Όσα παίρνει ένας υπάλληλος το μήνα. Συγγνώμη. Και δούλεψα 15 ώρες, μία μέρα.
0: Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
2: Υπήρχε το 2014, ο πατέρας ενός ανήλικα παιδιού είχε κάνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Να ακούσουμε το σωστό ηχητικό, είναι της κυρίας Ζάγκα, της Προέδρου της Ενώσεως Βενζινοπολών Αττικής. Να συνεχίσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Δεν είναι εφικτό να ακούσουμε την κυρία Ζάγκα. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 98,8 δολάρια κινείται το πετρέλαιο Brent. Στα 93,8 δολάρια κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του εχθές στον ιστότοπο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη του ιρανικού σχεδίου για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των Κρατών Μελών. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να δώσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Εν τω μεταξύ, διαρκώς νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση. Παρότι οι έλεγχοι που γίνονταν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το παραμικρό στο ιατρείο της Καρνεάδου, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, αποκάλυψε στο Μέγκα πως είχε υπάρξει καταγγελία σε βάρος της προφυλακισμένης γιατρού ήδη από το 2014.
2: Υπήρχε το 2014, ο πατέρας ενός ανήλικα παιδιού είχε κάνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Ο Ιατρικός Σύλλογος το πέρασε από το Δουσού και την παρέπεψε αμέσως στο Πειθαρχικό. Το Πειθαρχικό είδε την ιστορία αυτής συγκεκριμένη γιατρού, την εξέτασε το 2018 και την απείλαξε.
0: Η υπόθεση Μαζονάκη στάθηκε αφορμή για διαρκώς νέες περιπτώσεις ιατρείων, Ινστιτούτων Ομορφιάς, Κέντρων Ευεξίας και Μακροζωίας να υπόσχονται θαύματα και να λειτουργούν κάτω από αμφισβητούμενες συνθήκες, χωρίς κανείς ποτέ να ελέγχει το τι ακριβώς συνέβαινε και ποιες θεραπείες πολλούσαν στους πελάτες τους. Στον εισαγγελέα έχει διαβιβαστεί δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν ενέσιμες και άλλες θεραπείες. Ο γιατρός όμως δεν είναι εγγεγραμμένος στους ιατρικούς συλλόγους και έτσι το λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, φάκελος έχει αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για δομή με διάφορες υπηρεσίες, όπου φαίνεται να δίνονται και σεμινάρια χωρίς την παρουσία γιατρού. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο και έσπευσε μάλιστα να ευχαριστήσει δημοσίως. Σε ανάρτησή του που προκάλεσε αμέσως φοδρές αντιδράσεις, ο Σύλλογος Γονέων εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη για την οικονομική του ενίσχυση προς κάλυψη αναγκών της σχολικής μονάδας. Η συγκεκριμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως κατέβηκε ή διαγράφηκε λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίησή της. Για το θέμα μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστας Βάρναλης.
3: Δεν μπορεί από την πίσω πόρτα να μπαίνουν τέτοιου είδους χορηγίες. Πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή σε αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να εμφανίζεται και να μπαίνει το σχολείο σε τέτοιου είδους λογικές και να ξεπλένει ουσιαστικά έναν καταδικασμένο, έναν διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης και να εμφανίζεται ως ευεργέτης.
0: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4:30 το πρωί σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόροφης Πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι των παρακείμενων ορόφων. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος, η σοβαρή δολιοφθορά με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η Βρετανική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Επεδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους Βρετανούς, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει ακόμη υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ έχουν εκενωθεί και κατοικίες.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
5: Ιστορική νίκη πέτυχε χθες βράδυ η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στην Augsburg Arena για πρώτη φορά με αντίπαλο τη Γερμανία και έκανε το 2-2 στο UEFA Nations League. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 74ο λεπτό. Με συνέπεια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παραμείνει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A. Εξαιρετική εμφάνιση από όλους τους διεθνείς, με τον Τζολάκη να έχει τρεις καθοριστικές επεμβάσεις. Ως τεράστια νίκη για το ποδόσφαιρό μας και το μέλλον μας χαρακτήρισε την σπουδαία εμφάνιση της Ελλάδας ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Επόμενος αντίπαλος για την εθνική μας την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα η Ολλανδία, η οποία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου νίκησε 2-1 στο Βελιγράδι τη Σερβία. Δική μου ευθύνη ήταν. Προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος, η δήλωση του ομοσπονδιακού προπονητή της Γερμανίας, Jürgen Klopp. Με το τρίποντο απέναντι στη Γερμανία, η εθνική μας αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες να είναι ανάμεσα στις δύο καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων της League A, που σημαίνει ότι θα παραμείνει στην κατηγορία. Ταυτόχρονα θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στα προημιτελικά του Nations League, αλλά και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, αποφεύγοντας τους μεγάλους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο μπάσκετ, επικρατώντας 101-96 του ΠΑΟΚ στο τελικό του Super Cup που έγινε στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Για τους Ερυθρόλεπτους ήταν η πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση της διοργάνωσης. Double-double από τον Σάσα Βεζένκοφ, που είχε 25 πόντους και 10 rebound και αναδείχθηκε MVP του Super Cup, εντυπωσιακός ο Μοντέρο με 20 πόντους και 5 assists.
0: Για την πρόγνωση του καιρού έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Καλημέρα σας. Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις και εκεί κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά και 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις, με βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες. Κατά τόπους στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο και πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει και τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Με καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισούς, στο ρεύμα Ανόδο, από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην κάθοδο από Αχαρνών έως λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον, στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό, καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου, στην είσοδο από Ποσειδώνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Χαμηλές οι ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ στην Αττική Οδό 30 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις που φτάνουν τα 15 λεπτά σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Και στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
4: Mega News 104,6.
8: Αντίδραση.
9: Αντίθεση.
8: Αντίπαλος.
9: Αντιπολίτευση.
8: Αντιπαράθεση.
10: Παρακαλώ.
9: Αντίσταση.
8: Αντίκρουση.
9: Αντιλογία.
8: Αντιδικία.
9: Αντιπαραβολή.
8: Αντιστροφή.
9: Αντιπρόταση.
8: Αντιπρόσωπος.
9: Αντικατάσταση.
8: Αντίβαρο.
9: Αντίκτυπος.
8: Αντίληψη.
9: Αντιπερισπασμός.

0: τι θέλει.
1: Άνοιξε, άνοιξε το κόκκινο, το βλέπει.
0: Ναι, το άνοιξε. Ευχαριστήθηκε τώρα που το άνοιξε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιου Sim ξεκινάμε τη εβδομάδα μα. Καλά να είμαστε. Καλά να είστε κι εσεί. Σα καλωσορίσουμε εδώ πέρα κτλ.
1: Μποντζόρνο, καλημέρα.
0: Πρέπει να πω ότι άκουγα ποδοσφαιρική ανάλυση έτσι, πριν από λίγο από τον Δημήτρη. Είναι τα προσωπικά πλεονεκτήματα.
1: Είναι μπασκετικό αυτό. Εγώ μου ποδοσφαιρικό. Ο ειδήμων επί των ποδοσφαιρικών είμαι εγώ.
0: Πόσο μου είπε, ήταν η κατοχή.
1: Ήταν. Πώς το λένε, 72-28.
0: Όχι, κατάλαβα, ναι.
1: 70-30 εκεί.
0: Κάποια στιγμή την ακουμπάει, δεν σε στον έβγαινε out.
1: Κι όμως, αυτή η ομάδα λοιπόν, α πω τώρα. Δεν είναι μόνο ότι έχει καλούς παίχτες και παιδιά που έχουν ψυχή και έχουν και ταλέντο και έχουν και τέτοια. Η ομάδα αυτή πρώτα απ' όλα έχει άστρο.
0: Έχει άστρο, ναι.
1: Αυτό. Έτσι. Δηλαδή, πώς το λέγαμε, φάρδος αν το λέγαμε αυτό.
0: Το δεχόμαστε.
1: Μπράβο,
0: το άστρο.
1: Δεν, όχι, χρειάζεται.
0: Ναι, ναι. Παραγία και την τύχη καλοδεχούμενη.
1: Με συγχωρείτε. Παρακαλώ.
0: Ναι. Και τελικά όμως αυτοί είχαν την μπάλα, δηλαδή το λάδι. Τη γανίτα τίποτα, τη γανίτα εμείς.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Αυτοί πάθανε σοκ.
0: Παιδιά,
1: οι German.
0: Θέλω να το πω και δεν πάνε να. Δεν είναι ποδοσφαιρικό καθόλου. Είναι ρε παιδάκι μου, πώς να σου πω, το αποθυμένο, ξέρω εγώ τι. Μάστε. Με τους Γερμανούς, επειδή έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς, όχι ένα και δύο.
1: Μα σχολιάζουν το δάνειο καταρχά.
0: Γιατί. Δεν είμαι σωστά.
1: Ναι,
0: εντάξει. Μπορεί να. Σε όλα τα ραδιόφωνα που έχουμε περάσει, μας κορυδεύανε γιατί είχαμε τέτοια αιμονία, ας πούμε, με το θέμα των γερμανικών οφειλών. Αλλά να το πω αλλιώς τώρα. Εδώ πέρα δεν είσαι εσύ που έχεις την εμπάθεια. Είναι αυτή. Γράφει σήμερα η Bild, ας πούμε, η οποία μας είχε ξεσκίσει, αν θυμάστε, στα μνημονιακά χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, τα χειρότερα πράγματα που μπορούσε να γράψει κάποιος, τα έχει γράψει η Bild. Για τους Έλληνες κτλ. Και σήμερα γράφει ένα ποδοσφαιρικό νάνο.
1: Εντάξει με αυτό.
0: Ρε φίλε, όταν χάνει από ένα ποδοσφαιρικό νάνο.
1: Ναι. Είσαι κομπλεξικό άμα το.
0: Δηλαδή. Πόσο λίγο είσαι εσύ. Πόσο λίγο είσαι εσύ.
1: Τώρα απευθύνεται σε χαγόλου φιλάθλου. Τώρα τι ψάχνω να βρει. Έτσι είναι αυτά.
0: Καλλιεργεί, ρε παιδί μου, την αντιπάθεια.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι έχουν κερδίσει του Σέρβου, έχουν κερδίσει και του Γερμανού. Δηλαδή ξαφνικά. 6 βαθμούς τώρα, δεν επεξεγέλασα.
0: Μπράβο τους καταρχήν, όπως
1: και κάνει. Δεν έχω καταλάβει, διότι οι δήμονες, αλλά δεν τα ξέρω κιόλα. Σε 2 μέρες παίζουν με τους Ολλανδούς πάλι, λέει.
0: Ναι, είναι 4 παιχνίδια μέσα σε.
1: Γιατί, αυτό είναι διαγωνισμός εξόντωσης ποδοσφαιριστών.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, πάντως στο μπάσκετ.
1: Σε 4 μέρες μέσα, σε 2 μέρες μέσα, σε μια εβδομάδα παίξουν 4 αγώνες.
0: Στο μπάσκετ αυτό που βλέπεις τώρα με την εθνική ομάδα είναι αυτό η λεγόμενη διαβολοβδομάδα που έχεις 2 παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Έχεις σίγουρα και 1 παιχνίδι για σένα, δηλαδή θέλω να πω.
1: 3. Ναι.
0: Έχεις 3 σε μια εβδομάδα και θεωρείται φυσιολογικό.
1: Εντάξει, αλλά τώρα στο ποδόσφαιρο είναι. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτή.
1: Δηλαδή Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία μέσα σε μια εβδομάδα μέσα.
0: Ναι, ναι. Και είναι και η εξοντωτική προσέγγιση που λες. Γιατί αν κάποιος παίξει, λιώσει ρε παιδί μου, σαν παιχνίδι, μετά τι κάνεις. Αυτό θα προλάβει να ξεκουραστεί για να
1: πάρει. Τέλο πάντων, μπράβο στα παιδιά. Πολύ ωραία ήταν.
0: Έχουν τη αγάπη μας, τα συγχαρητήριά μας και πάει λέγοντας.
1: Το χαρήκαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα βασικά για να πάρουμε.
1: Μεταξύ, την ώρα που έμπαινε το γκολ.
0: Πολύ πράγμα πρέπει.
1: Την ώρα που έμπαινε το γκολ. Που μπήκε το γκολ.
0: Και εκείνο ποτέ έχει μπει και πάντω. Έκανε και ένα γκέλ.
1: Έδειχνε διάφορου Έλληνε στην εξέδρα οι οποίοι κάνουν αυτό το χαρακτηριστικό. Και μόλι καταλάβαινε ο περατέρ τι έδειχνε, το έφευγε.
0: Απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο τώρα, φυσικά.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: και
0: δηλαδή.
1: Έτσι. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω και την αλήθεια. Όταν είσαι σε ένα γήπεδο και βλέπεις ότι ο άλλος σου έχει πάρει παραμάζωμα και βάζει και γκολ, δεν κάνει. Δεν έχει Ας το κάνετε. Είμαι γνώμος στο Θεό και τα λοιπά. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Αντικριστή, Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Γιώργης Χουδαλάκης.
0: Τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Δημητριάδη. Θοδωρής Κούβας, εδώ πέρα, δικός μας, όλα τα παιδιά. Νίκος Νικολακόπουλος με τις μουσικές του. Τέντι Σουίμς πρωί-πρωί για να ξεκινάμε να φτιάχνει το κέφι. Σοφία Φίκα, όλη τη δουλειά. Τηλεφωνικό κέντρο 211-016-104-6. Μηνύματα Viber και WhatsApp 698-100-104-6. Το ξαναλέω γιατί είναι και το ευκολότερο. 698-104-104-6. Στούντιο Παπάκι Mega News 1046.gr.
1: Πολύ ωραία.
0: Για πες μου τώρα, νοικοκύρη.
1: Yeah.
0: Εγώ μου αρχίσα να γκρινιάζω, θα με λες κακομύρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν, ας πούμε. Εντάξει. Το ξεστηλίσαμε, παιδιά. Το ξεστηλίσαμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν κάποιος θέλει να κάνει κακό, ας πούμε, στο κόμμα του ή καλό στον εαυτό του για τη διαφήμιση προσωπική, θα ασχολούμαστε μαζί του κτλ. Από την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα υπάρχει βουλευτής, τον οποίο εγώ δεν θέλω να καθόν ονομάσω, νομίζω ότι και ο Δημήτρης συνταχθήκαμε στο ίδιο.
1: Όχι, δεν θυμόμαι πώς τον λένε. Για να μην ειλικρινείς.
0: Σοβαρά.
1: Τον βουλευτή δεν τον θυμόμαι.
0: Να το πω τώρα.
1: Ό,τι θες.
0: Κουλκουδίνας.
1: Αυτός.
0: Ο περικεφαλαίας. Δεν το πήγαινε καλύτερα το περικεφαλαίας. Εντάξει. Λες, δεν το ξέρουμε. Βουλευτής Πιερίας, δεν έχει ακούσει κάτι, ξέρω εγώ, να κάνει. Οκ, okay, βγήκε, είπε τη βλακεία του, ας πούμε, και τα λοιπά. Άμα δεν έχεις λεφτά, ξέρω εγώ, να 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, βάζεις, πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, οκ, okay, ο τύπος από την Πιερία, φαντάζομαι το πρωί έβγαινε από το σπίτι του και έμπαινε στο μέτρο της Πιερίας και πήγαινε. Θα τα τρελάθουμε τελείως. Και βλέπεις τον ένα μετά τον άλλον αρχίζουν να βγάζουν αυτό που είπε η Ντόρα το.
1: Ναι, αγαπήσατε όλη την Ντόρα. Όλοι αγαπήσατε την Ντόρα τώρα. Πω από την Ντόρα. Τι Ντοράρα είναι αυτή, τι φοβερά τα λέει. Όλοι αγαπήσαν την Ντόρα. Και τον Σαμαρά. Αυτά έχουν η αγάπη όλων τώρα είναι η Ντόρα και ο Σαμαρά.
0: Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω με την Ντόρα χωρίς αγάπη και λουλούδια. Παρότι πρέπει να πω ότι είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχει τον σεβασμό μας για την πολιτική διαδρομή, για τον πολιτικό της μυαλό κτλ. Κτλ. Δεν μπορώ να το, αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Εξάλλου, ξέρεις, τόσα χρόνια εκτιθέμενοι στα μικρόφωνα, είναι σαφές ότι πολλοί από τους ακροατές ξέρουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεις αυτούς που σέβεσαι και αυτούς που σέβεσαι λιγότερο. Όλους πρέπει να τους σέβεσαι. Αλλά τώρα βγαίνει ο Χάρης στο Χάρης και μιλάει ότι τα κόμματα που εκφράζουν τους κακομύριδες και τα κόμματα που εκφράζουν νοικοκύριδες, δηλαδή, okay, δηλαδή αλήθεια τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει και τη μικρή του βόλτα στα κόμματα, δηλαδή ναι. Δεν είναι, πώς να πω, δεν είναι ρε παιδάκι μου DNA Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι, εγώ από το ποτάμι το γνωρίσαμε, δικό του κόμμα είχε φτιάξει, δεν μπορώ να τα ξεχνάω αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
0: Και ξαφνικά βγαίνεις ας πούμε και τα λοιπά και όλους τους απέναντι τους θεωρείς κακομύριδες. Σιγάρε μεγάλα. Σιγάρα μεγάλη.
1: Καλά θα κάνουν να προσέχουν τι λένε.
0: Εγώ θα πω να μην προκαλούν τον κόσμο. Έτσι, η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Η ίση και η έπαρση για την οποία συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τη δήλωση
1: ναι,
0: του Άλεξη Τσίπρας.
1: Λοιπόν, εγώ σου λέω να προσέχουν τι λένε, γιατί κάνουν ζημιά στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και στο κόμμα τους. Δεύτερον, και η αντιπολίτευση να κοιτάξει να κάνει καμιά αντιπολίτευση προκοπής και να μην κάνει περιπτωσιολογία. Είπε ο τάδε βουλευτής σε ένα μικρόφωνο στην ΕΤ 3 μία συζήτηση ενός δευτερολέπτου και το κάνουμε όλοι πρώτο θέμα. Όχι εμείς οι δημοσιογραφείς, καλά κάνουμε. Το κάνουν όλα τα κόμματα πρώτο θέμα και πάνε αυτό, ξεκινά τη συζήτηση και σου αρχίζουν. Ναι, αλλά ο τάδε Κουρκουμπίνας, πώς τον είπαμε. Αυτό λοιπόν. Και ο τάδε και ο Μπίτσο. Παιδιά, αυτά είναι περιπτωσιολογική αντιπολίτευση. Καλά κάνετε γιατί κάνετε, μη στηρίζετε σε αυτά. Θα πάθε καμιά ζημιά όπως το 23. Το πα.
0: Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντς. Καλημέρα στον Παύλο τον Ντίσεντορ. Να σε καλά. Ο Κλόπο είπε για την ελληνική ομάδα πως είναι η χρυσή ομάδα της Ελλάδας που θα πάει πολύ μπροστά. Κοίτα να δεις. Βγήκε και το είπε προφανώς μετά την ήττα.
1: Αυτό το είχε πει πριν. Δεν ξέρω αν το ξανάπε.
0: Okay. Πάντως,
1: το είχε πει στη συνέντευξη πριν τον αγώνα.
0: Θέλω να σου πω ότι αν το είπε πριν, εγώ το θεωρώ.
1: Πολύ σοβα, ναι.
0: Όχι, είναι και πολύ. Ο Κλόπ τώρα, είτε είναι καλή, ναι, η Εθνική ναι. Γερμανία, είτε δεν είναι, είναι αντικειμενικά μια τεράστια ποδοσφαιρική φιγούρα.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι όλοι, ιδίως όσοι υποστηρίζουμε τη Λίβερπουλ, θα θεωρούμε ότι.
1: Μα αυτή τι είναι πάλι καινούργια. Εσείς είστε η δική σας νομοταξία, η Λιβερπουλιανή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς είναι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τα λοιπά. Υπάρχουν τα μεγάλα κλαμπ ανά τον κόσμο. Ξέρω εγώ, στην Ελλάδα είναι η Manchester United, η Real Madrid, η Λίβερπουλ. Εντάξει, αυτές είναι ομάδες οι οποίες έχουν παγκόσμιο κοινό. Τέλος πάντων, όπως και αν
1: έχει. Εγώ δηλαδή πάλι μειοψηφία είμαι.
0: Γιατί, ρε φίλε μου, κι αν είσαι.
1: Με την Ipswich.
0: Εντάξει, είσαι μειοψηφία, να σου πω κάτι. Θυμάσαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό είσαι λοιπόν. Όπως και αν
1: έχει.
0: Αν το είπε πιο πριν, γιατί ο Παύλος ο Ντίσεντοφ, Παύλος Μεν, παιδιά, Ντίσεντοφ δε. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Είναι εκεί.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει εκεί. Με έκανε τη χαρά και ήρθε και τον γνώση από κοντά κτλ. Ένας άνθρωπος που ακούει τα ελληνικά ραδιόφωνα και είναι σε επαφή με την Ελλάδα κάθε μέρα. Αυτό που γράφει λοιπόν εδώ πέρα, τι δείχνει. Δείχνει ότι ο Κλόπ τουλάχιστον μας σεβόταν. Δεν είδα σαν την Bild.
1: Όχι, εγώ σου το λέω. Το είχε πει πριν. Δεν ξέρω αν το ξανά. Δεν άκουσα δηλώσει μετά, διότι κοιμήθηκα. Πλάκα μα κάνει τώρα.
0: Καλημέρα, κακομίτε. Νάνο, αλλά. Άστο.
1: Εντάξει. Μεγάλη, μπράβο.
0: Καλημέρα μα. Όπω και αν έχει. Λοιπόν, και η αλήθεια επίση είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να βγαίνει κάποιο και να λέει, ξέρω εγώ. παιδιά, βλέπουμε πολύ κίνηση έξω, πάρτε τα αυτοκίνητά σας, αυτό σημαίνει ότι έχετε λεφτά. Ναι. Να πω ότι δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν τα μέσα μαζικής μεταφορά με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Δηλαδή ότι αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας, όχι επειδή γουστάρουμε, αλλά γιατί... Πώς θα το κάνουμε τώρα από το Χαλάνδι εδώ πέρα, πώς θα έρθω, ρε παιδιά?
1: Εντάξει, σύμφωνοι.
0: Πώς θα έρθω, εσύ?
1: Δεν υπάρχει.
0: Αργυρούπολη, πώς
1: θα έρθω? Δεν ξέρω, πώς θα έρθω. Από την Αργυρούπολη εδώ δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να φτιάχνει σχέδιο πτήσης.
1: Εκτός αν κατέβω στην Αθήνα, πάω δηλαδή από την Αργυρούπολη, πάω στο Σύνταγμα και από το Σύνταγμα πάρω το μετρό, τον ηλεκτρικό και πάω Φάληρο και από το Φάληρο πάρω το λεωφορείο και έρθω σε... Όχι, ε.
0: Μπορώ να σου πω. Να σου πω ένα.
1: Δηλαδή, να ξεκινάω κάτι 4 το πρωί για να φτάνω εδώ.
0: Ένα πολύ παλιό που θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, μια επίκαιρη αξία. Θυμάμαι όταν ήταν να αποκτήσουμε το τραμ.
1: Ναι.
0: Μιλούσαμε με τον δήμαρχο τότε, Δημήτρη Αβραμόπουλο κτλ. Ο οποίος επικαλέστηκε ένα παλιότερο σχέδιο του Τρίτσι. Γι' αυτό λέω είναι πολύ παλιό. Και μπράβο και τον Αβραμόπουλο, επικαλέστηκε το σχέδιο κάποιου άλλου. Τι είχε πει? Ότι η Συγκρού είναι έτοιμη
1: για
0: να
1: τραμ.
0: Υποδεχτεί το τραμ. Έχει μία. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και έχει και τις υπόγειες διαβάσεις που περνάς από τη μια πλευρά στην άλλη.
1: Ναι, σωστό.
0: Και μου κάνει τόσο καλή ιδέα. Λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε. Φεύγεις από την Γλυφάδα, ας πούμε, που ήταν το τραμ τότε. Δεν ξέρω αν θα παρακάτω, το νομίζω. Φεύγεις, λέω, και ανεβαίνεις και φτάνεις μέχρι το Σύνταγμα.
1: Εντάξει, πάντως και αυτή η διαδρομή που έχουν δεν είναι κακή. Περνάει μέσα από Νέα Σμύρνη, περνάει από κατοικημένες περιοχές.
0: Στη Νέα Σμύρνη δεν ξέρω, νομίζω ότι έκανε μια σχετική ζημιά. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Γιατί, ρε?
0: Γιατί ξαφνικά μήκυνο δρόμος.
1: Η Αχιλλέα
0: Βενιζέλου, δεν είναι? Αν θυμάμαι καλά.
1: Και μετά η Αχιλλέα.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, φορά πήραμε. Θέματα έχουμε πάρα πολλά να ανοίξουμε. Αλλά τώρα είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων με τη Μαρία Λιφάδη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα στον Ασπρόπυργο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα ξεκινήσουν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη να μεταβαίνουν οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Προβλήματα προκλήθηκαν αργά εχθές το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από την έντονη βροχόπτωση. Νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του και να υποχωρήσει η γυψοσανίδα σε διάδρομο, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί τραυματισμός. Στη Σύρο από την καταιγίδα, όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το χθεσινό περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Και ο καιρός νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. διακίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση.com.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
10: Διαβαστές τα νέα της Δευτέρας. Ποια είναι τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη συνεπιμέλεια των παιδιών 5 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές, όλη η εγκύκλειος και οι προθεσμίες. Τι να προσέχουμε στη χρήση του φυσικού αερίου. Ερωτήσεις-απαντήσεις μετά την τραγωδία στην Πλάκα. Πήγα είδα τη συναυλία της Άννας Βύση. Όλα τα παραλυπόμενα. Και 16 σελίδες ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.

0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε την πρώτη μας σελίδα. Η ερώτηση βεβαίως είναι μία τώρα, φαντάζομαι πάρα πολύ να έχουν. Έβλεπα και σε χάζαβα αρκετή ώρα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Την ίδια ερώτηση νομίζω έχεις και εσύ μέσα σου. Η ερώτηση είναι, παιδιά, γιατί χάσαμε αυτούς τους εξάνθρωπους.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ζητάμε τη βοήθεια ενός πραγματογνώμονα, αρχιπύραρχος, αναποστρατεία, ο κύριος Μιχάλης Αβουλέας. Καλώς τον, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα, κύριε Αβουλέα.
2: Καλημέρα κύριε Φουδαλάκη, καλημέρα κύριε Καμπουράκη, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, μπράβο. Ψάχνουμε εδώ να δούμε τι έγινε, ρε παιδί μου. Και κυρίως τώρα τι έγινε, θα το βρουν, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει μια ανησυχία, γιατί υπάρχουν χιλιάδες σπίτια που είναι συνδεδεμένα με το αέριο και σου λέει, έχεις κανένα, να μου τύχει κάτι. Δηλαδή, η πιο απλή ερώτηση αυτή είναι. Εγώ έχω αέριο στο σπίτι τώρα, σκάσει καμιά ώρα το σπίτι μου.
2: Κοιτάξτε, το φυσικό αέριο, όταν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, είναι ένα ασφαλές αέριο και μία μέθοδο ασφαλής για ενεργειακή μέθοδος. Πλην όμως τώρα εδώ στην περίπτωση στην Πλάκα, όπως βλέπουμε από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, έχει βρεθεί ένα κομμάτι αγωγού που φαίνεται να είναι διαδρομένο. Ο παροχετευτικός αγωγός έχει αποκοπεί από την ΔΑΕ και έχει σταλεί στο Πολυτεχνείο να εξεταστεί αν πράγματι από εκεί μπορεί να υπήρχε διαρροή. Το κομμάτι αυτό είναι μεταξύ της παροχέτευσης και του μετρητή. Μένει να δούμε τα αποτελέσματα και επίσης θα ανοιχτούν και έξω ρήγματα να ελεγχθεί το δίκτυο. Αυτά τα πράγματα πρέπει όπου υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία έχουν θέματα διάβρωσης. Πρέπει να ελέγχονται και βεβαίως να συντηρούνται,
0: κύριε
2: Αβουλέα, να αντικαθίστανται.
0: Ευχής έργο να υπάρχουν όλα αυτά. Επειδή παρακολουθούσα όμως, πρέπει να πω ότι είδα να υπάρχει διάθεση να γίνει καλό ρεπορτάζ από τους συναδέλφους της τηλεοράσης. Να μην κρυφτούν πράγματα κτλ. Κανα δύο ερωτησούλες έχω. Η μία είναι, αν υπάρχουν αυτές οι βαλβίδες που όταν υπάρχει διαρροή έρχονται και σταματάν την παροχή του φυσικού αερίου. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχαν.
2: Κοιτάξτε, όταν σχεδιάζεται ένα δίκτυο, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά μπαίνουν στο σχεδιασμό, προβλέπονται να υπάρχουν βαλβίδες που διακόπτουν την παροχή όταν γίνει αντιληπτό ότι πέφτει η πίεση. Τώρα εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν υπήρχαν ή όχι, είναι αντικείμενο της έρευνας και θα περιμένουμε να μας πούνε αν πράγματι είχαν τοποθετηθεί ή όχι. Να. Αν όμως δεν είχαν τοποθετηθεί, είναι εγκληματικό.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Μισό. Αυτό το σπίτι το συγκεκριμένο, εκεί η γειτονιά, επειδή είναι παλιά γειτονιά, στο κέντρο κτλ. Ήταν οι εγκαταστάσεις μέσα στο σπίτι και στο δρόμο, δηλαδή, ήταν η εγκατάσταση του καινούριου φυσικού αερίου που έχουμε τώρα, ή ήταν του παλιού από τον γκάζι και το χρησιμοποιεί το καινούριο.
2: Εξωτερικά, με βάση τα στοιχεία, υπάρχει παλιό δίκτυο από το γκάζι.
1: Από τον γκάζι, από τον περασμένο αιώνα, ας πούμε.
2: Ναι. Η παροχέτευση όπως έχουν βγει φαίνεται ότι είναι ένα σωλήνας που έχει τοποθετηθεί μεταγενέστερα. Το δίκτυο για να είναι δύο κομμάτια. Είναι το εξωτερικό δίκτυο δηλαδή της εταιρείας που φτάνει μέχρι το μετρητή και από εκεί και πέρα πάλι όμως εξωτερικά πηγαίνουν σωλήνες και υπάρχει ένας λέβητας. Αυτός ο λέβητας κατά τεκμήριο τοποθετείται στο μπαλκόνι.
0: Κύριε Αβουλέα, αν υπάρχει ένα παλιό δίκτυο, είναι φόρος ζωής, δηλαδή δεν έχει κάποιο χρόνο αντικατάστασης?
2: Όχι, δεν είναι φόρος ζωής και βεβαίως υπάρχει χρόνος αντικατάστασης και γι' αυτό στο στρατηγικό σχέδιο που είχε...
0: Για να υπάρχει το παλιό δίκτυο του γκαζιού που είπε και ο Δημήτρης, για να υπάρχει το παλιό δίκτυο, πόσο ετών μπορεί να είναι?
1: Από τον περασμένο αιώνα. Όχι το 9,
2: από τότε που ήταν, από τον περασμένο αιώνα.
1: Το 1920-30, ναι.
0: Άρα θέλω να πω, από τη ζωή η ερώτηση μου απαντιέται ως εξής, ότι εδώ πέρα βρήκαμε ένα δίκτυο. Πέρασαν τα χρόνια, αιώνας πέρασε. Εμείς εξακολουθούμε να στηριζόμαστε πάνω του. Κάποια στιγμή κάτι θα μας ανατινάξει.
2: Όχι, έχει προγραμματιστεί σε συγκεκριμένη περιοχή με βάση το πενταετές 2000-2005 της συγκεκριμένης εταιρείας. Είχε γίνει προγραμματισμό σχεδιαστή να αντικατασταθεί αυτό το δίκτυο.
0: Να αντικατασταθεί. Αντικατασταθήκε.
2: Ναι. Από ό,τι πληροφορούμε, όχι.
0: Μάλιστα. Άρα,
2: είχε δοθεί εργαλεία.
0: Άρα, κύριε Αβουλέα, να συμπεράνω ότι και στην προηγούμενη ερώτηση, δηλαδή τη θεωρητική, πρέπει να έχουν βαλβίδες για να κόβουν την παροχή τα λοιπά. Αφού δεν είχε αντικατασταθεί το παλιό δίκτυο, δεν υπήρχαν ούτε βαλβίδες.
2: Μπορεί να υπήρχαν βαλβίδες και να είχαν να υπήρχε αστοχία να πλέον να χρειάζονταν αντικατάσταση, αλλά αυτά ελέγχονται. Δηλαδή η εταιρεία αερίου ανά τα διαστήματα έχει συνεργεία που
1: ωραία,
2: θα ελέγχει.
1: Ρωτώ κάτι άλλο εγώ, κύριε Αβουλέα. Εντάξει, είναι το παλιό αυτό στο κέντρο της Αθήνας που ήταν το παλιό γκάζι και... Πάμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Αθήνα στην περιφέρεια που είναι το γκάζι το καινούριο. Που με το οποίο, λοιπόν, όταν βάλεις το, να φέρνεις κάθε χρόνο ένα τεχνικό και να κοιτάει το λέβητά σου και το αυτό σου, το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, έχεις ευθύνη εσύ, αν σου ανατριχθεί το σπίτι και σκοτώσει και μερικούς από γύρω-γύρω. Για τα υπόλοιπα που είναι οι σωλήνες, από τη σωλήνα από το δρόμο μέχρι να πάει στο σπίτι, που περνάνε μέσα από τείχους, μέσα. Κάθε πότε πρέπει να το ελέγχουμε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ μπορεί να έχω βάλει αέριο 3 χρόνια τώρα, αλλά είναι άλλοι που έχουν βάλει 15 ήδη. Αυτοί πρέπει να κοιτάξουν κάτι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, αυτές οι σωλήνες έχουν καθοδική προστασία έναντι της διάδροσης. Μιλάμε για το δίκτυο που αφορά την εταιρεία που φέρνει το αέριο
1: το
2: μέχρι το σπίτι.
1: Ναι.
2: Ναι. Που φέρνει το φυσικό αέριο μέχρι το σπίτι.
1: Τι θα πει καθοδική.
2: Είναι κατά της διάδρωσης.
1: Α, αντιδιαβρω...
2: συνδέει. Είναι ένα, ναι, αντιδιαβρωτική.
1: Άρα δεν χρειάζεται να κοιτάμε κάτι.
2: Ναι, αν παρατηρήσετε όμως στο όριγμα, φαίνεται ότι η σωλήνα που είχε συνδεθεί από τον παροχετευτικό αγωγό προς το μετρητή, δεν είχε, υπάρχει μια εξωτερική μόνωση εκτός της καθοδικής προστασίας που προστατεύει από τη διάδρωση, δηλαδή να μην έρθει το πόμα σε επαφή με τον αγωγό.
0: Κύριε Αβουλέα, η τελευταία μας ερώτηση είναι και η πρώτη ερώτηση επί της ουσίας. Μπορείτε να μας πείτε η δική σας εκτίμηση. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος με αυτή την εμπειρία, αντιπύραρχος εν αποστασία, πραγματογνώμονας. Εσείς,
2: ναι,
0: τι θα λέγατε ότι έχουμε να κάνουμε με τους συγκεκριμένους 6 ανθρώπους που χάσαμε? Τι φταίει?
2: Από μακροσκοπικά, γιατί δεν έχω κάνει αυτοψία στο χώρο και συνεπώς δεν μπορώ να έχω ακριβή.
1: Εντάξει, από αυτά που βλέπουμε.
2: Φαίνεται ότι υπήρχε από κάποιο σημείο λόγω υπήρχε διαρροή. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι όταν υπάρχει στο υπέρβαθος διαρροή, λόγω της διήθησης του εδάφους, η οσμή που έχει το φυσικό αέριο χάνεται.
1: Ναι.
2: Μέσα από σπηλαιώματα εισδύει μέσα από τα κτίρια. Ειδικά στο συγκεκριμένο κτίριο, αν παρατηρήσετε ότι υπήρχαν και πέτρινοι τείχοι, αυτό δημιουργεί φύλακες.
1: Δηλαδή η διαρροή ήταν απ' έξω και μπήκε μέσα έτσι από σπηλαιώματα.
2: Δεν αποκλείεται η διαρροή να είναι απ' έξω και να μπήκε μέσα. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο της έρευνας. Μέσα για να ο Λέβητας τοποθετείται εξωτερικά.
1: Ναι.
2: Εάν υπήρχε μέσα, θα πρέπει να εξεταστεί και εξετάζεται αν υπήρχαν μέσα σωλήνες. Αυτό θα το βρει η έρευνα, αν υπήρχαν και μέσα σωλήνες, δηλαδή στο δίκτυο του διαμερίσματος.
1: Ναι.
0: Και αρχιπειράχεια.
2: Στο δίκτυο. Μάλιστα.
0: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και όταν έχουμε και νεότερα θα θέλαμε τη συμβολή σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Αγγουλίας, αρχιπύργαρχος της Αναποστασιακής για πραγματογνώμονας.
1: Ειδικά να σας πω κάτι.
0: Στην ερώτησή σου, στην εκπομπή στην τηλεοπτική, άκουσα τον κύριο Καρίτ που νομίζω ότι είναι ο τόπου των καθηγητών σε αντισεισμικής κτλ. Τι είπε? Στο δεύτερο όροφο έγινε.
1: Πάνω, ναι, και ψηλά στο δεύτερο όροφο.
0: Το λέω γιατί ψάχνουμε να βρούμε, αλλά είναι σαφές ότι εδώ πέρα μια παλιωμένη κατασκευή είναι αυτή που δείχνει με το δάχτυλο, παιδιά, εδώ έγινε ζημιά. Σου λέει ο άνθρωπος, και ξαναλέω, όχι εγώ, εσύ και τα λοιπά, ο Καρίδης. Και σου λέει, στο δεύτερο όροφο έγινε έκδοση.
1: Γιατί διαλύθηκε και η πρόσωψη του απέναντι κτηρίου. Δηλαδή, τώρα, να σου πω κάτι τελευταίο. Εγώ το αέρο συνεχίζω να το θεωρώ, δηλαδή από ό,τι έχω δει τις εγκαταστάσεις αυτές και φτηνή λύση και δηλαδή
0: ασφαλής
1: είναι.
0: Εμείς δεν μυρίσαμε
1: υπό την προϋπόθεση.
0: Τόσα χρόνια δεν μυρίσαμε φυσικό αέριο.
1: Υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε τα αυτά. Όμως, παιδιά, Μη βάζετε συσκευές αερίου με φωτιά. Κουζίνες. Μπορεί να είναι φτηνότερο, αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι τις ξεχνάνε. Κοχλάζουν τα τσικάλια, σβήνουν η φωτιά, τρέχει το αέριο.
0: Καταλαβαίνω και ποια είναι, γιατί έχει τον νου σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι εδώ η Κατερίνα να μας βοηθήσει, κυρία Μπούκα, με την κίνηση.
1: Γεια σου, ρε Κάθριν.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλώς, καλώς.
3: Πώς ξημερώσατε?
1: Ξημερώσαμε
0: με νίκη της Εθνικής.
3: Ωραία, καλό ξημερώμα.
1: Και ήταν δική μας.
3: Τέλεια.
1: Α, τέλεια.
3: Ό,τι είναι τυχερό του καθενός. Έχουμε καθυστερήσει σε αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα. Επιπλέον στη λεωφόρο Χριστούς Καραμαγκάς, στη λεωφόρο Κηφισούς στο ρεύμα ανόδου από Ιερά Οδό έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον στη λεωφόρο Ποσειδόνος έχουμε καθυστερήσει, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό, καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στο κέντρο της Αθήνας χαμηλές οι ταχύτητες, συγκεκριμένα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Άγιος Όστη, στην κάθοδο της Μεσογείων από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Εθνική Άμυνα, Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας στην άνοδο και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Τέλος στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις που φτάνουν 15 λεπτά στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Καλό μας κουράγιο, Κατερίνα. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Μπράβο,
1: μπράβο. Εν τω μεταξύ, το πρωί, δεν ξέρω αν το έλεγε στην κίνηση, είχε στη γέφυρα Αλίμου και Ποσειδόνος, είχε ακινητοποιηθεί, παιδιά, ένα φορτηγό.
0: Κονόμησες. Ποτέ.
1: Φορτηγό τεράστιο.
3: Φορτηγό. Ακινητοποιημένο όχημα, μας είπαν από τη
1: τροχιά.
3: Ακόμα εκεί είναι, αν λέμε για το ίδιο.
1: Πω, παιδιά, τι γινόταν.
0: Λοιπόν, τώρα, να πάμε σε μία συνάδελφο, την οποία προσωπικά για τη δουλειά της θαυμάζω, την κυρία Έλενα Φιντανίδου, η οποία έχει κάνει μια προσπάθεια να μαζέψει, να το πω έτσι, τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει σε αυτά τα δίθεν ιατρία, δίθεν κλινικές, δίθεν. Καλώς την Έλενα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλή ναι, καλημέρα. Άκουγα και αυτό που λέγατε πριν, δηλαδή που μας απασχόλησα κιόλας από το Κύριακο με την πλάκα. Και εγώ αυτό που διαπιστώνω εν γέννη είναι ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
0: Τίποτα δεν γίνεται, Έλενα.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θες να σου πω και κάτι που θα είμαστε ενοχωρήσει και τους τρεις. Τρεις μέρες κάθε θαύμα. Κάθε θαύμα τρεις ημέρες. Και αν κράτησε λίγο παραπάνω η δικιά σας η περιπέτεια ρεπορταζιακή.
1: Πέντε μέρες το θαύμα.
0: Είναι γιατί ήταν μας ανάγκη.
1: Ναι.
4: Ακριβώς. Γιατί είχαν συμβεί και άλλα περιστατικά. Όπως αυτό που έχουμε ξαναπεί, έτσι, με την κοπέλα που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο με πρόβλημα στα νεφρά και τα λοιπά, επειδή είχε κάνει πλασμαφαιρέσεις στο συγκεκριμένο ιατρείο, είναι γνωστό πια, το έχουμε χιλιοπεί, και δεν είχε ανοίξει ρουθούνη. Λοιπόν, γιατί πραγματικά δεν γίνονται έλεγχοι και τώρα γίνονται εντατικοί έλεγχοι εκ των υστέρων. Και με το,
0: στοιχεία
4: που έχει από τους συλλόγους και από την, την ΕΑΔ, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από τους συλλόγους.
1: Από εκεί που είχαν πάει τους, που όταν καταργήσαν την υπηρεσία, που την πήγανε, πού την πήγανε στην...
0: Την πήγανε στην Αρχή Διαφάνειας.
1: Στην Αρχή Διαφάνειας. Και από αυτούς τώρα, όλοι το ανακαλύψαν τώρα, όλοι τρέχουν τώρα.
4: Αυτό, η Ράμπο, Η Ράμπο αυτό το έχω γράψει και το έχω χιλιοποιεί, ότι τέτοιες προσπάθειες δεν τις αποδυναμώνουν. Έτσι. Λοιπόν, θα έπρεπε οι Ράμπο να υπάρχουν, να ενισχυθούν και να κάνουν ελέγχους, να μην αφήνουν τίποτα. Παράλληλα και οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά οι ιατρικοί σύλλογοι, εδώ πέρα που τα λένε, εθελοντές γιατροί είναι. Έτσι. Βέβαια, δουλειά τους είναι τα πειθαρχικά τους όργανα και η ελεγκτική μηχανική.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα να σου πω και κάτι. Άκουγα πριν λίγο καιρό το Λύρα, δεν θυμάμαι ποιον.
4: Το Λύρα.
1: Ναι, ο οποίος του λέγε, ας πούμε, με συγχωρείτε, αλλά κάνουν μπότοξ στα νυχάδικα. Και λέει ο Λύρας, παιδιά, δεν μπορούμε εμείς ως γιατροί να πούμε στα νυχάδικα να κάνουμε έλεγχο. Δηλαδή είχε δίκιο ο άνθρωπος.
4: Δεν μπορούμε.
1: Κατάλαβες. Να είναι ιατρείο, να έχει ταμπέλα ιατρείου, μπορούν να μπουν. Αν μπορούν να μπουν. Στο νυχάδικο δεν μπορούν να μπουν. Θέλω να πω, δηλαδή.
4: Μα όλα αυτά άλλαξαν το 12 με το μεσοπρόθεσμο.
1: Ναι.
4: Δηλαδή μέχρι τότε ο γιατρός, το ιατρείο έπρεπε, ή το κέντρο που παρέχει και τέτοιες υπηρεσίες, έπρεπε να έχει γιατρό. Δηλαδή, ο γιατρός ήταν υπεύθυνος, στο όνομά του έβγαινε η άδεια. Μετά άλλαξαν αυτά και δυστυχώς πλέον μπορούμε να δούμε και κέντρα αισθητικής, με, υποχρεούνται να έχουν υπεύθυνο γιατρό. Έχουν.
0: Έλενα,
4: μπορεί να κάνει έλεγχο.
0: Αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφέρεσα τώρα. Αν κάποιος δηλαδή έχει βγάλει μια άδεια στο όνομά του, το μετατρέπει σταδιακά από ιατρείο σε κάποιο είδους παροχή υπηρεσιών. Ό,τι θες βάλει εκεί πέρα. Αλλά έχει πάρει άδεια γιατί είναι παθολόγος.
4: Ναι.
0: Εκεί κάπου νομίζω.
1: Τώρα σου λέω ότι δεν χρειάζεται καν να είσαι παθολόγος. Θες να έχεις απλώς έναν υπεύθυνο παθολόγο.
0: Αυτό λογικό.
1: Να σε κουδαλάκι δημοσιογράφο και να έχεις ένα καμπουράκι παθολόγο.
4: Ακριβώς. Μπορεί και από το 12 και μετά μπορεί να το κάνει.
0: Είναι καθορισμένο το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Είναι πιο...
4: εκεί υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Δηλαδή αυτό ζητάνε τώρα και οι σύλλογοι και το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, ναι, τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Είναι λίγο κουβάρη η κατάσταση και προσπαθούν να το ξεδιαλύνουν.
0: Πάμε τώρα στο zoom του ρεπορτάζ. Αθήνα, Πειραιάς, τι έχει βρεθεί?
4: Κοίτα, στην Αθήνα και τον Πειραιά έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής.
1: Yeah.
4: 231 κόκκινες δομές, από αυτά είναι 50 είναι ιατρία. Ο Πειραιάς δεν έχει κόκκινο ιατρείο,
0: δεν
4: οπότε τα περισσότερα είναι στην Αθήνα.
0: Που είχαμε βγάλει τον πρόεδρο του Πειραιά.
1: Ανέβαινε στην Αθήνα, εγώ δεν χρειάζεται να πήγω στον Πειραιά. Είναι πιο γκλάμουρος να είσαι στο Κολωνάκι.
4: Ναι.

0: είδαν, ας πούμε, υπήρχε ένα δερματολογικό ιατρείο.
1: Okay.
0: Το οποίο είχε άδεια ως δερματολογικό ιατρείο. Όσες φορές πήγαν, δεν υπήρχε γιατρός. Το έχουν κλείσει 2-3 φορές, αυτό ξανανοίγει με άλλο φημί. Συνεχίζει. Τώρα πάλι δεν είναι εκεί. Δηλαδή και στην τελευταία, τον τελευταίο έλεγχο που έκαναν την περασμένη εβδομάδα, πάλι δεν βρήκαν γιατρό. Το οποίο απαγορεύεται.
1: Εννοείς, στα ιατρία για να εργάζεται το ιατρείο πρέπει να είναι γιατρός μέσα.
0: Πρέπει, βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει ένα
1: γιατρό. Δεν ξέρουμε του κανονισμού για αυτό σου λέω. Ναι, δεν μπορεί να έχει ένα.
0: Αποτρίχωση με λέιζερ, λέμε. Μπορεί να πάθει έγκαυμα.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Ας πούμε, βρήκαν έναν άλλο χώρο ολιστική ιατρική. Εκεί έκαναν, αυτό είναι φοβερό, έκαναν υδροθεραπείες εντέρου. Πλέον όλοι έχουμε μάθει, έτσι, έχουμε εξειδικευτεί σε όλα. Λοιπόν, υδροθεραπείες εντέρου, το οποίο δεν είναι το απλό κλείσμα.
1: Είσαι καλά.
0: Έτσι, η υδροθεραπεία εντέρου είναι κάτι πάρα πολύ
1: σοβαρό. Σου αφορά ένα πυροσβετικό κουρουνό στο έντερο και στο διαλύουν.
0: Ακριβώς. Μπορεί να πάρει διάκριση εντέρου. Έτσι. Και μάλιστα αυτοί όχι μόνο έκαναν. Είχαμε και ακαδημία και εκπαίδευαν κιόλας κόσμο.
2: Πάς μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά. Ειλικρινά, τώρα να μοιραστούμε ένα προσωπικό. Προσωπικά, τέλος πάντων, επειδή την άκουσα από τον γιατρό μου κτλ. Πρέπει να πάει να κάνεις, λέει, γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση κτλ. Για να το κάνεις, πρέπει να πας σε κάποιον ο οποίος είναι σε μια κλινική. Σε περίπτωση, λέει, που βρει, ξέρω εγώ, ένα πολύποδα, κάτι τι. Να μπορέσει να στον αφαιρέσει εκείνη τη στιγμή που το βλέπει. Με αυτά που ακούω, τρελαίνομαι δηλαδή.
0: Δυστυχώς μου έλεγαν τώρα από την Αθήνα, από το σύλλογο, από τον ιατρικό σύλλογο της Αθήνας, αυτό απαγορεύεται να γίνεται σε ιατρία για πολλούς λόγους. Ένας λόγος βασικός είναι ότι μπορεί να πάθεις διάκριση εντέρου όταν πρόκειται για κολονοσκόπηση ή να πάθεις διάκριση και στο τοίχωμα του ισοφάγου όταν πρόκειται για γαστροσκόπηση. Και όμως, παρότι απαγορεύεται, γίνονται.
1: Ρε παιδί μου, άκουσε εδώ να σου πω. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα κίνημα εναντίον της επίσημης ιατρικής που όλους αυτούς τους κανονισμούς που τώρα εμείς απαιτούμε να υπάρχουν, αυτό τους θεωρεί κόκκινο πανί. Σου λέει, είναι με αυτό των φαρμακευτικών και της επίσημης ιατρικής που πάνε να βγάλουν όλα τα εναλλακτικά, όλα τα αυτά, όλα τα φιλολαϊκά, όλα. Αυτό το πράγμα δεν είναι σε λίγο κομμάτι του πληθυσμού. Είναι σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Γιατί
0: Και να σας πω και το άλλο.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και το άλλο. Δεν είναι μόνο το άμεσο πρόβλημα. Για παράδειγμα, μου έλεγαν για το βιοσυντονισμό. Μία περίπτωση. Είχε βιοσυντονισμό. Βιοσυντονισμό. Λοιπόν, μπαίνει σε ένα μηχάνημα, σου βάζουν ηλεκτρόδια, μετράνε την ενέργειά σου, βλέπουν. Μία κοπέλα που είχε πάει μου έλεγε ότι είχε πόνο στον αυχένα και δεν μπορούσαν οι γιατροί να βρουν πώς και τι κτλ.
1: Και πήγε να
0: βγει πήγε σε ένα τέτοιο μηχάνημα, ναι, και τη είπαν, έβγαλε μια κουκίδα, δηλαδή στο χαρτί που βγήκε μια κουκίδα, τη λένε μπαπ, εδώ είναι.
1: Ναι.
0: Ότι, ναι, λοιπόν, ότι το ξέρω εγώ είναι στο τάδε πλευρό ο πόνος και ούτω καθεξής. Η ίδια πήγε και τη μητέρα της, η οποία μητέρα της ογκολογικός ασθενής. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί να μην είναι το άμεσο πρόβλημα. Δηλαδή, όπως στην περίπτωση του Μαζονάκη, ή να πάθει σε μια κολονοσκόπηση διάκριση εντέρου, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και χρειάζεται άμεση κινητοποίηση ιατρική. Μπορεί το μηχάνημα να μην σου δείξει το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, να κρυφτεί. Να έχεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό και εσύ να νομίζεις ότι με 5 ματζούνια και 3, ξέρω εγώ, βιταμίνες θα γίνεις καλά. Και μετά να έρθει μπροστά σου. Θέλω να πω ότι είναι πολύπλοκο και.
1: Ναι, αλλά πρέπει να λυθεί με κάποιο τρόπο. Να λυθεί τουλάχιστον.
0: Πρέπει.
1: Καλημέρα.
0: Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Καλημέρα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Και επειδή λες και εσύ τώρα για το να λυθεί με κάποιο τρόπο, να μου επιτρέψεις να πω ότι, ωραία, εμείς ασχοληθήκαμε, βγήκαμε, έκανε η Έλενα το ρεπορτάζ, τόσες περιπτώσεις εδώ, τόσες εκεί, τόσες παραπέρα. Και αφού εμείς τελειώσαμε τη δουλειά μας, είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, μετά βγαίνει και διαφημίζεται. Ελπίζω όχι στα ίδια μέσα που εργαζόμαστε εμείς. Αλλά βγαίνει και διαφημίζεται όλο αυτό το παραϊατρικό πράγμα. Και τάζει στη μάνα σου, στη μάνα μου, σε εμάς τέλος πάντων κτλ. Ότι θα έρθει εδώ πέρα, θα σε ξαπλώσουν σε αυτό το κρεβάτι, δεν θα καταλάβεις τίποτα και θα φύγεις και θα είσαι και 5 πόντους πιο αδύνατη.
1: Ναι.
2: Το κάνουνε. Όχι. Γι' αυτό το λέω. Ότι από ένα σημείο και μετά, από τη μία έχουμε τη μάχη της όποιας δημοσιογραφικής πρωτοβουλίας λόγω κακής αφορμής βεβαίως, και από την άλλη έχουμε αυτούς τους πανίσχυρους τρύπους που ταχώνουνε, γενικώς μπουκώνουνε Και στο τέλος.

0: στο τέλος το θυμόμαστε άμα έχεις κανένα μαζονάκι.
1: Πες μια καλημέρα στο Σταματόπουλο, ο οποίος σήμερα,
0: για
1: Δευτέρη, στο Δασαρχείο Πεντέλη συνεδριάζει δύο επιτομές δασικών αντιρρήσεων, δασικών χρονών για κερατέα και κροπία. Να ξέρεις. Ναι, ναι. Αν έχεις εκεί οικόπεδο, να το πούμε στο Δευτέρη. Εννοώ δασικό.
0: Ναι. Πες και εσύ μια καλημέρα στο Δημήτρη, τον κύριο Καμένο.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Αυτοφοράκιδες γιατροί.
1: Ναι.
0: Γιατί στην ερώτηση που κάναμε στην Έλενα, και η Έλενα πρέπει να το ξαναπώ, μιλάμε για μια εξαιρετική συνάδελφο, ελέγχει το χώρο της με ένα καταπληκτικό τρόπο. Να πω ότι όταν λες ότι πήρε άδεια στο όνομα του Καμπουράκη, παθολόγου κτλ., το συγκεκριμένο ιατρείο έχει γίνει το Αυτοφοράκια, Δημήτρη. Από εκεί και πέρα το τρέχουν άλλοι.
1: Ναι.
0: Και μιλάω και για άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν κάνουν τούτη, πώς να πω τώρα, ιατρική δουλειά. Αλλά έχουν όλο τον γκλάμουρ που έχει ένα ιατρείο.
1: Πέσει το κεφάλι όμως, διότι τον Αυτοφοράκια στο ξενυχτάδικο ένας κακομοίρης που τον έχουν βρει. Όχι κακομοίρης, ας τον είναι.
0: Ας τον είναι. Γιατί θα ξεκινήσουμε
1: να κουμπάτει κάποια.
0: Τι ψηφίζει Αυτοφοράκια στο σκυλάδικο.
1: Είναι ένας λούμπεν, ας πούμε, που τον έχουν βρει εκεί πέρα και δεν τον νοιάζει να φάει και τρεις μέρες φυλακή 10. Ο γιατρός που τον κάνουν Αυτοφοράκια θα χάσει την άδεια. Να το έχει υπόψη του.
0: Έχεις εμπειρία από αυτά τα κέντρα που τάζανε αυτό από πριν από λίγο? Θα πας εκεί, να μάστε. Okay. Εκεί λοιπόν θα σου συστήσουν κάποιους ανθρώπους ως γιατρούς.
1: Ναι.
0: Θα κάνουν την κουβέντα, υποτίθεται, για να σου κάνει τη βασική ερώτηση. Είστε καλά?
1: Ναι.
0: Έχετε κάνει πρόσφατα εξετάσεις? Ναι. Μάστε. Και μετά θα σε παραδώσει σε μια πολίτρια. Ναι. Η οποία είναι στη δικιά της ιεραρχία πιο πάνω το γιατρό, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν. Πάλι.
2: Πάλι.
0: Ρίχτω, Ηλία.
3: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα καθόδου από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λένορμαν ανατμήματα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ξέσπασε νωρίτερα το πρωί. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική. Στη διαρροή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα προσανατολίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της φωνικής έκρηξης της Παρασκευής. Η πυροσβεστική αναμένεται να προχωρήσει σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν στο κτίριο. Ενώ μεταξύ ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών μεταβαίνουν από σήμερα έως και την Τετάρτη οι συγγενείς των 6 θυμάτων της τραγωδίας. Για διαβρωμένο παροχευτικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος έχει σταλεί ήδη στα εργαστήρια για ανάλυση, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπύραρχος πραγματογνώμονας Μιχάλης Αβγουλέας. Όπως είπε, αναζητείται επίσης αν είχαν αντικατασταθεί οι βαλβίδες που διακόπτουν την παροχή όταν πέφτει η πίεση. Αν δεν έχει γίνει αυτό, τότε μιλάμε για εγκληματική πράξη, είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή είναι από τον περασμένο αιώνα. Και ενώ η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα γίνει έλεγχος και αναβάθμιση από το 2000, ωστόσο αυτό δεν έγινε ποτέ. Ολοσχερώς καταστράφηκε καφετέρια στη Νέα Ιωνία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, με τις φλόγες και τους καπνούς να επεκτείνονται και στους τρεις ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στα διαμερίσματα. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο επί της οδού Κασταμονής. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε ολονύχτιο συναγερμό για την εκένωση του κτιρίου. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής εξετάζει ως πιθανά αίτια κάποιο ατύχημα με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είχε απασχολήσει τις αρχές και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε σημειωθεί εκεί ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα. Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με οποροκυπευτικά προκάλεσε η έντονη βροχόπτευση τις προηγούμενες μέρες στην Εύβοια. Έχουν πληγεί περίπου 2 με 3.000 στρέμματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας Εύβοιας. Ανέφερε ότι όσα κομμάτια γης είναι δηλωμένα στον ΕΛΓΑ θα αποζημιωθούν σε περίπου 2 με 3 μήνες, ενώ όσα υπάγονται στο κρατικής αρρωγής θα χρειαστεί τρέξιμο και πίεση για να βγουν οι αποζημιώσεις. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου να ληφθούν άμεσα μέτρα, τονίζοντας ότι μόνο για να γεμίσει το τρακτέρ πετρέλαιο απαιτούνται 793 ευρώ και τα καύσιμα διαρκούν για 15 ώρες δουλειάς. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο και έσπευσε μάλιστα να ευχαριστήσει δημοσίως με ανάρτησή του. Η συγκεκριμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως κατέβηκε ή διαγράφηκε λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίησή της. Πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή, δεν μπορεί να μπαίνει το σχολείο σε τέτοιου είδους πρακτικές και να ξεπλένει ουσιαστικά ένα καταδικασμένο. Ένα διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης και να εμφανίζεται ως ευεργέτης, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστας Βάρναρης. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Αξιός, μια μέρα μετά την απόρριψη του Ιρανικού σχεδίου για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δόλιο φθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η Βρετανική αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις ατόμων για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα, εκρηκτικά ή χημικά.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ιστορική νίκη πέτυχε χθες βράδυ η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην Augsburg Arena για πρώτη φορά με αντίπαλο τη Γερμανία και έκανε το 2-2 στο UEFA Nations League. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 74ο λεπτό, με συνέπεια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παραμείνει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή πέμπτη στη Τούμπα η Ολλανδία, η οποία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου νίκησε 2-1 στο Βελιγράδι τη Σερβία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν κατά τόπου στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λόγω πυρκαγιάς σε κτίριο έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Θεμιστοκλέους από την Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά. Ενώ δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται και στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Συγκρού, λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ. Με καθυστερήσεις η κυκλοφορία και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισούς, στο ρεύμα ανόδου από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον, στη Λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό, καθώς και στη Λεωφόρο Αλίμου, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 λεπτά σημειώνονται από Κόμβο Ανθούσας έως Κόμβο Κηφισίας.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Mega News 104,6.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους στα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.

Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό το φως που έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο.
1: Το λευκό.
0: Το λευκό, το νοσοκομιακό.
1: Νοσοκομιακό.
0: Είναι το άσπρο το νοσοκομιακό. Δεν είναι το άσπρο το.
1: Γλυκό, μάλλον.
0: Γλυκό, ναι, είναι το σκληρό το άσπρο. Να σου πω, δεν έχουμε από αυτούς τους διακόπτες που το κάνει νύφος και το χαμηλώνει,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Θέλει και Dimmer, κατάλαβες. Τα πάντα
0: αυτό,
1: όλα.
0: Dimmer το λένε. Dimmer δεν έχουμε. Μέσα έχει. Εδώ δεν έχει όμως.
1: Καταρχήν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φίλους, ιδίως αυτούς που μοιράζονται τα θέματα και τα προβλήματά μας. Για παράδειγμα, σε κρατικό νοσοκομείο μας είπαν 6 μήνες θέλουν για να κλείσουν ραντεβού για την γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση που λέγαμε πριν από λίγο. Η Πινελόπη
0: λέει. Λίγο σας είπαν.
1: Ναι, και λίγο σας είπαν. Να είμαστε και εμείς ειλικρινείς, παιδιά.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η αλήθεια. Σας είπαν λίγο. Αλλά βεβαίως από την άλλη πλευρά και η φίλη μας η Πινελόπη λέει ότι μπορείς να κάνεις σε διαγνωστικό κέντρο. Ναι, αλλά χωρίς να σου αφαιρέσουν πολύπεδες, ξαναλέω.
0: Τουλάχιστον
1: εμένα αυτό μου είπαν.
0: Όχι, Γιώργο.
1: Μόνο στο νοσοκομείο στο αφαιρούν. Είναι άλλο η εξέταση μόνο και άλλο να κάνεις
0: κολονοσκόπηση. Νομίζω ότι υπάρχουν διαγνωστικά που κάνουν και αυτό. Μπορεί να και άλλα που δεν κάνουν. Ναι.
1: Δεν μπορώ και
0: το μηχάνημα που έχουν.
1: Ναι.
0: Που μπαίνει μέσα και κάνει δουλειά.
1: Σηκώνω τα χέρια τώρα.
0: Εδώ,
1: γιατί που να τα ξέρεις και όλα δεν μπορεί. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το προχωρήσαμε. Την Παρασκευή θα λείψω, παιδιά. Οπότε περαστικά μας. Όπως και αν έχει. Η ώρα δεύτερη για τους Αντικριστούς. Ο Θοδωρής Κούβας είναι η χολίτη μας εδώ πέρα. Ο Νίκος Νικολακόπουλος έχει διαλέξει αγαπημένα τραγούδια. Τι Μωρισέη ακούμε και πάει λέγοντας και Σμιθ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι, ναι,
1: η Σοφία,
0: ναι,
1: Φίκα έχει κάνει τα καλύτερα. Στα καλύτερα σήμερα συμμετέχει και ο Αλέξης Μητρόπουλος, τον οποίο καλεί σας ορίζουμε ευθύς αμέσως. Αφού σας πω ότι η Μαρία Δημητριάδη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 211-016-1046. Τα μηνύματα που στέλνετε και είναι πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσω Viber και WhatsApp 698-104-104-6 και το mail που λέει ο Δημήτρης στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Λοιπόν, τώρα γιατί καλέσαμε τον Αλέξη Μητρόπουλο? Γιατί μας έστειλε ένα ενημερωτικό στο οποίο έτσι χοντρά θα πω είναι η πρώτη φορά που διαβάζω για μείωση των ονομαστικών μισθών. Και πάμε, ναι, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό φθινόπωρο, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία, καλές ειδήσεις για την κοινωνία κυρίως. Να μας λέτε εσείς τα μεγάλα ραδιόφωνα και οι διαδρομές οι δικές σας, οι καλές, με ευαισθησία.
1: Να είστε καλά.
2: Και αγωνιστικότητα.
0: Είμαστε ευαίσθητοι.
2: Ευχαριστώ για την τιμή. Τώρα, τι προκύπτει από αυτό που σας στείλαμε, που είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και βεβαίως του ΕΦΚΑ και ελάχιστα η κυβέρνηση τα επικαλείται. Με στόχο το 27 να φτάσουμε σε μέσο ιδιωτικό μισθό τα 1.500 ευρώ, όπως έχει πολλές φορές εξαγγείλει ο κ. Υπουργός και έχουν εκλαϊκεύσει οι υπουργοί του, διαπιστώσαμε τα τελευταία 9 χρόνια, διότι δύο αφορούν και την κυβέρνηση Τσίπρα, που χρόνο με το χρόνο, το επόμενο χρόνο είχαμε αύξηση του μέσου ιδιωτικού μισθού. Για πρώτη φορά με στοιχεία προχθεσινά του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, μέσα από τις περιοδικές δηλώσεις των εργοδοτών, που για μας τους μελετητές είναι τα εγκυρότερα στοιχεία, αποδεικνύει ότι το 26 οι μισθοί πάγωσαν και μειώθηκαν και λίγο σε σχέση με το 25. Άρα θεωρούμε ότι ο στόχος ο Πρωθυπουργός για 1.500 ευρώ το μισθό το επόμενο έτος είναι δυσεπιτευξιμός, ενώ ο άλλος στόχος, ο μικρότερος, για 950 ευρώ κατώτατο μισθό φαίνεται ότι είναι επιτεύξιμος, θα επιτευχθεί. Άρα λοιπόν μας ανησυχεί, διότι πάμε σε κάτι που πρόσφατα σε ένα τελευταίο βιβλίο είχα γράψει, κατωτατοποίηση του ιδιωτικού μισθολογίου. Όλο και περισσότεροι, κύριε Φουνταλάκη και κύριε Καμπουράκη, αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ ο μέσος ιδιωτικός μισθός, το ιδιωτικό μισθολόγιο, δεν παίρνει τα πάνω του, κυρίως επειδή είναι αντρανείς στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και αυτό το ποιοτικό στοιχείο ιδιαίτερος μας ανησυχεί. Άρα για πρώτη φορά τα τελευταία 9 χρόνια πιάνουμε τα 7 της Νέας Δημοκρατίας και 2 της ύστερης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που χρόνο με το χρόνο συμπούσε ο ιδιωτικός μισθός, εισαγωγικά, έπαιρνε πάνω. Τώρα για πρώτη φορά το 26, όχι μόνο δεν
1: μπορείτε,
2: πήρε πάνω.
1: Μπορείτε, κύριε καθηγητά, αγαπητέ Αλέξη, μπορείς να μας περιγράψεις την πτώση αυτή, πόσο είναι, δηλαδή
2: Η πτώση είναι στο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης είναι και 90 ευρώ. Αλλά στους άλλους δύο μερικής απασχόλησης και γενικό μισθό είναι κάποια ευρώ. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό που λέμε στους φοιτητές μας spillover effect. Δηλαδή όποτε έβγαινε ο κατώτατος μισθός και ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 45% από το 19, λέγαμε ότι διαχέεται η αύξηση του κατώτατου.
0: Γιατί δεν διαχέεται, δηλαδή, τυπικά διαχέεται, Αλέξη μου.
2: Δεν διαχέεται, κύριε Καμπουράκη, διότι δεν λειτουργούν οι συλλογικές συμβάσεις και έχουμε τις περισσότερες επιχειρησιακές συμβάσεις που οι εργοδότες πιέζουν, αναγκάζουν, φοβίζουν τους εργαζόμενους και δεν συνομολογούν μισθούς με αυξήσεις. Άρα λοιπόν έχουν κάτσει ιδιωτικοί μισθοί, έχουν παγώσει σχεδόν. Και βεβαίως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι από την βουλγαροποίηση πάμε την πορτογαλοποίηση, εμείς συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι αποκλίνουμε μέρα με τη μέρα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη ως προς τους μισθούς και συγκλίνουμε μέρα με τη μέρα με τους καλούς μας γείτονες Βουλγάρους και Ρουμάνους.
1: Πάντως, εάν τα κατάλαβα καλά, και στον μισθό πλήρους απασχόλησης και στις μερικές απασχολήσεις έχουμε πτώση.
2: Και στο μέσο ιδιωτικό μισθό, και στο μέσο ιδιωτικό μισθό, διότι είναι πλήρους απασχόλησης. Η κυβέρνηση πιάνει και συγκρίνει με τον πλήρους. Αλλά είναι και ο μέσος ιδιωτικός μισθός, διότι έχουμε το 1/3 των απασχολουμένων να δουλεύουν με μερική απασχόληση. Και θυμίζω ότι και με τους γιος σας τα λέγαμε χρόνια.
0: Πριν τα μνημόνια,
2: η μερική απασχόληση ήταν 7%. Δημήτρη και Γιώργο, τώρα η μερική απασχόληση έχει τριπλασιαστεί, είναι στο 21 και μισό. Άρα λοιπόν παράγονται θέσεις εργασίας, αλλά παράγονται πολύ περισσότερες μερικής απασχόλησης.
1: Εγώ τα κρατάω αυτά, γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε το εξής. Ακόμα και αν είναι, πώς να πω, δεν είναι πτώση, ήταν ένα σταθερός μισθός, όταν έχει τα φαινόμενα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, καταλαβαίνεις ότι τα λεφτά σου δεν σας φτάνουν, όπως και αν έχει.
2: Μιλάμε για ονομαστικούς μισθούς. Δεν μιλάμε για την καταβαραθρωμένη αγοραστική δύναμη που στο σκλαβενίτι ο προλετάριος, ο εργάτης, ο υπάλληλος δεν πάει με τα 920. Στο δρόμο μεταξύ εφορίας και εισφορών του φεύγουν τα 145. Με τα υπόλοιπα δεν πάει με τα 780, πάει λογοπεσμένης αγοραστικής δύναμης, πάει με 580 στο σκλαβενίτι και στο Βασιλόπουλο. Άρα λοιπόν, εσείς μιλάτε για αγοραστική δύναμη. Εμείς μιλάμε για το ανησυχητικό φαινόμενο να μειώνονται, να παγώνουν ή να μειώνονται οι ονομαστικοί μισθοί. Η αγοραστική δύναμη και που έχει κατρακυλήσει σε επίπεδα Βουλγαρίας και η αντινομία να καλούνται οι Έλληνες με βουλγαρικούς μισθούς και συντάξεις, να αγοράζουν προϊόντα με τιμές Ελβετίας, Βελγίου και Λουξεμβούργου, είναι άλλο. Είναι άλλο η πεσμένη αγοραστική
0: δύναμη. Ποιος τον εμποδίζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα? Ποιος δηλαδή δεν αφήνει τον ψιλικατζή που έχει δύο ή τον έμπορο που έχει δύο υπαλλήλους να αυξήσει τον μέσο μισθό?
2: Σε χαμηλότερα επίπεδα ο μισθός, επειδή δεν είναι με απόρρια συλλογικού διαπραγμάτευσης, έχει καταργηθεί το δικαίωμα της ΓΕΣΕ και του ΣΕΒ να διαπραγματεύονται κατώτατους μισθούς από το 12, από τον Νοέμβριο του 12. Εκεί που είναι το πρόβλημα, χωλαίνει το ζήτημα των μισθών, είναι το ότι η μέση εργοδοσία και η ανώτατη εργοδοσία υπό την πίεση ή τον εξαναγκασμό δεν συνομολογεί σοβαρές αυξήσεις που παρακολουθούν. Δημήτρη, εσύ τα ξέρεις και ο Γιώργος, το 82 που Παντρέου με έστειλε σε χώρα της Σκανδιναβίας να φέρουμε την ΑΤΑ, την αυτόματη, την μαρβική αναπροσαρμογή. Θα μου πείτε, έκανε καλό ο ίμνηστος που το 82-83 με 27% πληθωρισμό αντίστοιχα αύξησε μισθούς και συντάξεις. Αλλά ο ηγέτης τότε αγχωνότανε να υπάρξει η εξισορρόπηση πληθωρισμού με αγοραστική δύναμη. Τώρα δεν υπάρχει.
0: Τότε ήταν δανεικά όμως τα λεφτά. Είχαμε 60% και το πήγε στο 120%.
2: Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, αλλά ο ελληνικός λαός πήρε τη μαριθμική αναπροσαρμογή με νόμο σκανδιναβικής χώρας. Και ήμουν τιμή μου που δούλεψε αυτό το νόμο, τουλάχιστον στο προσχέδιο.
1: Έχω μια τελευταία ερώτηση, η οποία δεν είναι απολύτως σχετιζόμενη με το θέμα της κατωτοποίησης του μισθού που μιλάμε.
2: Κατωτοποίησης, μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι λογικό να ρωτήσει κάποιος. Έχει θετική επίδραση, ας πούμε, στο θέμα της ανεργίας? Ότι δηλαδή μένουν σταθεροί ή πέφτουν οι μισθοί, μήπως σου γεννάει θέσεις εργασίας? Ρωτάω καλοπροαίρετα και δεν την υιοθετώ ως άποψη, ας πούμε. Απλώς το ρωτώ.
2: Προσέξτε, ονομαστικά και στατιστικά η ενεργεία έχει πέσει. Άρα λοιπόν αυτό κάνες άσχετα αν οι δύο εθνικοί οργανισμοί που για 70 χρόνια καταμετρούν ανέργους τον ίδιο μήνα, το ίδιο έτος, για τον ίδιο λαό, για τις ίδιες ψυχές, βρίσκουν ο ένας 800.000 ανέργους και ο άλλος βρίσκει 375. Η προχθέσια ανεργία που ανακοίνωσε η Ελστάτ ήταν 7,9. Ναι. 375.000. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, ο ΑΕΔ, ανακοίνωσε διπλάσια ανεργία. 717.000, ανεργία 15,5. Γιατί? Γιατί η Ελστάτ δεν μετράει, η ελληνική στατιστική αρχή, δεν μετράει αυτούς που είναι στην ανεργία πάνω από 12 μηνών. Δεν μετράει τους μακροχρόνια ανέργους. Με συνέπεια να έχουμε μια αντινομία, μια αντίθεση μεταξύ των δύο ιστορικών οργανισμών, καταμέτρηση εγγεγραμμένη.
0: Τώρα δηλαδή εσύ Αλέξη μου, τώρα λες ότι η Ελλάδα έχει 15,5% ανεργία. Που περνάς από το δρόμο και ζητούνται. Πάμε στα χωράφια και δεν υπάρχει ένας εργάτης, ένας να μαζέψει ελιές. Δεν υπάρχει άνθρωπος να δουλέψει. Πας στα καράβια και σου λέει φέρε μου άτομο. Πας στα ξενοδοχεία και σου λέει δώσ' μου κόσμο. Και έχουμε 15% ανεργία.
2: Το δελτίο που μπορείτε να κατοκατεβάσετε οι συνεργάτες σας είναι 31 Αυγούστου 26, έρευνα εργατικού δυναμικού Ιούλιος 26. Οι άνεργοι. Οι άνεργοι και δίπακε οι άνεργοι ανήλθαν σε 717.000 τον Ιούλιο κατά την ΔΥΠΑ. Το άλλο δελτίο, την ίδια ημερομηνία Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.007,9. Άρα και λοιπόν,
1: Να ρωτήσω σε αυτό επάνω κάτι, γιατί μου κάνει και εμένα πάρα πολύ εντύπωση. Καταρχήν είναι δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι όντως διπλάσιος ο ένας από τον άλλο. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτές είναι υπηρεσίες που στελεχώνονται κυβερνητικά στελέχη.
0: Η Ελστάτ είναι ανεξάρτητη αρχή.
2: Δεν σας διάβασα τη δεύτερη παράγραφο. Η μεν Ελστάτ που βρίσκει 376.000, η ανεργία μειώθηκε κατά 7.968 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο, λέει η Ελστάτ. Στην ίδια σελίδα η ΔΥΠΑ λέει η ανεργία αυξήθηκε κατά 43.035 άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Βρέστε άκρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας διάβασα τις δύο σελίδες των δύο οργανισμών. Την ίδια μέρα, το ίδιο έτος, την ίδια χώρα, αυξήθηκε ανεργία, μειώθηκε ανεργία, μισή ανεργία ο ένας από τον άλλο.
1: Μας τα κρατάμε όπως μας τα πες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Αλέξη Μητρόπουλος, γνωστός εργατολόγος, καθηγητής και τα λοιπά.
0: 15% ανεργία στην χώρα. Άσε με τώρα καλύτερα. Δεν λέω για τον Μητρόπουλο, αυτός μας διάβασε.
1: Ο Μητρόπουλος μας διάβασε δύο στοιχεία.
0: Και εδώ, 15%.
1: Εδώ συγγνώμη.
0: Γιατί θα πω και θα ξαναπούμε στην ιστορία με τους νοικοκύριους και τους κακομοίρηδες. Άσε με τώρα που έχει 15% ανεργία η χώρα, δεν υπάρχει εργοδότης να ψάχνει εργαζόμενο και δεν βρίσκει. Και φέρνουμε απ' έξω μετανάστες εγγεγραμμένους, κανονικούς δηλαδή, όχι λαθρό, για να δουλέψουν, ας πούμε, 3 μήνες και 4, και πάλι λέει φέρε κι άλλους και φέρε κι άλλους, και μου λέει 15%. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Εγώ που είμαι 66 χρόνια δουλεύω σε 6 δουλειές. Λοιπόν, άμε μην πω, ας πούμε, ότι είναι υπαγνωσμένοι που δεν θέλω να δουλέψουμε.
1: Λοιπόν, στάσου ένα λεπτάκι. Να δούμε λιγάκι και το κομμάτι της κατωτιοποίησης του μισθού. Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν υπάρχουν δουλειές που αμείβουν ανάλογα τα skills, το ακούω συνέχεια, τις ευχέρειες που έχει καθένας από εμάς να εργαστεί, μοιραία είναι να δημιουργεί και εκεί πέρα θέμα. Γιατί για παράδειγμα, Δημήτρη, θα το θυμάσαι, επειδή αναφέρθηκε εσύ στο μεγαλύτερο εργοδότη, μετά το δημόσιο είπαμε τουρισμός και ψηντισμός. Εκεί λοιπόν οι μισθοί είναι τέτοιοι που δεν σε φέρει να δουλεύει κάποιος. Γι' αυτό και φεύγουν πάρα πολύ στο εξωτερικό.
0: Ο πρώτος σου μισθός ήταν αυτός που ήθελες?
1: Ο πρώτος μου.
0: Ο πρώτος σου μισθός. Όταν είπες, παιδιά, είμαι 25 χρόνια, 24, 23, 20, 18, ανάλογα που ξεκίνησε ο καθένας.
1: Όχι.
0: Είπες δηλαδή ότι εγώ, εάν δεν μου δώσει ένα χιλιάρικο, δεν πάω να δουλέψω?
1: Όχι.
0: Μα είδες λοιπόν.
1: Όχι, Δημήτρη, κοίτα, θέλω να το κρατήσουμε. Δηλαδή, σίγουρα πάντα υπάρχει και αυτή η μερίδα των ανθρώπων, τους οποίους εσύ προβάλλεις τώρα. Και λες, κοίτα, είστε μπέλιδες, είναι ή δεν γουστάρουν να δουλέψουν κτλ.
0: Κακομαθημένοι είναι.
1: Κακομαθημένοι, ό,τι
0: θες. Κακομαθημένοι από την οικογένεια.
1: Ναι. Αυτή είναι, λέω, μια μερίδα, πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Όπως επίσης, πάντα θα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να δώσουν, να δουλέψουν, να εργαστούν, να δώσουν την ενέργειά τους σε μια καλή δουλειά, αλλά να πληρωθούν και ανάλογα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πήγαινε στην κακή και θα βρει μια καλύτερη.
1: Ένα ρετάκι.
0: Δεν μπορεί να κάτσει και από τι τρώ.
1: Κάτσε να ολοκληρώσω, γιατί εκεί πέρα, για παράδειγμα, που είπε το παράδειγμα, και το παράδειγμα έχει να κάνει με το μεγάλο εργοδότη που λέγαμε πριν. Ο μεγάλο εργοδότη λοιπόν έχει ψηλοβολευτεί με του Πακιστανού. Έχει την Αίγυπτο κάναμε φέτος σε συμφωνία.
0: Φυσικά κάναμε.
1: Λοιπόν, και βλέπει για χιλιάδες εργαζόμενους. Χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται και ρίχνουν τις τιμές προς τα κάτω.
0: Εσύ λες να μην φέρουμε δηλαδή?
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Πώς δεν λες τίποτα? Κάτι λες. Κάτι πρέπει να πεις.
1: Λέω, κάνω την ανάγνωση ολόκληρη.
0: Όχι, πρόσεχε. Το γεγονός ότι δεν βρίσκω. Κανείς δεν θέλει Πακιστανό όταν μπορεί να πάρει έναν Έλληνα. Διότι ο Πακιστανός καλός δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να συνοηθεί. Δεν ξέρει τα χούγια του, δεν ξέρει τίποτα. Έλληνα ψάχνει πρώτα. Όταν δεν βρει, θα πάει στο Αιγύπτιο. Τι κάνει.
1: Και γιατί ο Έλληνας λοιπόν, ο οποίος μπορεί και να μιλήσει, μιλάει για 2-3 γλώσσες κτλ. Πρέπει να δουλεύει με 8, 9, 10 εκατοστάρικα, 7 μέρες τη βδομάδα κτλ. Και να μην επιλέξει, Δημήτρη μου.
0: Να κάτσει.
1: Όχι, να φύγει να πάει σε μια άλλη χώρα.
0: Όχι, όχι, εδώ κάτω. Το 15% δεν είναι στην Αγγλία.
1: Προφανώς.
0: Είναι στην Ελλάδα και κάθονται. Τι τρώνε.
1: Φεύγει, λέω. Κοίτα, μας εξήγησε ο Μητροπούλος και εγώ το κρατώ.
0: Ναι.
1: Μας είπε γιατί. Γιατί η μία υπηρεσία, η Ελστάτ,
0: δεν
1: μετράει τους μακροχρόνιους ανέργους. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κρατήσει το 7 ή το 15, προφανώς έχει να κάνει και με τον. Αν θέλει να δει όμως την εικόνα ολόκληρη, πρέπει να δει και αυτούς που δεν φτάνουν να δουλέψουν κτλ. Αλλά να δει και αυτούς που φτάνουν να δουλέψουν, αλλά δεν αμείβονται. Εγώ, ένα φίλο που είχα σεφ, έφυγε και πήγε στο Βέλγιο. Και όταν τον ρώτησα γιατί, γιατί έπαιρνε τα διπλά λεφτά.
0: Οκ, okay, πήγαινε.
1: Είναι όπως όταν γιατρό. Λες, γιατί πήγε στη Ρουμανία? Μα και η Ρουμανία δίνει πολύ καλύτερους μισθούς. Γιατί πήγε στην Κύπρο? Μα και η Κύπρος δίνει καλύτερους μισθούς.
0: Ρε παιδί μου, αυτός τον οποίο φεύγει έξω θέλει να δουλέψει, τον καταλαβαίνω. Και λέω, δώσ' του καλύτερο σύμφωνο. Αυτό που κάθεται εδώ και δεν θέλει να δουλέψει, τι τρώει?
1: Το κρατάω, Δημήτρη. Αλλά δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο τεμπέλης.
0: Δεν είναι όλοι τεμπέλδες. Κάτι γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Καλομαθημένοι, δεν ξέρω, τα έχουμε μάθει τα παιδιά έτσι. Εγώ δηλαδή, όταν πήγα να πρωτοδουλέψω, δεν πήγα με το μισθό που ήθελα. Αλλά πήγα και είπα, παιδιά, μόλις βρω άλλο θα πάω σε καλύτερο. Και θα προκόψω και θα πάω σε καλύτερο. Δηλαδή, αυτή είναι η κανονική αυτή των ανθρώπων.
1: Βρε Δημήτρη, να σου
0: πω. Εγώ δεν λέω να μην αυξήσω το μισθό, μακάρι να διπλασιαστούν.
1: Επειδή ανήκουμε στην ίδια γενιά.
0: Ναι.
1: Προφανέστατα όμως είχαμε την ελπίδα ότι θα πάρουμε καλύτερα λεφτά.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα ξαφνικά, ας πούμε, βγαίνει και σου λέει, όχι ο Μητρόπουλος ως Μητρόπουλος. Κάνει τα επίσημα στοιχεία επικαλείται. Και σου λέει ότι τελικά. Πάσα μια κατωτατοποίηση του μισθού.
0: Μα η κατωτατοποίηση είναι κακό πράγμα, αλλά από την τυποποίηση με γιώτα, από το τίποτα. Διότι όταν λες θα πάω, αλλά δεν θα δουλέψω. Θα πάω, δεν είναι καλός ο μισθός. Αλλά και ο επόμενος θα είναι χειρότερος από τον πρώτο. Άρα δεν θα δουλέψω ποτέ. Δεν έχει νόημα.
1: Εγώ πιστεύω λίγο ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους περιμένουν την καλύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, να έρθουν να έρθουν με το χιλιάρο, να γίνουν διευθυντές. Καλά, καλά.
1: Εντάξει, οκ. Προφανώς βλέπεις ένα νέο παιδί και λες αυτό άμα δεν του πει. Ανέλαβε διεύθυνση, δεν έχει να δουλέψει. Εντάξει, εγώ βλέπω και άλλα. Να, κοίτα τον κουβά.
0: Ναι, ωραία. Νέο παιδάκι είναι. Δεν μπορεί να πληρώνει το δεπαρτάντερά του, αλλά σου λέει θα ήρθα εδώ, θα μάθω. Αν την κονσόλα θα κάνω, θα δείξω, θα έχω μια προϋπηρεσία, θα πάω στον άλλο σταθμό να μου δώσει διπλά.
1: Ευχή λοιπόν. Άντε και διευθυντή.
0: Κατάλαβε.
1: Πάμε στο. Ηλία, ρίχτα. Ρίχτα τώρα γιατί θα τα ρίξω και εγώ μετά.
0: Μα θα γίνει χαμό τα μηνύματα. Άντε, στέλνετε, παιδιά, στέλνετε. Ρίχτε μου.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Εξάρχεια επί της οδού Κατακουζινού. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία του προαστιακού, καθώς η φωτιά είναι σε εξέλιξη κοντά στις γραμμές. Για διαπρωμένο παροχευτικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος έχει σταλεί ήδη στα εργαστήρια για ανάλυση, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπύραρχος πραγματογνώμονας Μιχάλης Αυγουλέας, αναφερόμενος στα αίτια της έκρηξης στο διόρροφο κτίριο της Πλάκας, από την οποία σκοτώθηκαν 6 άτομα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα αρχίσουν να μεταβαίνουν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη οι συγγενείς των θυμάτων. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το χθεσινό περιστατικό στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο. Παιδιά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να διαφωνήσουμε και να αντικρούσει ένα τον άλλο κτλ.
1: Θα μπορούσε, ξέρεις... θέλω μια έκκληση να κάνω.
0: Τι, παρακαλώ.
1: Μην παίρνετε τις τηλεφωνίες να τις τρελαίνετε. Εγώ φταίω. Δεν φταίνε αυτές. Μην βρίζετε τις κοπέλες.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε το εξής. Το να καταθέτει ο καθένας την άποψή του είναι το απολύτως, πώς να πω, αυτονόητο για τους αντικριστές.
1: Αν ήταν να φτάσει το 66 μου για να μην λέω τη γνώμη μου, παιδιά, θα ήμουν στο χωριό.
0: Θέλω απλώς να πω ότι. Ενώ εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω, κοίτα, δεν υπάρχει αυτή η μερίδα των ανθρώπων στον οποίο απευθύνεται ο Δημήτρης. Απ' την άλλη, δεν μπορώ παρά να πω ότι όταν. Εμείς κάνουμε θέμα, ξέρω εγώ, χθες, προχθές, παραπροχθές, για το θέμα της εγκατάλειψης επαρχίας ή της περιφέρειας, όπως προτιμάτε, ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο συνθετικό, δηλαδή θέλω να πω, από το να πει κάποιος, α, ξέρεις κάτι, έχουν κακομάθει τα παιδιά. Κάποια παιδιά έχουν κακομάθει, κάποια δεν έχουν κακομάθει. Τι να κάνουν τώρα. Αυτή είναι μια άποψη που, κατά τη γνώμη μου, χωράει και πάρα πολύ κουβέντα. Τώρα, επειδή έχουμε υποσχεθεί στο ξεκίνημα της εκπομπής και όχι της σημερινής, ναι, όταν ξεκινήσαμε, ότι δεν θα αφήνουμε τα θέματα στη μέση, θα τα κυνηγάμε.
1: Okay.
0: Είπαμε λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε σκάσει το θέμα της μείωσης δρομολογίων στις σταθερές τροχές, την ίδια ώρα που είχε αυξηθεί το επιβατικό κοινό. Αυτό το λες και ταλαιπωρία. Του ζητήσαμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρήκε το χρόνο, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Αθανάσης Κονταράς, ο διευθύνων σύμβουλος σταθερές συγκοινωνίες στη Στάση.
1: Ωραία.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλημέρα σας και σοκρατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κατεξοχήν που ξέρει, που διευθύνει, που ξέρει.
0: Ναι, αυτό, και θέλουμε, ναι, θέλουμε να ακούσουμε καταρχήν αν η δική μας πληροφόρηση, δηλαδή ότι υπήρξε όντως μείωση των δρομολογίων και αύξηση του επιβατικού κοινού, είναι αλήθεια.
2: Βεβαίως είναι αλήθεια για το 2025, όμως σε σχέση με το 2024. Ήταν στοιχεία που έρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και βεβαίως αντικρίζουν την πραγματικότητα σε σχέση με την μείωση των δρομολογίων περίπου κατά 9.000 δρομολόγια λιγότερα και βέβαια μια συνεχή αύξηση της εμβατικής κίνησης τα τελευταία χρόνια. Το 2026 όμως δεν είναι έτσι και νομίζω ότι πρόσφατα την Παρασκευή βγήκε μια ανακοίνωση αντίστοιχη που ενημερώνει για το. Είχαμε βγάλει και μια το Μάιο για το πρώτο τετράμινο και βγήκε μια δεύτερη για το δεύτερο τετράμινο. Έχουμε μια σημαντική αύξηση των δρομολογίων που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι καλύπτουμε.
0: Τι σημαντική αύξηση, δηλαδή από τα 9.000 χαμένα δρομολόγια πόσα έχετε αναπληρώσει?
2: Ήδη, καταρχήν να πω γιατί έχουμε τα χαμένα δρομολόγια. Τα χαμένα δρομολόγια ξεκινάνε, δεν είναι χαμένα δρομολόγια, είναι γιατί στις γραμμές 2 και 3 ξεκίνησε το έργο της αντικατάστασης των τροχιών το 2025, κάτι που δεν υπήρχε το 2024 και βεβαίως συνεχίζεται ακόμα και σήμερα το 2026 και πιστεύουμε σε 2 μήνες να το έχουμε ολοκληρώσει. Αυτό έκανε την κυρία μεταβολή κυρίως στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή 1 στον ηλεκτρικό, βέβαια λόγω της παλαιότητας των σειρμών και της συχνότητας.
0: Κύριε Κονταρά, ένα λεπτάκι, γιατί προφανέστατα αν μιλάμε για αντικατάσταση γραμμών και τα λοιπά που έχουν να κάνει και με την ασφάλεια και την εξυγχρονισμό, δεν θα βρείτε 2 ανθρώπους απέναντί σας, μας είναι γιατί. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι αν αυξάνεται το επιβατικό κοινό που επιλέγει να έρθει, όχι λόγω κακομοιριάς, αλλά για παράδειγμα γιατί είναι πολύ πιο βολικό να χρησιμοποιήσει τα μέσα σταθεράς συντροχιάς, το επιλέγει. Είναι περισσότερα και έχουμε λιγότερα δρομολόγια και για τους λόγους ακόμα που μας είπατε. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι αυτοί οι άνθρωποι που σας επιλέγουν ταλαιπωρούνται περισσότερο. Έχουν χειρότερες ποιοτικά υπηρεσίες.
2: Βεβαίως η αύξηση εμβατικής κίνησης και μείωση των δρομολογίων επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα που λέτε. Αλλά σας λέω και πάλι όμως ότι αυτό έγινε για το έργο της αντικατάστασης των τροχιών. Όταν κάνουμε το έργο της αντικατάστασης διακόπτουμε τη κυκλοφορία σε συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής από τις 9:30-10:20 το βράδυ έως τη λήξη της κυκλοφορίας που επιφέρει μια σημαντική μείωση κάθε μέρα των δρομολογίων.
1: Να σας πω κάτι τώρα, γιατί το 9.000 ακούγεται πολύ. Εγώ μου φαίνεται 9.000.
2: Καταρχήν να σας πω, ημερησίως κάνουμε 1.520 δρομολόγια.
1: Ναι, νομικά. Γι' αυτό σας λέω, ρε παιδί μου, εσείς η σταθερή τροχιά είναι το τρόλεϊ, είναι το μετρό και το τραμ, σωστά?
2: Η γραμμή 2-3 του μετρό, η γραμμή 1 ΟΗΣΕΠ και το τραμ, ναι.
1: Μπράβο. Κάθε πόσα λεφτά δηλαδή πήγαινε και τώρα, κάθε πόσα λεφτά έρχεται το μετρό?
2: Δεν έχουν αλλάξει τον αποστάσει τι ώρε.
1: Απλώς από τις 9 και μετά το κόβεται για να αλλάξετε τις τροχές.
2: Από τις 9.30 ώρα μετά επί Κυριακοπή για να αλλάξετε τις τροχές. Αυτό είναι ένα έργο που ξεκίνησε από πέρσι το 25 και συνεχίζεται και φέτος. Που σας είπα, φέτος ήδη το πρώτο οκτάμινο έχουμε μια αύξηση 4.139 δρομολογίων μόνο στις γραμμές του μετρό και νομίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε καλύτερη. αποκαλύψει, θα έχουν μια σημαντική άνθρωση των υπουργείων.
1: Τέλος του χρόνου θα έχουν αλλάξει, δηλαδή του συντροτροχιά θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο το επόμενο δίμηνο. Πιστεύουμε στο Νοέμβριο να έχει ολοκληρωθεί.
1: Κάθε
2: το έργο.
1: Πόσα λεφτά
2: έχουμε,
1: τώρα.
2: Έχουμε αλλάξει 32 χιλιόμετρα ήδη συντροχέ και θα φτάσουμε τα 37.000 μέτρα.
1: Γιατί δεν συνεννοείστε τώρα με του συνδικάτε των εργαζομένων κτλ. Να μην βγαίνουν να σα καταγγέλνουν, αν είναι έτσι. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, α πούμε, ότι παιδιά με αλλάξει γραμμή. Άμα αλλάξει γραμμή, πρέπει να πει 10 ώρα το βράδυ.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια.
1: Μα πού το μάθαμε εμεί από το.
2: Όχι από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, νομίζω ήταν δημοσιευμένα τα δρομολόγια, όπως και από τις ανακοινώσεις της εταιρείας για το 2025 επίσης είναι αυξημένα τα δρομολόγια.
0: Έχετε,
2: δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο που
0: έχετε κάποια
2: ανακοίνωση.
0: Έχετε
2: η μειώση
0: όσον αφορά
2: την ερώτησή σας, οι χρονοαποστάσεις, τις ώρες αιχμής δεν έχουν μεταβληθεί. Στη γραμμή 3 η χρονοαπόσταση είναι στα 4 λεπτά, στη γραμμή 2 είναι στα 4,5 λεπτά. Η γραμμή 1 βέβαια είναι γύρω κοντά στα 6,5 με 7 λεπτά.
1: Για ένα ηλεκτρικό ο παλιό.
0: Κύριε Κοταρά, να ρωτήσω αν έχουμε τα ίδια βαγόνια, δηλαδή υπάρχουν οι σειρμοί όπως υπήρχαν και τα λοιπά στον ίδιο αριθμό.
2: Βεβαίως, όχι μόνο ο ίδιος ο δημός, έχουμε παραπάνω αριθμό. Δηλαδή, προσπαθούμε με ανατάξεις σειρμών να έχουμε περισσότερους σειρμούς στη διαδεσή μας για να κάνουμε και περισσότερα δρομολόγια. Έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό με στόχο και κατεύθυνση στα περισσότερα δρομολόγια και τη μείωση των χρονοαποστάσεων. Είναι κάτι που ήδη φαίνεται από το 26.
0: Δεν χρειαζόσαστε περισσότερα βαγόνια για να πετύχετε
2: το σχεδιασμό. Βεβαίως, χρειαζόμαστε περισσότερα και περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό μας. Ο σχεδιασμό μας περιλαμβάνει και αναβάθμιση των παλαιών, αλλά και την προμήθεια νέων σειρμών.
1: Κάτι δεν φτιάχνουν ένα εργοστάσιο εδώ πέρα, κάπου στην Ελευσίνα. Δηλαδή αυτό ήταν αυπηγία, νομίζω. Κάτι δεν έχουν αναλάβει και φτιάχνουν.
2: Αυτή τη στιγμή στο Βόλο φτιάχνουν.
1: Α, στο Βόλο, συγγνώμη.
2: Με μια σύμβαση που έχουμε την ισπανική εταιρεία ΚΑΦ για 14 σειρμούς για τη γραμμή 1, που πιστεύουμε τον πρώτο σειρμό να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.
1: Πόσο έχει αυξηθεί η επιβατική κίνηση, ποσοστιαία δηλαδή.
2: Για
1: να κάνουμε μια μέτρηση για τη βενζίνη δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή στο 8μηνο που έχω στοιχεία, τώρα το Σεπτέμβριο δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία, το Σεπτέμβριο έχουμε μια αύξηση του 6% περίπου, 6,2% αύξηση ευρωπαϊκής κίνησης. Εμείς στα μέσα μας καθημερινά μπαίνουν 800.000 επιβάτες. Και στα τρία μέσα με κύρια δύναμη το μετρό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αν σας ζητούσαμε να κάνετε για μια αξιολόγηση, τραμ, μετρό, ηλεκτρικός.
2: Ναι.
0: Και έπρεπε εσείς να βάλετε τώρα έναν βαθμό στην ποιότητα. Ναι, γιατί.
1: Από το ένα στο 10.
0: Δεν σας αρέσει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Στο μετρό εγώ θα ήμουν σε πολύ ψηλό βαθμό.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήμουν το εξίσου ψηλά, ας πούμε, στο θέμα του ηλεκτρικού.
2: Όχι. Στο ηλεκτρικό δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Πιστεύω όμως με την προσθήκη των νέων σειρμών και με το σχεδιασμό το συνολικό που έχουμε και την αντικατάσταση των υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας, γιατί ένα από τα δύσκολα στη γραμμή είναι και τα θέματα ασφάλειας. Νομίζω ότι θα μέσα στον επόμενο χρόνο θα είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτό.
1: Δηλαδή του ηλεκτρικού, οι σειρμοί του ηλεκτρικού δεν μπορούν να τρέχουν όσο τρέχουν του μετρό.
2: Όχι, δεν είναι θέμα ταχύτητα, είναι θέμα παλαιότητα και συχνών βλαβών που μας δημιουργούν πρόβλημα σε αυτό που συζητήσαμε και πριν και έχει να κάνει με τα δρομολόγια.
0: Ένα εξυγχρονισμένο ηλεκτρικό δεν είναι στο πλάνο, δηλαδή να δούμε
2: αυτό,
0: ξέρω εγώ, συνολικά.
2: Ο εξυγχρονισμένος ηλεκτρικός. Ο εξυγχρονισμένος ηλεκτρικός περιλαμβάνει και τις υποδομές, δηλαδή και τους σταθμούς, είτε έχουμε αλλάξει φωτισμούς, έχουμε ενισχύσει περιφράξεις για την ασφάλεια, έχουμε κάνει κάποια έργα, κάνουμε έργα προσβασιμότητας στους σταθμούς του.
1: Εδώ τα λέμε με το καρό, δεν κατέβαινε σε ηλεκτρικό.
2: Της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ. Περιμένουμε τους νέους σειρμούς και νομίζω ότι με την είσοδο των νέων σειρμών στη γραμμή του 2027 θα αλλάξει πολύ η εικόνα της γραμμής 1 σε σχέση με αυτή που είναι σήμερα, που δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί.
0: Και ένα τελευταίο, παρότι το έγραφε και η ίδια ότι δεν είναι πολύ, μια από τις ακροάτριες μας και μάλιστα την επικαλέστηκα για να πω, παιδιά, το τραμ δεν είναι αυτό που το πολύ αναφέρουμε. Όμως η ίδια μας έγραψε ότι η δικιά της, επειδή την βόλευε, την εξυπηρετεί, το παίρνει κάθε μέρα, λέει, όση κίνηση για να έχει πάρει, λέει, και εγώ τη δουλειά μου την κάνω. Οπότε θέλω να ρωτήσω, το τραμ έχει μπει για τα καλά στην καθημερινή μετακίνηση ή είναι για να κάνεις βόλτα στην παραλία, ας πούμε.
2: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο για να κάνει βόλτα στην παραλία που έχει μπει στην καθημερινή κίνηση και ιδιαίτερα στη γραμμή 6 στο τμήμα, δηλαδή Σύνταγμα Πικροδάφνη. Ήδη το Σεπτέμβριο ανακοινώσαμε τη μείωση των χρονοπροστάσεων στο τραμ. Στο τραμ τα δρομολόγια στο τμήμα αυτό είναι κάθε 7,5 λεπτά από κάθε 9 που ήταν. Κάνουμε μια προσπάθεια ενίσχυση. Έχουμε βάλει περισσότερου σειρμού. Αυτή τη στιγμή τα πρωινά δρομολόγια γίνονται με 27 σειρμού και με την επέκταση του Πειραιά και στην ακτή Ποσειδώνος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κίνηση. Νομίζω ότι είναι ένα μέσο που συνεχώς και με μεγάλα ποσοστά αυξάνεται η επιβατική κίνηση.
1: Στον Πειραιά πάει στο λιμάνι εκεί που βλέπω τους
2: σύμβους. Βεβαίως πάει στην ακτή Ποσειδώνος. Ναι, ναι. Πάει από φέτος το Φεβρουάριο.
1: Μάλιστα. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε
0: Γοντάρα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Για να ακούγονται όλα και τα λοιπά. Ακούσατε και την άποψη της διοίκησης σε σχέση με τα μέσα και τα λοιπά. Εσείς τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει τη διά του βαθμολογία.
1: Ο καθένας που κυκλοφορεί ξέρει καλύτερα και από τον διοικητή διευθυντή, τον ευθύνοντα σύμβουλο και από τον συνδικαλιστή. Ο ίδιος Τζιγκαμπούρα μας ξέρουμε.
0: Όλοι μας ξέρουμε τελικά. Απλώς ο καθένας τα βλέπει και ακριβοδίκαια.
1: Δηλαδή αυτός που τον βολεύει και ξέρει είναι εντάξει στην κρίση του.
0: Μα. Κοίτα να δεις.
1: Δηλαδή, μπορεί να μουρμούρισε 10 άλλα πράγματα, θα πει: όχι, παιδιά, με συγχωρείτε, αυτό καλό.
0: Άκουνα. Εγώ δεν είμαι. Θυμάσαι παλιότερα, δεν υπήρχε περίπτωση μέσα μαζική μεταφορά, γιατί ήμουν με τη μηχανούλα μου κτλ. Τώρα όμως πάρα πολλές φορές έχω προβληματιστεί για το θέμα των μετακινήσεων και κυρίως λόγω ότι η βενζίνη είναι πανάκριβη και δεν το συζητώ.
1: Και το κυκλοφοριακό αφόρητο. Ο συνδυασμό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όσες φορές βέβαια χρειάστηκε περισσότερο για λόγους διασκέδασης να πάρω το μετρό, δηλαδή Σάββατο βράδυ να έχουμε την παρέα μας στο κέντρο, και okay, πάμε, θα πιούμε. Με το μετρό, πάμε και θα δούμε.
1: Βέβαια.
0: Και θα δούμε πώς θα γυρίσουμε. Μπορεί να γυρίσουμε και μεταξύ, με το μετρό, μπορεί, αν ναι, τελειώσουμε νωρίς. Η εικόνα που έχω για το μετρό είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά ξαναλέω ότι για παράδειγμα στο θέμα του ηλεκτρικού, ο οποίος τι είναι, η μισή στασή, να το πω έτσι. Οι μισές από τις σταθερές τροχές. Έχεις καλή εικόνα? Όχι ρε παιδιά, δεν έχω καλή εικόνα.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν τα χρησιμοποιώ εγώ πολύ σπάνια. Και ειδικά τον ηλεκτρικό. Εντάξει. Είχα την εντύπωση ότι κάτι γίνεται εκεί, κάτι προσπαθούν. Είναι όμως ένα παλιό μέσο. Θα το φτιάξουν κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή.
1: Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι ο φωτισμός και αυτό των σταθμών. Οι τροχιές είναι, τα βαγόνια είναι, να είναι γρήγορα, να είναι αυτά. Λοιπόν,
0: και για να μην νομίζεις, Σπύρο μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Αυτό προφανώς αφορά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, και όπου φαίνεται η κυρία Γκυλφόιλ να λέει ότι ρίξαν την κυβέρνηση του στη Ρουμανία. Να πω την αλήθεια, προσωπικά θα περίμενα κάτι οριματική διάψευση και από την ίδια, άρα και τον κύριο Παπαστάβου, πως υπουργός υποτίθεται τουλάχιστον κατά το δημοσίευμα, ξαναλέω, και δεν είναι δικό μας το ρεπορτάζ αυτό, ήταν μπροστά και άκουγε ότι ρίξαμε μια κυβέρνηση, μπορεί να κάνουμε το ίδιο όπου θέλουμε. Προσωπικά περιμένω να ακούσω ένα κατηγορηματικό, δεν είναι έτσι, ψέματα, δεν το είπα ποτέ, κάτι άλλο από την Γκυλφόιλ. Είναι ακούσει για τον Παπαστάβου, δεν άκουσα.
1: Παιδιά. Αυτά είναι, αυτά τώρα συγγνώμη που θα το πω, είναι μπουτς ρώσικα τα οποία διοχετεύουν σταθερά τέτοια πράγματα. Δηλαδή, στη Ρουμανία, άμα πέσει μια φιλορωσική κυβέρνηση, την έχει ρίξει η Γκυλφόιλ. Στη Γερμανία, όταν ανεβαίνει το AfD το φιλορώσικο, μίλησε ο λαός. Όχι, παιδιά.
0: Δημήτρη μου, δεν θα ασχολιόμουν ούτε εγώ. Αλλά πρέπει να σου πω ότι η Wall Street Journal είναι κάτι σαν. Τι να πω τώρα, το Ευαγγέλιο του χρηματιστηρίου, του δυτικού κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς, και επειδή, πώς να σου το πω, άλλος το γράφει και αρχίζουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι εσύ, εγώ και τα λοιπά θέλουν να αγιώσουμε να κάνουμε ένα σχόλιο. Λες και το δύσκολο είναι να πεις, παιδιά το γράφει εδώ, λέει αυτό, μάλιστα. Και περιμένουμε να ακούσουμε ένα κατηγορηματικό, δεν είναι έτσι. Τώρα, για να προλάβουμε και να κλείσουμε και την εκπομπή, ευχάριστα πως την ξεκινήσαμε. Ένας νοικοκύρης, τον οποίο δεν θα τον ρωτήσουμε αν είναι κακομοίρης ή τι ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γιώργος Νοικοκύρης. Δημοσιογραφάρα, έχει πέσει γραμμή. Εγώ να θυμίσω βέβαια ότι με τον Γιώργο συζητούσαμε μετά τη νίκη με τη Σερβία.
1: Yes, indeed.
0: Και στη νίκη με τη Σερβία λέγαμε ότι η εθνική ομάδα πραγματικά άξιζε την νίκη με το παραπάνω. Μπορεί να την πήρε στο 95 προς
1: θεός. Δεν πειράζει. Αποδόθηκε δικαιοσύνη.
0: Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ωραίο.
1: Ναι. Τώρα η δικαιοσύνη μας χρωστάει. Αν ναι.
0: Η δικαιοσύνη, η ποδοσφαιρική, το ποδόσφαιρο, ξέρετε, δεν είναι και το πιο δίκαιο άθλημα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μπασκετόβιος μεν, θεωρώ τον μπάσκετ αρκετά δίκαιο άθλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια πολύ χειρότερη ομάδα να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Αλλά στο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει και δίκαιο στο Πανεπιστήμιο. Το δίκαιο έχει.
0: Δεν τα πήγαινα.
1: Το πρώτο μάθημα που κάνει στο δίκαιο είναι. Στο αστικό δίκαιο που είναι η βάση. Λέει. Το δίκαιο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στο δίκαιο δίκαιο και στο άδικο δίκαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν χώρες που έχουν κράτος δικαίου, που είναι οι δυτικές αστικές δημοκρατίες, και οι χώρες που έχουν κράτος δικαιοσύνης, που είναι κυρίως αυταρχικά καθεστώτα, ισλαμικές χώρες κτλ. Στο κράτος δικαίου υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο όλοι το υπακούν και το ακολουθούν. Στο κράτος δικαιοσύνης υπάρχει ένας ηγέτης που όλοι ομνίουν στη σοφία του να αποδίδει δικαιοσύνη. Λοιπόν,
0: συγκρατήσω τώρα. Για τον κύριο δεν κάναμε τον πρόλογο. Οπότε πάμε να τον ρωτήσουμε πόσο δίκαιο είναι. Δεν θέλει. Για ξαναπροσπαθήσουμε στην επόμενη
1: γραμμή. Για πάρτε πάλι.
0: Για κοίτα ρε Κωστάκη, τον έχουμε. Γιώργη. Γιώργος Νικογύρης.
1: Έλα.
0: Έλα Γιώργη.
2: Είστε καλά.
0: Καλά. Κουβεντιέσαμε για το πόσο δίκαια ήταν η χθεσινή μας νίκη, αλλά νομίζω ότι όταν έρθει είναι τόσο γλυκιά που δεν σε νοιάζει πολύ.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υποφέραμε κάποια σημεία του αγώνα χθες απέναντι.
1: Ένα ημίχρονο το πρώτο, υποφέραμε πολύ. Ναι.
2: Εντάξει, ναι, από το 25-26 εκεί και μετά μας πιέσανε πολύ, μέχρι το 60 εκεί το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Αλλά ισορροπήσαμε μετά, η αλήθεια είναι. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τώρα, άμα δεν υποφέρεις και στη Γερμανία.
1: Ναι, πού θα υποφέρεις.
2: Ναι, πού θα υποφέρεις. Μπορεί η Γερμανία να μην έχει την έγκλη που είχε.
1: Ωραία, ομαδάρα είναι. Αυτό που θα ήταν ομαδάρα,
2: καλά. Αλλά, ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας κολοσσός του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είναι πολύ σημαντική νίκη, μια ιστορική νίκη. Δεν έχουν ξαναγεννήσει ποτέ τη Γερμανία.
1: Ποτέ.
2: Όχι εκτός έδρας, συνολικά. Ποτέ. Ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή ουσιαστικά χώρα που δεν είχαμε μπορέσει ποτέ να την κερδίσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέχωρα το ότι πάμε στους 6 βαθμούς, είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία. Και
0: αυτά τι σημαίνουν για το Nations League, πώς λέγεται.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Nations League οι δύο πρώτοι προκρίνονται στα προημιτελικά. Η διοργάνωση συνεχίζεται και έχει κούπα, δηλαδή βγαίνει νικητής, βγαίνει κάτοχος του Nations League. Εμείς αυτή τη στιγμή λοιπόν ως πρώτοι είμαστε μέσα στην πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, στα προημιτελικά. Όμως ο βασικός μας στόχος ήταν να πάρουμε την τρίτη θέση, τουλάχιστον, να περάσουμε ουσιαστικά τη Σερβία, γιατί η τρίτη θέση μας δίνει τη δυνατότητα, αν είμαστε στους δύο καλούς τρίτους των τεσσάρων ομίλων, δηλαδή με καλύτερη βαθμολογία ή καλύτερο συντελεστή γκολ, μέναμε στην κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση, και το σημαντικότερο θα πω εγώ, μπαίναμε στην κλήρωση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει το Δεκέμβριο των προκριματικών ως ισχυρή. Δηλαδή εμείς και άλλες 11 και οι άλλες 11 καλύτερες ομάδες του Nations League δεν θα πέφταμε στον ίδιο όμιλο. Άρα θα αποφεύγαμε τις μεγαλύτερες ομάδες.
1: Θα πέσαμε με τους μικρούλιδες.
2: Ομάδες της Ευρώπης.
1: Με τους μικρούλιδες.
2: Εντάξει, υπάρχουν και καλές ομάδες από κάτω, αλλά όχι τα μεγαθύρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη κατηγορία.
1: Τώρα η Ισπανία, η Σερβία έχασε και από τους Ολλανδούς χθες μέσα στο γήπεδο της.
2: Εντάξει, το περιμέναμε αυτό, την αλήθεια. Οι Ολλανδοί ήταν το φαβόρι. Να σταθούμε λίγο στον κόσμο. Ήταν πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Νόμιζα ότι ήταν σε ελληνικό γήπεδο.

0: Όλοι.
1: Πήγαν πάρα πολλοί
0: κόσμοι.
1: Πήγαν κοντά σε 7.000. Δεν ήταν μόνο όσοι μένανε στο
0: Augsburg. Όχι, γύρω από τη Γερμανία πήγαν, βέβαια.
1: Είχαν έρθει από πολλά σημεία, από Ντόρτμουντ, από Μόναχο.
2: Του δώσαν και μεγάλη χαρά, φαντάζομαι. Αλίμονο, δηλαδή.
1: Για χαρά, γιατί φανταστείτε σήμερα τις δουλειές τους, με τι περηφάνεια έχουν να πάνε.
2: Είδα σε κάποια στιγμή, Γιώργη, να δείχνει έναν Έλληνα που κρέταγε κάποιο πανό.
0: Ναι.
2: Έλεγε κάτι στα γερμανικά, ένα σουβλάκι, και τότε κατάλαβα.
0: Το λουκάνικο. Ναι, λουκάνικο ήταν το πρώτο.
2: Πώς το λένε, μην με ρωτήσει όμως. Δύο. Δηλαδή και καλά, ας πούμε, θα κέρδισε το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι θα κερδίσει το σουβλάκι.
2: Το λουκάνικο.
1: Ναι.
2: Ωραία. Εντάξει, μεγάλη χαρά.
1: Είναι ωραία. Είναι ωραία, είναι μεγάλη χαρά.
2: Το επόμενο στοίχημα είναι Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι, παίζει την Πέμπτη στην Τούμπα. Επιστρέφει η ομάδα σήμερα.
0: Θα πάνε τα πάω και εκεί θα γίνει χαμός στην εξέδρα. Ναι, η εξέδρα του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Η Θεσσαλονίκη και η ΠΑΟΚ ειδικά. Και η Αριάννη.
2: Είναι καταπληκτική.
0: Μεγάλη, βαριά εξέδρα. Δεν παίζεται.
1: Την Πέμπτη με την Ολλανδία. Αυτό είναι το επόμενο μάτς λοιπόν. Και εκεί είναι το σημαντικό, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις δύο πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί που φεύγοντας από την Αθήνα θεωρούσαν ότι η Εθνική μπορεί να κάνει 2-2 με Σερβία και Γερμανία. Αλλά
2: ένα χείρι ήταν ο στόχος.
1: Πήρε αυτό που της αξίζει, νομίζω, και πήρε αυτό που μπορεί να τη βοηθήσει πάρα πολύ για τη συνέχεια και να επενδύσει πάνω σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Έχουμε τώρα την Πέμπτη Ολλανδία και την Κυριακή ξαναπαίζουμε με τους Γερμανούς. Πάλι στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική. Έτσι πάει αυτή η διοργάνωση.
0: Αυτό ρε παιδί μου, τι είναι, δηλαδή, είναι. Αυτό είναι, ας πούμε, διαγωνισμός εξόντως ποδοσφαιριστών, βιολογικών.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όχι, αντί να κάνουν δύο διακοπές όπως κάνανε παλιά, δηλαδή αρχές Σεπτέμβρη, αν θυμάστε, σταμάτησε το πρωτάθλημα, παίζανε δύο αγώνες. Παίζανε μέχρι αρχές Οκτώβρη, σταματούσε το πρωτάθλημα, παίζανε άλλες δύο αγώνες εθνικές και σταματούσε ξανά το πρωτάθλημα αρχές Νοέμβρη, παίζανε άλλες δύο αγώνες.
0: Εντάξει, τώρα, αλλά αυτό είναι σαν τις Πανελλήνιες, να πούμε. Δεν είσαι σε κακή εβδομάδα, βρέθηκες εκτός. Είσαι σε καλή εβδομάδα, μπήκε στο Πολυτεχνείο, να πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Τώρα ποιο είναι πιο δίκαιο με τόσα πολλά παιχνίδια που υπάρχουν για τους συλλόγους και πρέπει να χωρέσουν και οι εθνικές ομάδες.
0: Yeah.
1: Από το χρόνο θα αλλάξει.
0: Okay.
1: Από το χρόνο, okay. Από το επόμενο
0: Ολλανδία. Την Πέμπτη έχουμε να δούμε αγώνα.
1: Θα ξαναλλάξει.
0: Έχουμε αγώνα.
1: Την Πέμπτη με την Ολλανδία, 9:45 στην Τούμπα.
2: Να είσαι καλά, Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θυμάσαι τώρα να σου πω το. Θυμάσαι αυτό του Λίνεκερ, την περίφημη φράση.
2: Ναι, παίζουν 11 με 11 και στα
0: το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν 22 παίκτες και στο τέλος κερδίζουν Γερμανοί. Αυτό δεν το είπε Γερμανός, Εγγλέζος το είπε.
2: Εγγλέζος το είπε και μάλιστα μέχρι πρόσφατα ήταν και ο πρώτος σκόρερ.
0: Αλλά υπήρχε και απάντηση. Ο Ιμπραήμοβιτς πολλά χρόνια αργότερα, ξέρεις τι είπε. Είπε, οι Γερμανοί παίζουν σαν μηχανές. Εγώ παίζω σαν Θεός.
2: Εντάξει, οκ.
0: Υπερβίαλο λίγο, αλλά.
2: Θαυμαστής, αλλά τέτοια έπαρση.
0: Λέω ρε, παιδί μου τώρα. Ήταν απάνω στην αντιπαράθεση.
2: Λοιπόν, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος. Θα ήταν παράληψη μας να μην μπούμε για τις απειλές που εκτοξεύει ο ιδιοκτήτης. Όχι μόνο εκτοξεύει, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντας. Φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή. Έλα.
0: Διώχνει όσους έχουν πει.
2: Ακριβώς.
0: Όσους έχουν καταθέσει εναντίον της εταιρείας, διώχνουν.
2: Σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, ενώ διεξάγεται η όποια έρευνα κτλ. Και υπάρχει και μια καταδικαστική απόφαση από ό,τι φαίνεται. Άρχισε τις απειλές του τύπου. Πήγες, ας πούμε, και μαρτύρησες.
0: Όποιος κατέθεσε, παιδιά, επειδή του σκοτώθηκε ο συνάδελφος δίπλα.
2: Και πρόσεχε, μιλάμε για θανάτους, όπως πολύ καλά υπογραμμίζει ο Δημήτρης. Εδώ πέρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι περιμένω. Όχι απλά να γίνονται δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, δηλαδή ότι εκβιάστηκαν ή ότι απολύθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι είπαν απλώς πώς έγινε. Είσαι και χάσαμε 5 ανθρώπους. Λέω, περιμένω να δω κάποια ενέργεια που θα αποκαταστήσει και την όποια δικαιοσύνη. Το δίκαιο δεν είναι
0: σωστό. Ναι.
2: Το λέω γιατί προσωπικά θα το είχα και βάρος στη συνείδησή μου να μην το πω, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι. Ενώ βλέπεις μια τέτοια ήθη συμπεριφορά, δεν βλέπεις την ανάλογη αντίδραση. Σκότωσε τους ανθρώπους με τις αυλεψίες του. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, αλλάξει. Και όποιος αύριο μεθαύριο παρατηρήσει κάτι, θα πρέπει να το βουλώσει, να μην μιλήσει ή να θρυνούμε κι άλλους. Όχι, ρε γαμώτο. Όχι, ρε γαμώτο.
0: Συμφωνούμε απολύτως 150%, μη σου πω και 200%.

0: 90.
1: Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχεις κλείσει όλα τα δευτερόλεπτα που έχεις σήμερα. Δεν ξέρω πόσα είναι στο δίωρο.
0: Δεν έχω άλλα, τέλος.
1: Είναι ώρα να φεύγουμε. Να ευχηθούμε σας καλή εβδομάδα, καλό λοιπόν, κουράγιο.
0: Και σας επαναλαμβάνω, παιδιά, επειδή βλέπουμε τα μηνύματα. Από μένα θα ακούτε αυτά που δεν θέλετε να ακούσετε. Να το δεχτείτε έτσι, είναι η σχέση μας. Εμένα και των ακροατών. Αυτή είναι η ουσία της σχέσης μας. Δεχτείτε το.
1: Το αρέσει το αντί, τι να κάνει. Αν δεν το αρέσει, θα βρισκόταν στο αντίκριστο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, Μαρία Αλιφάντη, με τις ειδήσεις.
0: Bye bye.
1: Σε πολύ πολύ λίγο κοντά σας, ο Παλούς είμαστε.

0: Τώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί στην Αθήνα και τον Πειραιά, μόνον οι 50 είναι οι ιατροί, ανέφερε στο σταθμό μας η δημοσιογράφος της εφημερίδας Το Βήμα, Έλενα Φιντανίδου. Στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνον οι 5 είναι οι ιατροί. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ελέγχων, χαρακτηριστικές είναι η περίπτωση δερματολογικού ιατρείου στη Θεσσαλονίκη, που είχε μεν σχετική άδεια, αλλά όσες φορές έγινε έλεγχος, δεν υπήρχε γιατρός, το οποίο απαγορεύεται. Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε κλείσει 2 με 3 φορές στο παρελθόν και ξανά άνοιξε με άλλο αφημί. Επίσης, σε χώρο ολιστικής ιατρικής, όπου πραγματοποιούσαν υδροθεραπείες εντέρου, είχαν και ακαδημία στην οποία εκπαίδευαν κόσμο. Για διαβρωμένο παρεκκλητευτικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος έχει ήδη σταλεί στα εργαστήρια για ανάλυση, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπύραρχος πραγματογνώμονας Μιχάλης Αυγουλέας για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόρροφο κτίριο επί της Οδούλης σε κράτους στην Πλάκα. Όπως είπε, αναζητείται επίσης αν είχαν αντικατασταθεί οι βαλβίδες που διακόπτουν την παροχή όταν πέφτει η πίεση. Εάν δεν είχε γίνει αυτό, τότε μιλάμε για εγκληματική πράξη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή είναι από τον περασμένο αιώνα και ενώ η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα γίνει έλεγχος και αναβάθμιση από το 2000, αυτό δεν έγινε ποτέ. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών μεταβαίνουν από σήμερα έως και την Τετάρτη οι συγγενείς των 6 θυμάτων της τραγωδίας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία του προαστιακού, καθώς η φωτιά είναι σε εξέλιξη κοντά στις γραμμές. Σε ύφεση είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού στα Εξάρχεια. Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με οποροκυπευτικά προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση τις προηγούμενες ημέρες στην Εύβοια. Έχουν πληγεί περίπου 2 με 3.000 στρέμματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας Εύβοιας. Ανέφερε ότι όσα κομμάτια γης είναι δηλωμένα στον ΕΛΓΑ θα αποζημιωθούν σε περίπου 2 με 3 μήνες, ενώ όσα υπάγονται στο κρατικής αρρωγής θα χρειαστεί τρέξιμο και πίεση για να βγουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι αποζημιώσεις μέσα σε 4 χρόνια. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου να ληφθούν άμεσα μέτρα, τονίζοντας ότι μόνο για να γεμίσει το τρακτέρ πετρέλαιο απαιτούνται 793 ευρώ και τα καύσιμα διαρκούν για μόλις 15 ώρες δουλειάς. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο μάλιστα έσπευσε και να ευχαριστήσει δημοσίως με ανάρτησή του. Η συγκεκριμένη ανάρτηση του Συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως κατέβηκε ή διαγράφηκε λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίησή της. Πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή, δεν μπορεί να μπαίνει το σχολείο σε τέτοιου είδους πρακτικές και να ξεπλένει ουσιαστικά έναν καταδικασμένο, έναν διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης και να τον εμφανίζει ως ευεργέτη, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστας Βάρναλης. Νέα ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν το πρωί στην Ουκρανία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 22 ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χαρκόβου, ρωσική αεροπορική βόμβα έπληξε κτίριο διαμερισμάτων, τραυματίζοντας αμάχους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και παιδιά. Στο Κίεβο, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ρωσικό ντρόουν έπληξε πρατήριο βενζίνης, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι τώρα πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή αρχικά η ηθοποιός Μέλπο Κωστή. Από το 1960, όταν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, στο 1972, συμμετείχε σε συνολικά 23 ταινίες, πολλές από τις οποίες με πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Νίκη με τεράστια σημασία ήταν η χθεσινή επί της Γερμανίας για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά οι πιθανότητες να τερματίσει στις δύο καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων και να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Ταυτόχρονα θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά και παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, αποφεύγοντας μεγάλους αντιπάλους. Εκτενής αναφορά γίνεται από το γερμανικό τύπο για την νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Κλόπ, είναι ο προκλητικός τίτλος στην ιστοσελίδα της Bild, εστιάζοντας κυρίως το αποτυχημένο ντεμπούτο του γερμανού ομοσπονδιακού προπονητή εντός έδρας και στο γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα δεν ήταν παρούσα στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές. Με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν κατά τόπους στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λόγω πυρκαγιάς σε κτίριο έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Θεμιστοκλέους από Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά, ενώ δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται και στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Συγκρού, λόγω ακινητοποιημένου τρόλι. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα έως πλατεία Καραϊσκάκη ανατμήματα, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα Ανόδου, αλλά και στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσβου έως Άλιμο ανατμήματα. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις έως 25 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις έως 15 λεπτά σημειώνονται από Κόμβο Ανθούσας έως Κόμβο Κηφισίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Μέγα News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
8: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Έχουμε... μπαίνει Οκτώβριο σε λίγο. Σιγά σιγά αρχίζουμε να κατεβάζουμε και τα χειμωνιάτικα από το πατάρι. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Νίκος Λοκαλακόπουλος βοηθάνε σε όλα τα σημαντικά. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Τσίμας και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Δημητριάδη απαντάει στο 21 10 16 10 46. Φαντάζομαι σιγά σιγά τα έχετε μάθει και εσείς, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε με mail στο studio at meganews1046.gr ή να στείλετε Viber ή WhatsApp μηνύματα στο 698 1041 1046. Τα μάθατε εσείς, τα μάθα και εγώ. Καλημέρα λοιπόν, είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Η μέρα έχει δύο εικόνες που έρχονται ως ανάμνηση από τα όχι και πάρα πολύ παλιά και πολλά νέα πρόσωπα που ήρθαν στη ζωή μας και τη σημάδεψαν. Να αρχίσω από τις αναμνήσεις. Λοιπόν, να σας θυμίσω, σαν σήμερα, 2015, 28 Σεπτεμβρίου του 2015, είναι η επέτειος της μάχης της ναυαχίας της Σαλαμίνας. Τέλη Σεπτεμβρίου τώρα, με ακρίβεια αν είναι 28, 29, 25 δεν είμαι σίγουρος να σας το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι συμβατικά 28 Σεπτεμβρίου του 480 πριν το Χριστό έγινε η ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνας. Το 2015 λοιπόν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος είχε την ωραία ιδέα να κάνει μια τελετή για να τιμήσει τους σαλαμινομάχους. Πήγε λοιπόν στην ακροθαλασσιά, παρατάχθηκε η μπάντα του ναυτικού και ένα σωρό αξιωματικοί με τις στολές τους και μερικά κορίτσια ντυμένα με αρχαιοελληνικούς χιτώνες. Στήθηκαν κάτι τελάρα ξύλινα, κάτι παλέτες, να κάνουν ένα διάδρομο μέχρι την ακροθαλασσιά. Απάνω τους στρώθηκε μια κόκκινη μοκέτα για να περπατήσει ο υπουργός χωρίς να πατήσει στην άμμο, να αφήσει στεφάνι και να προσκυνήσει τη θάλασσα των σαλαμινομάχων. Αξέχαστη εικόνα. Η δεύτερη αναμνηστική εικόνα έρχεται από λίγο νωρίτερα, 2013, μια τέτοια μέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2013. Οι οθόνες της τηλεόρασης είχαν πλημμυρίσει από τις εικόνες των στελεχών της Χρυσής Αυγής που οδηγούν το σιδηροδέσμι από τα σπίτια τους προς το κέντρο κράτησης. Ο Μιχαλολιάκος, ο Βασιδιάρης και οι υπόλοιποι, 10 μόλις μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν σε δίκη. Αυτές είναι οι αναμνήσεις της ημέρας. Αυτός που ακούτε είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο της jazz μουσικής, ένας από εκείνους που τον άλλαξαν, από τους πιο βασικούς, ο Miles Davis. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1991. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και ο Benny King, ένας μεγάλος συνθέτης και τραγουδιστής της soul που τον ξέρουμε κυρίως από ένα τραγούδι του, «Στα σου πλάι μου», του Testing Stand By Me.
1: When the night has come and the land is dark.
0: Ξεκίνησα με αναμνήσεις από τα παλιά. Τι συζητάμε σήμερα, τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν σήμερα. Η Άννα Βύση φυσικά, που γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο, λένε κοντά 100.000 κόσμος. Και να σκεφτείτε ότι είχε και ανταγωνισμό εκείνο το βράδυ. Λίγο πιο εκεί, στο Πάρκο Τρίτσι, μιλούσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στασιάζεται. Ποιος είχε περισσότερο κόσμο, η Βύση ή ο Κουτσούμπας? Τι άλλο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής που για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας κέρδισαν μέσα στη Γερμανία 1-0 σε ένα από τα αλυσμόνητα παιχνίδια. Σιγά σιγά αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτή είναι ίσως η καλύτερη Εθνική που έχουμε δει τουλάχιστον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ νομίζω ότι η καλύτερη με βάση την νοσταλγία που με την οποία τη θυμάμαι είναι εκείνη η Εθνική του 1968-69 όπου έπαιζαν μαζί στην Εθνική ο Δωμάζος, ο Κούδας, ο Παπαϊωάννου, ο Σιδέρης, ο Σαράφης, ο Καμάρας, ο Οικονομόπουλος, δηλαδή μερικοί από τους παίκτες που διεκδικούν ότι είναι οι καλύτεροι όλων των εποχών. Ποιος άλλος? Ας τον πω. Μόλον ότι δεν συγκρίνεται ούτε με τον Δωμάζο ούτε με την Αναβίση. Ο Γιάννης Μαρίνος, ένας σπουδαίος Έλληνας δημοσιογράφος που επί 61 χρόνια έγραφε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και το Βήμα, χτες δημοσίευσε το τελευταίο του κείμενο και πρέπει να πω πως όχι μόνο εμείς, η πιάτσα η δημοσιογραφική που τον σεβόμαστε απεριόριστα, αλλά νομίζω και ένα μεγάλο μέρος των αναγνωστών του θα συγκινήθηκαν διαβάζοντας το αποχαιρετιστήριο του κείμενο. Εμένα μου άρεσε κυρίως μια φράση. «Σε ουδένα επέτρεψα να μου υποδείξει τι θα έπρεπε να γράψω ή να μην γράψω», έγραψε ο Γιάννης Μαρίνος. Τι άλλο συζητάμε? Από την Παρασκευή το πρωί και αδιάκοπα αυτό που συνέβη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα. Η φοβερή έκρηξη 7.30 ώρα το πρωί, η κατάρρευση του κτηρίου, ο θάνατος των 6 ανθρώπων, τα δύο παρακείμενα κτίρια έχουν κριθεί ακατάλληλα και από τότε όλοι συζητάμε και αγωνιούμε τι προκάλεσε την έκρηξη, δεύτερον τι προκάλεσε την κατάρρευση της οικοδομής και το ερώτημα που έχουμε όλοι, τι έλεγχο άραγε πρέπει να κάνουμε για να αισθανόμαστε ασφαλείς, έχει και ένα τίτλο σήμερα, ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας της απογευματινής: «Κτίρια βόμβα στις γειτονιές μας». Στις γειτονιές μας, λες. Παρακάλεσα τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής χημείας στο Πανεπιστήμιο στο Δημοκρίτιο και είναι, επιπλέον έχει μια μεγάλη εμπειρία, ειδικευμένος σε ατυχήματα ως αντιστράτηγος της πυροσβεστικής αναποστρατεία. Καλημέρα, κύριε Χάλαρη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, έχετε μια σαφή εικόνα, γιατί από την αρχή η υποψία ήταν ότι το προκάλεσε μια έκρηξη στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τι λέτε?
2: Εντάξει, αυτό δεν αμφισβητείται ότι έγινε από διαρροή φυσικού αερίου, γιατί είναι όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατυχήματος, δηλαδή το ότι έγινε στο δεύτερο όροφο, που αυτό, για να σας το εξηγήσω πιο απλά. Το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτές τις μέρες. Το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ και το αέριο να ανεβαίνει προς τα πάνω. Οπότε εγκλωβίστηκε στο υψηλότερο σημείο. Από την άλλη.
0: Αυτό σημαίνει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ντε και καλά η διαρροή ήταν στο δεύτερο όροφο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η διαρροή μπορεί να ξεκίνησε είτε, θα λέω το λιγότερο σενάριο, το πιο πιθανό σενάριο, να έγινε από το εξωτερικό χώρο και να μπει και να βρει και τρόπο να εισέρευσε μέσα στο κτίριο και να ανέβαινε προς τα πάνω. Μπορεί να έχει γίνει σε κάποιο χαμηλότερο σημείο. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Έχουν σχέση όλα αυτά με την κατασκευή ουσιαστικά του αγωγού μέσα στο σπίτι αλλά και έξω. Δηλαδή πρέπει να δούμε ημερομηνία κατασκευής, ανακατασκευής του αγωγού χαμηλής πίεσης στην περιοχή, όλο το υλικό, την παλαιότητα, την πίεση λειτουργίας, αν υπάρχει ιστορικό αντικαταστάσεων. Για το συγκεκριμένο κτίριο πρέπει να δούμε το φάκελο της σύνδεσης, τις μελέτες, τα πιστοποιητικά εσωτερικής εγκατάστασης. Είναι ένα κόμβο στοιχείων που πρέπει για να μπορέσουμε να βγάλουμε όσο δυνατόν γίνεται άκρη, γιατί θέλουμε την έκρηξη. Δεν μένουν και πάρα πολλά στοιχεία, αλλά πάντα όμως η έκρηξη και η φωτιά μιλάνε. Και αυτό ήταν που ήθελα να σας πω, ότι η υφή της έκρηξης ήταν αυτή που μας έκανε να καταλάβουμε τι είναι το φυσικό αέριο. Γιατί δεν ακολούθησε με κεταμένη φωτιά και τα λοιπά. Είναι σημεία τα οποία συνάδουν με πυρκαγιές φυσικού αερίου.
0: Τώρα, μεταφέρω ερωτήματα που όλοι έχουμε, κυρίως όσοι χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο στα σπίτια και αγωνιούμε αν είναι ασφαλής η εγκατάσταση ή αν πρέπει κάτι να κάνουμε για να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής. Έχουμε εικόνα αν αυτό την προκάλεσε το δίκτυο που μεταφέρει φυσικό αέριο στην περιοχή ή σύνδεση του δικτύου με το συγκεκριμένο σπίτι ή συνέβη κάτι στο εσωτερικό του σπιτιού?
2: Πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε, γίνεται η προανάκριση, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε, καταρχάς δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε και να δαιμονοποιήσουμε το φυσικό αέριο που είναι ένα καλό καύσιμο και πράσινο καύσιμο έτσι, στην ολότητά του. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν πολίτες, θα πρέπει αυτό που ορίζει και η νομοθεσία, δηλαδή κάθε 4-5 χρόνια να βλέπουμε αν η εγκατάστασή μας από το σημείο σύνδεσης, από το κεντρικό δίκτυο, να το πούμε λιγάκι έτσι, στο αγωγό του φυσικού αερίου και πέρα τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν έχει διαρροές, δεν έχει προβλήματα. Αυτό είναι κάνα 4-5 χρόνια και πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο εγκαταστάτη. Αν το κάνουμε αυτό, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα. Αυτό είναι το μυστικό, λέτε, είναι αυτό. Έχεις την εγκατάσταση.
2: Το βλέπετε, απλώς ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε. Το αφήνουμε και λέμε, εντάξει, τι σε μένα θα συμβεί και εκεί ξεκινάει η αλυσίδα των κακών προβλημάτων.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή είναι ένα σωρό πράγματα που προβλέπονται, αλλά θεωρεί κανείς ότι. Εντάξει.
2: Ναι, σε μένα δεν θα δείξει σε μένα. Και σε μένα, ναι. Είμαστε και ακριβώς. Τώρα για την εσωτερική κατάσταση του κτηρίου πρέπει να δούμε τους μετρητές, τις ολυνώσεις, τους λέβητες, δηλαδή τη σχέση με το λέβητα, με την κουζίνα, τους καυστήρες, το τζάκι, οι ηλεκτροβάνες. Είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να εντοπιστούν και να μελετηθούν, να δούμε τι γίνεται.
0: Τώρα, ένα δεύτερο ερώτημα είναι. Δεν είναι συνηθισμένο πράγμα να γίνεται μια έκρηξη σε ένα λέβητα, σε μια κατάσταση φυσικού αερίου και να γκρεμίζεται, να εξαφανίζεται ένα ολόκληρο σπίτι, να γίνεται συντρίμια.
2: Έχετε ένα δίκιο. Καταρχάς στην Ελλάδα είναι δεδομένο ότι δεν είναι συνηθισμένο, δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη. Η διεθνή εμπειρία έχει δείξει ατυχήματα, κυρίως βέβαια στις παλαιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 90-2000, να το πω λιγάκι έτσι. Και στην Γαλλία και στην Βόρεια Αμερική. Τώρα, οι φύλες καταστροφής εδώ. Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά το δάσκαλο, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Καρύδη. Ουσιαστικά έχει σχέση με την παλαιότητα και την ερωτότητα του κτηρίου. Οπότε, και αν είχαν γίνει και άλλες ανακατασκευές του κτηρίου, οι οποίες δεν φαίνονται κτλ., αν θέλετε, οδηγήσαν στην πιο γρήγορη κατάρρευσή του.
0: Ναι, ακούω ότι επειδή είναι πολλά κτίρια, ειδικά εκεί στην περιοχή της Πλάκας, σαν αυτό. Δηλαδή παλιά κτίρια με τα ίδια πάνω κάτω χαρακτηριστικά, χωρίς φέροντα οργανισμό. Υπάρχει μια ανησυχία και ένα ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή πώς, αν αυτό που συνέβη εκεί μας διδάσκει κάτι.
2: Προφανώς μας διδάσκει ότι οποιαδήποτε ανακατασκευή πρέπει πάλι να γίνεται με επιβλέποντα μηχανικό, ο οποίος θα κοιτάζει ότι σε περίπτωση, δεν είναι η έκρηξη, η έκρηξη είναι το λιγότερο, σε περίπτωση σεισμού δεν θα έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Γιατί η υφή των κτηρίων αυτών, ειδικά στην Πλάκα, ξέρετε, είναι τα παλιά κτηρία που ο ένας τείχος στηριζόταν στον διπλανό τείχο ή δεν ήταν κοινός ο τείχος. Είναι παλιές κατασκευές οι οποίες έχουν άλλη φιλοσοφία. Αν ήταν καινούργιο το κτίριο, προφανώς δεν θα είχαμε τις ίδιες συνέπειες. Άρα χρειάζεται να γίνεται πάντα με το βλέμμα σε μια φυσική καταστροφή τύπου σεισμού, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ο φέροντος οργανισμός του κτιρίου.
0: Θα έχουμε, φαντάζομαι όταν τελειώσει αυτή η έρευνα, που βλέπω ότι γίνεται, δεν είναι πολύ γρήγορη, θέλω να πω, δεν ξέρω γιατί ακολουθείτε κάποιο πρωτόκολλο που απαιτεί, ας πούμε, προσεκτικό και αργό έλεγχο.
2: Δεν μπορεί να είναι γρήγορη αυτή η έρευνα, και μάλιστα θα έλεγα ότι πήγε και λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά την εκένωση του χώρου από τα μπάζα και τα λοιπά, τα οποία πρέπει να σημαδευτούν, πήγαινε σε ειδικό χώρο για να μπορέσει να γίνει μετά η προανάκριση. Ξεκινάμε, ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε την αλυσίδα. Πρέπει να ξεκινήσουμε τι γινόταν με το κεντρικό δίκτυο του χαμηλής πίεσης στην πόλη, εκεί στην περιοχή. Μετά από το δίκτυο χαμηλής πίεσης μέχρι τη σύνδεση και μέχρι την είσοδο στο σπίτι και μετά τις ολυνώσεις εντός του σπιτιού. Θέλει πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να βγει η συγκεκριμένη άκρη από το γίνεται. Το μόνο που φαίνεται καθαρά ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσουν, πρέπει να πάρουν το σχεδιάγραμμα, να δούμε που έχουμε δει. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είχε τζάκι, ταχυθερμοσύμφωνα, κουζίνα, ήταν τα τρία σημεία που έδινε ενέργεια το φυσικό αέριο. Και από εκεί να δούμε ποιο ήταν το πιο πιθανό σημείο διαρροής. Γιατί ξέρετε, και το ότι δεν έγινε γρήγορα αντιληπτό, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Γιατί έχει οσμή το φυσικό αέριο, για να το καταλαβαίνουμε. Όχι οσμή.
0: Ναι, αυτό και αυτό είναι κάτι που ήθελα να σα το ρωτήσω. Το καταλαβαίνει κανείς, το αισθάνεται όταν έχει διαρροή το φυσικό αέριο, έτσι δεν είναι? Ενώ έχει μια οσμή.
2: Εγώ προφανώς έχει μια οσμή και είναι ειδική, έχει απεκτήσει οσμή, το καταλαβαίνουμε και σχετικά γρήγορα. Πιστεύω ότι η διαρροή πρέπει να έγινε από απόγευμα προς νύχτα και γι' αυτό κυριολεκτικά τους έφυγε τους ανθρώπους στον ύπνο. Και όταν έγινε έντονη η οσμή και σηκώθηκαν να δουν, και έγινε η μοιραία κίνηση. Πατήσαν τον ηλεκτρικό διακόπτη, κάποια μπρίζα ή κάποιο για να ανάψει το φως. Και δημιουργήθηκε η πηγή ένωση και εδώ στην έκρηξη.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ πιθανή λογική.
2: Είναι το πιο φυσιολογικό αυτό.
0: Το πιο φυσιολογικό, έτσι όπως γίνεται.
2: Το πιο φυσιολογικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε ξαπλώσει, έχουμε κλείσει καλά τα παράθυρα λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχει αρχίσει και κλωβίζεται το φυσικό αέριο. Στα ψηλά στρώματα πάλι του δωματίου βρίσκει ό,τι κοιλότητες υπάρχουν, γιατί είναι τα ΕΠΑ, αέριο, ξέρετε, διαχέεται και καταλαμβάνει το σύνολο του χώρου. Δεν μένει σε ένα σημείο, απλώνεται, ξαπλώνεται, αλλά ξαπλώνεται στα ψηλά σημεία. Δόθηκε η έναυση και έγινε αυτό που ακολούθησε, το είδαμε όλοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλάρη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Take the ribbon from your hair.

0: Μεγανιούς 104,6 είναι το ημερολόγιο, μουσικές από το ημερολόγιο. Αυτός, ας πούμε, είναι ο περίφημος Chris Christopherson που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 2 χρόνια ακριβώς. Μουσικός με μια ιδιότυπη country, ας πούμε, εκδοχή μουσικής, star στο σινεμά, πρωταγωνιστή σε πολλές ταινίες, ήταν πολλές τρελά ερωτευμένες μαζί του. Μια από αυτές είναι η Janis Joplin. Στα πιο σοβαρά, οι δύο μεγάλα δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο έβαλαν την Ελλάδα στα πρωτοσέλιδα και στις συζητήσεις στον κόσμο, και όχι για καλό. Για καλό την έβαλε η νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας χθες το βράδυ. Αυτό, ναι, εκεί αυτό ακούστηκε. Το ένα δημοσίευμα είναι στο Πολίτικο, αυτήν την διάσημη ιστοσελίδα και πολύ σημαντική την ιστοσελίδα που ξεκίνησε από την Αμερική, έχει εγκατασταθεί και στις Βρυξέλλες, εκδίδει ένα ευρωπαϊκό καθημερινό, μια καθημερινή ιστοσελίδα στις Βρυξέλλες. Στο Πολίτικο λοιπόν κάνουν μεγάλο θέμα την υπόθεση Μαζονάκη και τα συμπεράσματά της, επισημαίνουν αυτήν την υπερβολικά κερδοφόρα και εντελώς αρρύθμιστη αγορά της ιατρικής ανανέωσης, αντιγύρανσης και ευεξίας. Αυτό που έκανε αίσθηση είναι η δήλωση του Ηλία Μόσχιαλου, του διευθυντή του LSE Health, που είναι το πιο, ίσως το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως κέντρα έρευνας για θέματα υγείας, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα είχε κάνει πάρα πολλά βήματα ως συνέπεια της χρεοκοπίας της και της παγωγής στα μνημόνια. Ήταν ένα από τα καλά που προέκυψαν από ένα μεγάλο κακό. Το 2010-11 η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η Ελλάδα έγινε, δοκίμασε ή προσπάθησε να είναι πρωτοπόρος με ευρωπαϊκά standards στην ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, αλλά λέει ο Μόσχιαλος, το σύστημα σταμάτησε εκεί. Τα αρχεία ασθενών ποτέ δεν ενημερώθηκαν. Η ψηφιακή υποδομή που θα μπορούσε να γίνει η ραχοκοκαλιά ενός σύγχρονου συστήματος υγείας έμεινε μισοχτισμένη. Είναι η δήλωση του Λία Μόσκαλου που στενοχώρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά κάνει αίσθηση. Το άλλο δημοσίευμα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Έρχεται από την Wall Street Journal, την σημαντικότερη ίσως οικονομική εφημερίδα στον κόσμο, και είναι ένα μακρύ δημοσίευμα, ένα μεγάλο ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Γκιλ Φόιλ, τριγυρίζει τα Βαλκάνια, τα τριγύριζε την περασμένη άνοιξη, πιέζοντας τις κυβερνήσεις να αγοράσουν αμερικανικό LNG, αμερικανικό φυσικό αέριο, από την ελληνική κοινοπραξία. Είχε στο πλευρό της το λομπίστα της συγκεκριμένης κοινοπραξίας. Και επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε μια συνομιλία της δημόσια με τον κύριο Παπασταύρου, τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, κάποια στιγμή που σε κάτι διαφώνησε ο Παπασταύρου, του είπε ότι πρόσεξε να δεις, οι Αμερικανοί μπορεί να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση σε αυτή την περιοχή του κόσμου, περιλαμβανομένης και της ελληνικής. Το δημοσίευμα διαψεύστηκε, αλλά δεν διαψεύστηκε. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι σχόλιο θα έχει να κάνει το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επ' αυτού. Διακοπή. Η Μαρία Ελιφαντή είναι στο στούντιο. Έρχονται ειδήσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από Δαφνή ως λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις 15 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους και Ελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί στην Αθήνα και τον Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατροί, ανέφερε στο σταθμό μας η δημοσιογράφος της εφημερίδας στο Βήμα Έλενα Φιντανίδου. Στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνο οι 5 είναι ιατροί. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ελέγχων, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση χώρου ολιστικής ιατρικής, όπου πραγματοποιούσαν υδροθεραπείες εντέρου, ενώ είχαν και ακαδημία που εκπαίδευαν κόσμο. Για διαβρωμένο παροχετευτικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος έχει ήδη σταλεί στα εργαστήρια για ανάλυση, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπύραρχος πραγματογνώμονας Μιχάλης Αυγουλέας, αναφερόμενος στα αίτια της έκρηξης στο διόροφο κτίριο της Πλάκας, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών ξεκινούν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη να μεταβαίνουν οι συγγενείς των 6 θυμάτων για την ταυτοποίηση των σωρών. Εν τω μεταξύ ξεκινούν από σήμερα και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων να δεχθεί οικονομική δωρεά από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο έσπευσε μάλιστα και να ευχαριστήσει δημοσίως με ανάρτησή του. Πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να μπαίνει το σχολείο σε τέτοιου είδους πρακτικές και να ξεπλένει ουσιαστικά έναν διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστας Βάρναλης. Σε ύφεση είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού στα Εξάρχεια. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Και ο καιρός νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Ποια είναι τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη συνεπιμέλεια των παιδιών 5 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές, όλη η εγκύκλειος και οι προθεσμίες. Τι να προσέχουμε στη χρήση του φυσικού αερίου. Ερωτήσεις-απαντήσεις μετά την τραγωδία στην Πλάκα. Πήγα-είδα τη συναυλία της Άννας Βύση. Όλα τα παραλυπόμενα. Και 16 σελίδες ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.
6: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Mega News στους 104,6. Είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας που ποιος ξέρει τι άλλο θα προκύψει, αλλά το μεγάλο θέμα συζήτησης θα είναι το κόστος ζωής, η επερχόμενη ακρίβεια, κυρίως η ενεργειακή ακρίβεια. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός χτες χαρακτήρισε ως σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστος ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε. 1,75 και κάτω ευρώ το λίτρο είναι ο στόχος. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να το κάνει λίγο πιο κάτω, λένε πληροφορίες, να το πλησιάσει στο 1,50. Και έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πίεση που έχει ξεσπάσει και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τον περίφημο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα μεγάλο θέμα. Πρώτα απ' όλα είναι ένα μεγάλο έσοδο, έτσι. Δηλαδή το δημόσιο εισπράττει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης περίπου 6,5 δις το χρόνο, πάνω από 500 εκατομμύρια το μήνα. Αλλά το έχουμε τραβήξει στα όρια του. Να σας πω μερικά στοιχεία, έτσι, νούμερα, αν και στο ραδιόφωνο τα νούμερα δεν ακούγονται εύκολα. Υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρώπη για να το πειράξουμε αυτό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, υπάρχει ένα ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο, δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να επιβάλλουν λιγότερο από ένα ορισμένο επίπεδο. Είναι ελεύθερες να επιβάλλουν παραπάνω αν θέλουν. Το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο, για παράδειγμα, στην αμόλυβδη βενζίνη είναι 35,9 λεπτά το λίτρο. Εμείς το έχουμε 70, σχεδόν διπλάσιο. Το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο για το πετρέλαιο κίνησης είναι 33 λεπτά. Εμείς το έχουμε λίγο παραπάνω, στα 41 λεπτά, όχι πολύ. Εκεί που το πράγμα είναι ακραίο είναι με το πετρέλαιο θέρμανσης. Διότι εδώ η Ευρώπη λέει 21 ευρώ ανά 1000 λίτρα είναι το ελάχιστο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς ξέρετε πόσο έχουμε? 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Από 21, 280, 12 ή 14 φορές επάνω. Και εννοείται, πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπαίνει και ένας επιπλέον ΦΠΑ, 24%. Συνεπώς υπάρχει μια πίεση για να αντιμετωπιστεί το κόστος ενέργειας, που είναι μεγάλο, να κάνει ένα σκόντο η κυβέρνηση, να δεχτεί να περιορίσει τα έσοδά της από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Προς το παρόν αντιστέκεται, έκανε μια υποχώρηση ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση πιέζει γι' αυτό, αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ακούω διάφορους βουλευτές να λένε κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Θα είναι, νομίζω, το θέμα της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Όχι μόνο γιατί την Τετάρτη έχουμε αυτό, αλλά και γιατί σε όλη την Ευρώπη συζητιέται. 15 του μηνός είναι η Σύνοδος Κορυφής, στην οποία θα τεθεί προφανώς αυτό το θέμα. Ωστότε θα υπάρχουν και ευρωπαϊκές αποφάσεις. Παρακάλεσα τον κύριο Παρικουλόπουλο, είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του Πασόκου βεβαίως και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα υπουργού οικονομικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα, κύριε Κουκουλόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι έχει υψηλή προτεραιότητα να αντιμετωπίσει, να αμβλύνει λίγο το πρόβλημα με το κόστος ενέργειας, που είναι πραγματικά, θα είναι η αγωνία του χειμώνα αυτή. Δεν ξέρω, εσείς θα είχατε να κάνετε, έχετε να προτείνετε κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που λέτε, να μειωθεί ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα? Η κυβέρνηση διστάζει, διότι προφανώς όλη της η δημοσιονομική ισορροπία στηρίζεται σε αυτούς τους έμεσους φόρους, τον ΦΠΑ που είναι πληθωρισμένος και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι υπερφουσκωμένος.
1: Πριν πάμε στα μέτρα, κύριε Τζίμα, εγώ θέλω να συνεχίσω όπως ξεκινήσατε εσείς. Δηλαδή, παρότι όπως είπατε δεν ακούγονται καλά τα νούμερα στο ραδιόφωνο, σωστό, δεν υπάρχει καρτέλα να δείχνεται και οπτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέτε, ναι, σωστό. Θα πω ότι αν αρχίσουμε να μιλάμε με τη λογική του διαγωνισμού, όχι με εσάς, με την κυβέρνηση των μέτρων, όχι όλο τόσο, άλλος λέει τόσο, στο τέλος δεν μένει τίποτα στον κόσμο, μένει ο καμιάς. Ναι. Εγώ θέλω να συνεχίσω λιγάκι να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εγώ θέλω να επαναλάβω κάτι που είπατε. Δεκέμβρη 24, όταν είχαμε τον πρώτο προϋπολογισμό στα πλαίσια των νέων κανόνων της Ευρώπης, που έχει συμφωνήσει, που έχουν συμφωνήσει όλες οι χώρες, δεν μας επιβάλλει κανείς. Είναι συμφωνημένοι όροι.
0: Σωστό.
1: Τώρα εδώ πάνω δηλαδή, έτσι. Η κεντρική θέση του ΠΑΣΟΚ, εγώ έχω το ρόλο του γενικού εισηγητή στον προϋπολογισμό, όπως ξέρετε, μεταξύ των άλλων.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω της ιδιότητάς μου. Παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν είναι προσωπική μου γνώμη αυτό που σας πω. Είπα ότι στο πλαίσιο το καινούργιο πλέον που ισχύει, η μεγαλύτερη αύξηση που μπορεί να δώσει οποιαδήποτε κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια είναι μία, να ελέγξει το κόστος ζωής. Και όχι να επιδιώκει μονοσήματα από ένα μοντέλο που αφισβητείται, real estate, ανάπτυξη, αυτό, τουρισμός, κατανάλωση, υπερέσοδα με τους έμεσους φόρους και να αραδιάζει διαρκώς αυξήσεις και επιδόματα. Η μεγαλύτερη αύξηση, ξαναλέω, είναι ο έλεγχος του κόστου ζωής. Και το βλέπουμε στην πράξη αυτό, έτσι. Ναι. Το επανέλαβα και πέρυσι το Δεκέμβριο, το επαναλάβω και τρίτη φορά. Δηλαδή, ό,τι συζητάμε τώρα, το θέσαμε πολύ ό,τι θα σας πω τώρα, το θέσαμε πολύ εγκαίρως. Δηλαδή, για το στεγαστικό είναι γνωστές οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι επιπλέον, που είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ φυσικά. Εάν δεν σταματήσει κάθετος των ομηρίων, κύριε Τσίμα, στην Αθήνα, δεν πρόκειται ποτέ να λύσουμε κανένα στεγαστικό.
0: Α, εννοείται να...
1: Θέλω να πω, δηλαδή, η μεγάλη εικόνα, λέει ότι υπάρχουν και άλλα, και άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς δομικά. Εκτός από τα άμεσα μέτρα στα οποία θα κουβεντιάζω, δεν αποφεύγω, θα πω αμέσως μετά τις προτάσεις μας. Αλλά να μείνουμε στο ενεργειακό. Τι μας διδάσκει αυτή η κρίση? Είναι η δεύτερη κρίση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη μετά το χτύπημα Πούτιν στην Ουκρανία του 22, σωστά? Η Ευρώπη ολόκληρη και η Ελλάδα πολύ περισσότερο δυστυχώς μέσα στην Ευρώπη πληρώνει τον ακριβότερο λογαριασμό στην ανθρωπότητα γιατί είναι ενεργειακά εξαρτημένη.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο Στίγκλιτς σε μια μνημειώδη ομιλία του το Μάρτιο, στην οποία είχα την τύχη να παρευρεθώ στις Βρυξέλλες, συζητούσε με τον Αγιόν, το άλλο Νόμπελ Οικονομίας 24, μας είπε ότι τι πάτε να κάνετε στην Ευρώπη, να αλλάξετε την εξάρτησή σας από το ρώσικο αέριο και να πάτε στο αμερικάνικο? Πάτε στους εγχώριους πόρους σας και στη ΣΑΠΕ, που όσο και αν έχουν κάποια θέματα αξιοπιστίας, είναι πιο αξιόπιστοι από τον Τραμπ και τον Πούτιν. Φοβερό, ε!
0: Σωστό είναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά ξέρετε, τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη κουβέντα, ότι έπρεπε να επενδύσουμε πολύ στην τεχνολογία για μπαταρίες, ώστε να κάνουμε συσσόρευση της ενέργειας κτλ.
1: Εγώ τα λεφτά γυρίζουμε για ένα λόγο, κοιτάξτε. Τα μέτρα, εάν δεν βάλουμε τη βάση του προβλήματος σωστά, θα καταλήξουμε σε ένα διαγωνισμό μέτρων που ελάχιστα προσφέρει στο δημόσιο διάλογο πρώτον, και δεύτερον θα το ξαναζήσουμε στην πρώτη κρίση που θα έρθει απ' έξω. Εγώ λοιπόν, μένοντας όμως στα μέτρα τα οποία καίγεται ο κόσμος να ακούσει, θα πω ότι έχουμε μιλήσει πρώτοι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον επανέλαβαμε στη συνέχεια μετά από εμάς, μιλάμε σταθερά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μόνο, και μιλάμε στοχευμένα, δεν μιλάμε σε ετήσια βάση. Εμείς δεν λέμε να πάει ούτε στο μισθό, ούτε να πάει φόρο ζωής. Εμείς λέμε να πάει στοχευμένη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για ορισμένο διάστημα και να επανεξετάσουν τα δεδομένα μετά από 2-3 μήνες, αναλόγως πώς εκτείνονται τα πράγματα στον κόλπο. Δεν έχουμε την άξη τα καπάκια του προϋπολογισμού, να σας πω και κάτι. Ποιο είναι το κλειδί της πρότασής μας? Ότι αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και είναι φθηνότερα τα καύσιμα στην Αγγλία, όλα και κυρίως βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης, προσδοκάς να έχεις λίγο μεγαλύτερη κατανάλωση, άρα να είναι μικρότερη ζημιά.
0: Μάλιστα.
1: Στα κρατικά έσοδα εννοώ, έτσι.
0: Λέτε ότι αν φτηνίνει θα καίει ο άλλος περισσότερο, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Και για τη βενζίνη και λοιπά. Ο ειδικός φόρος αφορά άλλο. Πρέπει μια χαρά, μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Ενώ αν πας για παράδειγμα στον ΦΠΑ, τότε τα έσοδα είναι λίγο δύσκολο να κρατηθούν εκεί που είναι. Γιατί προσέξτε, τον τελευταίο, δεν μιλάω τυχαία, τα παρακολουθούμε όπως καταλαβαίνετε, συντονίζουμε μια ομάδα η οποία τα παρακολουθεί σε ωραία βάση, όχι καθημερινή όλα αυτά, διότι είναι ιδιαίτερα σοβαρά θέματα. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε το εξής παράδοξο: αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά μειωμένη κατανάλωση, μειωμένη ζήτηση. Πέφτει δηλαδή, πέφτει η ζήτηση διαρκώς, αλλά επειδή έχουμε ψηλά το σύνολο δηλαδή των επιβαρύνσεων, ειδικό φόρο που πάει από πάνω και ο ΦΠΑ, το σύνολο των έμεσων φόρων που εισπράττει η κυβέρνηση ανεβαίνει διαρκώς και τροφοδοτεί περαιτέρω τον πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπεδα που δεν μας χρειάζονται κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς εκεί και από την άλλη βάζουμε.
0: Καλά, δεν μας χρειάζονται, αλλά κάνουν κουμπαρά που μετά τον σπάς και μοιράζεις παραμονές εκλογών μερικά λεφτά.
1: Εγώ λέγω το υπερπλεόνασμα που φεύγει πάνω από τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού. Εμείς στο θέμα του δημοσιονομικά, κύριε Τζημανιάς, και ανέφερα τι λέω κάθε φορά στον προϋπολογισμό, θα σας πω τι λέω από το 23 ως γενικός ηγητής του ΠΑΣΟΚ. Όποιος παίζει με τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας είναι αντίπαλός μας. Τελεία. Mm. Από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ αυτή η θέση είναι καθαρή. Η διαφορά μας με την κυβέρνηση δεν είναι η δημοσιονομική σταθερότητα. Η διαφορά μας είναι η προτεραιότητα. Γιατί αν γυρίσουμε εκεί που σας έλεγα, θα επαναλάβω πάλι αυτό. Δηλαδή, πρώτον πρέπει να ελέγξει το κόστος ζωής στο νέο πλαίσιο που ισχύει με όριο δαπανών 3-3 και κάτι τα 100. Mm-hmm. Και δεύτερον, πρέπει να μεγαλώσει το ΑΕΠ έτσι ώστε το 3% να μην είναι 3 δις, αλλά να είναι πιο γρήγορα 4 δις, για παράδειγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, η έμφαση δικιά μας, η διαφορά μας, δεν είναι να λέμε δίνεις λίγα, εγώ θα δώσω περισσότερα. Εμείς λέμε στοχευμένες πολιτικές να ελεγχθεί το κόστος ζωής τόσο άμεσο όσο και μέσω μακροπρόθεσμα. Και από την άλλη, σοβαρές αναπτυξιακές επιλογές που οδηγούν κάπου. Να σας πάω λίγο δίπλα στο ρεύμα στο οποίο έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας, ο οποίος θα κρατήσει δεδομένα πάνω από 6 μήνες. Το αργό πετρέλαιο για κάποιο λόγο, αν εκτονωθεί η τιμή του, αν κάτι πάει καλά στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς, θα πάει εύκολα στα 70. Το φυσικό αέριο έχει να ενσωματώσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα θα ενσωματώσει πολύ υψηλές τιμές που υπάρχουν ήδη από τον Αύγουστο του φυσικού αερίου και προβλέπεται μέχρι να βγούμε από το χειμώνα, μέχρι το Μάρτιο τουλάχιστον από σήμερα που μιλάμε, να έχουμε πολύ υψηλές τιμές χοντρικής. Έχουμε θέσει, εγώ το έθεσα εμφαντικά μάλιστα, και είχαμε και μια αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό όταν ήταν στην Κοζάνη τέλη Αυγούστου. Έχω θέσει θέμα χρηματιστηρίου ενέργειας. Δεν είμαι ιδιόρυθμος, ούτε βγήκα από κάνα ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ο Ντράγκη τα λέει αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Ντράγκη έχει κρούσει κόδωνα κινδύνου ήδη από την περίφημη έκθεσή του,
0: ναι,
1: και το επανέλαβε πριν 3 μήνες στους Financial Times και είπε η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει σαν να μην βλέπει τα προβλήματα που προκύπτουν από τον τρόπο τιμολόγησης σε κάθε χώρα με τις χαμηλές διασυνδέσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Σε ζήτημα ευθέως target model.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να... Ναι, δηλαδή θα το βάλουμε το ζήτημα. Μπορεί να κατέβει 30 και 40 και 50 ευρώ η μεγαβατόρα εάν βάλουμε στο τραπέζι το target model. Τα έβαλε αυτά η κυβέρνηση. Εμάς αυτές είναι οι μεγάλες μας ενστάσεις. Ναι.
0: Όλη αυτή είναι και η μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση, η οποία γίνεται στην πραγματικότητα. Τώρα να δούμε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ναι, που είναι η σύνοδος κορυφής. Θα δούμε την εξέλιξη. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Με τον ηλεκτρισμό ασχολούμαι χρόνια ηλεκτρική ενέργεια και λόγω περιοχής και λόγω ειδικότητας, ναι, και λόγω του ότι δούλευα σε στα ορυχεία 8 χρόνια. Mm. Ήμουν και δήμαρχος 19 χρόνια σε ενεργειακή περιοχή. Σήμερα βιώνουμε μια μετάβαση πρωτοφανή για τα ελληνικά και όχι μόνο ευρωπαϊκά δεδομένα. Data center πάει να έρθει. Mm. Δηλαδή είναι επίκεντρο ξανά, είναι η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση.
0: Ναι.
1: Από το 1974 μέχρι σήμερα αυτή για την οποία
0: τώρα μιλάμε. Επειδή μιλάμε μαζί και επειδή είστε από εκεί που είστε, από την Κοζάνη, και επειδή έχετε αυτή την προϋπηρεσία σε μια περιοχή ιδιαίτερη σημασία ενεργειακά, συνέχεια έρχονται τα παρατηρήσεις από ακροατές ότι και γιατί παρατήσαμε τα ορυκτά μας καύσιμα και μήπως βιαστήκαμε και γιατί κάναμε την απογλυντοποίηση.
1: Ναι, βιαστήκαμε. Να σας πω κάτι, προσθέθηκαν τα νούμερα για το συζύγιο εξωτερικών στον λόγο χθες. Και είναι ο λίγο προβληματικά λόγω πετρελαίου. Είπα στην πρόταση αυτή που έκανα που ενόχλησε, δεν ξέρω γιατί τον Πρωθυπουργό, ότι υπάρχει ζήτημα δημοσιονομικό. Εάν συνεχίσουν δύο μονάδες στην περιοχή μας για ένα διάστημα ο Άγιος Δημήτριος και η Πτολεμαίδα 5, η πιο σύγχρονη μονάδα, που είναι πολύ φθηνή, είναι γύρω στα 120 ευρώ το κόστος που έχει, και σήμερα η χοντρική είναι πάνω από 200, έτσι. Mm. Λοιπόν, αυτές πρότεινα να βγουν εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Και αυτομάτως, κύριε Τζίμα, στο εγγυόμενο, είναι μετρημένο. Αυτό θα πέσει πάνω από 30 ευρώ η χοντρική τιμή της μεγαβατόρας. Και από την άλλη, το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών θα βελτιωθεί για κάτι περισσότερο από ένα δις μας. Είναι αδιάφορο.
0: Όχι, αλλά από την άλλη μεριά, λες, μήπως αυτά που θα κερδίσουμε θα τα πληρώνουμε σε κόστος για την περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Όχι, εντάξει, ό,τι πληρώνει την περιβαλλοντική επιβάρηση έτσι γελίως πάει σε εθνικούς λογαριασμούς και τροφοδοτεί την πράσινη μετάβαση. Εμείς τι λέμε, εγχώροι πόροι, δηλαδή ήλιος, αέρας, νερό και τα δικά μας καύσιμα, μακάρι να έχουμε και φυσικό αέριο σε 5 χρόνια, δικό μας, δικό μας όμως όχι εισαγόμενο. Και σταδιακή αντικατάσταση είχαμε πει ακόμα με τη φόφη γεννήματα των λιγνητικών μονάδων με την ανάπτυξη των άπη και της αποθήκευσης και την αναβάθμιση των δικτύων. Αυτά τα έχουμε πει το 2020 με τη φόβη γεννηματά, πρώτο μιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεύτερο τον Χάρη Δούκα και τρίτο εμένα σε ημερίδα που κάναμε τον Ιούνιο του 20 στην Αθήνα και την επαναλάβαμε στην Κοζάνη 10 μέρες μετά. Και μιλήσαμε για ενεργειακή δημοκρατία τότε και για όλα αυτά. Δηλαδή το θέμα του ενεργειακού το έχουμε προσεγγίσει με απόλυτη υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμούς. Αλλά η κυβέρνηση έκανε άλλες επιλογές. Μας έχει εξαρτήσει πλήρως από το φυσικό αέριο. Και αυτό βέβαια θα είναι ιδιαίτερο δυνηρό στο σκέλος του ρεύματος. Δηλαδή, με όποιο επιχειρηματιά και αν βρισκόμαστε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου και συνοδεύοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε μόνος μου με τις ομάδες του τομέα, κύριε Τσίμα, παντού μας βάζουν το ενεργειακό, κυρίως την ηλεκτρική ενέργεια. Ναι. Βλέπετε την Ευγέν, τον κύριο Κοντολέντο, κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, βγάζει μια ανακοίνωση. Έχει πάει το κόστος της εξιστορρόπησης από 24 ευρώ, πήγε 30. Δηλαδή θα καταντήσει η βιομηχανία μας που έχει λίγες βιομηχανίες, αλλά είναι άκρως ανταγωνιστικές, θα καταντήσει μια ανταγωνιστική.
0: Ναι, πιέζεται αυτό το... Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εγώ λέω, από τη μια τα άμεσα μέτρα πρέπει κανείς να τα δει. Και στοχευμένα. Εμείς αυτά που προτείνουμε είναι λελογισμένα, στοχευμένα και θα έχουν αποτέλεσμα. Και δεν θέλουμε επιδόματα και βάουτζερ. Θέλουμε να πάει κατευθείαν στην Αγγλία. Για να είναι, για να αφορά όλους και να αφήσουμε αυτή την κουβέντα διαρκώς της επιδοματικής πολιτικής. Λέμε στοχευμένη μείωση σε συγκεκριμένα είδη ΦΠΑ. Δεν λέμε να ανοίξουμε όλη την γκάμα του ΦΠΑ. Για το Θεό, ας πούμε. Έτσι, λοιπόν. Και από την άλλη. Λέμε η κυβέρνηση ότι πρέπει να θέσει επιτακτικά στην Ευρώπη ζήτημα target model στην ενέργεια και έκτακτης φορολόγησης των ενεργειακών εταιριών εν γέννη. Είτε αναφέρονται αυτές οι εταιρείες στα καύσιμα, είτε στην ηλεκτρική ενέργεια, είτε και στα δύο. Αυτές είναι οι προτάσεις που κάνουμε. Δεν πετάνε στα σύννεφα οι προτάσεις μας. Έχουν βάση, έχουν αρχή, μέση και τέλος. Και κυρίως θα έχουν αποτέλεσμα. Είμαστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση καλά θα κάνει να μας ακούσει.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουκλόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Παρής Κουκλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής και υπεύθυνος για τα οικονομικά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Τι ακούμε? Την Annie Clark, που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει στην καριέρα της, στην μουσική, έχει υιοθετήσει ένα

Winter is coming, ναι. Το έλεγαν και στο Game of Thrones. Έρχεται ένας χειμώνας πάρα πολύ δύσκολος. Αυτό το συνομολογούν όλοι. Είναι πρώτον το θέμα της ενέργειας. Κάποιος έκανε έναν πολύ απλό υπολογισμό. Το πρόσθετο κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά φέτος, το χειμώνα, με τις τωρινές προβλέψεις για το κόστος ενέργειας, θα είναι 500 εκατομμύρια επιπλέον κάθε μήνα. Αυτά που περιμένουμε να βάλει η κυβέρνηση είναι 100 εκατομμύρια. Περισσεύουν 400 που πρέπει να τα βάλετε εσείς. Άρα, ναι, έχει κάτι πρέπει να αλλάξει. Και υπάρχει και το συνολικότερο πρόβλημα, γιατί δεν είναι απλώς το κόστος να ζεσταθείς και να κινηθείς που αυξάνει. Είναι και το κόστος να τραφείς, να φας, διότι τα είδατε τα στοιχεία, οι τιμές των τροφίμων από τον Αύγουστο του 20 έως τον Αύγουστο του 26, δηλαδή τα τελευταία 6 χρόνια, έχουν αυξηθεί 36%. Γιατί στην τιμή των τροφίμων ενσωματώνεται και εκεί το ενεργειακό κόστος, το μεταφορικό κόστος, τα λιπάσματα που έχουν αυξηθεί υπερβολικά και συνήθως το αγνοούμε, το κόστος της συσκευασίας, διότι η τιμή της ενέργειας επηρεάζει και τη τιμή των πλαστικών στα οποία συσκευάζονται τα τρόφιμα που καταναλώνουμε.

How could I... Εδώ είμαστε. Το ημερολόγιο της 28ης Σεπτεμβρίου του 2026 από το Mega News 104,6. Ειδήσεις δεξιά και αριστερά, θέματα, πρόσωπα, δημοσιεύματα. Υπάρχει και μια μουσική είδηση, άντε να τη μοιραστώ μαζί σας. Κυκλοφόρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο το καινούριο άλμπουμ των U2, πάνω που γιόρταζαν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συγκροτήματος στο Δουβλίνο, και το γιόρταζαν στο Δουβλίνο με γιορτές. Εμφανίστηκε στο διαδίκτυο, παλιά θα έλεγα στις προθήκες των δισκοπολίων, αλλά δεν υπάρχουν πια, το καινούριο άλμπουμ των U2 που έχει τον παράξενο τίτλο Carnaval de Luz, Καρναβάλι του Φωτός.

Εδώ σε εμάς ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται είναι το μεγάλο θέμα των συζητήσεων και των προβληματισμών. Αυτό είναι και στον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό και πολιτικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον και στην Αμερική, αυτός είναι ένας και πολιτικά πολύ δύσκολος χειμώνας που έρχεται με κρίσιμες εκλογές. Συνήθως κοιτάμε τα δικά μας, αλλά μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες η τύχη του κόσμου μπορεί να κριθεί σε εκλογές που γίνονται αλλού. Σε 5 εβδομάδες είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, εκλογές που θα επηρεάσουν την ισορροπία σε όλο τον κόσμο. Σε 6 εβδομάδες οι εκλογές στην Αμερική. Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προβλέπουν καταστροφικό για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αποτέλεσμα. Και έπειτα έρχεται και οι άλλες, οι εκλογές της Άνοιξης. Στη Γερμανία κρίσιμες εκλογές σε κρατήδια της δυτικής πλευράς. Αν επιβεβαιώσει εκεί την άνοδό της η AfD, ο καγκελάριος Μέρτς δύσκολα κρατιέται. Και φυσικά οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία την ερχόμενη Άνοιξη, τον Απρίλιο. Θα έχουμε πάντα το νου μας εκεί αυτές τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματά σας. Ένα μήνυμα που πήρα ειδικά για τα θέματα τα ιατρικά και της εξωσωματικής γονιμοποίησης το κρατάω για έρευνα. Να σας θυμίσω ότι η ΔΕΗ έχει ένα ειδικό πρόγραμμα, το ονομάζει My Home for Students. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει χαμηλή χρέωση φοιτητική για το ρεύμα στους φοιτητές, προσφέρει ένα καφέ την ημέρα δώρο από τα Coffee Island, ένα γέμισμα του ψυγείου δωρεάν από την eFood.

0: 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. The My Home for Students. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις ανέρχονται και οι ειδήσεις που έρχονται σίγουρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως από τους ελέγχους στις 231 δομές υγείας που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο σταθμό μας η δημοσιογράφος της εφημερίδας Το Βήμα, Έλενα Φιντανίδου, από αυτές μόνο οι 50 είναι επίσημα ιατρία στην Αττική. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, από τις 77 ύποπτες δομές, μόλις οι 5 διαθέτουν σχετική άδεια. Οι έλεγχοι των αρχών ανέδειξαν συγκεκριμένες παραβάσεις της νομοθεσίας. Ενδεικτικά, δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να λειτουργεί επανειλημμένα χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ είχε ήδη κλείσει δύο φορές με τρεις και περισσότερες στο παρελθόν και επαναλειτουργούσε χρησιμοποιώντας διαφορετικό αφημί. Επιπλέον, εντοπίστηκε χώρος ολιστικής ιατρικής, ο οποίος πέρα από τη διενέργεια υδροθεραπειών εντέρου, λειτουργούσε παράλληλα και ως μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης. Για διαβρωμένο παροχευτικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος είχε σταλεί ήδη στα εργαστήρια για ανάλυση, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπύραρχος πραγματογνώμονας Μιχάλης Αβουλέας, αναφορικά με τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόρροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Όπως είπε, αναζητείται επίσης αν είχαν αντικατασταθεί οι βαλβίδες που διακόπτουν την παροχή όταν πέφτει η πίεση. Αν δεν είχε γίνει αυτό, τότε μιλάμε για εγκληματική πράξη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή είναι από τον περασμένο αιώνα. Και ενώ η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα γίνει έλεγχος και αναβάθμιση από το 2000, ωστόσο αυτό δεν έγινε ποτέ. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Την ίδια ώρα, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών μεταβαίνουν από σήμερα έως και την Τετάρτη οι συγγενείς των 6 θυμάτων της τραγωδίας. Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με οποροκυπευτικά προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση τις προηγούμενες μέρες στην Εύβοια. Έχουν πληγεί περίπου 2 με 3.000 στρέμματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας Εύβοιας. Ανέφερε ότι όσα κομμάτια γης είναι δηλωμένα στον ΕΛΓΑ θα αποζημιωθούν σε περίπου 2 με 3 μήνες, ενώ όσα υπάγονται στο κρατικής αρρωγής θα χρειαστεί τρέξιμο και πίεση για να βγουν οι αποζημιώσεις μέσα σε 4 χρόνια. Εχμηρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Αφορμή στάθηκε η επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, με την Αμερικανίδα διπλωμάτη να δηλώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αντίστοιχες εξελίξεις σε όποια χώρα επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η συζήτηση οξύνθηκε με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Να αποσαφηνίσει αν συνέβη το περιστατικό, γιατί αποσιοποιήθηκε τόσους μήνες και πώς αντέδρασε, ανέφερε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι αποκαλύψεις ενός τόσο έγκριτου μέσου ενημέρωσης δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με σιωπή, σχολίασε το Πασόκ. Για ένοχη σιωπή της κυβέρνησης κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, καταγγέλλοντας ότι το κινητό του παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η υπόθεση αφορά διαφορετικό λογισμικό από το Predator και η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει. Νέα ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην Ουκρανία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 22 ανθρώπων. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Χαρκόβου, ρωσική αεροπορική βόμβα έπληξε κτίριο διαμερισμάτων, τραυματίζοντας αμάχους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και παιδιά. Στο Κίεβο, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ρωσικό ντρόουν έπληξε ένα πρατήριο βενζίνης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμη γνωστές πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: στις 2.665,9 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,9%. Κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 99,12 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,7%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 94,2 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 2%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.192 δολάρια η ουγγιά με πτώση 2,9%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,5 δολάρια η ουγγιά με πτώση 5,1%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Brian Dunston μετά από 11 χρόνια. Ο έμπειρος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε και ο George Pappas. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, ο Ελληνοαμερικανός Γκάρτ θα αγωνίζεται στους Πειραιώτες μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
3: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν κατά τόπους στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάριο Καραμαγκάλα και στο ύψος Ασπροπύργου, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
1: Mega News 104,6.
5: Ακόμα κι αν φύγεις.
6: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Συγγνώμη. Καλή σας ημέρα. Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Διπλός Μπελάς. Ο πρώτος Μπελάς Αθή Βούλγαρη.
1: Ο δεύτερος Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Και ο μεγαλύτερος, θα έλεγα. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
1: Ρώτα.
0: Πόσα χρόνια θα ακούμε Βούλγαρη, λέω. Πόσα χρόνια θα ακούμε Βύση.
1: Όσα αντέξετε.
0: Βύση, πόσα χρόνια. Αυτό το Αιγαίο πια ήρθε. Ο άνεμος το πήρε.
1: Ρε,
0: το έδωσε.
1: Φτάνει. Ήρθε. Ήρθε από τον ουρανό. Ήρθε.
0: Μια φορά πήγε σε μια συναυλία, ρε φίλε. Λέμε, και θα το παίζουμε 8 μέρες πριν και 8 μέρες μετά.
1: Βγήκα μετά από 2 χρόνια.
0: Και εμεί τι φταίμε, ρε.
1: Γιατί το ζήσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έφερε και τον κιθαρίστα από την Κοζάνη. Έφερε και τον Άρτζι από τη Ρόδο.
0: Ρε φίλε,
1: και
0: τον Άρτζι από την Ρόδο τον ήξερε εσύ. Είναι ο Αργύρης από τη Ρόδο.
1: Δεν τον ξέρουμε.
0: Που παίζει στις Μπαχάμες.
1: Ποιες Μπαχάμες, Ήμπιζα.
0: Ο κιθαρίστας είναι από την Κοζάνη τώρα, και παίζει στο Λος Άντζελες.
1: Καθόμαστε εμείς τώρα και ασχολούμαστε εδώ πέρα με, άντε, με καθημερινά καλά, πράγματα.
0: Δεν έφερε μια φορά τον Άρτζι εδώ. Ο Άρτζι το βγάζει αυτό από πάνω.
1: Ποιο?
0: Το έβγαλε στο τέλος. Αυτό φορούσε.
1: Το μπλουζάκι.
0: Ναι, το μπλουζάκι.
1: Γιατί να το βγάλει.
0: Ξέρω εγώ, γιατί ήταν λυσσασμένες από κάτω.
1: Όχι καλά να πουντιάσει κιόλας το παιδί, έβρεχε.
0: Το παιδί.
1: Τι πράγματα είναι αυτά. Στη ρύθμιση του
0: Θεού. Πάντως η μουσική του που έπαιζε ήταν λίγο σόιλε μποιλε.
1: Όχι, ωραία ήταν. Βάλε λίγο Άρτζι μετά. Βάλε λίγο Άρτζι, σε παρακαλώ.
0: Για να πάμε να μας πάρει τα
1: αυτιά. Και μετά λίγο Ζαμπέτα.
0: Ξέρεις τι έγινε. Ο Βασίλης ο Πριονάς είναι στον ήχο. Βασίλη, ξέρεις τι έγινε προχθές. Πήγαν όλες και μόλις ακούσαν τη μουσική, λένε τι μουσική είναι αυτή. Και μόλις είδαν τον Άρτζι. Τι τέχνη είναι αυτό. Τι τέχνη παίζει αυτό το παιδί.
1: Ότι έχω ντυθεί κατάλληλα σήμερα. Είμαι για πάρτι.
0: Εγώ ήθελα να γνωρίσω την άλλη.
1: Ποια?
0: Την, πώς την είπαμε?
1: Την Οριάνθη.
0: Την Οριάνθη.
1: Η Οριάνθη σου στείλει και χαιρετίσματα. Τζόνα,
0: ναι, hello. Ήθελα τώρα, ας τα χαιρετίσματα από μακριά. Από κοντά ήθελα
1: τώρα
0: να την
1: πήγε
0: γνωρίσω.
1: Αυστραλία, τι να σε πω.
0: Πήγε Αυστραλία, μου, ναι. Έφυγε η Αυστραλία.
1: Ναι, όχι, εδώ θα κάτσει.
0: Αυστραλή.
1: Λοιπόν, παιδιά, επικοινωνήστε μαζί μας επιγόντως. Το 211-016-1046. Απαντάει η Μαρία Δημητριάδη σήμερα. Θα πεις κάτι?
0: Τι να μας πούνε, να επικοινωνήσουν. Να
1: στο πούμε Viber, μια στιγμή. Στο WhatsApp.
0: Συγγνώμη, τα έχω χάσει εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά περίμενα. 6, 9, 8.
0: Ναι, ναι, πες τα, πες τα.
1: 104, 104 και 6.
0: Μου φύγε η συνήθεια, κατάλαβες.
1: Ναι, γιατί το Σαββατοκύριακο σχολιούσουμε τη λιόλιωση, γι' αυτό.
0: Και αυτό σε πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο.
1: Άστο λίγο, άστο.
0: Μουσικάρες παίζει αυτός. Από τις Μπαχάμες.
1: Προτιμάς να ασχολούμαι με τον Άρτζι ή με τον Γεωργιάδη που πάλι με πιέσει το στόμα του?
0: Όχι. Εγώ προτιμώ να ασχοληθούμε με άλλα θέματα τώρα. Να πούμε στους φίλους ένα καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκεί στο Χαλάνδρι, για όσους μας ακούτε και είστε στο δρόμο. Να σας πούμε ότι Κώστα Βάρναλη και Κολοκοτρώνη εκεί έχει σπάσει ένα αγωγός σε ΕΙΔΑΠ, έχει διακοπεί κυκλοφορία. Αν βρείτε κίνηση στο Χαλάνδρι που κινείστε, αποφύγετε αυτούς τους δρόμους, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάει η ΕΙΔΑΠ να το φτιάξει.
1: Λοιπόν, τώρα να πάμε μέχρι την Πλάκα όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει θορυβηθεί πάρα πολύ ο κόσμος μετά την έκρηξη της Παρασκευής, όπου δυστυχώς έχουμε 6 νεκρούς σε εκείνο το κτίριο, όπου στην αρχή μας έδιναν ότι είναι εγκαταλειμμένο. Μετά μάθαμε ότι νοικιάζεται ως Airbnb. Αν όντως αληθεύει ότι ήταν και έγκυος η κοπέλα.
0: Όχι, αληθεύει. Είναι νιόπαντρη, ένα ζευγάρι νιόπαντρο. Τρεις μήνες έγκυος, λέει.
1: 7.
0: Και θα έρθουν τώρα σήμερα οι συγγενείς για να πάνε στον ιατροδικαστή να μάθουν από τι πεθάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος έχει πληροφορίες, γιατί σήμερα το πρωί ο Δημήτρης ο Λάπας μας είπε ότι πήγε και πολεοδομία. Τα κτίρια εκεί έχουν πρόβλημα. Ναι. Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Αντρή. Καλημέρα, Ιορδάνη. Συνεχίζονται οι έρευνες. Εστιάζονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου που έμενε αυτό το ζευγάρι των ηλικιωμένων, για να δουν τις σωληνώσεις της παροχής φυσικού αερίου, που υπάρχει μια σύγχυση για το πότε περίπου υπήρξε σύνδεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει και εμείς, η σύνδεση πρέπει να είναι τα τελευταία 15 χρόνια, από την περίοδο 2012-2013. Σύμφωνα με κάποιες ευρήματα της πυροσβεστικής, μπορεί να είναι και παλαιότερη από τη δεκαετία του 90, ώστε η σύνδεση αυτή της παροχής φυσικού αερίου να προκάλεσε, που συνέδεε το φυσικό αέριο της περιοχής με τρεις συσκευές, ένα ενεργειακό τζάκι, ένα καυστήρα, ένα μπόιλερ για το θερμοσύμφωνα και για την ηλεκτρική κουζίνα, να έχει υπάρξει διαρροή και να προκλήθηκε η έκρηξη.
1: Α, ο θερμοσύφωνας είναι λοιπόν, τελικά.
0: Θερμοσύφωνας, τζάκι και κουζίνα.
2: Να πούμε λοιπόν ότι το ενεργειακό τζάκι βρέθηκε σχετικά να μην έχει μεγάλες ζημιές, πράγμα που δείχνει ότι από εκεί δεν προήλθε η έκρηξη κοντά σε αυτό ή σε αυτό. Το ίδιο σημαίνει και η ηλεκτρική κουζίνα. Ο ταχυθερμοσύφωνας στο μπόιλερ δεν έχει βρεθεί και εκεί εστιάζεται η έρευνα της πυροσβεστικής. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και κάτι ακόμα, ότι για να δουν ακριβώς την εστία της έκρηξης, να βρουν το σημείο της έκρηξης, θα περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των εξετάσεων τελών τηλεδικαστικών ερευνών, προκειμένου να δουν, παιδιά, ποιος έχει εισπνεύσει τέτοιου είδους αέριο πρώτου θανάτου του, δείγμα ότι στον χώρο που βρισκόταν είχε διαρροή αερίου. Είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο των ερευνών.
1: Άρα από εκεί θα φανεί, λες, Βασίλη,
2: Ακριβώς, μπορεί να φανεί και από εκεί, διότι αν ήταν στο διαμέσιμο που έμειναν τα άτυχα παιδιά, οι αλλοδαποί οι οποίοι είχαν νοικιάσει το Airbnb, αυτοί πιθανόν να μην έχουν εισπνεύσει τέτοιου είδους αέριους, δείγμα ότι δεν είχαν διαρροή στον χώρο αυτών των
0: συγκεκριμένων. Εδώ λένε ότι το φυσικό αέριο ήταν μόνο στο δεύτερο όροφο.
2: Μόνο στο δεύτερο όροφο, αλλά να δείχνουν ποιος μπορεί να υπήρξε να έχει εισπνεύσει τη διαρροή, για να φανεί ποιος. Από πού μπορεί
1: Άρα,
2: να
1: συγγνώμη, αν το φυσικό αέριο ήταν στο δεύτερο, μπορεί να ήταν η διαρροή στον τρίτο, ας πούμε.
2: Να μπορεί να υπήρξε και διαρροή, ευρύτερη διαρροή, σε κάποιους χώρους όπου υπάρχουν σωληνώσεις και επειδή πάει ψηλά στον αέρα, να υπήρξε η έκρηξη στον δεύτερο όροφο. Όμως πολύ κρίσιμο θεωρείται και οι τοξικολογικές εξετάσεις να δουν και οι ιατροδικαστικές εγγένειες να δουν ποιος είχε εισπνεύσει το αέριο αυτό από τη διαρροή του αερίου, από τη διαρροή και την έκρηξη.
0: Θα εξεταστούν και τα
2: προγενέστερο.
0: Ναι, και τα εξυπτώματα για να δούνε είτε
1: παιδιά.
0: Τα δύο ζευγάρια που μένανε στον πρώτο όροφο, είτε το ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο.
2: Ακριβώς, ένα πολύ κρίσιμο σημείο της έρευνας. Επαναλαμβάνω ότι οι αξιωματικοί πυροσβεστικοί έχουν αποκτήσει μία εικόνα τι περίπου μπορεί να συνέβη από φθορά, δηλαδή τις σωλήνες. Θέλω να πούμε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι πράγματι είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: 26 και 10, 36 χρόνια ήταν αυτή η εγκατάσταση. Αλλά Airbnb, Βασίλη, αποκλείεται να έχει γίνει τώρα τα 36 χρόνια τώρα. Θα είναι πιο τελευταία.
2: Είναι πιο πρόσφατο. Ανήκει σε μία κυρία η οποία ήταν και υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, είχε φύγει γιατί δούλευε σε μία πρεσβεία. Το είχε κάνει Airbnb, ήταν παλαιότερη βεβαίως η σύνθεσή της. Έμενε και εκεί με αυτή τη διάρκεια. Με αυτή την αυτή κατασκευάζει για να μένει η ίδια το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε, επειδή κάτι σημαντικό πράγμα, ναι, πρέπει να προσέχουν όλοι το ζήτημα του φυσικού αερίου και της παροχής και την εγκατάστασή τους. Όμως σοβαρά ατυχήματα με εκρήξεις λόγω παροχής φυσικού
1: δεν
2: αερίου
1: δεν έχουν συμβεί, λες.
2: Έχουν συμβεί μόνο δύο στην Ελλάδα το 2012, στη διάρκεια δύο συνδέσεων παροχής φυσικού αερίου σε δύο διαμερίσματα στα Πετράλωνα και στον Γκίζη. Αυτά είναι τα επισήμως καταγεγραμμένα.
1: Καλά, παίζει ρόλο και παλαιότερα, να το πούμε αυτό. Δεν είναι ότι θα γίνει ο κακός χαμός τώρα με το φυσικό αέριο, γιατί ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Καλά κάνεις και το λες.
2: Πρέπει ο κόσμος να κοιτάξει την καταστάση του, γιατί και η παραμικρή φθορά μπορεί να δημιουργήσει τέτοιους διαρροές. Όμως, επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους ατυχήματα με εκρήξεις.
0: Όχι, είχαμε και το άλλο, στην άνοδο τη Συγκρού. Πριν τις στείλες στο Λίμπιο,
2: ήταν όλα παιδιά αυτά τα οποία αποδείχθηκε ότι είχαν και άλλες εξηγήσεις. Δεν ήταν ακριβώς με παροχή φυσικού αερίου, διότι έγινε μια εκτεταμένη έρευνα. Όχι, αυτά τα δύο είναι ουσιαστικά. Υπάρχουν βέβαια και θέματα που έχουμε εκρήξεις υφιαλών, υγραερίου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά όμως τα δύο ήταν τα βασικά που είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Βασίλη, πριν σε αφήσουμε, υπάρχει κάτι νεότερο με την υπόθεση Μαζονάκη?
2: Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση Μαζονάκη. Εκτιμώ ότι θα βγουν ορισμένα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θα αναδειχθούν πλήρως και τα μηνύματα που αντίλασαν γιατρός και υπνοθεραπευτής. Νομίζω ότι θα συμπληρωθεί το παζλ, αλλά το κυριότερο, παιδιά, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, λόγω του ότι θα καταδείξει τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, να προσδιοριστούν όλα αυτά που λέγαμε, πέρα βέβαια από τις εγκληματικές παραλήψεις. Είναι καθοριστικό, γιατί θα προσδιορίσει πλήρως το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Να δούμε, γιατί φαίνεται να είχε μία βλάβη στο μυοκάρδιο, αν ήταν τις ώρες της πλασμαφαίρεσης ή προϋπάρχουσας, και αν προκύψαν αριθμίες από την πλευρά ή κάποια άλλα περαιτέρω προβλήματα στην διάρκεια της πλασμαφέρεσης.
0: Και εδώ πρέπει να εξηγηθεί γιατί του δώσανε τότε τη μέθη, αλλά Βασίλη, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το ιατρείο, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει εγώ και Ανθή στην εκπομπή το πρωί στην τηλεόραση, ότι ήταν βιομηχανία. Δηλαδή, έχω ακούσει τα απίστευτα ονόματα.
1: Και εύποροι άνθρωποι, όταν μια συνεδρία έκανε 6.000 ευρώ, δεν είναι για όλα τα βαλάντια.
2: Ακριβώς, και θέλω να πω ότι θα αναδειχθούν δεκάδες ονόματα και από την έρευνα των εργαστηρίων θα κοιτάξουν και τη λίστα των πελατών. Πολλοί από αυτούς βεβαίως θα κληθούν για να προσδιοριστεί ακριβώς το τι έγινε, τι γινόταν στη διάρκεια της ανάκρισης. Δηλαδή θα κληθούν πελάτες να πούν τι συνέβαινε, τι κάναν θεραπεία, γιατί έκαναν θεραπεία, γιατί δεν είχαν κάνει σε δημόσιο νοσοκομείο, γιατί είναι ένα θέμα κι άλλο. Αν είναι θεραπεία για ένα νόσημα, γιατί δεν παίρνουν με τα ασφαλιστικά τους ταμεία και πηγαίνουν και δίνουν 6.000 ή 8.000 ευρώ, τι ακριβώς έχει αυτό που κάνουν και δεν το ακολουθούν.
0: Και να σου πω και κάτι, Βασίλη, τώρα που το συζητάμε εδώ πέρα, το λέγαμε το πρωί. Αν ένας έχει πάει το τελευταίο εξάμηνο 4-5 φορές, εγώ δεν σου λέω να πήγαινε κάθε μήνα, να πήγαινε 3-4 φορές. Από 6.000 και 10.000 είναι 40-50.000. Αυτά τα λεφτά κάπου πρέπει να δικαιολογηθούν. Πρώτον, και δεύτερον, και αυτοί εδώ πέρα τα κόβανε, ή είναι μεγάλος ο τζίρος που δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται. Και ακριβώς είναι σε πλήρη εξαίρεση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για το πού βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα. Τεράστια ποσά, πρέπει να είναι πολλά εκατομμύρια, να μην πω τη λέξη δεκάδες εκατομμύρια. Καταλαβαίνει κάποιος ότι όταν κάνεις 300 πλασμασφαιρέσεις το χρόνο, επί όλα αυτά σου δίνει μεγάλο χρηματικό ποσό. Μόνο αυτό είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και όλα όσα συνέβαιναν. Και ένα μεγάλο ζητούμενο βεβαίως, γιατί φαίνεται όλα αυτά να υπάρχει μια πειρατική διάσταση και ένα μεγάλο θέμα, τι ακριβώς κάνανε και γιατί έκαναν όλοι αυτές τις θεραπείες. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η ορδάνικη αντίδραση των αναφερόμενων πελατών. Οι πελάτες βλέπουν ότι εξαπατήθηκαν, ότι υπήρχε ένα...
0: Ξεχάσαμε τώρα, Βασίλη. Μας ακούς?
2: Ναι, λέω.
0: Ότι δεν αντέδρασαν, δεν εμφανίστηκαν, λες, οι πελάτες.
2: Δεν έχουν αντιδράσει μέχρι τώρα νομικά, μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Και οι πελάτες που πήγαν εκεί.
0: Γιατί δεν αντιδράσει ο πελάτης, Βασίλη?
1: Γιατί εξαπατήθηκε, αυτό λέει ο Βασίλης. Κάνει εντύπωση.
2: Με μια επικίνδυνη θεραπεία που μπορούσε να τους είχαν διαβεβαιώσει, ότι δεν είχαν προβλήματα υγείας, δεν θα είχαν κανένα παρεπόμενο.
0: Συγγνώμη τώρα που το λες αυτό. Εγώ ξέρω άνθρωπο, δεν έχει καμία σημασία. Ξέρω, μου έχουν πει για έναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, και προσπαθώ να δω και το όνομα. Πήγαινε εκεί πέρα, αδυνάτιζε. Έκανε διάφορα πράγματα, πλήρωνε κανονικά και γινόταν, πώς να σου πω, ολοκένουργιος. Αυτός θα χρωστάει χάρη στην γυναίκα, σε αυτή τη γυναίκα.
1: Ναι, κοίτα τώρα.
2: Νομίζω η πλασμαφαίρεση, με την πλασμαφαίρεση.
0: Μπορεί να ήταν ένα πρόγραμμα δίαιτας.
1: Ο Βασίλης προσπαθεί να πει τώρα ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Ναι, ανανεωτικό ευεξίας και για κάποιους άλλους σκοπούς δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε τώρα. Με τη λογική του detox, του αντιτοξικού. Αλλά να το αφήσουμε αυτό, ο διατροφολόγος, η Ορδάνη, πολύ σωστά λες, ήταν που κυρίως ασχολείται ο σύζυγος, ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός. Είναι ένα θέμα, ο διατροφολόγος συνεργαζόταν και με ενδοκρινολόγους,
1: αυτό εκεί ήθελα να έρθω, ότι χθες στην συνέντευξη που ακούσαμε στην εκπομπή της Νατάσας στις εξελίξεις, ο υπνοτιστής είπε ότι οι γιατροί συνεργάζονταν και με άλλους γιατρούς. Δηλαδή εκεί...
2: Είχαμε πει και κάποια παραδείγματα ότι συνεργάζονταν με άλλους γιατρούς.
1: Άρα ανοίγει βεντάλια τώρα.
0: Ότι ήταν ολόκληρο
1: κύκλο. Ναι.
0: Παιδιά, μα ήταν από τα πρώτα, πώς να σου πω, ιατρία στο Κολωνάκι και από τα ξακουστά ιατρία. Μην νομίζετε μόνο ότι τον υπνοτιστή θα είχε.
1: Μα αυτό είπε και αυτός.
0: Θα είχε.
1: Λοιπόν, Βασιλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, τώρα να πούμε για τα νεότερα. Πριν από λίγο μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, έδωσε συνέντευξη. Αν δεν κάνω λάθος, στο Sky. Ναι, αλλά είπε ότι.
0: Το πρωί, ναι.
1: Είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η κυρία Καριστιανού. Άρα και η κυρία Καριστιανού, το ιατρείο της. Θα ελεγχθεί, γιατί διαφημίζει, λέει, ότι είναι κυβερνητική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που δεν υπάρχει.
0: Άρα εδώ περιμένανε να γίνει αυτή η εφαρμογή για να την ελέγξουν. Γιατί αν πήγαινε κάποιος να την ελέγξει, θα λέγανε και θα βγαίνει και η ίδια η Καρισιανό και θα έλεγε να το κράτος με κυνηγάει.
1: Ναι, ενώ τώρα πάει μέσω MedWatch. Πάμε να το ακούσουμε το πώς
0: ναι, ναι, βάλε.
3: Το MedWatch.
4: Μέσω του MedWatch.
3: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
4: Και τι έχει βρει,
3: βγάλει την κυρία Καριστιανού, τι βρήκε. Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
4: Που λέει τι.
3: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού θα κληθεί να πει τι έκανε με αυτά τα μηχανήματα και τι πρόσφερε σε αυτή τη διαφήμιση που έκανε. Γιατί, αλλά και πριν να το πει επιστημονικά
1: δεν
0: πια.
1: Δεν ξέρω αν έκανε διαφήμιση, το βιογραφικό της ήταν. Δεν ξέρω αν το
0: μηχάνημα τη βρήκε από το βιογραφικό.
1: Δεν το ξέρω, αυτό πρέπει να το, να το
0: γι' αυτό,
1: δούμε.
0: Αυτό το βιογραφικό είναι άλλο και γιατί το ιατρείο μπορεί να έγραφε ότι κάνει τέτοια πράγματα που έλεγε και στο βιογραφικό.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Γιατί αυτό το μέγκο έτσι από τη διαφήμιση βρίσκει.
1: Ναι, τώρα θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Γιατί, ναι, με Βασίλη, επειδή ο κύριος. Εγώ δεν θα ξαναναφερόμουν, αλλά επειδή είπε κάτι που είναι τελείως αναλυθές. Όταν τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, δεν τον έβρισα. Ή εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάσαι εσύ να τον έβρισα τον κύριο Γεωργιάδη?
0: Να τον έβρισα. Όχι, δεν τον έβρισες.
1: Θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε. Για πάμε.
3: Πέντε μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν ένα λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη. Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλας και ήμουν στο τηλέφωνο και καλά, και να μην μιλάω κιόλας, πάει και πολύ. Αυτό το πέντε μέρες ανεξάλλου ήταν το ένα λεπτό με την κυρία Βούλγαρη, όπου θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι έκανε κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
4: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό.
3: Καθόλου. Ανέδειξα μία πραγματικότητα την οποία επιμένω απολύτως.
4: Ναι.
3: Ότι αν στην Ελλάδα.
4: Τα ρίξουμε στους συναδέλφους τώρα.
3: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
4: Mm-hmm. Ότι τι.
3: Για ποιο λόγο τα κανάλια πέσατε με τόση ένταση στα ξυλόλια.
1: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης. Γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης. Μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ. Τέλος πάντων, και δεν καταλαβαίνω και αυτή τη μανία για ποιο λόγο επιμένετε τόσο πολύ, γιατί δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την υπόθεση των Ντεμπών. Φαντάζομαι η ιστορία και ο κόσμος θα το κρίνει κάποια στιγμή.

0: Ο Ηλίας Μπενέκος είναι εδώ, η ώρα πήγε 11:30, είναι έτοιμος για τους τίτλους των ειδήσεων, να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως από τους ελέγχους στις 231 δομές υγείας που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τις ελεγχόμενες δομές σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ανέφερε στο σταθμό μας η δημοσιογράφος της εφημερίδας Το Βήμα, Έλενα Φιντανίδου. Στη Θεσσαλονίκη, από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση χώρου ολιστικής ιατρικής, όπου πραγματοποιούνταν υδροθεραπείες εντέρου, ενώ είχαν και ακαδημία στην οποία εκπαίδευαν κόσμο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας που κατέρευσε μετά από έκρηξη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Και αδιαβρωμένο παροχευτικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος έχει σταλεί ήδη στα εργαστήρια για ανάλυση, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπύραρχος πραγματογνώμονας Μιχάλης Αυγουλέας. Εχμηρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Αφορμή στάθηκε η επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, με την Αμερικανίδα διπλωμάτη να δηλώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αντίστοιχες εξελίξεις σε όποια χώρα επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Και ο καιρός νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν, η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει, η διαφθορά μεγαλώνει, η υπογεννητικότητα μεγαλώνει, η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Δευτέρα σήμερα, πόσο έχει ο μηνάς?
1: 28.
0: Ξέρεις γιατί βγήκε τσαγκαρό Δευτέρα?
1: Γιατί?
0: Γιατί τις Δευτέρες τα τσαγκαράδικα είναι κλειστά.
1: Και τα κομμωτήρια είναι κλειστά, γιατί βγήκε κομμωτήριο Δευτέρα?
0: Γιατί ρε Σιορδάνη, ήταν από παλιά τα τσαγκαράδικα. Γι' αυτό.
1: Τα έχεις προλάβει τα τσαγκαράδικα?
0: Έχω τσαγκάρικο στη γειτονιά μου.
1: Καλά, τσαγκάρικο έχεις, τα έχεις προλάβει? Πώς ήταν τα τσαγκαράδικα?
0: Πώς ήτανε?
1: Ξέρω εγώ, ρωτάω, το έχεις προλάβει?
0: Διαφορετικό είχαν. Μην με καίς. Λοιπόν, και το έχει φίλη μου η Κατερίνα, γυναίκα τσαγκάρισα.
1: Τι
0: στην
1: λέει?
0: Παιανία και πολύ όμορφη.
1: Και τα φτιάχνει τα παπούτσια.
0: Καλά, τα κάνει καταπληκτικά. Καινούργια, ολοκένουργια.
1: Όλοι στην Κατερίνα.
0: Κατερινιό, καλημέρα. Λοιπόν, άκου τώρα, έχω εξελίξεις.
1: Για λέγε.
0: Τελευταία είδηση Σπαρταράη.
1: Σπαρταράη.
0: Μίλησα με την κυρία Καριστιανού πριν από λίγο.
1: Α, και τι σου είπε?
0: Τη ζήτησα να βγει να μιλήσει και μου λέει δεν θα τοποθετηθώ τώρα. Περιμένει να βγει ανακοίνωση από το κίνημα, τη δουλεύει το νομικό τμήμα και θα απαντήσει καταλήλως στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Η πολιτική ανακοίνωση θα βγει από το νομικό τμήμα?
0: Έτσι μου είπε ότι δουλεύουν τώρα και θα βγει.
1: Καλά, μια πολιτική δήλωση έπρεπε να κάνει. Έτσι κι αλλιώς αρχηγός κόμματος είναι.
0: Τι να σου πω, προφανώς περιμένει. Θα βγει έτσι η ανακοίνωση και μου είπε ότι αυτή δεν φοβάται τίποτα. Ότι ο κύριος Γεωργιάδης φοβάται.
1: Ναι. Για κάτσε να ρωτήσουμε και την κυρία Λεωνάρδου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και η οποία το πιο πιθανό είναι παντού σε όλη την Ελλάδα, αυτό που επεκτείνεται αυτό το σύστημα, βγάζει σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα. Κυρία Λεωνάρδου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Θέλαμε να σας ρωτήσουμε, η κυρία Καριστιανού που μπήκε μέσα σε αυτή τη λίστα, μετά από έτσι και αλλιώς που την εντόπισε το σύστημα, και όλοι αυτοί οι γιατροί ή όλα αυτά τα ιατρία, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα γραφεία, έχουν να φοβούνται κάτι?
2: Ακούστε, η κυρία Καριστιανού είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από όσο γνωρίζω, οπότε δεν εμπίπτει στη δική μας ευθύνη.
1: Καλά, στη δική μας ευθύνη δεν εμπίπτει. Λέμε ένα γραφείο, ένα ιατρείο που είναι εδώ στην Αθήνα και μπήκε σε αυτή τη λίστα και ελέγχεται. Έχει να φοβάται κάτι?
2: Ακούστε και ζητώ συγγνώμη. Επειδή βρίσκομαι στην εργασία μου, δεν είχα παρακολουθήσει την κουβέντα σας πριν. Οπότε αν θέλετε να με βάλετε.
1: Όχι, δεν κάναμε κάτι. Να σας πω κάτι, δεν κάναμε κάποια ιδιαίτερη κουβέντα. Απλώς η κυρία Καριστιανού μας είπε ότι θα βγάλει μια ανακοίνωση συμβολευόμενη και το νομικό τμήμα του κόμματός της και θα απαντήσει
0: για όλα αυτά.
1: Και ότι δεν φοβάται τίποτα με αυτή την έννοια.
2: Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν χρειάζεται το νομικό τμήμα ενός κόμματος η λειτουργία ενός ιατρείου, ενός νόμιμου ιατρείου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ρωτήστε την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Εγώ ξέρω ότι τα νόμιμα ιατρεία λειτουργούν μετά από τους ελέγχους βάσει των αρμοδιοτήτων, τουλάχιστον για την Αθήνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και γι' αυτό μπορώ να σας μιλήσω. Και επειδή έχω μιλήσει το 2 εβδομάδων για το συγκεκριμένο ατύχημα του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο της Καρνεάδου, και επειδή τις 2 τελευταίες εβδομάδες έχω συνειδητά απόσχει από αυτές τις συζητήσεις με δημοσιογράφους, γιατί έχω γίνει αντικείμενο τρόλς και πραγματικά έχω σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Παρόλο που κάνω τη δουλειά μου με σεβασμό.
1: Τα τρόλ σας φέραν σε δύσκολη θέση? Για ποιο λόγο?
2: Έχουν βγει στο διαδίκτυο και με διαβάλουν και πήγουν την τιμή και την υπόλοιψή μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα των αρχών, ναι, και πώς θα κινηθώ εγώ νομικά. Από εκεί και πέρα, εγώ σήμερα επανήλθα με ένα ερώτημα, το οποίο προέκυψε σε μένα σαν άνθρωπο, αλλά και σαν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρείου της Καρνεάδου 11. Το Ιατρείο της Καρνεάδου 11, λοιπόν, την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, από τον έλεγχο που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας δεν υπήρχε στο χώρο στον οποίο είχε φωτογραφηθεί και είχε βρεθεί, στον έλεγχο που τουλάχιστον εγώ πάλι ήμουν τον Νοέμβριο του 25. Και προέκυψε σε μένα το ερώτημα, μετά την ανακοίνωση πως ο Γιώργος Μαζονάκης είχε υποβληθεί σε θεραπεία υδροθεραπείας την προηγουμένη του θανάτου του. Το ερώτημα που προέκυψε σε μένα και ήθελα με την κουβέντα μου αυτή να εισφέρω στη διαδικασία της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία. Διότι κατά δήλωση της κυρίας Γάκα είχε πάει στο Ιατρείο της Καρνεάδου 11 την προηγουμένη. Ήμουνα παρούσα όταν το δήλωσε στις αρχές, διότι ήμουνα εκεί το πρωί της Πέμπτης.
0: Ναι.
2: Είπε πως πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της σε κακή κατάσταση, τη ζήτησε βοήθεια και την επομένη επανήλθε για πλασμαφαίρεση. Ένα, το κρατούμενο σε εμάς δεν δήλωσε πως έκανε υδροθεραπεία. Δεύτερο, από τον επιτόπιο έλεγχο, η τριμελής επιτροπή και εγώ προσωπικά που σας το δηλώνω σήμερα, μηχάνημα υδροθεραπείας δεν βρήκαμε. Το χώρο ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο στον οποίο πέρυσι είχαμε δει το μηχάνημα της υδροθεραπείας, τον είχαν αντικαταστήσει με χώρο λήψης ιστορικού από ό,τι μας είπε, γιατί το μηχάνημα της υδροθεραπείας έχει χαλάσει, έχει φύγει
0: με
2: από χώρο.
0: Με τη χώρο λήψης?
1: Ιστορικού.
0: Ιστορικού. Α, ιστορικού.
2: Δεν το άκουσα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Άρα λοιπόν προέκυψε σε μένα η απορία όλη την περασμένη εβδομάδα και πια νομίζω ότι καλό είναι να το πω και δημόσια. Μηχάνημα υδροθεραπείας στην Καρνιάδου 11 στο ιατρείο, αυτό δεν είδαμε.
0: Άρα
2: δεν
0: πού έκανε την υδροθεραπεία?
2: Πού έκανε την υδροθεραπεία?
0: Που δήλωσε η ΓΑΚΑ. Κάτι άλλο.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να... Θα το διερευνήσει κάποιοι και σίγουρα οι αρχές οι οποίες έχουν αναλάβει πια την υπόθεση.
1: Κύριε Λεωνάρδο, μισό λεπτό. Αυτοί εδώ όμως, οι δύο γιατροί, είχαν και άλλο γραφείο που ήταν και αυτό στο Κολωνάκι.
0: Δεν ξέρω αν εκεί δεν είχαν δηλώσει ότι υπάρχουν μηχανήματα.
1: Ναι, αλλά ο υπνοτιστής εκεί πήγαινε.
2: Εμάς μας δήλωσε η κυρία Γάκα πως την προηγουμένη και από ό,τι ξέρω δεν το έχει αρνηθεί και κανείς. Πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου 11.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το είπε στην κατάθεσή της. Είναι μια σημαντική πληροφορία.
1: Το άλλο ιατρείο εσείς το ψάξατε καθόλου?
2: Το άλλο δεν ξέρω αν είναι δηλωμένο ιατρείο. Ίσως είναι ως
1: αποθήκη.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Ως διαμέρισμα, ως τίποτα.
2: Ψάξει, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι ως ιατρείο. Θεωρώ ότι το ιατρείο το συστεγαζόμενο παθολόγου και ιατρού ανεφιδικότητας είναι στην Καρνεάδου 11. Και η απορία μου, που σας τη δηλώνω και εσάς σήμερα και μέσω του ραδιοφώνου και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία.
0: Το κρατάμε. Ακούστε λίγο, στην αυτοψία που κάνατε, βρήκατε και κάποιες ουσίες που είναι παράνομες? Γιατί εδώ πέρα έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το αν έγινε μέθη.
2: Ακούστε με, εμείς τώρα δεν μπορούμε να ψάχνουμε τις κάντες των ιατρών και αν έχουν κάναβη, αν έχουν το οτιδήποτε. Είδαμε κάτι φυσιολογικούς ορούς. Για τη μέθη δεν μπορώ να σας πω, διότι δεν είδαμε μπουκαλάκια αντίστοιχα με αυτό που περιγράφεται. Και εν πάση περιπτώσει η δική μας η αρμοδιότητα γενικά στους ελέγχους είναι οι χώροι, τα μηχανήματα και αν το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει αυτά τα οποία είναι δηλωμένα.
1: Άρα εσείς τώρα φαίνεται να εννοηθεί.
2: Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν με τρόπο που να... Μπορούμε εμείς να τους επιβάλλουμε το οποιοδήποτε.
1: Όχι, το καταλαβαίνουμε απλώς. Για αυτές τις ουσίες όμως αφήνεται ανοιχτό το ενδεχομένο να καθαρίστηκε ο χώρος και να μην υπήρχαν αυτά.
2: Εγώ σας λέω αυτά που είδα και αυτά που γνωρίζω.
1: Μια εκτίμηση
2: πέρα,
1: δεν έχετε.
2: Όταν κλείνουν, ξέρετε κύριε Χαθαπόπουλο, όταν κλείνει η πόρτα ενός χώρου, το τι γίνεται μετά ή πριν? Δηλαδή, εμείς μιλάμε για τα γεγονότα τα
0: οποία. Όχι, ρωτάμε επειδή πήγατε επί τόπου, γι' αυτό σας ρωτάμε. Πήγατε αμέσως μετά το θάνατο, γι' αυτό ρωτάμε.
2: Εμείς πήγαμε επί τόπου με τις αρχές και αυτό που κάναμε ήταν να ανοίξουμε το μηχάνημα. Και με δική μου προτροπή, η κυρία Γάκα να μας επαναλάβει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Να επιβεβαιώσουμε ότι τα 42 λεπτά δεν ήταν χρόνος προετοιμασίας, όπως μου δήλωνε και μας δήλωνε εκεί, αλλά ήταν χρόνος πραγματικής θεραπείας του Γιώργου Μαζονάκη, ότι όταν δεν είναι ο ασθενής συνδεδεμένος, ο χρόνος καταγραφής είναι μηδενικός. Εμείς κάναμε αυτά που θεωρούμε ότι έπρεπε να κάνουμε προκειμένου να εισφέρουμε στην διαδικασία. Και τώρα εγώ επανέρχομαι μόνο και μόνο γιατί πραγματικά σας λέω έχω απορρίσει και ήθελα να το θέσω υπόψη.
1: Όχι, αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατί ξέρετε υπάρχουν δύο κενά και θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω. Το πρώτο είναι εάν καταλάβετε ότι ή τέλος πάντων εάν το γνωρίζετε αυτό, αν το έγινε μέθη. Πρώτο αυτό. Και ένα δεύτερο για να απαντήσετε συνολικά.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Ωραία. Και ένα δεύτερο.
2: Φαντάζομαι ότι θα βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και θα δώσουν πολλές απαντήσεις από ό,τι ακούω.
1: Και ένα δεύτερο είναι. Βγήκε μια υπάλληλος του ιατρείου που πήγε στον ανακριτή και μίλησε και κατέθεσε και είπε ότι όταν ήρθε ο έλεγχος του ΙΣΑ εδώ πέρα, ρωτήσανε πού είναι τα μηχανήματα να δούμε πού είναι ο χώρος αυτός που γίνεται η πλασμαφαίρεση και τα λοιπά και του είπαν ότι είναι σε ένα δωμάτιο στο οποίο όμως τώρα εξετάζει γιατρός και εκεί δεν έμεινε ο έλεγχος του ΙΣΑ, λέει ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Δεν περιμέναν δηλαδή να μπουν μέσα στο δωμάτιο για να εξετάσουν τι έχει. Δώστε και μια απάντηση γι' αυτό.
2: Εγώ προσωπικά σε όσους ελέγχους έχω πάει και μου έχουν πει ότι εξετάζεται κάποιος και δεν μπορείτε να μπείτε, ανοίγω την πόρτα και κοιτάζω πρώτον. Δεύτερον, στο συγκεκριμένο ιατρείο, εγώ προσωπικά το 25 το Νοέμβριο που πήγα μαζί με τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, συνάντησα μόνο τον κύριο Θοδωρόπουλο και η κυρία Γάκα απουσίαζε. Η πρώτη φορά που είδα την κυρία Γάκα ήταν την Πέμπτη μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και τα λέω αυτά, ξέρετε, γιατί κυκλοφορούν φήμες οι οποίες, όπως σας είπα, θίγουν την τιμή και την υπόληψή μας. Προσωπική σχέση δεν είχαμε κανέναν. Δεν είναι και από τους ανθρώπους που θα μου τέριαζαν να τους κάνω και παρέα, εξόψεις δηλαδή. Αν τους συναντούσα, δεν θα ήθελα να κάνω παρέα.
1: Άρα και υπάλληλος όμως. Υπάλληλος εδώ δεν λέει την αλήθεια από ό,τι φαίνεται.
0: Κοίτα, δεν είναι η πρώτη φορά. Θα φανεί.
2: Την αξιοπιστία του μάρτυρα πρέπει να την αξιολογήσετε, όχι εσείς, αλλά και οι δικαστικές αρχές.
0: Εσείς με τους υπαλλήλους εκεί μιλήσατε, είχατε τη δυνατότητα?
2: Εγώ τους υπαλλήλους τους είδα την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μεζονάκη, όταν είχαν έρθει οι αρχές και ξεσκόνιζαν τα κομπιούτερ. Και είδα και μια νοσηλεύτρια και είδα και διόγραμμα τη, αν δεν κάνω λάθος. Τον Νοέμβριο.
1: Μιλήσατε με αυτούς, μιλήσατε.
2: Είχαν έρθει οι αρχές και μιλούσαν. Εμάς ο ρόλος μας είναι να ελέγξουμε την νομιμότητα του ιατρείου, να δούμε το μηχάνημα το οποίο δεν ήταν δηλωμένο και ήταν παράνομο. Αυτό ήταν ο ρόλος μας. Από εκεί και πέρα με τους γραμματείς και με το υπόλοιπο προσωπικό ήταν η αστυνομία και οι αρχές.
0: Ναι, δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είδατε.
0: Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το χώρο του υπνοθεραπευτή θα τον ελέγξετε? Είναι στη δική σας δικαιοδοσία αυτό?
2: Δεν υπάρχει ιατρική ειδικότητα υπνοθεραπείας.
0: Άρα ότι είναι μόνο στην
2: Εμείς είμαστε ιατροί και είμαστε ιατρικός σύλλογος της Αθήνας.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι και αυτοί τώρα μένουν. Δηλαδή θα ελεγχτούν όσοι είναι γιατροί. Αυτοί όμως που κάνουν αυτά τα εναλλακτικά. Που ξέρεις, κάποια εναλλακτικά, ρε παιδί μου, δεν θέλω να τα βάζω κιόλα στο ίδιο τσουβάλι.
2: Είναι πολύ νεφελώδες το περιεχόμενο.
0: Θα μείνουν πάλι εκτός.
1: Στο
0: απειρόβλητο.
2: Να σας πω ότι το νεφελώδες όλων αυτών των εναλλακτικών δεν είναι ελληνικό προνόμιο, είναι παγκόσμιο και πρέπει να λυθεί.
1: Εντάξει, να λυθεί, πώς να λυθεί αυτό το πράγμα?
2: Αυτό τώρα ειλικρινά, εμείς είμαστε ιατροί, ιατρικός σύλλογος Αθήνας και έχουμε ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων και βάσει αυτών.
1: Θα τα βρει ο εισαγγελέας αυτά. Θα τα βρει ο εισαγγελέας. Μια διευκρίνηση, κυρία Λεωνάρδο. Όταν μπήκατε τώρα μετά τον θάνατο του Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, το δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το είδατε?
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι είδα και τα δύο μηχανήματα. Και το πρώτο, την ώρα που ψάχνανε τα παιδιά των αρχών να βρουν την εταιρεία για το λογισμικό, τους έθεσα το ζήτημα ότι, παιδιά, είναι ένα μηχάνημα, παρακαλώ πατήστε ένα κουμπί να ανοίξει. Ανοίγουν αυτά τα μηχανήματα. Ήμασταν λοιπόν στο χώρο του δεύτερου μηχανήματος, όχι αυτού που έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη θεραπεία. Άνοιξε, μάλιστα το φωτογράφησα και αυτό και όντως διαπίστωσα, ίσως το δηλώνω και πρώτη φορά τώρα από εσάς, διαπίστωσα ότι πράγματι την ίδια μέρα γινόταν θεραπεία και σε εκείνο το μηχάνημα και το έχω και φωτογραφία. Και το λέω αυτό γιατί η κυρία Γάκα μου είπε ότι μπορεί να χτυπάνε τα λάμψα, αλλά εγώ να είμαι σε κάποιον άλλο άρρωστο και να μην έρθω αμέσως. Και τη λέω, καλά, έχει ξάπλα το Μαζονάκι και πας σε άλλον ασθενή? Μα μου λέει, είναι γιατρείο εδώ. Και όντως τελικά πράγματι στις 12.30 ώρα φαίνεται ότι το διπλανό μηχάνημα λειτουργούσε.
0: Ήταν στον χώρο της κυρίας Γάκα ή στον χώρο του κυρίου Θεοδωρόπουλου?
2: Τα δύο δωμάτια είχαν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο δηλώθηκε, τουλάχιστον από ότι. Από αυτά που είπαν σε εμάς, δηλώθηκε ότι είναι τα ιατρία της κυρίας Γάκα και το ιατρείο του κυρίου Θεοδωρόπουλου ήταν το Ακριανό, το οποίο είχε το μηχάνημα της φυγοκέντρησης σκεπασμένο με ένα φλουριζόλο που σας είχα ξαναπεί και
0: σήμερα. Άρα και το μηχάνημα της φυγοκέντρησης δεν έπρεπε να είναι? Του είχατε κάνει σύσταση από ό,τι θυμόμαστε.
2: Είχαμε κάνει σύσταση και το βρήκαμε σε μια ντουλάπα παλιό και τώρα βρήκαμε το καινούριο.
1: Άρα
2: το
1: στα δύο δωμάτια της κυρίας Γάκα. Εδώ φαινόταν ότι στα δωμάτια της κυρίας Γάκα κάθε μέρα δούλευαν δύο πλασμαφαιρέσεις.
0: Όχι, Παναγία, δύο την ημέρα.
2: Πρέπει να σας πω ότι και οι χρόνοι είναι λίγο περίεργοι. Υπάρχει Σάββατο, υπάρχουν 11.30 το βράδυ. Δηλαδή.
0: Από το μηχάνημα τα είδατε αυτά?
2: Εγώ ανατρέχοντας λίγο τις φωτογραφίες μου είδα ότι. Γίνανε και σε μέρες μη εργάσιμες και ώρες. Πράγμα που σημαίνει ότι.
1: Είναι πολύ αυτονόητο αυτό, κυρία
0: Λεωνάρδο. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Και ποιοι πήγαιναν.
2: Πώς πήγαιναν, τι να σας πω. Εγώ, αγαπητοί μου, επειδή είμαι εργαζόμενη στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στο νοσοκομείο μου, επιτρέψτε μου να αποχωρήσω.
0: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν σημαντική πληροφορία που πήραμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Επειδή μου εδώ φαίνεται ότι. Από ένα σημείο και μετά, επειδή ακριβώς ήταν πολλά τα λεφτά, γνωστοί, να μην τους δούνε, να φύγουνε.
0: Ρίση, και αυτό που είπε τώρα, υποτίθεται ότι η παραδέχτηκε η Γάκα ότι ο Μαζονάκης έκανε υδροθεραπεία την προηγούμενη και κάποια άλλη από το προσωπικό το είπε.
1: Ναι.
0: Πού την έκανε την υδροθεραπεία?
1: Τώρα αυτό μένει να φανεί, γιατί θα το πει η Γάγκα στην κατάσχεση, θα το έχει πει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή αφού δεν βρέθηκε το μηχάνημα.
1: Και ο Θεοδωρόπουλος θα το έχει πει.
0: Εντάξει, μιλάμε για φάμπρικα. Φάμπρικα.
1: Εγώ λέω μήπως ήταν στην άλλη, στο άλλο γραφείο που είχαν. Γιατί αυτή φαινόταν ότι συνεργαζόταν με πάρα πολύ κόσμο. Και δεν είχαν
0: άλλο
1: μόνο
0: ένα δίκημα
1: τα...
0: όμως, το άλλο δεν το είχαν δηλώσει σε
1: και
0: ιατρείο.
1: Δεν είχαν μόνο αυτά τα δύο, έτσι δεν είναι. Γιατί πες ότι συνεργαζόταν με έναν γιατρό που πήγαινε μόνο για ιατροθεραπεία.
0: Ξέρεις που θα είναι το πολύ αστείο, αν δούμε ότι πήγαιναν και πολιτικοί.
1: Και τι μόνο πολιτικοί, γιατί άμα είναι καλλιτέχνες.
0: Ας το καλλιτέχνες, γιατί αν είσαι πολιτικός και αν λέω, έτσι δεν λέω ότι έγινε, να είμαι σαφής. Και αν είσαι της κυβέρνησης, για φαντάσου τι έχει να γίνει όταν πας και κάνεις κάτι παράνομο.
1: Ναι, εντάξει, εγώ κοίταξε με τους πολιτικούς δεν μου κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση όσο μου κάνει για όλους τους υπόλοιπους. Γιατί ονόματα ακούμε πάρα πολλούς. Τώρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Να σε ρωτήσω κάτι, άντε. Μα πήρε η ώρα τώρα.
0: Με ρώτα,
1: μία Γιώργιου δεν θα βάλει σήμερα.
0: Κοίτα, πρέπει να βάλω. Φίλε, πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη συναυλία σήμερα, να το πούμε.
1: Μπα, το θυμήθηκε.
0: Όχι, όχι, εγώ
1: από το πρωί με την Αναβίση.
0: Πρώτα απ' όλα δεν ασχολούμαι με την Αναβίση. Ασχολούμαι με τον Άρτζη.
1: Όχι, με την Αναβίση το
0: και
1: πρωί.
0: Και με την Αναβίση, γιατί εντάξει, η Άννα είναι.
1: Βάλε μια το Κατερινάκι εκεί να ακούσουμε.
0: Αχ, Βασίλη, τι τραβάς κι εσύ. Τι τραβάς.
1: Συγγνώμη.
0: Θα πας στη συναυλία σήμερα.
1: Θα προσπαθήσω γιατί έχει είναι πολύ... αργά το βράδυ.
0: Εντάξει, αλλά έχει ωραίο καιρό, θα είναι ωραία βραδιά.
1: Ναι, ρε, φίλε,
0: σήμερα.
1: Αλλά ξέρεις ότι εμείς κοιμόμαστε νωρίς.
0: Ρε, παιδιά, κάντε μια συναυλία 6 ώρα.
1: 5.
0: Ανθρώπινα.
1: Ανθρώπινα. Έχεις βάλει.
0: Ναι.

0: ξέρεις τι δεν είπαμε σήμερα.
1: Τι?
0: Ο κύριος Θεοχάρης,
1: ναι,
0: βγήκε και είπε για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Τη φράση του λες, ναι, που την πήρε αντιπολίτευση.
0: Ναι, έχουν τρελαθεί τελείως. Τι εννοεί, τι εννοεί ο ποιητής?
1: Ο κύριος Θεοχάρης έδωσε μια διευκρίνηση και είπε όντως ήταν λάθος η φράση, η διατύπωση τέλος πάντων, και ότι μιλούσε για τα κόμματα και όχι, λέει, για τους πολίτες.
0: Τι εννοούσε δηλαδή για τα κόμματα? Ότι,
1: ότι υπάρχουν αυτό που λέει και ο Άδωνης, αυτή τη γραμμή. Ότι δηλαδή υπάρχουν.
0: Ότι είναι μιζεράμπλο.
1: Ναι, αυτό. Που το είπες πολύ σωστά.
0: Δεν αντέχω άλλη μιζέρια.
1: Ναι, ναι, αυτό το πράγμα, και ότι μη με ψημερείτε συνέχεια. Εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Κάνουμε παροχές και εσείς βγαίνετε, ας πούμε, και τις αποδομείτε. Δεν αναφέρονται σε πολίτες. Έτσι λέει. Και ότι το παραδέχτηκε το λάθος της διατύπωσης. Θα μπορούσαμε να τον καλέσουμε τον κύριο Θεοχάρη.
0: Ναι, πάντως και ο κύριος Τσιάρας, που θα είναι αργότερα από ό,τι μαθαίνω εδώ, είπε ότι μια χαρά καλεπάνε όλα. Εγώ βλέπω κίνηση στους δρόμους, στην εθνική οδό.
1: Ναι.
0: Να μπούμε στα σπίτια μας, να μην κυκλοφορούμε για να καταλάβετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Και όπως και ο κύριος Βορύδης, ο οποίος βγήκε και είπε.
0: Ο Βορύδης
1: τι είπε? Λέει, παιδιά, λέει, από την έρευνα που γίνεται πανευρωπαϊκά, στην Ελλάδα, λέει, η κατανάλωση είναι 100% τις πρώτες 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Το επόμενο δεκαήμερο και το τρίτο δεκαήμερο, αν είναι έτσι όπως τα λέτε, πρέπει να πέσει από το 80% στο 20% αυτό το διαμιστή. Γιατί η κατανάλωση στις μετρήσεις που γίνεται στους δείκτες είναι. Πέφτει 5% το δεύτερο δεκαήμερο και 7% το τρίτο δεκαήμερο.
0: Γιατί, τι εξήγηση δίνει?
1: Όχι,

0: με το πρώτο δεκαήμερο.
1: Πλάκα μας κάνει.
0: Αλλά ναι, αυτό,
1: ότι
0: αυτό ισχυρίστηκε.
1: Ότι κάνουν από αυτό τους παξιμάδι μην πω τώρα, δεν το βλέπουμε αυτό. Παιδιά,
0: λοιπόν,
1: δεν υπάρχει.
0: Όλα αυτά
1: τώρα,
0: είναι υποδιερεύνηση τώρα.
1: Τι υποδιερεύνηση, δηλαδή, ποιο είναι το υποδιερεύνηση.
0: Πού τα βρίσκουν αυτά τα στοιχεία.
1: Πού βρίσκουν τις έρευνες, λες.
0: Ότι δηλαδή τα αυτοκίνητα, ότι είναι γεμάτη εθνική οδός.
1: Και τον άλλο, πώς το λένε, μόνο κουλκουμπί. Αχ, δεν θυμάμαι το κουλκουδίμα, πώς το λένε.
0: Τέλος πάντων, στην Πιερία που είναι.
1: Έχει ωραία
0: που βγαίνει στην Πιερία.
1: Ναι, που λέει, εγώ λέει, η συγκρού γεμάτη ήταν. Είναι
0: δυνατό. Αυτό είπε ότι άμα δεν έχει 10 ευρώ, λέει, να πα στη δουλειά σου, πάρ' τα μέσα μαζική μεταφορά.
1: Πού τα βρίσκουμε, κύριε Κουλκουβίνα μου, πώ σα λένε. Το πρωί που ερχόμαστε, εμεί δεν έχει μέσα μαζική μεταφορά και μετά στριμώχνεσαι.
0: Μα είναι και σωστό αυτό το πράγμα να δικαιολογεί την ακρίβεια. Τώρα να πει, άμα δεν μπορείτε, πάρτε τα μέσα μαζική μεταφορά. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, είναι, δηλαδή. Να κυκλοφορούν μόνο οι πλουσίοι.
1: Η Μαρία Ντουανέτα, φάτε. Πότε σπάνι.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, με αυτά και με αυτά, παιδιά, η ώρα έφτασε 11 και 56 πρώτα λεπτά. Πάμε να δώσουμε σκυτάλι στο ειδικό ένθετο «Χαρτί και μελάνι» με τον Γιάννη Διαμαντή από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Η ενημέρωση συνεχίζεται 24 στο 24ωρο εδώ στο Mega News 104,6 και δίνουμε σκυτάλι
1: στην Ατάσα και στην Τζίνα που έρχονται με νάδες. Εμείς, παιδιά, πρώτο Θεός. Αύριο θα τα πούμε, θα δούμε κιόλας.
0: Ναι, πρώτο Θεός. Ωραία Θεός. Εβδομάδα ξεκινάει, παιδιά, πραγματικά.
1: Βασιλή, ωραίο το μπλουζάκι σου σήμερα.
2: Είναι
1: πετσετέ. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πετσετέ, λέει.
1: Δεν έχεις ένα πετσετέ.
0: Ναι, φίλε, με συγχωρείς, αλλά...
1: Ρε, είναι πολύ ωραίο.
0: Τι θα κλείσουμε.
1: Με ποιο? Ρε, εσύ βάλε λίγο άρτζι που θα κλείσει με αυτό.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Θα το βάλεις μετά στη γιάμαλη.
0: Πάει ο άρτζι.
1: Λοιπόν, άντε, φιλιά από μας, γεια.
0: Γεια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 28 Σεπτεμβρίου. Στις 28-29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ., 21η-22η ημέρα του μήνα με το όνομα Βοηδρομιών κατά το Αττικό ημερολόγιο, έλαβε χώρα μία από τις σημαντικότερες μάχες της αρχαιότητας, η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία ήταν αυτή που θα έκρινε την καθολική επικράτηση ή μη των Περσών στον ευρωπαϊκό χώρο. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Θεμιστοκλή, που διασώθηκε ως τις μέρες μας μέσω ενός αντιγράφου του πάνω σε ενεπίγραφη στήλη, η Βουλή και ο Δήμος της πόλης των Αθηνών αποφάσισαν, έπειτα από εισήγηση του Θεμιστοκλή, την εκένωση της πόλης, την οποία εμπιστεύτηκαν στην προστάτηδά της, Θεά Αθηνά. Το σχέδιο του Θεμιστοκλή προέβλεπε ότι τα γυναικόπαιδα θα μεταφέρονταν στην Τριζίνα, βορειοανατολική Πελοπόννησο, και ηλικιωμένοι στη Σαλαμίνα. Στην Αθήνα θα έμεναν μόνο οι ταμείες και οι αίρειες των θεών, ενώ όλοι οι άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας θα επάνδρωναν τις 200 τριήρης που είχαν ετοιμαστεί για τη μάχη. Σύμφωνα με το Βήμα, της 20ης Μαΐου του 1962, μετά τις Θερμοπύλες και την ήττα των Ελλήνων, έπρεπε να βρεθούν δύο νέα κέρια σημεία για να στηριχθεί η υπεράσπιση και η άμυνα. Στην ξηρά διάλεξαν τον Ισθμό, στη θάλασσα της Σαλαμίνα. Αυτό το σχέδιο σήμαινε φυσικά εγκατάλειψη της Αττικής, πράγμα που πέτυχε ο Θεμιστοκλής και οι συνεργάτες του, πείθοντας κυρίως και την Τριζίνα. Η επιλογή που έκανε ο Θεμιστοκλής δεν ήταν τυχαία, καθώς η στενότητα χώρου μετέτρεπε τα πλεονεκτήματα του πολυάριθμου περσικού στόλου σε αδυναμίες. Οι Πέρσες, από την άλλη, αδυνατούν να δουν την παγίδα που τους έχει στηθεί και πιστεύουν ότι έχουν μπροστά τους μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να εγκλωβίσουν και εν συνεχεία να καταστρέψουν τον ελληνικό στόλο. Οι Έλληνες ευνηδιάζουν τους Πέρσες, ο ογκώδης και πολυπληθής στόλος των οποίων αδυνατεί να αντιδράσει. Σύμφωνα με το Βήμα, της 7ης Απριλίου 1961, η σταΐδατα του στενού πλάτους ενός μόνον μιλίου, ελάχιστα μόνον πλοία του τεράστιου περσικού στόλου, οι δύναντοι να επιτεθούν συγχρόνως κατά του εχθρού. Όταν τα προπορευόμενα πλοία προσεπάθουν να οπισθοχωρήσουν υπό την πίεση της ελληνικής αντεπιθέσεως, εμποδίζονται από τα ειδικά των πλοία, τα οποία τα επίεζαν εκ των νότων. Η ελληνική νίκη καταθάλασαν ή το αποφασιστική. Ο Ξέρξης ανεχώρησε δια την πατρίδα του σχεδόν αμέσως, παραλαμβάνων μέγα μέρος του στρατού του. Το υπόλοιπον διήλθε το χειμώνα στην Ελλάδα, αλλά κατά το επόμενο έτος οι Έλληνες είχαν την τόλμη και την ισχύν να τους νικήσουν επίσης και κατά ξηράν. Η περσική επιδρομή στην Ελλάδα ετερματίστη. Στην Ναυμαχία συμμετείχε και ο Αισχύλος. Σε αυτόν και στο έργο του Πέρσε ανήκουν οι στίχοι που έχουν φτάσει αυτούσιοι ως τις μέρες μας. «Ω παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρόον έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών».

0: Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας, τους βωμούς των θεών των πατέρων σας και τους τάφους των προγόνων σας. Τώρα είναι ο αγώνας για τα πάντα.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Κατήγγειλε παρακολούθησή του με παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με άλλο κατασκοπευτικό λογισμικό, το Pegasus, που είναι εντελώς διαφορετικό στη χρήση και στα αποτελέσματα παρακολούθησης από το Predator. Το συγκεκριμένο λογισμικό, όπως αποκαλύφθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, μπορεί να μπλοκάρει το κινητό και να παρακολουθεί τις επικοινωνίες για μία ημέρα όταν κάτι ειδικά ενδιαφέρει εκείνους που το χειρίζονται. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι γνωστό και αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατεί στα παραϊατρία αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τους ελέγχους στις 231 δομές που σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Υπουργείου έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο σταθμό μας η δημοσιογράφος Έλενα Φιντανίδου, μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνον οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Ενδεικτικά, δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να λειτουργεί επανειλημμένα χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ είχε ήδη κλείσει 2 με 3 φορές στο παρελθόν και επαναλειτουργούσε χρησιμοποιώντας διαφορετικό αφημί. Επιπλέον, εντοπίστηκε χώρος ολιστικής ιατρικής, ο οποίος πέρα από τη διενέργεια υδροθεραπειών εντέρου, λειτουργούσε παράλληλα και ως μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας που κατέρευσε το πρωί της Παρασκευής μετά από έκρηξη. Μέσω αυτών θα φανεί ποιο από τα θύματα είχε εισπνεύσει αέριο πρώτου θανάτου του. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στον δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι οι σωληνώσεις φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η σύνδεση ήταν από τη δεκαετία του 90, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να μην υπήρχαν βαλβίδες αποσυμπίεση σε περίπτωση διαρροής. Για διαβρωμένο παροχητευτικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος έχει ήδη σταλεί στα εργαστήρια για ανάλυση, έκανε λόγο στο σταθμό μας και ο αντιπύραρχος πραγματογνώμονας Μιχάλης Αυγουλέας. Όπως είπε, αναζητείται αν είχαν αντικατασταθεί οι βαλβίδες που διακόπτουν την παροχή όταν πέφτει η πίεση. Εάν αυτό δεν είχε γίνει, τότε μιλάμε για εγκληματική πράξη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν από σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Την ίδια ώρα, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών μεταβαίνουν από σήμερα ως και την Τετάρτη οι συγγενείς των 6 θυμάτων της τραγωδίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Εχμηρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, με αφορμή επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αντίστοιχες εξελίξεις σε όποια χώρα επιθυμούν και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συζήτηση οξύνθηκε με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Να αποσαφηνίσει αν συνέβη το περιστατικό, γιατί αποσιοποιήθηκε τόσους μήνες και πώς αντέδρασε, ανέφερε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι αποκαλύψεις ενός τόσο έγκριτου μέσου ενημέρωσης δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με σιωπή, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ένοχη σιωπή της κυβέρνησης κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου της Δημοκρατίας ανέλαβε η πρώην Πρόεδρος του Σερβικού Κοινοβουλίου, Άννα Μπράνμιτς. Η τελετή παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο απερχόμενος Πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς παρέδωσε τη σφραγίδα και άλλα κρατικά έγγραφα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Brian Ντάνσον μετά από 11 χρόνια. Ο έμπειρος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Τζορτζ Πάπα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, ο Ελληνοαμερικανός γκάρ θα αγωνίζεται στους Πειραιώτες μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν κατά τόπους στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων είναι σε εφαρμογή στο Χαλάνδρη, στην οδό Κώστα Βάρναλη, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη ως το ύψος της οδού Ανδρέα Γκίνη, λόγω θράψης αγωγού ΕΙΔΑΠ. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος Καραμαγκά, αλλά και Άσπρο Πύργου, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στη Μεσογείων, στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, ενώ στην Αττική οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Μέγα News 104,6.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Ποια είναι τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη συνεπιμέλεια των παιδιών 5 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος και οι προθεσμίες. Τι να προσέχουμε στη χρήση του φυσικού αερίου. Ερωτήσεις-απαντήσεις μετά την τραγωδία στην Πλάκα. Πήγα είδα τη συναυλία της Άννας Βύση. Όλα τα παραλυπόμενα. Και 16 σελίδες ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιάμαλη. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακό σου?
0: Μια χαρά.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
1: Είδαμε εξελίξεις τώρα. Γιατί, λοιπόν, εγώ θα το πω τώρα, δεν αντέχω. Λοιπόν, στην εκπομπή της κυρίας Αναστασίας Γιάμαλη το Σαββατοκύριακο.
0: Μεταξύ άλλων
1: αποκαλύψεων που τις λέω σοβαρά, έπαιξε και μία από, για μένα, από τα πιο ωραία ρεπορτάζ των ημερών, που είναι η κατάθεση ψυχής.
0: Η μαρτυρία,
1: κατάθεση ψυχής της θείας της προφυλακιστή σας, γιατρού. Του Μαζονάκη, της γνωστής αυτής κυρίας, που εξηγεί πως άλλαξε αυτό το κορίτσι από τα πλούτη, από όταν μπήκε στην ιατρική και πήγε στο χωριό και πήγαινε στην εκκλησία και ήταν όλες οι γυναίκες σε μνάιν, δεν την παίρνες, και ήταν αυτή με τη φούστα πάνω από το γόνι.
0: Και ντυμένη ακριβά, είχε γούστα ακριβά.
1: Αυτό ήθελα να καταθέσω, το οποίο αποδεικνύει βεβαίως και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αποδεικνύει και όλα αυτά που μας λένε οι πολιτικοί μας, οι κυβερνητικοί μας, οι οποίοι μας απασχολούν τις τελευταίες μέρες.
0: Ήταν νοικοκυρέα η κατηγορούμενη.
1: Έχεις και εσύ μια τέτοια υποψία, και εγώ έχω. Γιατί έτσι είναι ο νοικοκύρης, έτσι καταλήγει.
0: Θα τα πούμε όλα. Τώρα θα νομίζετε ότι εγώ έβγαλα μόνο τη θιά της κατηγορούμενης
1: γιατρού. Όχι, όχι.
0: Έβγαλα και αποκλειστικά υπνοθεραπευτή.
1: Έβγαλε αποκλειστικά υπνοθεραπευτή, είχε πάρα πολλά θέματα. Έβγαλε αποκλειστικά τα πορίσματα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τα οποία.
0: Παιδιά, παρακολουθεί πράγματι. Δεν βλέπει μόνο τα αποσπάσματα.
1: Συγγνώμη, δεν το ξέρεις ότι παρακολουθώ. Τι θες να μου κάνεις σκηνή τώρα?
0: Καθόλου. Με τιμάει βαθιά. Είμαστε οι μενάδες, μην κοιτάτε που μεταξύ μας αγαπιόμαστε.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη, τους άλλους δεν αγαπάμε πολύ.
0: Έτσι. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού στο μικρόφωνο.
1: Στον ήχο εδώ και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να στράσει το μικρόφωνο της Γιάμαλη, εδώ ο ήρωας ο Βασίλης ο Πριονάς. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου. Στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Δικολακόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου. Και τι έχουμε πει ότι θα είστε?
0: Κόσμιες και κόσμοι.
1: Έτσι και ευγενείς.
0: Τώρα εγώ θα σας πω πώς θα επικοινωνείτε μαζί μας και το νου σας. Θέλω μηνύματα, θέλω να μας πείτε τι σας βασανίζει, ρε παιδί μου.
1: Φοβάμαι ότι μερικοί το πιστεύουν.
0: Θα τα λύσουμε. Τηλεφωνείτε στο 211-0161-046, 211-0161-046, το σηκώνει η Ιωάννα μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Επαναλαμβάνω, 698-104-104-6 και βέβαια τα email σας, studio@meganews104.gr.

0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά για τους κυβερνώντες δεν υπάρχει ακρίβεια.
1: Ρίστε με τα καλά σου, ούτε ακρίβεια ούτε τίποτα. Και... αυτά είναι ψέματα τα οποία φτιάχνετε εσείς της κυβερνητικής δημοσιογραφίας. Έχω πιάσει
0: αμένσια το σκληρό.
1: Έχω πιάσει καινούργιο λεξιλόγιο αυτές τις μέρες.
2: Ο Θεός στην πλάση, ένα πράγμα μου φταίξε.
1: Ρε, όλοι καλά δεν είστε, δεν καταναλώνετε, δεν βγαίνετε έξω, δεν πρέπει να πάτε σε συγκρού με τα μάξι, δεν βγαίνετε στην εθνική με τα μάξι.
0: Δεν πάει ψήνια η οικονομία. Πάει τόσο βζίν που κατέρευσε στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, της πρωτεύουσας.
1: Εντάξει,
0: Airbnb 300 ευρώ τη βραδιά. Δεν πειράζει, μωρέ, που ήταν προπολεμικοί οι σωλήνες.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζεις από τύχη. Αλλά ζεις πλούσια. Αυτό είναι. Κατάλαβε, το ένα με το άλλο δεν απέχει. Σου λέει όσο είναι, από τύχη, αλλά όσο είναι, θα το ευχαριστηθείς.

0: Είδε ότι πήγε ο Κραουνάκη στην ΕΡΤ και δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Ναι, είχε πολύ πλάκα αυτό. Εγώ δεν υιοθετώ φυσικά.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εννοείται.
2: Άμα είσαι στην ανάγκη και βία χείρος βαράκι θα πουλήσει στο τραπέζι.
0: Μου δίνετε λίγο, κύριο Θεοχάρη, να νιώσω λίγο κακομοίρα.
3: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόνων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό το χαρακτηρίζει.
3: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
1: Έτσι, μωρ κακομοίρα.
0: Παθαίνω Τόνια Αντωνίου, α τον κακομοίρη.
1: Έσκασε το πορτοφόλι, α τα πενιτάρικα. Να σου πω. Χάρης το έχει πάρει απόφαση. Σου λέει, επειδή στην εργατική τάξη έχουμε, ξέρω εγώ, γύρω στο 10% στις δημοσκοπήσεις, στις μέτρα ανάλυσης τελευταίες, σου λέει δεν του εκπροσωπούμε, άρα θα του βρίζουμε και από πάνω.
0: Να
1: αλλά
0: σου
1: καλά,
0: πω κάτι.
1: Σαν πως θα μας ψηφίσουνε.
0: Κατεβαίνει νότια. Δεν απευθύνεται. Είναι το χωρισμό των Μπραχάμι για το Θεοχάρη. Είναι ναι. Από Μπραχάμι και πέρα.
1: Έτσι, εμείς τον Άλυμο, ας πούμε, Άλυμο Φάλιρο.
0: Άλυμο Γλυφάδα, Φάλιρο.
1: Ναι,
0: εκεί απευθύνεται.
1: Όλοι τα κέμεα.
5: Ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα. Σέρβιδα, σπόκνω έμπειρα. Κινούμε έξυπνα, έξοδα. Καταρίζω έξοδα.
0: Δώσε μου και λίγο τσιάρα. Έχει διατελέσει και υπουργό, είναι έμπειρο.
1: Και αγροτική.
6: Το αν ζούσαμε καλύτερα το 19, και επιτρέψτε μου να το αφήσουμε στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αν υπάρχει Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι η ζωή του από το 2019 μέχρι σήμερα δεν βελτιώθηκε, δεν είδε τη ζωή του να καλυτερεύει, δεν είδε τα οικονομικά του να βελτιώνονται, δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, τότε νομίζω ότι όλοι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα ή σε διαφορετικές πραγματικότητες. Και αν γυρίσετε κι εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Θα με πεθάνουν, αλήθεια σου λέω. Θα με πεθάνουν. Πάει στην Καρδίτσα ο Τσιάρας και είναι γεμάτη εθνική, σου λέει. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν πηγαίνανε στην Καρδίτσα. Γιατί, κύριε Τσιάρα μου, δεν πηγαίνατε στο χωριό σας, οι Καρδιτσιώτες, τα προηγούμενα χρόνια?
0: Ήταν υπουργός
1: τότε. Τι συμβαίνει?
0: Ήταν στο Υπουργείο.
1: Ήταν στα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πού ήταν τα μπλόκα των αγροτών?
0: Λόγω ότι και δεν απεχώρησε.
1: Τι να σου πω τώρα. Πολλά, έχουν γίνει πολλά εκεί. Έχουν γίνει πολλά. Σου λέει, μ' αρέσει που παίρνει και τη σοβαρή φωνή και λέει: βεβαίως δεν με πρόκειται να αμφισβητήσω ότι υπάρχει ακρίβεια. Αλλά υπάρχει υπερκατανάλωση, κύριε, και τι θα τα κάνετε? Μαζί σας θα τα πάρετε.
0: Ράψτε τσέπες να χωρέσουν τα λεφτά που δίνει ο Μητσοτάκης. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάτε, κύριε.
1: Περνάω εγώ. Ποιο γελάει? Ποιος γελάει, τα σπάσω όλα εδώ.
0: Εν τω μεταξύ, σε όλα τα site διαβάζεις: έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες. Αλλά στην κυβέρνηση αχάμπαρη.
1: Δεν έχει αλλάξει, λέει ο Θεοχάρης, δεν έχουν αλλάξει τα κιλά. Δηλαδή, δεν έχει αλλάξει τιμή της φέτας, απλώς παίρνεις περισσότερη.
0: Τι παίρνεις?
1: Γιατί τρως περισσότερο? Γιατί τρώτε, κυρία μου?
0: Είναι η υπερκατανάλωση που είπε ο Τσιάρας.
1: Είδες πως δένουν όλα.
0: Ωραίο ήταν και αυτό του Κουλκουβίνα, του που λένε
1: Δίνα. Κουλκουβίνα. Είναι το νέο μου που λένε. Έχουμε πει, θέλω να μάθεις το όνομα καλά.
0: Δώσ' το.
7: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
1: δεν χρησιμοποιούν. Σου λέει, μ' αρέσει πάντα το που μας αναπτύσσουν το σκεπτικό με μία σειρά. Δηλαδή σου λέει, εγώ βλέπω τη Συγκρού γεμάτη. Τελεία. Μετά πάμε από κάτω. Mm. Έχω εγώ κάποιο στατιστικό που μου δείχνει ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση και η χρήση των οχημάτων.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Όχι. Μόνος του εντωμεταξύ. Σου λέει, υπάρχει στατιστικό. Όχι. Μόνος του. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι να πεις ότι επικαλείται κάποια πηγή. Σου λέει, το ξέρω εγώ. Όχι. Την είδα τη Συγκρού γεμάτη εγώ. Την είδα. Τέλος. Αυτό είναι.
0: Είναι τέλειο. Στο μεταξύ να πεις ότι δεν συμβαίνει, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή το φαγητό, λέει ο Επίτροπος Ενέργειας. Έχουμε στοιχεία που λέει ότι έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, την έκτη ακριβότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν μας νοιάζει αυτό.
1: Αφού δεν τους
0: δεν
1: κάνει.
0: Έχει τα στοιχεία γιατί έχει κόσμο στους δρόμους.
1: Αφού
0: κίνηση.
1: Αφού δεν τους μαζεύει ο Μητσοτάκης, ο οποίος υποτίθεται ότι θα ανακοινώσει μέτρα, ναι. Αλλά τους έχει να ξαμολιούνται στα δεξιά και αριστερά και να γυρνάνε και να λένε δεν είστε φτωχοί, δεν έχετε ακρίβεια, η ιδέα σας είναι. Αφού δεν τους μαζεύει αυτός, τότε είναι προφανές τι έχει συμβεί. Εγώ σου λέω, εγώ το πιστεύω πραγματικά αυτό. Ότι έχουν τελείως διαγράψει ότι θα πιάσουν σοβαρά ποσοστά στην εργατική τάξη. Οπότε σου λέει, πακά πρόβλημα, τους ξεγράψαμε. Σκασέλα μας.
0: Εν τω μεταξύ όλοι τους, και με αυτό κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος, κάπως διαστρεβλώθηκε η γνωμούλα τους.
1: Ναι, πάντα.
0: Εμείς δεν καταλάβαμε.
1: Ναι, είμαστε εμείς όλοι χαζοί και αυτοί είναι έξυπνοι. Είναι γεγονός.
0: Εμείς δεν καταλάβαμε. Ρε παιδιά, δεν πειράζει. Μπορεί να πεις και παπάντζα. It's okay. Ζήτα συγγνώμη να προχωρήσει η ζωή μας. Αλλά όλο.
1: Ή ξαναμπαίνει στην τρύπα σου, όπως ο κ. Κουλκουδίνας, τον οποίο αγνοούσαμε. Και τώρα τι κερδίσαμε. Κάτι κερδίσαμε. Αυτό δεν ξέρει τι κέρδισε. Είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Εν τω μεταξύ έχει βγει και ο Καλιάνος. Κατεβαίνει και αυτό στα νότια.
1: Καλιάνο αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί είναι Καλιάνο, γιατί έχει βγάλει την καλύτερη φωτογραφία όλων των εποχών. Που είναι ο Καλιάνος που κοιτάει τον εαυτό του σε μια οθόνη και από πάνω υπάρχει ένα πορτρέτο του Καλιάνου. Εντάξει. Είναι ό,τι πιο μεταμοντέρνο έχει γίνει ποτέ σε πολιτικό
0: σε
1: επικοινωνία.
0: Αλλά βγήκε και είπε, παιδιά. Εντάξει. Μπορεί να γίνει και λάθος. Παραδεχτείτε το να πάει παραπέρα η συζήτηση.
1: Όχι, σου λέει, δεν παίζει. Δεν παίζει.
0: Θα γίνει στο Β' Νότιο.
1: Τους έχετε παρεξηγήσει.
0: Το μάλε το βράδυ.
1: Τους έχετε παρεξηγήσει.
0: Και Θεοχάρης. Και Λοβέρδος. Και Καλιάνος. Και Κυρανάκης.
1: Του Λοβέρδου ρε εσύ του πετάξανε εμπογές στο πολιτικό του γραφείο. Έχει κάτι πλακάτ με
0: καταδικάζω.
1: Το πετρέτα του. Και έχουν πετάξει κόκκινες εμπογές. Όχι πράσινες που θα περίμενα εγώ, κόκκινες.
0: Φαντάζεσαι να του πετούσαν. Πώς τα λένε αυτά των drums μπαγκέτες.
1: Ναι. Το drummer, ναι. Ο καλύτερος drummer της οικογένειάς του είναι ο κ. Λοβέρδος.
0: Δεν έχει άλλον.
1: Εντάξει τώρα και
0: ωστόσο, κυρίες μου και κύριοι, έχει έρθει η ώρα να υποδεχθούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέλιο Κούλογλου.
1: Συνάδελφος και πρώην Ευρωβουλευτής.
0: Ακριβώς. Γιατί ο κύριος Κούλογλου κατέθεσε μήνυση για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Θύμισε μας διαφορά Predator Pegasus, σε παρακαλώ.
1: Το Pegasus είναι θεωρητικός παλιότερο, αλλά έχει αναβαθμιστεί αρκετά από τότε. Ανήκει στην NSO Group, η οποία έχει τη βάση της στο Ισραήλ, και είναι και zero click. Είναι δηλαδή ένα λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται στο κινητό σου και χωρίς να χρειαστεί να πατήσεις κάποιο link με τον τρόπο που βλέπαμε και είχαμε μάθει πως γινόταν στο Predator. Και το συγκεκριμένο, η μόλυνσή του έγινε γνωστή σε μας κάποια στιγμή το καλοκαίρι, αν δεν απατώ, με κύριε Κούλογλου. Με διορθώνετε όποτε θέλετε, από το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, το οποίο είναι το απολύτως εξειδικευμένο εργαστήριο για την επιστοποίηση στοχοποίησεων με spyware. Κύριε Κουλουλού, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν ήμουνα στο ποτάμι τώρα, είχα πάρει και υπάρχει τρομερή οικονομική ανάπτυξη στη χώρα, γιατί δεν προχωράει τίποτα.
1: Είναι, είδατε, πέσατε και εσείς πάνω στην κίνηση,
8: Ναι, ναι.
0: Δείκτης ανάπτυξης, ξεκάθαρα.
8: Ναι, λοιπόν, τώρα, ως προς τα υπόλοιπα, τα πιο σοβαρά. Λοιπόν, καταθέσαμε μήνυση σήμερα με τον Ζαχαρία τον Κεσέ, τον
1: δικηγόρο.
8: Τον δικηγόρο μου, και εξαιρετικό. Λοιπόν, η μήνυση αφορά, γιατί με παρακολούθησαν δύο φορές, έχει να κάνει απολύτως με την δουλειά μου ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές. Mm-hmm. Η πρώτη
1: ήταν Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΑ, να θυμίσω σε όσους μας ακούνε.
8: ΠΕΓΑ, μάλλον. Το Pegasus είναι το πιο ύπουλο και επικίνδυνο σύστημα, γιατί όπως το είπατε, δεν χρειάζεται, είναι zero click. Δεν χρειάζεται να πατήσεις κάτι, να πέσεις σε παγίδα.
0: Άρα απλά σε στοχεύει.
8: Σε στοχεύει, ναι. Δηλαδή, σε στοχεύουν και σε βάζουν, μπορεί να κάνει να είναι μια κλίση. Mm. Να χτυπήσει. Τίποτα. Μην μπορεί και τίποτα. Λοιπόν, και το μπήκανε δύο φορές. Αντίθετα με το Predator που κάθεται και σε παρακολουθεί
1: για όσο χρειάζεται.
8: Για όσο χρειάζεται. Στο Pegasus μπαίνουν, παίρνουν όλα τα στοιχεία και βγαίνουν. Μπήκανε δύο μέρες λοιπόν. Η πρώτη μέρα ήταν όταν ετοιμάσαμε ταξίδια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που είχαν πρόβλημα με τις υποκλοπές.
1: Ήταν τον Οκτώβριο του 2022 η πρώτη φορά, σωστά.
8: Σωστά. Και τη δεύτερη φορά ήταν σε δύο δόσεις. Έγινε λοιπόν το Μάρτιο του 2023, όταν ετοιμάζαμε το τελικό πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο επίσης περιείχε στοιχεία για όλες τις χώρες, σε εξεταζόμενες μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Τώρα, μετά την αποκάλυψη ότι παρακολουθούμουν, ρωτήσαμε και εγώ και το Citizens Lab άλλους ευρωβουλευτές που ήταν στην Επιτροπή και ήταν ενεργά μέλη, όπως η Σόφη Τιμπέλ και διάφοροι άλλοι, αν είχαν...
1: Ναι, ελέγξουν και αυτοί τις συσκευές τους για το αν υπάρχουν...
8: Ελέγξουν τις συσκευές τους. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Φοβερή σύμπτωση μόνο στον Έλληνα, ε.
8: Ναι, επομένως, άρα τι κάνει στα κεραμή, υπάρχει ελληνικός δάκτυλος. Θέλανε δηλαδή να μάθουν τι θα λέγαμε στο ταξίδι, ποιους θα ερευνούσαμε στο ταξίδι στην Ελλάδα και επίσης στο πόρισμα τι θα γράφαμε για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
1: Η NSO είναι μια εταιρεία που έχει την βάση της στο Ισραήλ και η οποία θεωρητικώς υπόκειται και στην Ισραηλινή νομοθεσία κλπ. Το λέω γιατί έχει κάποιες διαφορές σε σχέση με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης Ιντελέξα του Predator. Μια ερώτηση που φαντάζομαι ότι θα σας γίνει είναι γιατί καταθέσατε τη μήνυση εδώ στην Ελλάδα.
8: Θα προχωρήσω και στο εξωτερικό επίσης αναλογής.
1: Ωραία.
0: Γιατί τώρα, κύριε Κούλογλου.
8: Γιατί.
0: Γιατί τώρα.
8: Γιατί τώρα. Τώρα τελείωνε από την διαπίστωση του εγκλήματος. Πήγανε να κλείσουν τρεις μήνες και πρέπει να κατευθεί τώρα για να μην υπάρξει παραγραφής. Πρόκειται βέβαια για κακούργημα. Έτσι, αλλά το κομμάτι του πλημελήματος δεν έπρεπε να καταγραφεί και γι' αυτό έγινε τώρα.
1: Κακούργημα λόγω των στοιχείων στα οποία ήρθαν, τα οποία μπορεί να ήρθαν στην κατοχή τους, λόγω των στοιχείων που είχατε ως μέλος της Επιτροπής κλπ.
8: Ναι, γιατί όχι, γιατί συνιστά κακούργημα η παρακολούθηση ενός πολίτη ή ευρωβουλευτή ή απλού πολίτη, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό και του εισβάλλουν βία την προσωπική ζωή, γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ οδυνηρό και ενοχλητικό να καταλάβει κανείς ότι τα προσωπικά του στοιχεία, τα μηνύματα με φίλους και τα λοιπά, πέρα από τα πολιτικά ή τα δημοσιογραφικά
1: και την εικόνα, διότι αυτές οι συσκευές αποκτούν πρόσβαση και στην εικόνα και στο κινητό και στις κάμερες και σε όλα.
8: Ότι αυτά τα παίρνει ένας καφιές, ας πούμε, γιατί η προσωπική μας ζωή, το σπίτι μας, οι φίλοι μας είναι το τελευταίο προπήδιο απέναντι στην εξουσία. Δηλαδή, αν θέλουμε να προστατευτούμε, κάτι σημασιμένει, πάμε στους φίλους μας. Πάμε στην οικογένειά μας.
1: Γι' αυτό και η ιδιωτικότητα προστατεύεται θεωρητικώς από την νομοθεσία, από το Σύνταγμα, στο ανώτερο επίπεδο. Δεν το συζητάμε.
8: Ακριβώς.
1: Κύριε Κουλούγλου, σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Αλλά σε τι στοιχεία μπορεί να απέκτησαν πρόσβαση αυτοί που σας παρακολουθούσαν? Το λέω γιατί βλέπετε ελληνικό δάκτυλο, το είπατε τουλάχιστον, και σε σχέση με τις συμπτώσεις κλπ. Τι στοιχεία μπορεί να ήθελαν να αποσπάσουν?
8: Ήθελαν να αποσπάσουν να δουν τι είχαμε εκείνη την ώρα για την Ελλάδα, τι ετοιμάζαμε και ποιους να δούμε στην Ελλάδα και τι ερωτήσεις θα υποβάλαμε και επίσης τι στη δεύτερη περίπτωση, το τελικό πόρισμα, τι ακριβώς θα γράφαμε για την Ελλάδα. Γιατί όπως θυμάστε...
1: Πιθανόν και τι σας είχαν καταθέσει, ίσως δηλαδή ότι μπορεί μέσω της παρακολούθησης τη δική σας να παρακολούθησαν και τι κατέθεσαν σε εσάς άνθρωποι άλλοι.
8: Βεβαίως. Οτιδήποτε όλα τα στοιχεία. Υπήρχε μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον εκείνη την εποχή για τις υποκλοπές λόγω του σκανδάλου του ελληνικού και επίσης μεγάλη ενδιαφέρον της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τι θα πούνε οι Βρυξέλλες.
1: Αυτό
8: ήταν και το πιο σημαντικό. Τι θα πούνε οι Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα.
8: Γιατί εδώ το έχουμε κλείσει το θέμα.
1: Δεν το έχουμε κλείσει, κύριε Κούλογλου. Θέλουν να κλείσει, αλλά δεν θα κλείσει.
8: Λέω ότι πιστεύανε, φυσικά. Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά και με την δική σας υπόθεση που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κομμάτι ενός τεράστιου σκανδάλου. Τελικά ήταν ο Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος, πρώην ευρωβουλευτής. Ήγη και η ώρα, κυρία Μοσχολιού, να παραδώσουμε τη σκητάλη για λίγο μόνο στην κυρία Αλιφαντή για το δελτίο ειδήσεων το σύντομο και επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Τέλειος Κούλογλου στην εισαγγελία της Αθήνας. Κατήγγειλε παρακολούθησή του με παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με άλλο κατασκοπευτικό λογισμικό, το Pegasus, που είναι εντελώς διαφορετικό στη χρήση και στα αποτελέσματα παρακολούθησης από το Predator. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει, όχι κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι γνωστό. Το μέγεθος της ασυνδοσίας που επικρατεί στα παραϊατρία αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τους ελέγχους στις 231 δομές που βάσει του αλγορίθμου του Υπουργείου έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Μέχρι στιγμής από αυτές σε Αθήνα και Πειραιά μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί μόνο οι 5 είναι ιατρία. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας που κατέρευσε την Παρασκευή μετά από έκρηξη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στον δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Εχμηρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης πυροδότησε ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Kimberly Guilfoyle, παρουσία του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, σχολίασε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε και στην Ελλάδα. Και ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική μέχρι τους 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το Gazarte υποδέχεται το Tunnel, ένα νέο Saturday Ritual για την Αθήνα που κάνει πρεμιέρα με τους John Talabot και Sofia Kourtesis. Από 11 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου, το Jurassic Planet φτάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στην εποχή των δεινοσαύρων στον Δαναό. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Λαγούτης πατάρει start στη ζωή του στη βραβευμένη κωμωδία Για όσα δεν τολμήσαμε σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη στο Θέατρο Συγκρού 33.
2: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
7: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
6: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
8: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.

0: Είχαμε άστινα αυτή εδώ να χτυπιέται.
1: Όχι, διαβάζω μηνύματα διαφόρων ακροατών μας. Όλοι αισθάνονται κακομοίριδες και στέλνουν την αγάπη τους στον Χάρη Θεοχάρη. Πάρα πολύ τον αγαπούν και εκτιμούν αυτά που λέει.
0: Νομίζω τους απαντά πολύ ωραία σε όλους και σε όλες τους κακομοίριδες. Τους λιμούτσιδες εδώ που μας ακούνε, η κυρία Βούλτεψη.
2: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
3: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
2: Συγγνώμη.
3: Έχεις πετρέλαιο.
4: Θα μιλήσουμε.
3: Εγώ δεν έχω. Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του ορμού να βγάλει τις νάρκες.
1: Πόσο θεά όμως που τα λέει έτσι απαθείς. Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια.
0: Συγγνώμη κιόλας,
1: Αυτό με τις νάρκες εντωμεταξύ άρεσε και στον Άδωνη, μάλλον. Διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε: ναι, λέει, υπάρχει ακρίβεια μεγάλη σε όλο τον κόσμο. Γιατί δηλαδή, αν ο Τσίπρος και ο Αδουρλάκης εκλεγούν, θα στείλουν δύο ταξιαρχίες να σταματήσουν την εισβολή των Χούθη και τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν. Γιατί δεν το λέτε εσείς του Τραμπ, κύριε Γεωργιάδη μου, αφού έχετε και κάτι κοινούς φίλους εκεί, κάτι και γνωριμίες εκεί, κάτι στα Breitbart και αυτά που δίνετε συνεντεύξεις. Πάρτε το τηλέφωνο τον Ντόναλντ. Πες τον Ντόναλντ του Νισάφ πια,
0: βραγόρι μου. Δεν γίνεται, γιατί τον Μάιλο Γιαννόπουλο τον έπιασε ο Άιξ.
1: Α, είναι και αυτό. Έχει, ξέρεις, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει και μανικετό κουμπά με τον Τραμπ πάνω. Τα έχει δείξει στο Breitbart αυτό το αμερικάνικο, την αμερικάνικη ιστοσελίδα. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν γνωριμίες.
0: Είναι η αμερικάνικη ελεύθερη ώρα.
1: Να του το πούνε. Ναι, περίπου. Λείπουν οι γερόντισες που η γερόντισα η μπάμπκα
0: αυτή,
1: αυτά η μάγισσα μπάμπκα. Όχι, τα ξέρω γιατί τα βλέπω εγώ όλα αυτά. Εγώ με κάτι, όσο πιο χάλια είναι, τόσο πιο πολύ μου αρέσει. Κατά κανόνα.
0: Η εκπομπή είναι χαμηλωτά του επίπεδου. Θα ήθελα όμως το σημείο αυτό, γιατί εντάξει, έχει τη γραμμή της η κυρία Βούλτεψη. Ο κύριος Βορύδης όμως λέει κάτι άλλο.
5: Δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1,000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1,000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών.
1: Εγώ συμφωνώ με τον Βορύδη.
0: Ναι.
1: Διότι όλα αυτά τα επιδόματα,
0: ναι,
1: εμείς τους ψηφίσαμε για δεξίους και φιλελεύθερους και είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι. Το έχω καταγγείλει πολλές φορές και το καταγγέλλω ξανά. 17, πόσα ήταν, 72, δεν θυμάμαι.
0: Πες μου το αγαπημένο σου πας.
1: Νομίζω εμένα μου αρέσουν τα τοπικά pass πάρα πολύ και μου αρέσει και το youth pass γιατί είναι πολύ, πολύ τρυφερό.
0: Για να πάρουν τάμπλετ από τα.
1: Αλλά γενικά μου αρέσουν τα τοπικά pass. Εύε pass, εύρο pass. Δηλαδή, εγώ ονειρεύομαι ένα φάληρο pass.
0: Αρκαλοχώρη pass.
1: Πολύ ωραίο. Γιατί άσχημα είναι.
0: Και θέλω να ξέρετε. Μπατήσω το κουμπί εγώ που μου βάζεις τέτοια. Θέλω να ξέρετε, ναι, ότι αυτό ήρθε ως δήλωση στήριξης στην προσωπική άποψη του πορτοπαρόλου της κυβερνήσεως για το απείδωμα ανεργίας που πρέπει να είναι μέχρι δίμηνο, ε. Αλλά και εγώ τι θέλω και τα σκέφτομαι. Γκρινιάζω.
6: Πάλα ξαπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
1: Καλά σου λέει. Καλά σου λέει.
0: Θες λίγο Άδωνη ακόμα.
1: Όχι.
0: Θέλω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, άμα θες,
0: τον έχω ανάγκη.
1: Σπάω κόντρα.
0: Τον λιγουρεύομαι, δώσ' το.
6: Πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
7: Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ωραία πέρασε στην Κυκλάδα. Ο Έλληνας πόσο ωραία πέρασε στην
8: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
7: Πέρασα στη Ρόδο. Ο Κρήτη πόσο ωραία πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδειασμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνική καταστροφή.
8: Δεν έχουμε ψηλού φόρου.
7: Μαυρισμένοι γυρίσαμε. Ωραία γυρίσαμε.
8: Ψυχραιμία.
1: Θέλω να πω ότι η λέξη παραδιασμένη. Το προσδιορίζω γιατί επειδή υπάρχουν κάτι ζητήματα εκεί άρθρωσης, ότι ακούγεται λίγο διαφορετικό το ρήμα. Ξεπαραδιασμένη το, η μετοχή. Ξεπαραδιασμένη λέει.
0: Παίρνω απόσταση από το σχόλιο της κυρίας Μοσχολιού.
1: Να πάρεις, να πάρεις. Να πάρεις.
0: Περισσότερο με προβληματίζει το περιεχόμενο των λόγων του Υπουργού που θεωρεί ότι άμα είσαι μαυρισμένος, ρε παιδί μου, είσαι πελούσιος. Και άμα δεν είσαι μαυρισμένος.
1: Κατάλαβες,
0: δεν
1: είμαι εγώ που είμαι άσπρο, άσπρο. Δεν με λυπάμαι. Με βλέπεις, με λυπά το Θεός. Μου κοιτάς και λέει
0: κακομοίρα που θα έλεγε η κυρία Στοχάρη.
1: Έτσι, αυτό το κακομοίρα. Οπα.
0: Για πάμε.

0: για τα λεφτά.
1: Δεν ξέρω αν πάντως όλοι αυτοί που τους ακούσαμε και τις ακούσαμε πριν λίγο, αυτό το λένε για να απευθυνθούν στο δικό τους εκλογικό ακροατήριο, ναι, ή το λένε γιατί δεν έχουν καμία έπαφη με την πραγματικότητα?
2: Όχι, εγώ σου είπα ποια είναι η άποψή μου. Επειδή το ερώτημα αυτό απασχολεί τους πάντες, η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να βρω προσωπικά είναι ότι βλέπουν από τις μετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις, άμα δεις, πώς τη διάταξη, εν πάση περιπτώσει, της πρόθεσης ψήφου, ανάλογα με τις επαγγελματικές ομάδες, τα οικονομικά κλπ. Όταν βλέπεις ότι σε αυτούς που θέλουν, που αυτοπροσδιορίζονται στην εργατική τάξη, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 10%, ή σε αυτούς, κοιτάω τη μέτρα ανάλυση.
1: Αυτούς τους είχε πείσει ότι είναι μεσαία τάξη.
2: Ναι, εντάξει. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Δεν πήγε. Γιατί ό,τι και να σου πούνε, στο σούπερ μάρκετ την καταλαβαίνεις ποια τάξη είσαι. Ό,τι και να σου πούνε. Σε κάθε περίπτωση, αν δεις σου λέω, αν κοιτάξεις το breakdown στις δημοσκοπήσεις, πού κατευθύνεται η πρόθεση ψήφου, ανάλογα με το ταξικό, με το εισοδηματικό, με το πού τοποθετείται ο καθένας, κάπου εκεί αρχίζει και βλέπει ποιο κοινό απευθύνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εν πάση περιπτώσει, το κάθε κόμμα.
1: Ωραία, εσύ τα συζητάς.
2: Προσπαθώ να βρω μια λογική εξήγηση. Με κοιτάς δηλαδή που το κανιβαλίζω συνέχεια. Και το κανιβαλίζω συνέχεια, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Πρέπει να σώσω και την ψυχή μου.
1: Πάντως το στυλίτευσε και η κυρία Μπακογιάννη Πολάκης.
2: Δεν είναι, μια χαρά. Και δεν είναι η μόνη.
1: Και ορθά.
2: Και
1: όχι,
2: δεν είναι
1: και
2: η μόνη.
1: Ο κύριος Κερίδης έχει τοποθετηθεί αναλόγως.
2: Πολύ, πολύ. Δεν είναι η μόνη. Εγώ
1: και
2: ξέρω.
1: Ο κύριος Πέτσας.
2: Δεν είναι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εντελολού. Για να το πω και χήμα.
1: Πάμε να μιλήσουμε με έναν γαλάζιο, με έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, και να τον καλωσορίσουμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Οικονόμου.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
2: Κύριε Οικονόμου, επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και γιατί με αφορμή όσα είπε η κυρία Μπακογιάννη περί αλαζονίας και φαινομένων που έχουν πληγώσει στην κυβέρνηση, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πολύ έτσι πιο συγκεκριμένο. Πριν από μερικούς μήνες, νομίζω ήταν τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με τέσσερις συναδέλφους σας είχατε στείλει μία επιστολή όπου είχατε καταθέσει προβληματισμό για το πώς, για την λειτουργία της κυβέρνησης, για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, για το πώς πρέπει οι βουλευτές να εισακούνται περισσότερο, γιατί έχετε μία βιωματική σχέση και με την κοινωνία περισσότερη επαφή. Από τότε έχετε δει κάποια βελτίωση? Θεωρείτε ότι ακούστηκε αν θέλετε, παρατηρήσεις και προβληματισμοί σας, οι οποίοι νομίζω ακούγονται λογικοί σε όλους?
3: Η παρέμβασή μας αυτή είχε γίνει στο πλαίσιο ενός ανοιχτού προσυνδριακού διαλόγου, είχε ακολουθήσει και συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επισημάναμε μια σειρά από ζητήματα, πάντοτε ενταγμένα στην πρόθεσή μας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο βοηθητικοί και πιο χρήσιμοι στην προσπάθεια της παράταξης να διευρύνει την εκλογική της επιρροή. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα πράγματα λήφθηκαν υπόψη, πυροδότησαν μια συζήτηση, και κάθε φορά που ανοίγει μια συζήτηση, μόνο θετικό είναι για έναν πολιτικό οργανισμό που έχει μάθει να συζητά, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια, ποτέ άλλοτε στα 8 χρόνια της διακυβέρνησης, 7 της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχαμε ξαναδεί σε τόσο κοντινά διαστήματα τόσο έντονες εσωτερικές συγκρούσεις. Είτε πρόκειται για τα βιβλία, είτε πρόκειται για το επίδομα ανεργίας, είτε πρόκειται για την ακρίβεια.
2: Και για τον τρόπο που μιλάμε στους πολίτες, που νομίζω ότι είναι και κρίσιμο.
1: Τώρα βλέπουμε ότι πολύ μεγάλη έτσι, φασαρία. Γιατί συμβαίνει τώρα?
3: Θα σας πω, καταρχήν, εγώ δεν τα ενέταζα όλα τα ζητήματα στην ίδια κατηγορία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχει μια στερεοτυπική αντίληψη στη λειτουργία που λειτουργούμε ως πολιτικό σύστημα, στον τρόπο που λειτουργούμε. Όταν ακούγεται κάποια άποψη, η οποία ακούγεται με μια τεκμηρίωση, με μια οπτική, αμέσως το πρώτο υποκοριστικό ή ο πρώτος προσδιορισμός που πρέπει να του κολλήσει κανείς είναι ανταρτικό. Δηλαδή, λες δύο πράγματα για να θες καλύτερα.
2: Είναι υποτιμητικό και για τους
3: αποτελέσματα. Εγώ τώρα δεν το λέω υποτιμητικό ή όχι.
2: Όχι, το λέω.
3: Είναι περισσότερο άστοχο από ότι οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, η λογική του ότι, ας πούμε, γίνονται πράγματα σε ένα τομέα και έρχονται βουλευτές οι οποίοι είναι σε επαφή με την κοινωνία, με τον κόσμο και αναδεικνύουν γιατί αυτό που έγινε δεν έχει την εφαρμογή ή την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε όταν το σχεδιάζαμε. Ή ζητά μεγαλύτερη επιτάχυνση, ή ζητά μεγαλύτερη εμβάθυνση. Αυτό δεν γίνεται διότι θες να αμφισβητήσεις το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής ή θες, εν πάση περιπτώσει, να τα βάλεις προσωπικά με έναν συνάδελφο ή οτιδήποτε, ούτε επειδή θες να ρίξεις την κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο. Γίνεται διότι ο βουλευτής πρέπει, κατά τη γνώμη μου, εκτός από το ρόλο που έχει ως βουλευτής ενός κόμματος, είναι και βουλευτής εκλογικών
2: δικαιωμάτων. Κύριε Οικονόμου, όμως, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, εγώ μόνη μου σας είπα ότι όντως ακούγεται υποτιμητικό για τους βουλευτές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Επειδή όμως οι δημοσιογράφοι δεν την χρησιμοποιούμε τυχαία αυτή τη λέξη. Δεν κάνουμε τυχαία λόγο για αντάρτικο. Αντάρτικο. Κάνουμε λόγο για Αντάρτικο, διότι έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση στην οποία οι βουλευτές, επί της ουσίας, καλούνται να ψηφίζουν χωρίς κριτική και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Δεν το ρίχνω απευθείας στην συγκεκριμένη κυβέρνηση αυτό, αλλά το επιτελικό κράτος δημιούργησε μια επιπλέον συγκέντρωση στο πώς.
3: Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος του βουλευτή χρειάζεται ενίσχυση. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις δύο τελευταίες τετραετίες, αφορά συνολικά το ρόλο του βουλευτή. Ο ρόλος του βουλευτή χρειάζεται ενίσχυση, πρώτα απ' όλα στις δυνατότητες και στα εργαλεία που θα έχει στα χέρια του για να είναι πιο παρεμβατικός. Χρειάζεται αποδαιμονοποίηση και αποενεχοποίηση ο λόγος του όταν είναι κάπως κριτικός και πιο, αν θέλετε, αιρετικός σε ορισμένα σημεία. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση από την οποία το πολιτικό μας σύστημα, η ισοκομματική δημοκρατία στα κόμματα την έχει ανάγκη.
1: Έχοντας πει όλα αυτά,
3: επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω, ότι θεωρώ πως στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλές φορές μπορεί να αισθάνονται ορισμένοι άβολα ή, εν πάση περιπτώσει, να έρχεται αυτό το άστοχο χαρακτηρισμό που πολλές φορές λέμε. Αλλά έχουμε μάθει να συζητούμε, έχουμε μάθει τεκμηριωμένα να λέμε πράγματα. Και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, γιατί κάνατε μια έτσι αναφορά στην παρέμβαση που κάναμε με τους συναδέλφους, όλα αυτά έχουν πάντοτε μια κεντρική κατεύθυνση. Η κεντρική κατεύθυνση είναι να είμαστε υποβοηθητικοί με τις δυνατότητες και με το ρόλο που έχουμε, την γενικότερη κατεύθυνση και προσανατολισμό που έχει η παράταξη να κερδίσει τις εκλογές.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε για δύο λόγους. Από τη μία, θυμάστε ότι πρόσφατα συζητήθηκε το ενδεχόμενο οι βουλευτές να μην είναι υπουργοί ή να πάβουν να είναι βουλευτές όσο είναι υπουργοί. Από τη μία, και από την άλλη, γιατί στο παρελθόν, το γνωρίζετε και εσείς, έχετε διατελέσει κυβερνητικός εκπρόσωπος, με επιτυχία θα πω. Οποιαδήποτε διαφορετική άποψη σε οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης, εσείς την αναδεικνύατε ως Αντάρτικο, ως Βαβέλ, ως δεν ξέρουν τι λένε και τα λοιπά. Μήπως εδώ υπάρχει και στοιχείο έτσι αυτοκριτικής?
3: Νομίζω ότι συνολικότερα το πολιτικό σύστημα οφείλει να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ωριμότητα τις πολιτικές τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να κάνουμε βήματα συνολικά προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκριτικά σας λέω με το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις που γίνονται από όσες γίνονται. Μάλλον οι πιο ουσιαστικές από όσες γίνονται είναι αυτές συγκριτικά με άλλα κόμματα που γίνονται από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ό,τι αφορά ζητήματα που αναδεικνύουν. Επιχειρήσαμε και συνταγματική αναθεώρηση να κατοχυρώσουμε αυτή την ελευθερία, αυτή την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.
2: Δεν υπήρχε
3: ούτε σε αυτό ούτε σε άλλα ζητήματα συνένεση. Πιστεύω πάντως ότι είναι πρωτόφελος του πολιτικού συστήματος συνολικά να επικεντρώνουμε στην ουσία των τοποθετήσεων, στο τι λέει ο καθένας και λιγότερο στην πολιτική σκοπιμότητα. Υπάρχουν βέβαια και θέματα που, αν ο ένας ένα κόμμα είναι στη Δύση και ο άλλος είναι στην Ανατολή, δηλαδή υπάρχουν πλήρως αποκλίνουσες απόψεις και
1: προσεγγίσεις.
3: Μίζωνες τοπικές, θα σας πω και αυτό, μίζωνες τοπικές, μίζωνες τοποθετήσεις.
2: Οι κακομύριδες και νοικοκύριδες.
3: Αυτά αναδεικνύει. Τώρα μιλάμε για πολιτικά θέματα και για πολιτικές θέσεις που έχουν να κάνουν με τρόπους με τους οποίους θα επηρεαστεί η ζωή των πολιτών. Δεν μιλάμε για πολιτικές κρίσεις.
2: Καλά, τώρα πάντως αν βγαίνει ένας υφυπουργός, ο οποίος είναι μέλος κυβέρνησης, έτσι παρότι είναι υφυπουργός, και γυρνάει και λέει ότι εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και όχι τους κακομοίριδες, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα, έχοντας χειριστεί δημόσιο λόγο και δημοσιογραφικό πολύ και ως εκπρόσωπος.
3: Εγώ θα σας μιλήσω πολιτικά και όχι προσωπικά, γιατί το θεωρώ άκουσο.
2: Δεν μιλάμε για τον άνθρωπο.
3: Όχι, θα σας πω. Μιλώντας πολιτικά, θα σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτή η παράταξη, είναι μια παράταξη η οποία, ανεξαρτήτως τη συμπαθεί την αντιπαθεί κανείς, δεν μπορεί να εξαρτηθεί το γεγονός ότι έχει μια μακρά διαδρομή και δεν θα μπορούσε να έχει μακρά διαδρομή αν δεν έχει βαθιές και δυνατές ρίζες σε μεγάλα λαϊκά στρώματα. Έχοντας βαθιές ρίζες σε μεγάλα λαϊκά στρώματα, οφείλει ανά πάσα στιγμή να έχει ενσυναίσθηση ότι απευθύνεσαι σε ένα μεγάλο κοινωνικό εύρος, δεν μιλώ καν εκλογικό εύρος, σε ένα μεγάλο κοινωνικό εύρος. Πολλές φορές το κοινωνικό εύρος που απευθύνεσαι ξεπερνά τα όρια του κόμματος. Τα όρια του κόμματος δεν τα στίζονται με τα όρια της παράταξης. Και οφείλεις, έχοντας υπόψη του αυτό, να έχεις μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, να γνωρίζεις ότι πρέπει να διαλέγεσαι με το σύνολο του κοινωνικού εύρους το οποίο απευθύνεσαι, και όχι με συγκεκριμένα κομμάτια, με αυτούς που ψηφίζουν έτσι κι αλλιώς, ή με ένα κοινό, ας πούμε, πώς να το πω, κάπως πιο φανατικό, στο οποίο προσπαθείς να ισχυροποιήσεις τη θέση του εκεί. Μιλώ γενικά, δεν μιλώ προσωπικά, κάνω πολιτικές
1: παρατηρήσεις. Πού και να μιλούσατε προσωπικά, κύριε Οικονόμου.
3: Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να μιλάμε με το σύνολο της κοινωνίας, να παίρνουμε ανατροποδότηση από αυτό. Ένα πράγμα είναι οι τοποθετήσεις μας να απευθύνονται εκεί και να προσπαθούμε να διευρύνουμε την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Και μια δεύτερη στρατηγική είναι να προσπαθεί ο καθένας να διευρύνει σε μικρότερο κοινό τη δική του επιρροή.
2: Αυτό
3: το δεύτερο μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι τους βοηθάει παροδικά. Νομίζω όμως ότι δεν είναι προς όφελος ούτε της παράταξης ούτε της λειτουργίας μας ως κυβέρνηση συνολικότερα.
2: Αυτό πάντως για τα όρια της παράταξης και τα όρια του κόμματος και του κατά πόσο έτσι, αν θέλετε, ταυτίζονται ή δεν ταυτίζονται, είναι ένα, και ένα κομμάτι της κριτικής που σας γίνεται από στελέχη που μετακινούνται προς τον κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
3: Είναι μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται από έναν κόσμο ο οποίος κρατά αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, τις ευρωεκλογές και μετά. Αυτός ο κόσμος είναι εκεί. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος μας έχει εγκαταλείψει, δεν πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος θα πάει αλλού. Είναι ένας κόσμος ο οποίος περιμένει, δεν έχει μετακινηθεί και επειδή ακριβώς δεν έχει μετακινηθεί και τα χαρακτηριστικά του δημοσκοπικού χάρτη είναι αυτά που βλέπουμε πάνω κάτω έτσι, και που δεν έχουν διαφοροποιηθεί, ας πούμε, το τελευταίο οκτάμινο εξάμηνο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ένα κομμάτι του εκλογικού μας, εγώ θα έλεγα και του κοινωνικού μας ακροατηρίου, για μια σειρά από λόγους, δεν είναι μόνο ένας ο λόγος, ούτε είναι ομοιογενής η συμπεριφορά όλων, από τις ευρωεκλογές και μετά κρατούν μια απόσταση. Είναι θετικό το γεγονός ότι κρατούν μια επιφυλακτικότητα και δεν έχουν φύγει. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε πώς πλησιάζοντας προς τις εκλογές θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας, τη σύνδεσή μας, την ταύτισή μας με αυτούς τους ανθρώπους που είναι άνθρωποι με τους οποίους συμπορευτήκαμε, κτίσαμε τη Νέα Δημοκρατία, διευρύναμε τη Νέα Δημοκρατία, μας έδωσαν τη δύναμη και την όθηση να πετύχουμε αυτές τις μεγάλες νίκες στο παρελθόν.
1: Κυρία Οικονόμου, καθώς βαίνουμε προς το τέλος, είστε γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, ανήκετε ιδεολογικά σε αυτή την παράταξη από τα μικράτα σας. Υπάρχει μία κριτική από ανθρώπους από ψηφοφόρους σας, τέλος πάντων, από αυτούς που λέμε παραδοσιακούς δεξιούς, ότι έχουν δοθεί τα κλειδιά του κόμματος σε μουσαφιρέους, να το πω αλλιώς, είτε από το μεταρρυθμιστικό εξυγχρονιστικό μπλοκ, είτε από αυτό που λέμε
2: ακριβώς. Για το πούμε ευθέως, αν χρειάζεται.
1: Εσείς τι λέτε, πώς το βλέπετε αυτό?
3: Εγώ λέω ότι η διεύρυνση και η προσθήκη ανθρώπων από διάφορες πτυχές του πολιτικού φάσματος
1: είναι κάτι που ένας,
3: Θα σας πω. Είναι κάτι που ένας ζωντανός πολιτικός οργανισμός το χρειάζεται, το θέλει, δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν μπορεί να στοχεύει ψηλά εάν δεν το κάνει. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν και οι όροι της πολιτικής έτσι, και ο τρόπος με τον οποίο κανείς την αντιλαμβάνεται και εντάσσεται σε αυτόν. Άρα για μένα το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Αν με ρωτάτε αν υπάρχει ένα πρόβλημα τόνου και ύφους ορισμένες φορές, προφανώς και υπάρχει. Γιατί υπάρχει όμως αυτό? Όχι γιατί έχει γίνει διεύρυνση, γιατί έχουν προσθεθεί άνθρωποι. Διότι ορισμένοι αντιλαμβάνονται το ρόλο και την επιρροή τους και την παρουσία τους. Όχι με όρους συμμετοχής σε ένα πολιτικό οργανισμό, αλλά με όρους fan club. Άρα η διεύρυνση, η εξέλιξη, η πρόσθεση δεν είναι κακό πράγμα. Είναι ζητούμενο. Και μπορούμε να το κάνουμε διότι οι ιδέες μας αντέχουν και μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις. Η μετάλλαξη και η επιχείρηση από ορισμένους να δημιουργήσουν fan club γιατί αισθάνονται, ξέρω εγώ, μια ανασφάλεια. Δεν ξέρω γιατί, δεν θέλω να τους
2: εμπνεύσω. Ή γιατί μπορεί να φαντάζονται τους εαυτούς τους και σε ανώτερες θέσεις. Μπορεί να χτίζουν κάτι για το μέλλον.
3: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί τα fan club, ξέρετε, δεν έχουν ούτε πολιτικές διαδικασίες, ούτε συνομιλούν με την κοινωνία με όρους που πρέπει να συνομιλούν πολιτικοί οργανισμοί και ούτω καθεξής. Συνεπώς, προφανώς και χρειαζόμαστε διαρκή ανανέωση και ενσωμάτωση με σεβασμό στον πολιτικό οργανισμό που δημιουργεί το υπόβαθρο για να μπορούν όλα αυτά να ανθίσουν, να καρποφορήσουν και να πετυχαίνουν πράγματα. Όχι όμως τη μετάλλαξη και κυρίως ποτέ να μην ξεχνούμε ότι η πολιτική δεν μπορεί να εξελιχθεί σε fan club.
2: Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, να είστε καλά.
2: Ο Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Και σαφέστατο, θα πω εγώ επίσης, ο κύριος Οικονόμου. Δεν μιλάει προσωπικά, δεν σχολιάζει προσωπικά συναδέλφους και καλά κάνει, αλλά νομίζω
1: αλλά
0: ότι.
1: Όλοι καταλάβαμε.
0: Νομίζω ότι είναι σαφέστατος. Ναι.

0: Δει τέτοια βρετζίνα.
1: Μόνο εγώ τα βλέπω, παιδιά, αυτά τα χαμηλά.
0: Διάβαζα.
1: Είναι όλοι πολιτισμένοι, έτσι. Είναι όλοι πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάρα πολύ πολιτισμένη.
0: Διάβαζα λοιπόν. Τότε, κατάλαβε.
1: Λοιπόν, άκου. Ο Δημήτρης Κουλός, φωτογράφος.
0: Ναι. Κριτής. Κριτής. Ναι,
1: διάσημος ως πανελίστο Κριτής, ναι. Σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Όλοι να δουλεύουμε, εγώ δεν κρίνω κανέναν.
1: Είσαι καλά, ούτε εγώ εννοείται. Θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το
0: λέγε.
1: Βεβαίως, αυτό το ακούγαμε. Υπήρχε αυτή η πληροφορία και τον έβλεπε ότι εμφανιζόταν και σε διάφορα πάρτι. Ήταν και στη ΔΕΘ, ας πούμε, σε διάφορα πάρτι. Ήταν, θυμάσαι εκείνο το πάρτι που ήταν εκεί που φωνάζανε και «Α, και εγώ και θα πνιδω φουγού» και ήταν και ο κύριος Δημητριάδης και η Ονέδη και αυτά, τα θυμάσαι αυτά. Ήταν και ο Σκουλός εκεί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν είχε πάει για να φωτογραφίσει, είχε πάει για να τραγουδήσει. Λοιπόν, και τώρα ζούμε, επειδή ζούμε σε νέα ήθη πολιτικά και κομματικά και του κομματικού έτσι fair play και της συμπεριφοράς, την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού την ανακοίνωσε όχι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, όχι ο πρωθυπουργός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, που βγάζουν και τη σχετική φωτογραφία, όπως γίνεται συνήθως, την ανακοίνωσε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την ώρα που ήταν σε ένα πάρτι,
0: okay.
1: Κομματικό, σε ένα πάρτι, μαζί με τον κύριο Κερίδη στα Βόρεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Ό,τι θες. Δουλεύει.
1: Τι θες τώρα, ο άνθρωπος είναι.
0: Κάνει κατά μέσο όρο 35 tweets τη μέρα. Συγγνώμη, παιδιά, έχω κάτσει και εγώ μετρήσει. Κάνει κατά μέσο όρο 35 tweets τη μέρα, ωραία. Δεν κάνει, δεν πάει στο Υπουργείο. Δεν βγαίνει και σε 5 εκπομπές, 2 ραδιόφωνα, 4 τηλεοράσεις τη μέρα. Πάει και το βράδυ στις συναισθιάσεις, εκδηλώσεις κτλ. Χρειάζομαι τις βιταμίνες που παίρνει.
1: Καλά,
0: και
1: εγώ θέλω.
0: Τις χρειάζομαι.
1: Πέρα από την πλάκα, αν έχει κάποιο tip για το πώς το χειρίζει το λεφτό, θέλω να μάθω ειλικρινά, γιατί αυτή δουλεύει 7 μέρες τη εβδομάδα, εγώ δουλεύω 6. Κάπου
0: ξέρω. Και έχουμε γονατίσει.
1: Μας ενδιαφέρει.
0: Πραγματικά με ενδιαφέρει η συνταγή της μακροζωίας του wellness και του longevity.
1: Μας ενδιαφέρει πολύ. Οπότε ο κύριος Κουλός τώρα θα γίνει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και τον ανακοίνωσε. Σου λέω, Άδωνη, έβγαλε βίντεο κανονικά που
0: το πάρτι
1: και έκαναν αυτό και οι γκαλίτσες και τον ανακοίνωσε.
0: Πού θα κατέβει η Βόρεια?
1: Έτσι αντελήφθην. Χαμός θα γίνει εκεί. Μπορεί να του βγάλει όμως και ωραίες φωτογραφίες, να του κάνει κόνσεπτ του υποψήφιου, σαν το GNTM.
0: Όπως είχε κάνει εκεί που είχε σχολιαστεί με τη φωτογράφηση δίπλα στον άστεγο.
1: Ναι, βέβαια. Θα βάλει και το Θεοχάρη και θα πει ορίστε, για να μην γίνεται έτσι. Αβίτα Πειραιώς θα κατέβει. Στη λαϊκή Β' Πειραιώς θα κατέβει. Θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Θα τον περιμένει ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος και ο Βρετάκος.
1: Πολύ καλά θα πάει.
0: Να του πούνε μια καλή σφαίρα.
1: Θα πάει τέλεια. Μπορεί όμως να του κάνει ωραίες φωτογραφίες εκεί, να του κρεμάσει από τίποτα γερανού. Αυτά δεν κάνουν κουλά, δεν κάνουν και στο GNTM, δεν κάνουν κάτι τέτοια. Που κρεμιούνται από εδώ, κρεμιούνται από κάτι πολυελαίους και τέτοια. Για φαντάστο, θα είναι ωραίο.
0: Ξέρεις,
1: το έχω κάνει εικόνα ήδη.
0: Ποιο είναι το model face σου?
1: Κώστη Χατζηδάκη σκέψου, να κρεμασμένο σε τέτοιο, να σου φωτογραφίζεται.
0: Τέτοια. Αφού τα
1: πώς τα λένε τα κρυσταλάκια. Τον πολυέλαιο, αυτή τη λέξη έψαχνα. αυτό τέλος πάντων, το ίδιο κάνει.
0: Έχουμε να δείξουμε εδώ, έχει να δώσει.
1: Πρέπει να γίνει
0: το
1: φασούλα.
0: Ηχητικό,
1: θέλω, ναι, όχι, ναι, θέλω.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Αυτά θα τα λέω στους πολιτικούς, δεν τα λέω στους κουλό.
0: Για άκου.
2: Τα αλλού σε πολιτικούς, όχι σε μένα. Σε μένα,
0: μα δεν
2: όχι.
1: Τον έχουμε έτοιμο, κατάλαβες. Κόβω από τώρα για μετά.
0: Έτοιμος για πάνελ. Αυτά αλλού.
1: Αυτά αλλού.
0: Καλή επιτυχία να πούμε.
1: Εννοείται. Στη Β' Πειραιά είναι.
0: Θαμάν.
1: Αυτά κάνουν θράψη στον Κορυδαλό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε.
0: Κερατσίνη, μανιάτικα.
1: Oh, παντού.
0: Δυνατό.
1: Μανιάτικα, όχι, πιάνει άλφα.
0: Λοιπόν, μανιάτικα, πιάνει άλφα.
1: Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγω, να σας αφήσουμε.
0: Ίγκυκεν. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού ήταν και στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Αναστασία Γιάμαλη στο απέναντι το μικρόφωνο.
0: Τα λέμε αύριο εδώ. Έλα το Σαρδά.
1: Έλα, είναι παιδιά, είπαμε. Θέλουμε τις βιταμίνες του Άδωνη. Λογικό είναι.
0: Τα λέμε αύριο 12 Νταν. Περισσότερες μενάδες. Εντός του στούντιο βρίσκεται ήδη ο κύριος Ηλίας Μπενέκος για το δελτίο ειδήσεων. Και έπονται.
1: Η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Τα φυλάκια μας. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Τέλειος Κούλης.

0: Μητρόγλου στην εισαγγελία της Αθήνας. Να σημειωθεί ότι η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι γνωστό και αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. Όπως είπε, τα υπόλοιπα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή Pega για τις υποκλοπές δεν είχαν εντοπίσει κάποια ύποπτη δραστηριότητα στα κινητά τους. Ο κ. Κούλογλου σημείωσε ότι υπήρχε αγωνία της ελληνικής κυβέρνησης για το τελικό πόρισμα της έρευνας και για το τι θα πούν οι Βρυξέλλες για την υπόθεση. Συνολικά, όπως ανέφερε, σημειώθηκαν δύο επιθέσεις στο κινητό του. Η πρώτη τον Οκτώβριο του 2022, όταν έκαναν έρευνα σε διάφορες χώρες όπου είχαν συμβεί περιστατικά παρακολουθήσεων, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και η δεύτερη το Μάρτιο του 2023, όταν ετοιμαζόταν το τελικό πόρισμα της Επιτροπής. Χαρακτήρισε το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus ως το πλέον ύπουλο και επικίνδυνο, γιατί δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί από το θύμα κάποιο link. Το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατεί στα παραϊατρία αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τους ελέγχους στις 231 δομές που σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Υπουργείου έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο σταθμό μας η δημοσιογράφος Έλενα Φιντανίδου, μέχρι στιγμής από τις επίμαχες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Ενδεικτικά, δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να λειτουργεί επανειλημμένα, χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ είχε ήδη κλείσει 2 με 3 φορές στο παρελθόν και επαναλειτουργούσε χρησιμοποιώντας διαφορετικό αφημί. Επιπλέον εντοπίστηκε χώρος ολιστικής ιατρικής, ο οποίος πέρα από τη διενέργεια υδροθεραπειών εντέρου, λειτουργούσε παράλληλα και ως μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας που κατέρευσε μετά από έκρηξη. Μέσω αυτών θα φανεί ποιο από τα θύματα είχε εισπνεύσει αέριο πρώτου θανάτου του. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι οι σωληνώσεις φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σύνδεση ήταν από τη δεκαετία του 90, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να μην υπήρχαν βαλβίδες αποσυμπίωσης σε περίπτωση διαρροής. Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες στη διάρκεια δείπνου, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Αφορμή στάθηκε η επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, με την Αμερικανίδα διπλωμάτη να δηλώνει πως οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αντίστοιχες εξελίξεις σε όποια χώρα επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Και τον κύριο Παπασταύρου να απαντά πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαι ειλικρινής, δεν θα γινόταν ποτέ κάτι τέτοιο αποδεκτό, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωστόσο, ο κύριος Μαρινάκης απέφυγε να απαντήσει αν υπήρξε ή θα υπάρξει επίσημη διάψευση προς την εφημερίδα. Καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου της Δημοκρατίας ανέλαβε η πρώην Πρόεδρος του Σερβικού Κοινοβουλίου, Άννα Μπράντμπιτς. Η τελετή παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο απερχόμενος Πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς παρέδωσε τη σφραγίδα και άλλα κρατικά έγγραφα.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.688,5 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο 0,85%. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στις 100,6 δολάρια το βαρέλι, αυξημένη κατά 3,21%. Ανωδικά κινείται και η τιμή του αμερικανικού αργού στα 95,5 δολάρια. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.184 δολάρια η ουγγιά. Στα 61,5 δολάρια η ουγγιά διαμορφώνεται η τιμή για το ασίμι, μειωμένη κατά 4,95%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει με προορισμό το Κάουνας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τις Αλκύρες για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη λιθουανική ομάδα. Διαθέσιμα είναι τα νέα με τα γραφικά αποκτήματα των πυρεωτών Brian Dunston και George Pappas.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές. Με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν κατά τόπου στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
1: Mega News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Θα τα ξυλώσεις τα μικρόφωνα. Πώς μπήκες με μπάντες, έχεις μπει μέσα
0: με
1: Δευτέρα μεσημέρι.
0: Είναι δυνατόν να μην πω με μπάντες.
1: Μα κυρίες και κύριοι, τώρα καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε.
0: Μπάντες,
1: καλή βραδιά. Σας ευχόμαστε. Γιώργος Απαχρίστος.
0: Ρανιά Τζίμα.
1: Ανατροπές.
0: Ως τις 2 το μεσημέρι.
1: Να, γι' αυτό έχουν βάλει κάμερα τόσο εδώ στο στούντιο,
0: ναι,
1: του ραδιοφώνου. Για να μπορείτε να δείτε Γιώργο Παπαχρήστο. Μπαίνει μέσα του, φταίει το μικρόφωνο, το τραβάει από εδώ, το ξύλωσε στο τέλος.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Τώρα.
0: Το βλέπω.
1: Εντάξει, είσαι. Δεν το κοιτάει. Μα τι χάνετε.
0: Λοιπόν.
1: Στα αυτή τη ραδιοφωνική εκδοχή.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι κακομύρης ή εμμύρης.
0: Την έχεις δει την ταινία?
1: Βέβαια, ποιος δεν την έχει δει? Κλείστε σώσες.
0: Ο Μίμης Φωτόπουλος έρχεται από την Αραβία, από μια χώρα τρεχαγύρευε και φέρνει και την κόρη του μαζί, η οποία πέφτει πάνω στο Γιώργο Πάντζα. Ωραίος ο Πάντζας.
1: Ωραίος, ατμοσφαιρικός.
0: Ο οποίος είναι ηθοποιός. Και είναι μάλιστα ηθοποιός μιας ταινίας που γυρίζει Άρπα Κόλλα, νομίζω.
1: Κλείστο, ποιος ενοχλεί?
0: Ούτε
1: και ο Πρετετέρης μου τα κάνει αυτά, ε.
0: Ούτε μπορείς να φανταστείς.
1: Αμάν, χαιρετισμούς δώστε.
0: Πρόεδρος, ναι, είναι ένας πρόεδρος.
1: Πρόεδρος.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν η κοπέλα, η οποία είναι δυστυχώς έφυγε σήμερα, άκου τώρα, Ελένη Προκοπίου, βλέπει το μπάντζα αντιμένο με στολή ναυτικού, όπως είναι γνωστό. Το λένε οι γυναίκες φίλες μου, δηλαδή, το ξέρω εγώ.
1: Ότι μας αρέσουν οι στολές.
0: Ότι οι στολές γενικώς γοητεύουν. Λοιπόν, βλέπει το μπάντζα και πέφτει τα νάσκελα. Και ο μπάντζας υποδίεται όντως στον αξιωματικό του ναυτικού, αλλά είναι ένας κακομύρης. Φαντάζομαι,
1: ναι,
0: ότι ο Χάρης Θεοχάρης,
1: ναι,
0: υφυπουργός κατά αυτάς.
1: Υφυπέξε.
0: Υφυπουργός εξωτερικών.
1: Υφυπέξε. Τι να πω, τι λέει το στόμα
0: κάτι
1: των ανθρώπων.
0: Θα
1: να ρωτήσω κάτι. Εκεί στο location ND. Location ND. Τι μπορεί να σας συμβαίνει πραγματικά? Θέλω να το μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Διότι.
0: Το νερό θα είναι.
1: Το νερό, γιατί εμείς από πού

0: ίδιο, βρε Γιώργο. Δηλαδή, το ίδιο νεράκι πίνουμε. Τι μπορεί να του συμβαίνει?
1: Μπορεί να είναι.
0: Όχι,
1: μπορεί.
0: Ο ένας παίρνετε ναρκωτικά. Όχι, ο άλλος είστε κακομύριδες. Όχι, ο τρίτος, παιδιά, κρίση θα έχουμε, λέει.

0: Ποιον μετράει, ξεχάστε τα. Θα βγαίνετε στο δρόμο. Και το μέτρο θα είναι το εξής.
1: Έχει κίνηση.
0: Αν έχει κίνηση, είναι όλα καλά. Έχετε λεφτά. Αν πάρετε σε εστιατόριο και δεν βρίσκετε τραπέζι, όλα είναι καλά. Α, και ο Κυρανάκης είχε έναν δίκτυο ωραίο.
1: Με εστιατόριο.
0: Όχι, με τις Mastercard.
1: Α,
0: ναι.
1: Ότι αυξήθηκε.
0: Έχετε, ναι,
1: αυξήθηκε ο τζίρος των, των καρτών.
0: Γίνεται, λέει, της τρελής
1: μου.
0: Οπότε δεν θέλω να βλέπετε Eurostat, Elstat, γενικώς Inca, Minca, όποιο. Κανένας. Δεν μετράει κανένας. Θα βγαίνετε και με το μάτι. Με το μάτι, κυρίες και κύριοι. Ό,τι καταλαβαίνετε.

0: Να πούμε πάντως ότι ο Χάρης Θεοχάρης, Θεοχάρης Θεοχάρης λέγεται, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι Θεοχάρης σαν... είναι το μικρό του και Θεοχάρης είναι το επώνυμο.
1: Καρέτα,
0: του.
1: Καρέτα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Ο Θεοχάρης λοιπόν.
1: Σπάνιο. Σπάνιο είδος. Η καρέτα, καρέτα.
0: Ναι. Έχει κάνει δήλωση σε άλλο ραδιόφωνο και σε εμάς.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι ήταν λάθος του. Να το αναγνωρίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Έστω και μετά από 24 ώρες.
1: Από τότε πάντως που ανακάλυψαν το συγγνώμη στο Location ND, έχουν τρελαθεί πλήρως. Δηλαδή βγαίνουν, αμολάνε ό,τι θέλουν και μετά λένε εντάξει, παιδιά.
0: Όχι. Έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Ναι, παίρνω το μαξίμου.
0: Μπράβο. Βγαίνω, λέω ό,τι λέω. Και μετά, αφού αυτό κάνει ένα γύρο, παίρνει τις διαστάσεις που παίρνουν. Μετά έρχεται ο Μέγαρο Μαξίμου, μου τραβάει τα αυτή και μου λέει: κάνε μια δήλωση.
1: Θέλεις
0: και κάνω
1: να,
0: μια δήλωση, έκανα λάθος.
1: Να τον ακούσουμε λίγο, να τον ακούσουμε. Γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Μήπως τον έχουμε παρεξηγήσει.
0: Για να δούμε.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριτες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριτες.
3: Αυτό δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό
3: λέτε. Τον χαρακτηρίζεται
2: αυτό κακομοίρη. Λέτε εσείς.
1: Μισό λεπτό, έχω μια εκδοχή προς υπεράσπιση από τι μου συμβαίνει μεσημεριάτικα του κυρίου Θεοχάρη. Μήπως θέλει να πει. Ότι τα υπόλοιπα κόμματα, γελάς ήδη και με μπερδεύεις, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι κακομοίριδες.
0: Και ενώ... θέλω να τους εκπροσωπήσουν ότι είναι πιο πολύ. Είναι μια.
1: Είναι
0: αν μπορεί να είναι αυτό.
1: Η συμμορία της μιζέριας που λέει ο Μητσοτάκης, κατάλαβες.
0: Ο Κυριάκος το λέει, ναι. Αλλά κυρίως το λέει ο Άδωνης.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα με βάλεις το τρίπ με τον Άδωνη. Είσαι έξυπνος πολύ, δεν θα την πατήσω την πανανόφλουδα.
0: Όχι, εγώ θεσένα...
1: μου λες εμένα, όχι, εγώ δεν.
0: Έθεσα ένα όνομα, είπα κατά.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω και λέω, μήπως εννοεί αυτό. Είναι στη γραμμή Μητσοτάκη, δηλαδή, ότι υπάρχει συμμορία της μιζέριας, που είναι αυτή που λένε στον κόσμο ότι δεν περνάς καλά και εμπέδωσέ το και τέτοια. Ενώ εμείς είμαστε αλέγκροι, του λέμε, περνάς καλά, είσαι τέλειο. Πώς είναι αυτή η κυρία που εμφανίζεται στα social και λέει.
0: Καλημέρα σας που λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε όλοι καλά. Μπράβο. Ναι.

0: Μπορούν πάντως στη Νέα Δημοκρατία να την αξιοποιήσουν αυτήν την κυρία. Να βγαίνει και να λέει αυτά που λέει. Είμαι πολύ όμορφη. Περνάω καταπληκτικά.
1: Ωραίο μαλλί. Είδες ένα ωραίο μαλλί που έχει.
0: Ναι.
1: Φαίνω για το μαλλί.
0: Γλυκητάτη η κυρία.
1: Είναι το μαλλί κουνουπίδι.
0: Μήπως και μπορεί να πιστεί κανένας. Δηλαδή να τη βλέπει, να ξυπνάει το πρωί και να λέει ρε παιδί μου, λες να είμαι καλά και να μην το έχω καταλάβει.
1: Έχω μήνυμα από ταξιτζή Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη. Ο οποίος λέει είμαι ταξιτζής. Πού κατατάσσομαι? Στους άρχοντες ρε Λευτέρη.
0: Εσύ είσαι άρχοντας μόνος σου. Εσύ είσαι φίλος μας, οπότε είσαι σε μια κατηγορία μόνος σου.

0: Τώρα δεν θέλω να πτωείστε από κάτι λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, με κάτι πολυκατοικίες στο καρά κέντρο της Αθήνας που έχουν ζητήματα στατικότητας και δεν αναφέρομαι στην τραγωδία της Πλάκας. Γενικώς ναι. Σε διάφορα πράγματα
1: είδα μια έρευνα στη σημερινή απογευματινή η οποία λέει ότι είναι πάνω από 2.500 τα ετοιμόρομπα κίνητα στον κύκλο που περικλείεται από Πλάκα, Εξάρχεια, Πετράλωνα, Κουκάκι κλπ. Αυτό, 2.500 ακίνητα, είναι ένα τρομερό νούμερο. Και δεν ξέρω τώρα αν μπορούν να ελεγχθούν και τα 2.500 ακίνητα και σε τι κατάσταση είναι και αν μπορούν να ανασκευαστούν ή οτιδήποτε. Αλλά 2.500 ακίνητα είναι πάρα πολλά.
0: Τέλος πάντων, όσο
1: σε μια χώρα που αντιμετωπίζει
0: στο κέντρο
1: της Αθήνας.
0: Όσο παρόλα αυτά οι Έλληνες πολιτικοί επιδίδονται έτσι σε αυτό το, τι να πω τώρα, σε αυτό το διαγωνισμό κακών δηλώσεων, τέλος πάντων, συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι το Σάββατο μας ενημέρωσε η Wall Street Journal, και το λέω γιατί εμείς είμαστε κομπογιανίτες, πάει και έρχεται, είμαστε κομπογιανίτες.
1: Ως δημοσιογράφοι,
0: ναι. Είμαστε όμιλτος κομπογιανιτών και τα λοιπά, και όχι μόνο εμείς, και είναι και οι άλλοι, και είναι όλοι φυλάδες εδώ, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Τώρα, φυλάδα δεν τη λες, τη Wall Street Journal, η οποία λέει λοιπόν ότι η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλ Φόιλ, βρέθηκε, λέει, σε ένα τραπέζι με Έλληνες αξιωματούχους. Καταλαβαίνω ότι ο ένας εξ αυτών ήταν ο κύριος Παπασταύρου και ούτε λίγο ούτε πολύ.
1: Καταγράφεται ότι ήταν ο κύριος Παπασταύρου.
0: Ναι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, είπε ότι εμείς ανεβάζουμε κυβερνήσεις και κατεβάζουμε κυβερνήσεις. Και το κάναμε και στην Ρουμανία και άμα θέλουμε το κάνουμε και εδώ.
1: Ναι, υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά σε αυτό, ότι στη Ρουμανία είναι προεδρικό το σύστημα. Πρωθυπουργό ορίζει ο πρόεδρος. Εκλέγεται πρωθυπουργός.
0: Εγώ δεν βρίσκω εκεί το ζήτημα. Συγγνώμη. Ναι. Οποιαδήποτε παρέμβαση σαν αυτήν που λέει Wall Street Journal ότι ο ΜΑ έκανε η κυρία Γκιλ Φόιλ δεν περνάει πουθενά.
1: Η
0: ούτε σε προεδρικά ούτε σε άλλα συστήματα.
1: Νομίζω
0: κάτι λίγο, είπε πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης.
1: Να τον
0: πούμε.
1: Ακούσουμε. Ναι. Τον έχουμε. Ωραία.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες.
0: Ναι. Παρατήρηση πρώτη.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Ναι, πολύ σημαντικό που δεν λέει τίποτα. Παρατήρηση δεύτερη, το δημοσίευμα εγώ το είδα το Σάββατο. Το Σάββατο, είναι Δευτέρα.
1: Έπρεπε να γυρίσει ο πρόεδρος.
0: Γιατί? Τηλέφωνα δεν έχω, τους πάρω μια συνδρομή, παιδί μου.
1: Δεν είναι αυτό, είναι και το jet lag. Είναι και το jet lag, άσε να ξενερώσει ο άλλος.
0: Ρε παιδί, με απεριόριστα data θα τους πάρουμε. Και μηνύματα και WhatsApp, όλα θα τα έχουν.
1: Ήθελα να το εμπεδώσουν, να δουν τι ακριβώς έγινε, να βρούνε τον Παπασταύρου. Έχει αυτό μια σημασία. Κύριε Παπασταύρου μου, συνέβη αυτό.
0: Πόσο θέλουμε, 24 ώρα.
1: Ναι, έχει δουλειά.
0: 2-24 ώρα κατά τα οποία θρυλείται ότι η πρέσβυρα των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι άμα θέλει ρίχνει την κυβέρνηση.
1: Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν είχαμε δήλωση Παπασταύρου, παρότι το δημοσίευμα τον ευνοεί. Λέει ότι ήταν τσολιάς, ας πούμε, εύζωνος. Είπε, δεν περνάνε αυτά, το είπε. Το λέει το δημοσίευμα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν είχαμε δήλωση της Αμερικανικής Πρεσβείας. Λέει το δημοσίευμα ότι ο δικηγόρος της κυρίας πρέσβυρας απάντησε, διότι η εφημερίδα απευθύνθηκε στην πρεσβεία. Λέει, ισχύουν αυτά που μας λένε. Και είπε ο δικηγόρος, όχι, δεν ισχύουν. Αλλά η πρεσβεία σε εμάς εδώ απαξίωσε να πει κάτι. Δεν έβγαλε μια ανακοίνωση να πει ότι, ξέρετε, αυτά που
0: τι
1: λέει
0: είναι αυτές, τέλος πάντων.
1: Η Wall Street Journal
0: είναι ανυπόστατα.
1: Δεν τα είπε ποτέ η πρέσβυρα.
0: Και όχι μόνο, και δεν είναι και η θέση μας αυτή να παρεμβαίνουμε, στα πολιτικά πράγματα των άλλων χωρών.
1: Τώρα αυτό, επειδή εμείς εδώ το έχουμε ζήσει πολύ άγρια, δεν πιάνει και πολύ.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά πες το και ας πέσει κάτω.
1: Πες το και ας πες κάτω, συμφωνώ, γιατί αλλά δεν πιάνει μπαίνουμε... εδώ. Δεν πιάνει, ναι. Γιατί το έχουμε περάσει. Το περάσαμε με χούντες, μούντες κλπ.
0: Σωστό είναι αυτό, όλο σωστό. Και πιο πίσω ακόμα. Αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε ούτε αυτό, δηλαδή να μην μπαίνουν καν στον κόπο να σου το πούνε.
1: Ναι.
0: Παρά να το αφήνουν να πλανάτε.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το αφήνουν να σαπίσει για να μην ασχοληθούμε. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Παπαχρήστο, καλησπέρα κύριε Τζίμα. Γεια καλή ραδιοφωνική περίοδο, δεν νομίζω ότι τα έχουμε πει. Καλή αρχή και καλή επιτυχία στην
0: εκπομπή.
1: Εσείς έχετε κάποια περισσότερη εικόνα, καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς διημήφθη μεταξύ της πρέσβυρας και των συνδετημόνων της σε αυτό το περίφημο δείπνο, το οποίο σημειώνεται όταν έγινε τον περασμένο Μάρτιο?
3: Όχι, δεν έχουμε καλύτερη εικόνα και δυστυχώς δεν έχουμε και καλύτερη εικόνα μετά την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, την οποία ορθώς αναπαρήχθη στην εκπομπή σας και την είχα ακούσει και εγώ. Δεν άκουσα μια διάψευση από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά μια αμήχανη απόπειρα του κυβερνητικού εκπροσώπου να διαψεύσει. Μάλιστα, σε ένα δημοσίευμα το οποίο προέρχεται από ένα έγκυρο και έγκριτο μέσο. Θυμάμαι κάποτε τον κύριο Πρωθυπουργό σκοπτικά να αναφέρει ότι δεν το έγραψαν και οι New York Times κάποτε και κάποιο άλλο δημοσίευμα που είχε από ελληνικό μέσο. Εδώ το έγραψε και η Wall Street Journal.
1: Είναι λίγο πλακατζής ο Πρωθυπουργός.
3: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν περίμενε τους New York Times για να απαντήσει, αλλά και η Wall Street Journal σίγουρα έχει πολύ έγκυρο και έγκριτο περιεχόμενο. Τώρα, και το δεύτερο το οποίο ασκήσατε μια κριτική και θέλω να την επαναλάβω πιο καθαρά είναι ο χρονισμός της αντίδρασης. Είναι το Σάββατο το δημοσίευμα. Εμείς ως αντιπολίτευση.
0: Εμείς, κύριε Μάντζο, πάντως οι δημοσιογράφοι από το Σάββατο χοροπηδάμε πάνω στα γραφεία μας με αυτό που έχουμε δει. Δηλαδή δεν είναι απλό. Είναι ίσως από τα σοβαρότερα που έχουν βγει στη δημοσιότητα εδώ και καιρό.
3: Το γνωρίζω και πρέπει, κυρία Τζίμα, να πω ότι και εμείς ως αντιπολίτευση πρέπει να πω ότι στοικά επί πολλές ώρες περιμέναμε μία απάντηση και είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις την Κυριακή το βράδυ ρωτήσαμε. Προφανώς ότι κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να μιλήσει, ναι. Διότι εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό ζήτημα. Μιλάμε για ένα δημοσίευμα το οποίο εμπλέκει μια διπλωματική αποστολή μιας τρίτης χώρας, εν προκειμένου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με έναν υπουργό σε ένα κομβικό παραγωγικό υπουργείο και όχι απλώς τους εμπλέκει, αλλά μεταφέρει ένα κλίμα το οποίο προσβάλλει την ίδια την ελληνική δημοκρατία ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος. Τελευταία φορά που έλεγξα, είμαστε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία στην οποία ο ελληνικός λαός κυρίαρχα και ελεύθερα επιλέγει δημοκρατικά την κυβέρνησή του, της αναθέτει την εντολή και στη συνέχεια την αλλάζει όποτε θέλει, πάντοτε με δημοκρατικούς όρους μέσα από τις εκλογές.
0: Το
3: να διατηρείται μια τέτοια, να πω,
0: παρακαλώ, και του κυβερνητικού εκπροσώπου το θέμα για σας πλέον είναι λήξαν ή σκοπεύετε να κινηθείτε και αλέως?
3: Θα επιμείνουμε να ρωτούμε και να περιμένουμε και από τους συναρμόδιους υπουργούς περιβάλλοντος και ενέργειας και εξωτερικών, τον κύριο Παπαστάθο και τον κύριο Γερά Πετρίτη, να τοποθετηθούν και εκείνοι για να υπάρξει αποσαφήνιση.
1: Θα το φέρετε στην Βουλή, κύριε Μάντζο?
0: Αυτό ρωτάω κι εγώ, αλλά επειδή είδα ότι είναι διστακτικός ο κύριος
1: Μάντζος. Γι' αυτό
0: κι
1: εγώ παρεμβαίνω. Θα το φέρετε στη Βουλή?
3: Κοιτάξτε, προφανώς όταν κάνει ένας κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μάλιστα έλεγχο στην κυβέρνηση, όλα τα μέσα είναι στο τραπέζι. Πρέπει όλο αυτό να συζητηθεί προφανώς, ώστε να διαλυθούν οι σκιές, γιατί οι σκιές, όπως ξέρετε κύριε Παπαχρήστο, κυρία Τζίμα, είναι πάνω από τη δημοκρατία μας. Το να διατηρείται μια τέτοια σκιά πάνω από την πολιτική ζωή του τόπου εμβαθύνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία. Και επειδή άκουσα τον κύριο Μαρινάκη, θα το πω και αυτό, προκειμένου να αποσύσει την κατάσταση αυτή και την εικόνα από την κυβέρνηση να πλειοδοτεί σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ενεργειακή πολιτική. Εδώ υπάρχει
0: άλλο
3: και
0: το ένα, άλλο το άλλο επίσης όμως.
3: Ναι, είναι διαφορετικά και μάλιστα αντιφατικά μεταξύ τους, διότι στην ενεργειακή πολιτική, κι αν είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει αντιφατική πολιτική από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σας θυμίζω ότι οι εξορίξεις, ο κάθετος διάδρομος, τα μεγάλα ενεργειακά έργα έχουν σχεδιαστεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου και με υφυπουργό και στη συνέχεια υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη. Από το 2011 στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης από το 19 και μετά υποδιόταν τον πράσινο πρωθυπουργό, έλεγε ότι δεν θα κάνει εξορίξεις στο Αιγαίο και ότι αυτά είναι στο παρελθόν, οι ορυκτοί πλούτοι ανήκουν στο παρελθόν, και ξαφνικά αλλάζει ρότα, φέρνει συμβάσεις τις οποίες δεν τις είχαν διαβάσει ούτε οι ίδιοι οι υπουργοί του στη Βουλή.
1: Αυτό είναι μάλλον
3: η αντιπολίτευση. Και έρχεται να αλλάξει όλο το ενεργειακό μείγμα της χώρας. Τι είχε συμβεί, κύριε Παπαχρήστο, κυρία Τζίμα? Είχε αλλάξει η αμερικανική διοίκηση. Άρα υπάρχει μια γενής αντίφαση στις δύο τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε και να συζητήσουμε.
1: Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θέλω να επανέλθω γιατί είναι ένα καταπληκτικό κείμενο.
1: Ναι.
0: Στην υπόθεση Χάρη Θεοχάρη. Θα διαβάσω Γιώργο Βέλτσο.
1: Δεν ενοχλάω καθόλου. Λατρεύω. Θα σε αφήσω στην ησυχία σου.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Βέλτσος γράφει σε εχμές στο Βήμα. Προχθές δεν ήταν που η Ντόρα μας έλεγε για υπουργούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι. Λοιπόν, ο Χάρης Θεοχάρης καβάλισε καμήλα. Αλλά με νοικιασμένη για τις απόκριες στολή εμμύρη. Αλήθεια, πόσο κακομύρης πρέπει να είσαι για να προσβάλλεις δημόσια τους συμπατριώτες σου. Και πόσο χαλήφης ο πρωθυπουργός που σε ανέχεται με σανατολικές καταστάσεις. Κατά τα άλλα, μένουμε Ευρώπη. Θες να μιλάς ελεύθερα και αντισυμβατικά, κύριε Θεοχάρη μου. Κατέβα από την καμήλα και μπες στο τσαντήρι του Λαζόπουλου. Αλλά με τη στολή.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Τέλειος Κούλογλου στην εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι γνωστό και αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του λογισμικού Pegasus έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως από τους ελέγχους στις 231 δομές υγείας που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Μέχρι στιγμής από τις κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία. Στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Χαρακτηριστήκε η περίπτωση χώρου ολιστικής ιατρικής, όπου πραγματοποιούσαν υδροθεραπείες εντέρου, ενώ είχαν και ακαδημία στην οποία εκπαίδευαν κόσμο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας που κατέρευσε μετά από έκρηξη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες στη διάρκεια δείπνου, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Αιχμηρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαψεύδει το Ιράν το ενδεχόμενο άμεσης επανάληψης των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Νέα Υόρκη παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ερεθίζει τα πλήθη πάντως ο κύριος Θεοχάρης. Βλέπω εδώ τώρα μας έχει στείλει ένας ακροατής μας. Καλησπέρα λέει, δεν μας είπε ποιος ευθύνεται για τον Κακομοίρη. Μήπως αυτοί οι ίδιοι με τις πολιτικές τους. Κατάλαβες δηλαδή, θα έρθει για αυτή η απάντηση. Με λες Κακομοίρη, πολύ ωραία, είμαι. Ποιος με έχει κάνει.
1: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή ο ακροατής θεωρεί ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών. Ακολουθεί
0: ο ακροατής πηγαίνει πιο πίσω. Σου λέει: μην το συζητήσουμε τώρα γιατί με λες Κακομοίρη. Ας πούμε ότι με λες και ας πούμε και ότι είμαι.
1: Άρα αναγνωρίζεις ότι υπάρχω.
0: Και ας πούμε και ότι είμαι. Ωραία, ποιος με έχει φέρει σε αυτή τη θέση. 7 χρόνια σου λέει κυβερνάς, κύριε. 8.
1: Κλείσανε τα 7.
0: Πολλά.
1: 7 χρόνια Φαγκούρα έκλεισαν. Τώρα μπήκαν στον 8.
0: Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Έχουμε μία μήνυση.
1: Έχουμε μία μήνυση Στέλιος Κουλόγλου κατά του Πίγκασους. Υποστηρίζει τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ότι αυτή η εντολή ξεκίνησε από εδώ. Δεν ξέρω πώς το τεκμηριώνει και συνεχίστηκε όσο εκείνος βρισκόταν στο εξωτερικό ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ιωάννα Μάνδρου.
1: Εισηγούμε να πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου που έχει το ρεπορτάζ.
0: Εισήγηση δεκτή.
1: Ιωάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Ιωάννα.
1: Γεια σου Ιωάννα. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
2: Έλειψα μερικές μέρες, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι έχει γίνει με αυτή η μήνυση, για πες μας μερικά περισσότερα.
2: Κοιτάξτε, αυτή η μήνυση έχει μια μεγάλη αξία. Όχι γιατί καταγγέλει απλώς υποκλοπές, οι οποίες έγιναν μετά το Πρέταντορ. Μιλάμε για το 2022 και μετά, όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο του Πρέταντορ, είχε δημιουργηθεί ο πολιτικός σεισμός που είχε δημιουργηθεί. Ποια είναι η αξία αυτής της μήνυσης? Είναι δύο πράγματα. Το ένα, καταρχήν κατατέθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή και δημοσιογράφο τον Στέλιο Κουλόγλου. Αφορά άλλο κατασκοπευτικό λογισμικό, όχι το Πρέταντορ, ένα άλλο που λέγεται Πέγκασους, το οποίο προέρχεται και αυτό από Ισραηλινή εταιρεία, η οποία και μηνύεται. Τα στελέχη αυτής της εταιρείας είναι τα πρόσωπα εκείνα εναντίον των οποίων στρέφεται η μήνυση.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή δεν σχετίζεται με το Πρέταντορ, αυτό δεν θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
1: Πρωτόδικα δηλαδή.
2: Πρωτόδικα και εκεί υπάρχει η, ας το πούμε, ελπίδα ή αισιοδοξία να ξεκινήσει πράγματι μία έρευνα. Το δεύτερο σημαντικό αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτό που λέει η Ιωάννα είναι αυτό που συζητείται μεταξύ των θυμάτων τέλος πάντων του Predator ή και των νομικών παραστατών τους, ότι όταν η υπόθεση έφυγε από τον Άριο Πάγο ή όσες φορές κινήθηκε σε άλλες βαθμίδες τέλος πάντων υπήρξαν αποτελέσματα. Οπότε μάλλον αυτό λες η Ιωάννα με έναν τρόπο.
2: Ναι, αυτό λέω και διότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει προχωρήσει σε τρεις αρχιοθετήσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτές οι αρχιοθετήσεις πλέον να σπάσουν και να ξεκινήσει κάποια έρευνα. Εδώ όμως πρόκειται για άλλο λογισμικό, οπότε η έρευνα δεν μπορεί να πάει σε καμία περίπτωση, από ό,τι λένε οι εισαγγελικές πηγές, στον Άριο Πάγο. Ένα αυτό. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η παρακολούθηση που καταγγέλλεται, που είναι μετά το 22, λόγω του Πρέταντορ, τότε είχε υπάρξει μία αλλαγή της νομοθεσίας, η οποία από την πίεση ακριβώς εκείνων των γεγονότων κατέφθη κατά πολύ αυστηρότερη. Δηλαδή τα καταγγελόμενα είναι πλέον κακουργήματα και δεν είναι πλημελήματα για να τα έχει πάρει το ποτάμι της παραγραφής.
1: Μάλιστα. Ναι,
2: άρα είναι κακουργήματα, είναι άλλο λογισμικό.
1: Μάλιστα.
2: Πάνε στην εισαγγελία πρωτοδικών.
0: Παρ' όλα αυτά, Ιωάννα, αν καταλαβαίνουμε καλά, η μήνυση αφορά στους Ισραηλινούς.
1: Ναι, τους κάποιους Ισραηλινούς.
0: Του Πέγκασους, τέλος πάντων.
1: Και επίσης ότι είναι μια αυτοτελής υπόθεση, η οποία δεν συνδέεται μετά του Πρέντατορ. Σωστά, που έχει πολιτικές διαστάσεις.
2: Σωστά. Περίμενε, δεν ξέρουμε τι διαστάσεις θα έχει. Αυτό θα φανεί από την έρευνα. Τι καταγγέλει ο Κούλογλου? Ο Κούλογλου καταγγέλει ότι όταν ήταν σε μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η λεγόμενη Πέγκα, αναπληρωματικό μέλος, θα σας πω την ιδιότερότητα γιατί και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τώρα τα βρήκε, τώρα έκανε τον έλεγχο στο τηλέφωνο, δεν είναι ότι τα ήξερα από τότε και τώρα τα είπε.
1: Σε αυτό το εργαστήριο στο Ρόντο.
2: Ακριβώς. Το στείλανε το τηλέφωνο και βρήκε ότι έχει 2-3 παρακολουθήσεις. Τι διαφορά έχει αυτό το Pegasus από το Predator? Αυτό είναι ένα λογισμικό το οποίο δεν παρακολουθεί, το πατάς το κουμπί και σε πιάνει και σε παρακολουθεί ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες όπως είναι το Predator. Αυτό έχει παρακολούθηση αυστηρά μόνο μίας ημέρας.
1: Τι σήμερα
2: σε παρακολουθεί.
0: Πού πάει το μυαλό σου, για βοήθησέ μας να σε παρακολουθήσουμε κι εμείς.
2: Δεν πάει το δικό μου, τι λένε οι άνθρωποι.
0: Τι λένε.
2: Που έχουν κάνει την έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που σε παρακολουθεί ξέρει τι πρόκειται να κάνεις εκείνη την ημέρα.
1: Να μετάσχω σε μια συνεδρίαση δηλαδή.
0: Άρα ότι θέλω να ακούσουν το περιεχόμενο συγκεκριμένης συνεδρίασης, αυτό εννοούμε. Ή αυτό υπονοείται τέλος πάντων.
2: Αυτό υπονοείται ότι ο άνθρωπος αυτός τις ημέρες εκείνες που επήγαινε για τις συνεδριάσεις είχε και το Pegasus που τον παρακολουθούσε. Γιατί το Pegasus παρακολουθεί μόνο μια μέρα. Έχεις κάποιο σπουδαίο ραντεβού και κάποιος θέλει να φτιάξει κανείς.
0: Κρίμα. Και να έρθει μια αναβολή και να μην μπορούν να σε παρακολουθήσουν και την επόμενη.
1: Ναι, μπορούν.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Αυτό είναι σύστημα.
0: Με το άλλο,
2: παρακολουθήσει ολοή μόνο μια μέρα. Η μήνυση στρέφεται κατά των Ισραηλινών που το εμπορεύονται και το κατασκευάζουν. Όχι κατά οποιοδήποτε το χρησιμοποίησε εδώ.
1: Αναφέρονται ονόματα.
2: Είναι έξι άτομα που είναι υπεύθυνοι αυτή τη εταιρεία. Δεν έχει χρήση ποιο την έκανε τη χρήση. Γιατί ναι, αυτός που την έκανε δεν είναι γνωστός.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό δεν ξέρουμε αν θα έχει πολιτικές απολύξεις ή όχι. Αυτό θα φανεί από την έρευνα.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Δεν ξέρω αν μου υπήρξαν διαφωτιστικοί.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα σε ξανακαλέσουμε και στο μέλλον.

0: Λοιπόν, η καλή είδηση, όχι της ημέρας, γιατί έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω το Σάββατο, είναι ότι η Μαρία Καριστιανού δεν θα φύγει από τη χώρα. Την διευκρίνηση έκανε η στενή συνεργάτης της, η κυρία Μαρία Γρατσία, η οποία απέδωσε στη δήλωση αυτή χιουμοριστικό χαρακτήρα. Θέλω να
1: καλά,
0: ακούσουμε.
1: Εγώ πάντως, επειδή το έχω δει, γιατί ήταν στην τηλεόραση, μπράβο, δεν έμοιαζε καθόλου να κάνει πλάκα.
0: Να το ακούσουμε λοιπόν, να δούμε ναι, ποιος κάνει πλάκα τώρα, η κυρία Καριστιανού ή η κυρία Γρατσία. Παρακαλώ.
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
3: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Θα φύγω.
1: Καλά, αυτό σε ποιον φάνηκε αστείο?
0: Γιατί εγώ... από το ηχόχρωμα.
1: Καλά, συγγνώμη.
0: Καταλαβαίνω ότι έχουμε μια θλίψη εδώ.
1: Που να έβλεπες κιόλας. Γιατί αν έβλεπες και το
0: εσύ
1: πρόσωπό
0: το είδες,
1: της. Ναι, αν έβλεπες και το πρόσωπο, δεν παρέπεμπε. Πραγματικά η κυρία Γρατσία, καμία εκδοχή έτσι πιο ικανοποιητική, πιο στέρεη δεν μπορούσε να βρει. Δηλαδή η απάντηση είναι, έλα μωρέ, πλάκα κάναμε.
0: Τι στέρεη τώρα και εσύ, τι στέρεη η απάντηση, τι να πει
1: να
0: δηλαδή.
1: Να σου πω, Γιώργο, δεν την έχω διαλέξει εγώ την κυρία Γρατσία, αλλά όποιος την έχει διαλέξει,
0: ή τέλος πάντων η ίδια
1: και η ίδια για τον εαυτό της, κανένας δεν την έχει διαλέξει. Επειδή τέλος πάντων σκοπεύουν να κατέβουν στις εκλογές, μήπως και οι απαντήσεις είναι λίγο πιο σοβαρές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται και αυτό το πράγμα.
0: Δεν στεναχωριέμαι.
1: Άλλο αυτό ρε παιδί μου τώρα, αν στεναχωριέσαι εσύ ή εγώ ή αυτό, κάτι λίγο πιο συγκροτημένο αν γίνεται.
0: Ναι,
1: εντάξει, μια πλάκα κάναμε.
0: Κάναμε μια πλάκα, λέμε και καμιά κουβέντα για να περνάει η ώρα, κάτι τέτοιο δηλαδή. Μόνο που στην πολιτική ξέρεις είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Ό,τι πεις καταγράφεται και όπως το και ειδικά όπως το πεις εκεί να δεις αν καταγράφεται. Κατά συνέπεια λοιπόν
1: πάντως νομίζω
0: ήταν
1: ότι
0: μια αστοχία αυτό
1: που έχει συμβεί με την κυρία Καριστιανού θα πρέπει να διδάσκεται ως case τέλος πάντων πολιτικής επικοινωνίας, διότι πρόκειται για μια γυναίκα η οποία πραγματικά στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειάς της που επέλεξε να κάνει,
0: ναι,
1: είχε χιλιάδες ανθρώπους στο πλευρό της.
0: Είχε χιλιάδες. Μέχρι υπουργοί θα πηγαίνανε. Δεν θυμάσαι στη συγκέντρωση αυτή που είχε γίνει στη δεύτερη επέτειο για τα Τέμπη. Είχαν βγει οι υπουργοί, εγώ θυμάμαι τον Άκη Σκέρτσο, ας πούμε, που είπε με το ζέρκα τέτοια να μην πάω.
1: Ναι, τέλος πάντων, πώς τα καταφέρανε τώρα έτσι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Έχω εδώ, επίσης, έχω πάρα πολύ καιρό, αν και ποτέ βεβαίως άκουσα κάτι πραγματικά πολιτικό από την κυρία Καριστιανού και το επιτελείο της, κάτι σε σχέση με τα γεγονότα, κάτι σε σχέση με τα ανοιχτά θέματα. Τι συζητάμε, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα? Ξέρω εγώ, το ενεργειακό. Πώς θα θερμανθούμε, πώς θα κυλήσει ο χειμώνας αυτός, ξέρει κανένας τις θέσεις τους, έχουν επιδιώξει κάπου να. Πρόσεξε. Κατά την άποψή μου, αν σκοπεύουν να ανακατεύουν στις εκλογές, κάτι πρέπει να μας πούνε και γι' αυτό.
0: Θα δούμε αν θα φτάσουν στις εκλογές, γιατί έτσι.
1: Μπορεί
0: όπως...
1: και όχι.
0: Ναι.
1: Μπορεί και όχι, αλλά έτσι όσο όπως... το εννοούνε, θα πρέπει να παίρνουν μέρος στη δημόσια συζήτηση. Ποια είναι η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης?
0: Ξέρω. Μέχρι τώρα την έχουμε δει σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορούμε να το θεωρήσουμε και ως προστατευμένο, δηλαδή.
1: Επίσης, ναι, θα μπορούσε η κυρία Καριστιανού. Δεν λέμε τώρα
0: εδώ, για μας. Να καλέσουμε να έρθει εδώ.
1: Δεν χρειάζεται να είναι σε εμάς. Άμα θέλει μπορεί να είναι, αλλά άμα δεν θέλει μπορεί να είναι κάπου αλλού. Αλλά μια κανονική συνέντευξη, να αρχίσουμε να ακούμε τις θέσεις της επί των ζητημάτων της δημόσιας συζήτησης. Όποια είναι αυτά.
0: Άμα για να ακούσεις θέσεις πρέπει να υπάρχουν θέσεις. Αν όλη η στρατηγική σου έχει οικοδομηθεί, δεν θέλω τώρα να κάνω χαρακτηρισμούς, όπως έχει οικοδομηθεί, τι θες να ακούσεις?
1: Η κυρία Γρατσία, ας πούμε, τη ρώτησε κανένας για αυτά τα θέματα? Αυτά που συζητάει η χώρα, τι ρώτησε κανένας, τους ρωτάει κανένας γι' αυτά?
0: Τι να ρωτήσει την κυρία Γρατσία? Ότι η κυρία Γρατσία είναι μια καλή δικηγόρος από ό,τι ακούω, δεν την ξέρω τη γυναίκα. Αλλά πέραν αυτού τίποτα. Ήταν υποψήφια με το ακροδεξιό αυτό κόμμα Νίκη και εκεί. Εντάξει. Δηλαδή γιατί να έχει θέσεις για τη χώρα? Μπορεί να έχει θέσεις σε επίπεδο καφενείου, αλλά το να εκπροσωπεί ένα κόμμα το οποίο φιλοδόξησε. Δεν το ξέρω αυτό. Κυβερνήσει τη χώρα.
1: Πάντως, ακόμα στις δημοσκοπήσεις μπορεί να καταγράφει πάρα πολύ μεγάλες απώλειες, αλλά το ποσοστό τους είναι ποσοστό εισόδου στη Βουλή.
0: Ναι. Να δούμε μέχρι το τέλος της ημέρας.
1: Μπορεί
0: θα δούμε.
1: Να μην φτάσουνε. Λέω όμως τη βλέπουμε τώρα.
0: Τώρα το βλέπουμε. Λοιπόν, άκουσες προηγουμένως τι είπε ο Ηλίας Μπενέκος στο δελτίο.
1: Πιο
0: ότι οι έλεγχοι που έγιναν σε σχέση με όλα αυτά
1: τα ιατρία
0: αποκάλυψαν πολύ κομπογιανιτισμό. Mm-hmm. Και ελάχιστα ιατρία, πραγματικά ιατρία. Λοιπόν, είπε και για τη Θεσσαλονίκη mm-hmm. κάτι, ότι μόνο 5 ιατρία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κανονικά ιατρία, τα υπόλοιπα κομπογιανίτες και άλλοι.
1: Και έχουν πιάσει στην τσιμπίδα τους και το ιατρείο της κυρίας Καριστινού.
0: Ας ακούσουμε τον αρμόδιο υπουργό Άδωνη.
3: Ο κ. Κουλκοδίνας, τον άξονα πρέπει να τον λέγατε συνέχεια, προσπάθησε να κάνει ένα επιχείρημα, δεν του βγήκε καλά. Θέλω να είμαι ειλικρινής, να ξέρετε και κάτι. Καλά τα σχολιάζουν όλοι από τον κανάπε.
0: Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά.
3: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να σου ξεφύγει για ασθενού. Ότι μπορεί να έρθει να πει κάτι άλλο και να είπε κάτι άλλο. Και ο Σκουλκοδίνας εκεί δεν είπε πάρτε λεωφορείο. Είδε το βίντεο 3-4 φορές για να μην είμαι βέβαιος.
0: Ναι.
3: Προσπάθησε να κάνει ένα επιχείρημα ότι ακόμα η αύξηση της τιμής των καυσίμων δεν έχει επηρεάσει την κατανάλωση την καθημερινότητά μας. Αυτό στην ουσία είπε. Το MedWatch.
4: Μέσω του MedWatch.
3: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
4: Και τι έχει βρει,
3: βγάλει
4: την κυρία Καριστιανού, τι βρήκε.
3: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
4: Που λέει τι.
0: Ότι.
3: Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
1: Ορίστε, και έτσι ο Γιάννης Πρετεντέρης σήμερα γράφει για εκβατικούς δημοσιογράφους.
0: Όπα.
1: Α, εδώ σε έχω.
0: Σημαντικό. Και πώς θεμελιώνει αυτό τον ισχυρισμό, γιατί
1: όχι,
0: είναι σημαντικό.
1: Λέει ότι και τέτοιοι υπάρχουν.
0: Υπάρχουν. Εκβατικοί, κομπογιανίτες δηλαδή.
1: Δεν λέει κομπογιανίτες. Εκβατικοί δημοσιογράφοι.
0: Άρα, ας πούμε, εξειδικεύει τα περί κομπογιανιτισμού του Άδωνη.
1: Θέλεις κι εσύ τώρα.
0: Μα τι, δεν θέλεις καταλαβαίνω. Ποιοι είναι οι κομπογιανίτες δημοσιογράφοι. Αν δεν είναι η κυβαντική δημοσιογράφια. Ο Άδωνης βέβαια είπε και κάτι άλλο στην ίδια συνέντευξη που δόθηκε το πρωί στο Sky mm-hmm. ότι η κυβαντική ιατρική φυσικά δεν υπάρχει, ότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχουν καταγγείλει και οι ειδικοί. Και επίσης τόνισε ότι δεν είναι πολιτική, δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική η έρευνα που έγινε και η οποία εντόπισε το ιατρείο εντός εισαγωγικών της κυρίας Καριστιανού ανάμεσα στα ιατρία αυτά τα οποία ασκούν μια υποτιθέμενη ιατρική η οποία ακουμπάει στον κομπογιανιτισμό.
1: Αν η τσιμπίδα τους έπιασε την κυρία Καριστιανού για κάποιο λόγο, προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί όπως θα πρέπει να ελεγχθούν και οι άλλοι. Εδώ πέρα γίνεται εμποροπανήγυρη στην Αθήνα. Εμποροπανήγυρη.
0: Έτσι.

0: Με το κόμμα του κύριου Σαμαρά, τι γίνεται?
1: Ο κύριος Σαμαράς ήταν το τριήμερο στη Μεσσηνία για την επέτειο. Λάθος.
0: Της εκλήρωσης.
1: Για το μνημόσυνο, ναι, το μνημόσυνο της Λένας. Είδε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ νομίζω ότι προχωράει κανονικά. Απλώς αυτό που δεν κάνει είναι να τσιμπάει στα προσκλητήρια διαφόρων που δεν είναι κατά ανάγκη κυβερνητική.
0: Μήπως ο κύριος Σαμαράς είναι ο μόνος ο οποίος δεν πάτησε την μπανανόφλουδα του Μαξίμου που είχε αφήσει να εωρείται ένα πράγμα ότι τώρα παιδιά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο πηγαίνουμε σε κάλπες? Ή μπορεί να ξέρει και πράγματα, γιατί εντάξει τώρα ο άνθρωπος αρχηγός του κόμματος ήταν, μπορεί να έχει γενικώς προσλαμβάνουσες πέρα από κριτήριο και εμπειρία.
1: Και πληροφόρηση.
0: Και να έχει και πληροφόρηση, οπότε αφήνει το χρόνο
1: να τρέχει.
0: Να τρέχει.
1: Νομίζω ότι αφήνει τον χρόνο να τρέχει, γιατί είναι αυτό που στο μαγείρεμα λέγεται τσιγάρισμα. Καραμελώνω κρεμμύδια. Τσιγαρίζω. Λοιπόν, τώρα έχει βάλει το μεγάλο
0: τηγάνι.
1: Του έχει ρίξει μέσα. Κουνάει πέρα εδώ το τηγάνι, ξέρεις, για να μην κολλήσουν. Και τους αφήνει εκεί.
0: Προσπαθούν πάντως. Βλέπω λίγο τα μέσα. Προσπαθούν να του κάνουν αυτό που λένε οι πιτσιρικάδες. Να του κάνουν poke.
1: Ναι,
0: hey, ναι, πρόεδρε, ναι, Αντώνη, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, ναι.
0: Τικ, τικ,
1: να πούς.
0: Στον νόμο, ναι.
1: Πούς το λέμε.
0: Πούς, η κόρη μου το λέει poke.
1: Ναι, εγώ το λέω πούς.
0: Να κάνω κι εγώ, μαθαίνω.
1: Ναι, του κάνω ένα πούς, άντε τελείωνε, μας έχει σκάσει. Πότε θα το κάνει το κόμμα? Λοιπόν, ενημερώνω κι εγώ ότι θα το κάνει το κόμμα, θα το ανακοινώσει με το που θα καταλάβει ότι επιτέλους πάμε σε εκλογές.
0: Εντάξει, δεν καταλάβει και ο πρόεδρος Αντώνης. Κάποια στιγμή δεν θα πάμε. Δηλαδή, θα κάπου λύγει η τετραετία, πώς το λένε.
1: Η τετραετία.
0: Το ζήτημα λίγη... είναι τι αξιολογεί, ότι πόσο χρόνο πριν θέλει να το κάνει, τόσο ώστε να έχει χρόνο, αλλά και να
1: τόσο
0: μην καεί.
1: Τόσο όσο. Όσο.
0: Πόσο να είναι δεν το τόσο όσο στο μυαλό του πρόεδρου
1: δεν
0: Αντώνη.
1: Δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Οργανώνεται. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι βλέπει κόσμο ανά την Ελλάδα.
0: Τι είπε, βλέπει κόσμο. Καμιά δεκαριά μου έχουν πει εμένα ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια.
1: Ψηφοδέλτια, δεν ξέρω. Δεν έχω βρει κανένα, δύο έχω βρει. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι θέλει και άλλη οργάνωση το κόμμα. Δεν θέλει μόνο υποψηφίους. Θέλει κόσμο, εννοώ σε τοπικό επίπεδο, πυρήνες, αυτά. Αυτοί κάνουν τις εκλογές. Οι πυρήνες κάνουν τις εκλογές.
0: Εκεί μπορεί να είναι πάντως
1: οι υποψήφοι.
0: Να του είναι πιο εύκολο να οργανωθεί από ότι παραδείγματος χάρη στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, που ακούω ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για το τι συμβαίνει στην, πέραν, έξω από την Αθήνα τέλος πάντων και τη Θεσσαλονίκη.
1: Πού τα διαβάζεις αυτά, καλέ?
0: Δεν τα διαβάζω.
1: Τα πληροφορήσει. Εγώ πληροφορούμε ότι δεν τον απασχολεί τον πρόεδρο. Βρίσκει, λέει, διάβασα πάλι σε αυτά τα, ξέρεις.
0: Τα κομπογιανίτικα.
1: Όχι, τα είμαι κοντά και εκφράζω ότι ο πρόεδρος, λέει, θεωρεί αυτή την κατιούσα ότι είναι δημοσκοπική διόρθωση. Λες και είμαστε χρηματιστήριο. Οι μετοχές, όπως πολύ καλά ξέρεις, ανεβαίνουν, κάνουν μια διόρθωση, μένουν σε ένα επίπεδο και μετά αυτό από αυτό το επίπεδο ξαναβαίνουν.
0: Αν έχει διορθώσει και τώρα είναι στο σωστό σημείο, θα μείνει εκεί? Στο 15, ας πούμε, στην περιοχή του 15.
1: Εγώ δεν πιστεύω θα μείνει στο 15.
0: Ναι.
1: Το 15 είναι το ταβάνι. Πόσες φορές θα το πω?
0: Μαύρη Γιώργο πια.
1: Μα είναι το ταβάνι. Όταν φτιάνεις το ταβάνι, για να πας παραπάνω πρέπει να το τριπλήσεις.
0: 15 ταβάνι, Γιώργο, δηλαδή τώρα σοβαρά.
1: Σοβαρότατα.
0: Ωραία, για το Πασόκ δηλαδή τι θεωρείς εσύ?
1: Δεν λέω για Πασόκ, εγώ δεν είμαι Πασόκ, εγώ απλώς παρακολουθώ. Εγώ λέω λοιπόν με την εμπειρία μου ότι το 15 είναι το ταβάνι. Έπιασε το ταβάνι. Παρατήρησα από κάτω τι γίνεται από όλους εκείνους που προήλθαν.

0: από τον Τσίπρα θα παίρνουν και θα πάρουν κι άλλους, βλέποντας τι κάνουν. Εκεί είναι όλο το θέμα. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το θέμα. Ότι έπιασε τον ταβάνι, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει εκείνο το θεωρητικά, ας πούμε, όριο του 17% που
1: αυτό
0: είχε πάρει στις εκλογές.
1: Το 17% ήταν το ποσοστό το οποίο τον έκανε να αποχωρήσει από τα πράγματα, να κάνει step down. Οπότε, έλα τώρα, έλα, είσαι αυστηρός.
0: Εγώ.
1: Έλα. Εντάξει,
0: είμαι αυστηρός.
1: Δεν μπορείς με τον Τσίπρα, κάτι σε πιάνει.
0: Όχι, τι είμαι, ίσα. Τον θαυμάζω τον άνθρωπο απεριόριστα. Εγώ αν είχα κάνει όσα έχει κάνει αυτό στη χώρα, θα το έχω κόψει, θα ασχολούμαι με τον Παναθηναϊκό. Είμαι και Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτός επιμένει να μας σώσει πάλι.
1: Χθες ήταν στο θέατρο ο άνθρωπος.
0: Ναι, χθες έπαιζε η Εθνική γι' αυτό.
1: Αυτό λέω, οπότε σταμάτησε.
0: Όπως σκέψου τι τραβάει.
1: Τι εννοείς?
0: Να πάει να δει η μίδια, αντί να κάθεται να δει εθνικάρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, επειδή εσύ είσαι ακούλτουρος δηλαδή. Πρέπει να είμαστε όλοι.
0: Ακούλτουρος.
1: Μα προφανές, κατά το προφανές.
0: Πάντα πίσω.
1: Συγγνώμη,
0: συγγραφέα. Έχω γράψει 5 βιβλία.
1: Εντάξει τώρα, δηλαδή επειδή ο άνθρωπος πήγε θέατρο αντί να βλέπει μπάλα.
0: Πώς πήγε?
1: Τι θα πει αυτό? Με τα πόδια του, ξέρω εγώ πώς πήγε.
0: Ωραία.
1: Φτάνει Γιώργο.
0: Φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Εδώ.
1: Ως εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στο μεγάλο μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη. Εμείς θα είμαστε αύριο μαζί εδώ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ? Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι?
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
10: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι λοιπόν Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Με μια πρώτη ματιά, καλά νέα έχουμε μόνο από το ποδόσφαιρο μετά τη χθεσινή ιστορική νίκη επί της Γερμανίας. Κατά τα λοιπά, ακρίβεια και ενεργειακό πιέζουν και μπαίνουν στην κορυφή της ατζέντας για τον Πρωθυπουργό, επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει έρθει σε δύσκολη θέση μετά από ένα μακροσκελές αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal που φέρει μεταξύ άλλων την Αμερικανίδα πρέσβη να λέει πως η χώρα της μπορεί να ρίχνει δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις όπου θέλει, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Για το θέμα πιέστηκε πριν από λίγο στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκούμενος σε μια χλιαρή διάψευση χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Και στον απόϊχο της πολύ νεκρής έκρηξης στην Πλάκα, η ανησυχία παραμένει και είναι ανησυχία όλων μας για την ασφάλεια, για τη συντήρηση και για τον στοιχειώδη έστω έλεγχο των υποδομών μας. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Κατερίνα Τσουκαλά σας απαντά στο 211-016-1046, τίτλοι ειδήσεων. Διαβρωμένο παροχευτικό αγωγό φυσικού αερίου δείχνει πίσω από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα ο αντιπύραρχος πραγματογνώμονας Μιχάλης Αυγουλέας στο σταθμό μας. Στις τοξικολογικές εξετάσεις των θυμάτων, οι απαντήσεις για το ακριβές σημείο της κρίσιμης διαρροής. Σε εξέλιξη από σήμερα, η έλεγχη στατικότητας γειτονικών κτηρίων. Μισή διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal ότι σε δείπνο με τον Υπουργό Ενέργειας, η Αμερικανίδα πρέσβης Γκιλ Φόιλ είπε ότι η Αμερική μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση σε οποιαδήποτε χώρα θέλει, ακόμη και στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε απειλή, ούτε θα γινόταν κάτι τέτοιο ανεκτό, λέει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά δεν απαντά αν έχει σταλεί ή θα σταλεί διάψευση στην εφημερίδα, ούτε τι ακριβώς υπόθηκε στη συγκεκριμένη συνάντηση. Απαντήσεις αξιώνει η αντιπολίτευση. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Τέλιος Κούλογλου. Θα ακούσετε τι είπε στο σταθμό μας. Καταγγέλει πάντως παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Την προσεχή Τετάρτη αναμένονται τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στο ενεργειακό. 525 λίτρα βενζίνης αγοράζει ένας μέσος καθαρός μισθός στην Ελλάδα, ενώ σε Γερμανία και Γαλλία η ποσότητα είναι διπλάσια. 35,9 λεπτά το λίτρο το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο ειδικού φόρου κατανάλωσης, 70 λεπτά πληρώνουμε εμείς στην Ελλάδα. Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα, επαναλαμβάνει σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν νοείται παρεμπόδιση ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα που φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτει ο κ. Γεραπετρίτης. Σωρία παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας αποκαλύπτουν οι έλεγχοι σε εκατοντάδες δομές υγείας της χώρας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βήματος. Σε δεκάδες περιπτώσεις δεν υπάρχει καν η σχετική απαιτούμενη άδεια. Το τμήμα εκβιαστών αναλαμβάνει την έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Η φωτιά επεκτάθηκε στους τρεις ορόφους του κτηρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Εκτός συνόρων, 5 υπόπτους ανακρίνουν οι Βρετανικές Αντιτρομοκρατικές Αρχές μετά τη σύλληψή τους κοντά σε αεροπορική βάση που έχει χρησιμοποιηθεί από τη Ουάσιγκτον για να πλήξει το Ιράν. Βομβιστική απόπειρα το σενάριο, ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, δηλώνει ο Τραμπ. Με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς ιερείς, όταν ήταν ακόμη παιδιά, συναντήθηκε ο Πάπας Λέων κατά την ιστορική του επίσκεψη στη Γαλλία. Περισσότεροι από 330.000 ανήλικοι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στη χώρα από κληρικούς που συνδέονται με την Καθολική Εκκλησία μέσα σε 70 χρόνια. Και τέλος, με δεκάδες σκηνές σε μια από τις κεντρικότερες πλατείες της Μαδρίτης συνεχίζονται στην Ισπανία οι κινητοποιήσεις για το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης στη χώρα. Αξιώνουν συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις για το θέμα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα Mega News 104,6. Μια πρώτη ματιά στους δρόμους. Είναι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, Νίκη. Έχουμε καθυστερήσει σε αυτή την ώρα στην περιφερειακή Εγάλεως, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, επιπλέον στην παραλιακή, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στο ρεύμα προς Πειραιά και πιο κεντρικά στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται δεκάλεπτες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο μεταξύ έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό, οι οποίες θα ισχύουν έως και την 5η-1η Οκτωβρίου. Έτσι, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχει τεθεί σε λειτουργία μια προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, Χ24, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Εγάλεως με τον σταθμό Σύνταγμα.
0: Μάλιστα, ως την 5η λοιπόν θα τα πούμε και αργότερα. Η Κατερίνα Μπούκα, και πάμε αμέσως στο πρώτο θέμα. Παραμένει σταθερά όλα αυτά τα 24 ώρα. Έχουμε 6 νεκρούς από αυτήν την ολέθρια έκρηξη στην καρδιά της Αθήνας, στην Πλάκα. Καταρχάς λοιπόν στη Λίνα Ιορδανίδου. Είναι όμως μαζί μας και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος για μια ακόμη πτυχή του ρεπορτάζ. Λίνα, δώσε μας τη μεγάλη εικόνα του θέματος. Έχουμε και στατικούς ελέγχους τώρα πια.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Να δώσουμε λοιπόν αρχικά την εικόνα από το σημείο. Αυτή την ώρα εδώ βρίσκεται κλιμάκιο από τον Δήμο, από την εταιρεία παροχής φυσικού αερίου και φυσικά τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από κλιμάκιο της Πολεοδομίας για τον έλεγχο στα παρακείμενα κτίρια. Δεν έχουμε τελικό πόρισμα. Αυτό κατά πληροφορίες αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Όμως έχουμε πληροφορίες ότι τα δύο όμορα κτίρια, εκείνα που εφάπτονταν σε αυτό που κατέρευσε, έχουν υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές και εκεί θα τεθεί και ζήτημα στατικότητας, όπως καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμως και άλλα κτίρια στο τετράγωνο αυτό που έχουν υποστεί ζημιές μικρότερης κλίμακας. Μέσα στην εβδομάδα λοιπόν το τελικό πρόρισμα. Ταυτόχρονα τώρα αναμένουμε την ταυτοποίηση των σωρών. Συγγενείς των θυμάτων έχουν φτάσει εδώ προκειμένου να δώσουν δείγμα DNA και να γίνει ταυτοποίηση των 6 νεκρών. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Το κύριο ερώτημα είναι τι προκάλεσε την έκρηξη. Μιλάμε για διαρροή φυσικού αερίου, όμως σε ποιο σημείο ήταν τελικά αυτή η διαρροή.
0: Λοιπόν,
2: και ακόμα ένα ερώτημα, Νίκη, που τίθεται. Αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και αν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και επανέλεγχοι για την παροχή.
0: Και αυτό το τελευταίο βέβαια δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά ανοίγει πια συνολικά. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου. Στο ερώτημα της αφετηρίας αυτής της καταστροφής, ίσως πάρουμε απαντήσεις και με άλλους τρόπους. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μαζί μας. Βασίλη.
3: Νίκη, να πούμε καταρχάς ότι αυτή την ώρα τα στελέχη, στη συνέχεια αυτών που είπε η συνάδελφος κυρία Ιορδανίδου, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η υπεύθυνη του φυσικού αερίου σε συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχωρούν σε δοκιμαστική τροφοδοσία υγραερίου στη φάση τροφοδοσίας του κτηρίου για να δουν αν υπάρχει διαρροή στις σωληνώσεις, στις υπόγειες και τις υπέργειες που φέρουν από το δίκτυο φυσικού αερίου προς το κτίριο το αέριο, για να δουν αν λοιπόν είναι σε εκείνο το σημείο η κεντρική διαρροή. Αν δεν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, κάτι που είχε γίνει, αν θυμόσαστε και στη Βιολάντα, κάναν δοκιμαστικά, τροφοδοτούσαν με αέριο, προπάνιο, για να δουν πού είναι η διαρροή. Αν δεν δουν ότι υπάρχει εκεί η διαρροή, τότε θα κοιτάξουν να δουν, θα θεωρήσουν υπεύθυνες τις συσκευές και ό,τι έχει συμβεί στο κομμάτι του δικτύου, το οποίο είναι τον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Εκεί έχουν εντοπιστεί το ενεργειακό τζάκι, έχει εντοπιστεί μια ηλεκτρική κουζίνα, ψάχνουν τμήματα του μπόιλερ, του ταχυθερμοσύμφωνα. Γιατί εκτιμώ ότι κάπου εκεί από την εξέταση δηλαδή αυτών των οργάνων μπορεί να προσδιοριστεί πού ακριβώς ήταν η διαρροή και από το βαθμό διάλυσης τους να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Εκτιμούν όμως, επειδή το ενεργειακό τζάκι και η κουζίνα βρέθηκαν ακέραιοι, ότι ίσως να σχετίζεται με τον ταχυθερμοσύμφωνα, με τον μπόιλερ του θερμοσύμφωνα. Από εκεί και πέρα όμως πολύ σημαντικό, Νίκη, θα είναι και το ζήτημα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είχε εισπνεύσει το αέριο πρώτου θανάτου του, δηλαδή πού ήταν η διαρροή και θα προσδιορίσει πού ακριβώς είχε συμβεί αυτό, τι ακριβώς το είχαν εισπνεύσει και αυτό βεβαίως θα σχετίζεται και με τη μεταγενέστερη έκρηξη.
0: Λοιπόν, αναμένουμε, φαντάζομαι οι τοξικολογικές, Βασίλη, θα χρειαστούν λίγες μέρες παραπάνω, έτσι δεν ήθιστε?
3: Θα χρειαστούν, ναι, και θα το δούμε και από την νεκροψία τι ακριβώς θα προκύψει, γιατί μπορεί και από την νεκροψία να βγουν κάποια σχετικά στοιχεία. Επαναλαμβάνω, ένα δραματικό περιστατικό που πλέον η ανάλυση, πιστεύουν όμως και οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, θα βρεθεί ποιο ήταν το σημείο, έχουν αποκλειστεί άλλα σενάρια, σε ποιο σημείο υπήρξε διαρροή του φυσικού αερίου. Να πούμε ότι οι διαρροές φυσικού αερίου, φωνικές που έχουμε τραυματισμούς κτλ., ευτυχώς πρέπει να κοιτάζει ο κόσμος τον εξοπλισμό του και το σχετικό δίκτυο τροφοδοσίας με φυσικό αέριο, αλλά έχουμε μόνο δύο τέτοιου είδους σοβαρά περιστατικά το 2012 στη Πετράλωνα και στον Γκίζη, στη διάρκεια εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Άρα όχι σε κτίριο που λειτουργούσε μια ήδη εγκατεστημένη υποδομή. Βασίλη, υπάρχει και μια συζήτηση για το αν εδώ υπήρχαν βαλβίδες αποσυμπίεσης σε περίπτωση διαρροής και πόσο παλιά ανατρέχει κανείς
3: αυτό το
0: δίκτυο.
3: Είναι ένα θέμα που θα το δούμε, γιατί ήταν η δεκαετία του 90, υπάρχουν όμως πληροφορίες ότι αυτό εγκαταστάθηκε μετά το 2010, την περίοδο της οικονομικής κρίσης για λόγους οικονομίας από το ζευγάρι των ηλικιωμένων, ενώ να πούμε ότι έχει κληθεί να έρθει από το εξωτερικό μία διπλωμάτιση, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Airbnb, η οποία θα δώσει και σχετικές διευκρινήσεις στα πλαίσια ενός συνολικού, μιας συνολικής έρευνας για αυτή την υπόθεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Λαμπρόπουλο για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει μια σειρά δηλώσεων που νομίζω ότι φωτίζουν και άλλες πτυχές αυτής της τραγωδίας. Ο κύριος Μιχάλης Αυγουλέας που θα ακούσετε μίλησε στο σταθμό μας, είναι αντιπύραρχος, εν αποστρατεία, είναι πια πραγματογνώμονας.
4: Έχει βρεθεί ένα κομμάτι αγωγού που φαίνεται να είναι διαδρομένο. Ο παροχετευτικός αγωγός έχει αποκοπεί από την ΔΑΕ και έχει σταλεί στο Πολυτεχνείο να εξεταστεί αν πράγματι από εκεί μπορεί να υπήρχε διαρροή. Το κομμάτι αυτό είναι μεταξύ της παροχέτευσης και του μετρητή.
0: Και ο αναπληρωτής καθηγητής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, επίσης εδώ στο Mega News 104,6.
5: Σε αυτό δεν αμφισβητείται ότι έγινε από διαρροή φυσικού αερίου, γιατί είναι όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατυχήματος. Το μόνο που φαίνεται καθαρά ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο, άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε, πρέπει να πάρουν το σχεδιάγραμμα, να δούμε που έχουν δει. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είχε τζάκι, ταχυθερμοσύμφωνα, κουζίνα, ήταν τα τρία σημεία που έδινε ενέργεια το φυσικό αέριο. Και από εκεί να δούμε ποιο ήταν το πιο πιθανό σημείο διαρροής.
0: Ο κύριος Χάλαρης που ακούσατε, εκτός από καθηγητής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, είναι και αντιστράτηγος πυρασβεστικής εν αποστρατεία με ειδίκευση στα ατυχήματα. Ξέρετε, ένα μεγάλο ζήτημα πια την επόμενη μέρα είναι τα παρακείμενα κτίρια. Ο καθηγητής, ο κύριος Λέκας, μίλησε στην τηλεόραση του Μέγκα.
6: Τα εγκατέλειμμα κτίρια είναι ένα θέμα, αν θα μπορέσουμε και να τα ανατάξουμε, δηλαδή να μην καταρρεύσουν. Ειδικά το δεξιό κτίριο έχει φύγει η τυχοποιία. Κάποια οριστική αποτίμηση της κατάστασης μπορεί να είναι πολύ επιβλαβή, δηλαδή να καταρρεύσει ολόκληρο το κτίριο. Ο ιστός της πλάκας, ο δομημένος ιστός της πλάκας είναι ιδιόμορφος. Πολύ ωραία περιοχή με πολύ ωραία κτίρια, αλλά η τροφότητα των κτιρίων είναι πολύ μεγάλη.
0: Και έλατε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να σταθούμε στις αποκαλύψεις ενός εκτενέστατου ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα διαχρονικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που βάζει στο επίκεντρο της προσοχής για διάφορους λόγους την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα κομμάτι των αποκαλύψεων αυτών ακουμπά την ελληνική κυβέρνηση και προκαλεί αμηχανία στην Αθήνα. Ο Αντώνης Γιώκας είναι μαζί μας. Αντώνη, αν μπορείς, για τους ακροατές μας που ενδέχεται να μην έχουν δει τι αναφέρει η εφημερίδα σε σχέση με την κυβέρνηση και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, δώσε μας λίγο το περίγραμμα και να δούμε και τις αντιδράσεις.
7: Το δημοσίευμα, όπως είπε και εσύ, Νίκη, της Αμερικανικής Εφημερίδας, αναφέρει αναλυτικά στο λεγόμενο κάθετο διάδρομο και στην προώθηση του αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια, συνολικά. Έτσι πιάνει κάπως και την ελληνική πολιτική σκηνή και παίρνει και βέβαια πάρα πολύ μεγάλες και έντονες αντιδράσεις. Γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle, αναφερόμενη στην επικείμενη τότε, το Μάρτιο μιλάμε, κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, φέρεται να είπε στον Σταύρο Παπασταύρου πως η εξέλιξη αυτή λίγο πολύ ήταν αποτέλεσμα αμερικανικής παρέμβασης και θα μπορούσε να επαναληφθεί. Σύμφωνα λοιπόν πάρα με την Wall Street Journal, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να έχει πει ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
0: Να ρίχνουμε δηλαδή δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι αυτά ελέγχθησαν σε ένα δείπνο. Παρακαθόταν και ο κύριος Παπασταύρου, αλλά ήταν και άλλοι μπροστά.
7: Τον περασμένο Μάρτιο, λοιπόν, έχει πέρασει έντονη αντίδραση από τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται πάντα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να απάντησε ότι δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανατρέψουν την Ελλάδα κυβέρνηση και ειδικά την ελληνική δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Όπως καταλαβαίνεις, εύλογα προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία ζητά σύσσωμη, οφείλουμε να αυτό, απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το εάν όντως έχει πραγματοποιηθεί ο επίμαχος διάλογος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί είδηση μόνο στην Ελλάδα, στη Ρουμανία προφανώς, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όποιος δει δηλαδή τα δημοσίευματα.
0: Πρέπει να πούμε εδώ ότι μέσω δικηγόρων η κυρία Γκυλφόλη παίρνει απόσταση από, από αυτόν τον ισχυρισμό της εφημερίδας, αλλά δεν έχουμε προς ώρας τουλάχιστον κάποια επίσημη τοποθέτηση από πλευράς της πρεσβείας.
7: Καμία τοποθέτηση από την πρεσβεία, καμία τοποθέτηση μέχρι και πριν από λίγη ώρα από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ το δημοσίευμα αυτό έχει κυκλοφορήσει από το πρωί του Σαββάτου. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, το Πασόκ και ο κύριος Μάντζος αναφέρουν και ζητάει από τα συναρμόδια Υπουργεία, δηλαδή το Εξωτερικών, αλλά και το Ενέργεια, να παράσουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος. Η Ελλάδα, μέσω του Τομεάρχη Εξωτερικών, του κ. Τζεμιτρά, έχει καλεί την κυβέρνηση να μιλήσει για το εν λόγω περιστατικό και γιατί αυτό αποκρύπτεται εφόσον διαδραματίστηκε η όλη ιστορία των Μάρτιων. Ενώ το ΚΚΕ συνδέει άμεσα τα όσα διαδραματίστηκαν το προηγούμενο διάστημα και τα οποία επικαλείται η εφημερίδα πάντα, η Wall Street Journal, με τους συνολικά με τους αμερικανικούς σχεδιασμούς στην περιοχή και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Μίλησε για το θέμα από το Πασόκ ο κύριος Μάντζος, να τον ακούσουμε.
8: Τελευταία φορά που έλεγξα, είμαστε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην οποία ο ελληνικός λαός κυρίαρχα και ελεύθερα επιλέγει δημοκρατικά την κυβέρνησή του. Πρέπει όλο αυτό να συζητηθεί προφανώς, ώστε να διαλυθούν οι σκιές, γιατί οι σκιές, όπως ξέρετε κύριο Βαχρίσιο, κυρία Τζίμα, είναι πάνω από τη δημοκρατία μας. Το να διατηρείται μια τέτοια σκιά πάνω από την πολιτική ζωή του τόπου εμβαθύνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία.
0: Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχαμε briefing, είχαμε ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πριν από περίπου μία ώρα. Ρωτήθηκε επανειλημμένα από συναδέλφους. Το πιο έτσι σαφές και συγκεκριμένο που απάντησε ήταν αυτό.
9: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες.
0: Βεβαίως, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε επανειλημμένα τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτό το δείπνο, τι ενημέρωση είχε από τον κύριο Παπασταύρου. Δεν θέλησε να πει περισσότερα και έτσι, όπως σας είπαμε, ρωτήθηκε επανειλημμένα. Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, είναι ένα δημοσίευμα που φέρνει την κυβέρνηση σε μια θέση να πάρει σαφή θέση. Δεν ξέρω αν είναι η σαφέστερη αυτή που θα μπορούσε να πάρει η ελληνική κυβέρνηση, αυτή που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος δεν απάντησε καν στο αν θα στείλει η ελληνική κυβέρνηση επίσημη διάψευση στη Wall Street Journal.
10: Ναι, καλό μεσημέρι, Νίκη. Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που όπως πολύ ζεστά είπες, ρωτήθηκε επανειλημμένα τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών πριν από λίγο. Για τον ίδιο, η θέση που διατύπωσε είναι σαφέστατη, ότι δηλαδή δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν αυτό το λέει μετά από επαφή που είχε με τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είπε ότι έχω κάνει τις επικοινωνίες μου πριν έρθω σε αυτό το βήμα. Υπονοώντας ότι έχει
0: είχε
10: μιλήσει
0: ενημέρωση. Πάντως δεν είπε, παρότι ρωτήθηκε επανειλημμένα, δεν είπε τι συζητήθηκε. Αρκέστηκε να πει ότι δεν υπήρξε απειλή. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι είναι και αποτέλεσμα μιας ερμηνείας κάποιων πραγμάτων που υπόθηκαν. Το τι υπόθηκε δεν το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Ακριβώς. Δεν λέει το τι υπόθηκε, ούτε βέβαια από την ελληνική πλευρά απαντήθηκε το ερώτημα αν υπάρχει διάβημα προς την αμερικανική διοίκηση για αυτό το θέμα. Να σου πω πάντως, επέμεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο κάθετος διάδρομος ενισχύει την Ελλάδα και για τους ακροατές μας να θυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος είναι ο διάδρομος που επιτρέπει την μεταφορά αμερικανικού LNG τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. με τη σημείωση ότι η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται σε επιχειρηματικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και μια τέτοια πτυχή στο δημοσίευμα που χρεώνει, εν πάση περιπτώσει, επαφές της πρέσβεως για πρόθεση συγκεκριμένων συμφερόντων. Τώρα, Σοφία, η ατζέντα του Πρωθυπουργού, να υποθέσουμε τώρα πια μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πολύμερο ταξίδι του εκεί, ότι βάζει την ενέργεια στην κορυφή, έχουν καθυστερήσει πολύ οι δηλώσεις και οι ανακοινώσεις για τη στήριξη και την ίδια ώρα κερδίζουν πολύ χώρο οι άλλες δηλώσεις, αυτές που χρεώνονται σε γαλάζιες στελέχη ως αλαζονικές.
10: Ναι, πράγματι, πράγματι, Μίκη. Και να σου πω ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου, όταν δηλαδή ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της επιδότησης στο ντίζελ, γιατί θα σου πω ότι τη βενζίνη δεν έχουμε ακόμα νεότερα για το αν θα έχουμε επιδότηση, εκ νέου επιδότηση. Και όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, τις ανακοινώσεις θα τις έχουμε στις 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν ανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
10: Ακριβώς, γιατί η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζει, θέλει να ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται η κατάσταση.
0: Με την αλαζονία, τι γίνεται, Σοφία? Το έβαλε το θέμα η κυρία Μπακογιάννη, δεν φεύγει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να φύγει, γιατί ανατροφοδοτείται διαρκώς.
10: Τροφοδοτείται από τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών. Να σου πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε τον κύριο Κουλκουδίνα, όπως και τον κύριο Κώστα Τσιάρα, για τις δηλώσεις τους με την κίνηση και το πόσο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους.
0: Θα τα ακούσουμε τώρα, ναι.
10: Υποστηρίζοντας ότι απομονώθηκαν τόσο οι φράσεις του κυρίου Κουλκουδίνα όσο και του πρώην υπουργού του κυρίου Τσιάρα. Να σου πω όμως ότι δεν ήταν στην ίδια γραμμή για τον κύριο Θεοχάρη. Γιατί ο
0: που είπε για τα κόμματα των κακομοίρων. Να τον ακούσουμε μια στιγμή για να ξέρουν και οι ακροατές μας σε τι αναφερόμαστε.
11: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
12: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει,
11: αυτό λέτε εσείς.
0: Ναι, αυτά είναι τα κόμματα των κακομοίριδων. Ναι.
10: Και των εμμύριδων, θα σου πω. Τα προσέθετα. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την γνώμη μου, άδειασε τον κύριο Θεοχάρη. Τίμησε μια φράση του πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη και ότι είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της γραμμής είναι άσχημη.
0: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ανασκεύασε ο κύριος Θεοχάρης.
0: Είναι αλήθεια.
10: Το λάθος και ανασκεύασε.
0: Είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλά και ανασκεύασε ο κύριος Θεοχάρης. Για να ακούσουμε.
13: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει.
0: Και τον άδειασε αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στο briefing.
9: Θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη. Άρα, οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη.
0: Δεν μας είπε αν εντάσσει, μάλλον μας είπε ότι δεν εντάσσει στο ίδιο πλαίσιο των άστοχων δηλώσεων αυτό που είπε ο κύριος Τσιάρας, που βλέπει ότι αφού κυκλοφορούμε στο δρόμο δεν υπάρχει πρόβλημα.
14: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Η κυρία Βούλτεψη, δε, μιλώντας στο Άξιον 24, ρώτησε συνάδελφο δημοσιογράφο που τη ρωτούσε για τις τιμές των καυσίμων, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και την κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή, αν ενδιαφέρεται επειδή έχει πετρολοπηγές.
15: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
16: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
15: Συγγνώμη.
16: Έχεις πετρέλαια.
17: Θα μιλήσουμε.
15: Εγώ δεν έχω.
16: Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του ορμού να βγάλει τις νάρκες.
0: Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κανείς να κολυμπάει, κανείς γνωστός μας τουλάχιστον να κολυμπάει στα στενά του ορμούς να βγάζει νάρκες και δεν έχει και πετρέλαια, δεν χρειάζεται κατά την κυρία Βούλτεψη να ασχολούμαστε με τις τιμές της βενζίνης. Για την αλαζονία, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στον Sky.
17: Δεν υπάρχει θέμα αλαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Κουλκοδίνας, τον άξιο πρέπει να τον λέγατε συνέχεια, ο Σπύρος, προσπάθησε να κάνει ένα επιχείρημα. Δεν του βγήκε καλά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Να ξέρετε και κάτι. Καλά τα σχολιάζουν όλοι από τον καναπέ. Το να είσαι στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι μπορεί να σου ξεφύγει και ένας πόντος. Ναι. Ότι μπορεί να θες να πεις κάτι άλλο και να είπε κάτι άλλο.
0: Του ξέφυγε ένας πόντος, είπε ο Υπουργός Υγείας. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο διατάφτα εξακολουθούν να πιέζουν για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ.
18: Εάν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και είναι φθηνότερα, θα χάσουμε στην Αγγλία όλα και κυρίως βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Προδοκάς να έχεις λίγο μεγαλύτερη κατανάλωση, άρα να είναι μικρότερη ζημιά. Ενώ αν πας για παράδειγμα στον ΦΠΑ, τότε τα έσοδα είναι λίγο δύσκολο να κρατηθούν εκεί που είναι.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου στη δημόσια τηλεόραση, η πρόεδρος της Πλεύσης.
19: Θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αναθεώρηση και αναδιάρθρωση της οικονομικής πολιτικής με κατεύθυνση την ανακούφιση των πολιτών, κατάργηση του ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης, ανακούφιση συγκεκριμένων κατηγοριών κοινωνικών όπως είναι οι ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες των ακριτικών περιοχών και των πληγησών περιοχών.
0: Όποιος σας τα λέει αυτά, σας κοροϊδεύει στα μούτρα σας, είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
20: Σας κοροϊδεύουν στα μούτρα σας.
21: Καλά, 200
20: εκατομμύρια. Εάν σας λένε ότι μπορεί κάποιος να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κατώτατα όρια που επιτρέπει σήμερα η Ευρώπη, mm-hmm. χωρίς να σου πει ταυτόχρονα από πού θα κόψεις, σε κοροϊδεύει.
21: Λέει ψέματα.
20: Σε κοροϊδεύει στα μούτρα σου.
0: Υπάρχουν τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, και οι αριθμοί που είναι αδιάψευστοι. Το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 35,9 λεπτά το λίτρο. Εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε 70 λεπτά το λίτρο. Επίσης, πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στη χώρα μας επιβάλλεται και ΦΠΑ 24%. Δηλαδή, φόρος πάνω στο φόρο. Η Αθανασία Κρύβου, για να μας πει τι έχουμε να περιμένουμε, Αθανασία.
22: Ναι, Νίκη, καλό μεσημέρι. Όσον αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε σίγουρα τις ανακοινώσεις που έχουν να γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον για το πετρέλαιο κίνησης, και περιμένουμε, θα έχουμε λίγες μέρες ακόμη μέχρι να μάθουμε και το τι θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου με το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα βέβαια με ό,τι γράφει και ο οικονομικός ταχυδρόμος σήμερα, τουλάχιστον για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, υπάρχουν δύο σενάρια αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, τα οποία επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Από τη μία, να δώσει έτσι μια μεγαλύτερη επιδότηση στην αρχή, ώστε να απαντήσει με κάποιον τρόπο έτσι πιο πιστικά προς τους πολίτες, πηγαίνοντας έτσι σε μια πιο χαμηλότερη τιμή, κοντά στο 1,60 με 1,65 ευρώ. Και το άλλο σενάριο είναι να δώσει μια επιδότηση, ναι, με να αρχίσει λίγο πιο ψηλά, δηλαδή κοντά στο 1,70, αλλά να κρατήσει εφεδρίες ουσιαστικά, ώστε στην περίπτωση που χρειαστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα να ξαναπαρέμβει. Δηλαδή να μην παρέμβει μόνο στο πρώτο γέμισμα, αλλά να είναι διαρκώς δίπλα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τέλος πάντων τον πολίτη και να κλειδώσει μια τιμή περίπου σταθερή για όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι όσον αφορά τα καύσιμα. Βέβαια, το μείγμα, έχω να σου πω, γίνεται ακόμη πιο εκρηκτικό, γιατί περιμένουμε και νέες ανατιμήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα. Mm-hmm. Ήδη έχουν πάει στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης νέοι έτοιμο κατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής, όπως γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, τυριά, πολύ βασικά είδη διατροφής, και μάλιστα φορείς της αγοράς λένε ότι οι ανατιμήσεις αυτές θα είναι ισχυρότερες από το 2000, στο τέλος του 2026 με αρχές του 2027, καθώς το ενεργειακό κόστος για πολλές πλέον βιομηχανίες είναι δυσβάστατο. Οπότε σίγουρα.
0: Ναι, είναι ένα ντόμινο.
19: Δυστυχώς
0: θα το δούμε στο ράφι. Ευχαριστούμε πολύ την Αθανασία Κρύβου. Κρατήστε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Λέγαμε νωρίτερα για τη βενζίνη. Το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο για τον φόρο, μιλάμε πάντα έτσι, είναι 21 ευρώ τα 1000 λίτρα. Στην Ελλάδα πληρώνουμε 280 ευρώ τα 1000 λίτρα. 21 ευρώ το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο, 280 ευρώ στην Ελλάδα. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για όλα αυτά.
23: Προσπαθώ και συγκεντρώνω όλες τις δουλειές με ένα δρομολόγιο. Έχουν ξεφύγει, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
24: Η τιμή είναι φωτιά και λαύρα. Ένα κατοστάρι το μήνα παραπάνω.
23: βγαίνει.
1: Το χρησιμοποιούμε το αμάξι όσο μπορούμε πιο σπάνια, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε περισσότερο το μηχανάκι για πιο κοντινές αποστάσεις.
23: Μας κοροϊδεύουν κανονικά. Εκεί που πρέπει να γίνουν οι μειώσεις δεν γίνονται. Οι φόροι είναι. Όταν το δεκάρικο τα 7 ευρώ πηγαίνουν για φόρους και 3 για κάψιμο, τι περιμένουν.
2: Θα βάζουμε όσο πρέπει για να φτάσουμε στον προορισμό. Έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα.
0: Ελάτε τώρα να πάμε σε μια νέα εξέλιξη που έρχεται να προσθεθεί στο κάδρο των υποκλοπών. Η Ιωάννα Μάντρου είναι μαζί μας. Ο Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής Ιωάννα, έχει κινηθεί πια δικαστικά, έχει καταθέσει μήνυση για παρακολούθηση με άλλο λογισμικό, όχι το Predator, αλλά το Pegasus.
3: Ακριβώς, και μάλιστα σε χρόνο μεταγενέστερο από το Predator, όταν δηλαδή είχε γίνει η αποκάλυψη για αυτές τις παρακολουθήσεις και είχε δημιουργηθεί αυτός ο πολιτικός σεισμός που θυμόμαστε όλοι. Και καταγγέλει ο συγκεκριμένος πρώην ευρωβουλευτής και συνάδελφός μας ότι έκανε έλεγχο στο τηλεφωνό του πρόσφατα, τώρα δηλαδή, και αποδείχθηκε ότι είχε παρακολούθηση το 22 και το 23 όταν ήταν αναπληρωματικό μέλος μιας επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που έλεγχε τότε τις παράνομες παρακολουθήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήταν η Πέγκα που ερχόταν και εδώ στην Ελλάδα
3: Πέγκα,
0: και σχολιαζόταν ποικιλοτρόπως, μάλιστα.
3: Ναι, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτή η μήνυση. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η μήνυση αυτή αφορά άλλο λογισμικό εκτός από το Predator και η σχετική μήνυση και δικογραφία που θα σχηματιστεί δεν θα διαβιβαστεί στον Άριο Πάγο, αλλά θα μείνει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να ερευνηθεί χωριστά. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί η Εισαγγελία του Άριου Πάγου έχει προχωρήσει σε τρεις αρχιοθετήσεις και είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει έρευνα. Εδώ όμως υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι η έρευνα αυτή μπορεί να ξεκινήσει. Το δεύτερο
0: σημαντικό είναι... Ιωάννα, να σε διακόψω με ένα ερώτημα μόνο, γιατί θυμόμαστε ότι και την υπόθεση των υποκλοπών με το Predator αρχικά τη χειριζόταν η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Μετά η κυρία Δηλήν την αφαίρεσε και την ανέθεσε στον Άριο Πάγο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε πάλι μια τέτοια πρωτοβουλία?
3: Δεν μπορώ να το προδικάσω, αλλά ούτε μπορώ να το αποκλείσω.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν θα έχει όμως την αυτόματη διαβίβαση στον Άριο Πάγο,
0: μάλιστα,
3: όπως γίνεται μέχρι τώρα,
0: σαφώς,
3: για όλες τις μηνύσεις που αφορούν τον Predator. Το δεύτερο είναι ότι τα καταγγελόμενα αδικήματα είναι πλέον κακουργήματα, διότι μετά το Predator άλλαξε η νομοθεσία και έγινε αυστηρότερη και στις ποινές και στις διώξεις. Που σημαίνει δεν υπάρχουν κίνδυνοι παραγραφής, δηλαδή αυτά να φύγουν από το κάδρο της ποινικής ευθύνης λόγω χρόνου.
0: Μάλιστα.
3: Το τρίτο και σημαντικό είναι ότι αυτό το Pegasus, για το οποίο μηνύονται οι υπεύθυνοι της εταιρείας Ισραηλινής, η Ισραηλινή είναι η εταιρεία που το παράγει και το διαχειρίζεται, έχει μια ιδιοτυπία η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αυτό το λογισμικό δεν το πατάς αν το αποδεχθείς και σε παρακολουθεί 2-3 μήνες, όπως γινόταν με το Predator, είναι ημερήσιας παρακολούθησης.
0: Μάλιστα.
3: Μία μόνο μέρα.
0: Μάλιστα.
3: Που σημαίνει ότι αυτός που σε βάζει στο στόχαστρο της παρακολούθησης ξέρει και ενδιαφέρεται τι κάνεις τη συγκεκριμένη μέρα. Έχεις κάποιο ραντεβού?
0: Μάλιστα.
3: Μετέχεις επιτροπή? Είσαι κάπου που θέλει να ξέρει τι κάνεις? Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο που κατά το μηντή τον κύριο Κούλογλου, τις ημέρες που αυτός ήταν παρακολουθούμενος, μετήχε σε αυτές τις επιτροπές της διερεύνησης
0: του
3: Predator.
0: Μάλιστα. Άρα τον παρακολουθούσαν, όπως καταγγέλει ο κύριος Κούλογλου, τις ημέρες που εργαζόταν στην επιτροπή που ερευνούσε το Predator.
3: Ακριβώς, και αυτό δεν μπορεί να γίνει δηλαδή οποιαδήποτε μέρα. Ξέρει ο άλλος πότε θα στο στείλει για να σε παρακολουθήσει. Έχει γνώση του τι κάνει.
0: Επιμένει αυτή η υπόθεση, Ιωάννα. Επιμένει σε όλες τις εκφάνσεις.
3: Επιμένει. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Νίκη, και φαίνεται ότι αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνεται εκ των πραγμάτων και από την πραγματικότητα, είναι ότι πολύ δύσκολα κλείνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Το θέμα το παρακολουθούμε. Στο σταθμό μας μίλησε νωρίτερα ο κύριος Κούλογλου. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
21: Η μήνυση αφορά, γιατί με παρακολούθησαν δύο φορές, έχει να κάνει απολύτως με την δουλειά μου ως μέρος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές. Το Pegasus είναι το πιο ύπουλο και επικίνδυνο σύστημα, γιατί όπως το είπατε δεν χρειάζεται, είναι zero click, δεν χρειάζεται να πατήσεις κάτι. Και τη δεύτερη φορά ήταν το Μάρτιο του 2023, όταν ετοιμάζαμε το τελικό πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Και εφόσον βέβαια ισχύουν αυτά που ακούσατε να λέει ο κύριος Κούλογλου, που θυμίζουμε κατέθεσε μήνυση σχετικά, είναι σαφής η σύνδεση του Pegasus με το Predator. Είναι στο στούντιο διευθυντής του Βήματος ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Αυτή η ιστορία αποδεικνύεται εξαιρετικά επίμονη, παρά τις επίσης επίμονες και συστηματικές προσπάθειες να εξαφανιστεί από το χάρτη.
4: Ναι. Μιλάμε από τον Ιούλιο του 2022. Τότε μπήκαν στη ζωή μας υποκλοπές. Σε κάποιους μπήκε και στα κινητά το σκάνδαλο αυτό και οι παρακολουθήσεις. Θυμάμαι έναν υπουργό της κυβέρνησης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα να λέει λίγους μήνες αργότερα πως σκάνδαλο δεν υπάρχει, επειδή δεν ενδιαφέρεται η κοινή γνώμη και πως αυτή είναι η αλήθεια για τις υποκλοπές. Έκτοτε έχουμε δει να υποβαθμίζεται δια της αναβαθμίσεως στον Άριο Πάγο, με αναφέρεση δηλαδή από την εισαγγελία πρωτοδικών. Έχουμε δει τρεις αρχιοθετήσεις. Η Ιωάννα, που πριν ήταν εδώ στα μικρόφωνα, θυμάμαι στο Βήμα ότι είχε γράψει πως δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση και μετά την τρίτη αρχιοθέτηση. Αν πρέπει να θυμηθεί κάποιος να συμπληρώσει σε αυτή την ιστορία στοιχεία, είναι ότι εκκρεμεί η δίκη τον Δεκέμβριο, γράφονται και λέγονται πράγματα περί εξοδικαστικής διευθετήσεως διμερούς ή περί νομοθετικών ρυθμίσεων που θα έρχονταν στις ίσχυες μέρες του Αυγούστου. Να. Και κανένας δεν θα τις έπαιρνε χαμπάρι. Είναι προφανές κατά τη γνώμη ότι εδώ επιχειρείται το κράτος, που σε μια δημοκρατία πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε έλεγχο, να μην ελεγχθεί. Και ελπίδα όλων μας, ακριβώς και για την προστασία τελικά της ίδιας δημοκρατίας και σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο δικαιωμάτων του ενός εκάστου από εμάς, θα πω ένα κλισέ, να χυθεί επιτέλους άπλετο φως.
0: Το κανονικό, όχι αυτό που ακούμε σε πύρινους λόγους.
4: Όχι το μαχαίρι που θα φτάσει στο κόκαλο και δεν φτάνει ποτέ, το κανονικό.
0: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Φως ελπίζουμε ότι θα χυθεί άπλετο, κανονικό και πάλι, όχι από αυτό που ακούμε σε πολιτικούς λόγους, και στο χώρο της υγείας ή στον χώρο της παραϋγείας, αν επιτρέπετε ας πούμε αυτός ο νεολογισμός. Η Έλενα Φιντανίδου είναι μαζί μας, γιατί έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους που γίνονται σε εκατοντάδες δομές υγείας, ας πούμε, Έλενα, ή δομές που αυτοπροσδιορίζονται ως δομές υγείας, γιατί αποδεικνύεται τελικά ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν ούτε άδειες.
5: Όχι, όχι, ισχύει. Εκεί έχουν σπάσει το τηλέφωνο στους ιατρικούς συλλόγους τις τελευταίες 10 μέρες, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν και με το τραγικό θάνατο, τις συνθήκες κατά τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οπότε τα πρώτα στοιχεία του MedWatch δείχνουν 231 κόκκινες δομές σε Αθήνα και Πειραιά, εκ των οποίων 50 ιατρία, στη Θεσσαλονίκη 77 επόπτες δομές, εκ των οποίων 5 ιατρία. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, τι έχουν δει μέχρι τώρα? Δερματολογικό ιατρείο, το οποίο λειτουργούσε χωρίς να υπάρχει δερματολόγος γιατρός, ενώ γίνονταν ιατρικές πράξεις. Άλλο που ήταν, χώρο ολιστικής ιατρικής, στο οποίο γίνονταν υδροθεραπείες, και μάλιστα μου έλεγαν ότι είχαν ιδρύσει και ακαδημία και εκπαίδευαν κόσμο για αυτό το υδροθεραπείες Παχαίου Σεντέρου. Και έχουν συντάξει φάκελο, ο οποίος έχει ήδη σταλεί στην ΕΑΔ. Στον Πειραιά, από τα 16 κόκκινα, από τις 16 κόκκινες δομές, ιατρείο δεν υπάρχει. Δεν έχουν ιατρείο, έχουν δει όμως πολλά κέντρα αισθητικής, με κινέζικες και τέλος πάντων άλλες τέτοιου τύπου θεραπείες. Σε ένα, μου έλεγαν, έκαναν και εκβαντική, εφάρμοσαν και εκβαντική ιατρική.
0: Μάλιστα.
5: Και
0: υπάρχει και το φαινόμενο ιατρείων που εντοπίζονται ως προβληματικά, βάζουν λουκέτο και αλλάζουν αφημί και επιστρέφουν.
5: Αυτό ισχύει. Συγγνώμη. Ναι, και δεν σας είπα νωρίτερα αμέλησα ότι στο δερματολογικό ιατρείο, το οποίο λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη χωρίς δερματολόγο, δηλαδή πήγαιναν και ξαναπήγαιναν, δεν ήταν η πρώτη φορά που το εντόπισαν, το είχαν εντοπίσει και στο παρελθόν. Το έκλεισαν, το ξανάνοιξαν, ξανάνοιξαν εκείνη με άλλο αφημί και τώρα το ξαναβρήκαν ανοιχτό με άλλο αφημί.
22: Ο γιατρός δεν ήταν παρόν σε καμία ιατρική πράξη. Παρ' όλα αυτά, κλείνει ξανανοίγει με άλλο αφημί. Αυτό μου λένε είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ας ελπίσουμε ότι το απόστημα θα σπάσει για να επιστρατεύσουμε κι εμείς ένα από τα πολλά κλισέ που ακούμε αυτές τις ημέρες από τους πολιτικούς. Ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Φιντανίδου και πάμε σε όλα τα νεότερα της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι μαζί μας η Γογό Μπαλή. Αυτή η ιστορία, Γογό, είναι στάθηκε καταλήτης για να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της υγείας ή της παραϋγείας. Εκεί όμως συνεχίζονται και οι καταθέσεις και οι έρευνες.
22: Ναι, και όπως φαίνεται, Νίκη, τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση είναι αρκετά. Ο καθένας με τη βαρύτητά του θα κληθεί στον ανακριτή ώστε να δώσει εξηγήσεις. Αναμένουμε να δούμε αν και σήμερα θα φτάσουν στο ανακριτικό κατόφλι νοσηλεύτριες ώστε να δώσουν εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να φτάσει μία, μπορεί και δύο νοσηλεύτριες που θα δώσουν σήμερα εξηγήσεις στο ανακριτικό κατόφλι. Να πω ακόμη ότι είπαμε και χθες πως αυτές οι εξελίξεις θα φέρουν ίσως και ρήξη ανάμεσα στην κοινή γραμμή που ακολουθεί το ζευγάρι των γιατρών εδώ και αρκετές μέρες. Διακόνται για το πιο σοβαρό κακούργημα του ποινικού κώδικα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής οι καταθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας φαίνεται να καίνε την 56χρονη και όχι το γιατρό. Ο γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως θα διαχωρίσει τη θέση του σε αυτή την υπόθεση, θα αναλάβει την ευθύνη του ιατρείου και των μηχανημάτων, όχι όμως και τις πράξεις πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζωνάκη. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει 56χρονη στον ανακριτή και βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας στοιχεία, δεν έχει αναφερθεί πουθενά η λέξη μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία. Αν αυτή η μέθη ή κάποια άλλη ουσία επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τότε φαίνεται πως βάζει σε δεύτερες σκέψεις και την υπερασπισή της για να δουν ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν.
0: Αναμένουμε, ευχαριστούμε πολύ τη Γογό Μπαλή και βέβαια παραμένει το ερώτημα του ποιος είχε ελέγξει, αν είχε ελέγξει και τι βρήκε σε περίπτωση που πράγματι είχε ελέγξει εκεί στην οδό Καρνεάδου. Να ακούσουμε την Πολυτίμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου.
6: Το ιατρείο της Καρνεάδου 11, λοιπόν, την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από τον έλεγχο που κάναμε, διαπιστώσαμε πως το μηχάνημα της υδροθεραπείας δεν υπήρχε στο χώρο στον οποίο είχε φωτογραφηθεί και είχε βρεθεί. Στον έλεγχο που τουλάχιστον εγώ πάλι ήμουν το Νοέμβριο του 25. Από τον επιτόπιο έλεγχο, η Τριμελής Επιτροπή και εγώ προσωπικά που σας το δηλώνω σήμερα, μηχάνημα υδροθεραπείας δεν βρήκαμε.
0: Για το ίδιο θέμα, ο Γιώργος Πατούλης.
7: Το ΣΕΙΠ υπήρχε το σώμα. Υπουργοί αλλάξανε. Όργανα, ανεξάρτητες αρχές υπήρχαν. Κανείς δεν πέρασε από αυτό το
8: ιατρικό. Κανείς.
7: Ποιος το προστάτευε. Εγώ σας λέω ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε και μπορείτε να καταλογίσει και να το πει ανακριτής. Ο ιατρικός σύλλογος έκανε αυτό που μπορούσε. Βεβαίως. Έκανε αυτό που μπορούσε.
0: Και κρατήστε για την ιστορία, την αποκάλυψη του Βασίλη Λαμπρόπουλου, που επικαλείται στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας που έχει γνώση των δεδομένων των ερευνών κρατικών αρχών γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι φαίνεται πως αυτήν την υποδομή, σε αυτό το ιατρείο, είχαν γίνει περίπου 300, γίνονταν περίπου 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο. Πολύ μακριά από όλα αυτά, με τη βοήθεια του Μαρίνου Γκασιάμι, θα σταθούμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, είχαμε συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών σε ραδιόφωνο της Ομογένειας και ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρεται, Μαρίνο, στην πόντη του Καλωδίου, σε αυτό το project της ηλεκτρικής διασύνδεσης για το οποίο αντιδρούν ακόμη οι Τούρκοι.
12: Πράγματι, και ήταν μια συνέντευξη στην οποία ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μπορεί στην εποχή που ζούμε να φαίνεται ότι το δίκαιο του ισχυροτέρου υπερισχύει, ωστόσο η Ελλάδα από θέση αρχής μένει στο διεθνές δίκαιο και με βάση αυτό θα πρέπει να γίνει κουβέντα με την Τουρκία για τη μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, εκείνη της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Πέραν τούτου, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ακόμα ότι ζούμε σε μια εποχή που με τους περισσότερους πολέμους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm. Γι' αυτό η Αθήνα θα εντείνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές της, τόσο μέσω της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης που αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμεινο του 2027, αλλά και ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα που υπάρχουν ανοιχτά. Αναφέρθηκε σε σπανικά μέτωπα που υπάρχουν σε όλη την υφή επί της ουσίας. Και τονίζοντας ότι υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία παραβλέπει η παγκόσμια κοινή γνώμη και αυτά έχουν να κάνουν με τις συγκρούσεις που γίνονται στο νότο της Ελλάδος, δηλαδή και στο μεταναστευτικό και σε άλλα μεγάλα ζητήματα. Στο τι συμβαίνει στα νότια, τόνισε και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος.
0: Έχουμε Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας όμως.
12: Ακριβώς. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, η Αθήνα θα ζητήσει αυτό που ζητάει από τις πρώτες στιγμές της επιχείρησης Ασπίδες, περισσότερα πλοία. Γιατί είναι γεγονός ότι ειδικά μετά την επέλαση των Χούθη βορειότερα και στα στενά εκεί που ελέγχουν την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, η κατάσταση έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη για την ελεύθερη μεσηπλοεία των εμπορικών πλοίων. Η επιχείρηση Ασπίδες, πρέπει να θυμίσουμε ότι επί της ουσίας εκτελούνται από δύο πλοία. Μία ελληνική φρεγάτα και μία ιταλική ή γαλλική που γίνονται ένα λάξ. Θα ζητήσει λοιπόν ο Έλληνας Υπουργός περισσότερα πλοία, περισσότερη ενεργή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αναμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαρίνο Κασιάμι. Επιστροφή εδώ και στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα είχαμε μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Αν δείτε τις εικόνες θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Η Ελευθερία Σπυράκη θα μας δώσει το ρεπορτάζ, τι ερευνά η αστυνομία, αν έχουμε καταλάβει τι συνέβη. Ήταν μια καφετέρια στο Στόχαστρο.
8: Ήταν μια καφετέρια η οποία μάλιστα είχε απασχολήσει και αρκετές φορές στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι το 2023 μέσα σε αυτή την καφετέρια κατά τη διάρκεια ενός ένοπλου επεισοδίου έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το επεισόδιο που προηγήθηκε. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι το τμήμα εκβιαστών φαίνεται ότι αναλαμβάνει την υπόθεση της φωτιάς. Προανακριτικά στην αρχή το είχε αναλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία, ωστόσο από τις έρευνες τις οποίες έκανε το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, εντόπισε κάποια ύποπτα ευρήματα, τα οποία δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά τυχαία δεν ήταν αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 4 και 25 το πρωί. Παρ' όλα αυτά, έχει κληθεί στο τμήμα της αστυνομίας, στο τμήμα εκβιαστών και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, ο οποίος πρέπει να δώσει και μια σειρά απαντήσεων στα ερωτήματα που θα τεθούν, τόσο για τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος, αλλά γενικότερα να δουν, θέλουν οι αστυνομικοί, αν υπάρχει μια σύνδεση του περιστατικού που σημειώθηκε το 2023 με την έκρηξη που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω, Νίκη, ότι τους έπιασε στον ύπνο κυριολεκτικά τους ενίκους.
0: Ναι, και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Αν δει κανείς τις εικόνες, ναι, δεν θα μπορούσαμε να το αποκλείσουμε.
8: Μας περιέγραφαν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Φαντάσου ότι κάποια στιγμή οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα για να πάρουν αέρα και οι υπόλοιποι νεότερη ηλικία κατέβηκαν από το κλιμακοστάσιο. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους. Παρ' όλα αυτά, τα 15 διαμερίσματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία την Τριόροφη, 6 διαμερίσματα έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, η Ελευθερία Σπυράκη. Και τώρα στο στούντιο η Κατέρινα Μπούκα για να δούμε τις αντιδράσεις που έχει πυροδοτήσει η απόφαση ενός συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στα Μέγαρα, σε δημοτικό σχολείο, Κατερίνα.
10: Σε δημοτικό, ναι.
0: Να δεχθούν μία δωρεά οικονομική από τον Κασιδιάρη, τον καταδικασμένο νεοναζί εγκληματία της Χρυσής Αυγής, ο οποίος αποφυλακίστηκε προημερών.
10: Ακριβώς έντονες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στα Μέγαρα προκάλεσε αυτή η απόφαση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του πρώτου δημοτικού σχολείου Μεγάρων να αποδεχθεί οικονομική δωρεά από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και να τον ευχαριστήσει δημόσια με σχετική ανάρτηση στα social media, στην οποία γινόταν λόγος για θερμές ευχαριστίες για την οικονομική ενίσχυση που προοριζόταν για την κάλυψη αναγκών που αφορούν την προβληματική στέγη του σχολείου. Η σχετική ανάρτηση διαγράφει λίγη ώρα μετά τη δημοσίευσή της, ενώ ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης εξέφρασε την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη δωρεά. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση τους, αργά το βράδυ της Παρασκευής, οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν την προσφορά ως ματωμένη χορηγία, ενώ καλούν τους γονείς και το λαό της περιοχής να διεκδικήσουν μαζί άμεσα την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων, σαφώς και την άμεση επισκευή της στέγης του πρώτου δημοτικού σχολείου Μεγάρων με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Μίλησε στο σταθμό μας, εδώ στο Mega News 104,6, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Κώστας Βάρναλης.
11: Δεν μπορεί από την πίσω πόρτα να μπαίνουν τέτοιου είδους χορηγίες. Πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή σε αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να εμφανίζεται και να μπαίνει το σχολείο σε τέτοιου είδους λογικές και να ξεπλένει ουσιαστικά έναν καταδικασμένο, έναν διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης και να εμφανίζεται ως ευεργέτης.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα με την Αναστασία Μπαλέσδροβα, ξεκινώντας από τη Βρετανία. Εκεί έχουμε αντιτρομοκρατικό συναγερμό, Αναστασία.
9: Πράγματι, Νίκη, και μάλιστα πριν από λίγο έκανε ανακοινώσεις η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας, λέγοντας ότι οι 5 άντρες οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά σε αεροπορική βάση βρετανική, την οποία όμως χρησιμοποιεί και ο Αμερικανικός στρατός και χρησιμοποιήθηκε για σκηπήματα εναντίον του Ιράν τον περασμένο Μάρτιο, είναι όλοι Βρετανοί πολίτες ηλικίας 23 με 25 ετών. Δεν μας έχουν πει ακόμα τι ακριβώς στόχευαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια έφτασαν στην περιοχή με 3 φορτηγάκια στα οποία βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες. Να πω εδώ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στη δήλωσή του είπε ότι ήξεραν οι Αμερικανικές υπηρεσίες για αυτό ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και τι σκόπευαν να κάνουν και είχαν ενημερώσει, λένε, τους Βρετανούς συναδέλφους του. Δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες, αλλά σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου υπονόησε ότι είχαν λάβει οι υπηρεσίες του Βρετανικές κάποιες πληροφορίες από τους Αμερικανούς. Αυτό το οποίο προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι όλο αυτό αποκαλύφθηκε χάρη στη μαρτυρία μιας αγρότησας η οποία μένει στην περιοχή, η οποία νωρίς το πρωί, μέσα στη νύχτα ουσιαστικά, βγήκε για κάποιο λόγο να πάει κάπου και είδε αυτά τα φορτηγάκια να φτάνουν και ενημέρωσε τις αρχές. Αυτή η γυναίκα λέει ότι είδε περισσότερους από 5 ανθρώπους. Είπε μάλιστα ότι είχαν την όψη ανθρώπων με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή, η οποία επιμένει ότι είναι 5 οι άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Άμυνας είχε πει νωρίτερα ότι δεν έχει η ίδια πλήρη εικόνα για την, υπόθεση.
0: Το παρακολουθούμε. Πάμε και στη Γαλλία, ιστορική επίσκεψη του Πάπα και μια συγγνώμη που έχει αποδέκτες τουλάχιστον 330.000 ανθρώπους που ως ανήλικοι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στην Εκκλησία.
9: Έτσι είναι. Ο Ποντίφικας ζήτησε συγγνώμη και κάλεσε την Καθολική Εκκλησία να παραδεχτεί τα λάθη της. Είπε ότι η μετάνοια είναι μια πράξη αγάπης που επιτελείται σε αλληλεγγύη με την ανθρώπινη οικογένεια. Οφείλει η Εκκλησία, είπε, να έχει το θάρρος να ξεκινήσει από τον εαυτό της με τη μετάνοια, εννοώντας την μετάνοια. Επίσης συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από Γάλλους ιερείς, έγινε και κλεισμένων των θυρών, αλλά ουσιαστικά οι άνθρωποι μίλησαν για αυτή την εμπειρία τους. Να πω ότι είναι η τελευταία μέρα της επίσκεψης σήμερα του Πάπα, με μια ομιλία στην πόλη Μέτς, στην οποία και πάλι έστειλε ένα μήνυμα ότι κάθε βία που διαπράττεται στο όνομα της θρησκείας πρέπει να απορρίπτεται.
0: Αυτό το τελευταίο έχει και άλλους αποδέκτες. Πάμε και νοτιότερα, εντάχει στην Ισπανία, έχουμε μαζικές κινητοποίησεις για το στεγαστικό, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη.
9: Έτσι είναι. Όλο αυτό προκλήθηκε, το πρόβλημα προϋπήρχε φυσικά, αλλά προκλήθηκε από την έξωση της 87χρονης γυναίκας που είναι και αμαία, της Μαρι Κάρμεν. Χιλιάδες άνθρωποι.
0: Είδε το ενίκιο να αυξάνεται στις 2.500,
9: κατά 275% μια τέτοια αύξηση, επειδή το κτίριο το είχε εξαγοράσει ένα φαντ. Τώρα, βγήκανε χθες εκατοντάδες ίσως χιλιάδες άνθρωποι, όχι στη Μαδρίτη μόνο, αλλά και σε τουλάχιστον άλλες 11 πόλεις της Ισπανίας. Κάποιοι από τους διαδηλωτές κατασκήνωσαν με τις σκηνές τους μπροστά στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης. Αυτό που περιμένουν είναι ένα διάταγμα το οποίο αναμένεται να θέση προς ψηφοφορία η κυβέρνηση της Ισπανίας. Ουσιαστικά θα προβλέπει προστασία από εξώσεις, απαγόρευση κερδοσκοπικών αγορών.
0: Για
9: από
0: να δούμε. Αυτή η ιστορία μας ακουμπάει όλους στην Ευρώπη. Εμείς στο Νότο το ζούμε πολύ καιρό τώρα στο πετσί μας. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέσδροβα και πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλακα στο στούντιο. Αγγελική.
13: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Γενικό Δείκτη Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, που αυτήν την ώρα είναι ενισχυμένος κατά 1,16% και κινείται στις 2.696,9 μονάδες. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 100,5 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 3,17%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 95,6 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 3,4%. Για το χρυσό, η τιμή κινείται στα 4.184 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 3,18%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,6 δολάρια η ουγγιά, με πτώση 4,85%.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Εντάξει, δεν πειράζει, γιατί τώρα έρχονται τα καλά. Σας είπα στην εισαγωγή του σημερινού μαγκαζίνου ότι καλά να έχουμε μόνο από μία πηγή. Είναι η εξής πηγή.
14: Ο Κουρμπέλη που πήρε μπάλα! Ο Κουρμπέλη!
0: Γκόλ ο Κουρμπέλης, ιστορική νίκη. Ακόμα και εμείς οι άμπαλοι Λευτέρη Αμπατζή το χαρήκαμε και καταλάβαμε τη σημασία του χθεσινού μάτς.
15: Καλό μεσημέρι. Πρώτη νίκη εναντίον της Γερμανίας μετά από 11 παιχνίδια σε όλη την ιστορία μας. Σαν να μετρήσει με τη Γερμανία, είναι και από μόνο το ιστορικό το γεγονός. Να πω ότι αυτό έχει προκαλέσει χαμό για τα δύο επόμενα παιχνίδια που γίνονται και στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάρει ένα εισιτήριο. Βέβαια, όχι στην ουρά όπως περιμέναμε παλιά, αλλά στην ηλεκτρονική πώληση, ναι. Είναι θέμα χρόνου το sold out και για τις δύο αναμετρήσεις. Είναι περισσότεροι από 100.000 οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν τα δύο επόμενα παιχνίδια της Εθνικής. Το πρώτο είναι την Πέμπτη με την Ολλανδία. Το άλλο είναι τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, με τη Γερμανία ξανά εντός έδρας. Τα δύο πολύ δύσκολα. Θα έλεγα να ακούσουμε πρώτα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
16: Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Εκεί είναι το ζητούμενο πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών.
0: Λοιπόν, ο τεχνικός μας.
15: Ναι, ο οποίος είναι υπερσυμπαθής, θα έλεγα εγώ, από όλα τα στρατόπεδα, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
15: Λοιπόν, μπορούμε τα πάντα πλέον. Είναι και με τεράστια σημασία η χθεσινή. Να πούμε λίγο και την ουσία, για

0: Να παραμείνουμε στη League 8, τη μεγάλη κατηγορία. Mm-hmm. Τώρα όμως εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο λέει ότι έχουμε 6 πόντους. Οι Γερμανοί έχουν έναν, οι Ολλανδοί έχουν 4.
1: Παγώστε το χρόνο.
0: Η Σερβία, ναι, δεν έχει βαθμό. Και πάμε να διεκδικήσουμε με σοβαρές πιθανότητες μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν αφενός στα πρώην ημιτελικά του UEFA Nations League. Ναι. Το οποίο για τον Γιοβάνοβιτς το είχε πει κιόλας ότι θα άλλαζα μια συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση Euro ή Mundial. Μια οποιαδήποτε πορεία, αλλά εδώ πέρα η πορεία μας, αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι στον όμιλο αυτόν, το δύσκολο όμιλο, εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή μας στους ισχυρούς της κλήρωσης για το γύρο του 2028, που σημαίνει ότι αποφεύγουμε όλους τους μεγάλους.
1: Πολύ, πολύ μεγάλους. Τους πολύ δύσκολους. Η Bild, που δεν μας αγαπά ιδιαίτερα, διαχρονικά ναι, το παρατηρούμε αυτό, μας χαρακτηρίζει ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Ναι, θα έλεγα ότι είναι και εναντίον μας αυτό και προκλητικό, αλλά είναι και λίγο εναντίον του Klopp, γιατί είναι κάπως η κριτική γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ναι. Ο οποίος έχει εκφράσει και τη δυσαρέσκειά του για το ADF, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα μας πάρουν χαμπάρι, πιστεύω, και στα επόμενα μάτς.
1: Αμήν.
0: Να πω στο μπάσκετ για να κλείσουμε. Επιστρέφει μετά από 11 χρόνια και επισήμως ο Brian Dunston στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός έντερ συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας και αναμένει να ολοκληρωθεί διαδικασία για να εκδώσει ελληνικό διαβατήριο. Νέο πρόσωπο και ο Γκάρντ George Papas στην ομάδα που επιστρέφει και αυτός. Ήταν μέχρι πριν από 2 χρόνια μέλος της. Αναχώρησε στο μεταξύ αποστολή του Ολυμπιακού για το Κάουνας, όπου αύριο αντιμετωπίζει τις Αλγκύρες για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Θα ακολουθήσει την πέμπτη ο αγώνας με τη Βίρτους στην Πολώνια. Από ό,τι φαίνεται δεν παίζει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Νίκολα Μιλούτινοφ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη, και εις άλλα τέτοια ευχόμαστε. Για τον καιρό τώρα καταλαβαίνω ότι έρχονται βροχές. Η Ελίνα Καρέτσου στο στούντιο, μετεωρολόγος μας.
2: Καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι μια αρκετά βελτιωμένη ημέρα στο σύνολο σχεδόν της χώρας, πέρα από την Κρήτη που εξακολουθούν κατά βάση να σημειώνονται τοπικές βροχές. Αύριο θα έχουμε πάλι αλλαγές, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο, θα ενταθούν κυρίως από Τετάρτη. Από Τετάρτη περιμένουμε μια έτσι μεγαλύτερη επιδείνωση, η οποία όμως θα αφορά γενικότερα τα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Δηλαδή στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα κατά βάση θα έχουμε πολύ καλύτερο καιρό και στο Ιόνιο πολύ πιο μέτρια σύνταση ανέμου σε σχέση με τις περιοχές του Αιγαίου, αλλά και γενικότερα όλα τα ανατολικά και νότια τμήματα, όπου θα έχουμε περισσότερες βροχές κατά τόπους καταιγίδες με πιο έντονα φαινόμενα την Τετάρτη. Αλλά το βασικό επίσης, πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας που θα έρθει κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα πνέουν στα 6 με 8 και τοπικά θα δούμε ακόμη και 9 μποφόρ. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από Τετάρτη και μετά θα τα πούμε και τις επόμενες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Και τελευταία ματιά στην κίνηση, Καθαρινά Μπούκα μαζί μας.
3: Έχουμε αυτή την ώρα κάποιες καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην περιφερειακή Εγάλεως στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Ασπροπύργου. Χαμηλές οι ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου μέχρι και Κηφισίας, στην Ποσειδόνο στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου στο ρεύμα προς Γλυφάδα και τέλος στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Πολύ, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς 3 είναι ώρα για ειδήσεις με τον Ηλία Μπενέκο, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Αμέσως μετά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια γύρω από το ακίνητο που κατέρευσε στην πλάκα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε σήμερα δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια. Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, έκανε λόγο για σοβαρή αποδιοργάνωση στο φέροντα οργανισμό των δύο όμορων κτιρίων, σημειώνοντας ότι η επίσημη έκθεση αναμένεται εντός της εβδομάδας. Αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης, ο κύριος Χαρλάφτης παρέπεμψε στις έρευνες της πυροσβεστικής και της εταιρείας αερίου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στα σημεία από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας που κατέρευσε. Μέσω αυτών θα φανεί ποιο από τα θύματα είχε εισπνεύσει αέριο πρώτου θανάτου του. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής.

0: Μήνυση στην Εισαγγελία Αθηνών κατέθεσε ο πρώην Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο αποκαλύψεων για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κ. Κούλογλου καταγγέλει την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου από το λογισμικό Pegasus, το οποίο, όπως εξήγησε, έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση στις επικοινωνίες χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση κάποιου συνδέσμου από το χρήστη. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι γνωστό και αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρώην Ευρωβουλευτής έκανε λόγο για ελληνικό δάκτυλο στην υπόθεση, συνδέοντας άμεσα τις δύο επιθέσεις που δέχτηκε, τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023, με τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τις Υποκλοπές και τη σύνταξη του τελικού πορίσματος. Όπως σημείωσε ο κ. Κούλογλου, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής δεν εντόπισαν ύποπτη δραστηριότητα στα τηλέφωνά τους, προσθέτοντας ότι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για το περιεχόμενο των συμπερασμάτων της έρευνας των Βρυξελών. Το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατεί στα παραϊατρία αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega News 104,6, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τους ελέγχους στις 231 δομές, που σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Υπουργείου έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους στις κόκκινες δομές σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη, από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνο οι 5 έχουν άδεια ιατρίου. Ενδεικτικά, δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να λειτουργεί επανειλημμένα, χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ είχε ήδη κλείσει 2 με 3 φορές στο παρελθόν και επαναλειτουργούσε, χρησιμοποιώντας διαφορετικό αφημί. Επιπλέον, εντοπίστηκε χώρος ολιστικής ιατρικής, ο οποίος, πέρα από τη διενέργεια υδροθεραπειών εντέρου, λειτουργούσε παράλληλα και ως μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης. Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες στη διάρκεια δείπνου, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Αφορμή στάθηκε η επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, με την Αμερικανίδα διπλωμάτη να δηλώνει πως οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αντίστοιχες εξελίξεις σε όποια χώρα επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, και τον κύριο Παπασταύρου να απαντά πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα γινόταν ποτέ κάτι τέτοιο αποδεκτό, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωστόσο, ο κύριος Μαρινάκης απέφυγε να απαντήσει αν υπήρξε ή θα υπάρξει επίσημη διάψευση προς την εφημερίδα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Διαψεύδει το Ιράν το ενδεχόμενο άμεσης επανάληψης των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Περισσότερα από 100.000 άτομα βρέθηκαν στη λίστα αναμονής προκειμένου να προμηθευτούν εισιτήρια για τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Ως εκ τούτου, το sold out για τα δύο επερχόμενα παιχνίδια του UEFA Nations League είναι θέμα χρόνου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί, 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην περιφερειακή Αιγάλεως στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Ασπροπύργου. Χαμηλές οι ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου μέχρι Κηφισίας, στην λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Ποσειδώνο στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου στο ρεύμα προς Γλυφάδα και τέλος στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Ακολουθούν ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Θεός φυλάξει με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Δήμο Βερίκη.
1: Σε περιμένω σήμερα να δω.
0: Ο Θεός έκανε το θαύμα του όμως, φίλε.
1: Ναι, ρε,
0: μέχρι χθες έβρεχε.
1: Ναι, ναι.
0: Από αύριο λέει ξεκινάνε βροχές και σήμερα.
1: Είδες.
0: Μπορεί να λεγόμαστε και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Πάω να το βάλω.
1: Κοίταξε, αφού είναι για καλό σκοπό.
0: Είναι για καλό σκοπό.
1: Εκδήλωση.
0: Άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά.
1: Πολλά μωρέ κάνουμε σωστά, αλλά τα βλέπει όλα ο Θεός. Αυτό είναι
0: βλέπει,
1: ένα άλλο.
0: Όλα τα βλέπει.
1: Καλά.
0: Και τα σωστά βλέπει και τα λανθασμένα βλέπει. Και αυτά που νομίζουμε ότι δεν βλέπει, βλέπει. Γιατί το μοναδικό που δεν μπορεί να κοροϊδέψει είναι ο Θεός. Ακόμα και σένα μπορεί κάποιος να βρεθεί να σε κοροϊδέψει. Ακόμα και σένα που σε γατώνει. Να πούμε ότι θα έχει.
1: Χαζοβιόλεση με τη.
0: Θα έχει ρόλο guest star σήμερα ο Δήμος Βερίκης στην μεγάλη αυτή φιλανθρωπική εκδήλωση.
1: Ναι, μην τα λες αυτά γιατί.
0: Της Μητροπόλεως Πυρός που γίνεται υπό την αιγίδα της Alter Ego Media. Και κάθε χρόνο.
1: Και γενικός διοργανωτής είναι τούτος εδώ απέναντί μου, έτσι, ο Δημήτρης. Και κάθε χρόνο είναι ο Αλκηστέας του Πειραιά.
0: Ας το έχεις πει και αλλού το Αλκηστέας και δεν πιάνει τώρα.
1: Σε ποιον το έχω πει.
0: Σε κάποιον που ήταν εδώ προχθές και έλεγες ότι είναι Αλκηστέας. Λοιπόν, οπότε μη.
1: Έχω γεράσει, πες μου σε ποιον.
0: Τα λες και σε άλλους. Λοιπόν, έχουμε επικαιρότητα. Δυστυχώς αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με έναν θλιβερό απολογισμό. Δεν ξέρω αν είμαστε τόσο ανίκανοι. Δεν ξέρω αν είμαστε τόσο ανώριμοι. Δεν ξέρω αν θα βάλουμε ποτέ μυαλό ως λαός, ως πολιτεία, ως κράτος, ως οργάνωση.
1: Τις απορίες σου
0: και δεν ξέρω αν τελικά
1: ο ειδικός.
0: Αν αυτή η λαϊκή ρίση που λέει κάθε θαύμα τρεις ημέρες και το μεγάλο τέσσερις. Ισχύει για το λαό μας. Δηλαδή έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά τα οποία έχουν προκαλέσει φρίκη, στην κυριολεξία φρίκη.
1: Ξέρεις όμως.
0: Έχουν προκαλέσει πόνο. Έχουμε κλάψει. Έχουμε συχτηρίσει. Έχουμε θυμώσει.
2: Έχουμε βάλει μυαλό.
0: Δεν έχουμε βάλει μυαλό. Γιατί όλο αυτό, κύριε καθηγητά, να.
1: Τάκης Καρίδης.
0: Να καλησπερίσουμε τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι στο τμήμα αντισεισμικών κατασκευών και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα κοντά μας. Όλα αυτά τα έχουμε ξαναζήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, έχουμε θυμώσει, έχουμε πει ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Άντε όλοι μαζί, μια αρχή, μια έτσι, μια αλλιώς. Περνάει λίγο, ξεχνιόμαστε. Μπορεί το πρόβλημα να μας ακουμπάει. Μα είναι δικό μας πρόβλημα.
1: Μα δικό μας είναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, γιατί όταν είναι του γείτονα. Ήθε θυμάσαι όταν είχε πέσει εκεί το σπίτι η οικοδομή. Που έσκαβε τα θεμέλια ο άλλος για τα δικά του και έπεσε η διπλανή οικοδομή. Τότε όσοι χτίζανε και αυτά, όλοι προσέχαμε τι θα κάνουμε και ποιος είναι δίπλα μας και τι έτσι και τι αλλιώς. Τώρα μύτη δεν ακούει, δεν ανήκει ούτε.
1: Ο κύριος Καρίδης τώρα θα μας πει για την κουλτούρα των Ελλήνων.
0: Κάτσε για και να δούμε και τα μερικά στοιχεία. Δηλαδή πέντε πράγματα.
1: Περιέγραψε πώς ήρθε.
0: Τα οποία θα μας κάνουν πιο σοφούς, κύριε Καρίδη.
1: Περιέγραψε πώς ήρθε ο κύριος καθηγητής. Μέσα στο στούντιο με το δικό του αποτύπωμα για να μας εξηγήσει και ίσως δείτε κι εσείς από την κάμερα σε λίγο το τι συνέβη στην πλάκα.
2: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στόχος γενικότερος όπως είπατε μπας και βάλουμε μυαλό θέλετε αλλά η νοοτροπία και η κουλτούρα φοβάμαι δεν αλλάζει εύκολα όσες καταστροφές και αν γίνουν πρέπει να συγκλονιστούν πολλοίς κόσμος για να μπορέσει κάτι να γίνει. Αυτό έχω έτσι καταλήξει λαμβάνοντας αφορμή από το θέμα των σεισμών. Εάν, σας το λέω ειλικρινά αυτό, εάν τυχόν δεν είχαν γίνει οι δύο μεγάλοι σεισμοί στη Θεσσαλονίκη το 1978 και στην περιοχή της Αττικής, στην Αθήνα το 1981, μην νομίζετε ότι θα είχαμε κάνει πολλά πράγματα, παρόλο ότι μπορούσαμε να λέμε πω έγινε, πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα, πρέπει εκείνο να φροντίζουμε. Γιατί
1: δηλαδή βάλαμε μυαλό με τους σεισμούς αυτούς,
2: Από ψηλά, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ψηλά είναι το θέμα αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις και λένε πρέπει να κάνουμε αυτό, διότι το θέμα της πλάκας, που δεν είναι μόνο θέμα πλάκας, είναι θέμα όλων των κέντρων, των παλαιών κέντρων που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, όπου εκεί βλέπεις παντού δηλαδή να γκρεμίζουν, να κόβουν κολόνες, να κόβουν τείχους για να τα κάνουν εστιατόρια, να τα κάνουν βιτρίνες, πόρτες, παράθυρα.
0: Το παράλογο τώρα είναι, κύριε καθηγητά, διότι κάτω από αυτά τα τσιμέντα, αυτές τις σκεπές, οι ίδιοι θα δουλέψουν, οι ίδιοι θα είναι μέσα. Δηλαδή έχουν τέτοια άγνοια κινδύνου, είναι ότι δεν βάρκεσαι, δεν θα τύχει ποτέ.
2: Δεν είναι μόνο η άδεια, η άγνοια κινδύνου για μας τους ίδιους και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας ακόμα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς, εάν δεν το πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι, σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία, θα το πληρώσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε για να μπορέσουμε κάπως να...
1: Στην πλάκα, κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να έχει συμβεί?
2: Στην πλάκα, κοιτάτε, η άποψή μου...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο, για να...
2: κάνω πιο κοντά.
0: Πιο κοντά λίγο, για να μας ακούνε καλύτερα και οι ακροατές μας.
2: Ωραία. Στην πλάκα, κατά την άποψή μου, και αυτά που θα πω θα πρέπει να επιβεβαιωθούν τεκμηριωμένα, είναι το ότι το κτίριο αυτό, καταρχήν είναι δεδομένο ότι έχει μια μικρή σχετικά όψη πλάτος, γύρω στα 5,5 με 6 μέτρα. Εκεί, πρωτού γίνει το 2021, πρωτού γίνουν οι εργασίες για Airbnb και διαμόρφωση νέας διαμερισμάτωσης, υπήρχε αυτό εδώ το κτίριο περίπου, δεν ξέρω αν φαίνεται.
1: Ναι, ναι, φαίνεται.
2: Ένα κτίριο λοιπόν αυτό, το οποίο είχε ένα κεντρικό τοίχο. Mm-hmm.
1: Στη μέση.
2: Δεξιά και αριστερά.
1: Τα δωμάτια.
2: Μέση, δηλαδή υπήρχαν δωμάτια.
0: Το κλασικό κουτί.
1: Ναι.
2: Κλασικό κουτί. Mm-hmm. 6 μέτρα άνοιγμα, 3 και 3 από εδώ. Μάλιστα. Τα δωμάτια. Ναι.
1: Και ένα ισχυρό τοίχο στη μέση.
2: Όπου πάνω σε αυτόν, ναι, στηριζόταν τα πατώματα.
0: Αυτό δεν έχει κολόνες?
1: Όχι.
2: Όχι, χωρίς είναι δοκάρια, πέτρα, χωρίς είναι πέτρα. Γι' αυτό το έχω κάνει χοντρό, είναι πέτρινο.
1: Ναι, ναι.
2: Όπως θεωρώ ότι ήταν το υπάρχον και πολλά άλλα κτίρια παρόμοιας μορφής
1: στην περιοχή.
2: Στην περιοχή και άλλου στην Ελλάδα, δηλαδή. Εάν λοιπόν η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο, αναμφισβήτητα. Εάν τυχόν δηλαδή υπήρχε αυτός ο τείχος ή υπήρχε ένα στήριγμα στη μέση,
1: ναι,
2: δεν θα γίνω ερώτηση, και η πεποίθησή μου είναι ότι δεν θα σκοτωνόνταν οι τέσσεροι άνθρωποι
1: που ήταν κάτω.
0: Δεν θα πέφτε κάτω δηλαδή.
2: Αυτή τι
0: έγινε?
1: Δίπλωσε το πάτωμα του δεύτερου.
0: Παρόμοια έκρηξη, να θυμίσω ότι είχαμε και στη Συγκρού.
2: Και στους Αμπελοκήπους. Ένα λεπτό. Και στους Αμπελοκήπους.
0: Σωστά.
2: Όπου εκεί.
0: Δεν είχαμε κατάρρευση. Δεν κατέρευσε εκεί το κτίριο.
1: Εδώ κατέρευσε το πάτωμα.
2: Όλο το κτίριο.
1: Όλο το κτίριο, ναι.
2: Ναι, δηλαδή στους Αμπελοκήπους, ας πούμε, πήγα και το είδα τι είχε γίνει. Είχε φουσκώσει η οροφή του δωματίου που έγινε η έκρηξη και είχε καμπυλωθεί λίγο το πάτωμα. Δεν είχε καταρρεύσει. Επομένως, πιστεύω εγώ ότι εάν υπήρχε ένα κεντρικό στήριγμα θα είχαν σωθεί. Εάν τυχόν αφαιρέσω...
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το κεντρικό στήριγμα δεν υπήρχε από την κατασκευή του?
1: Όχι, σου λέει.
0: Κάτσε, γιατί.
1: Τροποποίηση.
0: Έγινε τροποποίηση. Ναι, δηλαδή μπορεί και να υπήρχε.
1: Υπήρχε,
0: αλλά...
1: όχι μπορεί και να υπήρχε. Σου λέει ο κύριος καθηγητής ότι υπήρχε. Αλλά μετά έγινε τροποποίηση. Και
2: προσέξτε,
1: αυτό
2: κατά
1: που είναι.
2: Την
0: η τροποποίηση
2: μου...
0: γίνεται, είναι μια αυθαίρετη πράξη. Δηλαδή μπορεί να την κάνει και να μην την κάνει.
2: Να το εξηγήσουμε.
0: Την υπογράψει, να την υποβάλει σε γνώση πολεοδομίας ένα μηχανικό ο οποίο έχει την ευθύνη.
1: Τώρα θα μας τα πει.
2: Λοιπόν, κοιτάτε. Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται στο πλαίσιο των αδειών μικρής κλίμακας. Για να βγει το Airbnb, τι σημαίνει αυτό διαδικασία, άδεια μικρής κλίμακας? Επιτρέπεται μόνο να κάνουμε διαρρυθμίσεις, να κάνουμε βαψίματα προφανώς, κρυώματα ή να βάλουμε...
1: Χωρίς να πειράξουμε κολόνες, δοκάρια.
2: Χωρίς να πειράξουμε οτιδήποτε φέρον στοιχείο. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διατηρητέα κτίρια, όπως είναι αυτό και τα άλλα της πλάκας. Και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, της πλάκας, αλλά και στα περισσότερα παραδοσιακά κέντρα
0: της πλάκας και μεταφορικά και κυριολεκτικά τελικά. Γιατί έχουμε πολλά κτίρια της πλάκας.
2: Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν και αφαιρούμε τους τοίχους.
1: Αυτό που ίσως έγινε, πιθανότατα έγινε.
2: Και πρέπει να αποδειχθεί και τεκμηριωθεί, και θα σας πω πώς θα πρέπει να γίνει, που υποψιάζομαι, και ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, ότι δεν έχει γίνει. Και θα σας πω τι έπρεπε να γίνει με την εμπειρία μου από τους σεισμούς που το έχω κάνει κατ' επανάληψη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αφαιρώντας αυτό τον τοίχο, έχουμε το δοκάρι αυτό, την πλάκα αυτή εδώ πέρα,
0: η οποία πουθενά,
2: καταλαβαίνετε, μόνο με την έκρηξη βουλιάζει και πέφτει.
0: Θα περιγράψουμε να έχουν και λίγο εικόνα στο... και όσοι μας ακούνε που δεν έχουν εικόνα. Είναι ένα κτίριο από Αφρολέξ, το οποίο έχει φέρει εδώ στο ραδιοθαλαμό
1: ο κύριος
0: Καρίδης, το 104,6 ο κύριος Καρίδης. Λοιπόν, είναι ένα κουτί, ένα ορθογώνιο, έχει τρία πατώματα, το ένα είναι η στέγη, η πλάκα,
1: ναι, η οροφή, πάνω, ναι, τα κεραμίδια,
0: δύο ενδιάμεσες πλάκες που δημιουργούν,
1: δεν είναι πλάκες,
0: δύο...
1: είναι πατώματα, είναι ξύλινα
2: πατώματα,
1: ξύλινα πατώματα. Κατάλαβες.
0: Ούτε εκεί.
1: Ναι, και έπεσε όλο το πάτωμα.
0: Αυτό το ξύλινο τώρα πάτωμα στηρίζεται μόνο στους 2 εκατό.
2: Ναι, και δεν ξέρω ακριβώς εάν στη θέση που υπήρχε το ξύλινο πάτωμα μπήκαν τα σωστά, τα αναγκαία και επαρκή στατικώς συστήματα, δηλαδή δοκάρια,
1: τα ή μπήκαν τα αλουμινένια για τις γυψοσανίδες. Τις γυψοσανίδες.
2: Τις πλάκες με τα φωτικά και ουσιαστικά.
0: Ναι, όλα της πλάκας είναι εδώ. Στην πλάκα έγινε, της πλάκας είναι το κτίριο.
2: Λοιπόν, κοιτάτε.
0: Άρα έχουμε δύο τύπους εκατέρωθεν που κρατάγανε το ξύλινο εδώ αυτό πάτωμα.
2: Από πρώτο χέρι αποδείχθηκε.
0: Δεν υπήρχε κανένα υποστήλωμα από κάτω για να τα κρατήσει.
2: Ακριβώς. Το είδα εγώ από την κατάρρευση. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπήρξε κάτι στη μέση, κατά την εκτίμησή μου, και πάλι επαναλαμβάνω ότι πρέπει αυτό να αποδειχθεί.
1: Και ούτε φάνηκε κάποιο δοκάρι, έστω σιδερένιο, κανένα.
2: Τίποτα.
1: Κάτι.
2: Γιατί εξαρτάται από τη στήριξη δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω τι έχουν φάνει. Τι θα έπρεπε να γίνει, όπως το κάνουμε μετά από σεισμούς που καταραίουν τα κτίρια και υπάρχουν και νεκροί και υπάρχουν εισαγγελικές οδηγίες. Να κάνουμε έρευνα στην υπάρχουσα κατάσταση, να εξηγήσουμε γιατί κατέρευσε το κτίριο και είχαμε και νεκρούς. Πράγμα το οποίο θεωρώ ότι θα απαιτηθεί, θα γίνει, θα πρέπει να γίνει, να εξηγήσουμε γιατί κατέρευσε το κτίριο και σκοτωθήκαν οι άνθρωποι. Τι έπρεπε να γίνει κατά τη φάση της αποκομιδής των μπάζων των ερειπίων, όπως το έχουμε κάνει, όπως είπα, πολλές φορές μετά από σεισμούς και καταρρεύσεις. Παίρνουμε με ένα μαρκαδόρο και γράφουμε απάνω στο κομμάτι που πρόκειται να φύγει από τη θέση έναν αριθμό, 1, 2, 3. Κρατάμε ένα ημερολόγιο, τεκμηριώνουμε και λέμε νούμερο 15, κολόνα, δοκάρι, δευτέρου ορόφου, δεξιά, αριστερά.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία.
2: Μην με ρωτάτε. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει και όχι να μεταφέρονται τα μπάζα έτσι με τη δαγκάνα μέσα στο φορτηγό και το φορτηγό να πάει να τα
1: κάνει. Κάτι μου
0: θυμίζει. Κάτι μας θυμίζει αυτό.
2: Καλά, ας μην θίξουμε τον ροδατέμπι, γιατί θεωρώ ότι
0: δεν
2: μας γίνεται μάθημα. Το πάθημά μας.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κάθε δάγματος μέρες.
1: Είστε σκληρός, τα λέτε με ένα γλυκό τρόπο, αλλά αυτά που λέτε είναι μαχαίρι που κόμπουν.
2: Κοιτάτε, ελπίζω και εύχομαι ο εισαγγελέας ο αρμόδιος να διατάξει την επανασύσταση, σχεδιαστική και υπολογιστική επανασύσταση του υπάρχοντος κτηρίου.
1: Εάν
2: πώς ήταν πριν από την κατάρρευση.
1: Εάν όντως έχει συμβεί αυτό που όλοι φοβόμαστε ότι έχει συμβεί, δηλαδή τα μπάζα να τα έχουν πάρει όπως και να μην έχει γίνει η καταγραφή λεπτό προς λεπτό, σημείο προς σημείο,
2: τεκμηριωμένη
1: είναι το... δεύτερο έγκλημα τεμπών. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι δεν είναι, ρε Δημήτρη?
0: Έτσι είναι, και πραγματικά και από τα μηνύματα που έχουμε από τους ακροατές προβληματιζόμαστε. Όπως αντιλαμβάνεστε, προβληματίζει ο καθένας ο οποίος πάει και πληρώνει κάπου για να κάνει διακοπές ή να νοικιάσει ένα σπίτι και δεν ξέρει τι παρεμβάσεις έχουν γίνει σε αυτό το κτίριο.
1: Είναι μάστιγα, κύριε καθηγητά.
0: Που θα κοιμηθούν μες στα παιδιά του.
2: Μόνο. Μη συζητάτε.
0: Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω, για να μπορεί να νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι, ένα οίκημα, αυτό δεν πρέπει πρώτα να έχει ελεγχθεί? Γιατί πληρώνουμε ένα σκασμό παράβολα, ναι, που για τον μηχανικό, για τον αυτόν, για τον ένα, για τον άλλο, για τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει μία υποχρέωση, ουσιαστική υποχρέωση όμως, όχι έτσι.
1: Στα χαρτιά υπάρχει, έτσι, λοιπόν, δεν είναι.
2: Κοιτάτε,
0: που να λέει ότι αυτό μπορεί να φιλοξενήσει, μπορεί να μείνει κάποιος μέσα, είναι κατοικήσιμο. Το άλλο δεν μπορεί να είναι. Ή όταν γίνεται μια παρέμβαση.
2: Από την αρχή της καριέρας μου, θα το θυμόσαστε, από διάφορους, διάφορους σεισμών που γίνονται κάθε τόσο, είχα πει ότι θα πρέπει κάθε κτίριο να αποκτήσει το δικό του μητρό, τη δική του ταυτότητα. Τότε λέγαμε το κουτί, το πράσινο κουτί.
0: Το πράσινο, ναι,
2: κουτί.
0: Όχι, αυτό όμως, γιατί κάποια στιγμή πήγαμε να το κάνουμε για να τα οικονομήσουν κάποιοι. Έτσι, όταν βγαίνανε οι μηχανικοί και έτσι το ΤΑΕ και έλεγε ότι πεινάμε και θέλουμε αυξήσεις. Λοιπόν, υποχρέωσε τον κοσμάκι που ήθελε είτε να μεταβιβάσει, να νοικιάσει, να κάνει ένα σκασμό χαρτιά να βγάλει και να πληρώνει παράβολα. Η ουσία όμως, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, είναι να μηδέν στον πηλίκο.
1: Είναι
0: τα κονομάνε κάποιοι, αλλά όμως ασφάλεια δεν παρέχει.
2: Λοιπόν, θα ήθελα
1: να σκέψω να μην υπήρχε αυτό.
2: Ναι, κιόλας.
0: Φίλε, δεν αφήνε. Σου λέει, πήγε η κολόνα, είναι 2 εκατοστά πιο εδώ. Το άλλο είναι, ήταν μπαλκόνι και έκλεινε και χτίστηκε και ο κοινόχρησος χώρος ή ο έτσι ή ο αλλιώς. Δεν σε αφήνουν να κάνεις τίποτα. Αντί να κοιτάξουν εδώ σημαντικά πράγματα.
2: Με την ευκαιρία αυτή ήθελα να προτείνω κάτι μέσα από τη συχνότητά σας. Θα πρέπει να υποχρεωθούν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις ανακαινήσεις κτηρίων και ντύνουν τα κτίρια με γυψοσανίδες και άλλα μη φέροντα στοιχεία, να κοιτάξουν και την στατική επάρκεια, στατική και σεισμική επάρκεια.
0: Να,
2: δηλαδή,
0: αυτό που
2: να μην περιμένουμε, δηλαδή τα ντύνουμε, ναι, και τελικά
0: αυτό,
2: νομίζεις
0: αυτό
2: ότι είναι γερό
0: κάνουμε,
2: το κτίριο.
0: Γιατί τότε είναι η θερμοπρόσωψη.
2: Ναι.
0: Έτσι. Είναι αυτό που λέει, το ντύνουμε με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα, διότι χάνουμε την οπτική, την εικόνα, δηλαδή.
2: Έχετε ακούσει, νομίζω.
0: Έτσι, δηλαδή, το έχει, άκου να δεις. Έχεις δηλαδή ένα περιτύλιγμα και μέσα δεν ξέρεις αν το.
1: Τι κουφάρι, ποιο είναι το κουφάρι.
2: Ναι. Με έχετε ακούσει, έτσι.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχει υγρασία ο τείχος. Και εμείς τι μας ενδιαφέρει, λέει, να κρύψουμε την υγρασία. Όχι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να μην έχει υγρασία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, μέσα τα σίδερα μπορεί να σαπίζουν, αλλά εγώ απ' έξω βλέπω μια κούκλα.
1: Κύριε καθηγητά, πάρτε τον βοηθό.
2: Και ευχαριστώ πολύ, γιατί κατ' επανάληψη έχω γίνει σχεδόν έτσι φεδρός να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια. Πράγματι, η θερμοπρόσωψη είναι ελαστική, δηλαδή δεν μπορεί να προβάλλει την οποιαδήποτε ρογμή ή γύρανση ή διάβρωση του από μέσα
1: του σκελετού.
2: Είτε
1: του
2: είναι σκελετός είτε μη σκελετός, γιατί και ο τα μη φέροντα στοιχεία και αυτά προδίδουν, ναι, μια κατάσταση.
1: Δηλαδή
2: του
1: το κτίριο, η υγρασία μπορεί,
2: δηλαδή,
1: να το τρώει από μέσα.
2: Ναι, προσέξτε, το χειρότερο εξ όλων, και έχω κάνει επίσημες, πώς το λένε, έγγραφα στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα παλιά νοσοκομεία. Ξέρετε όλοι ότι τα παλιά νοσοκομεία τα έχουν ντύσει όλα από μέσα με γυψοσανίδα. Mm. Έρχεται, λοιπόν,
0: είναι, είναι και στα προγράμματα που επιδοτείται το να βάζει θερμοπρόσωψης και αυτά.
1: Ναι. Και δηλαδή, να ολοκληρώσει.
0: Δηλαδή, μας βοηθάει ο άλλος για να δημιουργήσουμε θέμα.
2: Λοιπόν, τι πρέπει. Έρχεται λοιπόν ένα σεισμός σε νοσοκομείο. Να σας πω ένα πραγματικό. Γίνεται ο σεισμός. Ο διοικητής του νοσοκομείου φοβάται ότι μπορεί να έχει πάθει ζημιά και λέει, έλα εδώ, είναι καθηγητά εσύ που ξέρεις από αυτά, πες μας να συνεχίσουμε να το λειτουργούμε ή να το κενώσουμε. Και είναι ντυμένο όλο.
0: Μέσα έξω.
2: Είναι ψευδοροφές, μέσα και έξω προπανώς. Λοιπόν,
1: μέσα έξω.
2: Εγώ τι να κάνω.
0: Γιατί αν είναι μόνο έξω, λες, άντε θα δω από μέσα.
1: Όχι, τώρα.
2: Μέσα, κυρίως από εδώ και χρόνια, τα παλιά τα νοσοκομεία τα έχουν ντύσει από μέσα.
1: Από μέσα.
2: Και από έξω.
1: Μα αυτό γίνεται τώρα με τα πακέτα συνοχής.
0: Να βάλουμε μια νοτελεία και να δώσουμε το λόγο στον Ηλία τον Μπενέκο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε,
0: γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και πάρα πολλά ερωτήματα των ακροατών να συζητήσουμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε μετά την έκρηξη στην πλάκα, διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Για σοβαρή αποδιοργάνωση στο φέροντα οργανισμό των δύο κτιρίων έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν αποτελεί αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Για ελληνικό δάχτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως από τους ελέγχους στις 231 δομές υγείας που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τις κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 διαθέτουν άδεια ιατρίου. Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες στη διάρκεια δείπνου, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Παιδί ηλικίας 2 ετών που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Θέατρο Αποθήκη.
4: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
3: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
3: Παίζουν οι ηθοποιοί
4: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
3: Βερόνικα Δαβάκη,
4: Δημήτρης Γεωργαλάς,
3: Τζούλι Σούμα,
4: Γιάννης Σαμσαλάκης,
3: Νίκος Δερτιλής,
4: Χρήστος Τσάβος.
3: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
4: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
3: Στο Θέατρο Αποθήκη.
4: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πόσο, 36 λεπτά μετά τις 3 ή διαφορετικά 24 λεπτά πριν από τις 4. Είναι μαζί μας ο ομότυπος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τμήματος αντισημικών κατασκευών, ο κ. Παναγιώτης Καρίδης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα.
2: Τάκης μας έχει ανοίξει την καρδιά, μας έχει κάνει κάθε φορά που μιλάτε, κύριε καθηγητά, μου έρχεται να πάρω το χάπι μου.
3: Όχι, αυτό δεν
2: υπάρχουν. Αυτές είναι οι πραγματικές αλήθειες.
1: Κύριε καθηγητά, υπάρχουν έξυπνοι τρόποι. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ παλιά που για να δουν πού. Γιατί τώρα τις κολόνες κρύβουν. Δηλαδή, χτίζουν μπροστά τείχους με τις καινούριες διαρρυθμίσεις που κάνουν. Εξαφανίζουν και τις κολόνες, δεν ξέρεις πού είναι. Και εγώ θυμάμαι παλιά που παίρναμε το σφυράκι και ανάλογα με τον ήχο, μπράβο, καταλαβαίναμε πού έχει κολόνα ή είναι τείχος, είναι το τούβλο.
3: Τώρα μπορεί να γίνει αυτό μαγνητικά, δηλαδή υπάρχει ένα μαγνητόμετρο.
1: Υπάρχει τρόπος να δούμε πού ζούμε και αν κινδυνεύουμε.
3: Προφανώς υπάρχει.
1: Βέβαια, μου πεις, θα πας σε ένα ξενοδοχείο, θα πας σε ένα Airbnb και θα αρχίσει να παίρνει να χτυπάς με το σφυράκι αν... Όχι, αλλά θέλω να δούμε εκεί που είναι.
2: Πρέπει... Κύριε καθηγητά, μη σας ρίξει τούτο εδώ. Ιδραίος είναι, από την ίδρα. Όπου και εκεί είναι.
1: Εκεί αδερφέ, έχουμε την πέτρα.
2: Ναι.
1: Χτίζουμε με καλά. Πέτρα.
2: Ας πάει ο Καρίδης να κάνει έναν έλεγχο και θα σου πω πόσα από αυτά θα τα βγάλει εκτός.
1: Η πέτρα είναι πέτρα. Η τύχη, ειδικά
3: τα παλιά σχέδια. Ούτω ήταν πέτρα.
2: Πάρε ένα.
1: Η αλλαγή κάνουν παρεμβάση.
2: Καρύδισε, κύριε.
1: Εκεί τα σπίτια θα χτίζουν πάνω στα βράχια, αδελφέ. Δεν είναι φυσικό θεμέλιο ο βράχος.
3: Είναι καλύτερο, εξαρτάται γιατί μιλάμε. Δηλαδή...
1: Είχε τον προφήτη Ηλία στην Καστέλα, στον Πειραιά.
2: Μην κάνεις τώρα τον άνθρωπο να ασκήσει τα πτυχία του. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Μην κάνετε λοιπόν, το Ισραήλ τώρα.
1: Αγοράζουμε ένα σπίτι. Ναι. Και το σπίτι αυτό είναι στις δεκαετίες του 60-70.
3: Θα πάρετε ένα μηχανικό.
1: Ναι.
3: Και δεν θα του πεις, έλα φίλε εδώ, ρίξε μια ματιά να σε γεράσω ένα καφεδάκι και να μου πεις.
2: Ο συνήθως.
1: Και δώσ' μου το χαρτί, βάλ' την υπογραφούλα εδώ.
3: Θα του πεις πόσα θέλεις για να μου πεις ακριβώς την κατάσταση του κτηρίου.
1: Άλλο και αυτό το πόσα θέλεις. Γιατί θέλουν και πολλά,
2: δεν είναι
1: πως πας αυτό το κίνητο συνεργείο.
3: Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξετάσει τα σχέδια που υπάρχουν, αν υπάρχουν σχέδια, διότι πολλές φορές δυστυχώς οι πολεοδομίες, στις πολεοδομίες είτε γίνεται πλημμύρα και χαθήκαν τα σχέδια, είτε έγινε μεταφορά και πετούσαν τα παράθυρα τους φακέλους και διαλυθήκαν οι φάκελοι.
2: Ή έπιασε φωτιά ή
1: στο σεισμό. Και αυτός είναι ένας φάκελος που πρέπει να ανοίξουμε εδώ στο Mega News 104,6. Πολεοδομίες και τι γίνεται στις πολεοδομίες. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν παίρνω. Έρχεται ο μηχανικός μου, λέει εντάξει μια χαρά. Έρχεται ο ηλεκτρολόγος για να αλλάξω τα ηλεκτρικά. Έρχεται ο υδραυλικός. Γιατί πρέπει να βγάλω στο μπάνιο και την κουζίνα.
2: Ο καθένας κάνει τη μικροπαρέμβασή του. Έτσι.
1: Και κάνει την τρύπα του. Γιατί δεν μπορεί να περάσει και σου λέει. Τώρα πώς θα το περάσω γύρω-γύρω και να πάω από εδώ και θα παίρνει τάση με γι' αυτό. Άστρε πίσω.
3: Ναι, είναι γενικώς η νοοτροπία και ημών των ιδίων που δεν θέλουμε πραγματικά όλα αυτά οι καλωδιώσεις να είναι μέσα σε ένα σωλήνα, σε ένα tube.
1: Σε ένα κανάλι.
3: Σε ένα κανάλι. Υπάρχουν κανάλια ειδικά τα οποία δόξα τω Θεώ τα χρησιμοποιούν σε σύγχρονα νοσοκομεία που είναι όλα κανάλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Πρέπει να αλλάξει, θεωρώ πρώτα απ' όλα, η νοοτροπία ημών των ιδίων. Δηλαδή, γενικά έχω δει.
1: Κύριε καθηγητά, ξέρετε ποιο είναι το προθέμα. Ότι ο άλλος έχει μαζέψει 5 δεκάρες στην πάντα. Το όνειρό του είναι να αγοράσει ένα σπίτι. Πάει και βρίσκει ένα παλιό σπίτι που είναι και πιο οικονομικό.
2: Γιατί και τα καινούργια είναι χειρότερα, κλουβιά είναι.
1: Με αποτέλεσμα, Δήμο μου, να μην υπάρχουν. Να μην υπάρχει φράγκο.
2: Καλά.
1: Τίποτα για να κάνεις επισκευή και προσπαθήσει. Όπως και με όποιο τρόπο και με όποιον είναι πιο φτηνός. Να φτιάξει σπίτι χωρίς να σκέφτεσαι ότι
2: κάνει. Οι κατασκευές οι σύγχρονες είναι ένα δράμα.
3: Προσέξτε, οι σύγχρονες κατασκευές από πλευράς ευτυχώς στατικής ασφάλειας είναι εγγυημένες.
2: Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Λόγους, είναι και οι σιδηροκατασκευές τώρα που είναι νομίζω.
3: Και αυτές.
1: Αρκεί,
3: προσέξτε να δείτε. Όσο πιο προηγμένη είναι μια τεχνολογία κατασκευαστική, τόσο πιο μεγάλη προσοχή και εμπειρία χρειάζεται. Αυτό το λέω για τις μεταλλικές κατασκευές. Δηλαδή εκεί πρέπει οι συγκολήσεις, οι συνδέσεις να είναι ιδιαίτερα προσεγμένες για να μην σκουλιάζουν.
1: Τώρα εσύ, τι δουλειά κάνει. Παίρνεις έναν εργολάβο, λέει, θα το φτιάξω. Πού να,
2: εδώ, κύριε,
1: πού να ξέρει ο Άμυρος τώρα.
2: Το ξέρετε ότι δεν έχουμε ηλεκτροσυγκολητές. Και φέρνουν για τα μεγάλα έργα, φέρνουν από την Αίγυπτο και από τις
3: Βουλγαρία,
2: Ρουμανία. Δεν έχουμε ηλεκτροσυγκολητές. Και τι να λέει τώρα της μόδας οι σιδεροκατασκευές. Όταν δεν πάει τώρα αυτό που λέτε εσείς. Αλλά εμένα το πιο τραγικό από όλα, ξέρετε ποιο είναι, αυτό που είπατε λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, ότι στο νοσοκομείο το παλιό, το κτίριο, το να ντύνεις με σύγχρονα υλικά ένα γέρικο κτίριο μέσα και έξω δεν λύνεις το πρόβλημα, αντιθέτως το διωγγώνεις, γιατί δεν βλέπεις την πορεία που σαπίζει το κτίριο.
3: Έρχεται λοιπόν και επέρχεται η κατάρρευση τελικά, δηλαδή χωρίς να το καταλάβεις απρόοπτο, λέει, κατέρρευσε, τι να κάνουμε. Μα δεν το έβλεπες, Χριστιανέ μου, πιο πριν, διότι αυτό ήταν καλυμμένο.
2: Άρα λοιπόν αυτός ο αγώνας που υποτίθεται ότι γίνεται για τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ, των νοσοκομείων, ναι, εγκυμονεί κινδύνους.
3: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ιδιαίτερα στα φέροντα στοιχεία. Υπάρχει ένα σύστημα αλκουμπών που κουμπώνει, δηλαδή μπορείς εύκολα, χωρίς να το γκρεμίσεις, χωρίς να κάνει ζημιά, να το ελέγξεις, δηλαδή το κουμπώνεις,
2: ναι, ναι,
3: έτσι το πατάς. Και πρέπει προτού γίνουν όλες οι επενδύσεις για θερμοπροσώπηση και λοιπά, να γίνεται μια τεκμηριωμένη αποτύπωση του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού με φωτογραφίες και οποιοδήποτε πρόβλημα να είναι απεικονισμένο.
1: Λοιπόν,
3: φοβάμαι ότι τέτοιο δεν γίνεται.
1: Να κλείσουμε και λίγο με το θέμα του υγραερίου, γιατί πολλά από τα ατυχήματα έχουν προκληθεί λόγω του υγραερίου. Της κακής χρήσης, είναι παλαιωμένο το σύστημα.
3: Κοιτάτε, θέλω να ξεχωρίσουμε τα προβλήματα σε δύο βασικές κατηγορίες. Το ένα είναι προβλήματα από το σύστημα τροφοδοσίας που έρχεται μέχρι το σπίτι μας και ό,τι γίνεται μέσα στο σπίτι μας από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, παράδειγμα, όπως ενδεχομένως είναι αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση, διότι έγινε 7.30 το πρωί η έκρηξη. Θα έπρεπε να έτρεχε επί πολλές ώρες το αέριο για να μπορέσει να συγκεντρωθεί.
2: Μα μύριζε, λέει, η γειτονιά μέρες πριν.
1: Ναι, αλλά σου λέγανε ότι και καλά είναι, λέει, η τουριστική περίοδος και αυτά, και τώρα δεν μπορούν να κάνουν εργασίες και να περάσουν και θα περάσουν μόλις.
3: Κοιτάτε, αυτό το συγκεκριμένο αέριο είναι ελαφρύτερο. Έχει το μισό ειδικό βάρος από τον αέρα. Επομένως, φεύγει ψηλά στον αέρα. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι στο δεύτερο όροφο είχαν κλειστά παράθυρα και ούτε καν ένα φεγγίτι. Δηλαδή, συνιστώ, όποιος έχει.
1: Να αερίζονται.
3: Ακριβώς. Όποιος έχει τέτοιες εγκαταστάσεις, να αφήνει πάντοτε ένα παράθυρο ή ένα φεγγίτι.
1: Να εκτονώνεται.
3: Ιδιαίτερα στην περιοχή, στην κουζίνα, ας πούμε. Όπου
2: το θέμα είναι ότι βάζουν το συναγερμό και τα κλείνουν όλα, σφραγίζουν τα παράθυρα.
3: Μπορεί να βάλει συναγερμό.
1: Τώρα και αυτό, λέει, από διακόπτη. Είχε γίνει, είχε διαρροή, πάτησε τον διακόπτη να ανάψει το ρεύμα επειδή τους μύριζε και έτσι έγινε η
3: έκρηξη. Λέμε την κατηγορία που είπαμε, δύο κατηγορίες προβλημάτων. Του συστήματος που πράγματι και αυτό έχει πρόβλημα, μπορεί να σπάσει ο σωλήνας. Και υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, δηλαδή όταν γίνει σεισμός κόβεται ο σωλήνας, σπάει, αλλά ταυτόχρονα κόβεται, υπάρχουν συστήματα αυτόματης ασφάλισης και τα οποία ελπίζω και εύχομαι να είναι τροφοδοτημένο όλο το σύστημα διανομής αερίου.
2: Μάλιστα.
3: Ελπίζω και εύχομαι σε μια σεισμική χώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, είναι περισσότερο πρόβλημα των ιδίων των κατοίκων. Και ξεκίνησα να λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι στο δεύτερο όροφο, είπαμε 7.30 το πρωί, άρα από το βράδυ ξεκίνησε η τροφοδοσία, δηλαδή να τρέχει το αέριο, μπορεί κάλλιστα να είχαν τη φλόγα και να έβρασε το νερό και να έσβησε η φλόγα, αλλά η παροχή συνέχισε.
1: Αυτό που ακούσαμε από διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος,
3: αυτό είναι τώρα η σφινθήρας που μπορεί να δημιουργηθεί είτε από το ψυγείο που ανοιγοκλίνει κάθε τόσο, είτε από το όποιο να ανοίξεις, να σβήσεις ένα αυτό. Πάντοτε γίνονται σπινθήρες.
2: Προλαβαίνουμε, Δημήτρη, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια, όχι, για την Κυψέλη.
1: Δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς. Θα έχουμε πάλι τον κύριο καθηγητή.
3: Για την Κυψέλη, ευχαρίστω, μπορώ να σας πω. Πολλά.
2: Έχουμε μια άλλη ενότητα να κάνουμε.
1: Ναι, να κάνουμε μια άλλη ενότητα. Ναι. Γιατί έχει έρθει το ταξί σας. Και μου έχουν στείλει 15 μηνύματα, δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο. Ήσασταν μια απόλαυση όμως. Στην κυριολεξία μας κάνατε πιο σοφούς.
2: Μια εμπειρία ζωής.
1: Και κάτι να έχει μείνει στους ακροατές μας είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της ζωής τους από εδώ και πέρα. Αμή τι άλλο, να γίνουν λίγο πιο καχύποπτοι. Να ξέρουν ότι ό,τι βλέπουν και είναι όμορφα απ' έξω δεν σημαίνει ότι παρέχει και ασφάλεια.
3: Αν μου επιτρέπετε, τελειώντας, προσθέστε κάτι. Όχι μόνο αυτών των ιδίων ή μόνο των ιδίων, αλλά και των απογόνων μας. Διότι με αυτά που κάνουμε σίγουρα θα συμβεί κάτι κακό. Ας ευχηθούμε να γίνει όσο εμείς ζούμε, για να μπορέσουμε εμείς να το αποκαταστήσουμε. Διότι όταν τα αφήνουμε, και χειρότερο θα γίνει και, τα παιδιά, και πιο επικίνδυνο για τους απογόνους.
2: Και ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Έτσι. Για παράδειγμα, θερμομονώσεις, μεγάλο θέμα άνοιξε.
1: Λοιπόν, να τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μητσοβίου Πολυτεχνείου. Ήταν μαζί μας και πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟ, καθηγητή ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, πρώην υπουργό. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
4: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς... Είμαι στη διάθεσή σας.
2: Ο αγώνας δικαιώνεται.
1: Τα τρυπάνια πιάνε δουλειά, κύριε Μανιάτη.
4: Τώρα ξέρετε, ο κύριος Βερίκιος τα παρακολουθούσε αυτά εδώ και πολλά χρόνια, οπότε αμέσως σου λέμε το καλημέρα που λέμε του Μανιάτη, κάτσε να το...
1: Ίδρωσε τη φανέλα όμως ο υπουργός εδώ.
2: Όχι μόνο.
1: Έτσι, αλλά στο τέλος, αν δεν δούμε το τρυπάνι... Εγώ δεν λέω τίποτα.
4: Ακούστε, να σας πω κάτι. Εκτιμώ ότι μετά από τόσες περιπέτειες που πέρασε αυτός ο περίφημος φάκελος ελληνική υδρογονάνθρακας εδώ και 12-15 χρόνια, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή που πραγματικά επιτέλους θα δούμε ένα τρυπάνι να τρυπάει, και εγώ έχω την βαθιά αισιοδοξία με αυτά που ξέρω εδώ και αρκετά χρόνια, ότι θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Απομένει βέβαια να το δούμε, αλλά νομίζω ότι...
2: Το θέμα είναι ποιος θα το πιστωθεί πολιτικά, κύριε Μανιάτη. Θα το πιστωθεί η παρούσα κυβέρνηση που ξεκίνησε την καριέρα της το 19 αφορίζοντας τους υδρογονάνθρακες?
1: Όχι. Και ποιος θα χρεωθεί, Δήμο μου, και τις καθυστερήσεις? Δεν είναι ποιος θα πιστωθεί την επιτυχία. Και ποιος θα χρεωθεί και τις καθυστερήσεις.
4: Να σας κάνω μια πολύ γρήγορη χαρτογράφηση,
2: αυτό θέλουμε.
4: Χρονολογική χαρτογράφηση. 2011 ο νόμος για την έρευνα υδρογονανθράκων. 2014 ο πολύ μεγάλος διαγωνισμός με τα 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, ένα από τα οποία στο Ιόνιο, το οικόπεδο 2, είναι αυτό για το οποίο συζητούμε τώρα.
2: Μάλιστα.
4: Στη συνέχεια είχαμε για αρκετά χρόνια μια ύπνωση της ελληνικής... των ελληνικών κυβερνήσεων και της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πιο πρόσφατη, πριν την τελευταία στροφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ του 2022, νομίζω ήταν, που έλεγε ότι
2: τέρμα.
4: Φυσικό αέριο είναι καύσιμο του προηγούμενου αιώνα, τέρμα. Πρέπει να προχωρήσουμε μόνο με ανανεώσιμα. Και μέχρι τότε είχαμε δυστυχώς την αποχώρηση εταιριών που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, με τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, την Total, τον κολοσσό, τον γαλλικό κολοσσό Total και τον ισπανικό κολοσσό Repsol. Αυτή ήταν η κατάσταση λοιπόν μέχρι να εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ στις ΗΠΑ. Με την εκλογή του πρόεδρου Τραμπ αλλάζει στροφή και η ελληνική ενεργειακή πολιτική. Η κυβέρνηση η σημερινή αρχίζει να ξανακοιτάει τα θέματα των υδρογονανθράκων. Προσέξτε όμως, δεν κάνει καμία απολύτως κίνηση για να προσελκύσει επενδυτές. Το λέω αυτό γιατί κανένας διαγωνισμός δεν προκλήθηκε με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Αντίθετα, και η Exxon Mobil που ήρθε, αλλά και η Chevron που ήρθε, ήρθαν όχι επειδή υπήρξε ένας διαγωνισμός σε εξέλιξη,
2: αλλά από μόνοι
4: ήταν τους. Το ενδιαφέρον τους, αλλά ήταν από μόνοι τους, και ευτυχώς με βάση τον νόμο του των 4.001 του 2011 είχαν προβλέψει ότι ακόμη και αν η ελληνική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είναι αδιάφορη, εάν έρθει ένας φερέγγιος επενδυτής, όπως είναι αυτή η δύο κολοσσοί. Έτσι,
2: πώς το είχατε, γιατί το είχατε προβλέψει αυτό, κύριε Μανιάτη? Τι σας είχε κάνει να ξεχωρίζετε και να δίνετε τη δυνατότητα στην πολυεθνική να εκδηλώνει ενδιαφέρον, παρότι
1: υπήρχαν σύννεφα.
2: Ναι, κυβέρνηση δεν ήθελε.
4: Θα σας πω, κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι έρευνες, κυρίως οι θαλάσσιες έρευνες για υδρογονάνθρακες, γίνονται από πολλές εταιρείες. Και υπάρχουν διάφορα δεδομένα τα οποία αγοράζονται από τις εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να κάνουν εξόρυξη, αξιοποίηση υδρογονάνθρακων. Εμείς πάντα, αυτό υπάρχει και στη διεθνή πρακτική, εμείς πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα ενδιαφέρεται, δεν θέλει, δεν είναι στις προτεραιότητες της. Εκεί λοιπόν αφήσαμε ανοιχτό το παράθυρο, εάν έρθει ο φερέγγιος επενδυτής, τότε υποχρεωτικά η κυβέρνηση, όχι να του το δώσει απευθείας επειδή του ζήτησε, αλλά να προκηρύξει διαγωνισμό για αυτό ακριβώς το οικόπεδο για το οποίο υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η διάταξη χρησιμοποιήθηκε και στη διάρκεια της δικής μου υπουργίας, υπουργικής θητείας, όταν είχε έρθει τότε ο ιταλικός κολοσσός Enel και μου είχε ζητήσει περιοχές χερσαίες, Άρτα Πρέβεζα, Ετωλοακαρνανία και Βορειοδυτική Πελοπόννησο.
1: Και εσείς τι είχατε?
4: Προκηρύχθηκε αυτός ο διαγωνισμός, κατατέθηκαν προσφορές, ενώ σου άλλαξε η κυβέρνηση, ήταν ΣΥΡΙΖΑ πια, κατατέθηκαν προσφορές και πήρε μια πορεία αυτή η ιστορία.
1: Είναι χρονοβόρος αυτή η διαδικασία, όλο αυτό που ακούμε, γιατί ξέρετε, έχω και μηνύματα που λένε, παιδιά, τα ακούμε χρόνια και χρόνια και ποτέ δεν έχουμε δει κάτι.
4: Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, θα σας το πω.
2: Δηλαδή όλο λέμε ότι είμαστε μια χώρα που κρύβει, έχει πετρέλαια, έχουμε ορυκτά, έχουμε έτσι, έχουμε αλλιώς και τελικά τίποτα.
4: Έχει έρθει η ώρα της λιτίας λίθου, της αλήθειας. Μετά από τόσα χρόνια και μετά από εκτιμήσεις και με ανθρώπους πολλούς που δουλέψαν, προωθήσαν κλπ. Έχουμε έρθει πια στο σημείο να ξέρουμε ότι έχουμε σοβαρότατες ενδείξεις και γι' αυτό κολοσσοί έρχονται να βάλουν τα εκατομμύρια τους. Εδώ παρένθεση. Το ελληνικό δημόσιο, γιατί ακούω ορισμένα σχόλια, δεν βάζει ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ σε αυτές τις έρευνες. Έρχονται ιδιωτικές εταιρείες, επενδύουν τα λεφτά τους για να καταγράψουν σεισμικά τις πιθανότητες να έχουμε κοιτάσματα. Τα στοιχεία αυτά τα βγάζουν στον αέρα και τα πουλάνε. Και το κράτος, εμείς δηλαδή, θέλουμε να πουληθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους για να υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Ενδιαφέρον.
4: Τα αγοράζουν λοιπόν.
1: Μία μόνο γιατί, με όλα αυτά που λέτε τώρα, και ακούω και το Δήμο, και όπως είπα την ερώτηση, δεν είχε κάνει ο Δήμος τώρα, επειδή είναι και λίγο γατώνης. Πώς σας κάνανε τα γλυκά μάτια από την Νέα Δημοκρατία να πάρουν ένα τέτοιο στέλεχος στους κόλπους τους? Δηλαδή έχουν μαζέψει το μισό Πασόκ εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Το Μανιάτη! Το Μανιάτη! Πώς και δεν προσπάθησαν?
4: Και ποιος σου είπε ότι δεν... η ίδια η ζωή. Έχει απαντήσει η ίδια η ζωή. Νομίζω η ίδια η ζωή έχει απαντήσει. Να σας κλείσω όμως αυτό, γιατί ενδιαφέρει τους ακροατές μας, υποθέτω. Όλη αυτή η ιστορία έγινε και ολοκληρώθηκε μέσα στο 2011-2014. Τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όταν προκυρήσαμε διαγωνισμό, δίνει 4 με 5 μήνες περιθώριο να ετοιμαστούν οι φάκελοι. Και περίπου μετά από 3 μήνες κάνεις και την αξιολόγηση. Δηλαδή χοντρικά, από τη στιγμή που προκυρήσεις το διαγωνισμό, μέσα σε λιγότερο από 10 μήνες έχεις ανάδοχο. Τον περνάς, τον έχεις περάσει και από τη Βουλή, και άρα αυτός εγκαθίσταται.
2: Μάλιστα. Μόνο μία ερώτηση.
4: Εγκαθίσταται, κάνει 4, 5, 6, 7 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση.
2: Μία ερώτηση. Ναι.
4: Να κλείσω και αυτό. Καταλαβαίνω ότι θα ρωτήσω τα δικά σας.
2: Εγώ θέλω. Ναι, ολοκληρώστε για να σας κάνω την ερώτηση. Ναι,
4: αυτός λοιπόν, επειδή πρόκειται σε βαθιές θάλασσες όπως είναι δικές μας, νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, μία γεώτρηση κάνει 100 εκατομμύρια δολάρια. Άρα αυτός που έχει πάρει τα στοιχεία θέλει να κάνει τις αναλυτικότερες έρευνες του, τρισδιάστατες κλπ. Γι' αυτό λοιπόν μεσολαβούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Μεσολαβούν 5-6-7 χρόνια μέχρι αυτός να βάλει το γεωτρύπανο. Εδώ είμαστε τώρα.
2: Ωραία. Την ερχόμενη άνοιξη, όπως όλα δείχνουν, θα αρχίσει να χτυπάει το τρυπάνι, να δουλεύει το τρυπάνι. Παρόντος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα είναι και προεκλογική περίοδος. Ο Μανιάτης θα είναι παρόν. Το Πασόκ θα είναι εκεί.
1: Στο χαλί. Ο Μανιάτης είναι στο χαλί και δεν θα είναι εκεί.
2: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
4: Να σας απαντήσω με το τι έγινε όταν κάναμε τα εγγένεια του αγωγού ΤΑΠ, στον οποίο επίσης ήμουν βασικός διαπραγματευτής. Και αυτό έγινε με κυβέρνηση, είχε αναλάβει ο κύριος Τσίπρας. Μας κάλεσε στα εγγένεια του αγωγού ΤΑΠ. Εγώ ασφαλώς εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ παραβρέθηκα και προχώρησε η διαδικασία. Εάν η ελληνική κυβέρνηση θεωρήσει ότι έχει νόημα να με προσκαλέσει ή να προσκαλέσει το ΠΑΣΟΚ, που φαντάζομαι είναι αυτονόητο ότι θα προσκληθεί το ΠΑΣΟΚ κεντρικά ο πρόεδρος του και εσωτερικά θα δει πώς θα εκπροσωπηθεί, προφανώς και θα παραβρεθούμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το ξεκινήσαμε εμείς, το πιστεύουμε, το ΠΑΣΟΚ πάντα το πίστευε. Να σας πω το εξής εδώ.
1: Και να κλείσουμε.
4: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει επίσης σε αυτά τα θέματα είναι ο αείμνησος Αναστάσης Πεπονής.
2: Ναι.
4: Ο Αναστάσης Πεπονής, ως υπουργός ενέργειας, ήταν αυτός ο οποίος έφερε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, έφτιαξε τη Ρεβιθούσα, έπεισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί ήταν κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Και έτσι Αναστάσης Πεπονής, στη συνέχεια εμείς
2: πήραμε. Ο Αναστάσης Πεπονής ήταν ο μέντορας.
4: Εγώ τον παρακολουθώ.

0: Βάλε και την υπογραφή του, νομίζω, στην ιστορία της χώρας. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Γελάτε καλά μεσημέρι από εδώ, να σας βλέπουμε τέτα τέτ, να σας κάνουμε ερωτήσεις που θα διαβάζουμε τα μάτια σας.
0: Για το θέμα της άνοιξης, είναι σίγουρος ότι την άνοιξη θα...
1: Ναι, ρε, εσύ, αφού είναι έτοιμα όλα.
0: Κάτσε και άλλες φορές ήταν έτοιμα και κορδέλες και έτσι και αλλιώς.
1: Το θέμα είναι ποιος θα το καρποθεί πολιτικά.
0: Ποιος το καρποθεί. Εκεί θα είναι, πάνω στην εξέδρα.
1: Ναι, αλλά εκεί θα πρέπει
0: γύρω,
1: να...
0: Γύρω-γύρω θάλασσα, ναι, ναι, από πάνω να τρυπάνει και εκείνος...
1: Ναι, αλλά εκεί πρέπει να είναι και σε video wall και οι δηλώσεις του. Του 19 και των υπόλοιπων...
0: Λοιπόν, κύριε Μανιάτη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟ, καθηγητής ψηφιακών συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, πρώην υπουργός. Αν σου αφαιρέσω ένα τραγούδι τώρα ωραίο για το βράδυ, να πάρεις μια πρόγευση.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε θέλω ανεβασμένο το βράδυ.
1: Θα είμαι.
0: Έτσι.
1: Πάντα.
0: Αν και βλέπω μαλάκια αυτά.
1: Και ποιο το μαλλί είναι. Είναι από το πρωί φτιάχνουμε.
0: Εκεί που ήσουν το πρωί. Για δώσε.

0: Βέκιο, βέκιο, σήμερα το βράδυ στο λόγο της Καστέλας.
1: 7.30 ώρα εκεί.
0: 8 ξεκινάμε. Oh, αλλά πρέπει ο κόσμος να είναι νωρίς. Όσοι έχετε προμηθευτεί προσκλήσεις και εισιτήρια, καλό είναι να είστε από νωρίς. Διότι καρχήν, αν δεν έχετε, μην επιχειρήσετε να φτάσετε στο να πάτε. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Sold out η παράσταση σήμερα για καλό σκοπό. Μια φιλανθρωπική συναυλία λοιπόν από τη Μητρόπολη Πειραιώς σε συνεργασία με τον Δήμο του Πειραιά και την Περιφέρεια Αττικής. Alter Ego Media, Mega News 104,6. Mega και.
1: Δημήτρης Αλπιέρης.
0: Και όλοι είμαστε. Άξιο Πειραιά, άδελφε. Και σιγά σιγά θα μπει και εσύ σε αυτή. Είμαστε μια οικογένεια.
1: Θέζαμε με.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να αρχίσει να κόβει κακές παρέες. Λοιπόν, εγώ και όταν κόψεις με το καλό τις κακές παρέες, θα δεις πόσο στην αυτή την ωραία οικογένεια.
1: Εγώ αποφασίζω με ποιον θα πάω και ποιον θα αφήσω.
0: Νομίζω έχεις αποφασίσει, ρε φίλε. Εντάξει, τι.
1: Okay, για να το λες εσύ.
0: Γεια σου, Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Γεια σας.
1: Την άκουγα το
0: λογαριασμό. Για δώσε να ακούσει.
1: Μπράβο σου, γιατί δουλεύεις σαν σκυλή όπως δούλευες πριν από μερικές. Πριν από μία δεκαετία. Δημία, μία.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Λέγε τη λέγη,
0: Νέκα.
1: Ξέρεις τι.
0: Όταν ήσουν.
2: Μου κόψε και μία δεκαετία, δεν δουλεύω κουβέντα.
0: Όταν ήσουν 18.
1: Η Αγγελικούλα.
0: Τι άνθρωπο είναι.
1: Δύναμη. Σ' άκουγα το πρωί του Σαββάτου. Ο κύριος στις 8 η ώρα.
0: Λοιπόν, ήμασταν
1: οι Θεός φιλιά. Γιατί τα νέα παιδιά δεν δουλεύουν τόσο σκληρά. Όσο και η γενιά η δική σας.
2: Τι να πω. Ναι, σε
0: πάτω,
2: ευχαριστώ.
0: Διατηρείτε όμορφη.
1: Θέλω
2: παιδιά αυτά να τα λέμε όταν θυμόμαστε τις δεκαετίες. Λίγο μετά να με φτιάχνετε ένα τσίκ.
0: Λοιπόν, η Θεός φυλάξει με Δήμο Βερίγιο και Δημήτρη Αλευθέρη στα μικρόφωνα. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα. Τώρα θα δώσουμε όπως έχετε αντιληφθεί σκυτάλι παύλα μικρόφωνο στην καλή συνάδελφο, την Αγγελική Καρδιόλακα. Ακολουθεί η εκπομπή με τους Γιάννη Χριστάκο και Σωτήρη Μπολάκη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Mega News 104,6. Μην λείψετε λεπτό. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη στατικότητα στα κτίρια γύρω από το ακίνητο που κατέρευσε στην Πλάκα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε σήμερα δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια. Σε δήλωση του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, έκανε λόγο για σοβαρή αποδιοργάνωση

0: στον φέροντα οργανισμό των δύο νόμορων κτίριων, σημειώνοντας ότι η επίσημη έκθεση αναμένεται εντός της εβδομάδας. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας. Μέσω αυτών θα φανεί ποιο από τα θύματα είχε εισπνεύσει αέριο πριν το θάνατό του. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο όροφο προκρίνεται ως η επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Μήνυση στην Εισαγγελία Αθηνών κατέθεσε ο πρώην Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο αποκαλύψεων για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κ. Κούλογλου καταγγέλει την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου από το λογισμικό Pegasus, το οποίο, όπως εξήγησε, έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση στις επικοινωνίες χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση κάποιου συνδέσμου από το χρήστη. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι γνωστό και αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρώην Ευρωβουλευτής έκανε λόγο για ελληνικό δάκτυλο στην υπόθεση, συνδέοντας άμεσα τις δύο επιδέσεις που δέχθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023 με τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές και τη σύνταξη του τελικού πορίσματος. Όπως σημείωσε, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής δεν εντόπισαν υποπτή δραστηριότητα στα τηλεφωνά τους, προσθέτοντας ότι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για το περιεχόμενο των συμπερασμάτων της έρευνας των Βρυξελών. Το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατεί στα παραϊατρία αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τους ελέγχους στις 231 δομές που σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Υπουργείου έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους στις κόκκινες δομές σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι οι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνο οι 5 έχουν ιατρείου. Ενδεικτικά, δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να λειτουργεί επανειλημμένα χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ είχε ήδη κλείσει 2 φορές με 3 στο παρελθόν και επαναλειτουργούσε χρησιμοποιώντας διαφορετικό αφημί. Επιπλέον εντοπίστηκε χώρος ολιστικής ιατρικής, ο οποίος πέρα από τη διενέργεια υδροθεραπειών εντέρου, λειτουργούσε παράλληλα και ως μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης. Διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες στη διάρκεια δείπνου παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Αφορμή στάθηκε η επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, με την Αμερικανίδα διπλωμάτη να δηλώνει πως οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αντίστοιχες εξελίξεις σε όποια χώρα επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.695,7 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,12% κινείται ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $99,4 το βαρέλι με άνοδο 2%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα $94,6 το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 2,4%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα $4,181 η ουγγιά με πτώση 3,22%. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα $61,6 η ουγγιά με πτώση 4,8%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Περισσότερα από 100.000 άτομα βρέθηκαν στη λίστα αναμονής προκειμένου να προμηθευτούν εισιτήρια για τους αγώνες της εθνικής ομάδας με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Ως εκ τούτου, το sold out για τα δύο επερχόμενα παιχνίδια του UEFA Nations League είναι θέμα χρόνου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς και έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και προς 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι λόγω τροχαίου και από Περιστέρι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
1: Μέγα News 104,6. Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι μαζί σας. Εδώ οι παράτυποι με τον Γιάννη Χριστάκο και τον Σωτήρη Μπολάκη. Δεν ξέρω, με ακούτε κάτι κάπως τώρα, κάτι έχει γίνει. Να πω σε πιο κοντά, εγώ το έχω φιλήσει το μικρόφωνο.
1: Κοντά, ρε φίλε, κοντά.
0: Να ρίξω λίγο
1: το. Το έχεις δει το καινούριο στούντιο που φτιάχνουμε δίπλα, έτσι.
0: Το έχω δει. Και οι LEDs, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Πολύ ωραίο στούντιο.
0: Δεν είναι πια ραδιόφωνο αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν λέω άλλες λεπτομέρειες, γιατί είναι κάτι που θα ακούμε και θα μπορούμε να το δούμε κιόλας. Οπότε δεν λέω άλλα. Ναι.
0: Ναι, δεν φτιάχνει εδώ. Μίλα μόνο σου, Γιάννη.
1: Πάρ' το πάνω σου. Λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κουγιτέας, μουσική επιμέλεια ο Νίκος ο Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία η Βιργινία μας η Πισημίση, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζι.
0: Το τζιτζίκι μας, Πού η μιλάτε, Κωνσταντίνα μας. Αν θέλετε να μας βρείτε στο 211-016-1046, απευθείας εκεί απαντάει η Ιωάννα Μπέχλου. Και μηνύματα, WhatsApp, Viber, 698-104-104 και 6.
1: Λοιπόν, Σωτήρη μου, θα το πάω λίγο ανάποδα ως παράτυποι που είμαστε. Θα προλογίσω το σημερινό μας προσκεκλημένο, που είναι ο Κώστας Τσιάρας, βουλευτής Καρδίτσας, πρώην υπουργός, γνωστός πολιτικός, να συζητήσουμε πράγματα εφόλης της ύλης σήμερα και για ορισμένα πράγματα που είπε σε μια συνέντευξή του προχτές και δέχτηκε κριτική, αλλά και να συζητήσουμε και τις πολιτικές εξελίξεις και τις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθώς ναι, έχουμε μια ιστορία που δεν έχει τελειώσει και η οποία τρέχει.
0: Ο κύριος Τσιάρας είναι δίπλα μας, Κώστας Τσιάρας, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα του ζητήσουμε λίγο υπομονή έτσι για να πούμε τα δικά μας στην αρχή. Θα τον ακούσετε, γιατί έχει γίνει και πολλή συζήτηση. Πάλι ήρθε καινούριο άρθρο για τα βοσκοτόπια και για τα δασικά και είχε γίνει ένα μπέρδεμα εκεί. Πάνε να βγάλουν, λέει, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση λάδι του φραπέδε και του χασάπηδε. Τεστ, τεστ, 1, 2, 3, 4, ακούγομαι.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκου κάτι, γιατί δεν έχει τέλος όμως. Τώρα, κακά τα ψέματα. Ο ένας βουλευτής, υπουργός μετά τον άλλον, αυτό το θέμα της ακρίβειας κάνει τζιζ για την κυβέρνηση, την απορριθμίζει κυριολεκτικά και άλλος τη μαζεύει τη δήλωση, άλλος επιμένει. Για να ακούσουμε τώρα την κυρία Βούλτεψη. Γιατί εσείς που ανησυχείτε που θα φτάσει το πετρέλαιο, μάλλον έχετε άλλες δουλίτσες από πίσω. Για ρίχτω.
2: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
3: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
2: Συγγνώμη.
3: Έχεις πετρέλαια
4: και θα μιλήσουμε.
3: Εγώ δεν έχω. Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες.
0: Κατάλαβες, Γιάννη. Εσύ σε νοιάζει που θα πάει το πετρέλαιο με την ιστορία του Περσικού?
1: Όχι, δεν με νοιάζει, γιατί θα βάλω υδρογόνο 2 οξυγόνο.
0: Α, δεν έχεις πετρελοπηγή εσύ.
1: Όχι,
0: δεν έχεις δηληστήριο εσύ στην περιοχή.
1: Άμα είχα, θα καθόμουν τώρα εδώ απέναντί σου.
0: Ναι, γιατί αυτό αναρωτιέται η Βούλτεψη. Γιατί κάθονται οι δημοσιογράφοι απέναντι που δεν έχουν πετρελοπηγές και ο κόσμος που έχει είναι στα κάγκελα. Κατάλαβες. Δηλαδή πρέπει να έχεις πετρελοπηγή για να σε νοιάζει που θα πάει το πετρέλαιο.
1: Θυμάσαι το Κωνσταντάρα στη γνωστή ταινία που έλεγε.
0: Του είχαν ρίξει για τους νεότερους, του είχαν ρίξει πετρέλαιο, ένα παγούρι πετρέλαιο μέσα στο πηγάδι στο χωράφι του και του κάνανε φάρσα ότι έβγαλε πετρέλαιο, γιατί ήταν φαντασμένος ο συνήθως όλους τους ρόλους του ο Κωνσταντάρας, τρομερός ηθοποιός.

0: Λοιπόν, καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι τον Υπουργό, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Ακούσατε την κυρία Βούλτεψη, έτσι θέλω να ξεκινήσουμε από τους άλλους και μετά θα πάμε στα δικά σας.
1: Φυσικά άκουσα και την κυρία Βούλτεψη, όπως έχω ακούσει και όλους τους συναδέλφους και φαντάζομαι ότι κι εσείς ακούτε όλους όσους πολιτικούς έχουν τη δυνατότητα μιας δημόσιας παρέμβασης. Καταρχήν καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Και καλώς ήρθατε.
1: Και εύχομαι να πάει καλά το εγχείρημα που βλέπω ότι είναι πραγματικά οργανωμένο σε μια πολύ έτσι ωραία βάση και στη συγκεκριμένη εκπομπή με πολύ καλό πνεύμα μεταξύ σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Έτσι, λοιπόν, προφανώς είμαστε σε μια περίοδο η οποία έχει όσον αφορά σωρία προκλήσεων, έχει όσον αφορά κορυφαία θέματα πολιτικής αντιπαράθεσης, τα οποία βεβαίως έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία λόγω του ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στον χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι το έχουμε πει και το έχουμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον το έχω πει προς κάθε κατεύθυνση και αν θέλετε θα απαντήσω και σε όποια ερώτηση θέλετε που μπορεί να με αφορά. Είναι γεγονός ότι η ακρίβεια είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα που διατρέχει όλη την ελληνική κοινωνία.
0: Άρα τι αμφισβητείτε
1: ο ίδιος
0: εδώ,
1: ο Πρωθυπουργός.
0: Τι αμφισβητείτε εδώ,
1: ο
0: γιατί
1: ίδιος
0: ακούω τους υπουργούς. Να σας θυμίσω.
1: Πολλές φορές.
0: Η κυρία Βούλτεψη τελευταία. Ο κύριος Θεοχάρης λέει ότι θέλετε να παρουσιάσετε όλη την Ελλάδα ότι είναι μίζερη. Ανοίγει άλλη συζήτηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι των λίγων και τα άλλα κόμματα είναι των πολλών και μίζερη.
1: Κάποιες εντός εισαγωγικών ατυχείς φράσεις. Αλλά πρέπει κανείς να δει τη μεγάλη εικόνα. Δεν αμφισβητείται καταρχήν το ζήτημα της ακρίβειας. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επιχειρεί με μια δέσμη μέτρων, με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, ειδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους. Και όταν, τουλάχιστον από όσο όλοι γνωρίζουμε, και αυτό φαίνεται μέσα από τη συνολική καθημερινή επικαιρότητα, μία από τις μεγάλες προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτή η κατεύθυνση δίνεται ακριβώς από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Προφανώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο δεν υπάρχει. Αντίθετα, υπάρχει, είναι μεγάλο, ταλαιπωρεί τεράστιο κομμάτι των συμπολιτών μας.
0: Αυτό όμως είναι διαπίστωση, Γιάννη.
2: Λοιπόν, επειδή.
0: Για να θυμίσουμε και τι είχε πει και ο κύριος
1: Υπουργός. Μόνο δύο προτάσεις θέλω να σας πω. Και βεβαίως θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει από τις κυβερνητικές πολιτικές. Η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο καταγράφει κανείς μόνο στην Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
0: Αυτή
1: η ακρίβεια
0: όχι,
1: είναι αλλά ανέτεια, είναι λόγω ενός κακού σχεδιασμού ή λόγω έλλειψης μιας πρόνοιας, μιας πρόληψης. Η την απάντηση νομίζω ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ζούμε σε μια εποχή εμπόλεμων σειράξεων, ειδικά σε περιοχές όπου η ενέργεια σηματοδοτεί στην πραγματικότητα το πώς κινείται η αγορά, άρα λοιπόν και το πού κυμαίνονται οι τιμές. Προφανώς υπάρχουν και κερδοσκοπικές τάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει, θα πάμε.
1: Αλλά πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή ταλαιπωρεί τουλάχιστον όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
0: Θα πάμε εκεί.
1: Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
0: Θα πάμε εκεί. Μισό λεπτό. Θα πάμε και συγγνώμη.
2: Μήνυμα για να βάλω το ερώτημα. Σε εσάς απευθύνεται και μάλλον νομίζω ότι απευθύνεται σε μια συνέντευξη που είχατε δώσει προημερών και λέει ότι εγώ στο δρόμο τώρα που ήμουν λέει, από τη Θήβα μέχρι την Καρδίτσα δεν είδα τόσα αυτοκίνητα όσα βλέπει ο Υπουργός στο δρόμο.
0: Είχε πει ο Υπουργός, είχε πει ο Υπουργός την Παρασκευή σε ραδιόφωνο στο Στάρ στην Κεντρική
1: Ελλάδα. Προηγούμενη μέρα ήταν την Τρίτη.
0: Την προηγούμενη μέσα στη βδομάδα. Εμείς το είδαμε την Παρασκευή. Το παίξαμε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή την Παρασκευή. Ο Υπουργός είπε και ρωτήθηκε για την ακρίβεια και λέει δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά είπατε, Υπουργέ, ότι δεν έχετε δει.
1: Αν ήταν καλύτερη η Ελλάδα πριν το 19 ή μετά το 19.
0: Ωραία, και
1: είναι
0: λέτε
1: ακριβώς την ίδια στιγμή που προσπαθώ να δώσω τη συγκεκριμένη απάντηση.
0: Και, λέτε
1: και σε αυτή την απάντηση ουσιαστικά απαντώ και αυτό. Το οποίο
0: συγκρίνεται δηλαδή το 2010 με το 2026.
1: Όταν πρέπει να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
0: Να πω ότι είπατε για να ξέρει ο κόσμος αν το έχει ακούσει. Δεν διαψεύδεται αν δεν το μεταφέρω σωστά. Είπε ο Υπουργός ότι είχα να δω τόσα αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό τα Σαββατοκύριακα που πηγαίνω έρχομαι στην περιφέρειά μου εδώ και 20 χρόνια. Και προσθέσατε ότι υπάρχει υπερκατανάλωση και ότι κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Αυτό είναι συζητήσιμο να πω την αλήθεια, γιατί υπάρχει όντως κατανάλωση.
1: Είναι η δική μου απόψη.
0: Αλλά τόσα αυτοκίνητα έχετε να δείτε 20 χρόνια, εννοείται προ-κρίσης δηλαδή. Άρα έχουμε ξεπεράσει την κρίση.
1: Η συζήτηση για την οποία ουσιαστικά καλούμουν και που γινόταν και το ερώτημα για το οποίο καλούμουν να απαντήσω εκείνη τη στιγμή.
0: Δεν ήταν πετρελαιάδες δηλαδή.
1: Ήταν η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα ότι πριν το 19 ήταν καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα. Και εγώ απαντούσα επ' αυτού. Δεν γίνεται όμως, για να είμαστε τώρα, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει κανείς να βλέπει το σύνολο και όχι να μένει σε μια φράση αποκομμένη από όλη την ουσία μιας ολόκληρης συνέντευξης, η οποία κατά το 90% αναλώθηκε στο να περιγράφει το γεγονός ότι όντως υπάρχει ακρίβεια, ότι υπάρχουν αιτίες γι' αυτό και ότι λαμβάνονται μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί.
0: Να πάμε και για
1: έχει τώρα. Αντιμετωπιστεί επαρκώς μέχρι σήμερα? Προφανώς όχι.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό και
0: αυτό
1: συζητάμε.
0: Είναι σαφές. Το ξέρει ο κόσμος, είναι ακαταμάχητο.
1: Αλλά ξέρετε, αδικούμε και την άλλο. Πραγματική συζήτηση όταν μένουμε στη φράση και όταν δεν βλέπουμε ότι όλη η συζήτηση είναι κάπου αλλού.
2: Άρα δεν είστε στη γραμμή Κουλκουδίνα.
0: Όχι, δεν είστε στη γραμμή Κουλκουδίνα. Πάρε το ρολί.
1: Κοιτάξτε.
2: Γιατί εκείνο ήταν ξεκάθαρο.
1: Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Να το πω άλλη μια φορά. Το είπα και νωρίτερα. Αναγκάζομαι να το ξαναπώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα και το λέω προερχόμενος από μια φτωχή περιοχή, από μια αγροτική περιοχή.
2: Αγροτική.
1: Είμαι σε συναστροφή μονίμως με τους συμπολίτες μου, με φίλους, με συγγενείς, με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μου, που να μην βιώνουν οικονομική δυσκολία. Δεν υπάρχει κανείς. Και η οικονομική δυσκολία έχει συγκεκριμένες αναφορές. Είναι το πραγματικό κόστος, είναι η ακρίβεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τη δική της προσπάθεια για να μην μηδενίζουμε και από την άλλη πλευρά ένα έργο το οποίο είναι καταγεγραμμένο και είναι σημαντικό προκειμένου να το αντιμετωπίσει.
0: Εγώ ξέρω
1: όταν κάνετε τη σύγκριση του 19-26 παραδείγματος χάρη, θα δείτε πόσο ήταν ο βασικός μισθός τότε, πόσο είναι σήμερα. Θα δείτε ποια ήταν η απασχόληση τότε, ποια είναι σήμερα.
0: Πάντως,
1: θα δείτε
0: ποιοι
1: ήταν οι οικονομικοί δείκτες για την εθνική οικονομία τότε και ποιοι είναι σήμερα.
0: Σήμερα που μιλάμε, όλες οι συγκρίσεις που κάνει η κυβέρνηση με το 19 είναι με το 19 και μόνο εκείνες που συμφέρουν. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θέλουμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Φυσικά, άμα συγκριθούμε με το πόσο πιο καλά είναι η μισθή σήμερα, προφανώς έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 19 και μετά. Άμα συγκριθούμε όμως με τη δύναμη, την αγοραστική δύναμη, δεν είμαστε καλύτερα.
1: Από τα μνημόνια, κύριε
0: Μπόδακη. Από το 19, δεν είμαστε καλύτερα.
1: Από τα μνημόνια βγήκαμε μαγικά.
0: Έχει φάει όλο.
1: Βγήκαμε μαγικά από τα μνημόνια.
0: Εμείς πονέσαμε, ματώσαμε.
1: Βγήκαμε μέσα από
0: ματώσαμε,
1: ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό σχεδιασμό, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς τις επιστροφές στο παρελθόν, χωρίς να λέμε πράγματα με τα οποία δεν θα συναντηθούμε ποτέ. Χωρίς να δίνουμε ανέξοδες υποσχέσεις.
0: Όντας
1: πολλές φορές σκληροί με τις επιλογές μας και πολύ μακριά από αυτό που θα κάνετε με τα αυτιά των πολιτών. Δεν είναι μια πραγματικότητα
0: αυτή. Δεν βλέπω για το θέμα τη ακρίβεια. Ότι μπαίνετε σε μια η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και βγαίνετε όλοι οι βουλευτές και τα στελέχη, δεν λέω προσωπικά για σας. Και βγαίνει, και άκουσα πάλι σήμερα τον κύριο Γεωργιάννη, μισό λεπτό να το πω.
1: Να ακούσω αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό.
0: Εμείς τι αντιλαμβανόμαστε. Εγώ
1: αλλά,
0: τι αντιλαμβανώ.
1: Αλλά δεν μπορεί να μην δενείται.
0: Βγαίνει και σήμερα πάλι ο κύριο Γεωργιάδης και λέει είμαστε στην πιο ευμερούσα κατάσταση που υπήρξε ποτέ η χώρα. Δηλαδή τέτοια ευμερία έξω επανήλθε σε αυτές τις δηλώσεις.
1: Κύριε Βολάκη, υπάρχουν.
0: Εδώ τα ενίκια τρώνε το 1 τρίτο του εισοδήματος και παραπάνω. Το σούπερ μάρκετ έχει πάει σε ασύλληπτα ύψη. Η βενζίνη δεν το συζητάμε, που εγώ να δεχτώ. Αλλά εκεί που πάμε για τη βενζίνη, ειδικός φόρος κατανάλωση. Είναι η εισαγόμενη ακρίβεια, είναι η πετρελαϊκή κρίση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση γιατί δεν είναι μειώνεται.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνανε στην Ιταλία.
1: Ωραία, όλα
0: το κάνανε
1: αυτά,
0: στη Γαλλία.
1: Όλα αυτά εγώ τα ακούω και τα ακούω πραγματικά με πολύ, πώς να σου το πω, με ανοιχτή διάθεση, με την έννοια ότι προφανώς ενδεχομένως είναι και ένα μέρος της ίδιας της κοινωνικής πραγματικότητας που καταγράφουμε όλοι μας. Όμως ας δούμε λίγο και την άλλη πλευρά. Είναι η ίδια η Ελλάδα του 2019 με την Ελλάδα του 2026.
0: Μα δεν μπορεί να είναι η ίδια.
1: Προφανώς.
0: Εσείς κάνετε τη συγκρίση.
1: Αλλά αν βλέπατε την Ελλάδα του 2019 με την Ελλάδα του 2014, συγγνώμη, δεν θα βλέπατε για τόσο μεγάλη διαφορά.
2: Αλίμονο κι αν ήμασταν μετά από 10 χρόνια.
0: Θα σας πω τη διαφορά.
1: Αλλά εδώ όμως,
0: από 32% 35%
1: η ανεργία στους νέους έπεσε σχεδόν στο μισό. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει αναμορφώσει και το οικονομικό της προφίλ. Έχει αλλάξει τις σχέσεις της με τους Ευρωπαίους εταίρους. Έχει δημιουργήσει πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας. Έχει καταφέρει να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια. Έχει ενισχύσει την εθνική της πολιτική και το ρόλο του εξωτερικού παράγοντα. Προφανώς έχει ενισχύσει και την άμυνά της. Και βεβαίως όλα αυτά περνούν μέσα από μια συνολική εξυγίανση που όμοιά της ρίχαμε από τη μεταπολίτευση και μετά.
0: Και με τη φέτα να κάνει
1: αυτά
0: το κιλό
1: μπορούμε
0: το
1: να τα
0: το ίδιο.
1: Όλα αυτά δηλαδή δεν είναι σε έναν υπολογισμό έστω κάποιων θετικών βημάτων που έχουν γίνει.
0: Θετικά βήματα λίγο αν δεν γινόντουσαν, αλλά εδώ η αγοραστική δύναμη, ξαναλέω, έχει υποχωρήσει.
1: Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Θα συμφωνήσω.
2: Και να πάμε μετά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Υπάρχουν προβλήματα. Πάμε λίγο παρακάτω και αμέσως θα πούμε για τον κ. Χριστάκη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι προτάσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναφερθήκατε νωρίτερα ή ακόμη και μια σειρά άλλων ζητημάτων για το πώς κανείς αντιμετωπίζει είτε το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους είτε ακόμη και την ίδια την ακρίβεια. Έρχονται να συναντηθούν με την πραγματικότητα. Πού βρίσκει κανείς όλα αυτά τα χρήματα? Πόσο ανέξοδο είναι να επαναλαμβάνει κανείς υποσχέσεις οι οποίες δεν θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα?
0: Συγγνώμη, Υπουργέ, αυξάνεται η τιμή.
1: Κοιτάξτε,
0: άρα μειώνοντας τον ειδικό φόρο, πάλι τα ίδια θα εισπράξει.
1: Το 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ήταν μια πρόταση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, έρχεται ουσιαστικά να φέρει ως αποτέλεσμα του να λείπουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Αφού έχει
1: αυτά τα χρήματα τα επιστρέψαμε. ή δεν τα επιστρέψαμε στους Έλληνες πολίτες μέσα από μια δέσμη μέτρων ακριβώς για να τους ανακουφίσουμε. Για τις τρίτεκνες πολυτεκνές οικογένειες, για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην ελληνική περιφέρεια, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Πάντως,
1: δεν βρίσκει εργαλεία η κυβέρνηση
0: γίνεται,
1: για να στηρίξει τον κόσμο την κρίση.
0: Αυτό δεν γίνεται να μειώσουμε τον οικοφόρο κατανάλωσης. Λέμε δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή.
1: Το εδώ λέμε ότι αν υπάρχει ένα οικονομικό ισοδύναμο, βεβαίως και θα το αναζητήσουμε.
0: Οι άλλες χώρες που βρήκαν ισοδύναμο, αυτό το δίνει το πράσινο προς
2: Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Πρέπει κανείς να δει και το αποτέλεσμα. Αυτό το συγκεκριμένο μότο το ακούγαμε για χρόνια με τη μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία. Η Ισπανία τελικά πέτυχε με τη μείωση του ΦΠΑ και το ξέρουμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Διότι η μείωση του ΦΠΑ απορροφήθηκε τελικά μέσα από τις κερδοσκοπικές προσεγγίσεις και οι τιμές των προϊόντων δεν πέσανε.
0: Να σας πω μια
1: άρα
0: πρώτη
1: λοιπόν εδώ έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε και πρέπει να τα βάλουμε σε μια λογική σειρά.
0: Επειδή τώρα μας ακούει και ο κόσμος που και η βενζίνη είναι σταματημένο στα φανάρια, σταμάτα ξεκίνα και λέει να φτάσει στο σπίτι μπορεί να είναι και με αναθυμιάσεις. Γιατί για να γεμίσει σήμερα ένα καλό ρεζερβουάρ 45-55 λίτρων, θέλεις πάνω από 100 ευρώ. Πάνω από 100.
2: 110
0: ευρώ.
2: Σήμερα.
0: Μην είναι και παραπάνω.
2: 115.
0: Μην είναι και παραπάνω. Λένε ουσιαστικά τι προτείνουν τα κόμματα. Εκεί που θα μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή εκεί που θα εισπράξεις το ΦΠΑ, που έχει και ΦΠΑ το καύσιμο, το επιστρέφεις στους πολίτες. Άρα από μόνο του μπορεί να δουλέψει ο
1: αυτό, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Κοιτάξτε.
0: Άρα υπάρχουν τρόποι.
1: Ταυτόχρονα
0: το θέμα
1: υπήρξε,
0: είναι
1: υπήρξε και
0: πολιτικό
1: συζήτηση.
0: Σχόλιο, θέλω γι' αυτό.
1: Υπήρχε και άλλη συζήτηση.
0: Περιμέναμε την προηγούμενη.
1: Να φορολογηθούν τα δηληστήρια, για το ξέρετε.
0: Επίσης.
1: Ποιο φορολόγησε τα δηληστήρια μέχρι τώρα.
0: Κανείς.
1: Κάνετε λάθος. Το 22 και το 23 τα φορολόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Είναι έκτακτη φορολόγηση.
1: Μία
0: φορά και δεν το ξανασκεφτήκαν ποτέ.
1: Και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται να το προτείνουν σε ένα μέτρο, ενώ μπορεί να ήταν πρωθυπουργοί χρόνια ή να είχαν τη δυνατότητα μιας κυβερνητικής θητείας, δεν προέβησαν ποτέ σε μια τέτοια επιλογή. Άρα λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τώρα, εγώ δεν θα πω σε ποια λογική το τι συμβάλλει ο κάθε φορέας, κάθε χώρος οικονομικά, γενικότερα στην ανάπτυξη εθνικής οικονομίας. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και τη βρέθηκα πολύ πρόσφατα σε μια επιστημονική μερίδα μέσα από την οποία άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το ρόλο πολλών εκ των παραγόντων που συζητάμε τώρα. Αλλά το ζήτημά μας είναι αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση έχει την ευαισθησία να πάρει τα μέτρα στο δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει και στον χρόνο που χρειάζεται κάθε φορά.
0: Πάντως είμαστε στο περίμενε. Την προηγούμενη εβδομάδα περιμέναμε μέτρα, μετατέθηκαν για σήμερα και σήμερα δεν είχαμε μέτρα.
1: Θα γίνει όμως.
2: Γιατί,
1: το ξέρετε πολύ καλά.
2: Γιατί ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές και περιμένουμε.
1: Το ξέρετε ακριβώς.
0: Μόνο ανεβαίνει. Μόνο ανεβαίνει.
1: Επειδή δεν υπάρχει σταθεροποίηση.
0: Νομίζω μόνο ανεβαίνει.
1: Κύριε Χριστάκο, το είπατε ακριβώς.
2: Η ελπίδα πάντα ζει.
1: Προλάβατε να τα βάλεις πριν από μένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σταθερότητα. Και για να πάρει κανείς κάποιες αποφάσεις οι οποίες τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα και κατά μέσο όρο θα δώσουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε για τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε ένα σαφέ. Και αυτό είναι που περιμένουμε να διαμορφωθεί. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ημερών.
2: Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα, το οποίο φυσικά δεν κλείνει, το κλείνουμε ραδιοφωνικά για την εκπομπή. Τα ξανασυζητάμε για να περάσουμε σε ένα πολύ
0: να
2: μεγάλο.
0: Σου πω κάτι. Πριν πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να τον αφήσουμε για το δεύτερο μέρος, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς θα πηγαίναμε.
0: Έχουμε, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα περί καλαμοκαβαλάριδων και αυτό το καλαμόμετρο πια. Γιατί είχαμε το αριστερόμετρο κάποτε, τώρα έχουμε το καλαμόμετρο για τη Νέα Δημοκρατία. Την άνοιξε τη συζήτηση, κυρία Μπακογιάννη. Δεν την άνοιξε τυχαία, προφανέστατα, και αναπαράγεται από πολύ κόσμο. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο σε εκείνη την κριτική που γίνεται, Υπουργέ, για την μετάλλαξη που καταγγέλουν, θα το πω έτσι ανοιχτά και δημόσια, πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δηλαδή, έρχονται αυτοί από το Πασόκ κατά βάση, γιατί αυτούς δείχνουν, και θα κάνουν πρώτα υπουργοί και μετά θα γίνουν βουλευτές και δεν μας ακούνε κιόλας και δεν γνωρίζουν και
2: όχι
0: τον κόσμο.
2: Όχι απολύτως, θα σου λέγα εγώ. Έτσι,
0: εντάξει,
2: από το ρεπορτάζ, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι.
0: Κατά βάση.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι.
0: Υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας και τέτοιων συμπεριφορών.
1: Εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη και προφανώς ο καθένας από τη δική του πλευρά έχει τη δυνατότητα να δει μέσα από τη δική του οπτική το τι συμβαίνει και φυσικά να εκφράσει την άποψή του. Η κυβέρνηση βρίσκεται στη δεύτερη κυβερνητική της θητεία. Μάλιστα, είναι στο τέλος της δεύτερης κυβερνητικής θητείας. Η αλήθεια είναι ότι η δεύτερη κυβερνητική θητεία με την ολοκλήρωσή της, και αυτό το έχουμε παρατηρήσει και σε προηγούμενες κυβερνητικές περιόδους ενός κόμματος που τουλάχιστον η ίδια κυβέρνηση του διαρκούσε δύο κυβερνητικές θητείες, υπάρχει μια κόπωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ όμως δεν έχουμε πλέον να θέσουμε ούτε το δίλημα της κόπωσης εν όψη των ερχόμενων εθνικών εκλογών, ούτε πολύ περισσότερο να δημιουργήσουμε μια φασαρία επιθεμάτων τα οποία δεν έχουν, θα έλεγα, το αποτέλεσμα ή την επίδραση που ενδεχομένως θα μας βάζουν σε μια διακινδύνευση, αλλά να δούμε πώς η χώρα μπορεί να πάει με ασφάλεια, με σταθερότητα, με σύνεση στην επόμενη μέρα.
2: Εσείς βλέπετε
1: είναι το μεγάλο
2: ζήτημα. Βλέπετε και κόπωση σε κάποιους υπουργούς.
1: Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. Αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Και εντάξει, νομίζω ότι καταγράφεται παντού.
0: Και δεν είναι μόνο
1: δηλαδή,
0: ανθρώπινο το ζήτημα.
1: Προσέξτε
0: εδώ,
1: τώρα.
0: Δηλαδή, εγώ, συγγνώμη, εγώ θέλω με προβοκάρετε τώρα. Όταν γίνεται η μάχη του βόρειου τομέα, δηλαδή.
1: Επιτρέψτε μου να
0: χαριτολογήσω.
1: Είναι αλαζονική μια συμπεριφορά ενός υπουργού της κυβέρνησης και δεν είναι αλαζονική συμπεριφορά του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς.
0: Εντάξει, αλλά είναι άλλο θέμα ο Τσίπρας. Δεν εμπλέκεται στο φέτο να κατεβεί το
2: υποψήφιο. Αφήνουμε τον Τσίπρα στην άκρη.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά πολλές φορές είναι φράσεις τις οποίες μετέρχεται κανείς προκειμένου να δημιουργήσει και το λόγο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι το πρόβλημά σας.
1: Η ουσία όμως δεν είναι αυτή και θα συμφωνήσω μαζί σας. Η ουσία είναι πώς μπορεί κανείς, ειδικά μέσα από ένα κυβερνητικό ρόλο, η αντιπολίτευση προφανώς έρχεται να διεκδικήσει τον κυβερνητικό ρόλο κάθε φορά ή εκάστοτε αντιπολίτευση, μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμος και ουσιαστικός στους πολίτες.
2: Λοιπόν, διάλειμμα ή time out μπασκετικά. Είναι η Αγγελική Καρδιόλακα είναι εδώ για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε πολύ σύντομα να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε μετά την έκρηξη στην Πλάκα διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Για σοβαρή αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό των δύο κτιρίων έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Παρίς Χαρλάφτης. Όπως είπε η επίσημη έκθεση αναμένεται εντός της εβδομάδας. Νέα ερωτήματα εγείρει η τοποθέτηση του καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτη Καρύδη για το θέμα της Πλάκας. Μιλώντας στο Mega News 104,6, είπε ότι ο τρόπος που έγινε η αποκομιδή των μπάζων δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Θα έπρεπε να συλλέγονται ένα προς ένα προκειμένου να γίνεται η καταγραφή τους που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της Πλάκας που κατέρευσε σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο κ. Κούλογλου. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τους ελέγχους στις 231 δομές υγείας που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τις κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στην Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 διαθέτουν άδεια ιατρίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Μέγα News 104,6. Την Κυριακή με το βήμα Πλάτων Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε, ισκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας. Παράτυπη, Γιάννης Χριστάκος, ο Τύρης Μπολάκης στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Γιάννης και δίπλα μας, ακριβώς έτσι στη μέση επί της ουσίας, έχουμε βάλει, για να πω την αλήθεια, τον Κώστα Τσιάρα. Τον είχαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
1: Να θυμίσω λίγο τα τηλέφωνα μας, γιατί έρχονται μηνύματα εδώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης που κάνουμε. Είναι όλα σχετικά βέβαια με αυτά που λέμε και ό,τι βλέπω τα μαζεύω. Τα έχουμε ρωτήσει και τα απαντά ο Υπουργός. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Και Viber και WhatsApp 698-104-104-6 698-104-104-6. Βλέπετε το Mega News 104,6 εκεί. Οπότε
0: ξέρετε που το
1: αλληλεπιδρούμε κιόλας.
0: Λοιπόν, Υπουργέ, είχαμε μείνει στα εσωτερικά σας θέματα. Είναι σε προεκλογική κατάσταση όλη η Νέα Δημοκρατία και λίγο τσιτώνει κάπως το πράγμα, γιατί υπάρχει μια εκτίμηση κυρίως από την αντιπολίτευση ότι οι βασικοί δύο αστάθμητοι παράγοντες που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια, αυτή που συζητάμε τόση ώρα, και φυσικά ο παράγων Αντώνης Σαμαράς, για να μην πω και τα σχετικά συνολικά έξι κόμματα που τραβάνε και αντλούν δυνάμεις από τις δεξιές παρυφές της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως αυτό αποσυντονίζει και λίγο το εσωτερικό, ποιος θα εκλεγεί, ποιος δεν θα εκλεγεί, και βλέπουμε αυτά τα αλληλοκαρφώματα καμιά φορά.
1: Οι παραφωνίες, ας πούμε, είναι μήπως μια εσωτερική ανάγκη, ναι, που νιώθουν οι βουλευτές να βγουν λίγο παραπέρα από την όχθη.
0: Πολλοί βάζουν σε αυτή τη συζήτηση και την ίδια την κυρία Μπακογιάννη.
1: Και παρασύρονται ενδεχομένως.
2: Σε ανθρώπινο επίπεδο είναι λογικό να υπάρχει άγχος εκλογής μου από όλους.
0: Εντάξει, ανθρώπινο επίπεδο. Ναι, αλλά ο πρωθυπουργός είναι στην Αμερική και εδώ πίσω έχει γίνει πάρτι.
2: Ξέρουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και κυρίως ο αρχηγός της, ο σημερινός πρωθυπουργός, ουσιαστικά θέτουν τον όρο της πολιτικής επίδρασης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από ένα συγκεκριμένο στόχο που δεν είναι άλλος το πώς θα βελτιώσω μια από το παρελθόν εδώ και δεκαετίες κακή πραγματικότητα που αφορά στην ίδια την ελληνική πολιτεία, στην ίδια την ελληνική κοινωνία, ενδεχομένως και στην ίδια την ελληνική οικονομία, η οποία έχει βελτιωθεί ομολογουμένως πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά όμως δεν είναι μια διαδικασία one-off, δηλαδή δεν είναι ότι παίρνω μια απόφαση ή εφαρμόζω ένα σχεδιασμό και αυτό λύγει. Διότι εσείς το είπατε, κύριε Μπολάκη, κύριε Χριστάκο, το είπατε νωρίτερα. Είναι μια διαρκής διαδικασία προβλημάτων που αναπαράγονται, που μεγεθύνονται, που επανέρχονται.
0: Ναι, αλλά δεν είχατε μέχρι τώρα τέτοια θέματα. Το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι και
2: εντάξει,
0: μετά άρχισε αυτό
2: όμως,
0: το πράγμα.
2: Αν καθίσετε και τα δείτε.
0: Πλησιάζουν οι εκλογές.
2: Εγώ στην ηλικία που βρίσκομαι, μπορώ να έχω μνήμη τουλάχιστον καλή από τη δεκαετία του 80.
0: Ή μπορεί να είστε και πιο άνετος στην περιφέρειά σας.
2: Σας διαβεβαιώνω. Δεν είναι το αν είμαι εγώ άνετος ή όχι. Καθόλου σας διαβεβαιώνω. Δεν είναι καθόλου γι' αυτό. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι αυτό αφορά σε μια στερεότυπη επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία όμως δεν είναι η ουσία της πολιτικής. Η ουσία της πολιτικής είναι αυτό που πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να βλέπουν, να προσλαμβάνουν και τελικά να επιλέγουν, αν μπροστά τους υπάρχει μια πολιτική πρόταση η οποία στην πραγματικότητα θα τους πάει στην επόμενη καλύτερη μέρα. Αν όντως αυτό που έχει προηγηθεί είναι κοντά στις προσδοκίες τους, αν όντως αυτά που υπόσχονται κάποιοι άλλοι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
0: Έχουμε 9 μήνες μπροστά. Είναι πρώτα βουλευτής το σωστό και μετά υπουργός, ή υπουργός και μετά βουλευτής?
2: Όταν γίνεσαι υπουργός, είναι πρώτα υπουργός και μετά βουλευτής. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό.
0: Όχι, εννοώ ποιο είναι το σωστό, έτσι όπως το βάζουν συνάδελφοί σας.
2: Τι εννοείται? Δηλαδή, λένε αυτό που έχει ο καθένας από εμάς, ο οποίος ουσιαστικά.
0: Δηλαδή πρέπει να είσαι εκλεγμένος για να βγει στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Συμμετέχει στη Βουλή, προφανώς. Είναι η λαϊκή δύναμη με την ψήφο του, με την ψήφο του των πολιτών, έτσι. Αυτή είναι μια δύναμη η οποία δίνεται αποκλειστικά και συγκεκριμένα στο πρόσωπο το οποίο κατεβαίνει υποψήφιο σε ένα πολιτικό χώρο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δεν καταλαβαίνω την ουσία της ερώτησης.
0: Ενώ το λέει, ας πούμε, το έλεγε ο κ. Καλογερόπουλος, για παράδειγμα, ο βουλευτής, συνάδελφός σας.
2: Ο Δημήτρης,
0: ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Ναι. Δήμαρχος Εγάλεω. Λέει, δεν μπορεί να γίνεσαι πρώτα υπουργός και μετά να πηγαίνεις να παίρνεις και την ψήφο εύκολα, ενώ έχεις μια καλή θέση.
2: Με αυτή την έννοια το θέτει.
0: Βέβαια. Εντάξει, και στοχοποιεί και συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι φερτή στη Νέα Δημοκρατία.
2: Πολλές φορές
0: φερτά υλικά.
2: Κοιτάξτε, πολλές φορές υπάρχει ενδεχομένως ένα κενό ή μια ανάγκη μιας τεχνοκρατικής γνώσης και προσέγγισης κάποιων προσώπων, ειδικά σε συγκεκριμένες θέσεις και σε συγκεκριμένα υπουργεία. Και νομίζω ότι εκεί πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη, το έχουμε δει, είναι σχεδόν διαχρονικό και αυτό στερεότυπο επαναλαμβανόμενο από τη μεταπολίτευση και μετά, οι πρωθυπουργοί να επιλέγουν κάποιους από τους δικούς τους συνεργάτες για να βρίσκονται σε μια υπουργική θέση. Δεν νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα μας. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δεν νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. ή πρέπει να εστιάζουμε τη συζήτηση. Αυτά απλώς αναπαράγονται και εποάζονται εντός εισαγωγικών, ξέρετε, μέσα από την.
0: Εγώ από τελευταία
2: συγκεκριμένο χρόνο
0: λοιπόν,
2: που
0: τελευταία
2: ερώτηση
0: γι' αυτό. Να πάμε από εκεί πέρα.
1: Θέλω να πάμε από εκεί πέρα.
0: Θα πάμε, παιδί μου, έχεις 20 λεπτά μπροστά σου. 20 λεπτά έχεις μπροστά σου. Τι αγχώθηκες, θα ρωτήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠ. Γιατί εδώ και υπάρχει το ζήτημα το άλλο. Είναι μεταλλαγμένη η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι περισσότερο προσαρμοσμένη από ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως για πρώτη φορά στη δική της μεταπολιτευτική πορεία, έχει καταφέρει να προσαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να κάνει τα απαραίτητα βήματα, δείχνοντας στην κοινωνία ότι μπορεί να την παρακολουθήσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο, πέρα από δική μου άποψη, έχει καταγραφεί και μέσα από τις ίδιες τις εκλογικές της επιδόσεις.
0: Άρα δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του κόμματος.
2: Όχι, δεν έχει αλλοιωθεί σε καμιά περίπτωση. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη. Δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο τη δική της θέση και το δικό της πιστεύω. Αντίθετα, αποτέλεσε τόπο έλξης πάρα πολλών άλλων πολιτικών,
0: οι οποίοι κινούνταν
2: σε διαφορετικό πολιτικό χώρο.
0: Αφομοιώθηκαν.
2: Εγώ νομίζω πως αφομοιώθηκαν. Εμένα αυτή είναι η άποψη.
1: Εμένα
2: η άποψή μου είναι ότι όλοι αφομοιώθηκαν. Και το λέω αυτό διότι το κυρίαρχο πρόσωπο στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, το κυρίαρχο πρόσωπο των πολιτικών κομμάτων είναι ο πρόεδρος, είναι ο αρχηγός του κόμματος. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει με τη μέχρι τώρα παρουσία του, μέχρι σήμερα πορεία του, όχι μόνο να δώσει ένα συγκεκριμένο στίγμα στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργώντας πολύ θετικές συνθήκες και εξαιρετικά θετική επίδραση σε μια σειρά παθογενειών που αντιμετωπίζαμε για δεκαετίες από το παρελθόν, αλλά κυρίως να αναδείξει τη χώρα ως βασικό παράγοντα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έναντι του παγκόσμιου παράγοντα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να το ξαναείχαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Θα ξαναγυρίσουμε λίγο μετά προς το τέλος στο πολιτικό κεφάλαιο. Ήθελα να πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Υπουργέ, εσείς είστε το πρόσωπο το οποίο, θα το πω έτσι όσο πιο λαϊκό δημοσιογραφικά γίνεται, έπεσε επάνω του όλο το βάρος αυτού του σκανδάλου. Αναλαμβάνεται υπουργός τον Ιούνιο του 2024. Έτσι, τον Ιούνιο του 2024.
2: Στις 14 Ιουνίου του 2024.
1: Σωστά. Ένα χρόνο μετά που ουσιαστικά φύγατε από αυτή τη θέση. Δύο χρόνια μετά, ναι, από αυτή τη θέση.
0: Ο μακροβιότερος κιόλας.
1: Ναι.
2: Οριακά ίσως. Ναι.
1: Είχαν προκύψει. Εγώ θέλω να σταθούμε σε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί ξέρω ότι ο υπουργός είναι πράγματα τα οποία δεν έχει μιλήσει ως τώρα. Έχει προκύψει ο έλεγχος από το 2020. Σας αφορά και προσωπικά, δεν ήσασταν τότε υπουργός, για μια υπόθεση που ενεπλάκηται και αρχιοθετήθηκε τελικά. Δεν νομίζω ότι έχει λόγο να το συζητάμε τώρα αυτό. Όμως, τρεις, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που πέρασαν τότε, συν αυτός ο οποίος εσείς βρήκατε εκεί και ο οποίος απεπέμφθη από τη δική σας θητεία δύο μέρες πριν γίνουν οι εξελίξεις και οι διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν είχατε δει τίποτα εκεί, κύριε Υπουργέ? Δεν καταλάβατε τι έγινε? Δεν διαπιστώσατε το πρόβλημα?
2: Καταρχήν, κύριε Χριστάκο, αν είχε παρακολουθήσει κανείς τις συνεντεύξεις μου και μια, αν θέλετε, ροή συγκεκριμένων επιλογών και συγκεκριμένου σχεδιασμού το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο ότι θα διαπίστωνε πως όχι μόνο γνώριζα το πρόβλημα, αλλά επιχειρούσα με κάθε δυνατό τρόπο να το λύσω, χωρίς να δημιουργήσω συνέπειες, αφενός μεν στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων, μιας και ήταν ζωτικής σημασίας για τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία, αφετέρου στην εικόνα της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι το να υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα με πραγματικά ενδεχομένως δεδομένα που αφορούν στο ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα ζήτημα που συνιστούσε τεράστιο πλήγμα για την εικόνα της χώρας.
1: Μήνες μετά δώσατε και μια συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, που είχατε παρουσιάσει το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορεί ο κόσμος.
2: Εγώ κατά τη διάρκεια
1: δεν
2: λοιπόν
1: προχώρησε όμως αυτό.
2: Αναγκάστηκα να πάρω ενδεχομένως την πιο σκληρή, την πιο δύσκολη και με το πλέον μεγάλο βάρος πολιτική απόφαση. Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Προκειμένου ακριβώς να δημιουργήσω τη συνθήκη της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στη διανομή, κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων. Ήταν μια εύκολη άσκηση με βάση όλα αυτά τα οποία διαλαμβάνονταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Η απάντηση είναι όχι. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ποιο σα εμπόδισε? Θέλω να μου πείτε ευθέως ποιο σα εμπόδισε, γιατί ένα χρόνο μετά καταλήξαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Όσες ερωτήσεις θέλετε.
1: Παρακαλώ.
2: Αυτή η προσπάθεια έπρεπε, προκειμένου να φτάσει στο τέλος, να ενσωματώσει δεκάδες επίπεδα διαφορετικών ελέγχων. πόσο έτοιμη ήταν η ελληνική πολιτεία να ενσωματώσει αυτούς τους ελέγχους χωρίς συνέπεια, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς προβλήματα, όταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ίδια η ελληνική πολιτεία μπορεί να έχει την ευθύνη, γιατί δεν έχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο ή δεν έχει αριθμούς ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ για τα ίδια τα αγροτεμάχια. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα οποία ήταν προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερχόντουσαν ως προβλήματα του τώρα, του σήμερα, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε τα χρήματα στους ανθρώπους, προσέξτε, που πραγματικά τα δικαιούνταν. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών, κύριε Χριστάκο, είναι έντιμοι άνθρωποι.
1: Εννοείται.
2: Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό.
1: Το λέμε όλοι.
2: Έτσι, προφανώς υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι βρήκαν την τρύπα ή τον τρόπο εντός εισαγωγικών προκειμένου να πάρουν χρήματα που δεν δικαιούνταν. Αυτοί οι γνωστοί απατεώνες, όπως θέλετε, πείτε το. Χρησιμοποιήστε όποια λέξη θέλετε. Από εκεί και πέρα όμως, δεν γίνεται τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών να τη βάζουμε στον ίδιο κουβά. Ούτε γίνεται να πληρώνει τη συνέπεια για αυτούς επειδή υπήρχαν είτε αδυναμίες της πολιτείας είτε αδυναμία εφαρμογής κάποιων μηχανισμών. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση, υπήρξαν καθυστερήσεις. Αυτό είχε δημιουργήσει και πυροδοτήσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Υπήρξε μια κοινωνική ένταση. Αυτό όμως που έγινε και που εξακολουθεί να προχωράει ακόμη και σήμερα που μιλάμε, εγώ είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι θα είναι για το καλό των Ελλήνων αγροτών. Και θα μπούμε σε μια άλλη εποχή που ο καθένας θα γνωρίζει ακριβώς από την πρώτη στιγμή τι δικαιούται. Κανείς δεν θα μπορεί να το στερήσει. Τα χρήματα αυτά θα κατευθύνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο ακριβώς επειδή τα δικαιούται και δεν θα επαναληφθούν τα φαινόμενα του παρελθόντος.
1: Θα πάμε εκεί, γιατί έγιναν και κάποιες τροποποιήσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή από τον κύριο Μαργαρίτη που σας διαδέχτηκε. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος

0: Υπηρέτησε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ, ασχολούμενοι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι προφανώς δεν ήταν και πιο ενδεδειγμένη λύση για να γίνει δουλειά. Και ίσως θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, αν εκεί εντοπίζεται και ένα κομμάτι μεγάλο του προβλήματος. Αλλά η κουβέντα, η ερώτηση τελευταία, ας πούμε, του πολίτη είναι: γιατί, ρε Υπουργέ Τσιάρα, δεν κατάφερες 2 χρόνια να το αλλάξεις αυτό που μόλις περιέγραψες και έφτασες σε σημείο 2 χρόνια μετά να έχουν αλλάξει και οι πρόεδροι του ΠΚΠ, να έχει μπει μέσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να έχει κάνει και το λεγόμενο probation, να το πω για όσους δεν ξέρουν.
1: Και να κινδυνεύουμε να πληρώσουμε πρόστιμα υπέρογκα.
0: Υπό επιτήρηση, και θέλω να μου πείτε και για τον πρόεδρο επιτενίων ημερών σας, τον οποίο εσείς αποπέμψατε λίγες μέρες πριν τις εξελίξεις, τον κύριο Σαλάτα, ο οποίος λέγεται ότι εμπόδιζε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τον έλεγχο που έπρεπε.
2: Καταρχήν, πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ένα μαγικό κουμπί και μια κακή πραγματικότητα η οποία έχει αναφορά σε προηγούμενες δεκαετίες, πατώντας το μπορεί να την αλλάξει, λυπάμαι που θα το πω, και επειδή όλοι οι παρικούντες στη Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πραγματικότητα, αυτά πατάτε.
0: Σωστό, αλλά θα διακόψω, συγγνώμη. Όταν βρέθηκα λοιπόν,
2: κύριε Χριστάκο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα σας πω ότι επιχείρησα από την πρώτη στιγμή να κάνω γνωστό το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικοινωνώντας με τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην DG Agri και θέτοντας μια σειρά συγκεκριμένων επιλογών και ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό υπόψη τους, προκειμένου να εξηγιάνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα δεν σας το κρύβω ότι ο τότε Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Βούρσερ, μου είπε ότι επιτέλους έρχεται κάποιος από την Ελλάδα και μου λέει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία καλούμαστε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα σας υποστηρίξω στεναρά γι' αυτό. Όλα αυτά όμως προϋπέθεταν, όπως σας είπα νωρίτερα, μια εντελώς διαφορετική οργάνωση. Έπρεπε ουσιαστικά να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος. Έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε με τους δοσκοτοπικούς χάρτες. Έπρεπε να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους. Έπρεπε να καταγράψουμε τον ακριβή αριθμό των ζώων. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία προϋποθέτουν ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Όταν οι δοσκοτοπικοί χάρτες, μια συμβατική υποχρέωση της χώρας από το 2007-2008-2009, δεν είχαν ολοκληρωθεί το 2024, πόσο εύκολο είναι να το ολοκληρώσει κανείς αυτό?
0: Ωραία.
2: Σε ένα χρόνο.
0: Εγώ θα ρωτήσω, είστε κυβέρνηση από το 19 και έρχεται ο Τσιάρας στο 24 μετά το 19 που είστε κυβέρνηση, μάλιστα, να βρει όλα αυτά και να μην έχει, μάλιστα, λύσει κάτι?
2: Εκεί όμως, προσέξτε, επειδή όλα αυτά, όπως σας είπα νωρίτερα, είχαν ταυτόχρονα και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, το οποίο υπέστην εγώ προσωπικά και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δηλαδή το να μην πληρώνονται έγκαιρα οι αγρότες, οι πολίτες, χωρίς να φταίνει στην πλειοψηφία. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, μια πολιτική συνέπεια η οποία βάρινε εμένα προσωπικά. Διότι ήταν μια δική μου απόφαση να προχωρήσω στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ποιος υπουργός θα πάρει την ευθύνη, αυτό λέει ο κύριος Τσιάρας, να μην πληρώσω τους ανθρώπους που δικαιούνται, χιλιάδες αγρότες που δεν έχουν μπει στα κίδ να κάνουν, να δηλώνουν βοσκοτόπια στις Κυκλάδες.
0: Σωστό,
1: ή δεν ξέρω εγώ πού, στη
0: Μάλτα. Από την άλλη, θα σου πω και εγώ, γιατί να πληρώνονται τα λαμόγια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και να μην μπορεί ο πραγματικός αγρότης να πάρει τα πολύ λιγότερα από
2: εκεί? Όμως θα φτάσουμε, κύριε Χριστάκο. Σε αυτό θα φτάσουμε. Σε αυτό το σημείο.
1: Αλλά όταν θα φτάσουμε, θα έρθει και η ώρα να πληρώσουμε και το λογαριασμό πίσω.
2: Όχι, δεν θα πληρώσουμε το λογαριασμό, γιατί υπάρχουν συμφωνίες ήδη σχεδίων δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις οποίες η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και ο διάδοχός μου και βεβαίως η άλλη πλευρά, δηλαδή η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, επιχειρούν να τηρήσουν απαρέκκλητα. Οπότε υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να μην υπάρξει καμία συνέπεια σε σχέση με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία λέτε, κύριε Μωρέ.
1: Το ερώτημα που βάζει ο Γιάννης, εγώ έχω μία απορία, γιατί είναι πάγια η συζήτηση γι' αυτό. Η Ευρώπη, εντάξει, λέει, θα δίνω τις ενισχύσεις στρεμματικά. Τι εννοούμε? Όσα στρέμματα δηλώσεις, τόσες ενίσχυσεις θα πάρεις.
2: Καλά, είναι. Ακούστε. Υπάρχει
1: άλλο
2: μια...
1: θέλω να πω. Ας το λέω χοντρικά.
2: Ναι, αλλά έχει σημασία να σας το πείτε. Ναι.
1: Θα το πείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ το λέω χοντρικά.
2: Παρακαλώ.
1: Όλοι λένε, κατά βάση, οι επιδοτήσεις να δίνονται ανάλογα με το τι παράγει ο καθένας. Αυτό δεν θα έλυνε αυτομάτως τότε το πρόβλημα?
2: Ξέρετε την ιστορία των αγροτικών επιδοτήσεων. Κάποτε επιδοτούσαν.
1: Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
2: Μπράβο,
1: αλλά συγγνώμη.
2: Άρα λοιπόν.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
2: Δεν ξέρετε την πραγματικότητα.
1: Εγώ την ξέρω,
2: όταν προσέξτε τώρα. Όταν είδαμε ότι υπήρχαν αυτές οι δυσρυθμίες.
1: Με προβοκάρετε πάλι.
2: Μπήκαμε στη λογική των λεγόμενων δικαιωμάτων και ιστορικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, δεν πληρώναμε πλέον το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, αλλά πληρώναμε τα στρέμματα της καλλιέργειας.
1: Ναι.
2: Σήμερα όμως, που πλέον υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, που πλέον

0: υπάρχουν τιμολόγια, υπάρχουν ισοζύγια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πραγματική δυνατότητα να καταγράψει κανείς τι παράγει, τι διαθέτει, τι πουλάει, πού βρίσκεται αυτό. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία
1: αυτό.
0: Να επανέλθουμε,
1: ναι. Ναι.
0: Να επανέλθουμε.
1: Άρα δεν είμαστε εκεί όμως.
0: Στην επιδότηση της παραγωγής.
1: Δεν είμαστε
0: εκεί. Σας διαβεβαιώνω ότι προσωπικά έχω θέσει το θέμα ούκο λίγες φορές και στο Συμβούλιο των Υπουργών και στον Ευρωπαίο Επίτροπο. Είναι ανοιχτή η συζήτηση εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε το καθεστώς ουσιαστικά της επιδότησης της παραγωγής.
1: Άρα εδώ για μένα,
0: αυτό είναι το δίκαιο.
1: Εδώ θα είναι η άδεια.
0: Θέλω να
1: σας
0: το ξεκαθαρίσω.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι το απολύτως δίκαιο. Από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα υψηλού επίπεδου ελέγχου πλέον, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο.
1: Τα παλιότερα χρόνια, ναι.
0: Τα παλιά χρόνια δεν υπήρχε και το ξέρετε.
1: Το βάλατε σε μια βάση.
0: Το ξέρουμε
1: και
0: πολύ
1: τι
0: καλά.
1: Είναι η τριγκάρη που είπαμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει άλμα 7 ετία, έχει φύγει η χώρα μπροστά στην πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά να μα καταδιώσουν.
0: Δεν σα το κρύβω ότι στην πρώτη επίσκεψη που έκανε κατά τη διάρκεια τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων ο Πρωθυπουργό τη χώρα, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν ο ίδιο που στη συζήτηση που κάναμε όχι μόνο συμφώνησε αλλά υπερθεμά. Και δήλωσε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη μετάβαση να επιδοτείται πλέον η πραγματική παραγωγή. Άρα λοιπόν είναι μια κυβερνητική θέση. Όπως καταλαβαίνετε όμως αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε ένα άλλο επίπεδο, σε επίπεδο
1: πάντως
0: ευρωπαϊκής
1: επιτροπής. Πάντως τα κονδύλια για τον αγροτικό κόσμο.
0: Και προφανώς δεν μπορεί η Ελλάδα να διαχωρίσει τη θέση.
1: Οι ενισχύσεις θα μειωθούν από ό,τι καταλάβαμε όλοι από το ευρωπαϊκό
0: μέχρι
1: σχέδιο.
0: Μέχρι τώρα είμαστε σε καλό δρόμο, μπορώ να σας το πω αυτό. Τα χρήματα είναι περίπου τα ίδια και μάλιστα θα σας έλεγα ότι ενώ υπάρχει συνολική μείωση, η Ελλάδα θα πάρει τα ίδια ποσά για την επόμενη προγραμματική περίοδο και αυτό θεωρείται μια τεράστια.
1: Δεν μας τα τρώνε οι αμυντικές δαπάνες δηλαδή.
0: Όχι, υπάρχει. Έχουν γίνει στην πραγματικότητα δύο ταμεία, τα έργα έχουν ξεχωρίσει από τις επιδοτήσεις. Παρόλα αυτά όμως, με βάση το συνολικό και τελικό ποσό, ενώ υπάρχουν χώρες που στο τέλος της ημέρας θα δουν ενδεχομένως λιγότερα χρήματα, από τη στιγμή που μέχρι σήμερα που μιλάμε υπάρχει διασφάλιση συγκεκριμένου ύψους οικονομικών πόρων, φαίνεται ότι θα πάμε καλά και θα διασφαλίσουμε.
1: Τα ίδια δηλαδή.
0: Τα ίδια με την λεγόμενη την αριθμική αναπροσαρμογή.
2: Θέλω να πάμε λίγο στην προηγούμενη εβδομάδα, τελευταίες ρυθμίσεις που έφερε ο νυν υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Θυμίζω για το άρθρο 74, για όσους τυχόν δεν το ξέρουν, είναι ότι για την περίοδο του 18-22, αν ένα αγροτεμάχιο ήταν τότε επιλέξιμο, εξετάζεται αν είχε δηλωθεί και αν είχε πραγματική επιλέξιμη γεωργική δραστηριότητα, χωρίς να υπολογίζονται οι δασικοί χάρτες. Και εκεί προκάλεσε μια τεράστια αντίδραση από την αντιπολίτευση. Ο υπουργός είπε ότι δεν γίνεται χωρίς αυτό, γιατί θα πληρωθεί ο κόσμος. Πρέπει να πάμε και μετά θα τα ελέγξουμε. Αλλά στέκομαι στο εξής. Λέω, κύριος Χινάς, είμαι η πρώτη σελίδα ενός νέου κεφαλαίου. Αν ήταν όλα καλά, δεν θα ερχόμουν τότε εγώ. Να φοβούνται τα λαμόγια και οι θειασότες του παλιού συστήματος. Εσείς θεωρείτε τον εαυτό σας έναν άνθρωπο που δεν έκανε τίποτα μέχρι να έρθει ο κύριος Χινάς σε 6 μήνες, όπως είπε, να τα φτιάξει όλα.
0: Καταρχήν, το τι έκανα, κύριε Χριστάκο, σας το είπα μόλις νωρίτερα. Και νομίζω ότι έχω αναλάβει σε προσωπικό επίπεδο μια από τις μεγαλύτερες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη ο πρωτογενής τομέας και σε συνεργασία και με τον Πρωθυπουργό και με την κυβέρνηση. Καταφέραμε να κάνουμε ένα τεράστιο βήμα στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Από εκεί πέρα, εντάξει, κάποιες φορές λέγονται κάποια πράγματα εννοώντας κάτι διαφορετικό. Από όσο ξέρω, την επόμενη μέρα ο κύριος Χινάς είπε ότι δεν εννοούσε αυτό το οποίο.
1: Εξωκοινοβουλευτικό και ο κύριος Χινάς.
0: Είπατε εσείς και επιπλέον, εγώ δεν σας το κρύβω ότι είχε και μια προσωπική επικοινωνία μαζί μου. Ο οποίος μου εξήγησε ότι σε καμιά περίπτωση δεν εννοούσε κάτι τέτοιο, αλλά εννοούσε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει μια παθογένεια δεκαετιών που την αντιμετωπίσαμε και εμείς σχετικά στο πρόσφατο παρελθόν.
2: Λοιπόν, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης. Πρόσωπα, τα λέω για τα πρόσωπα που είχαν κάποια ιδιότητα, είτε υπουργοί, είτε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Μηταράκης. Ενεπλάκησαν δι' αυτού του τρόπου στην υπόθεση του ΠΚΠ. Αρχιοθετήθηκε υπόθεση για σας. Ο κύριος Μηταράκης επέστρεψε στα καθήκοντά του. Εσείς όμως είχατε χάσει τη θέση του υπουργού με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το χέρι στην καρδιά, ήταν μια άδικη απόφαση αυτή?
0: Κοιτάξτε,
2: ήταν
0: εγώ
2: δικαίωμα.
0: Καταρχήν παραιτήθηκα την μέρα που βγήκε το θέμα και το ζήτημα του ΠΚΠ, στο οποίο ενεπλεκόμουν. Η πραγματικότητα είναι ότι υπέβαλα την παρέτηση.

0: σχηματισμός δεν φαίνεται
1: να συμβεί πάντως.
2: Επειδή πέρα από πολιτικός είστε και άνθρωπος.
0: Προαναγγέλει ένα σχηματισμό μήπως.
2: Είναι η χειρότερη στιγμή στην καριέρα σας αυτή?
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ κακή στιγμή. Πιθανόν να ήταν και χειρότερη. Και δεν θα σας το εξηγήσω πολιτικά, όσο ανθρώπινα. Διότι αυτό αφορούσε σε μια κατηγορία, όπως θέλετε πείτε, το εμπλοκή, που για μένα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή εδώ υπτίθεται ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά και στη συνταγματική κατοχύρωση του ρόλου του βουλευτή και στον πραγματικό ρόλο του βουλευτή από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη πλευρά το να λέγονται και να ακούγονται πράγματα όταν, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας και με ρωτήσατε, αλλά δεν προλάβαμε να τα απαντήσουμε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει πολιτικό χρήμα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και πρέπει να το κατανοήσουμε. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτίδη, οι οποίοι είναι απατεώνες, οι οποίοι βρίσκουν τα κενά του συστήματος και οι οποίοι αυτά τα κενά τα εκμεταλλευτικά.
0: Ναι, αλλά Υπουργέ, συγγνώμη, εδώ ιστήθηκε ένας μηχανισμός με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτόν τον μηχανισμό έγινε άγρα ψήφων. Αυτό είναι αμφισβήτητο.
2: Και στο τέλος της ημέρας δεν το ξέρουμε.
1: Άρα λοιπόν, θέλετε να πείτε ότι όταν ήταν κυβέρνηση το Πασόκ, το εκμεταλλευόταν το Πασόκ για άγρα ψήφων.
0: Μα δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το εκμεταλλευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και τώρα το εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Σας το λέω ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή αδυναμία της ίδιας της ελληνικής πολιτείας να οργανώσει τις δικές της ασφαλιστικές δικλείδες, να οργανώσει τη διαφάνεια, να ξέρει ότι θα λειτουργεί με δικαιοσύνη και δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα. Θέλω όμως να κλείσω αυτό το ανθρώπινο συνιστά σε κάτι άλλο, κύριε Χριστάκου. Στο γεγονός ότι ο καθένας από εμάς έχει έναν κύκλο ανθρώπων δίπλα του και κοντά του.
2: Προφανώς.
1: Τις οικογένειές του, τα παιδιά του, τους συνεργάτες του, ένα τεράστιο συγγενικό και κοινωνικό περίγυρο που όλοι αναρωτιόνται και όλοι κουβαλάνε το βάρος ενδεχομένως μιας άδικης απόφασης.
0: Εντάξει, το ξέρετε, στην πολιτική έμπειρος είστε. Αυτό το βάρος θα το σηκώσετε όλοι αναγκαστικά. Αλλά εγώ θα επιμείνω πάντως, Υπουργέ, ότι εδώ παίχτηκε και ένα εκλογικό παιχνίδι πάρα πολύ μεγάλο. Η αντιπολίτευση το λέει καθαρά. Εγώ έχω και αυτή την εκτίμηση επίσης, ότι με αυτό το σκάνδαλο που ουσιαστικά δεν μπορούσε κανείς να το πιάσει, αυτή τη στιγμή στήθηκε και άρχισε να λειτουργεί. Το είπατε και πριν. Κανένας υπουργός δεν μπορούσε να κόψει τις επιδοτήσεις από τους κανονικούς αγρότες. Και αυτοί κάνανε πάρτι από κάτω. Και ήταν κουμπάροι, ήταν πολιτευτές, ήταν συνεργάτες.
1: Για να έχει τη μορφή αυτή που λέτε, θα έπρεπε να έχει κανείς τη δυνατότητα να το κατευθύνει.
0: Δεν χρειάζεται κατεύθυνση από ένα σημείο.
1: Κανείς να κατευθύνει να τίποτα από όλα αυτά.
0: Να απλωθεί
1: αυτή
0: τράπουλα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρετε πάρα πολύ.
0: Απλώθηκε τράπουλα, Υπουργέ, το ξέρετε. Ναι, δεν ήσασταν εσείς που
1: την
0: απλώσατε.
1: Δεν μπορούσε κανείς να το κατευθύνει.
2: Εσείς ξέρατε τι είχατε δει, αυτούς φραπέδες, χασάπηδες, όλο αυτό το σύστημα. Δεν εννοώ και ονομαστικά.
1: Εγώ δεν πρόλαβα να τους γνωρίσω για να σας πω την αλήθεια. Στον χρόνο που ήμουνα, επαφή σε επίπεδο, ξέρετε, κοινωνικό, μπορεί να υπήρξε κάπου κάποτε, αλλά χωρίς καμία περαιτέρω σχέση.
2: Καλά, αυτά έλεγε και ο Βορύδης και στο τέλος. Το λέω γιατί.
1: Εντάξει, γιατί, εγώ σας λέω γιατί τι αφορά
2: είναι σήμερα. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν είχαν έρθει ποτέ σε εσάς προσωπικά κάποιος από αυτούς ή κάποια τέτοια συγκεκριμένη ομάδα πάνω κάτω?
1: Όχι, δεν ήρθαν ποτέ. Ίσως γιατί από την πρώτη στιγμή, και ήταν κάτι το οποίο επαναλάμβανα και στη δημόσια τοποθέτησή μου, και εδώ είναι ενδεχομένως και αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι αν παρακολουθούσε κανείς το τι γινόταν, είχα πει ότι ο ρόλος που ανέλαβα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από την πρώτη μέρα που με τοποθέτησε στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να φέρω κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργούσε μια μεγάλη αντίφαση με οτιδήποτε άλλο.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Τσιάρα, πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Για την υπομονή του να δεχτεί καταιγισμό ερωτήσεων.
0: Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας αυτόν τον καιρό, διαθέσιμος να επιστρέψει αν του το ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Εμένα κάτι μου μύρισε για ένα σχηματισμό. Μπορεί να έχει υπομονή ο άνθρωπος να περιμένει αρκετό χρόνο ακόμα, γιατί Γιάννη νομίζω δεν είναι μπροστά κάτι τέτοιο.
2: Δεν νομίζω ότι προβλέπετε κάτι.
0: Ωραία, αύριο.
2: Αύριο στις 4 ξανά εδώ Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος, παράτυπη δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη.
0: Να είστε όλοι καλά.
3: Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Προβλήματα αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με λεωφορείο. Δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια γύρω από το ακίνητο που κατέρευσε στην πλάκα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε σήμερα δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημίες σε 2 κτίρια. Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, έκανε λόγο για σοβαρή αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό.

0: των δύο όμορων κτηρίων, σημειώνοντας ότι η επίσημη έκθεση αναμένεται εντός της εβδομάδας. Νέα ερωτήματα εγείρει η τοποθέτηση του καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτη Καρίδη για το θέμα της πλάκας. Μιλώντας στο Mega News 104,6, είπε ότι ο τρόπος που έγινε η αποκομιδή των μπάζων δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Θα έπρεπε να συλλέγονται ένα προς ένα προκειμένου να γίνεται η καταγραφή τους που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόρροφο της πλάκας. Μέσω αυτών θα φανεί ποιο από τα θύματα είχε εισπνεύσει αερίου πριν από το θάνατό του. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στον δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με την μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Ο κ. Κούλογλου καταγγέλει την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου από το λογισμικό Pegasus, το οποίο, όπως εξήγησε, έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση στις επικοινωνίες χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση κάποιου συνδέσμου από τον χρήστη. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι γνωστό και αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο πρώην Ευρωβουλευτής έκανε λόγο για ελληνικό δάκτυλο στην υπόθεση, συνδέοντας άμεσα τις δύο επιθέσεις που δέχτηκε τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023 με τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές και τη σύνταξη του τελικού της πορίσματος. Όπως σημείωσε, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής δεν εντόπισαν ύποπτη δραστηριότητα στα τηλέφωνά τους, προσθέτοντας ότι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για το περιεχόμενο των συμπερασμάτων της έρευνας των Βρυξελών. Το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατεί στα παραϊατρία αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τους ελέγχους στις 231 δομές που σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Υπουργείου έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους στις κόκκινες δομές σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι οι ιατρία, ενώ στην Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνο οι 5 έχουν άδεια ιατρείου. Ενδεικτικά, δερματολογικό ιατρείο στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να λειτουργεί επανειλημμένα χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ είχε ήδη κλείσει 2 με 3 φορές στο παρελθόν και επαναλειτουργούσε, χρησιμοποιώντας διαφορετικό αφημί. Επιπλέον, εντοπίστηκε χώρος ολιστικής ιατρικής, ο οποίος πέρα από τη διενέργεια υδροθεραπείων εντέρου, λειτουργούσε παράλληλα και ως μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης. Η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί σύνδεσης της χώρας με τη σύλληψη 5 ανδρών κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Φέρφορντ. Η διάδοση τέτοιων κατασκευασμένων σενάριων δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο την ενίσχυση της αντιϊρανικής προπαγάνδας στη Βρετανία, αναφέρει σε ανάρτησή της. 9 οδηγοί συνελήφθησαν σε 39.320 ελέγχους που διενεργήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην Αττική, ενώ βεβαιώθηκαν 7.018 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα εν ώψη των παιχνιδιών του UEFA Nations League με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήθελε ακόμη έναν παίκτη για το δεξιάκρο της άμυνας, καθώς ο Γιώργος Βαγιανίδης νιώθει ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για τα εναπομείναντα μάτς. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς και έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Μεταμόρφωση ανατμήματα και από Ρέντι μέχρι Ποσειδώνος και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκη, Σοφία Μπερετάνου.
1: Mega News 104,6.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και

0: και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού

0: Καλή, καλή, όμορφη εβδομάδα, Σοφία Μπερετάνου.
1: Καλή εβδομάδα, Νικήτα Κορονάκη.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η πρώτη μέρα της εβδομάδας τώρα, μάνα, γιατί το κάνεις αυτό? Έχει βάλει τα ακουστικά σαν κερατάκια.
1: Γελάει. Αχ, λες να ξέρει κάτι το ραδιό.
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ο ραδιοθάλαμος.
2: Όχι.
1: Εντάξει, ναι. Εδώ, με τον Κώστα Κουγιτέα, που προσπαθούσε λίγο να δει τα ακουστικά μας, εγώ τα έβαλα κάπως ανορθόδοξα.
0: Ναι, και αργούν και οι απόκριες. Το Halloween πλησιάζει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι. Είναι κάθε αφορμή για να γιορτάζουμε, όποια γιορτή και είναι αυτή, ελληνική, παραδοσιακή, ξενόφερτη, ας τη γιορτάζουμε.
0: Εντάξει, όποιος θέλει. Ας πούμε, το Halloween το θεωρώ γελίο.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα, εδώ στην Ελλάδα αντινόμαστε κολοκύθες να τρώμε τώρα.
1: Τρώμε στο χάλο. Είναι όχι. Από σένα είναι όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Για τα παιδάκια αρέσει. Οπότε, ό,τι αρέσει στα παιδάκια, ας βρίσκουμε γιορτές.
0: Στα παιδάκια μπορείς να κάνεις κάθε μέρα Halloween. Να μασκαρεύεσαι και να κάνεις Halloween. Δεν ξέρω. Αυτά τα ξενόφερτα προσπαθούμε να τα επιβάλλουμε και είναι. Τα βρίσκω λίγο εμπορικά ότι όλα γίνονται στο βωμό του κέρδους. Αλλά ναι. Καλό είναι. Η οικονομία κινείται, θα μου πεις και αυτό. Τι με νοιάζει. Ναι. Από μένα, εμένα βάζουν να τα φτιάχνω.
1: Ή εσένα σε την κολοκύθα.
0: Σωστό.

0: Κάθε φορά νομίζω ότι το intro μας είναι το καλύτερο που υπάρχει.
1: Με διαφορά, γιατί ανεβάζει εμάς τη διάθεση. Αρχικά, και θέλουμε κι εμείς να σας ανεβάσουμε τη δική σας διάθεση που βρίσκεστε τώρα στην κίνηση. Και μέχρι τις 6 θα σας κρατάμε συντροφιά.
0: Η ευχή μας είναι κάθε φορά όταν ξεκινάμε αυτήν την εκπομπή να είστε κοντά στο σπίτι σας.
1: Ναι,
0: και το στοίχημα ποιο είναι? Να μην ανεβείτε από το αυτοκίνητό σας στο σπίτι σας μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας.
1: Πολύ, πολύ μεγάλο το στοίχημα αυτό. Δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Εντάξει, μέχρι το τέλος εκπομπής βλέπουμε. Αλλά και πάλι τώρα να μην κατέβουν. Να κατέβετε και να το βάλετε εκεί.
0: Στεροφωνικό, στο σπίτι.
1: Ακριβώς, να ακούτε ραδιόφωνο 104.6 Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο, όλη την ημέρα μέχρι το
0: 24 ώρες το 24 είναι το μοναδικό ιδιωτικό ραδιόφωνο το οποίο εκπέμπει ζωντανά 24 ώρες το 24. Πάμε στο θέμα της πλάκας να ξεκινήσουμε με αυτό, Σοφία Μπερετάνου. Γιατί,
1: γιατί είχα μέρες σήμερα, επετείους και τα λοιπά. Θα τα πούμε εκ των υστέρων, γιατί αυτό μας καίει.
0: Γιατί ήταν πραγματικά αυτή η έκρηξη σε κάνει να τρομάζεις τόσο πολύ. Εκεί που είσαι ένα ζευγάρι, νοικιάζεις ένα Airbnb. Πας, μάλιστα ήταν και νιώπαντρο το ένα ζευγάρι. Και να καταλήγεις σε αυτή την κατάσταση. 6 νεκρούς είχαμε στην πλάκα. 6 νεκρούς.
1: Θυμάσαι από αυτήν εδώ την εκπομπή που συζητάγαμε την Παρασκευή για 6 αγνοούμενους. Τελικά ανέβηκε ο αριθμός κατά πολύ. Μιλάμε για νεκρούς και μιλάμε και για μια γυναίκα έγκυο. Οπότε έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι νεκροί.
0: Και ξέρετε, δημιουργείται εμένα τουλάχιστον η ανασφάλεια, γιατί κλείνω Airbnb σε ολόκληρο τον κόσμο. Βραχυχρόνια μίσο μπορεί να μην είναι αυτή τη εταιρεία.
1: Αλλά μέσα περίπτωση.
0: Πώς ξέρω ότι δεν θα μπορούσε οποιοδήποτε να είναι σε αυτή τη θέση?
1: Βέβαια.
0: Να δούμε τι γίνεται στην πλάκα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Ζαφυρίου. Είναι αρχιτέκτον και πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων της Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Καλησπέρα, κύριε Ζαφυρίου. Ποια είναι η κατάσταση? Πείτε μας λίγο καταρχάς για το συγκεκριμένο περιστατικό και μετά να το δούμε και λίγο ευρύτερα στα κτίσματα στην πλάκα.
2: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ένα τραγικό γεγονός. Περιμένουμε.
1: Εγκληματικό,
2: ναι. Τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης και της αυτοψίας για να μπορούμε να πάρουμε θέση πάνω σε αυτά. Ελπίζω να έρθουν σύντομα. Από εκεί πέρα, πρέπει να δούμε γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και ξέρετε, είναι και ο κόσμος που ανησυχεί αν μπορεί να το πάθει.
2: Έχει δίκιο.
1: Αν μπορεί, μένει δίπλα, μένει κοντά, έχουν φύγει κτίρια. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό για όλους μας.
2: Είναι ανησυχητικό, διότι τα δίκτυα στην πλάκα είναι παλαιά και έχουν φτάσει στο όριό τους και κάποια το έχουν ξεπεράσει.
0: Αυτό το δίκτυο, τώρα να το πάρουμε συγκεκριμένο στη Λυσικράτους, ήταν ένα διόροφο παλιό κτίσμα, δεν ήταν νεόδμητο, το οποίο πότε είχε εγκατασταθεί εκεί το φυσικό
2: αέριο? Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν μπορεί να το πει κανείς, διότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι επίσουσαν εκεί για να μας δώσουν στοιχεία.
0: Αλλά από την αυτοψία πάντως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ήταν παλιάς κατασκευής οι δομές που είχε για το φυσικό αέριο και προφανώς ήταν και φθαρμένες.
2: Κοιτάξτε, και παλιάς δομές να είναι, πρέπει κάθε 4 χρόνια να καλούνται σε όλα τα κτίρια ειδικά πιστοποιημένοι μηχανολόγοι για να δίνουν πιστοποιητικό στεγανότητας. Εάν δεν γίνεται αυτό, μπορούμε να θερμίσουμε ξανά.
0: Πώς διασφαλίζεται ότι γίνεται αυτό τώρα και από τη δικιά σας εμπειρία?
2: Δεν διασφαλίζεται. Δυστυχώς πρέπει να διασφαλίζεται. Γιατί όταν κάνουμε, γιατί και εγώ στην πλάκα μένω και έχω φυσικό αέριο. Όταν κάθε χρόνο κάνω συντήρηση του καυστήρα, ο καυστηρατής στέλνει το πιστοποιητικό στην υπηρεσία του φυσικού αερίου. Πρέπει λοιπόν να είναι υποχρεωτική και αυτή η ανατετραετία πιστοποίηση στεγανότητας εγκατάστασης.
1: Οπότε
2: στην πλάκα τα δίκτυα
1: είχε πιστοποιητικό το κτίριο που έπεσε?
2: Δεν το
1: γνωρίζετε?
2: Δεν το γνωρίζουμε.
1: Γνωρίζουμε πόσα έχουν από τα σπίτια των γειτόνων σας στην πλάκα το εν λόγω πιστοποιητικό που μας λέτε? Και πώς διασφαλίζετε το πιστοποιητικό ότι το έχουν τα υπόλοιπα κτίρια, αν το έχουν
2: αυτό
1: τελικά?
2: Δεν το ξέρω και
1: μάλιστα,
2: δεν διασφαλίζεται.
1: Κανείς.
0: Δεν διασφαλισμένο, καθαρό αυτό που μας λέτε. Και καθαρό και τρομακτικό το ότι δεν υπάρχει μέρημνα από το κεντρικό κράτος, θα πω εγώ. Να δημιουργούνται οι συνθήκες.
1: Και από την πολεοδομία, Νικήτα, δεν θα έπρεπε να το γνωρίζουμε?
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο απόλυτα αρμόδιος αυτό, αλλά είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να μην επαφίεται στην προνοητικότητα του όποιου ιδιοκτήτη, του όποιου που νοικιάζει τέτοια σπίτια να το κάνει. Αυτό έπρεπε να είναι 100% υποχρεωτικό. Πόσο μάλλον όταν είναι οικήματα τα οποία μεταλλεύονται κάποιοι και εμπορικά.
2: Ακριβώς, σωστό είναι αυτό που λέτε. Θα έπρεπε η εταιρεία φυσικού αερίου, εάν δεν λαμβάνει αυτό το πιστοποιητικό ένα τετραετία, να διακόψει την παροχή.
1: Σωστά.
0: Ακριβώς. Πολύ απλά. Πολύ απλά.
1: Απλό.
0: Και λύνεται δεν αυτό το θέμα, ναι. Τώρα εκεί στην υπάρχει, Πλάκα, ναι. Τα έχετε εικόνα και των υπόλοιπων κτηρίων, είστε πρόεδρος επιτροπής.
2: Όλα έχουν φυσικό αέριο.
0: Όλα, όλα έχουν φυσικό αέριο.
2: Όλα, όλα, όλα.
0: Και φαντάζομαι άρα, τα δίκτυά τους δεν. Γιατί είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων εδώ. Και εντάξει, καταλαβαίνουμε και τις συνθήκες που μπορεί να έγινε από τη διαρροή αυτή η έκρηξη, αλλά είναι και συνδυασμό της παλαιότητας των κτηρίων.
2: Ο συνδυασμός παλαιότητας των κτηρίων δεν παίζει ρόλο στο φυσικό αέριο.
0: Όχι, εννοώ για το μέγεθος μιας καταστροφής, γιατί εδώ είδαμε ότι ισοπεδώθηκε ένα διόροφο ακίνητο.
2: Να σας πω και κάτι. Και να μην ήταν παλιό κτίριο, πάλι θα ισοπεδωνόταν από φυτέρα.
1: Το θέμα είναι να μην φτάνουμε εκεί. Σε αυτό έχετε δίκιο. Να μην φτάνουμε εκεί και θρυνούμε νεκρούς.
2: Και έχουμε δει κατά διαστήματα ότι ο υπερτουρισμός οδηγεί σε αύξηση των Airbnb. Δεν ξέρω ποιος ελέγχει τα Airbnb, αν πληρώνει τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο νόμος για τη λειτουργία τους. Εάν ο καθένας βάζει τους ανθρώπους έτσι, τους ρημόχνει και ό,τι εισπράξει. Δεν υπάρχει κανείς έλεγχος από ό,τι φαίνεται.
1: Τι γίνεται με τα διπλανά κτίρια, εσείς που γνωρίζετε, τι γίνεται εκεί, γιατί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επισκευή τους.
1: Ναι.
2: Μπορεί να γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Πόσα τώρα κτίρια, πόσα είναι αυτά που είναι,
2: είναι
0: με σοβαρές ζημίες.
2: Είναι αριστερό, και αριστερά από αυτό που κατέρευσε.
0: Που το βλέπουμε
2: και
0: εμείς.
2: Και ένα μεγάλο πρόβλημα έχει το απέναντι κτίριο, το οποίο επισκευάζεται.
1: Υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, λοιπόν. Είναι επικίνδυνο για τους κατοίκους. Έχετε πάρει μέτρα.
2: Ποιους μέτρα να πάρεις. Τα μέτρα τα παίρνει η πολιτεία, δεν τα παίρνει.
1: Ναι,
0: ποιος τους αποζημιώνει τώρα αυτούς. Ένα ερώτημα το οποίο εντάξει, διαφορά κυρίως αυτούς που έχουν πληγεί.
2: Δεν τους αποζημιώνει κανείς. Δεν ξέρω αν τους αποζημιώνει η πυροσβεστική. Αλλά
0: αποκλείεται η πυροσβεστική.
2: Για την ασφάλιση των κτηρίων και για τρομοκρατικές ενέργειες τα πάντα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν τα περιμένουμε όλο το κράτος. Εκεί που δεν χρειάζεται να τα περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
2: Τα άλλα πρέπει να τα κάνει το κράτος. Ένα θέμα τεράστιο. Έξω από αυτό που συζητάμε είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση της Πλάκας. Το καλοκαίρι οι δρόμοι της Πλάκας είναι ακίνητοι με αυτοκίνητα, βανάκια, ταξί.
1: Υπερτουρισμός. Υπερτουρισμός, εκεί πρέπει να υπάρχει αποσυμφόρηση και σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας, κύριε Ζαφυρίου.
2: Έχουμε κάνει συνεργασία με την Αντιπτυχιακή Εταιρεία του Δήμου της Αθήνας μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη που είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Αυτή σίγουρα θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως θα λύσει και προβλήματα σχεδίου διαφυγής. Σκεφτείτε, αυτό να γινόταν σε ένα στενό δρομάκι στο κέντρο της Πλάκας με αυτοκίνητα παρκαρισμένα.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φανταστεί κανείς το τι θα γινόταν. Μάλιστα, κύριε Ζαφυρίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, υπομονή, και ελπίζουμε να υπάρχει μια λύση για να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα στην περιοχή του κέντρου.
0: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Yeah, η λύση είναι απλή. Άμα κάνει το κράτος αυτά που πρέπει, δηλαδή το να διασφαλίζει και να μην επαφείται στο κάθε ενός του κεφάλι.
1: Βέβαια. Τα πιστοποιητικά, η πολεοδομία. Και είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Νικήτα. Δεν είναι δυνατόν να θρυνούμε ζωές για να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, και να ξεκινήσουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας και να λαμβάνει η πολιτεία μέτρα.
0: Ναι, και δεν είναι πρώτη φορά. Έχουν, άκουγα τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, άλλα δύο καταγεγραμμένα
1: στη
0: για το καφέ αυτό. Στη Συγκρού δεν ήταν τελικά η ο Βασίλης από αυτό, αλλά είναι άλλα δύο. Υπάρχει προηγούμενο, ενώ θέλω να πω, για να μπορούν
1: με διαρροή φυσικού αερίου
0: και να έχει γίνει τέτοια έκρηξη να λάβουν τα μέτρα.
1: Ήθελα
0: τα οποία
1: να
0: πρέπει.
1: Δω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά που λέμε, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα άλλο πριν καλωσορίσουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκάλο, πριν το πάμε πολιτικά. Αν και πολιτικό είναι και αυτό.
1: Όλα μου πολιτικά λέγες... είναι και ο πολιτισμός πολιτικό είναι τελικά.
0: Να το μου έλεγε σαν σήμερα και διαβάζαμε και τις αντιδράσεις στα social media. Καταρχάς, σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2016 ήταν η μεγάλη επιχείρηση αντιτρομοκρατικής κατά της Χρυσής Αυγής. Και αν θυμόμαστε τις εικόνες, να συλλαμβάνει το Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης.
1: Κύριος Μιχαλογιάκος, ο Κασιδιάρης,
0: Λαγός, Παναγιώταρος. Όλα αυτά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όλοι αυτοί οι φασίστες. Ήταν λίγες μέρες, πότε ήταν 18 Σεπτεμβρίου, είχε δολοφονηθεί
1: ο Παύλος Φίσας.
0: Και μετά στη συνέχεια έγινε αυτό. Και τι ήθελα να σχολιάσω, αυτό που μου στείλες και εσύ.
1: Αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ, πραγματικά ανησυχητικό.
0: Εξοργιστικό, δηλαδή πραγματικά. Τι μπορεί
1: και
0: να γίνει.
1: Και βρήκα και το ποσό,
0: τους.
1: Έκανα ρεπορτάζ.
0: Εντάξει, δεν έχει, ό,τι
1: έχει.
0: Και να ήταν.
1: Έχει, γιατί έχει τη σημασία του. Και κάνουμε λόγο για την χορηγία στο πρώτο δημοτικό σχολείο των Μεγάρων από τον Ηλία Κασιδιάρη οικονομική χορηγία ενός ευτελούς ποσού των 300 ευρώ και ευχαρίστησαν και κάναν άρτηση οι γονείς να ευχαριστήσουν έναν εγκληματία αποφυλακισμένο πλέον, αλλά εγκληματία
0: δεν
1: αλλάζει.
0: Εγκληματία και φασίστα.
1: Στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας. Έχουμε την 28 Οκτωβρίου σε μερικές ημέρες και μαθαίνουμε στα παιδιά μας τι είναι φασισμός και δεχόμαστε χορηγίες αυτών των ποσών για να ειροποιήσουμε καταστάσεις και πρόσωπα.
0: Ευτυχώς υπήρξε αντίδραση από τους εκπαιδευτικούς και από τους συλλόγους γονέων και προφανώς δεν δέχτηκαν αυτή τη δωρεά.
1: Να βάλουμε εδώ
0: και
1: στην παρέα μας και τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, καλημέρα. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλησπέρα, καλά, κύριε Τσουκαλά. Σας βάζουμε εδώ στη συζήτησή μας. Εκτός θα σας ρωτήσουμε τις τρέχουσες επικαιρότητες, έχουμε και αυτό το θέμα. Μας αποσχολούμε τον Νικήτα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Ποιο θέμα, πολλά δεν άκουσαμε.
0: Όχι, λέγαμε για τη δωρεά. Έκανε ο Κασιδιάρης σε ένα σχολείο και πήγαν, τη δέχτηκαν και έκαναν και ανάρτηση να ευχαριστούν για κάποιες ανάγκες που κάλυψε. Υπήρχαν αντίδραση από την εκπαιδευτική κοινότητα και από τους γονείς και από τους καθηγητές.
2: Ωραία, από πού την έκανε?
0: Τίποτα. 300 ευρώ έδωσε για να καλύψουν κάτι ανάγκης.
2: Α, εννοείται μια συνεισφορά κάποιων ποσών μικρών για ένα.
0: Ναι.
2: Για κάτι.
0: Τη στέγη.
2: Θεωρώ ότι πολύ συχνά το αυγό του φιδιού μπορεί να προσπαθήσει να επενδυθεί το ύφος του καλοκάγαθου δωρητή. Όλοι γνωρίζουν όμως ότι δεν φέρνει δώρα, φέρνει μίσθος, μυθαλωδοξία.
1: Ακριβώς. Τα τάγματα εφόδου που βλέπαμε, Νικήτα, με τις γιαγιάδες.
2: Και δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ καθαρό και νομίζω ότι επειδή έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια και ζήσαμε τι σημαίνει χρυσή αυγή, τι σημαίνει ο εναρμός, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε κάτι είναι.
1: Να το λέμε, κύριε Τσουκαλά.
2: Και να το λέμε και δεν νομίζω ότι μπορούν να κοροϊδέψουν πια πολίτες οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι.
0: Όχι, χρειάζεται όμως αυτό να μην αφήνουμε
2: διαρκής
0: με τέτοιες ακριβώς.
2: Και διαρκής αγώνα απέναντι στον νεοναζισμό και τον φασισμό.
0: Ακριβώς.
2: Από όλους και μέτωπο δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα ενεργειακά και να πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με την Guilfoyle. Τι γίνεται τώρα, διάβαζα μια ανακοίνωσή σας. Η κυβέρνηση έχει λέει 11 μέρες στους πολίτες το περίμενε και ενώ εσείς έχετε καταθέσει όπως λέτε ένα ρεαλιστικό σχέδιο στήριξης των πολιτών απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Περιμένουμε ωστόσο, κύριε Τσουκαλά, τις επόμενες μέχρι 30 του μήνα τις ανακοινώσεις.
2: Η κυβέρνηση είχε πει ότι τη Δευτέρα αυτή θα είχαμε.
0: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είχε πει.
2: Ναι.
0: Στη δημόσια τηλεόραση. Ναι.
2: Περνάνε οι μέρες και νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι σαν να το δεύει το χρόνο για το καλό της ίδιας σε βάρος κοινωνίας. Γιατί η κοινωνία κάθε μέρα που βαθαίνει η κρίση, που είναι πιο ακριβές οι τιμές, όπου δεν μπορούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά να τα βγάλουν πέρα, για κάθε νοικοκυριό, μετράει αντίστροφα. Τελειώνουν τα χρήματα για κάθε επιχείρηση.
1: Ωστόσο, λέει το Υπουργείο Οικονομικών στον αντίποδα ότι θέλει να συνονιθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε πόσο θα μειωθεί.
2: Οι άλλες χώρες που πήραν μέτρα. Δεν ξέρουν κάτι και τα ξέρει
1: η Γερμανία, ας πούμε.
2: Ναι. Η Γερμανία και η Ιταλία. Γιατί οι άλλες χώρες που πήραν μέτρα νωρίτερα, εμπροσοβαρός, κάτι δεν ξέρουν.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ η κυβέρνηση μας έλεγε πριν λίγες μέρες.
0: Κύριε Τσουκαλά, ναι.
2: Πρέπει να πάρει στάδια.
0: Ναι, αυτό λέει. Εντάξει, και ακόμα αυτό λέει. Πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκή κλίμακα να υπάρχει.
2: Από την οφείλεια πανών για να μην χρειαστεί να
0: πόσο,
2: χέρι...
0: κύριε Τσουκαλά, όμως αυτό που ρωτάει για αντιτείνουν είναι πόσο είναι το δημοσιονομικό κόστος ενός τέτοιου μέτρου.
2: Είπαμε πάρα πολύ απλά. Εμείς από τη ΔΕΦ είπαμε ότι άμεσα έχουμε προϋπολογίσει 300 εκατομμύρια να δαπανηθούν προσωρινά για το επόμενο τετράμινο για τη μείωση του ειδικού πόρου κατανάλωση.
0: Ναι.
2: Λαϊκίστηκα η κυβέρνηση, τι λέει, είναι 4 δις το χρόνο, λέει, πώς θα καταργηθεί. Είπε κανείς να καταργηθεί. Ναι. Άρα η κυβέρνηση απαντάμε με έναν φθηνό λαϊκισμό, ενώ κανείς δεν έχει πει να καταργηθεί.
0: Εσείς λέτε για κάποιους μήνες, τους δύσκολους μήνες.
2: Ναι. Ωραία. Δεύτερον, είπαμε εχθές κάτι πάρα πολύ απλό, Νίκος Ανδρουλάκης. Ότι στην Ιταλία, σκεφτήκαν και τι είπαν, επειδή ακριβώς όταν αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται τα έκτατα το ΦΠΑ, που είναι πάνω στην τιμή και στον ειδικό φόρο, να δούμε πόσα έσοδα παραπάνω είχαμε τον τελευταίο μήνα από την αύξηση τιμών. Και τα έσοδα αυτά να τα κάνουμε εμείς στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι.
2: Άρα, με μηδενικό στην ουσία βάρος, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις τιμές
3: Βέβαια, στην 400 εκατομμύρια που έχουμε πει ότι μπορούμε να προϋπολογίσουμε ήδη.
1: Μάλιστα.
3: Ότι αυτό είναι μια αρχή.
0: Και παρατηρείται και μείωση της κατανάλωσης, άρα μειώνεται ούτως ή άλλως και από αυτό.
1: Φαίνεται δεν τα ακούει η κυβέρνηση.
0: Τα έσοδα που παίρνει από τον ειδικό φόρο και τους υπολείπους φόρους.
3: Πάρα πολύ. Θέλει αφού γίνει η ζημιά να εμφανιστεί στα μπατερούλη.
1: Μάλιστα.
3: Και να φανεί ότι δίνει και λιμοσύνη από την τσέπη της, ενώ δεν είναι από την τσέπη της. Έχει πάρει 10 και γυρνάει 2.
1: Εδώ είχαμε και ένα δημοσίευμα. Είδαμε χθες αργά την ανακοίνωσή σας, κύριε Τσουκαλά, σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αφορά μια συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβης, της Kimberly Guilfoyle, να διαπληκτίζεται έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και να λέει εκείνη ότι πως οι ΗΠΑ έχουν δυνατότητα να προκαλέσουν να ρίξουν κυβερνήσεις ή να ανεβάσουν κυβερνήσεις, όπως είδαμε στη γειτονική. Μας Ρουμανία.
3: Εμείς θέτουμε ερωτήματα, αν αυτά ισχύουν.
0: Είπε ο κύριος Μαρινάκης, διέψευσε στο briefing, τον άκουσα, λέει, ναι. Δεν τίθεται θέμα, λέει.
3: Ναι. Δεν τίθεται θέμα, δεν έγινε ποτέ αυτό ή δεν τίθεται θέμα.
0: Να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν ήταν. Εγώ, επειδή τον άκουσα άλλο το briefing, έλεγε δεν υπάρχει θέμα το να κινδυνεύει.
1: Εσείς τι ρωτάτε.
0: Μια δημοκρατική κακλαγμένη
3: δηλαδή
0: κυβέρνηση.
3: Τι έγινε και αν επιβεβαιώνει.
1: Τη συνάντηση, το διαπληκτισμό, αν μπορεί η Αμερική να.
3: Αλίμονο, ναι. Αν η απάντηση είναι ότι δεν κινδυνεύει η δημοκρατία, ναι, προφανώς δεν θέλουμε να κινδυνεύσει η δημοκρατία. Αυτονόητη είναι η απάντηση.
1: Σωστά.
3: Το τι έχει γίνει, πρέπει να μας πει.
0: Άρα δεν σας πείθει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Σας προβληματίζει κάτι με, με αυτό το δημοσίευμα.
3: Προφανώς δημιουργεί και ανησυχία και προβληματισμό για το πώς η κυβέρνηση ακολουθεί μια πορεία με βάση τα ελληνικά συμφέροντα ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.
1: Καλό
0: απόγευμα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και επιστρέφουμε και θα ανοίξουμε πολλά θέματα. Είδες το δημοσίευμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ότι τα παιδιά δεν πάνε να σπουδάσουν ενώ έχουν περάσει και σε τρομερές σχολές. Γιατί μπορεί να τα βγάλουν πέρα.
1: Η Πάτρα, θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, δεν είναι παραμεθόριος.
0: Σκέψου.
1: Ναι.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Φιλαδέλφια και στο ύψος του Εγάλου. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στην Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα. Σοβαρές ζημίες σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε μετά την έκρηξη στην πλάκα, διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Για σοβαρή αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό των δύο κτίριων, έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας που κατέρευσε. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στον δεύτερο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus έκανε λόγο, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Τέλειος Κούλογλου. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως από τους ελέγχους στις 231 δομές υγείας που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τις κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι η ιατρία. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 διαθέτουν άδεια ιατρείου. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Ακόμα κι αν φύγεις. η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σαν σήμερα,
1: ναι,
0: το 1991 έφυγε από τη ζωή ο Miles Davis. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά άλλαξαν τα πάντα στην ιστορία της jazz. Σ' αρέσει jazz?
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμένα.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει jazz.
0: Από τα λίγα πράγματα που με χαλαρώνουν, από τις λίγες μουσικές.
1: Πραγματικά. Πρέπει να σε πάρω να πάμε σε ένα jazz
0: event.
1: Όχι event.
0: Μαγαζί.
1: Μαγαζί. Εδώ κοντά στο Metz.
0: Λοιπόν, το θέμα όμως που θα πάμε να μπούμε καλωσορίζοντας τον καλεσμένο μας.
1: Να τον αφήναμε έτσι λίγο και εκείνον με τη μουσική της jazz του Miles Davis. Να τον χαλαρώνουμε και αυτόν με τη δική μας έτσι μουσική παρέμβαση.
0: Αλλά
1: δεν γίνεται, ναι, δεν μας αφήνει επικαιρότητα.
0: Δυστυχώς, είναι ο υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, πρώην πρίτανης του Απιθήτα, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής της σχολής επιστημών υγείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα. Και γιατί δεν κάνετε πράξη αυτό που είπατε?
0: Γιατί
1: έτσι, να το κάνουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε.
2: Τόσο χρόνο.
0: Βγαίνει ο συνάδελφός σας από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Έστω, ναι, και για λίγο, ναι, έστω και για λίγο ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό. Τώρα τι γίνεται? Διαβάζουμε το πρωί και βλέπουμε τον συνάδελφό σας από το Πανεπιστήμιο Πατρών να δίνει στοιχεία που πραγματικά δεν είναι ότι πέφτουμε και από τα σύννεφα, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να βρούμε πώς θα την αντιστρέψουμε σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Με 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα βλέπουμε εδώ 9 ήταν στην ιατρική επιτυχώντες, 20 ήταν στους μηχανολόγους ηλεκτρολόγους. Δηλαδή δεν μιλάμε για σχολές οι οποίες δεν είναι και τόσο
1: πιασάρικες. Ναι. Δεν έχουν ενδιαφέρον ή επαγγελματικό ή οτιδήποτε άλλο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μια πρώτη έτσι εκτίμηση θα μπορούσε να είναι ότι όντως αυτά τα παιδιά, συγχαρητήρια που πέτυχαν σε αυτά τα τμήματα, γιατί όντως και τα δύο τμήματα είναι υψηλόβαθμα τμήματα, τόσο της ιατρικής όσο και των ηλεκτρολόγων. Όμως, αν δεν ξέρεις ποιοι είναι, να αρχίσουμε να κάνουμε υποθέσεις.
1: Είναι μεγάλος ο αριθμός, υπουργέ, δεν είναι ένας μικρός αριθμός.
2: Για παράδειγμα, τα παιδιά που περάσαν στους ηλεκτρολόγους δεν είχαν άλλη επιλογή να πάνε πουθενά. Άρα, για κάποιους προσωπικούς οικογενειακούς λόγους δεν ενεγράφησε. Όπως και στην ιατρική. Θα μπορούσε να πει κανένας.
0: Φαρμακευτική, ότι, 11 από τους 174 ακριβώς, πέρασαν φαρμακευτική, ακριβώς, 11 δεν πήγαν. Ακριβώς, τα δεν ποσοστά πήγανε. Δεν είναι μικρά.
2: Μισό λεπτάκι. Το τι θέλει ο καθένας να κάνει.
1: Σύμφωνο. Αλλά μιλάμε για μεγάλο αριθμό.
2: Και λέω εγώ. Αυτό το ποσοστό, το όποιο ποσοστό, το ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μπούρας. Πιθανόν να υπάρχουν και σε άλλα πανεπιστήμια.
0: Σίγουρα.
2: Η ουσία όμως είναι πια. Μπήκε κάποιος φαρμακευτική. Δεν θέλει να σπουδάσει φαρμακευτική. Και θέλει να πάει στο εξωτερικό να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, επειδή πέρασε, πρέπει να πάει να γραφτεί.
1: Μπορεί να πάει εύκολα στο εξωτερικό η Υπουργέ, να κάνει κάτι άλλο. Εδώ δεν μπορεί να πάει μέχρι την Πάτρα.
2: Σε κάθε περίπτωση θα συμφωνήσω ότι υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Ναι. Όμως τον.
1: Όχι, γιατί μου είπατε ότι η άλλη επιλογή ήταν το εξωτερικό.
2: Φυσικά. Αν μια οικογένεια έχει σχεδιάσει ότι ξέρεις, παιδί μου, εμείς θα κάνουμε οικονομίες ή έχουμε κάνει οικονομίες. Αν θέλεις να σπουδάσεις ιατρική, θα πας. Αν όμως δεν μπεις ιατρική, θα σε στείλω.
0: Μα εδώ μιλάμε, κύριε Παπαϊωάννου, νομίζω δεν συνεννοούμαστε. Μιλάμε για παιδιά που πέρασαν ιατρική, που πέρασαν φαρμακευτική, που πέρασαν μηχανολόγοι, μηχανικοί, σχολές περιζήτητες. Και το πιο πιθανό, δικασία κάνουμε, γιατί δεν το εξετάζουμε περίπτωση-περίπτωση, είναι για καθαρά μη αντοχής της δαπάνης που πρέπει να κάνει κάθε οικογένεια για να σπουδάσει το παιδί τους μακριά από την πόλη.
2: Επομένως, το ότι επειδή ανακοίνωσε σήμερα το Πανεπιστήμιο Πατρών αυτά τα στοιχεία, προφανώς θα πρέπει να ερωτηθεί και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Γιατί τα ανακοίνωσε?
2: Όχι, γιατί προς Θεού. Και καλά έκανε και τα ανακοίνωσε.
0: Μήπως να ζητήσετε και από τα άλλα πανεπιστήμια, αν είναι άλογα ποσοστά να μας δώσουν.
2: Μισό λεπτάκι. Δεν είναι θέμα των ποσοστών. Διαφωνεί κανένας για την ακρίβεια?
0: Καλής. Ελπίζω. Έχουμε δει κάποιους συναδέλφους σας να διαφωνούν.
2: Διαφωνεί κανένας ότι μπορεί να υπάρχουν και οικογένειες που ενδεχομένως να άλλαξαν τα δεδομένα δυστυχώς σε αυτούς τους 2-3 μήνες που βγήκαν τα αποτελέσματα και τα παιδιά δεν μπορούν να εγγραφούν? Η ουσία όμως δεν είναι
1: παίρνοντας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα μεμονωμένα περιστατικά που κάτι μπορεί να του συνέβη. Και μιλάμε για ένα μεγαλύτερο αριθμό. Το λέμε και το ξαναλέμε, το δείτε κι εσείς, Υπουργέ.
2: Στα 200 άτομα ή 180, πώς ήταν η ιατρική.
1: 7,6%.
0: Συνολικά.
1: Περίπου.
2: Ναι, από εκεί και πέρα. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε αναπτύξει και μια δυναμική όσον αφορά τη φοιτητική μέρημνα. Και να πω κι εγώ και κάτι άλλο. Ο κάθε φοιτητής ή η κάθε φοιτήτρια, ναι, δεν έχω να πληρώσω το ενίκιο. Ή το ενίκιο είναι ακριβό. Άρα η οικογένειά μου δεν μπορεί να το πληρώσει. Γιατί δεν κάνω χρήση να συγκατοικήσω με κάποιον και να έχω τα 5.000 ευρώ, πόσο να κοστίζει ένα διάρρη. Τα 5.000 μου τα δίνει το κράτος.
0: Όχι πόσο και να κοστίζει, κοστίζει.
2: Συγγνώμη λίγο. Θέλετε να πούμε 600 ευρώ το χρόνο.
1: Πόσα δίνει το κράτος, το μήνε.
2: Επί 12, επί 12, ναι. Επί 300.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι. Τα 5 στα δίνω εγώ αν συγκατοικούμε. Μου μένουν 1.200. Άρα 600 το χρόνο. Άρα 50 ευρώ το μήνα. Τι θέλω να πω.
1: Τώρα να κάνουμε διαφορετικά μαθηματικά, νομίζω, Υπουργέ.
0: Αν συγκατοικώ τα 5, πώς προκύπτουν.
1: Να μας τα πει και ένας φοιτητής αυτά.
0: Πώς προκύπτουν, κύριε Παπαγάνου, τα 5 αν συγκατοικώ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Είναι 2.500 ο κάθε φοιτητής σε περιφερειακό πανεπιστήμιο φοιτητικό επίδομα.
0: Ναι, και άμα ζούμε με 3, θα το πάμε 7.500. Τι λέτε τώρα, κύριε Παγάνη?
2: Όχι. Αν θέλουμε να το διακομωδήσουμε, το διακομωδήσουμε.
1: Όχι, δεν υποτιμάμε την. Σε καμία των περιπτώσεων δεν υποτιμάμε τη συμβολή, την κρατική συμβολή στους φοιτητές.
2: Να την επισημάνουμε την κρατική συμβολή.
1: Σαφώς, αλλά δεν φτάνει, Υπουργέ.
2: Όχι να ξεκινάμε από αυτό. Επαναλαμβάνω. Δεν αφίσταμε τις άποψεις ότι υπάρχει ακρίβεια. Δεν αφίσταμε τις άποψεις ότι κάποιες οικογένειες δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Από εκεί και πέρα όμως, το να φτάσουμε σε σημείο να συζητάμε ότι ο Χ ή ο Ψ φοιτητής, ενώ πέρασε, δεν πήγε για να πάει κάπου αλλού που θα μπορούσε να είναι και αυτό.
0: Ναι, άλλη ιστορία είναι αυτή. Ναι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Δεν μιλάμε για αυτό όμως.
2: Μα σας είπα ότι πείτε ότι το παιδί μου ήθελε να σπουδάσει ιατρική.
1: Μάλιστα, απλά το λέμε, μην επαναλαμβανόμαστε, Υπουργέ, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό.
0: Και συζητάμε και άλλο πράγμα.
2: Ναι. Επαναλαμβανόμαστε, γιατί αυτό το ζω 35 χρόνια και δεν παίρνω την δεδομένη στιγμή ένα οποιοδήποτε ποσοστό μου παρουσιάζει κάποιος χωρίς, γιατί είναι ψέματα, χωρίς να μου δικαιολογεί για ποιο λόγο γίνεται στην Πάτρα ενδεχομένως αυτό. Το να μου λέγατε για το Αριστοτέλειο ή για το
0: τα περιφερειακά είναι πιο έντονο αυτό. Έχετε ζήσει. Κύριε Παπαγάνου, εσείς έχετε. Επειδή τελειώσαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές τώρα, 22 Σεπτεμβρίου, έχετε πόσο ποσοστό επιτυχόντων συνολικά δεν γράφτηκαν τελικά?
2: Ακόμη από τις υπηρεσίες, εντάξει, το ένα πανεπιστήμιο το έβγαλε, δεν έχουν σταλεί από όλα τα πανεπιστήμια και φυσικά επαναλαμβάνω.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, βέβαια, και συγκριτικά με πέρυσι.
2: Δεν θα ρίξετε όλο το ποσοστό στην ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια, σας το λέω.
0: Μα όμως, το θέμα είναι, κύριε Παπαγιονίδη, δεν θα το ρίξουμε, γιατί διαφορετικά απέναντι είμαστε εμείς και εσείς. Δηλαδή, γιατί τι σημαίνει να το ρίξουμε.
2: Όχι. Διαφωνείτε ότι μπορεί κάποιος να μην είναι.
0: Όχι, δεν διαφωνήσαμε.
1: Ποτέ. Μεμονωμένα περιστατικά υπάρχουν.
0: Άλλο πράγμα ήταν αυτό που συζητάμε.
2: Άρα είναι πολλοί παράγοντες. Είναι και η ακρίβεια. Είναι και η διάθεση να σπουδάσω κάτι.
1: Τα περιφερειακά πανεπιστήμια, Υπουργέ, όπως το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους, έχουν πολύ μειωμένη φοιτηση, υποφέρουν. Αν συνομιλήσετε και με τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου, θα σας πει το ίδιο. Δεν εγγράφονται φοιτητές.
2: Πάμε τώρα. Πάμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, που επειδή το γνωρίζω, για πείτε μου σε ποιο τμήμα δεν έχει.
1: Τώρα δεν έχω μπροστά μου να σας είμαι ειλικρινής, αλλά το λέει ο ίδιος ο Πρίτανης. Σε ποια τμήματα?
2: Δεν είναι. Να πάμε στο Δημοκρίτιο. Να πάμε στο τμήμα ψυχολογίας, το οποίο είναι στην Ορεστιάδα και είναι μια κριτική πόλη και έχει γεμίσει από φοιτητές. Να πάμε στα τμήματα της Αλεξανδρούπολης.
1: Περιφέρεια έχει άλλη άποψη πάντως.
2: Φυσικά. Να πάμε στα τμήματα της Πολυτεχνικής. Με λίγα λόγια, να το πω και διαφορετικά. Πέρυσι.
1: Είναι και το δημογραφικό.
2: Όχι. Σαφώς είναι και το δημογραφικό, αλλά το αφήνω το δημογραφικό. Πέρυσι, στα τμήματα μαθηματικών και φυσικής του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου. Ξέρετε ότι μείναν και νέες θέσεις.
0: Ναι,
2: δεν
0: εγγράψα. Ναι, ναι, αρκετές.
2: Μπράβο. Άρα γιατί μπορεί κάποιος να πει, ναι, οδήλωσα, μπήκα, πλέον από εδώ και πέρα δεν με ενδιαφέρει.
0: Η συζήτηση που κάνουμε τώρα στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Παπαγάνου, είναι γιατί το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο και σε σχέση με άλλες σχολές και είναι και σε μεγάλο
2: όχι
0: ποσοστό.
2: Με άλλες σχολές. Όχι με
0: άλλα πανεπιστήμια. Και σε...
2: Ούτε με άλλα. Εγώ
0: γιατί
2: θέλω
0: όχι
2: να το δούμε το ζήτημα κοινωνικό-ακαδημαϊκά.
0: Μα έτσι το βλέπουμε. Μα κύριε Παπαγάνου, πώς το βλέπουμε.
2: Εγώ αφήστε με αυτό που λέτε εσείς, όμως βάζω και άλλες παραμέτρους.
0: Δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Προφανώς είναι πολύ παραγωγικό. Αλλά η πιο σημαντική παράμετρος στην επιλογή είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Και φαντάζομαι και ελπίζω ότι ούτε εσείς.
2: Το
0: πόσο δύσκολο είναι. Ναι, αλλά όταν λέτε όμως, εντάξει, η λύση είναι συγκατοίκησε να πάρει 5.000.
2: Συγγνώμη, βρείτε μου μία χώρα στην Ευρώπη όπου δίνεται κάτι από το κράτος και δεν το εκτιμούμε.
0: Γιατί ποιος δεν το εκτιμά?
1: Για το παραμικρό εκτιμάται, Υπουργέ, αυτό είναι δεδομένο και η παραμικρή βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι δεδομένο.
2: Οι και οι ακροατές μας, σε επίπεδο φοιτητικού επιδόματος, για όλα τα πανεπιστήμια, εκτός της Αθήνας Θεσσαλονίκης, είναι 2.000 και 2.500 αντιστοίχως, εάν συγκατοικώ με κάποιον. Εάν λοιπόν και εγώ όταν ήμουν φοιτητής, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι.
1: Μάλιστα.
2: Και σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορούσα από μόνος μου να έχω μόνος μου να νοικιάσω σπίτι. Νοίκιαζα με συγκάτοικο.
1: Και μπράβο σας.
2: Δηλαδή
1: Υπουργέ,
2: προκειμένου να σπουδάσω θα πω ότι δεν τα παίρνω.
1: Πάμε όμως όσο εξελισσόμαστε να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες, όχι να γυρνάμε πίσω.
0: Και αυτό μας λένε αυτοί που μας ακούνε.
2: Εγώ δεν έπαιρνα, γι' αυτό έγιναν καλύτερες συνθήκες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και κάποιος όμως μας λένε και οι ακροατές μας, το να περνάει ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ιατρική που έχει ρίξει διάβασμα και να μην πάει να σπουδάσει, κάποιος σημαντικός λόγος θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κύριε Παπαϊάννου.
1: Μια που έχουμε τον κύριο Παπαϊάννου στην παρέα μας, Νικήτα, να μας κάνει ένα σχόλιο για τις δηλώσεις που είχαμε εδώ στο Μέγκα του κυρίου Θεοχάρη για νοικοκύριδες.
0: Σωστά.
1: Για νοικοκύριδες και κακομοίριδες.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Όχι, το λέω επειδή είστε υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση. Αν ταυτίζεστε.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω. Άλλωστε και από την τοποθέτησή μου νωρίτερα νομίζω ότι έχετε καταλάβει ποια είναι η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα ο καθένας εκφέρει το λόγο του. Προφανώς υπάρχει ένα συνολικό σκεπτικό. Δεν χρειάζεται να απομονώνουμε φράσεις.
0: Ζήτησε και συγγνώμη το απέστη. Δεν είναι απομόνωση φράσεων.
2: Από εκεί και
0: ήταν ένα λάθος, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
2: Αν ελέγχθη και από τον ίδιο ότι ήταν λάθος, εγώ προσωπικά δεν τη συμμερίζομαι. Αν θέλετε ειλικρινά αυτή την άποψη, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, Υπουργέ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.

0: Πείραζα,
1: πείραζα τον Νικήτα με κλειστά μικρόφωνα. Ναι, Νικοκύρης Κακομοίρης.
0: Ούτε Νικοκύρης, ούτε Κακομοίρης. Δεν μ' αρέσει. Ούτε μία λέξη μ' αρέσει, ούτε άλλη.
1: Καμιά φορά όμως, αυτός που αποκαλούμε νοικοκυρέους, ήθελα να το
0: έλεγα. Όχι, γιατί συχαίνω με αυτή τη λέξη.
1: Οι νοικοκυρέοι.
0: Όχι.
1: Ποιος, ποιοι είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, δεν σ' αρέσει. Και Κακομοίρη.
0: Καλά, προφανώς τώρα. Και προφανώς δεν μπορεί να τα λέγει ένα υπουργό, ένα κυβερνητικό στέλεχος.
1: Για το κόμμα, ας πούμε, που εκπροσωπεί τον Νικοκύρη και το κόμμα που εκπροσωπεί τον Κακομοίρη. Ποιο είναι το ένα και έχουμε και διχασμό.
0: Χαμηλού επίπεδου αναφορές.
1: Αδειάστηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά ζητήθηκαν και κάποια συγγνώμη.
0: Εντάξει, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Τα είπε και ο ίδιος ότι δεν ήταν λάθος μου. Εντάξει, ένα λάθος ο ένας, ένα λάθος ο άλλος.
1: Πολλά λάθη μαζεύτηκαν.
0: Όταν μαζεύονται πολλά, υπάρχει πρόβλημα.
1: Και πολλή διγλωσία σε αυτή την κυβέρνηση.
0: Εκλογές.
1: Πολλή διγλωσία.
0: Σοφία, έρχονται εκλογές.
1: Εδώ ο Υπουργός Παιδείας, Υφυπουργός Παιδείας, δεν συμφωνεί με τον κύριο Θεοχάρη.
0: Εντάξει, τώρα ο κ. Παπαϊωάννου δεν είναι πολύ πολιτικός. Δηλαδή.
1: Αλλά δεν συμφωνεί.
0: Άμα συμφωνούσε, θα είχε πρόβλημα. Ένα ακόμη πρόβλημα. Θα βάλεις τώρα το χαλί του χωρίς λόγο. Σε σένα το λέω, Κώστα Κουγιτέα. Και θα πάμε στα χωρίς λόγο, αφού παίξει και το σήμα των απαράδεκτων.

0: πάμε στα χωρίς λόγο.
1: Τι γίνεται, Σοφία. Τι γίνεται, θα σου κάνω εγώ το Σπύρο Παπαδόπουλο.
0: Κάνε το Σπύρο Παπαδόπουλο.
1: Έκανα το Σπύρο
0: Παπαδόπουλο. Εγώ ποια να έκανα, πώς τη λένε την άλλη.
1: Δήμητρα Παπαδόπουλο. Ακάνω το Σπύρο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, θέλει να σε πάω μέχρι την Ιταλία να σε ταξιδέψω.
0: Την άλλη τη λένε Δήμητρα Παπαδοπούλου κανονικά.
1: Δημητρούλα. Ναι,
0: ναι, και
1: η Δημητρούλα και ο Σπύρο.
0: Δεν είχαν επίθετα στους απαράδεκτους.
1: Όχι, Δημητρούλα και ο Σπύρος. Παρέμεναν οι ίδιοι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να σε πάω μέχρι την Ιταλία να σε ταξιδέψω λίγο.
0: Ναι, τι είπε, Ταγιάννη.
1: Λοιπόν, βέβαια, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι επικεφαλής της Forza Italia. Ενός από τα τρία κόμματα ακριβώς που συμμετέχουν στο κυβερνητικό συνασπισμό της Τζόρτζια Μελόνι. Λοιπόν, μιλώντας για τις γυναίκες που θα επέλεγε ο γιος του, έχει ένα γιο
0: ο
1: Ταγιάννη, ναι, έκανε ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην εμφάνιση και στην αξιοπιστία τους. Δηλαδή, έτσι τώρα εγώ, ας πούμε, δεν θα με ήθελε με τίποτα. Δεν φοράω μακριά φούστα. Είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι καλύτερες μητέρες, να φοράνε μακριές φούστες και να είσαι μεν αντιμένες.
0: Από εκεί ορίζεται.
1: Ναι.
0: Άρα λέει στο γιο του, βρες μία που να μην φορά κοντές φούστες.
1: Ακριβώς. Από εκεί ορίζεται λοιπόν, αν θα είναι μια καλή μαμά. Έτσι, εγώ δεν θα ήμουν.
0: Καλή τύχη. Λοιπόν, στο νούμερο 2. Η Επιτροπή λέει ενόρκων από το Νέο Μεξικό αποφάνθηκε ότι το Facebook εξαπάτησε τους κατοίκους της Αμερικανικής Πολιτείας, πια του Νέο Μεξικό, σε ό,τι αφορά λέει, τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους σε μια λέει, δίκη που αφορούσε το σκάνδαλο του Cambridge Analytica.
1: Πάει το Cambridge Analytica, έχει χρεοκοπήσει, έχει οδηγηθεί στην πτώχευση. Τώρα μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, είχε κλέψει όμως προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook. Και πλέον έχει ορίσει ένα πρόστιμο στο Facebook το οποίο μπορεί να ανέλθει 5.000 δολάρια ανά παράβαση.
1: Και πόσο, τι δεν είναι,
0: 10,5 δις.
1: Σου φάνηκαν λίγα τα 5.000
0: ατομικά, ναι, δεν φανταζόμουν ότι θα πολλαπλασιαστούν επί τόσο πολύ κόσμο.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει ένα μπουκάλι νερό στο παρπρίζ του αυτοκινήτου.
0: Κάτσε να δώσουμε λίγο χρόνο στους ακροατές μας να απαντήσουν.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αν
1: ένα
0: βάλω
1: ένα μπουκάλι νερό, ναι,
0: γεμάτο ή άδειο, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει, άδειο θέλει.
0: Ναι.
1: Στο παρπρίζ.
0: Έλα, απάντα.
1: Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία πολλών δεκαετιών και ένα μήνυμα που λίγοι το γνωρίζουν. Δηλαδή, πριν η κινητή τηλεφωνία και στη συνέχεια το διαδίκτυο, συγγνώμη, αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε για να πουλήσει κάποιος το αυτοκίνητό του στην Αργεντινή, έβαζε ένα μπουκάλι στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου.
0: Άρα, αντί να βάλεις πωλείτε ή να το βάλεις στις γνωστές πλατφόρμες ότι το πουλάς, βάζεις ένα μπουκάλι και άμα έχω ξεχάσει εγώ ένα μπουκάλι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, το έχω πάθει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Το πουλάω λοιπόν όπως είναι επιπλωμένο από το 1950 και μετά και τώρα οι Αργεντίνοι
0: το
1: έχουν κάνει σαν τρέντ, ναι, και βάζουν τα μπουκάλια πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου προς πώληση λοιπόν.
0: Okay. Λοιπόν, τι έγινε τώρα με τον εντυρά μας στη Νέα Υόρκη?
1: Τι έγινε?
0: Εκεί που, που πήγαινε, κάπου πήγαινε.
1: Στον ΟΗΕ.
0: Στον ΟΗΕ. Α, ναι, ήταν αυτό που τον που πέταξαν αυγά και τον αποδοκίμασαν.
1: Ναι, αλλά εκείνος δεν κράτησε την ψυχραιμία του.
0: Δεν
1: είπε,
0: τον έχω για να την κρατάει.
1: Τι είπε ο Εντυράμα?
0: Τι είπε ο Εντυράμα? Ότι είναι ιστερικές σκότες, τους είπε.
1: Ωραία.
0: Και αποχώρησε.
1: Καλά τα είπε στον ΟΗΕ ο Ράμα.
0: Λοιπόν, το τελευταίο όλο να μην το πούμε. Ή να το πούμε, τι λες?
1: Φοβάσαι μην το μιμηθεί κανείς εξημών.
0: Είναι ένα trend. Θα τα αφήσουμε για αύριο. Να δώσουμε
1: για τα
0: σκητάλη.
1: Καύσιμα. Ναι. Για τα καύσιμα. Είναι ένα trend για καύσιμα.
0: Να δώσουμε σκητάλη στο μια σταγόνα ιστορία με το Δημήτρη Καμπουράκη. Στη συνέχεια, δελτίο ειδήσεων και
1: αμέσως μετά υπαρκτό σχολιασμός με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο και τη Μαρία Αστερίου, τη Μαρία Αστερίου και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
0: Μέχρι αύριο να περνάτε όμορφα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 5 ακριβώς, να προσέχετε.
2: Μέγα News 104,6. Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Γιατί επικράτησαν οι Ευρωπαίοι? Αν είχαμε την ικανότητα να δούμε μακροσκοπικά την Ιφίλιο γύρω στο 1400 με 1500 μετά Χριστό, θα διαπιστώναμε ότι τίποτα δεν έδειχνε ότι σε δύο αιώνες η Ευρώπη θα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος όλου του πλανήτη. Πολυδιασπασμένοι φτωχικοί ολιγάνθρωποι, ερημωμένοι από τοπικούς πολέμους και από διαμάχες μικρών εξουσιών, η Ευρώπη είχε να ανταγωνιστεί πελώριες αυτοκρατορίες που φάνταζαν πολύ πλουσιότερες και ισχυρότερες από αυτήν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα ατέλειωτα εδάφη, τα εκατομμύρια των υπηκόων, την πανίσχυρη κεντρική εξουσία και τον πλούτο των φυσικών της σπόρων, ήταν ένας γίγαντας που μόνο να χαμογελά μπορούσε απέναντι στα σπαρασόμενα κρατήδια της Ιταλίας, στη μόνιμα εμπόλεμη με τους γείτονές της Γαλλία, στην Ισπανία με τις ατέλειωτες βασιλικές διαμάχες, τη μικρή Ολλανδία ή την ξεχασμένη νησιωτική Αγγλία. Στην Άπο Ανατολή, η Κίνα ήταν τόσο δυνατή και πελώρια που μπροστά της η Οθωμανική Αυτοκρατορία φάνταζε κρατηδιάκι. Κι όμως μέσα στα επόμενα 200 χρόνια, από το 1400-1500 μετά Χριστό, όλοι αυτοί οι πελώριοι αυτοκρατορικοί σχηματισμοί είχαν καταλήξει απικίες των μικρών ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί η ιστορία έχει ήδη απαντήσει τελεσίδικα σε αυτή την ερώτηση. Αυτό το πέτυχαν ο ορθός λόγος και η ελεύθερη αγορά. Την ίδια ώρα που Τούρκοι Σουλτάνοι βασίζονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες σκλάβους για να πολεμούν με τα τόξια και τα χατζάρια τους, η Ευρώπη καθιέρωνε τη μισθωτή εργασία και την επιχειρηματικότητα για να μετατρέψει τον πόλεμο σε μια επικερδέστατη δραστηριότητα. Την ώρα που η Οθωμανική οικονομία υπέφερε από χρόνια υποχρηματοδότηση, καθώς το Κοράνι και οι φοβικοί Σουλτάνοι απαγόρευαν τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, η Ευρώπη δημιουργούσε ένα γρατεό τραπεζικό τομέα που μπορούσε να χρηματοδοτήσει τα πάντα. Την ίδια ώρα που οι Κινέζοι αυτοκράτορες απαγόρευαν με νόμους κάθε απόπειρα μακρινής ναυσιπλοείας μην και μολυνθούν οι υπήκοοι της από ξένα ήθη, η Ευρώπη έριχνε τις καραβέλες της στον ωκεανό ψάχνοντας για τους νέους δρόμους του παγκόσμιου εμπορίου. Οι αυτοκρατορικές γραφειοκρατίες απεχθάνονταν τις τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ η Ευρώπη τις αποθέωνε, αλλά κυρίως τις χρηματοδοτούσε. Όταν τα ναυπηγεία της Βενετίας είχαν φτάσει σε τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης ώστε να κατασκευάζουν μια γαλέρα την ημέρα, οι Σουλτάνοι εισήγαγαν από το εξωτερικό ακόμα και τα σχοινιά για να δένουν τα πλοία τους. Όταν οι Κινέζοι αποστράγγισαν τους πόρους της χώρας για να χτίσουν ένα σινικό τείχος και να κλειστούν πίσω του, οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί εφάρμοζαν

0: Αιγύπτος. Όταν η Ευρώπη κατακλυζόταν από το χρυσό και το ασίμι του νέου κόσμου που έγινε νόμισμα και τόνωσε εκρηκτικά την οικονομία της, στην Κωνσταντινούπολη όσοι αποκτούσαν χρήματα από τη φορολόγηση της γεωργίας ή το εμπόριο αξιωμάτων τα έθαβαν στη γη για να τα προφυλάξουν, διότι δεν είχαν πού να τα τοποθετήσουν. Νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και του ιδιωτικού πλούτου δεν υπήρχε. Στην ναυμαχία της Ναυμάκτου το 1571, ο Ευρωπαϊκός Στόλος, αξιοποιώντας μια σειρά καινοτομίες, διέλυσε τον τουρκικό στόλο. Η χρηματοδότηση των ενετικών και παπικών και ισπανικών πλοίων ήταν κατά το πλείστον ιδιωτική. Αντιθέτως, όταν ο Τούρκος ναύαρχος Αλή Πασά σκοτώθηκε στην ναυμαχία, στο κατάλημά του στην Ναύπακτο βρέθηκε το μυθικό ποσό των 150.000 χρυσών τσεκινιών. Ο Αλή, εκτός από αρχιναύαρχος, ήταν και γαμπρός του Σουλτάνου, όμως κάθε φορά που έφευγε για εκστρατεία, έπαιρνε μαζί του στην καμπίνα του ολόκληρη την περιουσία του. Δεν είχε που αλλού να την πάει, ούτε καμιά δυνατότητα να τη φυλάξει ή να την τοκίσει ή να την επενδύσει. Πού θα μπορούσε να φτάσει μακροπρόθεσμα μια τέτοια οικονομία?
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη εστατικότητας στα κτίρια γύρω από το ακίνητο που κατέρευσε στην Πλάκα μετά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε σήμερα δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια. Σε δηλωσία του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, έκανε λόγο για σοβαρή αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό των δύο όμορων κτίριων, σημειώνοντας ότι η επίσημη έκθεση αναμένεται εντός της εβδομάδας. Νέα ερωτήματα γύρει η τοποθέτηση του καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτη Καρίδη για το θέμα της Πλάκας. Μιλώντας στο Mega News, είπε ότι στο Mega News 104,6 είπε ότι ο τρόπος που έγινε η αποκομιδή των μπάζων δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Θα έπρεπε να συλλέγονται ένα προς ένα προκειμένου να γίνεται η καταγραφή τους που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Τώρα, οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο που ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της Πλάκας. Μέσω αυτών θα φανεί ποιο από τα θύματα έχει εισπνεύσει αέριο πριν το θάνατό του. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με την μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Ο κ. Κούλογλου καταγγέλει την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου από λογισμικό Pegasus, το οποίο, όπως εξήγησε, έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση στις επικοινωνίες, χωρίς να απαιτεί την ενεργοποίηση κάποιου συνδέσμου από το χρήστη. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που το κατασκευάζει, όχι όμως κατά εκείνων που το χρησιμοποίησαν, γιατί κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι γνωστό και αποτελεί το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρώην ευρωβουλευτής έκανε λόγο για ελληνικό δάχτυλο στην υπόθεση, συνδέοντας άμεσα τις δύο επιθέσεις που δέχθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023 με τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές και τη σύνταξη του τελικού της πορίσματος. Το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατεί στα παραϊατρία αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τους ελέγχους στις 231 δομές που σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Υπουργείου έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους στις κόκκινες δομές σε Αθήνα και Πειραιά, μόνον οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνον οι 5 έχουν άδεια ιατρείου. Η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί σύνδεσης της χώρας με τη σύλληψη 5 ανδρών κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford. Η διάδοση τέτοιων κατασκευασμένων σενάριων δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο την ενίσχυση της αντι-Ιρανής προπαγάνδας στη Βρετανία, αναφέρει σε ανάρτησή της. Συναγερμός έχει σημαντικό.

0: Στο Χάρβαρντ, μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίουπολη, στο σημείο σπέβδει η αστυνομία. Το Χάρβαρντ έστειλε επίγουσα ειδοποίηση, καλώντας όσους βρίσκονται κοντά στο κτίριο να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο και τους υπόλοιπους να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεότερας.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.707,8 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 1,57%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,49% στις 51.573 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,66% στις 7.692 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,89% στις 26.822 μονάδες. Τώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 94,2 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 1,94%. Άνοδο 2% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 94,2 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 3.624 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 4,12%, πτώση 6,81% και για το ασήμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 53,6 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Εξαντλήθηκαν άμεσα τα εισιτήρια για τους δύο προσεχείς αγώνες της Εθνικής στο γήπεδο της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη με την Ολλανδία και την Κυριακή με τη Γερμανία. Το sold out ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία, ενώ υπήρχε λίστα αναμονής 100.000 φιλάθλων που έδειξαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τις επόμενες αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον τριαντάφυλλο Τσόπρε στη θέση του τραυματία Γιώργου Βαγιανίδη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς και ρέως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και προς 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Ασπρόπυργο μέχρι Σκαραμαγκά επίσης λόγω τροχαίου. Στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην κάθοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας και στα διορεύματα κυκλοφορίας από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούσι. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου.
1: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων, με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
1: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής. Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
2: Για ποια?
1: Για όλα αυτά.
2: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
1: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
2: Για ποια?
1: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
3: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
4: Γιατί?
3: Δεν ξέρω γιατί.
4: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
3: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
4: Και τη Μαρία Αστερίου.
3: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
4: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
3: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
4: Εδώ είμαστε Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο ένα μικρόφωνο η κυρία Μαρία Στεριού.
3: Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
4: Εδώ για τον σχολιασμό των υπαρκτών. Θα πορευτούμε παραίτητα, φίλες και φίλοι, από τώρα ως τις 7, κατεβαίνοντας στο ραδιοφωνικό μας γήπεδο με την εξής σύνθεση. Ο κύριος Κώστας Κουγιτέας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Γεια σου, Κώστα.
4: Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου, με όνομα και επίθετο βαρύ σαν ιστορία, απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 6-98-10-41-046 στο Mega News 104,6. Email μας στέλνετε στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη, στα κείμενα και υπεύθυνη έναντι του νόμου η κυρία Μαρία Καφετζή.
3: Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που ξεκινάμε, λες, είμαστε εδώ παρείτσα. Και αναρωτιέμαι, εσύ, Αντρέα, κορυδεύεις τον Γιώργο Αυτιά που έλεγε συνταξούλες, συνταξιουχούλιδες, δεν ξέρω πώς τα έλεγε.
4: Το παρείτσα έχει κάτι το γλυκό.
3: Γιατί το είσαι παρεάκι... Η συνταξούλα δεν έχει κάτι το γλυκό.
4: Το παρεάκι.
3: Το παρεάκι έχει κάτι μόρτικο.
4: Μόρτικο.
3: Κάτι ψηλό.
4: Έχει συνένοχο στο
3: παρεάκι,
4: υπονόμενο.
3: Παρεάκι.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε έτσι έναν θάνατο που έχει στεναχωρήσει, ιδίως όσοι παρακολουθείτε παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Αναφερόμαστε στο θάνατο της Ελένης Προκοπίου.
3: Ποιος δεν παρακολουθεί παλιό ελληνικό κινηματογράφο? Πρέπει να είναι ελάχιστοι άνθρωποι.
4: Οι νεότερες γενιές δεν ξέρω, δηλαδή κάτω των 20-25 αν ξέρουν.
3: Δεν ξέρω. Πάντως εμείς θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά, καθόμασταν κάθε Σάββατο βράδυ 9 μετά το δελτίο. Στο Μέγκα συνήθως, η αλήθεια είναι, και βλέπαμε ελληνικές ταινίες.
4: Εμείς οι λίγο μεγαλύτερο που προλάβει και την ΙΕΝΕΔ, μη σου πω.
3: Όντως.
4: Την ΕΕ.
3: Δούλευες και όλες
4: την ΙΕΝΕΔ. Ναι, έκανα το πουλί. Παπαδόπουλε το πουλί, με φωνάζανε. Και μία από τις ωραίες ταινίες που είχε παίξει η Ελένη Προκοπίου είναι και ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, αφιερωμένο φυσικά στον έναν και μοναδικό Χάρη Θεοχάρη που έχει γράψει ιστορία. Είναι νομίζω από τις δηλώσεις της χρονιάς.
3: Για τα κόμματα των κακομύριδων, σε αυτά
4: αναφέρεσαι.
3: Είναι τα κόμματα των οικοκυρέων και τα κόμματα των κακομύριδων.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Και όσοι δεν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, είστε μάλλον κακομύριδες, αν δεν το καταλάβατε. Δηλαδή, ίσως το πούμε μέσα στο φτιάξουμε το απόγευμα.
4: Έχει ανοίξει πάντως, φίλες και φίλοι, μια ωραία συζήτηση με όλα αυτά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με δηλώσεις, με αστοχίες. Έλειπε και ο γυμνασιάρχης, λυκειάρχης, ό,τι θέλετε πείτε, για τον Πρωθυπουργό. Μια εβδομάδα ήταν στην Αμερική. Πήγε ο άνθρωπος στα ξένα.
3: Τώρα λες την Τετάρτη που έχει υπουργικό θα τους βάλει σε τάξη.
4: Θα τους πει
3: παιδάκια, μην μιλάτε στους δημοσιογράφους, προσέξτε τι λέτε.
4: Εγώ πιστεύω θα έχει εκεί στο υπουργικό 2-3 ορθίους.
3: Εγώ έλεγα ότι θα έχει 2-3 μπάφους.
4: 2-3 θα τους βάλει να γράφουν, δεν θα ξαναπώ κακή λέξη. Άλλους 2 μία ώρα έξω από το Υπουργικό Συμβούλιο να μην παρακολουθήσουν την ενημέρωση.
3: Με το πόδι όρθιο στη γωνία.
4: Ναι, πιστεύω κάποιος θα είναι με το πόδι όρθιος. Γενικώς θα έχει ποινές.
3: Πάντως, να σου πω, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έχει ποινή, πιστεύεις?
4: Εκείνος απαλλάσσεται.
3: Έτσι. Γιατί σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ο κύριος Θεοχάρης να ζήλεψε λίγο τον κύριο Γεωργιάδη. Σου λέει, αυτός λέει ό,τι θέλει και δεν παθαίνει τίποτα. Γιατί όχι κι εγώ?
4: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, είναι η μάχη του Νότου. Σου λέει, είναι ο Δένδιας, είναι ο Κυρανάκης, είναι η Βούλτεψη που είναι κάθε μέρα στα κανάλια, είναι η Καραμανλή, είναι ο... ποιο άλλοι είναι
3: ο Αντρέας Λοβέρδος.
4: Η Λοβερδάρα.
3: Τον, είναι και η Λοβερδάρα επίθεση, εκεί. Είχε και επίθεση στο γραφείο του καλέ.
4: Μόνο νεκρός θα φύγει από το Πασόκ. Είναι, πόσοι άλλοι είναι εκεί. Είναι ο
3: Μπαντουνιάς
4: που ασχολείται, υποτίθεται ότι ασχολείται με την ανάπτυξη και την, okay, και την ακρίβεια.
3: Το Δωρικάκος. Γιατί το λες έτσι τώρα.
4: Υποτίθεται.
3: Σου έχει μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είσαι αχάριστος άνθρωπος είσαι.
5: Μιλήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαφονάκης.
3: Για σένα πήγαινε αυτό.
4: Και οπότε σου λέω, Θεογάρη, ας πετάξω και εγώ την παρόλα μου εκεί πέρα να παίζω στα κανάλια.
3: Εντάξει, το μάζεψε, το μάζεψε.
4: Δεν μαζεύεται. Είναι κάποια πράγματα.
3: Είναι
4: κάποια πράγματα τα οποία όταν ξεχυλίζουν αλαζονία, έπαρση, ίηση, όποια άλλη λέξη ωραία ελληνική βρει, δεν μαζεύονται.
3: Ναι, ρε, δεν συμφωνώ, αλλά ο κύριος Κουλκουδίνας, ας πούμε. Δεν το... Ο Κουλκουδίνας που μάθαμε της Πιερίας, ο βουλευτής που είπε αυτό με τις βενζίνες και τα 10 ευρώ κτλ. Αυτό δεν το μάζεψε.
4: Αλήθεια τώρα. Ναι. Είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ναι.
4: Είσαι στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ. Και παίρνεις την, όχι την αποδελτίο, σου στέλνει οι συνεργάτες και σου λένε ο Κουλκουδίνας είπε αυτά.
3: Ποιος είναι,
4: ποιος είναι ο Κουλκουδίνας, θα βάζω ό,τι στίχημα θες. Δεν θα τον ήξερε τον Κουλκουδίνα. Κουλκουδίνα, Κουλκουβίνα, δεν ξέρω πώς το λένε.
3: Κουλκουδίνα.
4: Δεν θα τον ήξερε. Πιστεύω θα είπε ποιος είναι αυτός. Κάποιο λάθος κάνει. Μπορεί να είναι κανείς από τους παρτιάδες που ψηφίζουν τα διάφορα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Και βγήκε και βουλευτής να κυβερνήσει την Ελλάδα.
3: Έλατε.
4: Λέω όμως για αυτά που υπόθηκαν και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί δεν τα αποκάλυψε τα νέα του Χαλανδρίου, αν υπήρχε μια τέτοια ωραία εφημερίδα, το αποκάλυψε η Wall Street Journal για μια στοιχομηθεία που είχε η εν Ελλάδη πρέσβη των ΗΠΑ, η κυρία Γκιλ Φόιλ, σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει σε διάφορες χώρες όπως η δική μας. Ανά πάσα στιγμή είπε, μπορεί να ρίξουμε, είδατε τι κάναμε σε άλλες χώρες, επικαλέστηκε το παράδειγμα της Ρουμανίας. Και θέλουμε από αυτού ένα σχόλιο, πριν μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, στην Σοφία και τον Νικήτα, μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, και το σχολίασε. Να πάρουμε και ένα σχόλιο από την πλευρά της Ελλάς. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι μαζί μας για να μας κάνει ένα σχόλιο και πώς το άκουσε όλο αυτό. Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
3: Γεια σας, κύριε Παπαδοπούλου.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Και εμείς εδώ για την παρουσία σας στο Mega News.
6: Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι πράγματι ένα ιδιαιτέρως ανησυχητικό περιστατικό, για το οποίο στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι λάβαμε σήμερα απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Το μόνο που μας βεβαίωσε είναι ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει αρκετές ώρες πια και δεν γνωρίζουμε αν αυτό το περιστατικό έλαβε πράγματι χώρα ή όχι, με την παρουσία μάλιστα του Έλληνα Υπουργού, του κυρίου Παπασταύρου, και αν ήταν εις γνώση της κυβέρνησης από τον Μάρτιο, στην περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός γι' αυτό και ποια θα ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
4: Mm-hmm.
6: Νομίζω όμως ότι δεν, πραγματικά είναι ιδιαιτέρως, εγώ θα έλεγα, ανησυχητικό ότι και σήμερα δεν λάβαμε απάντηση σε αυτό ξεκάθαρα.
4: Παρότι ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης, πάντως θυμίζει αλίστου μνήμης εποχές Πιουριφόη για τους παλαιότερους και τι μπορούσε να κάνει στην χώρα μας η Αμερική με την επίδραση και την επιρροή που είχε.
6: Εδώ πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς και αυστηροί, εγώ θα έλεγα, και να δούμε από εκεί και πέρα ότι η χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε ως αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε ως προτεκτοράτο, αν μου επιτρέπετε να πω, αλλά από εκεί και πέρα είναι ιδιαίτερος κρίσιμο να δούμε πώς η πολιτική που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στη σχέση με την σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή που λέμε εμείς ότι στην πραγματικότητα είναι μια σχέση δεδομένου συμμάχου και λευκής επιταγής, τελικά τι αντίκτυπο έχει. Να θεωρεί η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει μια κυβέρνηση στη χώρα είναι ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας εδώ. Και δυστυχώς δεν λάβαμε ούτε ξεκάθαρες ούτε πιστικές απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση.
4: Να δούμε. Όντως έχει προκαλέσει ανησυχία και ιδίως γιατί δεν, επαναλαμβάνω, προέρχεται από μια εφημερίδα παγκόσμιου κύρου, την Wall Street Journal. Έτσι, ήταν ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, όχι κάποια εφημερίδα ανυπόλυπτη, με το κύρος της συγκεκριμένης εφημερίδας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σχόλιο, κύριε Παπαδοπούλου.
3: Κύριε Παπαδοπούλου, να είστε καλά.
4: Ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΛΑΣ, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Θέλαμε και από εκείνη ένα σχόλιο, γιατί η αλήθεια είναι υπάρχει αμηχανία στην κυβέρνηση όλα αυτά τα 24 ώρα που έχει δημοσιοποιηθεί το σχετικό ρεπορτάζ. Τον ακούει κάποιος, την κυρία Γκιλ Φόιλ, να λέει όποτε θέλουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση. Το κάναμε κι αλλού. Καλά, έχει μακρά παράδοση η χώρα της σε αυτό.
3: Αυτό θα λέγαμε. Στο να ρίχνει κυβερνήσεις
4: νόμιμα εκλεγμένες, αλλά θεωρούσαμε ή τέλος πάντων θέλουμε να πιστεύουμε ότι γίνεται όλο και λιγότερο αυτό. Και όχι με τόσο απροκάλυπτο τρόπο και να λέγεται και με τόση άνεση, έτσι.
3: Χωρίς καθόλου να θέλω να συγκρίνω ούτε τις κυβερνήσεις ούτε τις χώρες. Θυμόμαστε τι έχει γίνει σε άλλες χώρες που έχουν πάει και έχουν απαγάγει τους ηγέτες τους. Τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει με απαγωγή, φαντάζομαι, από τον Τραμπ.
4: Αυτά τα ωραία που γίνανε στην Βενεζουέλα. Και αγνοείται η τύχη του Μαδούρο,
3: Είναι στήφη, όχι, ρε, εσύ. Δεν είχε αντιαρρεύσει φωτογραφίες με και δικές του και της γυναίκας του από τη φυλακή. Καλό, καλά θα περνάει.
4: Λες.
3: Κοίτα τώρα να σου πω και ψέματα, δεν το έχω καημό όπως περνάει ο Μαδούρο. Αλήθεια είναι και αυτό.
4: Όχι, εντάξει, δεν λέμε ότι ήταν υπόδειγμα αυτό. Αλλά απ' την άλλη τώρα τέτοιες πρακτικές.
3: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
7: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
8: Όχι πάτε.
7: Μασόνος?
3: Τώρα που έβαλε ο Κώστας για τον κομμουνισμό, τι είδες τι είπε η Μελάνια?
4: Τι
3: είπε η Μελάνια? Ότι περνούσε πολύ καλά, γιατί ρωτήθηκε, έδωσε μια συνέντευξη στο Fox News και τη ρωτήσαν εκεί για τα παιδικά της χρόνια, στη Σλοβενία, στη Ζεύνητσα όπου μεγάλωσε, και είπε ότι είχαμε κομμουνιστικό καθεστώς. Εμένα δεν μου έλειψε τίποτα, είπε η κυρία Τραμπ. Περνούσαμε πάρα πολύ
4: στη
3: ωραία.
4: Στη Σλοβενία ή στη Σλοβακία?
3: Στη Σλοβενία. Σλοβενία. Σλοβένα δεν είναι, παιδιά, η Μελάνια.
4: Νόμιζα Σλοβάκα.
3: Κάτσε να το ψάξω για σιγουριά, αλλά είμαι σίγουρη σχεδόν.
4: Εδώ, Βαλκάνια είναι. Όπου αυτό πάντως ήταν, πώς το λένε, αμοιχή στο μάτι του Ντόναλντ. Έτσι σκέψου να σου λέει η σύζυγός σου κάτι τέτοιο.
3: Έλατε. Σλοβένα είναι. Σλοβένα.
4: Ένας φίλος που υπογράφει Φόρτσα Παοκάρα, μας λέει μια ερώτηση του καθηγητή Συρίγκο, πώς γίνεται να πέσει μια εκλεγμένη κυβέρνηση από τη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω, δεν τον έχουμε τον κύριο Συρίγκο, αλλά δεν ξέρω γιατί ειδικά τον κύριο Συρίγκο να τον ρωτήσουμε, τον οποιοδήποτε πολιτικό, αλλά οι πρακτικές είναι γνωστές. Τις έχουμε ζήσει και νομίζω και στην χώρα μας, αλλά την πίεση, την επιρροή κατά το παρελθόν. Θυμάσαι, Μαρία μου, με τι σύνθημα εκλέχτηκε ο Ανδρέας Πανδρέου, έτσι, η Ελλάδα στους Έλληνες.
3: Άδικο είχε.
4: Εκείνη την εποχή είχε την αξία του. Πάντα έχει την αξία η κάθε χώρα να ανήκει στη χώρα της, έτσι. Πάντα έχει την αξία. Η Γαλλία στους Γάλλους, η Ιταλία στους Ιταλούς και ούτω καθεξής. Και η Ελλάδα στους Έλληνες.
3: Το είδες που πιάσαν τη Μαρία Καριστιανού στο MedWatch?
4: Ναι, για πες.
3: Το είναι η πλατφόρμα αυτή, το application που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας για να τσακώνει βάσει των διαφημίσεων τους διάφορους κουβαντικούς, ολιστικούς και τέλος πάντων αυτούς που πουλάνε ευεξία. Πιάσανε και την κυρία Καριστιανού βάσει του αλγόριθμου, έτσι δεν είναι προσωπικό προφανώς, γιατί όλους τους πιάνουν. Γιατί αναφέρεται, λέει, στο site της η κουβαντική ιατρική και γιατί αναφέρει ότι έχει και μηχάνημα βιοανάδρασης.
4: Θυμίζω ότι είχε, όταν πρώτο είχε ανακοινώσει ότι κάνει κβαντική ιατρική, είναι κβαντική παιδίατρος για την ακριβή, ακόμα χειρότερα, σε παιδάκια κάνει τις εξυπνάδες της. Ακόμα πιο επικίνδυνο, όταν το είχαν σχολιάσει κάποια αρνητικά, την κριτική είχαν δεχτεί τότε, έτσι. Ότι πάνε να τα βάλουν με τον άνθρωπο που έκανε αυτά που έκανε τότε για τα Τέμπη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή η ιστορία έχει πολύ ψωμί. Περίμενε να δεις τι θα βγάλει αυτή η ιστορία αυτή.
3: Εννοείς γενικά για την Καριστιανού?
4: Μα όχι, όχι για την Καριστιανού. Καριστιανού δεν υφίσταται πια. Λέω θα δεις, έχει ψωμί. Έχει ψωμί αυτή η ιστορία, μπόλικο.
3: Τι εννοείς, πλατφόρμα. Θα βγουν πολλές περιπτώσεις.
4: Πολλές περιπτώσεις, φαντάζομαι κάποιοι θα είναι και πολύ επώνυμοι. Και γιατροί και όχι μόνο. Έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία και κράτα το. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Κάνουμε ρεπορτάζ.
3: Ωραία, αφού κάνεις ρεπορτάζ, να κάνουμε quiz, να μας πεις κανένα όνομα.
4: Όχι, όχι.
3: Γιατί?
4: Γιατί ακόμα πληροφορίες είναι. Θα τις διασταυρώσουμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά οι πληροφορίες πάντως λένε ότι υπάρχουν, θα βγουν πολλά λαβράκια με όλη αυτή την ιστορία. Τώρα βγήκε ένα άλλο λαβράκι.
3: Αυτό κι αν είναι.
4: Αυτό κι αν είναι λαβράκι, εξευτελιστικό.
3: Ντροπιαστικό είναι λοιπόν. Είναι αυτή η υπόθεση. Σχολιάζανε και πριν τα παιδιά ο Νικήτας με την Σοφία Τμπερετάνου για την δωρεά που έκανε ο Κασιδιάρης σε ένα σχολείο εκεί στα Μέγαρα για κάποιες επισκευές. 350 ευρώ. Τα δέχτηκε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Έκαναν και μια έτσι ευχαριστήρια ανάρτηση, την οποία την κατέβασαν μετά από λίγη ώρα. Αυτοί που αντέδρασαν ήταν η κοινότητα των εκπαιδευτικών και έτσι αναθεώρησε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Εξέδωσε και μια σχετική ανακοίνωση που προσπαθούσαν να εξηγήσουν τον λόγο για τον οποίο προχώρησαν σε αυτή την αποδοχή της δωρεάς. Αλλά το ερώτημα το βασικό, πέρα από όλη αυτή την ιστορία που είναι πλάκη δυστυχώς ο Κασιδιάρης, είναι για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα στο σχολείο και για ποιο λόγο χρειάζεται εξωτερικές δωρεές. Και για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μαργέτη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μεγαραίων. Γεια σας, κύριε Μαργέτη.
4: Καλησπέρα, κύριε Μαργέτη.
8: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
3: Εμείς που είστε μαζί μας. Κύριε Μαργέτη, δεν ξέρω αν θέλετε να μπείτε σε όλη αυτή την ιστορία, να σχολιάσετε την αποδοχή της δωρεάς, την καταρχάς αποδοχή της δωρεάς από το Σύλλογο Γονέων.
4: Και τι σχέση είχε με το σχολείο Κασιδιάρης.
3: Και τι σχέση έχει με το σχολείο, ναι. Γιατί μέσω ενός γονέα έγινε.
8: Αρχικά να πούμε ότι υπεύθυνος είναι ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία για όλες τις επισκευές και διορθώσεις στα σχολεία μας, στα σχολικά μας κτίρια και συγκροτήματα. Άρα λοιπόν, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δεν παρεμβαίνει σε καμία επισκευή, ούτε βέβαια και κάποιος άλλος εξωτερικός παράγοντας, παρά μόνο, όπως σας είπα, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου με τα εξωτερικά του συνεργεία.
3: Ναι, άρα εφόσον προφανώς δεν είχε παρέμβει και υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
8: Από εκεί και πέρα δεν ευσταθεί αυτό που γράφηκε και υπόθηκε, mm-hmm. ότι τα χρήματα, η χορηγή αυτή δόθηκε για επισκευή της στέγης, διότι ήδη είχαν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες από το καλοκαίρι, είχε παρέμβει το καλαθοφόρο του Δήμου με τα εξωτερικά μας συνεργεία, είχαμε τακτοποιήσει, το κτίριο είναι νέο κλασικό, όπου έχει κεραμοσκεπή, με αποτέλεσμα να τακτοποιηθούν κάποια κεραμίδια που υπήρχαν στην στέγη, και περιμένοντας στη συνέχεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Άρα είχαμε προβλέψει πριν και σίγουρα φροντίζουμε τα σχολεία μας, φροντίζουμε όλους τις δομές μας να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
3: Οπότε λέτε εσείς ότι αυτό που αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί το λέει και στην απάντησή του, ότι ο λόγος για τον οποίο αποδείχθηκαν τη δωρεά είναι η συντήρηση της στέγης στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, γιατί έβαζε νερά.
8: Δεν το αποδεχόμαστε, διότι δεν είναι αληθές αυτό.
4: Πού θα πηγαίνανε τα λεφτά.
8: Δεν ξέρω, διότι αυτό θα έπρεπε να το απαντήσει ο Σύλλογος Γονέων που απεδέχτη τη χορηγία. Mm-hmm. Κάθε Σύλλογος Γονέων λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα, να γνωρίζετε. Έχει διοικητικό συμβούλιο, υπάρχει πρόεδρος, γραμματέας, ταμείας, γίνονται νόμιμες εκλογές ανά ζυγά έτη, με αποτέλεσμα να βγάζουν το διοικητικό του συμβούλιο. Εμείς έχουμε άριστη συνεργασία με όλους τους Σύλλογους Γονέων. Αλλά όμως δεν λογοδοτούν σε εμάς, ώστε να πούμε ότι γνωρίζουμε τις ακριβείς δράσεις που κάνουν. Εμείς πάντα συνεργαζόμαστε, όπως είπαμε, στη διάρκεια της χρονιάς για διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε.
4: Ναι, όπως γίνεται πάντα, οι Δήμοι με τα αντίστοιχα σχολεία και
8: με τα σχολεία, ναι, για αθλητικές διοργανώσεις κλπ. Δεν ενημερωθήκαμε λοιπόν εμείς για τα χρήματα αυτά, πού θα πάνε. Λογικά μπήκαν στο ταμείο τους, δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί από εκεί και πέρα για ποιο σκοπό. Σίγουρα όμως όχι για την αποκατάσταση της στέγης, γιατί σας λέω είχαμε φροντίσει.
4: Απλώς αντιλαμβάνεστε ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού το εξευτελιστικό να βγαίνει από ένα σχολείο, εν προκειμένου από το Σύλλογο Γονέων, ευχαριστήριο μήνυμα σε έναν καταδικασμένο να ζει για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία. Την ντροπή και το ρεζιλίκι. Και τη σημασία που μπορεί να έχει για ένα παιδί μικρό που μπορεί να το διαβάσει αυτό, να επιβραβεύεται ένας εγκληματίας.
8: Είμαι εκπαιδευτικός στο σχολείο, στο πρώτο δημοτικό. Δεν είμαι τώρα βέβαια, γιατί σαν αντιδήμαρχος έχω πάρει την απόσπασή μου. Από εκεί και πέρα όμως.
3: Σε αυτό το σχολείο, άρα. Αυτό δεν είναι το σχολείο.
8: Βεβαίως, είναι στην γειτονιά μου, ναι. Mm-hmm. Έχω πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίες εκεί, με αποτέλεσμα να γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι οι εκπαιδευτικοί μας είναι άριστοι και ο Σύλλογος Γονέων πραγματικά μου έκανε εντύπωση πώς χειρίστηκε έτσι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα σίγουρα η αφέλεια να πω, δεν μπορώ να πω κάτι εξ ονόματος του Συλλόγου, οι οποίοι πρέπει οι ίδιοι να δώσουν τις απαντήσεις τους. Mm-hmm. Πραγματικά είναι απορίας άξιων γιατί λειτουργήσαν έτσι και με αυτόν τον τρόπο απερίσκεπτα και δεν ξέρω αν έγινε και η διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό του, γιατί υπάρχει καταστατικό.
4: Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Κύριος
4: Κώστας Μαργέτης, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού στο Δήμο Μεγαραίων, για αυτή την πάρα λίγο εξευτελιστική διαδικασία. να πάρει το σχολείο, 350 ευρώ από τον απεχθή και συγχαμένο Κασιδιάρη, μέλος εγκληματικής, όχι απλώς μέλος, στην ηγεσία της εγκληματικής συμμορίας των συγχαμένων Κασιδιαρέων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις 6:30, δελτίο ειδήσεων. Ήδη, να τη βλέπεις, είναι σαν το Big Ben η Αγγλική.
3: Αγγλίδα,
4: το Big Ben Jazz και το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα με την υπέροχη φωνή της θα εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων.
0: Mega News 104,6.
9: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε μετά την έκρηξη στην Πλάκα διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Για σοβαρή αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό των δύο κτιρίων έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Χάρης Χαρλαφτής. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της Πλάκας που κατέρευσε. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στον δεύτερο προκρίνεται ως η επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με την μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως από τους ελέγχους στις 231 δομές υγείας που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τις κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 υποδομές, μόνο οι 5 διαθέτουν άδεια ιατρίου. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίουπολη. Στο σημείο σπέβδει η αστυνομία και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
10: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
11: Από 3 έως 17 Οκτωβρίου το Κύτταρο γεμίζει τραγούδι καθώς ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή. Από 11 Οκτωβρίου ένα κορίτσι και ένα άγαλμα που ζωντανεύει γίνονται φίλοι στο Στυλ, την καλύτερη παιδική παράσταση της περσινής σεζόν που επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσης. Από 4 Δεκεμβρίου στο Athens Broadway κάθε επιβάτης είναι ύποπτος καθώς ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ως Πουαρό λύνει το έγκλημα στον ήλιο της Αγκάθα Κρίστη.
10: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
15: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
14: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
19: Όσο και να θες να αλλάξει αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξει εσύ.
18: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Περβασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρολόι δείχνει 35 λεπτά μετά τις 6, είσαι στο Μεκαλιούς.
1: Μπρος.
2: Γυρίσατε.
3: Τρόμαξα ρε.
2: Πώς θα πήγατε, περάσατε καλά?
1: Πώς.
3: Το όχι δεν το θυμώ, προβολογώ.
0: Δεν ήξερε ποια είναι.
3: Ναι, ρε, έχει μείνει ατάκα γυρίσατε και μετά δεν θυμάται κανείς τι λέει ο Αλεξανδράκης.
0: Δεν έχει σημασία, έχει γίνει 4-5 φορές αυτό το τηλεφώνημα.
3: Σωστά.
0: Που ήταν η Λελέ και της έλεγε τι να λέει, ε.
3: Τα έκαναν πρόβες και της έλεγε να γίνει γλυκούλα.
0: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Αστερίου που όντως είναι πολύ γλυκούλα.
3: Ο κύριος Ανδρέας Παδόπουλος που είναι σκέτη ζάχαρη.
0: Λοιπόν, κύριος Κώστας Κουγιτέας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Κώστα μου εδώ. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου με αυτό το ιστορικό επίθετο απαντά στο 211-0161-046, Viber και WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη, στα κείμενα και υπεύθυνη εναντί του νόμου η Μαρία Μάρλεν Καφετζή. Μια καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Κώστα.
3: Τι σου είπα, Κώστα.
0: Κύριος Μπάρκας εδώ.
3: Α, μας ακούει. Κώστας Μπάρκας.
0: Γεια σου, Κώστα μας.
3: Μόνο σε σένα είπε καλησπέρα.
0: Και σε σένα και στη Μαρία. Χαιρετισμού στο υπέροχο μαράκι.
3: Τέλος πάντων, και στον αδερφό του. Εγώ θα στείλω στον αδερφό του. Ορίστε.
0: Ζηλιάρα.
3: Έτσι, τέτοια είμαι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα.
0: Να με ρωτήσεις.
3: Πώς πήγε χθες η εθνική?
0: Πέτυχε ένα θαύμα.
3: Τέτοια θαύμα. Να μας τα πει καλύτερο ο Αντώνης.
0: Να μας τα πει ο Αντώνης. Όχι, όχι. Αρχηγού παρόντος. Τώρα, αν έχεις Αντώνη Καρπετόπουλο, τα λέω εγώ. Ποιος νοιάζεται τι λέω.
3: Άντε, ας μας τα πει ο Αντώνης.
0: Εγώ να λέω για έναν Τζιοβάνι και ένα Φορτούνι μέχρι εκεί. Στα υπόλοιπα, Αντώνης Καρπετόπουλος. Αντών!
3: Αντώνη, πού είσαι?
4: Τι κάνετε?
3: Αντώνη, αγάπη μου, έλα, πάρε από εδώ.
4: Δουλεύω. Γιατί είναι τόσο άσχημα, είναι βέβαιο.
3: Όχι, όχι, είναι γλύκα ο Αντρέα, αλλά και εσύ είναι ευχάριστη συντροφή.
0: Το δικό μα το παιδί, το παλικάρι μα. Αντώνη, τι παιδιά θαύμα είναι αυτά που έχουμε μαζέψει?
4: Κοίταξε, έχουμε καλού παίκτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θαύμα το χτεσινό.
0: Όχι, εντάξει. Δηλαδή, με την έννοια δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω. Εγώ δεν το ήξερα. Το λέγανε.
3: Ήταν αναμενόμενο.
0: Δεν έχουμε ξαναγίνει, νομίζω, τη Γερμανία ποτέ έξω, έτσι δεν είναι? Το λέγει ο Πρίντες, δεν ξέρω.
4: Δεν είχαμε κερδίσει τη Γερμανία ποτέ γενικά παντού.
0: Σοβαρά, ε.
4: Σε επίπεδο ανδρών. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη νίκη που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γερμανία. Αλλά δεν είχαμε πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι η αλήθεια. Είναι παρότι δεν είμαι και παρακολουθείς πολύ την εθνική.
4: Για ένα περίεργο λόγο, με τους Γερμανούς παίζουμε σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων. Δηλαδή, έχουμε παίξει δύο φορές με τους Γερμανούς στο Euro, που είναι παράξενο από μόνο τους. Δηλαδή, δεν πηγαίνουμε συνέχεια. Εμείς οι Γερμανοί πηγαίνουν συνέχεια. Λοιπόν, και έχουμε παίξει μια φορά την πρώτη συμμετοχή μας το 1980 και μια φορά στην τελευταία συμμετοχή μας. Επισάντως, όταν αποκλειστήκαμε από τη Γερμανία, τότε στους 16. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, πάρα πολύ σπάνια βρίσκουμε τους Γερμανούς σε προκριματικά. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μην παίζανε. Ότι... Παίζανε προκριματικά.
4: Όχι, παίζουν προκριματικά. Παίζουν. Αλλά ας πούμε με τους Ολλανδούς βρισκόμαστε συχνά. Με κάτι Γεωργίες, κάτι πώς το λένε, Αρμενίες, κάτι Καζακστάν. Ίσως επειδή η Ελλάδα μετά το 4 είχε καλή βαθμολογία, να μην έβρισκε τους Γερμανούς γιατί ήταν ψηλά και αυτοί στα γκρουπ. Είμαστε μαζί.
0: Σωστά.
4: Αλλά και την προηγούμενη φορά που είχαμε παίξει με τους Γερμανούς, τότε σε ένα φιλικό. Παραμονή του Πανευρωπαϊκού του 2026, όταν αυτοί κάνανε. Συγγνώμη, του 2024, όταν αυτοί κάνανε την πρόβα Τζενεράλε στο Γκλάντμπαχ και εμείς είχαμε πάει με περιστατικό προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτοί υποτίθεται ότι έπρεπε να, ξέρεις, να κάνουν μια εμφάνιση πιστική για να δείξουν ότι το διοργάνωναν το Euro, δηλαδή ότι είναι και φαβορή. Και κερδίσαν την Ελλάδα στο 90. Και είχε προηγηθεί τότε η εθνική μας με ένα γκολ του Γιώργου Μασούρα. Ήταν φιλικό, θα μου πεις. Βεβαίως. Αλλά. Ήταν και λίγο συγκυριακό, διότι σκεφτείτε κάτι. Με τους Γερμανούς, οι σύλλογοι μας τα πηγαίνουν καλά. Όχι με την Bayern. Η Bayern είναι μια ξεχωριστή ιστορία, μια ισοπαλία. Έχει ο ΠΑΟΚ τότε που αποκλείστηκε στα πέναλτι.
0: Με τη Leverkusen, με τη Werder Bremen.
4: Με τη Leverkusen, τη
0: Σάλκε, τα Βούργο, Ντόρτμουν. Ναι, είναι πολλές.
4: Ο Όφη κέρδισε πριν από 10 μέρες στο Χοφενχάιμ.
0: Το Χοφενχάιμ, ναι, 2-0.
4: Λοιπόν, ο Αστέρας Τρίπολης. Η μεγαλύτερη νίκη του στην ιστορία των Ευρωπαϊκών του παρουσιάζει με τη Mainz. Την έχει αποκλείσει. Δηλαδή, οι σύλλογοι έχουν να δείξουν αποτελέσματα με τους Γερμανούς. Οι μικρές ομάδες, δηλαδή η Εθνική Νέων, έχει κερδίσει τους Γερμανούς σε τελικό. Η Εθνική Ελπίδων, τους κέρδισε πριν από ένα χρόνο, 2-3, αν ήταν καλά στο Αμβούργο. Λοιπόν, και παίζουν τώρα να περάσουν και οι δύο, είναι στον ίδιο όμιλο. Χάσαμε στην Αθήνα, βεβαίως. Έχουν χάσει ηθικές μας ομάδες από τις γερμανικές ομάδες. Πάρα πολλές φορές.
0: Καλά, λίμωνο, αλλά.
4: Λοιπόν, αλλή είναι οι Γερμανοί, έτσι. Δηλαδή, αλλά το ότι έτσι είχε δει ποτέ η Ελλάδα σε επίπεδο εθνικής ανδρών ήταν λίγο παράδοξο. Ούτε σε φιλικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
4: Δηλαδή και τους Ολλανδούς δεν τους έχουμε κερδίσει που θα παίξουμε τώρα.
3: Οπότε
4: δεν
3: τώρα.
4: Ποτέ σε επίσημο.
3: Εγώ που δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Τι έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, γιατί κερδίσαμε.
0: Αυτή η τετράδα, πεντάδα, άμα βάλει και τον Κωνσταντέλια. Που είναι με τον Τζόλι, ναι. Τον Καρέτσα, τον Παυλίδη, τον Κωστούλα. Και τον, ναι, όταν γυρίσει ο Κωνσταντίνο, νομίζω ποτέ η Ελλάδα δεν είχε μπροστά τέτοια πεντάδα. Νομίζω είναι η καλύτερη στην ιστορία.
4: Αλήθεια είναι. Αλλά χθες κερδίσαμε γιατί είχαμε πίσω μια καλή.
0: Ήταν ο Τζολάκης Θεός. Τι παιδί είναι αυτό. Τι τερματάρα είναι αυτή.
4: Λοιπόν, η άμυνα.
0: Και ο Ρέτσο. Αν λέμε τα δικά μα παιδιά.
4: Και ο Ρέτσο, ο αριστερό τόπερα.
0: Και ο Μαυροπάνο.
4: Εξαιρετικό όντω. Ο Βαγιανίτης, το πρώτο ημίχρονο, ο Βαγιανίτης βγήκε γιατί είχε κάρτα, όχι γιατί είχε πρόβλημα. Ο Σάλιακας που μπήκε και αυτός μια χαρά ήταν. Και οι κόφτες τρέξανε, ο Φανάης ο Ανδρούτσος, ο Κορμπέλης που πέτυχε και τον γκολ. Δηλαδή, από την άμυνα το πήραμε το παιχνίδι, γιατί οι Γερμανοί παίζανε.
0: Ρε, φαινόταν καλός παίκτης ο Ανδρούτσος.
4: Είναι καλός παίκτης ο Ανδρούτσος.
0: Ναι.
4: Ανδρούτσος, το μόνο κακό που έχει είναι ότι δεν είναι τσόγλανος.
0: Ναι.
4: Στο ποδόσφαιρο, αν είσαι τσόγλανος, είναι δύσκολο να κάνει καριέρα.
3: Τι θα πει αυτό,
4: δηλαδή.
3: Παιδιά, τι λέτε για τον άνθρωπο.
4: Να έχει ατζέντα.
0: Τσαγανό, ναι.
4: Μαριάννη. Κατάλαβε.
3: Να έχει, α πούμε. Τι να έχεις, ατζέντα.
4: Όπως το λένε. Να κάνει από μικρό ίντριγκε για να παίξει, να απαιτήσει να παίρνει παιχνίδια. Να έχει καμιά δεκαριά φίλου δημοσιογράφου να γράφουν για σένα ότι είσαι ο Θεός επί της γης και σε αδικούν οι προπονητές. Αν τα κάνει αυτά, μπορεί να κάνει καριέρα. Αν δεν τα κάνει αυτά, θα είσαι ένα παιδί το οποίο. Οι προπονητές θα λένε εντάξει, αυτός δεν γκρινιάζει, μωρέ, δεν χρειάζεται να τον βάλουμε, άστον. Και κάποια στιγμή, κάπως έτσι, ας πούμε, θα καταλήξει στον Όφη. Λοιπόν, ο Ανδρούτσος ήταν πάντα καλός ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
4: Είναι πρόβλημα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Το να είσαι καλό παιδί είναι πρόβλημα.
0: Επειδή τον Ανδρούτσο, εγώ τον έβριζα μόνιμα όταν έπεσε λίγο στον Ολυμπιακό. Το βλέπαμε το γιο μου χθες. Μπαμπά μου λέει: είναι ο δικός μας ο Ανδρούτσος που βρίζεις αυτό.
3: Τελικά είναι καλό.
4: Η χθεσινή νίκη είναι λίγο περισσότερο των Ανδρούτσων, δηλαδή των παιδιών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, από των παιδιών που παίζουν στο εξωτερικό, να ξέρετε. Ωραία είναι αυτοί που παίζουν στο εξωτερικό, σε μεγάλες ομάδες και κάνανε και αυτοί πράγματα, δηλαδή δεν υπήρξε κανείς που υστέρησε. Αλλά η νίκη είχε πάρα πολύ ελληνική Super League.
0: Δηλαδή, έχεις δίκιο.
4: Να παίξουμε άμυνα, εντάξει.
0: Να πιάνει ο Τσολάκης τα πάντα.
4: Να έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα, να είμαστε ήρωες πρώτα απ' όλα και πάμε γερά και το πήραμε.
0: Αντώνη, ναι, εντάξει, λοιπόν, Γιακώβα. Ναι. Εξήγησε μας τώρα, γιατί πράγμα είναι αυτό που παίζουμε.
4: Το Nations League. Για το Nations League. Το Nations League είναι διοργάνωση. Στο τέλος κάποιος την κερδίζει.
0: Ναι.
4: Εμείς, η Ελλάδα διεκδικεί το Nations League.
0: Μάλιστα.
4: Στην πρώτη κατηγορία.
0: Δεν είναι για να παίξει δηλαδή αυτό στο Euro. Δεν είναι για να πάρει να παίξει κάπου.
4: Όχι. Το μόνο αβαντάζ το οποίο έχει σχέση με το Euro είναι ότι αν με την πορεία που έχει η Ελλάδα. Ακριβώς επειδή θα τερματίσει πάρα πολύ ψηλά, από ό,τι φαίνεται, με τις δύο νίκες αυτές, εάν δεν καταφέρει να προκριθεί στο πανευρωπαϊκό μέσω των προκριματικών, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία γιατί θα έχει καπαρώσει τη συμμετοχή της σε έναν αγώνα μπαράζ. Ο οποίος μάλιστα θα είναι και με μια ομάδα, υποτίθεται, του χεριού μας. Θα δούμε. Θα είναι αυτούς που είναι δεύτερες, δεν έχουν περάσει, ας πούμε, πρώτες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό αβαντάζ, διότι. Ας πούμε στο Μουντιάλ, που ισχύει τέτοιο πράγμα, το Nations League πάντα σε όποιον πάει ψηλά δίνει ένα δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μπαράζ αν δεν τα καταφέρει μέσω των προκριματικών. Στο Μουντιάλ πήγαν έτσι οι Σουηδοί, οι οποίοι είχαν πάει άσχημα στα προκριματικά.
0: Και μέσω
4: αλλά έχοντας την καβάτζα του Nations παίξανε και περάσανε και προκριθήκαν. Αλλά δεν είναι μόνο όμως ότι σου εξασφαλίζει, είναι και μια διοργάνωση κανονική. Δηλαδή, μια διοργάνωση στην οποία αυτοί που παίρνουν μέρος και είναι στην elite κατηγορία, όπως είναι η δική μας ομάδα, παίζουν για να την κερδίσουν. Θα την κερδίσουμε, μάλλον όχι. Αλλά πρέπει έτσι να το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, κοιτάζοντας ψηλά και.
0: Λοιπόν, ναι.
4: Λένε,
0: ναι, και σωστά.
4: Κοιτάζουμε
0: στα. Λοιπόν, την Πέμπτη είναι στην Τούμπα με Ολλανδία.
4: Άμα δείτε, δεν είναι πολλές οι ομάδες που έχουν ξεκινήσει δύο νίκες. Σε όλες τις κατηγορίες του Nations League. Το Nations League έχει κατηγορίες. Δηλαδή, Υπάρχουν αυτοί που το διεκδικούν, υπάρχουν οι από κάτω, υπάρχουν που θέλουν να ανεβούν κατηγορία, υπάρχουν από κάτω που θέλουν να ανεβούν κατηγορία. Όλοι είναι ένα σαν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά οι ομάδες που έχουν δύο νίκες πρέπει να είναι τρεις. Δεν έχει γίνει κιόλας. Δεν έχουν γίνει πολλά μάτς, έτσι, γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι πρόκειται πραγματικά για κάτι σπουδαίο, γιατί έδιωξε, ειδικά έχει την νίκη, όχι η τεχνική Σερβία ήταν λιγότερο σημαντική, ούτε τη Σερβία, ξέρει, την είχαμε κερδίσει ποτέ. Η Σερβία ως Σερβία. Στην Ιουγκοσλαβία είχαμε δύο-τρεις νίκες. Αλλά τη Σερβία δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Και αυτά δύο αποτελέσματα ως διαμαγείας διώξανε και από εμάς και από το κεφάλι μας τη μαυρίλα του αποκλεισμού από το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Από το παγκόσμιο, όντως.
3: Αντώνη, να σε δεσμεύσουμε από τώρα για το τέλος της εβδομάδας για να μας πείτε τι ταινίες να δούμε το Σαββατοκύριακο.
4: Άμα θέλετε και μπορώ να σας είμαι χρήσιμος, πολύ ευχαριστώ.
0: Πάντα.
3: Για το σινεμά, πάντα και για τα αθλητικά βέβαια. Αλλά με το σινεμά.
4: Καλύτερα να πάρετε και ζουμπλάκι, αλλά λέμε τώρα.
0: Πακέτο μπορεί να σας έχουμε, αφού είστε ντουέτο κιόλας.
4: Ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν.
4: Όχι, εντάξει, δεν σας έχει δει, εγώ δεν σας έχω δει, οπότε. Λοιπόν,
0: Αντώνη, το καλύτερο που εμείς θέλουμε να κάνεις είναι να μας σχολιάζεις ταινίες που δεν έχεις δει. Αυτό είναι υπέροχο. Θα είναι ένα challenge. Θα είναι ένα challenge. Λοιπόν,
3: να είσαι καλά. Δεν μπορείς να το κάνεις ακόμα. Γεια σου,
0: Αντώνη. Αντώνης Καρπετόπουλος, ξέρεις, υπάρχει ένας πολιτικός μέγιστος, ο οποίος μπορεί να πάει σε παρουσίαση βιβλίου
3: χωρίς
0: να έχει διαβάσει.
3: Είμαι σίγουρη για ποιον μιλάς.
0: Και να είναι καταπληκτικός. Να διαβάσει λίγο τις 10 σειρές πίσω που έχει τον επίλογο.
3: Μα κάνει και κάθε τρεις και λίγο παρουσίαση.
0: Και να είναι καταπληκτικό. Είναι
3: βιτα-βιτα.
0: Σας παρακαλώ.
3: Δεν σας παρακαλώ, δεν θα έρθει.
5: Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό, γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
6: Εσείς μου το δώσατε.
5: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
0: Και εσύ το βρήκες αμέσως, Μαρία.
3: Εντάξει, εγώ τα πιάνω αυτά. Στον αέρα τα πιάνω. Έχω πάρει σε πολλές παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Είναι πολλά τα best, αλλά αυτό το βάζω στα κορυφαία.
3: Του αυτιά.
0: Είναι κορυφαίο. Εντάξει, το τέλειο είναι με το τέλειο με τον Ψωμιάδη, το τριπλό.
3: Εντάξει,
0: το
3: αυτό sequel. Είναι που πρέπει την ίδια συνέντευξη κάθε
0: τρεις μέρες. Είναι έπος ο Γιώργαρος.
3: Εντάξει, έχει αφήσει την ιστορία του στη δημοσιογραφία. Τώρα και στην πολιτική.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν εσύ διαδήλωνες σήμερα, γιατί θα διαδήλωνες.
1: Καλό ερώτημα. Με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Ποια τα προβλήματα της ζωής σου, μου πεις τα ερωτικά σου.
1: Για τα ερωτικά μου διαδηλώσουν άλλες.
0: Ποιες θα διαδηλώσουν.
1: Ξέρω να πάει, αλλιώ
0: θα πει. Ποιες θα διαδηλώσουν. Κοκκίνησε, κοκκίνησε, Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Είμαι τροπαλός.
0: Ρε παιδί μου, θα διαδήλωνες για τα ενίκια, για τη στέγαση, για. Δεν ξέρω.
1: Για κάτι γενικό που μπορεί να είναι άδικο.
0: Για τα δικαιώματα, ας πούμε.
1: Ναι, πιο πολύ για κάτι που είναι άδικο, για τους διαχωρισμούς, για τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Για δικαιώματα, ναι.
0: Για όλα αυτά λοιπόν που λες εσύ, για τα δικαιώματα, για τα στεγαστικά, για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος, κάνανε μια ιδιότυπη, έτσι, όχι ακριβώς διαδήλωση, εξέφρασαν το θυμό τους και την οργή τους στο Σαν Φρανσίσκο. Μια εκατοστή άνθρωποι, δε και λίγοι, σε μια γειτονιά του Σαν Φρανσίσκο. Τους κινητοποίησε εκεί η κυρία Ολίβια, η οποία είναι ντόπια για τις περιοχές. Πήγανε λοιπόν στον ωκεανό και άρχισαν να ουρλιάζουν.
1: Γιατί, για να ενεργοποιήσουν τις φώκες.
0: Όχι, παιδί μου, ήταν εκδήλωση, ήταν οργάνωση αυτή η κυρία.
1: Σε ποιους ουρλιάζανε.
0: Στον ωκεανό, φωνάζανε, βγάζανε άνερθρες κραυγές για να. Ήταν, λέει, μια πλαχνική κραυγή στη θάλασσα. Γιατί θέλουν, λέει, να διαδηλώσουν, να ουρλιάξουν εναντίον της ακρίβειας, της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και να εκφράσουν έτσι το θυμό τους. Και υπήρχε και νικητής, φυσικά, νικήτρια. Περίμενε. Α, δεν έχω τον. Α, όχι, η νικήτρια είναι η κυρία Ολίβια. Δεν ήταν, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Η άλλη κυρία το διοργάνωσε. Η Ολίβια νίκησε. Γιατί, λέει, έπιασε τα 121,9 δεσιμπέλ.
1: Τέλεια η κυρία Ολίβια.
2: Και μου το είπε ο γιατρός. Τι χούφτωσες, μου λέει. Όχι, του λέω. Χούφτωστην, μου λέει. Καλός γιατρός.
0: Καλά, δεν τρέφεστε.
1: Κφαντικός γιατρός.
0: Λοιπόν, υπάρχει και αντίστοιχο στο Περού. Η οποία είναι πιο φασέη, βέβαια. Στο
1: διαγωνισμό.
0: Δεν είναι ίδιο, είναι μια άλλη πάλι κβαντική κατάσταση στο Περού, γιατί μεταφέρονται τα κβάντα. Είναι διαγωνισμός αύρας.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, μαζεύονται.
1: Θα σκίσεις, μαράκι, θάσκησες.
0: Στην
1: αύρα.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε να πάω σε μια πλατεία μαζί με άλλους που θέλουν να.
1: Ναι, μάλλον θα πεις. Μόνος θα πεις στην πλατεία.
0: Να διαγωνιστούν με την αύρα τους και να κάνουν ένα παράξενο χορό αναλόγως με το πώς το σώμα τους έτσι αυθόρμητα τους επιβάλλει το σώμα τους.
1: Χωρίς ήχο, χωρίς τίποτα, δηλαδή να κάνεις χορό έτσι.
0: Ναι, δεν το χρειάζεσαι, Άντρια. Τον παλίμο τον έχεις μέσα σου. Αυτό τι είναι, μην το κουνούπι.
1: Αν σφυρίζω κάτι τουλάχιστον έτσι, να πιάσω ένα ρυθμό.
0: Δεν χρειάζεται ρυθμό. Το ρυθμό τον έχεις μέσα σου. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον εσωτερικό του ρυθμό. Αν εσύ θέλεις να τον βγάλεις, μπορείς να συμμετάσχεις σε αυτό το διαγωνισμό αύρας. Γιατί όπως λένε οι συμμετέχοντες, να αφήσεις την ουσία σου να ρέει σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι σε παρακολουθούν, αλλά όπου δεν υπάρχει ντροπή.

0: Γενικώς είναι καλά όλα αυτά. Ας πάνε. Για οτιδήποτε διαδηλώνεις, χρήσιμο είναι. Οτιδήποτε σε κινητοποιεί και σε ενεργοποιεί, καλό είναι.
1: Ναι. Εκφράζονται οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: εκφράζονται. Να σου πω άλλο.
0: Ναι. Άλλου είδους έκφραση.
1: Δεν είναι τέτοια έκφραση. Είναι άλλου τύπου έκφραση. Πιστεύω θα το ζηλέψεις αυτό. Και είμαι σίγουρη το ξέρεις κιόλας, βέβαια, γιατί τα παρακολουθείς αυτά.
0: Εντάξει, όσο να είναι.
1: Με ποιον συναντήθηκε ο κύριος Τζιτζικώστας? Το ξέρεις.
0: Τώρα έπεσε στα μάτια μου η οικογένεια.
1: Ο Χάρη. Ο Χάρη είναι εκτός της οικογένειας. Τον έχουν πετάξει έξω.
0: Δεν έχει σημασία τώρα. Άλλη δουλειά δεν είχε πει, δεν τον Τζιτζικώστα.
1: Γιατί έπεσε στα μάτια σου?
0: Τι πήγε να κάνει με τον Τζιτζικώστα, δηλαδή?
1: Μα είπανε, κοινός του στόχος λέει είναι να κάνουν τον ευρωπαϊκό τουρισμό βιώσιμο. Πιο βιώσιμο, γιατί είναι ήδη αρκετά βιώσιμος. Ο κύριος Τζιτζικώστας είναι επίτροπος για το βιώσιμο τουρισμό και για τις μεταφορές. Γιατί γελάς, δεν συμφωνεί. Το βάλαμε επίτροπο τον άνθρωπο. Τέρα, μην κάνει και τίποτα. Άμα δεν έκανε, θα διαμαρτυρώσω ότι πάει εκεί πέρα στην Ευρώπη και δεν κάνει τίποτα.
0: Εντάξει,
1: τώρα που κάνει, αμέσως.
0: Τον έχασε η. Πώς το λένε.
1: Τον έχασε.
0: Όχι, τον έχασε η Κεντρική Μακεδονία, τον κέρδισε η Ευρώπη.
1: Εντάξει, τον έχασε και η Νέα Δημοκρατία από πρόεδρο όμως.
0: Εντάξει, ήταν καταπληκτική υποψηφιότητα. Τότε που έπαιρνε στην πλάτη το μημαράκι, θυμάσαι.
1: Ξεχνιέται.
0: Ότι καλά, ένας ότι είναι νέος. Καλά, ήταν υπέροχες εκείνες οι εκλογές.
1: Ναι, έχασε όμως. Τον έφαγε ο Κυριάκος στη στροφή.
0: Παπαμίκος τον έφαγε, αλλά τέλος πάντων. Όλα τα λεφτά ήταν το Γεωργιάδη που είχε να προλάβει. Δεν είχε, να προλάβει τις υπογραφές, να τις καταθέσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι και αυτό ήταν θέατρο, τον κύριο Γεωργιάδη. Ακόμα και αυτό.
0: Ήταν εδώ.
1: Ανέβαινε στην
0: Πειραιώς.
1: Όχι στην
0: Πειραιώς. Εδώ στη Συγκρού. Εδώ που είμαστε εμείς, παιδί μου ήταν.
1: Εδώ λίγο πιο πάνω. Στα παλιά γραφεία
0: Στα παλιά γραφεία.
1: Και έτρεχε να προλάβει να καταθέσει την υποψηφιότητα.
0: Τις 50
1: υπογραφές. Και μάζευε τις υπογραφές.

0: Τέλος πάντων, όπως είπαμε, τον κέρδισε η Κομισιόν, αλλά τώρα συναντήθηκε με τον Χάρη.
1: Μα παιδί μου, ο Χάρης. Ο Χάρη είναι ιδρυτής του Travelist. Είναι ένα κουβαντικό και αυτό.
0: Κουβαντικός τουρισμός.
1: Μια κουβαντική πλατφόρμα για τον τουρισμό. Τέλος πάντων, δεν έχω καταλάβει. Μπήκα στο site, μα έχει καταλάβει, δεν έχω καταλάβει τι κάνει.
0: Ναι.
1: Κάνει lobbying, εν πάση περιπτώσει, με
0: δηλαδή,
1: κάποιους διάσημους φίλους του.
0: Δύο που δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν καταλάβει τι κάνουν, απλά δεν μας το εξηγούν με απλά λόγια.
0: Ναι, εντάξει.
2: Γελάτε! Ναι, δεν γελάμε, γιατί τι θέλεις. Δεν θα γελάτε για πολύ καιρό ακόμα.
3: Γιατί?
2: Δεν τα μάθατε, όλο το γέα μετατίθεται και όπου να είναι έρχεται και η σειρά σας.
3: Γιατί,
2: δεν ακούσατε τι είπε ο υπουργός. Όλοι θα υπηρετήσετε για 6 μήνες στην Παραμεθόριο, εκτός από μένα που είμαι Πασόκ.
0: Ορίστε, λες όλο τώρα ακόμα, δεν λες τίποτα για τον Πασόκ, Μαρία μου.
1: Ας πω κάτι. Είναι ο Κώστας, είναι βαλτός. Γιατί ξέρει τι θέλω να σου πω.
0: Δεν αφήνεις τα ψόφια ότι το, αφού το έχεις σχεδιάσει. Εσύ του πες να το βάλει.
1: Εγώ, εσύ του πες.
0: Σας έβλεπα με τα μάτια.
1: Εγώ δεν ξέρω τι είχε.
0: Σας έβλεπα με τα μάτια που κάνετε παιχνίδια και ζηλεύω.
1: Λοιπόν, δεν έλεγε για την Παραμεθόριο, δεν έλεγε. Λοιπόν, στη Γερμανία. Α, διαδήλωσαν και στη Γερμανία. Καλά, χαμός γίνεται.
0: Παντού διαδηλώνει ο κόσμος.
1: Εδώ, παιδιά, πρέπει να βγούμε και στους δρόμους και εδώ ξανά.
0: Με γούνες, είμαστε ο Χαρικλίν.
1: Σταμάτα, είχαμε βγει στη ΔΕΘ, είχαμε βγει και δεν το λες ποτέ.
0: Στη ΔΕΘ είχε πολύ κόσμο.
1: Δεν το λες ποτέ. Εσύ μόνο για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, για το κανονικό του ΚΚΕ δεν λες.
0: Εντάξει. Για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, γιατί είναι κορυφαίο γεγονός και τόσες χιλιάδες κόσμο.
1: Ναι, και τόσες χιλιάδες κόσμο ήταν έξω από τη ΔΕΘ γιατί διαδήλωναν.
0: Σωστά το λες.
1: Λοιπόν, στη Γερμανία λοιπόν γιατί διαδήλωναν. Βγήκαν οι νέοι στο δρόμο γιατί θέλουν να τους κάνουν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Το πάνε λαού-λαού βέβαια, γιατί πρώτα τους έχουν πει ότι εθελοντικά θα πάτε, θα σας δώσουμε και κάποια κίνητρα, αλλά άμα δεν επιτευχθεί ο στόχος, θα σας εμπαγλαρούσουμε κανονικότητα να πάτε στο στρατό. Προφανώς δεν θέλουν και προφανώς έχουν βγει στους δρόμους τα παιδιά.
0: Κάτι είναι και αυτό. Εμείς εδώ έχουμε πια νομίζω και εναλλακτική θητεία. Έχει κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια. Ξέρεις ποιος έδωσε μάχη γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω τι είναι η εναλλακτική.
0: Να μην πας, φαντάζομαι να κάνεις άλλα πράγματα. Ποιος έδωσε μάχη, ο Καρανίκας.
1: Ο Νίκος Καρανίκας. Έκανε και κάτι, μπράβο.
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Το κάνει κάποιος δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου,
1: έχει σε περάσει.
0: Επίπεδο. Ναι, ήταν από τους θεσπισμένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικό να έχεις και εναλλακτική θητεία. Κάποιος που
1: ωραίο.
0: Δεν θέλει να υπηρετήσει και ήταν από αυτούς ο Καρανίκας. Αφού το είχε μπει πριν θεσπιστεί, είχε μπει για ένα διάστημα φυλακή επειδή ήταν ανυπότακτος και μάλιστα στα Εξάρχεια το 2000 υπήρχε και σύνθημα στους τοίχους Λευτεριά στον Νίκο Καρανίκα.
1: Η εναλλακτική ποια είναι δηλαδή.
0: Μπορεί να είσαι σε ένα δήμο, ναι, κάπου να κάνεις κοινωνία, ναι, διάφορα. Να μην κάνεις κανονική θητεία, να μην είσαι στο στρατόπεδο, να μην βάλεις χακί.
1: Ωραίο, εγώ το ακούω πάρα πολύ. Βέβαια, απ' την άλλη θα έρθει ένας πιο έτσι, στρατολάγνος και θα σου πει στρατολάγνος. Και θα σου πει, ήξερα εγώ που φοβάται πάρα πολύ ότι θα έχουμε σύραξη με την Τουρκία και θα σου πει και άμα γίνει πόλεμο θα κάνουμε κοινωνική εργασία, θα κάνουμε πόλεμο στους Τούρκους.
0: Λοιπόν, Μπαμπή, σε αφήνουμε.
1: Δεν με λένε Μπάμπη. Φιλιά στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Σε επηρεάζει ο Μπάμπη, σου βλέπει ότι έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, πόλεμο δεν έχουμε και δεν θα έχουμε, αλλά τι έχουμε, τέλος χρόνου.
1: Τέλος χρόνου, σφύριξε.
0: Λοιπόν, εδώ ο ρέφερι ο κύριος Κώστας Κουγητέας, σφύριξε τη λήξη.
1: Σφύριξε και έληξε ο Κώστας.
0: Σφύριξε και έληξε. Και από τον κύριο Κουγητέα που ήταν στη ρύθμιση των Νίκων και από την κυρία Μπέχλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και από την κυρία Καφετζή που ήταν στην αρχή συνταξία και βεβαίως.
1: Από τον κύριο
0: του Ιδίου.
1: Παπαδόπουλο και τη Μαρία Αστερίου
0: που
1: και
0: εμού της Ιδίας. Έτσι, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Να περάσετε πολύ όμορφα.
0: Και διαδοχικά έρχεται Γιάννης Διαμαντής, αμέσως μετά Εύη Βυσβάρδη με το Δελτίο Ειδήσεων και δίωρο χορταστικό αθλητικό με Βαγγέλη Μίχο, Κώστα Γκότζο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
1: Τηλεοπτικό ραντεβού αύριο στις 9:40 στο Mega News στην τηλεόραση. Ραδιοφωνικό αύριο στις 6 εδώ.
0: Μείνετε στο Mega News, γεια σας.
4: Mega News 104,6.
5: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
6: 28 Σεπτεμβρίου. Στις 28-29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ., 21η-22η ημέρα του μήνα με το όνομα Βοηδρομιών κατά το Αττικό ημερολόγιο, έλαβε χώρα μία από τις σημαντικότερες μάχες της αρχαιότητας, η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία ήταν αυτή που θα έκρινε την καθολική επικράτηση ή μη των Περσών στον ευρωπαϊκό χώρο. σύμφωνα με το ψήφισμα του Θεμιστοκλή, που διασώθηκε στις μέρες μας μέσω ενός αντιγράφου του πάνω σε ενεπίγραφη στήλη, η Βουλή και ο Δήμος της πόλης των Αθηνών αποφάσισαν, έπειτα από εισήγηση του Θεμιστοκλή, την εκένωση της πόλης, την οποία εμπιστεύτηκαν στην προστάτηδά της, Θεά Αθηνά. Το σχέδιο του Θεμιστοκλή προέβλεπε ότι τα γυναικόπαιδα θα μεταφέρονταν στην Τριζίνα, βορειοανατολική Πελοπόννησο, και οι ηλικιωμένοι στη Σαλαμίνα. Στην Αθήνα θα έμεναν μόνο οι ταμείες και οι αίρειες των θεών, ενώ όλοι οι άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας θα επάνδρωναν τις 200 τριήρης που είχαν ετοιμαστεί για τη μάχη. Σύμφωνα με το βήμα της 20 Μαΐου του 1962, μετά τις Θερμοπύλες και την ήττα των Ελλήνων, έπρεπε να βρεθούν δύο νέα κέρια σημεία για να στηριχθεί η υπεράσπιση και η άμυνα. Στην ξηρά διάλεξαν τον Ισθμό, στη θάλασσα της Σαλαμίνα. Αυτό το σχέδιο σήμαινε φυσικά εγκατάλειψη της Αττικής. Πράγμα που πέτυχε ο Θεμιστοκλής και οι συνεργάτες του, πείθοντας κυρίως και την Τριζίνα. Η επιλογή που έκανε ο Θεμιστοκλής δεν ήταν τυχαία, καθώς η στενότητα χώρου μετέτρεπε τα πλεονεκτήματα του πολυάριθμου περσικού στόλου σε αδυναμίες. Οι Πέρσες, από την άλλη, αδυνατούν να δουν την παγίδα που τους έχει στηθεί και πιστεύουν ότι έχουν μπροστά τους μια πρώτης τάξης ευκαιρία να εγκλωβίσουν.

0: Με το βήμα της 7ης Απριλίου 1961, η σταΐδατα του στενού πλάτους ενός μόνον μιλίου, ελάχιστα μόνον πλοία του τεράστιου περσικού στόλου, οι δύναντο να επιτεθούν συγχρόνως κατά του εχθρού. Όταν τα προπορευόμενα πλοία προσεπάθουν να οπισθοχωρήσουν υπό την πίεση της ελληνικής αντεπιθέσεως, εμποδίζονται από τα ειδικά των πλοία, τα οποία τα επίεζαν εκ των νότων. Η ελληνική νίκη καταθάλασαν ή το αποφασιστική. Ο Ξέρξης ανεχώρησε δια την πατρίδα του σχεδόν αμέσως, παραλαμβάνουν μέγα μέρος του στρατού του. Το υπόλοιπο διήλθε το χειμώνα στην Ελλάδα, αλλά κατά το επόμενο έτος οι Έλληνες είχαν την τόλμη και την ισχύν να τους νικήσουν επίσης και κατά ξηράν. Η περσική επιδρομή στην Ελλάδα ετερματίστη. Στην ναυμαχία συμμετείχε και ο Αισχύλος. Σε αυτόν και στο έργο του Πέρσε ανήκουν οι στίχοι που έχουν φτάσει αυτούσιοι ως τις μέρες μας. Ω παιδε Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρό ονέδη, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών. Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας, τους βωμούς των θεών των πατέρων σας και τους τάφους των προγόνων σας. Τώρα είναι ο αγώνας για τα πάντα.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα, μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου που φέρεται να οδήγησε στη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας και είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου δεν εντοπίστηκε διαρροή, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητα στα γυροκτήρια. Κλιμάκιο της πολυοδομίας πραγματοποίησε σήμερα δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημιές σε 2 από αυτά. Στο μεταξύ, νέα ερωτήματα εγείρει η τοποθέτηση του καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτη Καρίδη για το θέμα της Πλάκας. Μιλώντας στο Mega News 104,6, είπε ότι ο τρόπος που έγινε η αποκομιδή των μπάζων δεν ήταν ο ενδεδειγμένος, καθώς θα έπρεπε να συλλέγονται ένα προς ένα, προκειμένου να γίνεται η καταγραφή τους που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα αναμένεται να δείξουν από πού ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της Πλάκας. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στον δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάχτυλο, πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. Ο ΠΚΠ δεν έχει πολιτικό χρώμα. Έχει απατεώνες και επιτίδιους που βρήκαν τα κενά του συστήματος, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο Mega News 104,6. Ο κύριος Τσιάρας ανέφερε ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι μια σοβαρή αδυναμία της πολιτείας να οργανώσει τις δικές της ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Ενώ τόνισε ότι η υπόθεση του ΠΚΠ υπήρξε η χειρότερη στιγμή στην καριέρα μου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μεταλλαγμένη και δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της. Ενώ τόνισε πως υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατεί στα παραϊατρία αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Mega News 104,6. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από τους ελέγχους στις 231 δομές, που σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Υπουργείου έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους στις κόκκινες δομές σε Αθήνα και Πειραιά, μόνον οι 50 είναι οι ιατρία. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, από τις 77 ύποπτες δομές που έχουν εντοπιστεί, μόνον οι 5 έχουν άδεια ιατρείου. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής από την Αλόνισο. Ο ανήλικος έχει υποστεί εγκάβματα μετά από φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στην κουζίνα του σπιτιού της οικογένειάς του. έως και την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως την 5η 8 Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη.

0: Ορισμένη λήξη κυκλοφορίας λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24, Σύνταγμα, Μετρό Σύνταγμα, σταθμός Μετρό Εγάλεο. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Οριστικά απόνα από τον αγώνα με την Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα θα είναι ο Κόντι Χάκπο. Ο Ολλανδός διεθνής άσος της Λίβερπουλ είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Τούμπας. Η αποστολή της Εθνικής επιστρέφει απόψε από τη Γερμανία και ετοιμάζεται ως πρώτη του ομίλου της στο Nations League να υποδεχθεί Ολλανδούς και Γερμανούς στη Θεσσαλονίκη. Τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες εξαντλήθηκαν άμεσα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς και έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και προς κέρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στο ύψος του Αμαρουσίου. Ίδια εικόνα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
1: Mega News 104,6.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Καλησπέρα περήφανοι και περήφανες Έλληνες και Ελληνίδες. Εδώ είναι οι Βαρίστες. Ξανά, Δευτέρα. Που όπως οι αδελφές Τατάμος που ήταν την Παρασκευή, δεν είναι πια δύο μοναχά και δεν ορμανά το Λαγκαδά. Είναι ξανά τρεις, καθώς γύρισε Σιδερένιος Ακμαίος και είναι μαζί μας ο Λάζαρος Δημήτρης Γρηγορόπουλος, ο οποίος με τη στεντόρια φωνή του θα ξαναπεί πάλι την εισαγωγή σε αυτή την πολύ ωραία δύο-ωρη εκπομπή που είμαστε εδώ
1: κάνετε,
0: στο Mega News 104,6. Παιδί μου, συγγνώμη καταρχήν, εμάς μας είπαν ότι πήγες να κουρευτείς εκεί πέρα που σε πήγανε και βλέπω τα μαλλιά σου ίδια.
1: Όχι, ναι. Θα τα κουρέψω λίγα και τα μαλλιά μου.
0: Πρέπει ρε φίλε, γιατί
1: θα τα κουρέψω, και, θα τα κουρέψω. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας
2: ξαναβρίσκω.
1: Είμαστε και, και εσείς μου λείψατε, αλλά εντάξει.
2: Έλειψες, μόνο αυτό σου λέω. Και ξεχάσαμε, επειδή εμείς με το κουκουέ του αθλητισμού, με τη σπυριάρα, δεν έχουμε ιδιαίτερη σχέση.
0: Ναι.
2: Δεν είπαμε τίποτα για το Super Cup. Βεβαίως, θεωρώ μια.
0: Τι είναι αυτό.
2: Της απάτης Super Cup μπάσκετ κτλ. Είχε διακοπεί για χρόνια, με από το 2020 και μετά το ξανακάναν για να το κερδίζει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό. Αυτό. Και δίνουν μια πλακέτα. Δώσε ρε φίλε ένα κύπελο από αυτά τα μεγάλα.
0: Δεν βλέπω. Πού το δείχνει αυτό.
2: Πού το δείχνει, Σαββατοκύριακο έγινε, φίλε.
0: Δεν το πιάνει το καμένα το.
1: Το έχει καταργήσει.
0: Όχι, δεν το πιάνει.
2: Λόγω αλαφούς δεν έχει καταργήσει.
0: Όχι, ρε. Δεν πιάνω τα. Οπότε δεν πιάνω αυτά τα κανάλια όλες. Κάθε φορά που έχει μπάσκετ, ανάλογα. Πότε τα πιάνω και πότε τα πιάνω. Αυτή τη φορά
2: δεν πιάνει το Sky.
0: Δεν το πιάνει,
2: φίλε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ασχολήθηκα.
2: Ο Ολυμπιακός το πήρε.
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στο τελικό.
0: Τι είναι Ολυμπιακός.
1: Ότι είναι Ολυμπιακός, όχι την Ολυμπιακός.
0: Τώρα πήγε σε
1: αυτήν. Λάθος δρόμο έχει διαλέξει.
0: Αλλά ωραίο ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, για ποιο πράγμα.
2: Σούπερ Καπ μπάσκετ, αγόρι μου, τι δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι,
2: αυτό λέει.
0: Ποιοι ήταν εκεί.
1: Ήταν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
2: Το Σάββατο έγινε ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
2: Αξιοπρεπή ήταν η ΑΕΚ, ναι, από τον Ολυμπιακό, αναμενόμενη. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού.
0: Μπράβο του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Δεν είδα εγώ.
2: Και στον τελικό, ο ΠΑΟΚ, παρότι είχε φάει πολλά στο ημίχρονο, κατάφερε να το γυρίσει και στο τέλος ο Καλάθης δύο φορές να ισοφαρίσει με τρίποντο.
0: Ο Καλάθης
2: αστόχησε και στα δύο και έτσι σήκωσε μια ακόμη κούπα.
1: Το θέμα είναι, φίλε, ότι δίνουν για τρόπαιο, τέλος πάντων, μια πλακέτα από αυτές που πηγαίνει, α πούμε, μια φορά και σου λέει.
0: Αυτές που βάζουν στα αυτοκίνητα.
1: Ναι, τιμή ένα και που λένε, ξέρω εγώ, και ένα τέτοιο πράγμα δίνουν. Ξέρω εγώ, πλεξικλάς και κάτι τέτοια. Δηλαδή, βγάλετε ρε παιδί μου, θέλετε να κάνετε μια διοργάνωση. Δώστε έτσι μια και ένα κύπελο, έτσι ωραίο, από αυτά τα σημαίνια, τα χρυσαφή, τα μεικτά.
0: Τέλος πάντων. Τηλεόραση για ένα περίεργο λόγο, όταν είναι να χάσω ο Παναθηναϊκός δεν πιάνει.
1: Αυτό. Και είχε χάσει από τον προηγούμενο Παναθηναϊκός.
0: Α, ξανά έγινε μετά την άλλη μέρα πάλι. Αγώνας.
1: Ναι, είπαμε. Δεν τα είδα. Δεν τα
0: είδα.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Απογοήτευση.
0: Απογοήτευση. Δεν τα είδα. Τι να σα κάνω. Έβλεπα την εθνική εγώ.
1: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Λοιπόν.
2: Εθνική. Α, ναι, έπαιξαν. Ήταν πριν ο τελικό. Μα έχει βράχει η γλώσσα. Προβοκάτορα, προβοκάτορα.
1: Λοιπόν, 2-11-0-16-10-46. 2-11-0-16-10-46 είναι το αριθμό του τηλεφωνικού μα κέντρου. Εκεί είναι η Ιωάννα Μπέχλου. Καλείτε για να στείλετε τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε τίποτε. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού. Ο αριθμός είναι κοινός, 698-104-104-6.
2: Το πρώτο που ήρθε, σε διακόπτω, 104. Στο Viber από το φίλο μας τον Chris, θέλει να απαντήσεις μετά αν MVP ήταν όντως σωστά ο Βεζέκοφ και όχι η Βάσο. Η Βάσο, και όχι η Βάσο. Ποια είναι η Βάσο?
1: Η Βάσο, η Τσαρούχα.
2: Τι είναι αυτή?
1: Διαιτητής.
2: Α, και γιατί να είναι MVP?
1: Εντάξει, νόμιζα να έχουμε ένα λέμε.
0: Ήταν μικτός ο αγώνας.
1: Όχι, ακόμα τους κάνουμε έτσι. Straight τους κάνουμε ακόμα. Λοιπόν, έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση. Studio παπάκι meganews1046.gr. Studio παπάκι meganews1046.gr. Στον ήχο είναι μαζί μας η Λέκτρα Ασιθιανάκη. Θα έλεγα Άρτη Αφιχθής, αλλά όχι, δεν είναι. Γιατί έχει γυρίσει από την αυλία της Βύση αρκετές ώρες, ας πούμε. Γιατί είχε πάει το κορίτσι μας.
2: Το βρήκα, χωρίς να ξέρω τίποτα. Το βρήκα. Η Λέκτρα το βρήκα. Είχε στην άβρα, κορίτσι μου, είχε στην άβρα από την συναυλία ακόμα.
1: Και στην παραγωγή το καλό μας το παιδί, ο Σάββας Παναγιώτηδης. Λοιπόν,
2: φανέλα χιλή σήμερα.
1: Την έχει ξαναφορήσει αυτή. Εντάξει, τώρα.
2: Μυρίζει κιόλας, δεν έχει πλύνει.
1: Όχι, στα μάτια, εντάξει. Εσχρός κανονικός τώρα.
2: Μόνο ο Κότσος θα είναι προβοκάτορα.
0: Εγώ δεν είμαι προβοκάτορα. Εγώ λέω αλήθειες.
1: Λοιπόν. Πάντως τις έχει εξαντλήσει πλέον όλες. Θα βλέπουμε και διπλά πλέον. Θα βλέπουμε δηλαδή.
2: Έχει, πρόσεξε να δεις. Έχει μία της Χέρκουλες, της Ολλανδικής Χέρκουλες, όχι της.
1: Απίστευτο.
2: Ναι, την οποία την είχε φέρει δώρο η σύντροφός του.
1: Ναι.
2: Αλλά η Χέρκουλες όπως παραπέμπει σε Ηρακλή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτός είναι Άρης.
2: Αυτός είναι Άρης.
1: Και
2: είναι ασπρόμαυρη μάλιστα αυτή η Ολλανδική Χέρκουλες και δεν τη φοράει στη Θεσσαλονίκη. Τη φοράει μόνο στην Αθήνα όταν είναι βρώμικες οι άλλες. Επειδή είναι Χέρκουλες.
3: Ναι. Η σύντροφος πήγε στη Γαλλία και του έφερε στην Ολλανδία και του έφερε φανέλα της Χέρκουλες.
2: Ρε φίλε, του έφερε μια που δεν είχε. Ξέρει την αιμονή του με φανέλες. Ξέρει την αιμονή του με φανέλες.
3: Θα το φτιάξω εγώ αυτό, θα φοράει φανέλες, δεν θα τις έχει δει κανένας.
1: Καλά, από παλιά.
3: Ό,τι θες, από όπου θες.
2: Λοιπόν, ναι. Θέλω να φέρω.
3: Έχω φανέλα του Καραγκούνη από αγώνα Champions League. Και άπλητη, υδρωμένη κανονικά.
1: Εγώ
3: και
1: έχω αφήσει έτσι. Να μυρίζει τη χορταρίλα και την υδροτσίλα.
3: Όχι,
1: έτσι,
3: αυτά δεν είναι αυτά τα γνώλια.
2: Θα την πλύνει, θα την πλύνει όταν ξανά ο Παναθηναϊκός θα γίνει Παναθηναϊκός και θα κάνει αυτά τα πράγματα.
3: Έχει γίνει, διαβάζει.
1: Δεν έχει, δεν είναι μακριά.
3: Έχει γίνει εδώ και
2: λοιπόν, εγώ. Εγώ έχω φανέλα του Καραγκούνη του Απόλλωνα.
3: Πού το θυμίζει.
2: Είδε ρε φίλε.
1: Αλήθεια. Μιλάμε, το ξέρω, δανεικό είχε πάει το τάφρο του πρωί.
2: Και ο Χαλκιάς.
3: Είχε τσακωθεί με τον Ρότσα.
2: Και ο Χαλκιάς είχε πάει.
3: Εγώ και είχα τσακωθεί με τον Ρότσα. Και τον είχε φτιάξει ο Ρότσα.
2: Μπορεί να έχει. Δεν το ήξερα.
1: Δεν ξέρω τώρα, θυμάμαι. Πρέπει να είχε περάσει και κάνα δύο χρόνια ο Καρούλιας ως προπονητής εκεί πέρα.
2: Άλλο, ο Καρούλιας ήταν από τον Απόλλωνα, ρε φίλε.
1: Ναι, να ήταν, μου φαίνεται ότι τότε να ήταν προπονητής στον Απόλλωνα. Μπορεί και να κάνω λάθος.
3: Αν θέλει να πει τίποτα για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής.
1: Ναι, αν και. Εντάξει, θα προλάβουμε.
2: Ασπέτα. Η επικαιρότητα προτάσει να πούμε ότι το τρένο της Μαρκό συνεχίζει νικηφόρο 4-4. Η μοναδική ομάδα στη Super League 2 που έχει τα 4-4. Χρειάστηκε ο El Arabi να κερδίσει πέναλτι και να το εκτελέσει στο 98, παρακαλώ, για να κάνει το 2-1 και αμέσως μετά σφύριξε τη λήξη ο διαιτητής. Με αυτό το είχε ισοφαρίσει ο Πανθρακικός. 2-1 η Μαρκό, 4-4, οπότε η νίκη της Καλυθέας 2-0 επί του Αστέρα Β. Μόρα στο έναν πάγκο, Κοντοέ στον άλλον πάγκο, παλιά συμπαίκτες στην ΑΕΚ, οι δύο αμυντικοί. Η Καλυθέα είναι δεύτερη μαζί με την ΑΕΛ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Με 10 παίκτες η Καλυθέα.
2: Ναι, και έβαλε και γκολ στον Αστέρα. Ναι, στον Αστέρα. Με Μαρκό, 4-4, είναι για μένα, θα σας το έχω πει από το ξεκίνημα, θα είναι το μεγάλο φαβορί με τις μεταγραφές που έχει κάνει για να ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Super League 1.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει μάχη μεγάλη στη Super League 2.
3: Ναι.
1: Μάχη, αν τη λέω σωστά, ναι. Super League 2 τη λένε.
2: Super League 2.
3: Ξέρω εγώ πώς τη λένε.
2: Ο Πανιόνιος το 90 κέρδισε.
3: Γιατί τη λέμε βίντεο εθνική όπως ξέραμε, ρε παιδί μου.
1: Έλατε.
2: Δεν υπάρχουν οι ομάδες, πρόσεχε να δεις, αυτές που λέγανε θα διεκδικήσουν. Ο Πανσεραϊκός άλλαξε προπονητή. Ναι. Η Νίκη Βόλου ξεκίνησε με 0-3, πήγε ο Βοσνιάδης, έκανε την πρώτη νίκη.
1: Ναι.
2: Η Καλυθέα, βλέπεις, έχει κάνει 3 νίκες, αλλά στην πορεία θεωρώ δεν θα είναι τόσο δυνατή. Ποιες ομάδες, ο Πανθραϊκός έκανε την πρώτη ήττα σήμερα που έχασε από τον Μαρκό.
3: Σοβαρά πρώτη ήττα,
2: ναι. Ναι,
1: βλέπω πολύ, δηλαδή βλέπω να είναι μικρές οι αποστάσεις, δεν ξέρω, είναι νωρίς ακόμα, πάντως προς το παρόν βλέπω να είναι μικρές, όχι βαθμολογικές. Οι ποδοσφαιρικές της δυναμικής.
2: Εγώ ποντάρω τα λεφτά μου στο Μαρκό. Γιατί ανεβαίνουν δύο ομάδες φέτος,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τον ενιαίο όμιλο, τον ένα όμιλο. Αυτά.
3: Κοίτα, Μιχαλάκη. Κανόνες, αγάπη μου, Λυκιά. Είναι και δύσκολη μέρα σήμερα.
2: Ναι, μη μου τον
3: ήξερα. Ναι, μη. Όχι,
2: μη
3: τίποτα άλλο. Μην την πληρώσει κανένα άδικα για άλλον, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, έλα, λέει, ξεκινήστε να κάνετε κολοτούπες για τον Ιβάν που από χθες τον έχετε κάνει Γκουαρδιόλα το φτωχό από εκεί που τον είχατε για βίο. Πρώτον, εμείς, εγώ και τα παιδιά εδώ από ό,τι ξέρω. Ούτε έχουν δυνατότητα να διορίσουν, ούτε να προσλάβουν κανέναν. Ούτε καν γραφείο τύπου δεν μπορούμε να προσλάβουμε. Δεύτερον.
2: Να προσληφθούμε.
3: Ναι,
1: να κάνουμε δικό μας γραφείο τύπου.
3: Ναι, γιατί είναι τη μόδα αυτά. Η καλύτερη δουλειά είναι αυτή. Και δεύτερον, και το πιο σημαντικό, μάλλον λάθος ανθρώπους ακούσουν. Γιατί να κάνουμε. Καταρχήν, ποια είναι η χρεία του να κάνουμε κολοτούμπα, το ότι κερδίσαμε. Δηλαδή, αν χάναμε, θα ήμασταν μάγκε.
2: Ιστορική νίκη.
3: Ναι,
2: δεν είχαμε κερδίσει ποτέ του Γερμανού.
3: Ποτέ του Γερμανού.
2: Ναι.
3: Απλά γερμανικέ ομάδε κερδίσαμε όπου του βρίσκαμε όλοι.
2: Όφη τη Χόφενχάιμ.
3: Όλοι.
2: Α, τον έβαιο Παναθηναϊκό. Ήταν Παναθηναϊκό ο Όφη πριν από ένα μήνα κέρδισε 2-0 τη Χόφενχάιμ.
1: Και ήταν και πολύ μεγάλη έκπληξη, έτσι.
3: Ναι, δηλαδή. Θέλω να πω δηλαδή ότι λίγο κράτη, διότι πρόσκαλε κάτι. Κάτι μηνύματα θα ήταν και τα δικά σου. Και κάτι άρθρα σαν αυτά που διαβάζω σήμερα. Ο Κουρμπέλαρος του τάπωσε όλου και του βούλωσε τα στόματα.
2: Ωραία,
3: είναι ό,τι χειρότερο, μα ό,τι χειρότερο για αυτά τα παιδιά που πάνε και παίζουν επιτέλους την μπάλα που ξέρουν και δεν είναι κάτι συστήματα περίεργα. Περιμένω, κάνω, χτυπάω στο κροντάξιον, πώς ήταν αυτό το transition, πώς το λένε. Ναι, και ήταν παιδιά που ξέρουν μπάλα και παίξαν. Και αυτό λέγαμε πάντα.
2: Καλά, το σημαντικό μια και.
3: Για να σου πω και κάτι, γιατί τρελαίνομαι.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί για τον Ιβάν, τι λέγαμε εδώ. Είπα κανένα για τον Ιβάν τίποτα. Είπαμε απλώς το Ιβάν έγινε να διαλέξει και δρόμους. Εγώ τουλάχιστον αυτό είπα. Ή θα το τραβήξει η ίδια εθνική στο να προσπαθήσει να αξιοποιήσει αυτό το πράγμα, το καλύτερο υλικό που είχε όλων των εποχών. Π.χ. που λένε και λοιπά, να το τραβήξει να... ή θα εγκλωβιστεί σε κάποια πράγματα. Αν επειδή μπήκε ο Κρουμπέλης στο 70 νομίζω ότι άλλαξε κάτι, με γεια σου, με χαρά σου.
1: Κοίτα να σου πω την
3: αλήθεια. Εγώ επιμένω πάντως για τον Κρουμπέλη, γιατί το βλέπω σήμερα ότι λες και η εθνική έπαιξε μόνο και μόνο για το αν θα δικαιωθεί ο Κρουμπέλης.
2: Όχι, παιδιά, είναι παίξανε, τώρα. Πάμε έπαιξε, τώρα με να σου πω κάτι. Ναι.
3: Το λέω γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ναι, σήμερα. Φίλε, πάμε. Αδικούμε όμως την όλη προσπάθεια μου... και την κουβέντα που ναι. θέλουμε να κάνουμε.
1: Συν τη άλλη, εγώ. Του το έλεγα και έξω.
3: Ναι.
1: Εγώ, όσον αφορά. Αλλά σε μένα μιλήσω. Μην με πάρει την πάσα και με
2: καπελώνει για να διακόπτει.
3: Τώρα που σε βλέπει. Τώρα είναι από το γιατρό, δεν τον διακόπτω καθόλου, όχι.
1: Εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά από σένα. Το χθεσινό μάτς. Και θέλω να ακούσω και την γνώμη του Βαγγέλη. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω να συνέβη στο χθεσινό μάτς το Augsburg. Λίγο πολύ, ή μάλλον τέλος πάντων, τόσο πολύ αυτό που περιγράφεις εσύ. Ότι δηλαδή η εθνική στηρίχθηκε στο ταλέντο της κτλ. Κτλ. Κτλ. Εγώ ίσα θεωρώ ότι και νερό στο κρασί μπήκε και άλλα πράγματα τέλος πάντων είδαμε. Και για μένα μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή του έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική του Ιωβάνος για τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ. Με τον τρόπο που ήρθε, ειδικά έτσι. Ένας αποκλεισμός μπορεί να έρθει. Αλλά τώρα να έρθει ένας αποκλεισμός από την τέταρτη αγωνιστική, έχοντας φάει 9 γκολ σε 3 κρίσιμα παιχνίδια, δεν είναι και το πιο απλό. Εγώ χθες θεωρώ ότι πήγε πάρα πολύ ταπεινά και προσγειωμένα η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Ιβάν μετά το μεγάλο διπλό μας στη Σερβία. Και χθες εγώ τους είδα να κάθονται και πίσω από την μπάλα, να έχουν δυναμισμό, να μην φοβούνται να φάνε και μια κάρτα, να περιμένουν όταν έπρεπε να περιμένουν, να ψάχνουν τη φάση τους. Δηλαδή, εγώ δεν είδα δηλαδή αυτό το πράγμα που είχα δει στα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία, ότι έχουμε μαδάρα, πάμε να παίξουμε εκεί πέρα μέσα να τους βάλουμε ξανά τρία γκολ και τελικά να τα τρώμε εμείς τα τρία.
3: Όχι, έχεις αυτό, για να καταλάβει.
1: Θα μπει είναι κι άλλος ο αντίπαλος.
3: Ναι, για να καταλάβει και ο Βαγγέλης τι λέγαμε πριν έξω, εγώ σου είπα το εξής. Ότι αυτή η εθνική, το ότι κάθεσε πίσω από την μπάλα, είναι προφανές. Όταν παίζει με τη Γερμανία, σε οδηγεί το μάτσετ.
1: Ναι, ναι, σε οδηγεί
3: το μάτσετ. Η Γερμανία μια υπεροχή 40-50 λεπτά. Όταν έχει υπεροχή ο άλλος, είσαι πίσω από την μπάλα. Όπως όταν πήραμε εμείς το παιχνίδι στα χέρια μας, ήταν οι Γερμανοί στο μισό γήπεδο. Δεν είναι το θέμα μόνο τακτική αυτό. Η τακτική που πολύ καλά έκανε ο Γιωβάνοβιτς και επιτέλους ακολούθησε αυτό το πράγμα που του τραβάει η ίδια εθνική να το κάνει, είναι ότι παιδιά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Μπαίνουμε και προσπαθούμε με την μπάλα που ξέρουμε και με την τακτική που ακολουθούμε να αντιμετωπίσουμε τη Γερμανία.
1: Ναι.
3: Αυτό κάνανε.
1: Τι λες,
3: Ευαγγελός. Στο καλό διάστημα βάλαν γκολ. Στο καλό διάστημα τη Γερμανία δεν νομίζω ότι πιεστήκαμε και ιδιαίτερα.
1: Μα δεν είχαν και καμία σοβαρή. Ναι, σοβαρή φάση δεν
3: είχαν. Δεν κίνησε πέρα. Ο Τζολάκης για μένα ήταν πιο καλός με τη Γιουγκοσλαβία από ότι με τη Γιουγκοσλαβία.
1: Δεν πειράζει, Γιουγκοσλαβία.
3: Από ότι με τη Γερμανία.
2: Για μένα να τα βάλουν, θα τα θέσω λίγο διαφορετικά. Καταρχήν μιλάμε για δύο κορυφαία διπλά. Που σε επιτρέπουν και τώρα συνεχίζουν κάποιοι λένε για την τρίτη θέση και το ένα και το άλλο, σου επιτρέπουν να κυνηγάς ακόμα και την πρωτιά σε έναν όμιλο με ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία. Ήταν για μένα δύο πιστικότατες νίκες. Και γιατί εννοώ πιστικότατες? Γιατί ήρθαν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, στο ένα μάτς με τη Σερβία παίζοντας μπάλα, κάνοντας πάρα πολλές τελικές. Και στο άλλο μάτς το χθεσινό με ένα οργανωμένο πουλμανάκι, εγώ έτσι θα το πω, ένα οργανωμένο πουλμανάκι και χτυπώντας την κόντρα, εκμεταλλευόμενος όμως το ταλέντο, την κλάση, την τεχνική, την ταχύτητα των μεσοεπιθετικών σου. Και στα δύο μάτς όμως υπήρχε πλάνο. Δηλαδή αυτό που είδαμε από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ήταν πλάνο. Δύο εμφανίσεις που είναι μοναδικές με την έννοια ότι δείχνουν από τη μία ένα χτίσιμο νοοτροπίας και από την άλλη, αυτό το είδα χθες εγώ, αυτή η εθνική που θεωρώ ότι το πάθημα
1: στα προβληματικά του Μουντιάλ
2: της έγινε μάθημα, έκανε στην άκρη τη σοφτήλα που τη διέκρινε, έγινε πιο σκληρόπετσι, πιο κοινική και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, επειδή πολλοί λόγοι διαβάζουν τα μηνύματα ήδη για να τους αρέσει αυτό το πράγμα, έχουν αρχίσει για το Γιωβάνοβιτς, για το ένα, για το άλλο κτλ. Για μένα, θα το πω λίγο πιο σύνθετα από ότι το είπε ο Γκότζος, χρειαζόντουσαν ξεκάθαρες ιδέες από τον προπονητή, συγκεκριμένο πλάνο, εκπαίδευση αυτή την οτροπία που είπαμε και να παίζουν οι πιο φορμαρισμένοι και οι ταλαντούχοι και όχι η επιτηρίδα, δηλαδή Μπακασέτας, Μάνταλος, Μασούρας, και χρειαζόταν μια σωστή καθοδήγηση. Αυτό το απλοϊκό, όπως το λέω, αυτό έγινε, έκανε τη σωστή καθοδήγηση ο Γιωβάνοβιτς. Ναι, παίξαμε με μια Σερβία που είναι υποκατασκευή και με μια Γερμανία που είναι πειραματική. Θυμίζω ότι ο Κλοπ είχε καλέσει 44 παίχτες. Έτσι, αποφάσισε να πάει με δύο διαφορετικές ενδεκάδες σε αυτά τα δύο σετ παιχνιδιών, 2 και 2 Πέμπτες Παρασκευές, με δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Έτσι. Από την άλλη, όμως, βλέπαμε μια ομάδα χθες που έπαιξε πολύ προσιλωμένη στην άμυνά της.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Μπλόκαρε την Γερμανία. Μετά το 53, όπως είπε ο Γκότζος, δεν έκανε φάση η Γερμανία, μια μικροφάση είχε, και όσες φορές πέρασε από τον μπλοκ αυτό η μπάλα, βρέθηκε εκεί ο Τζολάκης που ήταν, ρε φιλέ, είναι ο παίκτης που το βλέπεις το μάτς από την τηλεόραση και πιέζεται η εθνική μας. Έχεις την ασφάλεια ότι θα πας για καφέ και δεν θα φας γκολ. Θα πάει να φτιάξει τον καφέ σου, θα γυρίσει και ο Τζολάκης στην πίεση θα έχει ανταπεξέλθει. Όλοι ήταν συγκινητικοί. Για μένα όμως, Τζολάκης, Τσιμίκας από τα παλιά, δεύτερη τρομερή εμφάνιση, κυριολεκτικά βγαλμένος. Ρέτσος, Μαυροπάνος, έχει πιάσει το 10, έχει παρανοήσει όλη η Ευρώπη με τα στατιστικά του. Αν τα δεις τα στατιστικά του, είναι αλάνθαστος ο Μαυροπάνος.
1: Ο Μαυροπάνος, λες.
2: Αλάνθαστος.
1: Συμφωνώ πάντως.
2: Παυλίδαρος που όλοι το γελάγανε, παιδιά, το τάκλιν που κάνει και παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Ιωαννίδη και ο Ιωαννίδης το χάνει.
1: Γιατί?
2: Ή στο φάς που κάνει σαραντάρα, διαγώνει, αλλάζει πλευρά δεξιά-αριστερά στο πόδι του Τζόλι. Τρομερός.
1: Γιατί παίχτης είναι αυτός.
2: Τρομερός. Και γράφανε οι άλλοι να μπει ο Ιωαννίδης και ο Τετέι. Ο Ιωαννίδης και ο Τετέι παρεπτόντως ήταν οι μόνοι που για μένα υστέρησαν.
1: Εγώ δεν θέλω τώρα
2: να σταθώ σε
1: κάποιους που υστέρησαν. Αλλά ειλικρινά, αυτό το τι παίχτης είναι αυτός που λέω για τον Παυλίδη, ρε παιδιά. Δεν δυσκολεύομαι.
2: Φαντάζομαι να τσεμποκώσει, γιατί δεν έχει βάλει και γκολ, έτσι.
1: Στην εθνική.
2: Ναι, με την εθνική, ναι. Λέω.
1: Εντάξει, είναι και διαφορετικό. Έχει κάνει κάτι
2: διπλώσεις. Από την άλλη, φίλε, άλλαξε και ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, κατάλαβε την πίεση. Δεν είχαμε απλωμένο τραχανά, όπως όταν παίζαμε με Δανίες και
1: Σκοτίες. Αυτό είναι που σου έλεγα ότι διαφωνώ λίγο
2: μαζί. Απλωμένο τραχανά, κλείσαμε δηλαδή τους χώρους.
3: Όταν τελειώνω, θα πω εγώ, γιατί από ό,τι κατάλαβα πρέπει να παίρνω.
1: Όχι.
2: Τι κατάλαβε, τόση ώρα μιλούσε εσύ 3 λεπτά
3: μετά. Όχι, δηλαδή,
2: από ό,τι κατάλαβε.
1: Προχώρα μου.
2: Μην μου τη λε τώρα κατευθείαν.
3: Όχι, δεν είμαι εσύ. Δεν έχει τράβει, ρε.
2: Τσλάκα κανένα.
3: Δεν είναι ημέρα τώρα για τέτοια.
2: Ναι, Μπενζεμά, Ρονάλντο ή Λεβαντόφσκι, απάντα γρήγορα.
3: Τι.
2: Ποιο παίχτη κατέχει το ρεκόρ τον περισσότερο γκολ με κεφαλιά στην ιστορία του Champions League. Μπενζεμά, Ρονάλντο ή Λεβαντόφσκι. Μήνυμα για να απαντήσει ένα άνθρωπο.
3: Εγώ να απαντήσω τώρα.
2: Στο The Chase.
3: Ποιο Ρονάλντο λένε καταρχήν. Ποιο Ρονάλντο λένε.
1: Το Κριστιανό μου,
2: ρε. Κριστιανό ξέρω εγώ. Κριστιανό.
3: Ναι, okay. Εγώ ότι για να γίνει τον Κριστιανό
2: chase,
3: θέλω αυτό είναι ο
2: μέγα,
3: πρώτος.
2: Το μέγα τώρα λένε γι' αυτό.
3: Πρώτος για πρώτον.
2: Για λέγε.
3: Τον Κριστιανό θα πω εγώ, έτσι κι αλλιώς, δεν με νοιάζει. Mm. Και να μην είναι δεν με νοιάζει.
2: Τρία στα τρία τάκλιν, δύο επανακτήσεις, 12 απομακρύνσεις της μπάλας, 5 στα 5 μονομαχίες, κερδισμένες μονομαχίες εδάφους, 5 στα 5 κερδισμένες μονομαχίες στον αέρα. Ναι. 88% ποσοστό επιτυχία στις πάσες. Τρομερή στατιστική, έτσι.
1: Για λέγε λοιπόν.
3: Κοιτάξτε κάτι. Εγώ θα πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι από τέτοιες επιτυχίες η εθνική, το σημαντικότερο και το ελληνικό ποδόσφαιρο, και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, αν ξέρουμε κάτι, διότι από ό,τι διαβάζουμε μερικά μηνύματα δεν ξέρουμε, απλώς άμα κερδίζουμε λέμε γίγαντες προπονητές, άμα κάνουμε λέμε για βρούβες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας το λέω, ο φίλος έτσι είναι, έτσι έχει συνηθίσει την ελληνική δημοσιογραφία, δεν είναι κακό που το πιστεύει αυτό. Είναι μαθημένος από αυτά που ακούει συνήθως. Πρέπει να αλλάξει αυτά που ακούει δηλαδή. Λοιπόν, για να πω το εξής, έχω ένα παράδειγμα πολύ μεγάλο. Η κατάκτηση του Euro το 2004, που ήταν το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα που μετά από τέτοιο τίτλο ευρωπαϊκό, αντί το ποδόσφαιρο να πάει μπροστά, γύρισε 10 χρόνια πίσω. Και κάναμε 20 χρόνια να ξαναδούμε προκοπή σαν εθνική.
1: Όχι,
3: ρε. Καλά.
2: Με το Σάντος μετά δεν πήγαμε παγκόσμια.
3: Πήγαμε, αλλά άστο το. Μετά είχε τελειώσει η ιστορία.
2: Τι πήγαμε,
1: Δύο μουντιάλ πήγαμε μετά.
3: Δεν εξηγώ αυτό, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω το ελληνικό ποδόσφαιρο σαν ποδόσφαιρο.
2: Α, διότι όχι εθνική.
3: Αυτό που ακολούθησε το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά, κάτω από τις τυμπανοκρουσίες, τα παιδιά μας και η εθνική μας και μια παρέα κλπ. Που είναι κλειστό κλαμπ τότε, στην ουσία καθυστέρησε το ελληνικό ποδόσφαιρο στην ανάπτυξή του 20ετία και. Το θέμα λοιπόν τώρα ότι έχει μια εθνική η οποία έκανε δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Για μένα το ίδιο μεγάλες επιτυχίες ήταν και η νίκη στην Αγγλία και με τη Σκωτία. Δεν τις βγάζω ξεχωριστά ότι τότε εκείνη η εθνική ήταν αλλιώς και τώρα είναι αλλιώς.
2: Είναι συνεταγμένα τώρα.
3: Είναι μια εθνική η οποία έχει πολύ ταλέντο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει την τύχη να έχει στα χέρια του αυτό το ταλέντο που δεν το είχαν άλλοι. Και ένας προπονητής ο οποίος πρέπει να διαλέξει και να επιλέξει εάν θα αφήσει το, δεν ξέρω, από υπόδρομο δεν ξέρω αν ξέρετε, αν θα αφήσει το άλογο να τρέξει ή να το κρατήσει στην τελική ευθεία.
1: Ναι. Όποτε χρειάζεται όμως.
3: Ναι. Προφανώς όποτε χρειάζεται, αλλά ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να τρέχει στον υπόδρομο και αν δεν τα έχει πάρει να χρειάζεται να κρατήσει το λόγο του. Συνήθως τρέχουν για να κερδίσουν όλοι. Ναι. Αν τα έχει πάρει από κάποιον, αν έχει στήσει την κούρσα, τότε το κρατάς.
2: Θες όμως κέρδισε με διαφορετικό τρόπο. Τελείως.
3: Προφανώς δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ο τρόπος.
2: Γιατί είναι και άλλες ομάδες.
3: Με τη Σερβία και με την.
2: Ναι, αλλά...
3: Αν και εγώ πιστεύω. Εμένα τώρα βλέπεις.
1: Κώστα μου όμως ξέρεις
3: τι. Το βλέπετε ότι. Με ρωτάτε. Καλά κάνετε με ρωτάτε. Αλλά έτσι γίνεται η κουβέντα. Αλλά να. Δεν σημαίνει ότι με διακόπτετε τώρα.
1: Άστο
3: να τα μας τώρα. Το συζητάμε. Εγώ δεν τελείωσα ακόμα αυτό. Αλλά πάσε
1: το. Πες το.
3: Θέλω να πω λοιπόν με λίγα λόγια ότι η Εθνική χθες έκανε καλό παιχνίδι. Διότι και τα δυο βοήθησαν. Και ο προπονητής σεβάστηκε το υλικό και το αξιοποίησε που είχε, αλλά και το υλικό. Το ίδιο τράβηξε τον προπονητή σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που είχαμε συνηθίσει να παίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι στην Εθνική, στο σύνολό του. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει. Δεν έχει να κάνει ούτε αν είναι καλό ή κακό ή το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχουν προπονητές καλοί και κακοί.
2: Υπάρχουν προπονητές. Υπάρχουν και καλοί και κακοί και κανονικοί.
3: Υπάρχουν προπονητές που έχουν την προσωπικότητα και την εξυπνάδα να αφομοιώσουν και να αξιοποιήσουν αυτό που έχουν, και υπάρχουν προπονητές τούνη που δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτό. Χτες, για παράδειγμα, γιατί σου λέω ότι αυτό δεν είναι πούλμαν.
2: Πουλμανάκι ήταν.
3: Δεν είναι πούλμαν, διότι εδώ χτες εγώ έβλεπα. Ο Παυλίδης και γιατί μου άρεσε εμένα χτες, παρότι το λέω το αγάρι κλπ. Φίλε, ο Παυλίδης δεν μου άρεσε τόσο πολύ εμένα, γιατί ήταν στο σύντροφο και έκανε τέτοιο παλιέ. Εγώ τον είδα τον Παυλίδη έξω από την περιοχή να μαρκάρει.
1: Κόφτη. Να κάνει τάκλι.
3: Να κρατάει, παιδιά, να κρατάει μπάλα. Το άρα μεγάλο ξέρει, μυστικό τη Εθνική Τεστ. Δεν λέω για να παίξει συνολικά. Το μεγάλο μυστικό τη Εθνική Τεστ ήταν ότι ακόμα και όταν αμυνόταν, κράταγε μπάλα. Είναι μεγάλη ιστορία να έχεις την μπάλα στα πόδια σου και να μην τη χάνεις για πλάκα. Διότι με αυτές τις ομάδες θα το πληρώσεις. Προφανώς θα παίξει καλά, γιατί παίζει με τη Γερμανία.
2: Έπαιξε χαμηλά μέτρα, δεν λέω.
3: Παιδί μου, η Γερμανία θα είναι μια ομάδα που θα σε πιέσει και θα είναι και καλή ομάδα, θα σε βάλει και στην περιοχή μέσα, θα σε σφυροκοπήσει.
1: Καλά, δεν πολύ συνέβη σαν
3: παιδί. Δεν συνέβη, αλλά θέλω να πω, δεν περίεργο να το κάνει. Ούτε σημαίνει ότι άμα το κάνει η Γερμανία αυτό.
1: Λοιπόν,
3: παίζει πούλμαν.
1: Θα σου δώσω μια απάντηση μετά όμως στο διάλειμμα, γιατί έχει μπει ήδη στο στούντιο η Εύη Βυσβάρδη για να μα πει τίτλου ειδήσεων.
3: Σωστή κίνηση, έλεος.
1: Πάμε.
3: Καμήλωσε το την τέτοια.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου στο κτίριο της Πλάκας. Παράλληλα, από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε διαρροή, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Ωστόσο, σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε μετά την έκρηξη στην Πλάκα, διαπίστωσε μετά από έλεγχο υπολοδομία. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της Πλάκας. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στον δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία της διαρροής. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Πίγασους έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως από τους ελέγχους στις 231 δομές υγείας που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων. Από τις κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνον οι 50 είναι οι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνον οι 5 διαθέτουν άδεια ιατρίου. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης, στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε, ισκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος, στο πρώτο ημίχρονο, εδώ στους Βαρίστες, στο Mega News 104,6. Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Ευάγγελος Μίχους, μπροστά από τα μικρόφωνα. Έλα, τώρα που...
1: Ηλέκτρα Ασιθιανάκη, φίλε, έχουμε στους ήχους.
2: Ναι, ναι. Να σου πω τώρα, πες τα... Εμείς συμφωνήσαμε ότι έπαιξε διαφορετικά, στη Σερβία, έτσι.
1: Ο Κώστας, okay, έχει τη δική του οπτική, καταλαβαίνω, επικεντρώνεται περισσότερο, ας πούμε, ότι...
2: Πιστεύεις στο ταλέντο που... Το είδε το όλο το μάτς.
1: Το είδα, το είδα. Μην λες τέτοια.
2: Πάντως, να σου πω κάτι θέλω να πω για τον Γιωβάνοβιτς, γιατί και εγώ και εσύ έχουμε εκφράσει τις αισθάσεις μας κατά καιρούς, δεν τα παίρνω πίσω.
1: Βρε, πριν ο Κορδέλα τον έχω πέρασει.
2: Θέλω να πω ότι για δεύτερο συνεχόμενο μάτς και η ενδεκάδα που επέλεξε ήταν σωστή, ασχετά μπορεί κάποιος να σου πει γιατί δεν έβαλε τον έναν, δεν έβαλε τον άλλον, γιατί έβαλε τον Ιωάννη και τον Κοστούλα και κυρίως οι αλλαγές του.
1: Απίστευτο.
2: 2-2 για τον Γιωβάνοβιτς. Θυμίζω όχι ότι συνολικά οι αλλαγές του, αλλά και οι σκόρερ. Δηλαδή, βλέπεις ο.
1: Ναι,
2: στη Σερβία ο Δουβίκας, ναι, το κύμα, αυτό που λέει, να σε πάει το κύμα. Ο Δουβίκας μπαίνει, το καρφώνει. Χθες ο Κουρμπέλης μπαίνει, το καρφώνει.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, σε αντίθεση με την Γκολάρα Μιχαηλίδης Τσιμίκας Δουβίκας, χθες ξεκινάει Παυλίδης, 40-50 μπαλιά στο πόδι του Τζόλι. Τζόλι γυρνάει, ο Κουρμπέλης σουτάρει και η μπάλα βρίσκει στον Κίμιχ. Αλλάζει πορεία γιατί ή πήγαινε ή πάνω στον τερματοφύλακα ή out. Δεν θα πήγαινε γκολ. Αλλάζει πορεία και έρχεται αυτό το γκολ που όμως είναι μια επιβράβευση της όλης προσπάθειας της αμυντικής προσήλωσης γιατί η Εθνική από το 53 και μετά δεν δέχεται φάση. Μία φάση λίγο ανησύχησε και ο Τζολάκης δεν δέχεται φάση.
1: Και ξέχνε,
3: για να συμπληρώσω γιατί θα μου λήγες και το θες να με απαντήσεις.
1: Ναι.
3: Και να σου μάρω κιόλας αυτό που λέω για να ξεμπερδεύω κιόλας. Δεν θέλω να πω και πολλά.
2: Ναι.
3: Εγώ θέλω να πω το εξής. Το ποδόσφαιρο γενικά ένα παιχνίδι. Δεν κάνει για μένα καλό να το αντιμετωπίζουμε είτε πριν είτε μετά από αυτό.
1: Σαν πυρηνική φυσική.
3: Σαν κάτι το οποίο είναι εγκεφαλικό.
1: Ναι.
3: Το οποίο έχει πολλή τακτική. Το οποίο είναι όλες οι κινήσεις μέσα προγραμματισμένες και δουλεμένες στην προπόνηση και όλα τα. Είναι ένα παιχνίδι ρευστό, τρέχει. Είναι άνθρωποι που τρέχουν με ταχύτητες φοβερές, με δύναμη φοβερή, με αδρεναλίνη στα ύψη. Θα κάνουν και λάθη, θα κάνουν και σωστά. Τι θέλω να πω. Για μένα η Εθνική δεν ήταν πολύ διαφορετική. Δεν ήταν πολύ διαφορετικό παιχνίδι από αυτό με τη Σερβία. Και τη Σερβία, μην την υποτιμούμε τόσο γιατί τη θεωρούμε όλοι επειδή νικήσαμε τη Γερμανία όταν εύκολο πέρασμα. Δεν είδα την Ολλανδία να τη σαρώσει την περιβόητη Ολλανδία, να τη σαρώσει τη Σερβία.
2: 0-1-1-1-2.
3: Στον πόλη ήταν. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Εθνική απέξε ένα στυλ ποδοσφαίρου. Εδώ δεν είναι ότι η Εθνική πήγε αυτή τη φορά. Πώς να το πω, ο άλλος πρέκας να υπερασπίσει το Ρούπελ και να φωνάζουν ελάτε να την πάρετε την νίκη αν μπορείτε, ας πούμε.
2: Δεν καταλαβαίνω τι λες. Πάντως
1: διαφωνούμε.
2: Διαφωνούμε σε
3: αυτό. Να τελειώσω. Ότι η εθνική δεν ήταν μόνο θέμα τακτικής. Η εθνική μπήκε μέσα να παίξει πια την μπάλα που μπορεί. Η μπάλα αυτή προφανώς θα την πιέσουν οι άλλοι στο καλό της διάστημα. Η εθνική πήγε να πει ότι εγώ ήρθα παιδιά να μετρηθώ, θα παίξω την μπάλα μου, θα παίξετε την μπάλα σας. Είσαστε καλύτερη ομάδα.
1: Αυτό συμβαίνει πάντα.
3: Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
2: Εμείς
3: το αναλύουμε πάρα πολύ, νομίζω, και το κάνουμε πολύ περίπλοκο και ψάχνουμε να βρούμε.
2: Εντάξει, είναι η θέση σου αυτό. Το είπε αυτό το πράγμα.
3: Και ψάχνουμε να βρούμε λάθη ή υπέρ.
2: Τώρα μπορούμε να διαφωνήσουμε.
3: Προφανώς
2: μπορούμε να διαφωνήσουμε.
3: Εγώ μπορώ να πω αυτό που θέλω.
2: Όμως δεν
3: ολοκλήρωσε. Δεν μπορούμε να αξιοποιούμε το κάθε αποτέλεσμα ανάλογα με το τι θέλουμε. Δηλαδή, το ανάποδο σήμερα. Είδα άρθρο κάποιου ο οποίος θέλει να δικαιώσει ότι καλά έκανε να φούζει και διώξει τον Ιαννίδη. Αυτό είναι ο Ιαννίδης.
2: Εντάξει, χαζομαιρίζει. Δεν μιλάμε.
3: Δεν είναι σοβαρή συζήτηση.
2: Δεν είναι σοβαρή συζήτηση τώρα αν έγραψε αυτό. Όχι, αν έγραψε αυτό ότι για καλό τον έδιωξε. Καταρχήν δεν τον έδιωξε, τον μοσχοπούλησε.
3: Τον μοσχοπούλησε.
2: Άρα μην με.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ότι έπρεπε να το δει και ότι αυτό. Τέλο πάντων.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ολοκλήρωση, συγγνώμη για να μιλήσω τώρα.
3: Ολοκλήρωσα, τέλο πάντων.
2: Πε, οκ.
3: Όχι, ναι, θέλω να πω δεν είναι άλλο. Σε άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, είναι η κουβέντα.
2: Μα σε άλλο επίπεδο πάμε, αλλά να πω που διαφωνώ σε αυτό που λε και να ρωτήσουμε τον Γρηγορόπουλο.
3: Γιατί η πυθία μα δώσει.
1: Βέβαια, δεν σε κατάλαβα, δεν σου μοιάζω για απευθεία.
3: Όχι, δεν μου μοιάζει.
1: Για λέγε.
2: Εγώ είδα στο μάτς με τη Σερβία μια επιθετική που προσπάθησε να παίξει μπάλα. Μια εθνική που σε κάποια στιγμή είχε και τα 5 σεντερφόρ στο τέλος για να το γυρίσει. Μια επιθετική που έκανε πόσες τελικές, λέγαμε 26 τελικές, που έπαιζε μπροστά από την μπάλα συνέχεια από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Χθες λοιπόν είδα μια εθνική πίσω από την μπάλα. Πολύ οργανωμένη. Ναι, με
1: διαφορετικό αντίπαλο.
2: Με τσαγανό. Σε κάποια στιγμή.
3: Η Γερμανία δεν ήταν πίσω από την μπάλα από το 60 και μετά.
2: Η Γερμανία πίσω από την μπάλα. Δεν μπορούσε να είναι πίσω. Δεν μπορεί να είναι πίσω από την μπάλα και να έχει 65%
3: κατοχή. Από το 60 και μετά η Γερμανία πέρασε
2: την
3: μπάλα.
2: Δεν κάνανε φάσει, αδερφέ.
3: Δεν μπορούσαν να κάνουν.
2: Εμεί
3: παίζαμε.
2: Καλά, διαφορετικά εννοούμε το πίσω από την μπάλα.
3: Εγώ αυτό εννοούμε.
2: Εγώ λοιπόν σε κάποια στιγμή έβλεπα ακόμα και πεντάδα να παίζει η εθνική μα. Ήταν σαφές ότι αυτό το
3: 4-4-2.
2: Ναι, είπα σε κάποια στιγμή. Το 4-4-2 που επέλεξε χθες είναι ένα σύστημα που σε βολεύει όταν έχεις γρήγορους και τεχνίτες μεσοεπιθετικούς να φύγεις στην κόντρα, στη μετάβαση, είτε με μια μεγάλη βαθιά μπαλιά, είτε με συνδυασμό, είτε με μια κάθετη κτλ. Αυτό το είδαμε πολύ περισσότερο από το 1953 και μετά. Βοήθησε και η αλλαγή του Κουρμπέλη, γιατί αμυαμένο ο Ζαφίρης δεν ήταν καλό. Εγώ αυτό είδα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Εσύ είδες αυτή την εθνική στα δύο παιχνίδια.
2: Το μόνο που είδες. Το ένα από το άλλο.
3: Ναι, στο δεύτερο, Ναι. Εσύ είδες την εθνική να απειλεί μόνο φεύγοντας την αντεπίθεση, ή την είδες να έχει 4 και 5 παίκτες στην περιοχή τους, να κάνουν τρίπλες από δεξιά ο Καρέτσας να αδειάζει, να κάνει ο Τζόλης από εκεί πέρασμα και να ξαναπηγαίνει. Εγώ δεν είδα μια εθνική να παίζει στην αντεπίθεση.
2: Έγινε
3: όταν
2: 2-3
3: η εθνική είχε το πάνω χέρι στο παιχνίδι, που σε κάποιο παιχνίδι πότε θα το έχει ένας, πότε το άλλος, άμα άλλος είναι πιο ισχυρός, θα το έχει 60 λεπτά, μα εσύ αδύνατος θα το έχει 30.
2: Ναι.
3: Δεν πήγε να παίξει να περιμένω και να του χτυπήσω στην κόντρα. Πήγε να ξεχνήσει.
1: Στη Γερμανία δεν πήγε να παίξει αυτό το πράγμα.
3: Αυτό του το έκανε το παιχνίδι, εσύ.
2: Όχι, ρε φίλε. Ήταν τακτική.
3: Δηλαδή, από το 60 μετά άλλαξε τακτική.
2: Το πλάνο ήταν αυτό. Δεν άλλαξε τακτική.
1: Όχι, ρε φίλε. Αλλά
3: από το 60 και μετά την πήρε το παιχνίδι μπροστά.
1: Ναι,
3: και έπαιζε μπροστά σε αυτό.
1: Συμφωνώ.
3: Δεν ότι
1: όχι, αυτό που
3: συμφωνώ. Κάτσε εκεί, παιδιά, μέχρι το 60 θα παίξουμε πίσω.
2: Μα δεν είπε κανεί αυτό το πράγμα.
3: Από το 60 και μετά θα βγούμε μπροστά.
2: Εγώ είπα ότι έπαιξε 4-4-2. Καλά, εντάξει, ποτάμι ήταν και κάποιο άλλο το ποτάμι. Μην θυμηθούμε.
1: Το ποτάμι τη οργή.
2: Όχι, άλλο ποτάμι λέω.
3: Όχι, άλλο ποτάμι λέω αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θεοδωράκης.
2: 4-4-2. Ένα 4-4-2 με πόνταρε στη γρήγορη επιθετική τετράδα. Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης, Τετέ και μετά Ιωαννίδης και ποιος μπήκε. Ώστε
3: αυτό
2: να μπορέσει. Ώστε να μπορέσει.
3: Αυτό δεν βγήκε.
2: Μετά το 60, μετά το 53 βγήκε. Παίξανε και ρόλο και αλλαγές. Άλλαξαν παίκτες και η Γερμανία. Η Γερμανία δεν πήρε πράγματα μετά. Λοιπόν.
3: Καλά, η Γερμανία δεν πήρε από κανένα.
2: Συμφωνώ. Γιατί τη λείπανε και βασιπικοί παίκτες. Όταν σου έλεγα την Παρασκευή ο Μουσιάλα και ο Χάρβερτ. Όχι, φίλε, ο Χάρβερτ.
1: Καλά, σε αυτή τη Γερμανία είναι σοβαρή απολύτω.
2: Κοστάνε τη διαφορά.
3: Πολλά γατιά έχει η Γερμανία.
2: Πάρα
3: Γερμανία
2: πολλά μαζί σου. Όταν σου λέω λείπαν όμως παίκτες, ρε φίλε, αυτό.
3: Φυσικά δεν είναι η Γερμανία.
2: Αυτό λέγαμε. Επιθετική.
1: Για αυτή τη Γερμανία, Κώστα, συγγνώμη, Βαγγέλη. Για αυτή τη Γερμανία, όταν λείπει ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς.
3: Είναι πολύ υπόθεση.
1: Βέβαια είναι υπόθεση, ρε φίλε. Τεράστια.
2: Απλά. Εγώ λέω ότι αυτοί οι τέσσερις που έχουμε μπροστά. Η τετράδα αυτή που σας περιέγραψα μπροστά έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι και γρήγοροι και τεχνίτες και ποιοτικοί και γρήγοροι και στη σκέψη, με μια ατομική, με μια συνεργασία, με μια κάθετη, να βγάλουν μεγάλη ευκαιρία στη μετάβαση. Και αυτό είδαμε πολλές φορές μετά το 60.
3: Το έχει αυτό, αλλά μαζί με αυτό αυτή η εθνική έχει και κάτι άλλο. ότι δεν χρειάζεται να βγάλει μεγάλες πάσεις στη μετάβαση όπως το λες, αλλά μπορεί να έχει ένα αντίπαλο ακόμα και του επίπεδου της Γερμανίας κοντά ή έξω την περιοχή του και να έχουμε την μπάλα εμείς.
2: Στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε για μεγάλες. Στο δεύτερο
3: στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε για μεγάλες. Γιατί το 4-4-2 που λέμε.
2: Με το οποίο
3: δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ναι, δεν φταίει ο Τετέ για μένα. Ήταν το παιχνίδι μορφή του παιχνιδιού τέτοια που δεν το βοήθησε. Δεν ήταν και καλό Τετέ, συμφωνώ. Αλλά το 4-4-2 αυτό με τη λογική αυτή που λέμε δεν βγήκε.
2: Μόνο ο Γρηγορόπουλος δεν έχει μιλήσει. Μιλάμε εμείς οι δύο.
3: Ο Γρηγορόπουλος είναι από την επέμβαση, δεν κάναμε.
2: Έλα,
3: πολύ.
2: Λέει, γιατί είναι
3: τόπο γιατρός. Εγώ για την υγεία το κάνω.
2: Εγώ σε ρώτησα την άποψή σου. Έχεις 3 λεπτά δικά σου.
3: Δεν έχει άποψη, απαγορεύεται.
1: Λοιπόν, θα σας πω, ούτως άλλως την άποψή μου την έχω πει στην αρχή.
2: Να
1: μην αδιαφορούμε λίγο για την επικαιρότητα. Το Αρμενία-Μαυροβούνιο έχει γίνει 1-2.
3: Ντροπή του είναι Αρμενία. Τι κάνει αυτό ο δικό σας.
1: Παίζει ο Τικνιζιάν βασικός, όπως είναι βασικός και ο Ζούπκοφ στο παιχνίδι της Γεωργίας με την Ουκρανία.
3: Ο Ζούπκοφ, τι νοσεί.
1: Τι ΑΕΚ. Τι νοσεί εσύ, παιδί μου, τι νοσεί εσύ.
2: Πώς είναι αυτό το μάτι.
1: 0-0, ζητώ συγγνώμη. Τα άλλα δύο παιχνίδια που εξελίσσονται, δηλαδή το Γεωργία-Ουκρανία και το Λετωνία-Κύπρος, είναι 0-0.
3: Οι Κύπροι φίλοι μας τι κάνουν.
1: Είπαμε, Λετωνία-Κύπρος 0-0. Συμφώνησε ο Πάουκ με τον.
3: Στην Λετωνία δεν κερδίζουν αυτοί οι Κύπροι.
1: Είναι στο. Πάμε για ημίχρονο. Ποιος συμφώνησε. Ο Πάουκ συμφώνησε με Μοτεγιούνα. Ακουγόταν από χθες αυτή η μεταγραφή.
2: Θα είναι ο νέος
1: το ψηλό. Τετάρτη ή Πέμπτη. Έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει.
2: Μεγάλο
1: είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι κορμί που ούτως ή άλλως βαρύ.
2: Όχι, το λέω γιατί έχει αρκετούς μεγάλους σε ηλικία παίκτες ο Πάουκ.
1: Εντάξει.
3: Για μια συζήτηση.
2: Εσείς παίρνετε τον Dunston. 40 χρονών.
1: Έκλεισε.
2: 40 χρονών.
1: Κανονικά 39.
3: Δεν θέλω αντιολυμπιακή τέτοια. 39 είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, 39.
3: Όλα κι όλα.
1: Μελληνίδα γυναίκα, έτσι.
2: Έτσι, για να μπορεί να το δηλώνει για Έλληνα.
1: Γιατί έχει 9 χρονών.
3: Τι Έλληνα δηλώνεται αυτό.
1: Θα γίνουν διαδικασίες από ό,τι ξέρω. Και έκλεισε και Τζορτζ Πάπας. Επιστροφή. Τζορτζ Πάπας.
3: Αυτό είναι ένα όνομα
2: που. Τι είναι αυτό.
3: Πολύ
1: σύνηθε.
3: Όχι, στα ελληνικά έργα παλιά δεν είχαν πάντα ένα δύο Πάπας.
2: Τι θέση παίζει αυτό.
1: Περιφερειακός μου, ωραία.
2: Το Ολυμπιακό στον Εκκλησιαζόν.
1: Ήταν στον Ολυμπιακό πρόπερση. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, έπαιξε τον Προμηθέα. Δεν θυμάμαι.
3: Και ξανά ήρθε.
2: Έλληνας κι αυτός.
1: Αυτός είναι Έλληνας κανονικός.
3: Ο Πάπας είναι. Τι θέλει να είναι από τη Ζιαζουλάνδη.
1: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι κλήθηκε Τσάπρας, τριαντάφυλλο Τσάπρας στην εθνική ομάδα.
2: Έσταση.
3: Γιατί.
1: Ποιον έχουμε καλούσε.
2: Έσταση, ρε παιδιά.
1: Τι έσταση.
2: Πέρυσι, λοιπόν, περιμένετε να τα πούμε τώρα. Να τα πιάσουμε.
1: Χθες του Βαγιανίδη, έτσι που είχε ενοχλήσεις.
2: Ναι,
3: άρα. Πέρυσι έκανε στο Σονοφορή και τον κάλεσε. Αυτό θέλω να πεις.
2: Γιατί δεν το κάλεσε.
3: Έπεσε στο Λιβωδιακό.
2: Όχι σιγά. Να τα μέσα από τη συζήτηση να λέμε κάποια πράγματα.
3: Τι να τα λέμε αφού.
2: Και συγγνώμη, γιατί δεν καλεί το που λένε μου τον Κατσέρι.
3: Πού είναι ο Κατσέρης, τι είναι αυτός.
2: Λοριάν.
3: Στη Λοριάν, μπράβο, αυτό που λέγαμε
2: πριν. Δεν κατάλαβα. Τρεις ασίστ σε 5 αγωνιστικές.
3: Αν έχει κάνει τρεις ασίστ, το παιδί είναι αυτή.
2: Ρε φίλε, γιατί να καλεί τον Τζάπρα που είναι ο αναπληρωματικός του Καλάμπρια και όταν τον βάζει ο Νίστρουπ τον βάζει δεξιχάφ. Και όχι δεξιμπάφ.
3: Γιατί μπορεί να το θέλουμε και δεξιχάφ.
2: Οκ.
1: Όπως βάλαμε τον Μασούρα.
3: Το Μασούρα και το βάλαμε για εξτρέμ.
2: Σε
1: όλα αυτά, εγώ πάντα έχω έτσι κάποιες ενστάσεις. Δηλαδή, ξεχνάμε ότι στην εθνική δεν μπορεί να καλέσει τρίτο ακραίο μπακ. Για μένα αυτά είναι υπερβολές. Το λέγαμε και την άλλη φορά.
3: Δεν μπορεί ο Βαγιανίδης
1: που συζητάγαμε. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή ήταν Ρώτα Βαγιανίδης ένα δίδυμο που το καλούσε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχω πρόβλημα. Τώρα έκατσε ο Ρώτα πριν ακόμα από τις κλήσεις να έχει ενοχλήσεις με την ΑΕΚ, να έχει ένα τραυματισμό. Δεν κλήθηκε καθόλου. Έβγαλε ενοχλήσεις και ο Βαγιανίδης.
2: Για μένα. Αντιλέγω. Αλλά σου λέω.
1: Κλήθηκε ο Σάλιανος, όπως ήταν πολύ καλός.
2: Μια χαρά ήταν. Και ο Βαγιανίδης δεν ήταν κακός. Απλά γιατί δεν καλεί τον Τζάπρα, αδερφέ.
1: Γιατί υπάρχει ο Ρώτα και ο Βαγιανίδης, ρε φίλε. Γι' αυτό. Τι γιατί.
3: Όχι.
1: Σου απάντησα.
2: Εντάξει, okay.
1: Δηλαδή πώς θα το κάνω.
3: Δηλαδή αν ο Ρώτα έπαιζε το Λεβαδιακό θα παίρνει το Ρώτα.
2: Όχι.
1: Όχι μωρέ τώρα αν και αν να πούμε τώρα εντάξει. Δεν κάνουμε συζήτηση με υποθέσεις. Με αν.
3: Είσαι πολύ. Μετά... Να σου πω. Εγώ σ' είδα παιδί μου σε ένα για αντάρτη. Είσαι πολύ political correct. Μα την παραγγελία
2: δηλαδή. Συστημικός.
3: Είσαι πολύ.
2: Συστημικός θα γίνει και αυτό σου λέει. Ελπίζω να μην γίνει και
3: αυλητικογράφος.
2: Και μην γίνει και αυλητικογράφος. Ελπίζω να μην γίνει και αυλητικογράφος.
3: Δηλητηριογράφη. Αυτό ήταν ο Ανδρέας Γιαννόπουλος. Έτσι έλεγε. Η δηλητηριογράφη. Εμένα εννοούσε.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Παίρνω την άποψή σου τώρα.
1: Την άποψή μου για την εθνική την είπα για μένα.
2: Συμπυκνωμένα
1: δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, διαφωνώ με τον Κώστα. Δεν βλέπω καλά, έτσι πολλές ομοιότητες. Καλό είναι να διαφωνούμε. Ρε,
3: όχι, δεν κατάλαβα σε τι διαφωνείς εγώ ακόμα.
2: Τα πάμε.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω εγώ ομοιότητες στο ένα παιχνίδι με το άλλο. Εγώ βλέπω ότι στο δεύτερο παιχνίδι 100% προσαρμόστηκε ο Ιβάν σε αυτό που είχε να αντιμετωπίσει. Θεωρώ ότι έχει πάρει πολύ πολύ μεγάλο μάθημα, με άσχημο τρόπο βέβαια, από τα παιχνίδια του, τα προκριματικά του Μουντιάλ.
2: Αυτή είναι δική του κίνητο, έτσι.
1: Βέβαια. Δηλαδή τώρα αυτά που συνέβαιναν τότε, ναι, τα πληρώσαμε. Και είναι λίγο πολύ αυτά που περιγράφει ο Κώστας. Μην ξαναρχίσουμε
2: όμως. Τώρα... δεν είναι τώρα.
1: Ξεκάθαρα το άλλαξε. Τώρα.
2: Ελπίζω μόνο όταν γίνει καλό τα κασέτας.
1: Πάσε με να πω και θα το κατάλαβα. Ούτως ή άλλως σου είπα ότι έχω άλλη άποψη.
3: Που διαφωνείς. Εγώ δεν είπα ότι δεν ήταν διαφορετικά τα παιχνίδια. Είπα το κοινό χαρακτηριστικό και στα δύο παιχνίδια είναι ότι η Εθνική.
1: Ναι.
3: Προσαρμοζόμενη συνθήκη κατά την πούλα.
1: Βάζει αυτή την
3: ιδέα. Προσπάθησε πάνω απ' όλα να παίξει μπάλα. Και αυτό είναι το βασικό που την κάνει διαφορετική από τι άλλε.
1: Ναι, ρε φίλε,
3: όχι.
1: Ούτω ή άλλω έχει τη δυνατότητα να παίξει μπάλα.
3: Μπράβο, γιατί δεν το συζητάμε. Αλίμον όμω, αν δεν το έκανε.
2: Ναι.
1: Καλά, και αλίμον αν δεν μπήνε Χαλινάρη. Γιατί Χαλινάρη δεν μπήκε στα προκριματικά του Μουντιάλ, τα οποία τα έχει ξεγράψει λίγο από το μυαλό σου.
3: Δεν νομίζω ότι δεν μπήκε.
1: Και φάγαμε σε... Βρε, δεν μπήκε καθόλου. Γιατί έχουμε κάνει το 0-3 με στη Σκωτία.
3: Επειδή μου το έπεσε χρωτές και ξανά είδα τις ενδεκάδες. Ξαναδες την ενδεκάδα.
1: Ποιες ενδεκάδες, θα μην νοιάζουν
3: οι ενδεκάδες. Ξαναδες την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου με τη Δανία και θα καταλάβεις γιατί έγινε.
2: Ήταν θέμα ανατροπίας, φίλε. Το πάθημα είναι μάθημα, αυτό λέμε.
3: Θέμα ανατροπίας. Και στυλ ποδοσφαίρου που έχουν μάθει να παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες.
2: Μα δεν υπάρχει στυλ ποδοσφαίρου.
3: Πώς δεν έχει μάθει.
2: Δεν είναι στυλ.
3: Ίδιο ποδοσφαίρου έχει μάθει ο Καρέτσας, ίδιο έχει μάθει, ξέρω εγώ, ποιος θα σου πω.
2: Το θέμα είναι τι παίζουν στην Εθνική.
3: Ο Ζόλης. Ο Κοντούρης. Ίδιο ποδοσφαίρου έχουν μάθει.
2: Όχι, δεν μπορώ. Ο Καρέτσας είναι βελγικό προϊόν.
3: Ναι, μπράβο, αυτό σου λέω.
2: Ο Τζόλης
3: έχει πάρει έναν ελληνικό προϊόν.
2: Μα όλοι αυτοί, ρε φίλε, καταρχήν. Είναι θέμα προσωπικότητα. Είναι θέμα
3: προσωπικότητα. Ο Παυλίδης, με αυτό το σουλούπι που έχει. Και με αυτή τη. Γιατί όλα παίζουν ρόλο.
1: Πρόσεξε, μην το πει πάλι.
3: Όχι,
1: γιατί είναι. Με αυτό
3: το σουλού που έχει. Πιστεύω ότι αν έμενε στην Ελλάδα θα έπεσε κάποιον από Παναγικό Ολυμπιακό ή ΑΕΚΟ που παίζει στιγμή.
2: Ο Παυλίδης.
3: Β' θα παίζει. Το λέω. Αν δεν έφευγε το παιδί, θα παίζει Β' Εθνική εδώ στην Ελλάδα.
2: Στα 16 του χρόνια το πήραμε. Ρε παιδιά, γιατί δεν μένουμε. Ο Παυλίδης είτε είχε τους σωστούς συμβουλάτορες, τους γονείς, τους μάνατζερ, ξέρω, τον πήραν 15-16 χρονών, τον πήγανε στη Γερμανία,
1: ναι, ναι,
2: του μάθανε το μπάλα, μετά πήγε στην Ολλανδία και έτσι έκανε.
1: Και δεν και την υγεία του.
2: Δεν αντιλέγω. Τώρα,
1: τώρα να κάνουμε την υπόθεση.
3: Όχι,
1: ότι αν
3: είχε. Την
1: αυτό με ρωτάς όμως.
3: Δεν σε ρώτησα, ότι... είπα.
1: Ναι, κάνεις μια υπόθεση.
3: Η
1: που
3: ιστορία την... πάντα θέλει και υποθέσεις. Αλλιώς δεν προχωράει. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε.
1: Λοιπόν, για
3: να
1: πει για τον Κοντούρη.
2: Ένα μείον. Κοντούρη, εντάξει, το ξέρουν, έχει πρόβλημα.
1: Ναι, και κλήθηκε στη θέση του επιτέλους. Δηλαδή, γιατί ο το φίλης. Συζητάγαμε. Κλήθηκε στη θέση του οφείλης.
2: Okay.
1: Ένα μείον, τι πήγαινες να πεις.
2: Ένα μείον αυτής της εθνικής, έτσι όπως την έβλεπα, στα αμυντικά στημένα, η Γερμανία δεν το εκμεταλλεύτηκε. Είναι κοντή ομάδα, δηλαδή με ψηλές ομάδες. Δηλαδή με Τζόλι, Καρέτσα, Ζαφίρι. Ζαφίρι και
1: εδώ πήγε ο Γκουρμπέλης και αποκτήσαμε λίγο ύψος.
2: Αζαφίρι και Ανδρούτσο είναι κοντή ομάδα.
1: Δεν μ' άρεσε ο Ζαφίρι, το είπα και στο διάλειμμα.
2: Ανδρούτσο φοβερό.
1: Πολύ καλό. Όχι, ο Ζαφίρι δεν μ' άρεσε.
3: Τι, ήταν πολύ καλό και πέσανε όλα τα μάτια στον Ανδρούτσο γι' αυτό.
1: Ήταν πολύ καλό ο Ανδρούτσο.
3: Πολύ καλό ήταν.
2: Ο Ανδρούτσο, φίλε, είναι αποδεικνύεται, θα μου πει τώρα αν είχε μείνει στον Ολυμπιακό, ενδεχομένω να μην είχε εξελιχθεί.
3: Δεν θα έπαιζε, ρε. Ναι, λέω εγώ, δεν θα έπαιζε.
2: Τώρα εκ των υστέρων λες λάθος επειδή είναι και Έλληνας. Ο Μαρτίνης του είχε δώσει πολλές ευκαιρίες, αλλά τον έβαζε δεξί μπακ. Τον έβαζε δεξί μπακ, εκεί έκανε. Ενώ στον.
1: Σε τι θέση έχει ξεκινήσει ο
2: Ανδρούτσος, θυμάσαι.
3: Σε πάντως στον Ολυμπιακό, να τον πάσει τώρα τον Ανδρούτσο στον Ολυμπιακό, δεν θα παίξει. Απελευθερώθηκε εκεί και πολλές φορές παίκτες είναι και η ψυχολογία τους και το πώς δουλεύουν καθημερινά. Δεν είναι εύκολα μαγαζιά τα μεγάλα αυτά μαγαζιά. Δεν είναι καθόλου εύκολα μαγαζιά.
2: Εγώ να πω ότι είναι μια και μια
3: άλλη συμφωνώ. Πίεση στην Κρήτη, άλλη πίεση στο Καραϊσκάκι.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Να επισημάνω κάτι που έχει περάσει στα ψηλά, στα πολύ ψηλά. Χθες κάποια στιγμή σε αυτή την εθνική ομάδα που πέτυχε το ιστορικό διπλό, παρεπιπτόντως δεν έχουμε κερδίσει την Ολλανδία. Μόνο σε ένα φιλικό την είχαμε κερδίσει πριν από 7-8 χρόνια. Δεν έχουμε νίκη σε επίσημο επί της Ολλανδίας, όπως δεν είχαμε και της Γερμανίας, ούτε σε επίσημο ούτε σε φιλικό. Σε κάποια στιγμή λοιπόν, όχι σε κάποια στιγμή, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα παίζανε 5 παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. 5 παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Ανδρούτσος. Και ο πέμπτος ποιος ήταν, ο Σαλιάκας.
1: Ο Σαλιάκας.
2: 5 παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού.
1: Που έχουν περάσει από που έχουν μάθει το ποδόσφαιρο τώρα. Σπάνια,
2: σπάνια, σπάνια, σπάνια.
3: Θα σας πω κάτι γιατί λέμε το για τη Γερμανία.
1: Καλά, στην υπερβολή μπορεί να πούμε και τον Ιωαννίδη, αλλά ήταν 13-14 χρόνια.
2: Δεν τώρα, δεν κυτρινίζω.
1: Δεν λέω ότι κυτρινίζω, είπα στην υπερβολή.
2: Τον άφησαν να φύγει τον Ιωαννίδη.
1: Ναι, 14 χρόνια.
2: Άρα είναι αποτυχία αυτό το πράγμα που τον άφησαν.
3: Εντάξει, μωρέ
2: τώρα. Ρε παιδί μου, πάω αντιπαρέρχομαι. Γίνονται όμως αυτά, ναι.
1: Τι θες να πεις,
3: θα σας πω κάτι, γιατί λέμε για τη Γερμανία. Παιδιά, ξέρετε ποιος έχει φτάσει πιο κοντά από ποτέ σε νίκη από τη Γερμανία και είχε και δίκιο σε αυτό που είπε και τον κοριδεύαν όλοι.
1: Παναγούλιας. Ο κύριος Βασίλης.
3: Ο Βασίλης Δανίλης. Σε εκείνο το μάτς, στο ΆΚΑ, δεν ξέρω πώς ήσασταν στο ΆΚΑ. Παιδιά, την παίζαμε, ήταν η καλή Γερμανία. Όχι πάρα πολύ καλή, αλλά εν πάση ήταν καλή η Γερμανία.
1: Σίγουρα ήταν καλύτερη από την τωρινή.
3: Σίγουρα. Την παίζαμε κανονικά, πραγματικά την πιέζαμε. Πολύ κάτω πήγε το μάτι του κ. Βασίλη και μένουν με 10 παίκτες. Ναι. Και οι Γερμανοί μαζευτήκαν πίσω όλοι, σταμάτησε την Κίνα να μπορεί να κάνει φάσεις και το τρώει μετά όταν βγήκαν οι Γερμανοί.
2: Το 80 στο Euro
3: δεν
2: παίξαμε.
3: Και είχε πει ο κ. Βασίλης στην κουβέντα αυτή που τον κράζανε όλοι μετά, και είχε και δίκιο να τον κράζαμε όλοι, ότι η αποβολή της Γερμανίας
1: μας βοήθησε,
3: δεν μας βοήθησε εμάς.
1: Έχει μείνει στην ιστορία η ΑΤΑΚ.
3: Και γελάγανε οι άλλοι από κάτω. Γελάγανε. Έντιμος άνθρωπος, πολύ παιδιά.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει, αναμενόμενο βέβαια, okay, λαός της νίκης είμαστε. Ποδοσφαιρικά, αθλητικά γενικότερα, έγινε ένα πανδαιμόνιο με τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια.
2: Στην Τούμπα τώρα.
1: Είχε 100.000 λίστα αναμονή. 100.000 άνθρωποι είχαν μπει και περιμένανε για εισιτήρια. Έχουμε sold out και στα δύο. Αυτό που είπα είμαστε, ρε Βαγγελί.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Είμαστε εραστές της νίκης.
2: Εμείς οι τρεις έχουμε κάνει ένα μεγάλο unfair.
1: Τι, για πες το.
3: Δεν το πρόβλημα.
1: Να ζητήσουμε συγγνώμη.
3: Εγώ, ναι. Όχι, δεν πάντα κάνω unfair, δεν είμαι του fair.
2: Παιδιά, έχω ανατριχιάσει χθες,
3: ναι,
2: με τους 6.000-6.500 Έλληνες.
1: Που ήταν στο Άλτσμπουργκ. Ναι.
2: Όχι που ήταν, στο τέλος τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνομαι, γιατί με παίρνει ο κουμπάρος μου που είναι από το Αμβούργο, για αυτούς το γεγονός, είδε συμπίλτ, έτσι, η ώρα της, η ελεύθερη ώρα της Γερμανίας, είπε, πώς μας είπε, ποδοσφαιρικούς νάνους, έτσι.
3: Ναι,
2: ποδοσφαιρικούς
1: νάνους. Ξέρεις τι είναι.
2: Για αυτούς όμως, για αυτή η νίκη, αυτή η υπερηφάνεια που τους δώσανε σε αυτά τα ομογενείς, αυτούς που μένουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά.
1: Λοιπόν, παιδιά,
3: αυτοί πάνε στις δουλειές τους την άλλη μέρα, πάνε το ένα το άλλο, δηλαδή, όντως, είναι μεγάλη ιστορία.
2: Το να τριχιάζω ακόμα.
3: Εγώ το βλέπα από.
1: Θα σας πω περιστατικό μου στα δύο
3: σωστές. Ολυμπιακούς Αεκτζίδες, κέρδισε ο Παναϊκός και ήταν όλοι μας αγκαλιάζαν μετά. Παοκτζίδες τώρα, στο Ολυμπιακοί.
1: Εκτός έδρας ο στο εξωτερικό.
3: Είναι όταν παίζουμε έξω, ρε.
2: Πώς το κάνανε,
3: ειδικά στη Γερμανία.
2: Πώς το κάνανε.
3: Άλλο λέγανε εκεί.
1: Λοιπόν,
3: εσύ δεν κατάλαβες τι λέγανε.
2: Όχι, ειλικρινά δεν κατάλαβες.
3: Σοβαρά δεν κατάλαβες τι λέγανε.
2: Όχι, ρε φίλε.
3: Τι λέγανε. Μιμηθήκανε το.
2: Δεν μπορώ να το πω. Παναθηναϊκού το σύνθημα.
3: Όχι, ρε. Μιμηθήκανε το αυτό που κάνανε οι Νορβηγοί.
1: Α, με την κοπηλασία,
3: ναι. Και έκανε δυο συλλαβές.
1: Που
3: είσαι η μία και που είσαι, λέγεται.
1: Και τσαούλι η άλλη. Τα τσαούλια.
3: Εμένα μου άρεσε ένας τύπος, δεν ξέρω από τον έδειξε από κοντά, μόλις μου άρεσε τον κόλ. Που έχει και κάνει απάρωτα. Ένας με καφέ μπλούζα που έκανε τα
2: πάρωτα. Πάρωτε τα αφεντικά, Γερμανοί.
1: Λοιπόν, εγώ έχω μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά, στην ιστορική Ελευθερούπολη της Νέας Ιωνίας. Με τον Παντελή Βαλασόπουλο. Έχουμε πολλές διαφορές με τον Παντελή.
3: Ποιος αυτός που είναι πάνω από το.
1: Ναι, βασικότερη όλων είναι ότι είναι φανατικός Παναθηναϊκός.
3: Ο αυτός είναι Παναθηναϊκός.
2: Πέρασε από την άκρη.
3: Αυτός που βγαίνει με τον Αυγερινό και πλακωνόντουσαν.
1: Μπράβο.
3: Ο Παναγία.
1: Λοιπόν,
3: βοήθα...
1: και μια ακόμα διαφορά μου είναι έτσι λίγο πολύ. Το... Αλλά τώρα οι πολιτικές μας έτσι τοποθετήσεις. Αλλά είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε μεγαλώσει μαζί.
3: Άμα έρθει να με πάρει, θα βγούμε για παρέα.
1: Ναι, λοιπόν, έκανε ένα post αργά χθες το βράδυ για να καταλάβετε και ο Παντελής μένει στην Γερμανία πάρα πολλά χρόνια. Και έγραψε, έκανε ένα post χθες το βράδυ και έγραψε 35 χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή.
3: Μπράβο.
1: Κατάλαβες, λέω.
2: Το είπα και προηγούμενα.
1: Αυτό. 35 χρόνια λέει περίμενα αυτή τη
3: στιγμή. Εγώ περιμένω πέσω 50 χρόνια με μια άλλη στιγμή, αλλά δεν έρχεται.
1: Παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
2: Στη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη
1: θα τα δούμε έτσι όσα λαγάμε. Έχουμε
2: για δεν μας κόψαν, ξέρεις κάτι, θα μας κόψουν και τα λοιπά τη μία ώρα. Συνήθως ξεκινήσαμε δύο ώρες, έτσι όπως το λες τώρα.
1: Έχετε δώσει και τροφή και σχολιασμό έτσι πολλοί από εσάς.
3: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Θα τα δούμε τα μηνύματα, δεν θα διαφορήσουμε, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε να σε εξυπηρετήσουμε.
2: Πάντως εγώ, επειδή είμαι και μιας άλλης γενιάς, Γρηγορόπουλε.
3: Από εμάς βέβαια.
1: Κοροϊδεύει τον κόσμο τώρα κανονικά.
3: Όχι, είναι πολύ πιο νέο το παιδί.
1: Για λέγε.
2: Είμαι αντιγερμανός, ρε φίλε.
1: Και εγώ, ναι. Καλά, γιατί ο Κώστας τι είναι.
3: Εγώ έχω πολύ αναμύτα συναισθήματα. Δεν είμαι τόσο γερμανικός λαός. Μάλιστα, έχω, για να σας το πω, ότι δεν είναι από πολιτικό. Ναι. Έχω την αίσθηση πως αν αυτό που έγινε στη Σοβιετική Ένωση στη Ρωσία είχε γίνει στη Γερμανία, θα ήταν ο πλανήτης αλλιώτικος. Θέλω να πω, τους εκτιμώ πολύ τους Γερμανούς σαν δυνατότητες λαών.
1: Ναι, εντάξει,
2: το άλλο, πες, ναι. Θεωρώ ότι καταρχήν είναι πολύ πολεμικός λαός, πολύ επιθετικός λαός.
3: Έχω δει τους ειρηνικούς λαούς, τους άλλους, κάτι Γάλλους και κάτι άλλο.
2: Και πάντα ναι. Σε όλους τους πολέμους ήταν ενάντια στην Ελλάδα.
3: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, δεν ήταν πάντα. Οπότε τέλος πάντων.
3: Μερικές φορές ήταν στην αρχή μαζί μας, ναι, ναι,
1: και μετά
3: αλλάζαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν ξέρουμε ποιον ήμασταν πάντα. Αλλά άλλο θέλω να πω, ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο δεν μου είναι αντίπαθες.
2: Όχι, ρε, φιλά,
3: το άλλο. Θεωρώ πάρα πολύ από τα πιο θεαματικά, επιθετικά και κυρίως όχι τόσο τακτικής ποδόσφαιρα.
1: Ναι.
3: Δεν τυχαία τα σκορ που γίνονται στη Γερμανία.
1: Εμένα στοιχηματικά μου αρέσει το γερμανικό πρωτάθλημα, αλλά μέχρι εκεί. Στοιχηματικά δηλαδή μου αρέσει. Από το, αν μου πει να κάτσω να παρακολουθήσω ένα παιχνίδι.
3: Γερμανικό.
1: Ναι, να διαλέξω.
3: Βέβαια, φίλε, δεν ξέρω αν έχει δει. Από την πρώτη κατηγορία μέχρι την τρίτη.
1: Γεμάτα γήπεδα.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Τα έχουν κάνει κανονικέ. Είναι γιορτέ σε διαφορέ.
1: Ναι, εντάξει,
3: άσχο, είναι μια ώρα πριν χορεύουν στο κέντρο του γηπέδου.
2: Μια μικρή πρέμιερ λίγκ.
3: Γίνεται.
2: Τι, μια μικρή
3: πρέμιερ. Πού καλύτερα.
2: Παιδιά,
3: άλλο σου λέω. Αυτό που γίνεται στο γήπεδο. Ναι, έχουν σόου στο γήπεδο. Λε και είναι έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων. Τέτοια πράγματα.
1: Παίζουν και κάτι ξυλίκια βέβαια. Μην νομίζω ότι είναι και τα καλύτερα παιδιά.
3: Παίζουν, δεν γίνεται. Okay. Δεν είναι και καλά παιδιά. Το είπαμε.
1: Πάντως, αν μου πεις να κάτσω να δω ένα παιχνίδι γερμανικού πρωταθλήματος και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς έχω ένα παιχνίδι του αγγλικού πρωταθλήματος, όσο ναι. και αν σου φαίνεται περίεργο, το αγγλικό θα δω.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Το αγγλικό εσύ.
1: Καλά, δεν συζητάμε για ισπανικό. Όπως επίσης, εμένα μου αρέσει να βλέπω και Γαλλία πολύ.
3: Ναι, το αγγλικό πάνω από όλο αυτό που με συναρπάζει, επειδή εγώ είμαι και τη γενιά που κάποτε είχαμε το σεισμάνι
1: ναι, ναι.
3: που έλεγχνε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Και τον Αργύριο
3: και τον Αργύριο. Και βλέπαμε το, συνέχεια το μολυνό ναι. τη Γούλου. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ ο ήχο του αγγλικού γηπέδου.
2: Ναι,
3: δηλαδή οι Αγγλίζοι το ζουν το παιχνίδι
1: έχουμε,
3: και το ξέρουν.
2: Το κολόπεδο ο Καρέτσα
3: αυτό. Αν δεν βλέπει. Αν δεν βλέπει, συγγνώμη. Τελειώνω, θα το πεις. Αν δεν βλέπεις και ακούς μόνο τον ηχό, καταλαβαίνεις που είναι η μπάλα.
2: Καλά, στα εντάξει, αγγλικά μάτς. 40 χρόνια γίνεται στα αγγλικά γήπεδα. Ναι. Στα αγγλικά γήπεδα αυτό. Ο Καρέτσας, δεν είπαμε τίποτα. Τι έχει κάνει.
1: Στην τρίπλα που έχει κάνει.
2: Τι έχει κάνει σε αυτό το μπούκαρ που
3: κάνει.
2: Τι έχει κάνει ο τύπος, ρε φίλε.
3: Και είναι κρίμα που μετά δεν του πήγε πάσα. Γιατί να σου πω κάτι όμως, με τέτοιες μεγάλες ομάδες, να το ξέρετε. Πολλές φορές πέρα από τακτικές, πέρα από οτιδήποτε, μπορούν δύο-τρεις τέτοιες ατομικές ενέργειες ή κάποιες στιγμές. Να τους σπάσουν εντελώς το τζαμπουκάκι και να τους αποσυντονίσουν.
1: Ναι, συμφωνώ.

0: Είναι ο τρόπος που σταματάει, κλέβει μπάλα, τη φέρνει όπως θέλει και βγάζει 45 ραμπαλιά ο Παυλίδης για μένα.
1: Εγώ τον Παυλίδη θα πω, αλλά στο διάστημα μας πιέζαν για ισοφάριση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ένα που γυρίζει λίγο έξω την περιοχή, κάνει τάκλι, παίρνει την μπάλα και περνάει ένα μέσα από τρεις, ρε φίλε.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Και λες, έλα,
0: εντάξει, είναι για μένα είναι πολύ μεγάλη κλάση αυτό το παιδί.
1: Το παιδί όπως λέει και Χαρούλα, τα μαύρα κοροϊδεύεις και αβάλλον βλέζιλεύεις. Ήρθε η Αγγελική στα μαύρα τιμένη να μας πει τις ειδήσεις.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη Διαρροή Φυσικού Αερίου, που φέρεται να οδήγησε στη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας και έχει ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε διαρροή, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και έλεγχοι συστατικότητας στα κτίρια γύρω από το ακίνητο που κατέρευσε. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε σήμερα δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημιές σε 2 από αυτά. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα αναμένεται να δείξουν από πού ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της Πλάκας. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τις συσκευές που συνδέονταν με τον αγωγό φυσικού αερίου, ο καυστήρας μπόιλερ στο δεύτερο όροφο προκρίνεται ως επικρατέστερη αφετηρία διαρροής. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Από τους ελέγχους σε 231 δομές που σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες λόγω παραβάσεων σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία. Στη Θεσσαλονίκη, από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 έχουν άδεια ιατρίου. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπιστώθηκε πως μεταξύ άλλων λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στο τμήμα υπήρχε θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάχτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, έκανε λόγο, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Τέλειος Κούλογλου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα διάταγμα για τον περαιτέρω περιορισμό της δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με την ενέργεια και τα προϊόντα πετρελαίου, με στόχο την αντιμετώπιση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες. Η διάδοση των εν λόγω δεδομένων επιτρέπεται μόνο εάν μια εταιρεία που συμμετέχει στη συναλλαγή προχωρήσει στη γνωστοποίησή τους. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου και από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πλησιάζει στην απόκτηση του Ντονάτας Μοτεγιούνας ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ που αναμένεται τις επόμενες ημέρες για την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Εξαντλήθηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια για τους αγώνες που θα δώσει στο γήπεδο

0: της Τούμπας η Εθνική με την Ολλανδία την Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Η αποστολή φτάνει σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη από τη Γερμανία με τις δάφνες της μεγάλης, με τις δάφνες της μεγάλης θεσινής νίκης. Αποθέωση για τους διεθνείς από ομογενείς του αεροδρόμιο του Μονάχου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά προς και έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
2: Μέγα News 104,6.
3: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
2: Την Κυριακή με το βήμα Πλάτων Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος

0: ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Το κακό είναι ότι γυρίσαμε όλοι, να ήρθαν κι αυτοί. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Γκότζο, ποια είναι η άποψή σου για αυτό το τραγούδι του Ρόμπιν?
0: Για το Monkey.
1: Me and my Monkey.
0: Δεν θα μπάθει το κινητό και τα υπόλοιπα Monkey. Συμπερδέψαμε τώρα.
2: Κάτσε.
0: Ολόκληρη έκθεση δεν θα γράψει.
2: Σε παρακαλώ.
0: Τον τίτλο θες εσύ.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Είχε μαϊμού.
0: Τι να είχα.
1: Μαϊμού.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο έχω συναντήσει στη ζωή μου. Γεμάτο μαϊμούδε. Γεμάτο μιλάω.
1: Ποιο μακαρίτη.
0: Και ορισμένε ήταν και ορισμένοι εξέλιξαν και σε πίθηκου μετά.
1: Ναι, ποιε μακαρίτη Έλληνα προπονητή, μακαρίτη πλέον, είχε μαϊμού και όταν πέθανε, έμενε στον Άγιο Στεφάνο και όταν πέθανε, επειδή ήταν κλειδωμένο το σπίτι, πέθανε και η μαϊμού, τη βρήκαν μετά από 20 μέρε.
0: Έλα, ρε, ποιο.
1: Γιάννη Παθιακάκη.
0: Ο Γιάννη. Άντε,
1: ναι. Του είχε στοιχήσει πολύ η κόντρα του με τον, επίσης, τον κουμπάρο του και μακαρίτη, τον Γιάννη τον Κυράστα. Ναι, του είχε στοιχήσει πολύ γιατί κάποια σημεία μετά τα σπάσανε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, οι Γερμανοί λέει ο Διονύσης σε όλοι.
1: Να πούμε τα υπόλοιπα στέλνουν και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχουμε και αλλαγές Ιτάλης στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί είναι πλέον η Κατερίνα Τσουκαλά, 211-016.
0: Καλώς το Κατερινάκι.
3: 2-11-0-16-10-46, 2-11-0-16-10-46. Μηνύματα Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Κοινός είναι ο αριθμός, παιδιά. Viber και WhatsApp 698-104-104-6. Και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση studio-papaki-mega-news-1046.gr studio-papaki-mega-news-1046.gr. Στους ήχους και στις μουσικές δεν έχουμε καμιά αλλαγή. Παραμένει κοντά μας η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη και στην παραγωγή Σάβας Παναγιωτίδης. Άντε, πάμε.
0: Το Γρηγορόπουλο που το βάζουμε συνέχεια να λέει αυτά.
3: Ναι.
0: Πιστεύω ότι όταν,
1: λέει τίποτα άλλο, φουκάρα.
0: Όταν πήγε στο γιατρό και ξάπλωσε πριν να γίνει. Πρέπει να του πει του γιατρού: γιατρέ, μηνύματα θα στέλνετε στο 104.
1: Για τα μαλλιά, για
3: λοιπόν,
0: λοιπόν, οι Γερμανοί, λέει ο Διονύσης, αιώνιαν θέλνες, μπορεί να λέμε για την ιστορία των Τούρκων, αλλά οι Γερμανοί έχουν κάνει στηριοδίες στην Ελλάδα, τα φασισταριά, η χιτλερική. Ρε Διονύση, χίλια δίκια έχει, αλλά εγώ το εκείνο που θυμάμαι και έχω διαβάσει είναι ότι μαζί με του Γερμανού ήταν και κάτι χιλιάδες Έλληνες που κάναν και αυτοί τα ίδια μαζί του. Αγκαλιά. Και όλοι αυτοί μετά γίναν και οι προύχοντες στην Ελλάδα. Τέλος πάντων.
3: Ναι.
1: Ένας φίλος ο Ιωάννης, δικός μου.
0: Δικός φίλος.
1: Ναι, μα μου στέλνει.
0: Καλό παιδί μου φαίνεται αυτό, έτσι όπως το ακούω.
1: Μεγάλε Ιβάν, ό,τι και να πούν για σένα οι Μίχη και οι Γρηγορόπουλοι, όχι ο Γκότζος, τους αποστομώνεις με την αξία σου και την προσήλωσή σου στο στόχο. Πάντα ταπεινός και ήρεμος. Πολλά μπράβο για χτες. Θα έρθουν και ήτες. Και αυτοί που σε επιθυμούν, οι Μίχη και οι Γρηγορόπουλοι, θα σε λιθοβολούν πάλι. Εσύ όμως ξέρεις ποιος είσαι, όπως και εμείς σε ξέρουμε.
0: Για να σου πω κάτι τώρα, και εσένα, αδερφέ, και τους Μίχους και τους Γρηγορόπουλους, θα με θυμηθείτε σε κάτι. Αυτοί που υποτίθεται σήμερα, ναι, απάντα εγώ. Αυτοί που σήμερα υποτίθεται, όχι, δεν λέω για τους άνθρωπους, λέω κυρίως για τους συνάφους μας, που σήμερα λένε τους τάπος ο Κρουμπέλης, τους τάπος ο Ιβάν, και τι έχουν να πούν αυτοί που τον κράζαν και τέτοια. Έτσι και χάσουμε, για παράδειγμα, που μπορεί να γίνει, παιδί μου, δεν απίστευτο να χάσει την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα ή μία από τις δύο. Θα είναι οι πρώτοι που θα το στήσουν στον τοίχο, και ξέρετε γιατί? Γιατί θα βγάλουν τα αποθυμένα τους στο ότι η εθνική παίζει διαφορετικά από ό,τι αυτοί έχουν στο μυαλό τους. Θα του πούνε, έπαιξε ανοιχτά με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Θα ξεχάσουν, ας πούμε, το πώς έπαιξε η εθνική σήμερα.

0: άλλη φορά με την Ιουγκοσλαβία. Ιουγκοσλαβία. Τι έχω πάθει.
1: Λοιπόν, θες να πεις τίποτα μηνύματα.
0: Όχι, χρειάζεται
1: να
0: την
2: έχω. Έχουμε πάρα πολλά τώρα έτσι επιλεκτικά κάποια, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά μηνύματα τα οποία και με την κουβέντα μας τα έχουμε απαντήσει. Δηλαδή,
0: ρε, φίλε,
2: για την κάλεσε τον Τζάπρα.
0: Συγγνώμη, τι έστειλε ο γίγαντας πάνω και πέστε
2: το μου. Το είδα, είναι τρομερό μήνυμα.
0: Είναι τρομερό μήνυμα.
2: Τρομερό μήνυμα είναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο διαβάζω εσένα. Να ξέρετε, είναι αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο όταν θέλουνε να πάνε για κατούριμα η παραγωγή.
2: Γιατί κρατάει λέει γύρω στα 9
0: λεπτά. Τι θεός ρε πάνω.
2: Λοιπόν,
1: τι αστείο, ναι.
2: Δεν το άρεσε, δεν το άρεσε.
0: Αυτό δεν κατάλαβε γιατί το λέμε.
1: Κατάλαβα, μια χαρά κατάλαβα. Δεν είμαι βραδίνος, για πες, ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, έλεγα νωρίτερα ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα στα οποία με την κουβέντα μας έχουμε ήδη απαντήσει. Δηλαδή, π.χ. γιατί κλήθηκε ο Τσάπρας, τα είπαμε γιατί κλήθηκε ο Τσάπρας κτλ. Υπάρχουν διάφορες
1: ιδέες. Γύρνα πίσω την μπάλα, πήγαινε την μπροστά.
2: Ναι, ναι, μπροστά, μπροστά. Κάνει
0: πουλμανάκι. Δεν ξέρω το πουλμανάκι.
2: Καλωσορίζουμε λέει, τον Ντατσόπουλο. Αναφέρεται φυσικά στην μεταγραφή του Ντάνσον στον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Και ειρωνεύεται ότι και καλά θα είναι σαν Έλληνας. Μάλιστα. Από Στουτγκάρδη έχει μήνυμα μόλις τώρα.
0: Ο φίλος που λέει για την Ελλάδα.
2: Ναι, διάβασα το λοιπόν.
0: Το χάσα. Διάβασα το, σου το έχει μπροστά σου.
2: Λοιπόν, πολύ καλησπέρα από Στουτγκάρδη λέει. Οι νορμάλ Γερμανοί συμπαθούν εμάς τους Έλληνες και την Ελλάδα. Κώστας 7 Στουτγκάρδη.
0: Okay. Εγώ πραγματικά τους Γερμανούς τους έχουμε έτσι. Δεν έχω εισπράξει τόσο πολύ έτσι. Πρέπει να το πω ανθελισμό ή μίσου ή τέτοια στις επαφές όποτε πηγαίναμε με ταξίδια και λοιπά μαζί τους. Αντίθετα μου έχουν κάνει τροματικά κακή εντύπωση οι Γάλλοι στη συμπεριφορά τους. Είναι αγενέστατοι και με τρομερή περιφρόνηση και οι Εγγλέζοι.
1: Εγώ θεωρώ τους Ολλανδούς αν θέλεις.
0: Καλά, αυτή είναι εντάξει.
1: Θεωρώ τους Ολλανδούς αν θέλεις.
0: Πολύ, μυστήρι.
2: Πολύ, πολύ. Και είναι και φιλότουρκοι οι Ολλανδοί, έτσι, να το ξέρετε αυτό εδώ. Ζούνε βέβαια και πάρα πολλοί Τούρκοι στην. Θα μπει και στη Γερμανία ζουν.
0: Στη Γερμανία, ρε.
2: Λοιπόν, εντάξει, πολλά και διάφορα μηνύματα ακόμα και για τον Μπακασέτα. Λέει όσο για την εθνική, ευτυχώς έφυγε αυτός ο παίκτης από τον Αθηναϊκό και πληρώθηκε 20 εκατομμύρια για να κάνει πλασέ με τη Φτέρνα. Τώρα μπορείτε να πάρετε.
0: Καλά, παιδιά.
2: Εντάξει, πάντων.
0: Αν έπαιζε ο Μπακασέτα εσύ για πράγμα, θα μπορούσε να βάλει τον γκολ αυτό ο Μπακασέτα με το σουτ που έκανε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή, μην πιάνουμε τα αποτελέσματα και λέμε ευτυχώς έφυγε ένας ή ευτυχώς δεν έπαιξε ο άλλος.
1: Πάντως δεν ταιριάζει ο Μπακασέτας.
0: Για μένα ούτε ο Κουρμπέλης ταιριάζει.
1: Ο Κουρμπέλης, φίλε, είναι αναγκαίο. Θα το πω αναγκαίο, δεν έχει άλλον παίκτη.
0: Δεν έχει άλλον παίκτη.
1: Στη θέση που παίζει ο Μπακασέτας.
0: Ναι,
1: στη θέση που παίζει ο Μπακασέτας δεν μπορεί να παίξει πλέον ο Μπακασέτας. Και επειδή δεν καταλαβαίνω, άκουγα τρεις διαφορετικούς ρεπόρτερ Παναθηναϊκούς στα ραδιόφωνα σήμερα, μεγάλος ρεπόρτερ, επειδή στέλνανε μηνύματα, αντίστοιχα μηνύματα για τον Μπακασέτα και ήθελαν να υπερασπιστούν τον Μπακασέτα και λέγανε θα γυρίζει και θα παίζει και θα κάνει και το ένα και το άλλο ο Μπακασέτας. Ουέ και αλίμονο αν γυρίσει ο Μπακασέτας, λέω γιατί δεν έχει να κάνει με το ότι θα είναι game changers. Ο Μπακασέτας επειδή είναι αρχηγός και έχει μάθει να παίζει και θέλει να παίζει, δεν μπορεί να αντέξει ένα ρόλο να παίζει.
0: Πού
1: για 10 λεπτά.
0: Έγινε ο Μπακασέτας τόσο παρεπιπτόντως. Ηγετική φυσιογνωμία, ρε παιδιά.
1: Έγινε ο αρχηγός της Εθνικής.
0: Ναι, έγινε.
1: Και λόγω Μπακασέτα ο Φορτούνης έφυγε από την Εθνική.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο.
2: Και γι' αυτό, αυτό.
1: Πάντως, Κριστιάνο Ρονάλντο, τώρα που είπα Μπακασέτας, 18 χρόνια μετά από 18 χρόνια έμεινε στον πάγκο, δεν τον έβαλε καθόλου στην νίκη στην Νορβηγία στο 2-1 και μαγκιά του Ζεσούς που λέει κάποια στιγμή σκέφτηκα να τον βάλω για κανένα μισάωράκι.
2: Είδες πως έφυγε.
1: Αλλά τρέχοντας. Δεν μπόρεσε ο εγωισμός του, το εγώ του.
0: Είπε
1: ο Ζεσούς ότι λόγω συγκεκριμένη διαχείριση του αγώνα δεν χώραγε ο Ρονάλντο. Μαγιά προπονητή αυτή. Μαγιά προπονητή, σου λέει στον πάγκο υπάρχουν δύο ακόμα μάτς που θα πάρει συμμετοχή ο Ρονάλντο.
2: Λοιπόν, ο φίλος ο Τζορτζ Πάπας, όχι αυτόν που πήρε ο Ολυμπιακός, άλλο φίλο. Λοιπόν, λέει για να είμαστε σοβαροί στα επόμενα παιχνίδια θέλουμε δύο χ με Γερμανία και Ολλανδία και τρεις με Σερβία. Σίγουρα δεύτερη. Να σου απαντήσω, φίλε.
0: Δεν έχει ψηλό αδίκω αυτό.
2: Ναι, εγώ δεν.
0: Εγώ τα θεωρώ. Πολύ
2: τώρα θα εκπλαγεί με αυτό που θα σου πω.
0: Για τα θεωρώ πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Και με την Ολλανδία και
2: για μένα η Εθνική τώρα έχει πετύχει το στόχο τη.
0: Ναι, και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Ξεκάθαρα στο λέω.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Δηλαδή, εγώ τώρα δηλαδή, περιμένω να δω πράγματα σε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν. Αλλά αν έρθουν αρνητικά αποτελέσματα και με την Γερμανία και με την Ολλανδία, δεν θα. Θέλω να δω όμως σωστά πράγματα έτσι όπως έχω δει στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Γιατί ρε,
2: το να κάτσουν άσχημα τα αποτελέσματα δεν με ενδιαφέρει. Το στόχο τη τον έχει πετύχει η ομάδα.
0: Ποια εθνική. Ποια εθνική στην Ευρώπη θα είχαν στην έδρα της από την Ολλανδία ή από τη Γερμανία και θα θεωρείται αυτό τρομακτικό και φοβερό και καταστροφικό.
2: Ναι.
0: Ποια εθνική.
2: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για κάτι άλλο λοιπόν,
0: τι,
2: Ευάγγελε. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει και καμιά έτσι πολύ πολύ σοβαρή επικαιρότητα. Είχαν ρεπό μέχρι σήμερα. Αύριο θα επιστρέψουν στη δουλειά. Υπάρχουν δύο παίχτες έτσι που υπάρχει ενδιαφέρον για αυτούς στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Αναφέρομαι στον Μπέιλι αλλά και στον Γκουστάβο Σά. Ο Τζαμαϊκανός που ευτυχώς, έτσι το λέγαμε, το γράφαμε πάλι καλά που έγινε, δεν πήγε με την εθνική ομάδα εκεί στα ταξίδια τα περίεργα στην Τζαμάικα και γενικότερα. Σε καλό δρόμο είναι. Είναι ένας παίκτης πάρα πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό, εγώ τον έχω πει την άποψή μου. Ο Σάπου έχει μια, το ταλαιπωρήθηκε από μια θλάση, πηγαίνει λίγο πιο συντηρητικά. Αύριο έχουμε μια επιστροφή στις προπονήσεις, ούτως ή άλλως λείπουν πολλοί διεθνείς. Δεν νομίζω έτσι ότι η επικαιρότητα, ειδικά τώρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Τελικά θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός?
2: Αύριο τελειώνουν μεταγραφές, έτσι.
1: 30 του μηνός.
2: Ναι, αύριο.
0: Αύριο δεν νομίζω ότι έχει 30.
1: 29.
0: Εσύ κάτι περιμένεις και τις πεις στις μέρες 3-3.
2: Μεθαύριο λοιπόν.
0: Τι μεθαύριο, ρε. 28 δεν έχει μείνει σήμερα.
2: Ναι.
1: Ο Πουέρτα με τον.
0: Ξέρεις τι πήγα να πω εγώ.
1: Πουέρτα με τον Γκοζάλες θα παίξουν. Οι Πουέρτα και οι Γκοζάλες ήταν αντίπαλοι στο Μεξικό Κολονία.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Τι εννοείς αν θα παίξουν, όταν θα επιστρέψουν.
1: Έχει ντέρπι ο Ολυμπιακός. Και οι δύο γυρνάνε νομίζω Πέμπτη απόγευμα.
2: Ναι, δυστυχώς είναι μακρινά τα. Τα ταξίδια επιστροφή.
0: Που... ο Ελκαμπί τον είχαμε βάλει στη Φιλαδέλφια.
2: Με τη Λεβερκούζεν.
0: Με τη Λεβερκούζεν, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει, αυτό ξέρει είναι αναλόγω και το πώ θα επιστρέψουν. Πάντα σε συνάρτηση πρέπει να του δει ο προπονητή.
1: Ο Γκονζάλες πήρε αρκετό χρόνο. Νομίζω και ξεκίνησε στην εθνική του Μεξικού.
2: Τον λατρεύουνε.
1: Εντάξει, το λατρεύανε, δεν έπαιζε όμω. Τώρα το λατρεύουν, δεν λέει κάτι. Στην εθνική λέμε να.
2: Εντάξει, το Μουντιάλ. Δύο αλλαγέ και πήγαν, θυμάμαι καλά. Ή ένα βασικό, μια φορά βασικό και μια αλλαγή.
1: Φρόιλερ, ο καθηγητής, πάλι γκολάκι, το πρώτο γκολ, όχι πάλι γκολάκι, καθοριστικό στη νίκη της
2: Ελευθερίας,
1: πηγαίνοντας
2: το πρώτο
1: γκολ. Καθηγητής, Φρόιλερ.
0: Η Αυστρία ήταν, μου έκανε εντύπωση που κέρδισε το Σάνατο.
1: Ποιος?
0: Η Αυστρία.
1: Ποια, τη 3-1.
0: Ναι.
1: Ποιο κέρδισε
0: το Κόσοβο.
1: Σιγά ρε φίλε
0: μου. Ναι. Σιγά, σιγά για ποιο μαχητές θα τους.
1: Ο Γιώβιτς είναι κάτι το φοβερό, παιδιά. Χάνει στο ένα μάτς
2: το γκολ. Το άχαστο.
1: Και το βάζει μετά. Με
2: και με το που μπήκε κιόλας.
1: Αλλαγή.
2: Ναι, με το που μπήκε.
1: Αυτό πληρώνεται. Είναι ο Center Four που του φτάνει μια... και με τον Αστέρα Τρίπολης είχε χάσει δύο ευκαιρίες στο τέλος. Και μετά πήγε στο Βόλο και καθάρισε για την ΑΕΚ. Εντάξει.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δεν είναι ο Ιωαννίδης για παράδειγμα.
0: Γιατί
1: ο Γιώβιτς εκεί, αν ήταν στη θέση του Ιωαννίδη. Όχι, ο Ιωαννίδης κάνει πάρα πολύ δουλειά, τρέχει, κάνει. Ο Γιώβιτς δεν θα κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Ο Ιωαννίδης, τον πρώτο χρόνο στο Παναγιώκο αυτό έκανε.
1: Αλλά μια εξαίρεση ήταν, ένα χρόνο ήταν. Δεν έκανε τον πρώτο χρόνο. Στη χρονιά που εξπερμάτωνε από πλευρά. Από πλευρά γκολ, ξέρω τι λέω.
0: Όχι,
1: ο Γιώβιτς, αν ήταν στη θέση του Ιωαννίδη.
0: Όταν μπήκε στη θέση του Σπόραρ το δεύτερο εξάμηνο, τον είχε πάρει τον Παναγιώκο από το χεράκι τότε.
1: Okay.
2: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, να πω για τον Γιώβιτς, εμένα αυτό με ενδιαφέρει, ναι. Δεν με ενδιαφέρει ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης παίζει Sporting Λισαβόνας πλέον. Λοιπόν, εγώ είδα έναν Ιωαννίδη χθες που.
2: Τι λες τότε για τον Ιωαννίδη.
1: την επική προσπάθεια που έκανε ο Παυλίδης την πέταξε. Θα μπορούσε να ήταν μοιραία, γιατί ήταν η καλύτερη ευκαιρία του αγώνα.
2: Και στο τέλος έχει μία.
1: Ο Γιώβιτς λοιπόν, εντάξει πιο δύσκολο, αυτό ήταν.
0: Εντάξει, καλά το έκανε εκεί, αλλά δεν το έκανε.
1: Καλά το έκανε, αλλά το άλλο. Ο Γιώβιτς λοιπόν αυτό είναι. Και αυτή είναι η διαφορά. Απλά δίπλα στο Γιώβιτς έφεραν στην ΑΕΚ το Βάργα που κάνει τη δουλειά του Ιωαννίδη. Να τρέχει, να μαρκάρει, να πιέζει, να ανοίγει χώρους.
2: Άντε να σου δώσω πασούλα τώρα.
0: Πάλι κι άλλοι.
2: Να του δώσω, τον αγαπάω, δεν πειράζει.
1: Ναι,
2: γιατί ξέρεις, πέρα από την εθνική και πέρα από τα προσκετικά τα οποία τα έχουμε αδικήσει για άλλη μια φορά.
1: Μα εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί, ρε φίλε του μπάσκετ.
2: Ποιο σου λέει, δεν σε
0: αυτό είναι, ρε. Αυτός.
2: Να μιλάς για τον εαυτό
0: σου. Λοιπόν, ο άνθρωπος είπε ότι αν έχει Champions League και μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, παίζει πανελλήνιο. Ξέρω εγώ τέτοιο. Θα κάτσε
2: το λύσαξε, το λύσαξε. Σταμάτα. Λοιπόν, είδα ότι έτσι. Πρωτοκλασσά του ρεπόρτερ ΑΕΚ να ασχολούνται πάρα πολύ. Με αυτό το πέναλτι που δόθηκε στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Αγγλία και να παραλληλίζουν αδίκως για μένα, αλλά οκ, θέλω να ακούσω τη δική σου άποψη τη φάση με την αντίστοιχη, τέλος πάντων με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς στο Βόλο και το οποίο σήκωσε τόσο πολύ κουβέντα και ότι ορίστε η ίδια φάση είναι εκεί δόθηκε, εδώ προπαγάνδα κτλ. Πρωτού σου δώσω το λόγο
1: του Μπέλιχαν λες το πέναλτι που κέρδισε.
2: Ναι ρε παιδί μου
1: το δώσε ο Ιταλός ο Μάσα.
2: Ναι, στο Ισπανία
1: μέσω VAR το δώσε.
2: Αγγλία-Ισπανία, στο Αγγλία-Ισπανία.
1: Το φώναξε ο Βαρίστας, ναι.
0: Αυτό του είπε.
2: Λοιπόν να πω καταρχήν για μένα ότι δεν έχει καμία σχέση μια φάση με την άλλη. Δηλαδή το πώς πατάει το ένα πόδι, πώς πατάει το άλλο πόδι κτλ. Εδώ έχουμε, το έχουμε έτσι εύκολο εμείς. Για να εξυπηρετήσουμε την, τέλος πάντων, την ομάδα μας, το ρεπορτάζ μας, όπως θέλεις πες το, να παραλληλίζουμε τέτοιες φάσεις. Εγώ δεν βλέπω μεγάλο παραλληλισμό στις δύο φάσεις, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω, εσύ τι λες.
0: Και μόνο η αγωνία τους να επικαλωστούν φάση Κάτι σημαίνει για μένα.
1: Παιδιά, είναι μια σύνηθη τακτική αυτή, την οποία κάνει όχι η ΑΕΚ τώρα. Την έχουν κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως. Περνάνε, γράφουν οι ρεπόρτερ αυτό, μετά το παίρνουν τα social media, το παίρνουν οι διάφορες σελίδες οπαδικές, το παίρνουν οι οπαδοί, φοβαρδίζουν τα social media και γίνεται ένα τέτοιο πράγμα. Και για μένα, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει διαφορά έτσι όπως, όχι γιατί είναι διαφορετικό το πόδι του Ρόδρυ από το πόδι του Κάργα, παίζει ρόλο και αυτό. Απλά ο Ρόδρυ πάει και του κάνει προβολή, μπαίνει μπροστά του, έτσι. Ενώ δεν είχε κάνει την ίδια κίνηση ο Κάργας. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν και οι μεν και οι δεκ το πόδι τους, το ακουμπάνε στο χορτάρι, ότι είναι ίδιες φάσεις, είναι διαφορετικές φάσεις. Αυτό.
0: Εντάξει, άμα θες να βρεις φάση, βρίσκεις.
1: Επαναλαμβάνω όμως, γιατί όλη αυτή η επικοινωνία, η τοξικότητα, η ΑΕΚ και μετά το πέναλτι δεν κέρδισε. Δεν έβαλε και δεύτερο γκολ, ισοφαρίστηκε παρότι και προηγηθεί με το πέναλτι. Δεν κέρδισε μετά και με δεύτερο γκολ. Γιατί θα πρέπει να μένουμε σε όλα αυτά τα πράγματα και μετά.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε δουλειά. Αυτό μας κρατάνε. Ασχολείται κανένας με το τι θα πούμε για το ποδόσφαιρο. Του δώσε του φάση και πέναλτι διαιτητές να σε ακούει μέχρι το πρωί. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το κοινό φτιάξαμε. Σωστό. Γεια σου, Απόστολε. Ευχαριστώ να το ευχαριστώ. Ήταν λέει στο γήπεδο χθες μέσα στη Γερμανία.
2: Ο φίλος του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, το είδα και εγώ το μήνυμα.
0: Ναι. Θα γίνει χαμός, λέει. Φυσικά θα γίνει χαμός. Τι θα γίνει.
1: Ο Απόστολος.
0: Είναι και... αυτός που μου είχε στείλει μήνυμα να φάει και εσύ καρδιακό που είχε γίνει χαμός.
1: Απόστολε, κακός.
0: Αυτός.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλούς φίλους από την Γερμανία και ο Σάββας, ο άλλος φίλος από τη Στουτγκάρδη. Να ρωτήσω κάτι. Η Γερμανία έχει ξεμείνει από παιδευτικούς. Έβλεπα στο πρώτο ημίχρονο έναν Κόντε. Ένα Σαντέ, πώς το λέγανε, τα τσιγάρα.
0: Σαντέ
1: τον άλλον τον Ντιμαλντή, πώς τον λένε, τη Άιντραχτ Φραγκφούρτ, μπερδεύω και τα νόμου, ούτε τους ήξερα. Μετά τον άλλον τον Μπουκάρτ που πήγε. Τι νέα ορίσματα, τι γάτια ήταν αυτά, ρε παιδιά.
2: Και μετά μου λέτε τώρα ότι δεν ήταν σημαντικές οι απουσίες του Χάβερτς, που ειδικά για την κορφή της επίθεσης είναι.
1: Συγγνώμη, οι δικοί μας δεν παίζανε βασικοί. Οι δικοί μας σεντερφόροι επιθετικοί δεν παίζανε βασικοί. Πλάκα κάνει.
2: Σπαυλίδη, Θεό θα τον είχαν.
0: Τι δηλώσει του τέτοιου δεν τι ακούσατε τη Σβάιντσάγκερ.
1: Υποκλήθηκε ο Σβάιντσάγκερ.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Είδατε αυτό ποιου παίκτε. Δεν ξεχώρισε ούτε τακτική, ούτε είπε μπρομπο αυτό που μπήκε.
2: Ένα ρε Κώστα, εντάξει.
0: Ο τύπος είπε Καρέτσα, ναι. Κουρμπέλι.
2: Και ότι τέτοιο ταλέντο δεν έχουμε εμεί.
0: Ναι. Καρέτσα, ναι. Όχι, δεν είπε δεν έχουμε. Είπε ακριβώ ότι αυτοί είναι παίκτε που μπορούν να αλλάξουν ένα παιχνίδι και να σου κάνουν διαφορά.
1: Ποιου είπε.
0: Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι.
1: Αυτή,
0: χαίρο πολύ. Πάντω η εθνική πραγματικά το λέω. Αν πείσουν και τον Κωνσταντέλια να γυρίσει, να γίνει καλά το παιδί.
1: Αλλά κάτσε να γίνει. Έχει ένα χρόνο τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και λέω ότι έχω μια πεντάδα μπροστά και βάζω σε αυτού και τον Κοστούλα μέσα. Και βρω και ένα καλό εξαράκι να παίζει. Εγώ το λέω το Ζαφίρι, γιατί τον βλέπω διαφορετικό στην οικία. Παίζει και ο Ζαφίρι. Παιδιά θα είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί αμυντικά γενικά δεν είμαστε κακοί. Στεκόμαστε. Και αν βοηθάνε.
2: Όχι, και στα άκρα τη άμυνα καλού παίκτε έχουμε. Και στα στόπερ καλού παίκτε έχουμε.
0: Αλλά,
2: τέρματα δεν το συζητάμε. Έχουμε τρει τερματάρε.
0: Και τα στόπερ. Για να καταλάβετε τα στόπερ πόσο καλή δουλειά κάνουν. Να καταλάβετε ότι μπροστά τους δεν έχουν την κατάλληλη κάλυψη που θα μπορούσαν να
2: έχουν από δύο καλά
0: αμυντικά χάφη. Τους έρχονται συνέχεια κατά πάνω τους οι άλλοι. Ελεύθεροι, αμαρκάριστοι.
1: Τώρα που είπατε Κοστούλα, αυτός ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι τραβάει ρε φίλε. Υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού που τελώς λανθασμένα θεωρούν ότι δεν είναι καλό που ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί από αυτή την παρουσία της Νότιχαμ. Το έχουμε
2: αναφέρει. Αυτό εννοείς, ναι.
1: Ναι, γιατί σου λένε στην Νότιχαμ το ένα το άλλο, έρχονται παίκτες από την Νότιχαμ.
0: Δεν είναι δική μας.
1: Και έχει τώρα και στην Αγγλία, βγαίνει ο Σίρερ και λέει για τον Μαρινάκη πως έπρεπε να τον πάει στην Νότιχαμ τον Κοστούλα και όχι στην Μπράιτον επειδή είναι του Ολυμπιακού.
2: Ο Σίρερ βγήκε και το είπε αυτό σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή.
1: Σε ένα podcast και έκανε δηλαδή. Φίλε. Έλες, δηλαδή, okay. Υπάρχει η ανεξαρτησία, υπάρχει το ένα το άλλο. Έχει κάνει τόσο για την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ επέστρεψε, έπαιξε εκεί που έπαιξε. Πέσε
2: ημιτελικά η Ευρώπα.
1: Έφταξε ημιτελικά και βγαίνει. Τι θέλω να πω. Ότι ο καθένας από τους παλέμαχους που πλέον κάνουν καριέρα από εκεί ξεκίνησε, από την Αγγλία ξεκίνησε αυτή τη μόδα ευρώτερο. Και επειδή είναι πολλοί και λένε, κάθε φορά θα πρέπει να λένε και κάτι έτσι. Όπως και οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, έγινε και ο φίλος που συμπληρώνει ότι είπε και για τον Μαυροπάνο ότι γυάλιζε το μάτι του.
2: Τρομερός ήταν. Τα ανέλησε και τα στατιστικά του νωρίτερα ο Βαγγέλης.
0: Ο άνθρωπος πρόσεχε
2: κάτι. Και ο Ρέτσος
0: για το μένει είπε ότι γυάλιζε το μάτι του, για τους άλλους είναι μπαλαδόροι. Αλλά το βλέπει το παιχνίδι. Βλέπει τι ήταν ο καθένας.
2: Ρε Σικώστα, δηλαδή τώρα τι είναι αυτό που λέει.
0: Γιατί ο ένα είναι στόπερ, φίλε. Το στόπερ, όλοι για λίγο.
2: Ναι, το ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή ένα και ένα κάνουν δύο. Τι μου λε.
0: Το στόπερ έχει πάντα αυτή την. Πώ το πει. Το στόπερ επεμβαίνει συνήθω. Δίνει μάχη στον αέρα και λέει. Πάντα είναι το στοιχείο του ιουρισμού. Θυμάσαι παλιά που του λέγαμε του στόπερ καλκέντερου.
1: Ναι, έχουμε περάσει άλλη εποχή. Υπάρχουν τα στατιστικά, υπάρχουν οι στατιστικέ εταιρείε. Ο κάθε Βαϊστάγκερ, Μίχο Γρηγορόφουλο, έχει μπροστά του ένα χαρτί με στατιστικά που λέει για το Μαυροπάνο συγκεκριμένα. Έφτιαξε τρει μεγάλε μπαλιέ με τι δύο να βρίσκουν. Συμπαίκτη του. Είχε μια πάσα κλειδί προς την περιοχή των Γερμανών. Είχε 88% πετυχία.

0: πετυχημένες πάσες. Ναι. Είχε 21 στις 24 πετυχημένες πάσες, με τις 8 από αυτές τις 21 πετυχημένες να γίνονται στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Στόπερ, παιδιά, όλα αυτά. Στόπερ. Τι πώς να μην πει ο Σβάινστάγκερ.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί, μα άλλο θέλω να σου πω κάτι. Άλλο σου λέω ότι τα στατιστικά που επικαλείσαι, όχι για το συγκεκριμένο, έχουν μια σημασία. Γενικά, εγώ στο ποδόσφαιρο δεν τα πολύ δέχομαι.
0: Εντάξει.
2: Όλα είναι τα έχουμε πει, δεν λένε όλα την αλήθεια.
1: Το κόρνερ μου θεωρείται assist επειδή βρήκε το κεφάλι του επιθετικού. Assist λέει. Μα τι assist.
0: Όπως και, του Τζόλι, εγώ δεν τη χρεώνω assist, γιατί πάει στον Κουρμπέλι. Ο Κουρμπέλι κάνει ό,τι. Κοντράρει μάλλον πρώτα το, η μπάσα του Τζόλι. Κοντράρει, αλλάζει. Μετά Κουρμπέλι, σουτάρει ο Κουρμπέλι, πάει στον Κίμιχ, αλλάζει. Εν τω μεταξύ, ο Κίμιχ, ρε φίλε, είναι ο Κουρμπέλι τη Γερμανία η καταντήση. Στο τέλος το λυπόμουν τον Κίμιχ. Σέντρα. Στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ έπρεπε να ήταν αυτός ο Κίμιχ. Όλο σέντρε στο τέλος. Σέντρα. Και δεν πετύχαινε καμία, έτσι. Ήταν ο Μαυροπάνος. Παπ! Τη καθάριζε. Παπ! Σέντρα ο Κίμιχ, έβγαζε ο Μαυροπάνος. Σέντρα ο Κίμιχ, έβγαζε ο Μαυροπάνος.
2: Κόκκινε καρχαρία, δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τη νίκη του Βελγίου μέσα στην Ιταλία με την νίκη τη δικιά μας μέσα στην Γερμανία. Όχι, και να πω ότι ήταν ανάλογο έπος.
1: Η Ιταλία επίσης
2: σε πολύ τραγική κατάσταση.
0: Το Βέλγιο εδώ και χρόνια είναι πολύ άσχετα αν δεν είχε καλούς προπονητές και έχουν
1: και
0: μεταξύ τους θέματα, γιατί είναι πολύ, είναι με διάφορες φυλές.
2: Εντάξει ρε παιδιά, κάποια στιγμή νομίζω ότι ξεφεύγουμε λιγάκι. Και δηλαδή το Βέλγιο που λέμε ας πούμε ότι και καλά βγήκε τρίτο στο Μουντιάλ.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι καμία σύγκριση τώρα.
2: Όχι σε αυτό το τελευταίο, στο προηγούμενο. Ναι.
0: Και η Ιταλία έχει να πάει πόσα, δύο, σε δύο Μουντιάλ έχει να πάει.
2: Σε δύο, τι άστα τώρα επειδή σε φίλο Ιταλό.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Βλέπω τη Γερμανία να καταλήξει σαν Ιταλία.
1: Τρελαίνομαι να βλέπω το Μαντσίνη.
2: Δύσκολο, ξέρεις γιατί.
1: Να σου πω, ο Μαντσίνη δεν είναι φοβερή φυσιονομία.
2: Είναι.
1: Εσύ σαν στάρ του σινεμά είναι.
0: Ναι, μπορεί βέβαια, για στάρ, όχι για προπονητή.
2: Ξέρεις γιατί είναι δύσκολο
0: για προπονητή όμως πλέον.
2: Να σου απαντήσω αυτό που έλεγε ότι βλέπει τη Γερμανία να φτάνει στο.
0: Λείπει το ταλέντο, ρε φίλε.
2: Ναι, αλλά πάντα στα προκριματικά οι Γερμανοί. Και το ταλέντο και η προσωπικότητα.
0: Okay, λοιπόν. Γιατί δεν
2: πάντα πέρα. Στα προκριματικά η Γερμανία, ακόμα και χάλια να είναι, κάνουν καλά προκριματικά.
0: Κοίτα, εδώ έχεις, δεν είναι, κάνουμε ένα λάθος. Χωρίς να θέλω να μειώσω την επιτυχία της εθνικής μας. Το Nations League είναι μια διοργάνωση που για πολλές ομάδες, μεγάλες ομάδες, χρησιμεύει σαν μια προετοιμασία για τα προκριματικά, είτε του Μουντιάλ είτε του Euro. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Κλοπ πήρε 44 παίχτες. 44. Και θα χρησιμοποιήσει στα δύο πρώτα μάτς διαφορετικές ενδεκάδες από ό,τι στα άλλα δύο. Αυτό δείχνει ότι είναι μια διοργάνωση που μπορεί να δημιουργήσει και ψευδεστήσεις, δηλαδή μπορεί να επιτρέψει εκπλήξεις. Και είναι η προετοιμασία για τα προκριματικά του Euro. Γιατί διαφορετικά είναι επίσημα προκριματικά του Euro από τα παιχνίδια τώρα του Nations League.
3: Πάντως λέμε όποιος δεν είδε το μάτς Αγγλία-Ισπανία, έχασε μια φοβερή μπαλάρα και οι δύο ομάδες και φοβερό μάτς.
0: Λοιπόν, βγήκε ο Μπέωση της Αγγλίας και είπε ότι είχε παιχθεί στο.
3: Ναι, πες
2: το. Λοιπόν, πριν δώσουμε τον λόγο στην Αγγελική Καρδιόλακα για τους τίτλους ειδήσεων, μου αρέσει το μήνυμα του Βασίλη που λέει: ελπίζω να μην πάθουμε τα ίδια όπως με Αγγλία και Σκωτία. Ας ελέγξουμε λίγο τον ενθουσιασμό μας και να προσγειωθούμε λιγάκι. Ο Βασίλης από την προσφυγωμάνα
0: μια
2: πατρίδα.
0: Καλά προσγειωμένους ήταν τους παίκτες και τον Γιοβάνοβιτς. Εμείς οι δημοσιογράφοι, οι οπαδοί, ο κόσμος είμαστε. Μια χαρά τους ήταν προσγειωμένους.
2: Okay.
3: Ναι,
2: λοιπόν, πάμε break και τίτλοι ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα. Yeah.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα, εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπιστώθηκε πως μεταξύ άλλων λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στο τμήμα υπήρχε θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια, στους οποίους χορηγήθηκαν φάρμακα χημειοθεραπείας. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που διαμένει το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου στην ΜΛΑΚ. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε διαρροή, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε μετά την έκρηξη στην ΜΛΑΚ διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα θα ρίξουν φως στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου στο διόροφο της πλάκας. Αίτημα αποφυλάξης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Mega News 104,6. Βαρίστες με Κώστα Γκότζο, Ευάγγελο Μίχο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο στα μικρόφωνα. Πάντα μαζί μας η Λέθρα Ασιθιανάκη στους ήχους και στις μουσικές. Η Κατερίνα Τσουκαλένη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 698-104-104-6. 698-104-104-6 είναι ο αριθμός του Viber και του WhatsApp με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε.

0: Τηλέφωνα πάντα μαζί μας η Λέθρα Ασιθιανάκη στους ήχους και στις μουσικές, η Κατερίνα Τσουκαλένη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σάβας Παναγιωτίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 698-104-1046. 698-104-1046 είναι ο αριθμός του Viber και του WhatsApp με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και το email που μπορείτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Να στέλνετε δηλαδή.
1: Να κερδίσει πρέπει.
0: Εντάξει, θα του το πούμε.
1: Τι, σιγά τη Λετωνία, την ομαδάρα.
2: Ενώ η Κύπρο χάσει πάντω από το Μαυροβούνιο 2-1.
0: Η Κύπρο, ναι. Και προηγήθηκε κιόλα.
1: Αλλά παιδί μου, θέλω να πω τη Λετωνία, βρήκε. Εντάξει.
2: Πλήρω είναι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο κακή η εθνική, ενώ έχουν καλό ποδόσφαιρο.
2: Ναι, και το άλλο μάτ.
0: Γεωργία Ουκρανία, εκεί που παίζει βασικό. Έπαιζε τουλάχιστον, ξεκίνησε βασικό ο Ζούπκοφ. Είναι στο 0-0. Οι Γεωργιανοί που μα εξέπληξαν έτσι με την παρουσία του.
1: Στο γύρο.
0: Γενικότερα.
1: Καλή ήταν, ρε φίλε.
0: Ναι. Τώρα στο Nations League και με εντός έδρας ήταν, ξεκίνησαν από ό,τι θυμάμαι από τη Βόρεια Ιρλανδία στις καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα στο 0-0 με την Ουκρανία. Καλά, όχι ότι είναι εύκολη αντίπαλη, αλλά λέμε.
2: Λοιπόν, έχεις μηνύματα να απαντήσω σε δύο που βλέπω που μου έχουν στείλει.
0: Να απαντήσεις.
2: Να
1: πω κάτι εγώ μόνο για προσωπικό, γιατί δεν ξέρω αν είναι αυτός ο φίλος ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα.
0: Πότε?
1: Μιχάλη, Μάικλ που υπογράφεις. Δεν ξέρω αν είσαι ο Μιχάλης που πίναμε και καφέ στην αναλήψεως μαζί με τον Νίκο, τον Μάγερ κλπ. Αλλά αν είσαι εσύ, δεν μου κολλάει, ρε παιδί μου, η φρασιολογία αυτό το στυλ που μιλάς. Λέει καλησπέρα σας, άκουγα την Μπέντ και ήσταν πολύ επικριτική με την δεκάδα με τη Σερβία. Τελικά ηρεμήσατε και αλλάξατε άποψη στην κρυσάρα σας για τον Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρω τι καλή. Εσύ ο κρυσάρα, τώρα ξέρω εγώ. Εντάξει. Okay.
0: Για πες,
2: Λοιπόν, ο φίλος ο Βαγγέλης που ρωτάει για το συνονόματό του τον Παυλίδη, γιατί είναι αρχηγός στην Εθνική. Παιδιά, ο Παυλίδης βγήκε μπροστά και μπράβο του, εγώ του βγάζω το καπέλο. Εδώ την περασμένη Πέμπτη. Παρασκευή ήταν, γιατί έλειπες. Με τον Κότζο συζητάγαμε το μήνυμα που έστειλε και για μένα ο αρχηγός.
0: Α, με τη δηλώση που έκανε μετά, ναι, μπράβο.
2: Βεβαιώθηκε. Και όλα αυτά που είπε τα είδαμε την Κυριακή. Ο αρχηγός πρέπει να βγαίνει μπροστά, να μιλάει και να δίνει πρώτο το παράδειγμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε ένα Παυλίδη που, όπως είπε ο Κότζος, έπαιζε σαν τρίτο σκάφ ακόμα και σαν κόφτης. Έτρεχε, έπεφτε, έκανε τάκλιν. Έχει δημιουργήσει προσωπικά τη μεγαλύτερη ευκαιρία δίνοντας στον Ιωαννίδη. Μιλάει στα αποδυτήρια, μιλάει μετά τους αγώνες και στέλνει μηνύματα. Έτσι. Δικαιωματικά λοιπόν για μένα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Μπακασέτας και Μάνταλος και αυτά που κάνει ο Παυλίδης, δεν έχω τίποτα με τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο, Βαγγέλη μου, αυτά που κάνει ο Παυλίδης, και δεν λέω τα στο αγωνιστικό χώρο, τα υπόλοιπα, στα αποδυτήρια, μέσα στο παιχνίδι, οι δηλώσεις μετά μου δείχνουν ένα ηγέτη και δικαίως έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
1: Το πανέμουν οι συμπαίκτες ή ο προπονητής του περιβραχιόνιου.
2: Στην Εθνική δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την επιτηρίδα, αν έχει να κάνει με τις συμμετοχές, την παλαιότητα κτλ. Έχεις δίκιο, Δημήτρη μου, δική μου παράληψη.
1: Συγγνώμη, σε διακόψω, αλλά έχεις δίκιο, το αξίζει απόλυτα.
2: Ποιος, ο Παυλίδης?
1: Ο Παυλίδης, ναι.
2: Και ο Δημήτρης το αξίζει, γιατί λέει δεν είναι πέντε, κύριε Μίχο και κύριε Γρηγορόπουλε, οι παίχτες από την Ακαδημία του Ολυμπιακού που ήταν στην Εθνική. Μετράνε και οι παίχτες που είναι στον πάγκο και είναι 8. Γιατί είχε δίκιο. Χάμπος Κοστούλας, ο Ντόι και ο. Ποιος άλλος ήταν? Έλα και ο Μουζακίτης. 8. Δηλαδή.
0: Από αυτούς που έπαιξαν, λέμε.
2: Από αυτό, ναι, αλλά ο άνθρωπος έρχεται και συμπληρώνει, γιατί καλύτερα ήταν στον πάγκο, ήταν άλλες 3 είναι 8. Είναι σημαντικό. Όχι, είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Είναι μια ακαδημία, η Ακαδημία των Ερυθρόλευκων που έχει δώσει σε αυτό το ιστορικό διπλό, ήταν, έχει 8 παίκτες. Κάλλιστα θα μπορούσε να είχε μπει ο Κοστούλα για παράδειγμα, αντί του Ιωάννη. Θα μπορούσε, αλλά λέγαμε τώρα για 6. Οπότε. Σε αυτό το πράγμα.
0: Γιάννη, το διαβάζω το μήνυμα που έχεις στείλει για γενικότερα για όλα αυτά τα διαιτητικά και όλα κτλ. Το διαβάζω, δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα στον αέρα. Ναι, είναι λιγάκι τοξικό το μήνυμα.
1: Έχεις στείλει κανένα 2-3 τέτοια.
0: Ναι, ας μην μείνουμε εκεί τώρα. Θα το ήθελα τώρα. Όσον αφορά τον άλλο το φίλο που λέει ότι απαιτητικοί πρέπει να είμαστε, λέει, από την εθνική ομάδα μπάσκετ.
1: Έχει δίκιο.
0: Δηλαδή τώρα, παιδιά, τα έχουμε πει. Λέει ο ένας φίλος ότι απαιτητικοί πρέπει να είμαστε από την εθνική ομάδα μπάσκετ.
2: Καμία φίλη από την εθνική ομάδα.
0: Και όχι τόσο από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Κάνετε λάθος, παιδιά.
0: Φίλε, μάλλον κάνεις λάθος. Ούτως ή άλλως συγκρίνεις με αυτό ακριβώς.
2: Πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές παίζουν πλέον σε top πρωταθλήματα και πόσοι Έλληνες μπασκετμπολίστες παίζουν, πέστε μου, όχι παίζουν σε top πρωταθλήματα στο μπάσκετ.
0: Καλά, αλλά για το παράδειγμα που φέρνεις λάθος είναι, διότι γιατί είναι top το δικό μας πρωτάθλημα.
2: Καλά, δύο ομάδες ήταν. Ωραία, θα το συμπληρώσω και πόσους από αυτούς τους Έλληνες παίζουν σε αυτές τις δύο top επίπεδο Ευρωλίγκα ομάδες. Οπότε τι απαιτήσεις να έχουμε. Τι απαιτήσεις να
0: έχουμε. Και εσύ τη άλλη δεν μπορεί να συγκρίνεις τον μπάσκετ με τον ποδόσφαιρο.
2: Κάποτε το συγκρίνεις και ήταν παραπάνω. Πλέον είναι η εποχή και το βλέπω και τα επόμενα χρόνια που το ποδόσφαιρο θα ξεπεράσει. Η εθνική ομάδα θα ξεπεράσει την εθνική ομάδα μπάσκετ. Γιατί έρχεται αυτό το κύμα που λέει και ο Γκότζος. Υπάρχει πολλή ποιότητα για τα επόμενα. Αν πάνε όλα καλά, για τα επόμενα 5-6 χρόνια μπορεί να κυριαρχήσει. Γιατί έρχονται και παίκτες από πίσω.
1: Πού και δεν.

0: παίρνει υπόψη ότι έχει σταματήσει ο γιο μου που έπαιζε.
1: Λοιπόν, ωραία, εγώ λέω πάντω. Πες.
2: Ο Κώστας ο Χατζής, ο Αεκτζής, λέει: εντάξει, θα μας τρελάνε τώρα. Όλοι δεν λέγατε ότι έβαλε πρώτο στο πόδι του ο Κάργας. Και του Κάργα είναι και ανάμεσα στα πόδια του Γιώβιτς. Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Εντάξει, ρε Κώστα μου, τώρα τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ό,τι πεις. Δεν θέλουμε να σε τρελάνουμε πάντω. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ που είπα.
0: Όχι, εγώ θέλω.
1: Δεν θέλουμε, Κωστή μου, δεν θέλουμε. Ειλικρινά δηλαδή, δεν θέλουμε να σε τρελάνουμε.
2: Το άλλο μήνυμα.
1: Αυτό που θέλουμε είναι. Συγγνώμη, ναι, να το πω και συνεχίζεις. Αυτό που θέλουμε είναι να το βλέπουμε, ρε παιδί μου, όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα. Και μακάρι να το κάνετε κι εσείς αυτό σιγά-σιγά. Καταλάβες. Τώρα, εγώ είπα ξεκάθαρο ότι για μένα δεν έχουν σχέση οι δύο φάσεις. Αν εσύ θεωρείς ότι έχουν, οκ, okay, πάμε παρακάτω.
2: Στο άλλο μήνυμά σου συμφωνήσαμε απόλυτα για το Ζαφίρι, τουλάχιστον εγώ και ο Γρηγορόπουλος.
0: Εσείς, εγώ όχι.
2: Ναι, ότι έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και μάλιστα έξω από την περιοχή μας. Απόλυτα σωστή η αντικατάστασή του. Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ
2: και
1: εγώ.
2: Και στο σωστό timing από τον Γιωβάνη.
0: Συμφωνώ.
1: Τι δύο έλεγα.
0: Ή ψήφισε. Κοιτάτε, δεν μπήκε κανένα κόμμα.
1: Λοιπόν.
0: Τι λάθη είναι, είπα δύο ώρα και κοιτάξα την τηλεόραση.
1: 28/9/1994, στάδιο Νου Κοσμού, μα η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Άγιαξ στο πλαίσιο τη δεύτερη αγωνιστική ομίλων.
2: Ναι, ήμουνα μέσα. Χάσαμε.
1: Ναι,
2: τότε
1: okay,
2: στο όμιλο που ήταν
1: τα ιστορικά στοιχεία.
2: Με Άγιαξ Μίλαν και Σάλτσμπουργκ. Στο με όμιλο που ήταν με Άγιαξ Μίλαν και Σάλτσμπουργκ.
0: Φιλαδέλφια παίζατε.
2: Ναι,
0: γιατί εγώ θυμάμαι την νίκη τη ΑΕΚ επί τη Μίλαν στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ ήταν.
2: Όχι όμως εκείνη τη σεζόν. Η ΑΕΚ δεν είχε κερδίσει και είχε μάλιστα.
0: Ξαναφέρθηκε από τη Μίλαν.
2: Ναι, ρε φίλε, μιλάμε. Πότε.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ λέω τότε με τον Άγιαξ, δεν λέει που ήταν στο Champions League. Λέει στου ομίλου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Θέλει να αντιγραφεί.
0: Αυτό που σα είχε περάσει ο Ραβάκο με τη Ρέιτζερ. Αυτή ήταν η όμιλη τότε, όχι.
2: Ναι.
0: Αυτή ήταν.
2: Ναι.
1: Ο Μαντσίνη είναι ίδιο ο Μάικλ Ντάγκλας.
0: Ίδιο στο στυλ.
1: Μοιάζει,
0: ίδιος, ε. Φίλε, εντάξει, θα το χαίρεσαι, να βλέπεις τον τύπο.
2: Ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν ο γιος του. Ντάγκλας ή ο μπαμπάς.
0: Όχι ο μπαμπάς. Ο γιος ήταν ο γιος.
2: Ο μπαμπάς πώς τον λέγανε τον.
0: Το μπαμπά Κέρκ. Κέρκ Ντάγκλας. Ο μονομάχος ο μεγάλος.
2: Ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν ο σεξομανής. Ξέρεις που είχε.
1: Ναι, μπορεί να έχω πάθει πλάκα με τον Κούτσο.
2: Είχε πάει σε σχολή.
1: Θυμήθηκε το όνομα.
2: Σε σχολή. Όχι σε σχολή, σε κέντρο απεξάρτησης από το.
1: Από το σεξ.
2: Από το σεξ. Άλλοι πάνε για τον τζόγο, άλλοι για τα ναρκωτικά, άλλοι για το σεξ.
1: 2-3 το Μαυροβούνιο στο 89, μάλιστα.
2: Άρε τι κρυζιά. Είχε συμμετοχή.
1: Τώρα στο γκολ που εντάξει, που να το ξέρω, ρε.
2: Στο γκολ που έφαγε η Γεωργία, η Αρμενία.
1: Μια και βλέπουμε τώρα και.
0: Δεν αυτό το βάρε εκεί δεν έχουμε
1: πάρει. Το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
2: Μόνο Μέγκα.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Κάουνας, αλλά και τώρα έτσι την τούρτα έκπληξη που έκαναν οι συμπαίκτες του στο Χουάντσο για τα γενέθλιά του στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Να πω ότι έχουμε διπλή εβδομάδα, διπλά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Άντε να το πω διάβολο εβδομάδα, γιατί σε κάποιους δεν αρέσει η έκφραση.
0: Ολυμπιακός δεν αρέσει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει αναχωρήσει ήδη για τη Λιθουανία από το μεσημέρι, έχοντας και Ντάνσον στην αποστολή, παρακαλώ. Ο Ολυμπιακός έχει αύριο παιχνίδι με την Τζαλγκίρις Κάουνας και την Πέμπτη άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι με την Πολόνια. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί και τα παιχνίδια στο Super Cup το ελληνικό, έχει προηγηθεί και η πλερμιέρα στην Euroleague με και άλλο ταξίδι για τους Ερυθρόλευκους στη Βιτόρια για το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Γενικότερα εξοντοτικό πρόγραμμα.
2: Στην αρχή της Ευρωλίγκα 6 παιχνίδια εκτός έδρας Ολυμπιακός.
1: Ναι, στα 7.
2: Αντίστοιχα. Στα 8.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει 2 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Όχι ότι αυτό δεν βαραίνει και το δικό του το πρόγραμμα, τα 2 συνεχόμενα. Αλλά είναι εντός, αποφεύγει τα ταξίδια. Τα αντίστοιχα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα οποία είναι Τετάρτη και Παρασκευή, είναι την Τετάρτη με την Βιλερμπάν, την Παρασκευή με τη Μακάμπη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει το πρόβλημα του Μιλωτίνοφ με την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει τα προβλήματα των απουσιών του Ναν, του Χέις Ντέιβις, του Σλούκα και του Φαλ. Αυτά τα μπασχετικά
2: μας. Κώστα, όχι Γκοτζο, Κώστα. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, η άποψή μου είναι ότι δεν θα ξαναβγει από την ενδεκάδα. Έχει γίνει ο αγαπημένος του Ιβάνοβιτς, του Γιωβάνοβιτς, συγγνώμη, του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, τον έκανα τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, Ιβάνοβιτς. Λοιπόν, μαζί
1: για
2: με τον
1: Μαυροβάν, θα ξαναβγει.
2: Ο Ρέτσος. Ναι. Θα είναι ο βασικός, γιατί δεν ήταν. Πλέον είναι ο βασικός, έχει δέσει και πιστεύω ότι ο Κουλιεράκης έχει χάσει και τη θέση του ως τρίτος από τον Μιχαηλίδη. Στην
1: ο Κουλιεράκης
2: τον στόπερ.
1: να ρωτήσω κάτι. Κακό που δεν το. Αλλά μπορεί
2: δεν
1: να
2: παίζει,
1: πάρα
2: δεν παίζει.
1: Δεν πολύ παίζει στη Ρώμα, έτσι.
2: Δεν παίζει στη Ρώμα. Ναι. Αυτό. Όπως επίσης πιστεύω, όχι μόνο ο Τζολάκης το καλοκαίρι, γιατί γερός ήταν το παιδί στην κατάσταση που είναι ο Τζολάκης, ακόμα και αν υποβαστεί Χαλ, βλέπω να κάνει νέα μεταγραφή το καλοκαίρι.
1: Θα είναι και πιο εύκολο.
2: Όπως πιστεύω ότι η μεγάλη μεταγραφή, αν συνεχίσει έτσι, θα κάνει και ο Μανδάς και ας είναι δεύτερο-τρίτο στην εθνική. Αυτά που κάνει στην Λάτσιο είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε σε κάποιες θέσεις. Δηλαδή, χθες δεν έπαιξε ο Δουβίκας και λέει ένας φίλος, γιατί δεν ξεκίνησε ο Δουβίκας. Γιατί έκρινε ο προπονητής σωστά. Okay. Εντάξει, δεν μπορούν να παίζουν όλοι οι σεντερφόρ. Όσο και φορμαρισμένος να είναι κτλ. Και έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όπως επίσης, επειδή είδα και πολύ γκρίνια και χθες στα social και σήμερα έχουν έρθει μηνύματα ότι γιατί όταν άλλαξε τον Τετέι, που πράγματι δεν ήταν πολύ καλός, γιατί να βάλει τον Ιωαννίδη και να μην βάλει τον Κοστούλα. Παιδιά, μην μπλέκουμε και τόσο πολύ και μην βάζουμε πάντα τόσο πολύ το οπαδικό μας. Η αλλαγή ήταν σωστή. Έκρινε ο προπονητής.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν για οπαδικούς λόγους οι φίλοι. Καθαρά ποδοσφαιρικά πρέπει να το πει.
1: Έκρινε ο προπονητής εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να το βγάλει τον Τετέι. Πολύ σωστά έκρινε για μένα. Και έκρινε ότι αυτό που ήθελε να εξυπηρετήσει εκείνη τη στιγμή μπορούσε να το εξυπηρετήσει καλύτερα ο Ιωαννίδης, ο οποίος θυμίζω ήταν και πιο ξεκούραστο σχέση με τον Κοστούλα. Φίλε, που ρωτάς, Μίτσο, ξέρεις αν έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός να παίζει εκτός έδρας στα πρώτα μάτς λόγω του σεφ ή έτσι έβγαλε κλήρωση? Όχι, φίλε, είναι σε μια σχετική συνεννόηση και μια συνεννόηση που επηρέασε και τον Παναθηναϊκό, διότι ξέρεις, για τηλεοπτικούς λόγους δεν θέλουν και οι δύο ελληνικές ομάδες να παίζουν ταυτόχρονα εντός ή ταυτόχρονα εκτός, δηλαδή να τους βγάζει τέτοιο πράγμα, ειδικά στα εντός. Και έτσι αυτό το πράγμα επηρέασε και τον Παναθηναϊκό.
0: Τα καταφέρατε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το συμπαθέστε το τίκη να χάσει. Ούτε κάνει σοπαλία. Μπράβο.
1: Έλειξε 2-3.
0: Έλειξε, ναι, μπράβο.
2: Εσύ τι το έχεις δώσει αυτό?
0: Δεν έχω δώσει τίποτα. Εγώ απλώς συμπαθούσα το παιδί αυτό και έλεγα πα οι Αρμένοι πάνε να χει, α πούμε, και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά στέλνετε αίμα να βγαίνει αποτέλεσμα, να χάσει ο καπνό.
1: Φανσίπ έχει αναλάβει το Αζερμπαϊτζάν. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Ο Φανσίπ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Αυτό που λέγανε για εδώ. Για την Ελλάδα.
2: Ήταν στην Ελλάδα.
0: Ήταν στην Ελλάδα. Το λέγανε πάλι.
1: Και για μένα είχε κάνει και καλή δουλειά από του προπονητέ που.
2: Και, και για τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
0: Αυτό σου λέει, τον είχα ακούσει τον Παναθηναϊκό ότι έπαιζε.
2: Λοιπόν, στο φίλο τον Αντώνη τον ΑΕΚΤΖΙ που μου ζητάει να σχολιάσω τη δήλωση του Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς μίλησε πολύ το τελευταίο διάστημα. Είχε και το ρεπό η ΑΕΚ, είχε πάει στην πατρίδα του, έδωσε μεγάλη συνέντευξη, μίλησε εκεί σε ένα σεμινάριο, μίλησε για πολλά και για πολλούς, είπε για την ΑΕΚ, Νέα Φιλαδέλφια, τη Γριούλα εκεί που την
1: πετώ. Με το καπνογόνο, ναι.
2: Με το καπνογόνο, για το Γιώβιτσον αποθέωσε, για το Μάγερ, για την ομάδα που έχει. Είπε κάτι που αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρέπει να πολύ άρεσε στα υψηλά κλιμάκια και γενικότερα να έκανε εντύπωση, να ξένησε λίγο και τους ανθρώπους της ΑΕΚ, γιατί το επανέλαβε, το είχε πει μια φορά και το επανέλαβε, ότι έχει καταφέρει πολλά με την ΑΕΚ έχοντας το τέταρτο μπάτζετ στην Ελλάδα.
1: Στη Λίγκα, ναι, ναι.
2: Στην Super League, δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό γενικά θεωρείται ψηλό, ναι.
2: Κοίτα να δεις.
0: Άμα είσαι ιδιοκτήτης, σπότα δεν μπορώ να τη λέμε. Ναι,
2: είπε τη μισή αλήθεια.
0: Ναι.
2: Γιατί είπε τη μισή αλήθεια, Αντώνη, φίλες και φίλοι, Κώστα και Δημήτρη.
0: Και Δημήτρη, ναι.
2: Για τον απλούστατο λόγο ότι το περασμένο καλοκαίρι όταν ήρθε, όντως είχε το τέταρτο μπάτζετ η ΑΕΚ.
1: Τώρα δεν το έχει.
2: Στη διάρκεια λοιπόν.
0: Από τον ΠΑΟΚ παραπάνω.
2: Στη διάρκεια από πέρυσι. Ο Ηλιόπουλος καταρχήν το περασμένο Γενάρη του πήρε με 4,5-5 εκατομμύρια τον Βάργα και έδωσε άλλα 4 εκατομμύρια.
0: Πόσο πήρε
2: ο Βάργα? 4,5 εκατομμύρια, ναι. 4,700
0: Γενάρη. Αγορά.
2: Αγορά ήταν αγορά.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Και έδωσε άλλα 4 εκατομμύρια για δύο παίχτες που του φέραν ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, που δεν έχουν ακουμπήσει και ο ίδιος ο προπονητής τους έχει απαξιώσει κατά κάποιο τρόπο με τη διαχείρισή τους που δεν τους χρησιμοποιεί.
0: Αναφέρομαι.
2: Ναι. Τον Σαχαμπό και τον Γεωργίεφ, ρε φίλε.
1: Α, για αυτούς λες. Εγώ νόμιζα ότι θα λέγαμε.
2: Όχι, περίμενε, με τη σειρά, μην μπερδεύετε. Με τη σειρά. Λέω τον περασμένο Γενάρη. Στην πορεία, δηλαδή έδωσε 2 και 2, 4. Δεν είναι λίγα χρήματα για να μην χρησιμοποιούνται καθόλου. Έρχεται το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαφόν στις μεταγραφές της ΑΕΚ, δηλαδή μέχρι τα 4,5 εκατομμύρια. Τόσο από νωρίς έκλεισε μετά αυτά τα λεφτά και τον Ζούπκοφ και τον Καϊρίνεν. Δεν είναι λίγα 4 εκατομμύρια, παιδιά.
0: Όχι, παιδιά, έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια.
2: Έδωσε τα 6 εκατομμύρια για το Μάγερ, πολλά όταν είχε εξασφαλισμένο, όταν ήρθαν τα 8 της Μποντερέι για τον Πινέδα. Εκεί τα έδωσε τα 6. και μετά έκανε και άλλες μεταγραφές. Έχει σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό ενδεχομένως και τον Ολυμπιακό, υπάρχει ένα συγκεκριμένο budget στην ΑΕΚ που το διαχειρίζεται ο Ριμπάλντα και ο Νίκολιτς. Δεν επεμβαίνει, αυτοί διαχειρίζονται τα χρήματα. Ναι, αυτοί διαχειρίζονται τα χρήματα αυτού του budget.
0: Παιδιά, αυτά έχω και κάνετε κουμάντο.
2: Ρε φίλε, όταν για παράδειγμα.
0: Αν άμα χρειαστεί, ρε παιδί μου, μια μεταγραφάρα, ξέρω να πει πρόεδρε, μπορεί να βάλει κάτι παραπάνω, θα το βάλει.
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί και ο Ριμπάλντα να μην θέλει. Βλέπω αυτή τη λογική στην ΑΕΚ. Δηλαδή,
0: δεν είναι κακή λογική,
2: όταν συμφωνώ μαζί σου. Όταν λοιπόν πήγες και έδωσες νωρίς και έδωσες 4 εκατομμύρια για τον Καϊρίνεν και 4 εκατομμύρια για τον Ζουμπκόφ, κόψε το λαιμό σου μέχρι το τέλος σεζόν. Πίστεψε τους, δεν μπορώ να σου φέρω επειδή δεν βγαίνουν τώρα, δεν τους χρησιμοποιεί ο Νίκολιτς, δεν τους βλέπει, χρειάζονται άμεσα, θα πρέπει να φέρω άλλο παίχτη. Πήρες αυτούς τους δύο παίχτες.
1: Εγώ δεν διαφωνώ.
2: Τι θέλω να πω για τον Νίκολιτς? Ότι δεν είναι σωστό, γιατί στην πορεία ανανέωσε το Γιώβιτς με ένα σούπερ συμβόλαιο 3 εκατομμύρια όπως ζήτησε ο Νίκολιτς. Στον ίδιο τον Νίκολιτς έκανε σχεδόν διπλασιασμό, όχι σχεδόν διπλασιασμό, του έδωσε μια πολύ μεγάλη αύξηση, του ανανέωσε το συμβόλαιο. Στο Ριμπάλντα το ίδιο. Του Γκατσίνοβιτς που δεν τον θέλανε στην ΑΕΚ επειδή το ζήτησε ο Νίκολιτς, τον κράτησε. Έκανε αυτές τις μεταγραφές, ανανέωσε το Ρότα, το Μουκουντή κτλ. Δεν μπορείς λοιπόν να επικαλείσαι. Το ότι είναι το τέταρτο μπάτζετ και η ΑΕΚ.
1: Εγώ νομίζω ότι το κάνει περισσότερο για να αναδείξει τη δικιά του τη δουλειά.
0: Το κάνει για να προφυλάξει τα μελούμενα.
2: Μπράβο.
1: Και το ένα
2: και τα δύο μαζί. Απαντήσατε εσείς. Και τα δύο μαζί. Γιατί είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω η σεζόν πώς θα πάει για την ΑΕΚ. Και για τα δύο, επειδή σας έχω ξαναπεί, είναι φιλόδοξος. Ο Νίκολιτς σπάνια μένει τρίτη χρονιά και σαν ανανέωσε το συμβολίο του με την ΑΕΚ. Το έχει δείξει μέχρι τώρα, γιατί στοχεύει να φτάσει κάποια στιγμή να είναι στην Ισπανία.
1: Στην Αγγλία κτλ.
2: Στην Αγγλία δεν φτάσει.
0: Στην
2: Ιταλία,
0: Ισπανία.
2: Μπράβο. Σκληρός ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, γι' αυτό το κάνει. Φίλε, μου απάντησαν οι δύο.
1: Οι Σέρβοι, διάβασα κάτι δημοσιεύματα που προφανώς είναι επηρεασμένα και από τις ήττες που έχει κάνει η εθνική τους ομάδα. Έγραφαν ότι ο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος προπονητής που έχουμε ως σερβικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
2: είναι πολύ ψηλά η μετοχή του Νίκολιτς και είναι λογικό.
0: Είναι ο φίλος μου.
1: Ποιος?
0: Ο Βλάντα, φίλε.
1: Λοιπόν, φίλε Νίκο, καταρχήν ας μην πάω με τη σειρά. Φίλε Άγγελε, που λες φοβάστε Γιούχα στην Τούμπα από τους Παοκτζίδες. Δεν φοβόμαστε τίποτε, φίλε. Και νομίζουμε ότι είναι πολύ εορταστικό το κλίμα και πολύ υπέρ της εθνικής για να έχουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, Νίκο, εσύ που το συνεχίζεις και λες ρε Μίτσο, και sorry για το ρε, δεν πειράζει για το ρε, μια χαρά είσαι.
0: Το Μίτσο είναι που καλά.
1: Αλλά η εθνική ομάδα μπάσκετ έχει φέρει ένα κάρο μετάλλια, δύο ευρωπαϊκά. Η εθνική ποδοσφαίρου πέρα από το 4, τι άλλο να έχει επιτύχει, τι άλλο έχει να επιτύχει, να επιδείξει, ήθελες να γράψει μάλλον. Πέραν των παρουσιών της μέχρι το 14, ρε φίλε, σου απάντησα όμως και νωρίτερα, ενδεχομένως δεν το κατάλαβες, άντε να σου το πω, ότι δεν μπορεί, είναι δηλαδή οξύμορο να κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, διότι είναι άλλο το πεδίο που έχει να ανταγωνιστεί η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για να φτάσει σε μια επιτυχία, που ακόμα και η πρόκριση για μένα είναι επιτυχία, και άλλο είναι το πεδίο που έχει να ανταγωνιστεί η εθνική ομάδα μπάσκετ για να φτάσει επίσης σε μια επιτυχία. Δηλαδή, μην λέμε τώρα τα ίδια που τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές.
2: Ο Ντομάτας.
1: Γιατί.
2: Ο Ντομάτας. Ο Ντομάτας, όχι Ντομάτας. Συγγνώμη.
0: Αυτό το Ντομάτα θέλω να μας πει.
2: Ο Ντομάτας.
0: Αυτό δεν μας νοιάζει.
1: Ο Τεγιουνάς.
2: Είναι στα 37, φίλε.
1: Ναι. Καλά έκανες και το διαφέρει.
2: 36-37. Που ήρθε που συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ. Διαθέσιμος για το Ελλάδα-Ολλανδία ο Χάμπος Κοστούλας. Άρα δεν ήταν απόλυτα έτοιμος.
1: Άρα είχε και κάποιο θεματάκι.
2: Ναι. Όπως και είχε θεματάκι ο Παγιάννηδης που βγήκε. Γιατί πολλοί λέγανε ότι βγήκε επειδή είχε την κίτρινη κάρτα, έτσι.
1: Όχι, ρε. Αφού ούτως ή άλλως αποκλείστηκε
0: και
1: από την αποστολή.
0: Έπρεπε να βγάλει και το Ρέτσο. Και ο Ρέτσος είχε κίτρινη. Δεν είναι έτσι.
1: Εδώ ο Κουρμπέλης πήρε. Και για μένα ήταν και σωστό. Αυτό ξεχάσαμε να το σχολιάσουμε. Τώρα το θυμηθήκαμε στο τέλος. Εμένα το γεγονός ότι χθες, ας πούμε, ο Κουρμπέλης στο δεύτερο μαρκάρισμα πήρε κάρτα, εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ρέτσος όταν χρειάστηκε στα μαρκαρίσματά του θέλησε να θυσιάσει και κάρτα, επίσης μ' άρεσε. Καταλαβες.
0: Ναι, εκείνη τώρα είσαι μέσα στο πάθος τώρα. Τι αλίμονο.
1: Λοιπόν, μας έχει ζητήσει με πολύ ευγενικό τρόπο.
0: Δεν λέω ευγένεια. Μας λένε μπρος δρόμου.
1: Ναι, να κλείσουμε ένα-δύο λεπτάκια νωρίτερα. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για τα πάντα όλα. Οι βαρίστες θα είμαστε εδώ και αύριο την ίδια ώρα.
2: Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος.
1: Έτσι. Τώρα ακολουθεί με το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 η Μάιρα Μπαρμπά. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.
0: Καλό βράδυ, παιδιά.
3: Mega News 104,6. Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής. Η ώρα είναι 9.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας.

0: χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Πού τελειώνει η ιδιοκτησία μου και πού αρχίζει του γείτονα, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη από τα έσοδα στους ενεργειακούς φόρους. Γέμισε σκηνές η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης από διαμαρτυρόμενους για το στεγαστικό και την έξωση της 87χρονης. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία απόψε Ηλέκτρα Σιθιανάκη, Κατερίνα Τσουκαλά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046. Το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες 24ωρο στη διάθεσή σας, αλλά 698-104-1046, ο δικός σας αριθμός σε Viber και WhatsApp. Στην αρχή συνταξία η Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη, είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Την πλάκα και την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στο σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου ήταν το πρώτο ήδη από τις στιγμές που αναζητούνταν ακόμα οι άνθρωποι αγνοούμενοι, που τελικά και οι 6 αποδείχθηκαν νεκροί. Μάλιστα οι 5 φαίνεται ότι βρέθηκαν στο κρεβάτι τους, κοιμόντουσαν όλοι πλην μίας, καθώς φαίνεται ότι όλα ξεκίνησαν από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Εκεί ένα ενεργειακό τζάκι, η κουζίνα αλλά και ο θερμοσύφωνας λειτουργούσαν με αέριο. Και βεβαίως εκεί τώρα επικεντρώνουν τις έρευνες οι ειδικοί. Υπάρχουν βεβαίως και ντοκουμέντα με παλιές σωληνώσεις σε εξωτερικό δίκτυο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται το υπεύθυνο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό ότι η εταιρεία ετοιμαζόταν να προβεί σε αντικαταστάσεις των σωλήνων, και επ' αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θα πρέπει να τρέξει αυτόνομα και ανεξάρτητα από μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως τρέχει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του κτηρίου, ένα κτίριο πολύ παλιό, το οποίο επίσης ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις εγκαταστάσεις οι οποίες γίνονται πρόσθετα σε κτίρια πάντως τα οποία δεν έχουν καταρχάς τις υποδομές για να τα στηρίξουν. Θα τα δούμε όλα πολύ πολύ αναλυτικά με τους καλεσμένους μας και τους συναδέρφους στη συνέχεια. Στη Νέα Ιωνία παραλίγο να έχουμε μια επίσης συγκλονιστική τραγωδία. Ωστόσο οι κάτοικοι, οι ένικοι στα 15 διαμερίσματα της πολυκατοικίας, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, γλίτωσαν ως από θαύμα, καθώς έκρηξη και πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στο ισόγειο κατάστημα επεκτάθηκε αστραπιαία στους επάνω ορόφους και βεβαίως σκόρπισε τον τρόμο. Όμως το πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά επίσης ανησυχητικό είναι ότι στη συγκεκριμένη καφετέρια που είχε ναρχιλέδες στις 22 Φεβρουαρίου του 2023, μέλη σκληρής ομάδας συμμορίας συμμετείχαν σε ένοπλη συμπλοκή με αντίπαλη συμμορία μέσα στο κατάστημα. Τότε είχε πέσει νεκρός ένας 39χρονος υδραυλικός και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι οι αρχές πλέον και το τμήμα εκβιαστών έχουν επιληφθεί της υπόθεσης. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά και θα ακούσουμε τι γίνεται με τις πολυκατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί ρηγματώσεις από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη. Είναι μια υπόθεση την οποία εδώ στο Βραδινό Μαγκαζίνο παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, διότι θεωρούμε ανεπίτρεπτο και το κυβερνητικό αλαλούμ, το οποίο ούτως ή άλλως καταγγέλουν οι κάτοικοι, και τις διφορούμενες απόψεις, την ώρα που κανείς δεν μπορεί να τους πει με ασφάλεια μείνετε στα σπίτια σας, ότι δεν τίθεται ζήτημα, ότι δεν τίθεται ζήτημα κενώσεων. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι στο πλευρό των κατοίκων και τουλάχιστον πιέζουν όλοι προς την κατεύθυνση μέχρι να δοθούν οι οριστικές απαντήσεις, να υπάρξει μια λύση ασφαλούς κατοικίας και μετεκατάστασης για τους κατοίκους, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν αν κοιμούνται με ασφάλεια μέσα στα σπίτια τους. Και δεν είναι μόνο οι εργασίες οι οποίες μετά από 6 μήνες δεν είναι γνωστό πότε θα ξεκινήσουν.

0: με την εγγύηση πάντως ότι δεν θα ξαναξεκινήσει ο Μητροπότικας αν δεν είναι όλα διασφαλισμένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ούτε για την αιτία, ούτε πολλόδε μάλλον για τη λύση και την έναρξη των εργασιών. Φυσικά όμως κανείς ομιγέννητο δεν μπορεί να αποκλείσει ένα άλλο γεγονός, σεισμό ή άλλο, το οποίο δείχνει το μέγεθος της ανασφάλειας και του προβλήματος. Στο πολιτικό σκέλος έχουμε μία σειρά από δηλώσεις οι οποίες τουλάχιστον και κατ' ελάχιστον θα το διορθώσω μπορούν να χαρακτηριστούν ως φάλτσα γαλάζιων υπουργών και βουλευτών, τα οποία έχουν ταράξει το εσωτερικό της κυβέρνησης. Όσο έλειπε ο Πρωθυπουργός στην Αμερική, φαίνεται ότι κάποιοι ξεσάλλωσαν, αναγκάστηκαν βέβαια να πάρουν πολλές από τις δηλώσεις πίσω ή να προσπαθήσουν να τις μετριάσουν. Σήμερα υπήρξε η σχετική κάλυψη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος όμως ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε δήλωση εκτός της φιλοσοφίας της κυβέρνησης και της λογικής ενός λαϊκού κόμματος είναι παντελώς άστοχη. Ούτως ή άλλως, ο ίδιος αναφερόμενος στον κύριο Θεοχάρη, επισήμανε ότι ο υπουργός αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, το ανασκεύασε, το παραδέχτηκε. Έχουμε όμως και τις δηλώσεις Τσιάρα και της κυρίας Βούλτεψη και του Γιώργου Βλάχου. Μαζεύονται πολλά, θα τα ακούσουμε όλα εδώ και θα κρίνετε και εσείς βεβαίως αυστηρή η κριτική από την αντιπολίτευση. Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση Μαζονάκη, όλοι αναμένουν πια το βούλευμα για την άρση απορρίτου και τι θα πούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες πια από το εσωτερικό, όπου φαίνεται ότι το ιατρείο την ώρα που γινόταν η παράνομη πλασμαφαίρεση στον Μαζονάκη ήταν γεμάτο. Υπήρχαν μέσα δύο ασθενείς, υπήρχε το προσωπικό, υπήρχε ακόμα και η κόρη του ζεύγους ιατρών. Όλα αυτά θα τα ξεδιαλύνουμε έτσι περαιτέρω και απόψε. Ενώ στην Ισπανία είναι τεράστια η λαϊκή κινητοποίηση για το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της χώρας, ως θριαλίδα λειτουργήσε η έξωση της 87χρονης Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλη, η οποία επί χρόνια, 71 χρόνια, ενοικίαζε σπίτι, το οποίο άπαξ και το ανέλαβε φαντ, αύξησε σε ένα ποσό δυσθεώρητο, πάνω από 2.500 ευρώ, το μίσθωμα, προκειμένου να την αναγκάσει να βγει η ίδια από μέσα. Όταν αυτό δεν έγινε, την έβγαλαν σηκωτή στην κυριολεξία. Αυτό όμως προκάλεσε έκρηξη, κοινωνική έκρηξη, σε μια χώρα όπου πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Ισπανούς να βρουν αξιοπρεπή κατοικία με μισθώματα τα οποία να μην κόβουν την ανάσα. Ο Σάντσεθ τώρα έχει δεσμευθεί ότι θα έρθει σχετικό βασιλικό διάταγμα και όλοι περιμένουν να δουν αν θα πραγματοποιήσει αυτή του την εξαγγελία και θα καταλαγιάσουν τα πνεύματα και ιδίως ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Έτσι, το οποίο δεν είναι ούτε για αύριο ούτε για μεθαύριο. Μιλάμε για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές. Εμείς όμως ξεκινάμε από το εσωτερικό, κυρίες και κύριοι, και όλα όσα συνέβησαν στην Πλάκα, τα οποία βεβαίως, όταν μιλάμε για μια τραγωδία με 6 νεκρούς, κανέναν δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορο. Και εδώ και σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν ευθύνες οι οποίες θα αναζητηθούν. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Ο κύριος Χάλαρης, ο οποίος με τη μεγάλη του εμπειρία στη συνέχεια θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε κάποια δεδομένα αναφορικά με τις συνδέσεις αερίου, τους κινδύνους κτλ., είναι επίσης στο τηλέφωνο. Ξεκινάμε όμως με τη Λίνα. Λίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν από 3 και πλέον 24 ώρα έχουμε τα πρώτα ευρήματα από την έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έκαναν μετρήσεις στις σωληνώσεις εξωτερικά του σπιτιού. Τι εννοούμε, στις σωληνώσεις δηλαδή από τον μετρητή, από το ρολόι και εξωτερικά στο πεζοδρόμιο. Τι διαπιστώθηκε εκεί, ότι υπήρχε στεγανότητα, δεν προήλθε από εκεί η διαρροή του φυσικού αερίου. Έχει γίνει λοιπόν από το εσωτερικό του κτηρίου, από τον μετρητή και πάνω, και αυτό πλέον που είναι στο μικροσκόπιο των αρχών και εξετάζεται είναι η διαδρομή του αερίου, Μάιρα, από το δίκτυο μέχρι και τις συσκευές που χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Τις συσκευές ήταν αυτές, μιλάμε για ένα ενεργειακό τζάκι, έναν καυστήρα νερού και την κουζίνα. Από αυτά μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί μόνο το τζάκι. Αναζητούν λοιπόν τα στελέχη της πυροσβεστικής τον καυστήρα και την κουζίνα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μπουν και πάλι για έρευνα, εφόσον διασφαλιστεί ότι μπορούν να το κάνουν αυτό εκεί με ασφάλεια, γιατί υπενθυμίζω ότι έχουμε και τα δύο όμορα κτίρια τα οποία είναι σε άσχημη κατάσταση. Έχει γίνει αίτηση προς τον Δήμο και προς το Υπουργείο Πολιτισμού να γίνουν εκεί κάποιες κατασκευές προκειμένου να μπορέσουν να μπουν οι πυροσβέστες και να ερευνήσουν με ασφάλεια. Ό,τι βρουν θα μεταφερθεί στα εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο. Να πούμε τώρα, να διευκρινίσουμε ότι αν, όπως φαίνεται πλέον, ότι προκύπτει ότι μιλάμε για διαρροή στο εσωτερικό του κτηρίου, η πιθανή ευθύνη, Μάιρα, είναι του ιδιοκτήτη και του ιδιώτη εγκαταστάτη, του ανθρώπου δηλαδή που έχει υπογράψει για τον έλεγχο. Υπάρχουν πληροφορίες πως είχε γίνει έλεγχος μέσα στο 2026, τον Φεβρουάριο. Αυτά τα έγγραφα δεν είναι ακόμη στα χέρια της πυροσβεστικής, λένε οι δικές μας πληροφορίες. Τις επόμενες ώρες θα ζητηθούν και θα προσκομιστούν και φυσικά έπειτα θα ελεγχθούν. Οι δικοί μας εξηγούν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι αν υπήρχε ένας απλός ανιχνευτής για το φυσικό αέριο, ίσως να είχε χτυπήσει κάποιος συναγερμός και αυτή η τραγωδία με τους 6 νεκρούς να είχε αποφευθεί. Να πούμε κλείνοντας πως έχουμε πολύ σοβαρές ζημιές, το είπαμε και νωρίτερα, στα δύο κτίρια που εφάπτονταν στο κτίριο που κατέρευσε. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε το πόρισμα από την Πολεοδομία. Πάντως σίγουρα μιλάμε για ζητήματα στατικότητας και σε αυτά τα δύο σπίτια τα οποία έχουν εκενωθεί.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, θα σας ξαναβρούμε και στη συνέχεια. Ελίνα Ιορδανίδου, κυρίες και κύριοι, και να πάμε παρακαλώ στον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Χημίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος Αναποστρατεία και πραγματογνώμονας ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χάλαρη, τα λέγαμε και τηλεοπτικά τις προηγούμενες ώρες και από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι εκ των έσω είχε γίνει η έκρηξη. Τώρα, με τα νέα δεδομένα, πώς παίρνουν οι ώρες και πώς ξεκαθαρίζει το τοπίο, το τραγικό τοπίο, τι βλέπετε εσείς ότι έχει συμβεί εκεί?
2: Είναι σημαντικό ότι αποκλείουμε τις διάφορες πηγές διαρροής του φυσικού αερίου. Άρα τώρα καταλήγουμε ότι έχουμε από το εσωτερικό δίκτυο, που είναι και με συγκεκριμένες κατασκευές σωληνώσεις, χαλκοσωλήνες ουσιαστικά, εάν είναι σωστή η κατασκευή. Μέσα από εκεί πρέπει να δούμε τη διαδρομή, τα σχέδια που έχει το οίκημα, προς τα που πήγανε οι σωληνώσεις και να καταλάβουμε που έχει γίνει διαρροή. Εγώ σας νομίζω και το μεσημέρι το είπαμε στην τηλεόραση, εκτιμώ ότι το πιο πιθανό σημείο για να είχαμε τη διαρροή στον χώρο του τζακιού είναι το πιο επιρρεπές και το σημείο που μπορεί, αν θέλετε να επιτρέψετε να πω τη λέξη, να νοθεύσει και την οσμή και να μην γίνει άμεσα αντιληπτό.
0: Παρόλο που μιλάμε δηλαδή για ένα ενεργειακό τζάκι, διότι δεν είναι όλοι γνώστες και ενδεχομένως κάποιοι σκέφτονται ότι πρέπει να προβούν σε μια τέτοια αγορά. Λέτε λοιπόν ότι από εκεί ενδεχομένως είναι το πιο πιθανό, τουλάχιστον όπως έχουν τώρα τα στοιχεία και με βάση την εμπειρία σας, σημείο όπου θα μπορούσε να γίνει η διαρροή. Διαρροή που, εξηγήστε μας λίγο, πώς μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το κεντρικό δίκτυο, δηλαδή να αφορά μόνο, ας πούμε, το εσωτερικό του διαμερίσματος, ένα μόνο έτσι, κομμάτι του σωληνώσεων?
2: Υπάρχει το κεντρικό δίκτυο, να το πούμε λιγάκι έτσι, και μετά η σύνδεση του κεντρικού δικτύου μέχρι το μετρητή, ας το πούμε λιγάκι έτσι, που, στην είσοδο του κάθε κτηρίου. Από εκεί πέρα υπάρχει διαφορετικό σύστημα σωληνώσεων που χρησιμοποιείται για την κάθε διαδρομή. Παραδείγματος χάρη, η μεγάλη γραμμή του φυσικού αερίου θέλει πολυπροπυλένιο για να έχει τα 2 bar πίεση ή 4, και μετά από εκεί να πάρουμε μικρή ποσότητα με άλλο είδος σωλήνας, το οποίο και αυτό μπορεί να έχει ή να είναι πολυεθυλένιο ή χαλκοσωλήνας, αλλά μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με τις μελέτες, έχει πιο μικρή ένταση με χαμηλότερη πίεση που περνάει μέσα το φυσικό αέριο, 500 μιλιμπάρ, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλή πίεση συγκριτικά με την πίεση που μεταφέρεται στο κεντρικό δίκτυο. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν έχει γίνει καλή σύνδεση, έχουν γίνει διάφορες ανακατασκευές του χώρου, έχουν πειραχθεί οι γωνίες, να σου το πω λιγάκι έτσι. Δεν έχουν γίνει καλές συνδέσεις με τις συσκευές αυτές που παρήχαν την ενέργεια. Ξεκινάει η διαρροή, και αν γίνει σε σημείο που εκτιμώ ότι έγινε απόγευμα προς βράδυ και με κλειστά παράθυρα, δημιουργείται κρίσιμη μάζα. Και με την κατάλληλη πηγή έναυσης θα μας έδωσε αυτή την έκρηξη.
0: Θα μπορούσε πάντως το εάν υπήρχαν μέσα αυτοί οι μηχανισμοί. Και θα πάμε και στον κύριο Χρυστοδουλίδη που παραμένετε και μαζί μας, κύριε Χαλάρη. Αλλά ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, καθηγητά. Θα μπορούσαν να υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτοί οι διασφαλιστικοί μηχανισμοί που θα δίναν τελικά ένα προειδοποιητικό σήμα, ή επειδή ήμασταν σε αυτή την κατάσταση που ήταν οι άνθρωποι μεταξύ ύπνου, ξύπνου, λέτε ότι ήταν και το ενεργειακό τζάκι, το οποίο μπορεί ενδεχομένως, αν ήταν σε λειτουργία, να υπήρχε μία ούτως ή άλλως ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό που δεν θα έκανε διακριτή την μυρωδιά του αερίου. Θα έπρεπε να υπάρχουν πάντως κάποιοι διασφαλιστικοί προειδοποιητικοί μηχανισμοί εντός του διαμερίσματος?
2: Κοιτάξτε, το ιδεατό και το καλό θα ήταν να υπάρχει ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου, όπως βάζουμε στα περισσότερα σπίτια για ανιχνευτή καπνού, για άλλου είδου διαρροές, παραδείγματος χάρη, αν έχουμε συσκευές αερίου. Καλό, αν υπήρχε ένας ανιχνευτής φυσικού αερίου, ίσως το είχαμε αποφύγει. Βέβαια, δεν προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ και επιμένω.
2: Ρητά δεν προβλέπεται. Αλλά τώρα, ξέρετε, από τα ατυχήματα μαθαίνουμε. Και ουσιαστικά πρέπει να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση του τεχνικού κανονισμού για τις εγκαταστάσεις εντός οικιών και δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το φυσικό αέριο. Είναι ένα πολύ καλό πράσινο ενεργειακό.
0: Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά γι' αυτό, διότι θα πάμε και στον κύριο Χρυστοδουλίδη για ένα δικό του σχόλιο. Ενεργειακός επιθεωρητής και απόψε μαζί μας, κύριε Χρυστοδουλίδη, να σας ακούσουμε. Αφενός για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, έτσι που θα εστιάζατε, αλλά βεβαίως τώρα αρχίζει αυτή η μεγάλη κουβέντα. Ιστορικό κέντρο, Φερρυππίν, πολύ παλιά κτίρια. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνουν με ασφάλεια αυτές οι εγκαταστάσεις, οι οποίες κατά κόρον νομίζω ότι είναι ραγδαία πια η αύξηση των καταναλωτών που επιλέγουν τη χρήση φυσικού αερίου και βεβαίως τώρα θορυβούνται. Δεν είμαστε για να ξεπλύνουμε, να διευκολύνουμε, να κατευθύνουμε σε λύσεις, αλλά πρέπει να δούμε εν της πράγμαση τι πρέπει να έχουν κατά νου οι άνθρωποι οι οποίοι προβαίνουν σε τέτοιες λύσεις και στο εσωτερικό τα κτίρια είναι παμπάλια στο κέντρο και στο εσωτερικό μας. Χωρείτε. Κύριε Χρυστοδουλίδη.
3: Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα να προσθέσω στα αυτά τα οποία είπε και ο κύριος καθηγητής, ότι το φυσικό αέριο είναι ένα ασφαλές αέριο, αρκεί να το σέβεσαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν έχει υλοποιηθεί όλη η εγκατάσταση στο σπίτι σύμφωνα με τους κανονισμούς σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. Έχει υπάρξει έλεγχοι οι οποίοι για να αεριοδοτηθεί το ακίνητο, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει ένας απλός τεχνίτης, ανοίγει τη βάνα και περνάει το αέριο. Έχει υπάρξει μια σειρά δοκιμών ελέγχου στεγανότητας, όπως επίσης και μια σειρά επιθεωρήσεων και ελέγχων των συσκευών που τροποδοτούν το δίκτυο. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω και να πω το εξής. Για μένα είναι πρόβλημα, είναι ένα νομοθετικό κενό που στον τεχνικό κανονισμό δεν υπάρχει η υποχρέωση του συστήματος αυτόματης ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου που να συνδέεται με μια ηλεκτροβάνα ώστε όταν υπάρξει η διαρροή, χωρίς να επεμβαίνει κανένας άνθρωπος, αυτόματα να κλείνει η παροχέτευση του αερίου στο ακίνητο. Ειδικά όταν υπάρχουν συσκευές εντός του σπιτιού, γιατί συνήθως οι περισσότερες συσκευές είναι λεβιτάκια αερίου που είναι στα μπαλκόνια ή σε εξωτερικό χώρο. Σπάνια βρίσκεις το εντός του σπιτιού. Εδώ όμως είχαμε ένα θερμαντήρα νερού με φυσικό αέριο, με καυστήρα εννοώ φυσικού αερίου. Είχαμε ένα τζάκι που έκυγε φυσικό αέριο και νομίζω και μια μαγειρική συσκευή. Για μένα θα πρέπει να επικυρωποιηθεί ο τεχνικός κανονισμός που να επιβάλλει όχι προαιρετικά, έτσι αλλιώς η λέξη επιβάλλει είναι πλεονασμός, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει αυτό το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης συνδεδεμένο με μια ηλεκτροβάνα.
0: Πάντως, τώρα δεν υπήρχε υποχρέωση να υπάρχει αυτό το σύστημα ανίχνευσης, άρα η ευθύνη θα αναζητηθεί πού, στον τρόπο εγκατάστασης αυτό καθ' αυτό αντιλαμβανόμαστε.
3: Ναι, εδώ πρέπει να δούμε. Είχαν γίνει περιοδική έλεγχη της εγκατάστασης που προβλέπει ο τεχνικός κανονισμός και η νομοθεσία κάθε 4 χρόνια έλεγχο στεγανότητας. Λένε ότι είχε γίνει το Φεβρουάριο του 26. Δεν το ξέρω, αυτό έχω ακούσει από τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Οι συσκευές αυτές είχαν ποτέ συντριθεί, είχαν ποτέ ελεγχθεί και αν ακόμα όλα αυτά είχαν γίνει. Εγώ λέω το εξής, για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν τα πιστοποιητικά και τα φύλλα συντήρησης και ελέγχων και των συσκευών αλλά και το πιστοποιητικό στεγανότητας σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής για παράδειγμα, ώστε να ξέρει η αδειοδοτούσα αρχή ότι έχουν γίνει όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για να υπάρχει και μια ταυτότητα της αξιοπιστίας του συστήματος.
0: Ναι, εδώ δεν μιλάμε βεβαίως, φαντάζομαι, για ψηφιακή έτσι, χαρτούρα, ας πούμε, επιτραπή, γραφειοκρατία. Λέτε ότι έτσι θα ήταν ίσως πιο ευκρινής ο έλεγχος και πιο εύκολος, ναι. Αλλά και εκεί κάποιος πρέπει να τον κάνει, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι bot, δεν ξέρω αν θα είναι άνθρωπος.
3: Υποτίθεται όμως ότι ο ιδιώτης, ο καταναλωτής, όταν ξέρει ότι πρέπει υποχρεωτικά βάσει νόμου να ανεβάσει την πλατφόρμα τα πιστοποιητικά, ξέρετε, υπάρχει και μία, θα έλεγα, περισσότερη εγρήγορση στο να το κάνει, παραδείγματος χάρη, έτσι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, δηλαδή κάπου πρέπει να σφίξει λίγο το σύστημα.
0: Ακόμα μία φορά το συζητάμε βεβαίως μετά από τραγωδίες. Εσείς τα λέτε βέβαια κατά καιρούς. Έχουμε και τον κύριο Μπαρδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρυστοδουλίδη και τον κύριο Χάλαρη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε έτσι και τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς δεν είναι ένα θέμα αυτό το οποίο λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη, με τραγικό ούτως ή άλλως αποτέλεσμα. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε, κύριε Μπαρδάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών μαζί μας στην πλάκα είναι το τελευταίο. Αλλά ξέρετε ότι μαζεύονται πολλά. Δηλαδή κάτι η πλάκα, κάτι η Κυψέλη, κάτι το κέντρο, η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε στο Θησείο. Δηλαδή πραγματικά η κατάσταση αυτή αρχίζει και προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια, και επειδή δεν είναι ότι μόνο πέφτουν κτίρια, επηρεάζονται και όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω με διαφορετικό τρόπο, για διαφορετικούς λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες κατοίκους στην Αθήνα οι οποίοι ζουν άμεσα την αγωνία. Αναφέρομαι στους ενίκους των πολυκατοικιών, οι οποίες έχει επηρεαστεί και η στατικότητά τους, θα φανεί σε ποιο βαθμό, και από την άλλη ανασφάλεια γενική, η οποία αρχίζει και δημιουργείται. Πού καθόμαστε, πού στεκόμαστε, αν υπάρχουν πρόβλημα στους αγωγούς, αν υπάρχει πρόβλημα σε καταστάσεις, είναι τεράστιο το θέμα. Ένα πρώτο γενικό σχόλιο από εσάς.
4: Έχετε δίκιο. Να πούμε ότι εντάξει, κατά καιρούς, έτσι, όχι μόνο μετά από τραγικά συμβάντα σαν αυτό, αλλά και μετά από επιστημονικά συνέδρια ή με άλλες αφορμές, ας πούμε, πιο ευχάριστες, το θέτουμε το ζήτημα ότι έχουμε αυξημένη τροτότητα. Τα περισσότερα κτίρια μας, η πλειονότητά τους είναι κατασκευασμένα με άλλους κανονισμούς, για άλλα φορτία, και πρέπει σιγά σιγά το πρώτο να τα συντηρούμε και το δεύτερο σιγά σιγά να τα ενισχύουμε, γιατί έχουν αλλάξει εξαιρετικά οι διατάξεις, ας πούμε, του συνοικού σχεδιασμού. Δεν συγκρίνεται ένα καινούργιο κτίριο με ένα παλιό απόψη ασφάλειας. Και αυτό, επειδή όμως είναι τεράστιο το πλήθος του δομικού πλούτου, είναι χιλιάδες τα κτίρια, πρέπει να τα ενισχύσουμε με σιγά σιγά, να το έχουμε στο μυαλό μας, όταν τα ανακαινίζουμε να παίρνουμε και μέτρα στατικά να τα ενισχύουμε. Τώρα το περιστατικό αυτό τι έδειξε? Ότι είναι ένα εύθρωτο κτίριο, θα ήταν εύθρωτο και στο σεισμό, ήταν εύθρωτο και σε μια έκρηξη. Ένα σύγχρονο κτίριο δεν θα κατέρευε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έχει αυτό το μηχανισμό αστοχίας. Θα ήταν πιο στιβαρό και θα μπορούσε να αντέξει περισσότερα φορτία. Εγώ θα έλεγα τα γειτονικά κτίρια σε πρώτη φάση, οι άνθρωποι που ζουν, ας πούμε, σε γειτονικά κτίρια που δεν έχουν εκενωθεί έτσι για λόγους ασφαλείας, να μην ανησυχούν, θα ελεγχθούν από τους μηχανικούς, και αν χρειαστεί κάποια αναβάθμιση, υπάρχουν πλέον οι τεχνολογίες και τα υλικά να ενισχύουμε και να αποκαθιστούμε τα δομήματα. Οπότε μην μπαίνουν σε μια τρελή ανησυχία, ας πούμε. Πιστεύω ότι το θέμα θα μελετηθεί από τους αρμόδιους εκεί που έχουν τα κτίρια και θα γίνουν οι απαραίτητες.
0: Κύριε Μπαρδάκη, καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λέτε, και εν πάση περιπτώσει εσείς, επειδή είστε και ειδικοί, έχετε και μια άλλη ψυχραιμία για τα πράγματα, ότι εν πάση περιπτώσει δεν πέφτουν τα κτίρια έτσι απλά σαν ένα καρουδότσουφλα. Αλλά αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι έχει γίνει μια τέτοια ένταση έκρηξη, αλλά μας είπατε ότι και πάλι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό αν το κτίριο ήταν πιο στέρεο, αν ήταν άλλες υποδομές, αν έχει και αυτό τη σημασία του. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο απολύτως κολλημένα σε αυτό κτίρια, και το απέναντι το οποίο πέφτει η πεζημία, αλλά μιλάμε τώρα για τα απολύτως διπλανά.
4: Αυτά τα κολλημένα που λέτε έχουν σημαντικές δηλαδή. Αυτό ισχύει. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε? Το πρώτο είναι να λαμβάνονται άμεσα μέτρα. Δηλαδή, αν κάτι είναι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να υποστηρωθεί με κρυώματα, να βγουν οι μάντες να δεχτεί κτλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα κτίρια έχουν εκενωθεί, δεν λειτουργούν. Έτσι, δεν έχουν κρυφθεί κατάλληλα μέχρι να.
0: Ναι, έχουν εκενωθεί, επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Ορθό.
4: Αυτά είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε και μετά από σεισμούς. Αυτό είχαμε κάνει και μετά το σεισμό της Σάμο. Δηλαδή, λαμβάνουμε άμεσα μέτρα και μετά προχωράμε σε επεμβάσεις. Σπάνια δεν αρκούν οι επεμβάσεις και χρειάζεται κατεδάφιση, έτσι αυτό κάθε φορά κρίνεται κατά περίπτωση. Άρα πιστεύω αυτό το δρόμο θα πάρουν και αυτά τα κτίρια. Τώρα γενικά νομίζω θα άξιζε τον κόπο να πούμε ότι εμείς πάντα λέμε να υπάρχουν επιδοτήσεις ή φοροαπαλλαγές, κάποια κίνητρα να βοηθούν τους πολίτες όλους μας, έτσι, να ενισχύσουμε τα παλιά μας κτίρια. Αλλά όταν ούτως ή άλλως ένα κτίριο μπαίνει σε ανακαίνιση, αυτό είναι λίγο πιο περίεργο. Δηλαδή έχουμε ένα κτίριο πολύ παλιό, πάνω από το 50 ετών, ενώ είναι 50
0: ετών. Είναι πολλά αυτά τα κτίρια, πάρα πολλά.
4: Και ανακαινίζεται χωρίς να ενισχύεται καθόλου. Αυτό
0: μας πάτε και σε ένα τεράστιο θέμα.
4: Είναι λίγο παράδοξο.
0: Όχι απλά παράδοξο, είναι φωνικό. Όταν για να ανοίξεις ένα σαλόνι παλιό, απλά πας, ξέρω εγώ, και ρίχνεις μία κολόνα στη μέση, δεν ξέρω τι άλλες μετατροπές κάνεις, χωρίς να σκεφτείς και οτιδήποτε. Και αυτό τώρα και με όλο αυτό με τις πλατφόρμες που υπήρξε ένας οριμαχδός, μία έκρηξη τέτοιων ανακαινήσεων για να τα αξιοποιήσουν
4: οι ιδιοκτήτες. Εμείς, ξέρετε, προσπαθούμε να μην, πώς το λέμε, κινδυνολογούμε, να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Νομίζω είμαστε γενικώς σαν κλάδος, είμαστε κάπως εμείς. Αλλά αυτό τώρα ξεφεύγει λίγο. Δηλαδή, δεν γίνεται να ξεγυμνώνεις μια παλιά πολυκατοικία τελείως, να φαίνεται τα πετά και μετά να μην παίρνεις κανένα μέτρο ενίσχυση, να μην αναβαθμίσεις καθόλου τη στατική επάρκεια του κτηρίου.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, πούμε ότι κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου.
4: Ναι,
0: πρέπει
4: γιατί
0: να
4: αυτό ξέρετε, η υποχρεωτικότητα μπαίνει ανάλογα με την αλλαγή της χρήσης. Δηλαδή, αν ήταν κτίριο κατοικιών και παραμένει κτίριο κατοικιών, δεν επιβάλλεται, χωρίς να έχει μεγάλες αυτερεσίες, δεν επιβάλλεται ενίσχυση. Δηλαδή, ενίσχυση επιβάλλεται όταν αλλάζει σπουδαιότητα, όταν έχει πολλές αυτερεσίες. Στις άλλες περιπτώσεις, επειδή θεωρείται ότι νομίμως υφίσταται, αν δεν έχει και αυτερεσίες, δεν μπορεί να επιβληθεί η ενίσχυση. Πρέπει να γίνει με κάποιο, πώς να το πούμε, κομψό τρόπο. Δεν επιβάλλεται δηλαδή από το κράτος να ενισχύει δεν δείτε καλά.
0: Είναι τρομερό αυτό που συζητάμε.
4: Πρέπει,
0: αλλά
4: πρέπει
0: και
4: να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι άλλο το ρίσκο. Είναι
0: θέλω
4: άλλο
0: να σας ρωτήσω την Κυψέλη, γιατί έχει τεράστια σημασία αυτό που λέτε. Στην Κυψέλη τώρα οι άνθρωποι εκεί, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση ήταν οι πολυκατοικίες, ξαφνικά πέρασε από κάτω ο Μητροπόντικας, ένα έργο ζωής, πνοής, σε πάση περιπτώσει, το οποίο εννοείται ότι όλοι είμαστε υπέρ, φαντάζομαι περισσότερο τουλάχιστον, ας μην τους βάζω όλους, αλλά δεν ήξεραν οι άνθρωποι ότι θα μπουν σε ένα κικαιώνα εξάμεινο και βάλε, διότι τίποτα δεν έχει λυθεί και δεν υπάρχει και μία σαφής απάντηση, ούτε η αιτία δεν είναι γνωστή για το τι τελικά προκάλεσε αυτές τις εγκληματίες.
4: Κοιτάξτε, με την Κυψέλη, επειδή είμαι και εγώ πραγματογνώμονας, δεν μπορώ να σας πω πολλά μέχρι να παραλυφθούν επισήμως οι πραγματογνωμοσύνες. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως για να μην ανησυχούν και εκεί ας πούμε οι κάτοικοι είναι ότι αυτή η διαδικασία που ξεκινήσει με το ΤΕ είναι πολύ σοβαρή και αξιόπιστη και γίνεται σε βάθος. Λαμβάνεται υπόψη το κάθε κτίριο σε τι κατάσταση ήταν. Αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά. Είναι σαν αυτό που συζητάγαμε πριν. Δηλαδή, μία ρογμή σε ένα καινούριο κτίριο μπορεί να μην μας ενισχύσει καθόλου. Στα παλιότερα μπορεί να χρειάζεται επεμβάσεις. Εξαρτάται λοιπόν. Άρα, όσο πιο εύστρωτο, τόσο μεγαλύτερη η ανησυχία, μεγαλύτερες οι επεμβάσεις. Αλλά έχει προχωρήσει η τεχνολογία και των επεμβάσεων και τα υλικά μας και αυτά και μπορούμε πλέον και να τα αποκαθιστούμε και να τα αναβαθμίζουμε.
0: Και πρέπει περισσότερο και στο κράτος να στηρίξει, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, αλλά τελικά πρέπει να το κάνουν όλοι ή να το εξετάσουν.
4: Οπότε και φαντάζομαι και στην Κυψέλη κάπως έτσι θα πάει να μην ανησυχούν οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα λόγω του ότι.
0: Λόγω της ιδιότητας. Θα έχουμε πάντως την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερα τους άλλους και να δώσετε το σωστό μήνυμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο και το πιο ουσιαστικό που μπορούμε να προσφέρουμε τώρα από εδώ. Κύριε Μπαρδάκη, ο πρόεδρος του Λόγου Μηχανικών ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε θερμά.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να αλλάξουμε για λίγο κεφάλαιο. Να πάμε στον κύριο Καλιακμάνη. Ο Καλιακμάνης μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών. Διότι έχουμε τώρα μία περίπτωση άλλη τώρα. Κοιτάξτε πώς κινδύνευσαν οι ένικοι 15 διαμερισμάτων στη Νέα Ιωνία. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε έναν εμπρισμό σε ένα κατάστημα εστίασης όπου εκεί υπάρχει κάποιο παρελθόν, θα μας πει και ο Καλιακμάνης περισσότερα, και αυτό έθεσε εν κινδύνο πάρα πολλές ζωές. Ευτυχώς γλίτωσαν όλοι από αυτή την πολυκατοικία που έγινε παρανάλωμα του Πειραιώς στην Ιωνία. Κύριε Καλιακμάνη, καλησπέρα, ευχαριστώ.
5: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ναι, όντως είναι όπως το λέτε, το 23, εκεί είχαν πέσει πυροβολισμοί και σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Εγώ το πρωί είπα ότι είναι υπό άλλη διεύθυνση πλέον εκεί το κατάστημα με τους ναργιλέδες, αλλά δεν ήταν τελικά υπό άλλη διεύθυνση. Ήταν ο ίδιος ιδιοκτήτης, υπήκοος Συρίας, απλώς είχε αλλάξει η αφημή. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν μιλήσει το θύμα, γιατί αυτοί που πέφτουν θύματα τέτοιων εμπριστικών ή βομβιστικών ενεργειών, ξέρουν ποιος το έχει κάψει το μαγαζί, ξέρουν ποιος βάζει, ποιος ρίχνει τη χειροβοβίδα, ξέρουν ποιος βάζει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Με αυτούς που έχουν αλυσβερίσια ή με αυτούς που απείλησαν. Όμως, τις περισσότερες φορές δεν μιλάνε τα θύματα. Δεν μιλάνε γιατί φοβούνται μήπως αυτοί που τους απειλούν ή που έχουν, σας είπα, ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς, φοβούνται μήπως προβούν σε χειρότερες ενέργειες. Και προσπαθεί τώρα το εκβιαστόν να βρει, να πιάσει την άκρη του νήματος, να δει ακριβώς τι έγινε, ποιος ήταν αυτός, ποιοι ήταν αυτοί που γέμισαν το κατάστημα με έφλεκτο υλικό και μετά έβαλαν φωτιά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ για απόψε, κύριε Καλιακμάνη. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτήν την υπόθεση. Τώρα οι άνθρωποι που να βρουν άκρη, ποιο θα αποζημιώσει και τι θα γίνει. Άλλοι που Παπαευαγγέλιο, ευτυχώς σώθηκαν. Λοιπόν, τεράστιο θέμα και αυτό. Η ώρα όμως είναι 9:30.
6: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Σας ενημέρωση σταθερά η Επίβες Βάρδη.
7: Καλησπέρα σας. Στις 2.707,8 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 1,57%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,44% στις 51.615,3 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,52% στις 7.703,7 μονάδες. Και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,57% στις 26.913,6 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 97,4 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,29%, ενώ πτώση 0,16% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,3 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.168,2 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 3,54%. Πτώση 4,88% καταγράφει και το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 61,6 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Λοιπόν, ας αλλάξουμε για λίγο κεφάλαιο. Θα επιστρέψουμε στο κοινωνικό και αστυνομικό ρεπορτάζ. Να δούμε λίγο στα πολιτικά τι γίνεται. Τώρα, έχει υπάρξει μια τεράστια ανατάραξη μεταξύ Ουάσιγκτον, Βουκουρεστίου, Αθηνών. Ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal ήθελε την Κύπελλη Γκυλφόιλ να επιτίθεται ουσιαστικά στη χώρα μέσω της επίθεσης που έκανε στον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, αναφορικά με τις δυνατότητες που έχει η Αμερικανική κυβέρνηση να ανεβάσει και να κατεβάσει κυβερνήσεις. Από την πλευρά του Μαξίμου το αρνούνται βεβαίως και λένε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν επιτρεπτό και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αντίστοιχα και ο Υπουργός Ενέργειας. Ελάτε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
8: Αναταράξει σε Ουάσιγκτον, Βουκουρέστι και Αθήνα προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κύπελλη Γκυλφόιλ, αναφερόμενη στην επικείμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, φέρεται να είπε στον Σταύρο Παπασταύρου πως η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα αμερικανικής παρέμβασης και πως θα μπορούσε να επαναληφθεί και στην Ελλάδα.
9: Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
8: Κατά την Αμερικανική εφημερίδα, είχε προηγηθεί συνάντηση της κυρίας Γκυλφόιλ με στελέχη του Σοσιαλιστικού και του Εθνικιστικού Κόμματος της Ρουμανίας. Και λίγες εβδομάδες αργότερα ακολούθησε η πτώση της κυβέρνησης. Στη συνέχεια, τον περασμένο Μάρτιο, έλαβε χώρα σε δείπνο η συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου. Και όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τα λεγόμενά της προκάλεσαν την αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας.
10: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό.
8: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση του επίμαχου ρεπορτάζ, σχολίασε πως δεν υπήρξε καμία απειλή, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πιο στενές και πιο σταθερές από ποτέ.
11: Ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
8: Τα όσα ισχυρίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης δεν ικανοποίησαν την αντιπολίτευση, η οποία ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το αν επιβεβαιώνεται η παραπάνω συνομιλία, με το Πασόκ να αφήνει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο να φέρει το θέμα στη Βουλή.
12: Εμπλέκει μια διπλωματική αποστολή μιας τρίτης χώρας, εν προκειμένου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με έναν υπουργό σε ένα κομβικό παραγωγικό υπουργείο, και όχι απλώς τους εμπλέκει, αλλά μεταφέρει ένα κλίμα το οποίο προσβάλλει την ίδια την ελληνική δημοκρατία.
13: Το μόνο που μας βεβαίωσε είναι ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει αρκετές ώρες πια και δεν γνωρίζουμε αν αυτό το περιστατικό έλαβε πράγματι χώρα ή όχι.
8: Σε σκληρό ύφος ακολούθησαν οι παρεμβάσεις ΚΚΕ και Νέας Αριστεράς.
14: Η κυβέρνηση είναι πολλαπλά υπόλογη όταν σε λίγες ημέρες επίκειται η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο στην Ελλάδα για την παραπέρα προώθηση συνολικά των σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή.
15: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λειτουργώντας σαν υπάλληλος της Κίμπερλι Γκυλφόιλ, κάλυψε απόλυτα την πρέσβυρα των ΗΠΑ.
16: Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρεται αναλυτικά στον λεγόμενο κάθετο διάδρομο και στην προώθηση του αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια.
17: Ας μην χάνουμε από τα μάτια μας τα ωφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τη ΣΥΠΑ από τη στενότερη ενεργειακή μας συνεργασία.
16: Πάντως, ο δικηγόρος της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα, αμφισβήτησε την περιγραφή της συγκεκριμένης συνομιλίας με τον Σταύρο Παπασταύρου.
0: Ακούσατε το ρεπορτάζ του Αντώνη Κιώκα για τις δηλώσεις. Πάμε να βρούμε και ζωντανά τον Αντώνη τηλεφωνικά. Καλησπέρα. Τι έχει γίνει εδώ ή τι πήγε να γίνει εδώ, Αντώνη?
18: Ναι, το τι έχει γίνει ακριβώς δεν το γνωρίζουμε, διότι πέρα από το δημοσίευμα δεν υπάρχει καμία ούτε κατηγορηματική διάψευση, ούτε και επιβεβαίωση από καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Δηλαδή, ούτε την ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, ούτε και βέβαια και από την πλευρά της κυρίας Γκλιφόιλ. Παραμένουμε τα γεγονότα έτσι όπως τα περιγράφει τουλάχιστον η αμερικανική εφημερίδα. Ούτε λίγο ούτε πολύ περιγράφει αμερικανική παρέμβαση πάντα κατά το συγκεκριμένο σενάριο το οποίο έχει παρουσιάσει. Στο βέβαια κυρία Γκλιφόιλ φαίνεται να έπεσε ο κύριος Παπασταύρου ότι επί της ουσίας πρόκειται για αμερικανικό δάκτυλο η πτώση της κυβέρνησης πρόσφατη πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία και ότι αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί και στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν τον ακούσαμε σήμερα 2-24 ώρα μετά την παρουσίαση του συγκεκριμένου, την δημοσίευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, να λέει ότι δεν εκβιάζεται η ελληνική κυβέρνηση, δεν υπήρξε ποτέ προφανώς τέτοιο ζήτημα και ότι οι ελληνικές και οι αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο σημείο. Τώρα, πώς ακριβώς τα πράγματα έχουν διεξαχθεί, αυτό μένει να αποσαφινιστεί τις επόμενες ημέρες, διότι δεν είναι μόνο στην Αθήνα που συζητείται το όλο η ιστορία, αλλά αυτή τη στιγμή αποτελεί μια από τις βασικές ειδήσεις τόσο στη Ρουμανία, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στην Ουάσιγκτον. Φαίνεται λοιπόν ότι από εκεί προέγυψε το όλο ζήτημα, ανακοινήθηκε από τις αμερικανικές πηγές. Υπάρχει και καταμένη αναφορά σε όλο το ρεπορτάζ της Wall Street Journal για τον περίφημο κάθετο διάδρομο που για να εξηγήσουμε το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι φτάνει στην Ελλάδα με πλοία και από εκεί μέσω αργού διαχέεται στα υπόλοιπα Βαλκάνια και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι το αμερικανικό σχέδιο που έχει ως στόχο να απεγκλωβίσει, έτσι πλέον το ονομάζει, την Ευρώπη από
0: το ρωσικό
18: φυσικό αέριο. Και όπως είπε και ο κύριος Πάια στην ανάρτησή του, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα πριν από λίγο στο ρεπορτάζ, είναι μια στρατηγική αμερικανική εδώ και πάνω από μια δεκαετία.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε θερμά. Αντώνης Γιώκας, κυρίες και κύριοι. Παραμένοντας επί του πολιτικού και πριν επιστρέψουμε στην Κυψέλη, την Κυψέλη η οποία είναι σε πλήρη ταραχή, αν και οι κάτοικοι κρατούν την ψυχραιμία τους, ετοιμάζονται πάντως και συνεχίζουν να ανεβάζουν το θέμα και να το κρατούν ψηλά. Θα δούμε έτσι και παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Φωκίωνος Νέγκα. Θα μας τα πει σε λίγο αυτά ο κύριος Ρόκας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος πρωτοβουλίας κατοίκων εκεί. Προηγουμένως όμως, έλατε να ακούσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις γαλάζιων στελεχών, υπουργών, την ώρα που αναμένεται αύριο το Υπουργικό να δώσει τα δικά του μηνύματα ο Πρωθυπουργός, άρτη αφιχθής από αμερικανικό εδάφος. Φαίνεται θα τραβήξει εκεί κάποια αυτιά. Ούτως ή άλλως, ο Μητσοτάκης έχει μιλήσει σε προηγούμενη φάση για τα φαινόμενα αλαζονίας, τα οποία δεν γίνονται δεκτά. Αλλά φαίνεται ότι εδώ κάποιοι τα είπαν, μετά πήγαν να τα πάρουν πίσω. Μία στήριξη τη δέχτηκαν. Βέβαια, δεν τίθεται ζήτημα απομακρύνσεων για κανέναν από όλους όσους κυρίους και κυρίες τα ακούσατε. Για πάμε να απολαύσουμε εντός πολλών εισαγωγικών το ρεπορτάζ.
19: Μια σειρά από φάλτσες δηλώσεις γαλάζιων υπουργών και βουλευτών ταράζουν τα ενδοκυβερνητικά νερά, παρότι οι περισσότεροι επιχειρούν να ανασκευάσουν, όπως ο υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, που μίλησε για νοικοκύριδες και κακομοίριδες, διαχωρίζοντας έτσι όσους στηρίζουν την κυβέρνηση.
20: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας.
19: Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
21: Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτή της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε.
19: Εξηγήσεις έδωσε και ο Κώστας Τσιάρας για τη δήλωσή του πως είχε να δει τις εθνικές οδούς τόσο γεμάτες τα Σαββατοκύριακα εδώ και 20 χρόνια.
22: Όταν κάνετε τη σύγκριση του 19-26 παραδείγματος χάρη, θα δείτε πόσο ήταν ο βασικός μισθός τότε, πόσο είναι σήμερα. Θα δείτε ποια ήταν η απασχόληση τότε, ποια είναι σήμερα.
23: Πάντως,
22: θα δείτε
23: ποιοι ήταν οι οικονομικοί δείκτες για την εθνική οικονομία τότε
22: και ποιοι είναι σήμερα.
19: Αλλά και η Σοφία Βούλτεψη προημερών σχολιάστηκε για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε όταν ρωτήθηκε για την τιμή του πετρελαίου.
1: Έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
2: Συγγνώμη.
1: Έχεις πετρέλαια
3: και δεν το ξέρω. Θα μιλήσουμε.
2: Εγώ δεν έχω.
1: Έχεις κανέναν να κολυμπήσει στα στενά του ορμού να βγάλει τις νάρκες.
19: Γαλάζια κόντρα Δημήτρη Μαρκόπουλου και Γιώργου Βλάχου είχαμε στη Βουλή όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν έμενε ικανοποιημένος από την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών σε αίτημα για ρυθμίσεις και φοροελαφρύνσεις των συνεπών δανειοληπτών πρώτης κατοικίας.
23: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου, αλλά ξέρετε, είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει. Πρέπει με κινήσεις όπως αυτή που πρότεινα να ξαναβρούμε το βηματισμό μας στην κοινωνία.
24: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
19: Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη σε γαλλικό περιοδικό, μιλώντας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ακρίβεια, κάνει λόγο για νέο μνημόνιο.
25: Με λίγα λόγια, έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
19: Για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
26: Στις 17 Σεπτεμβρίου ήταν ο κύριος Μητσοτάκης ο επισπεύδων που προανήγγειλε έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης. 11 ημέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο περίμενε.
19: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Για να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και ακούμε, η συνάδελφος Ελένη Γκρίγκοβιτς είναι μαζί μας. Ελένη, είπα τώρα να εστιάσουμε στην παρέμβαση του Γιώργου Βλάχου για τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας. Εδώ τι ακριβώς έχει ζητηθεί, τι έχει γίνει και προφανώς θα ακούμε και άλλες φωνές όσο θα πηγαίνουμε προς τις κάλπες. Υπάρχει κάτι που λέγεται η ελευθερία του λόγου, αλλά υπάρχει και η κεντρική γραμμή πάντα.
27: Καλησπέρα Μάρα και από μένα. Πράγματι, ο Γιώργος Βλάχος είναι γνωστός για τις παρεμβάσεις του και για τις παρεμβάσεις του και συχνά ασκεί και κριτική την κυβέρνηση. Τώρα, σε ένα νέο επεισόδιο που είχε στην Βουλή, εξελίχθηκε σε μια καλέζατη παράθεση μέσω της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε, όπως πολύ σωστά είπες, για τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε την κυβέρνηση να επιβραβεύσει με φορολογική ελάφρυνση όσους εξακολουθούν να πληρώνουν κανονικά το δάνειο της πρώτης κατοικίας. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα έναν πολίτη με τίσιο εισόδημα τα 32.000 ευρώ που δίνει, τα 12.000 για τις δόσεις του. Αυτό, όπως είπε, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους δει η πολιτεία. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, απάντησε παραθέτοντας τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τους δανειολήπτες με τον νόμο Κατσέλη και τα προγράμματα γέφυρα αλλά και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και σε εκείνο το σημείο, κάπως ανέβηκαν οι τόνοι με τον γαλάζιο βουλευτή να λέει ότι μου απαντήσατε σε πολλά που δεν ρώτησα. Μου είπατε χίλια πράγματα, αλλά όχι αυτό που ρώτησα. Και όπως κατήγγειλε, ας πούμε, τον υφυπουργό, ότι θέλησε να ξεπετάξει την ερώτηση ενός παράξενου βουλευτή. Δεν συζητώ, είπε, για τους ευάλωτους, επέμεινε και αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα φαντ. Και μίλησε μάλιστα για τη συμπεριφορά που έχουν απέναντι στους πολίτες. Και μάλιστα είπε ότι μία έμπρακτη αναγνώριση προς τους συνεπείς δανειολήπτες θα είχε βρει απήχηση και πως η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να ξαναβρει βηματισμό στην κοινωνία και επαφή με τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου. Να σου πω τέλος ότι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απέριψε αυτή την αιχμή, λέγοντας πως ούτε παράξενο σας αποκάλυψε, ενώ διαβεβαίωσε ότι σέβεται τον συνάδελφό του και δεν αποφεύγει την ερώτηση και επέμεινε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει συγκεκριμένα μέτρα για τους δανειολήπτες και πως τα φαντς δεν θα μείνουν χωρίς έλεγχο.
0: Ευχαριστώ θερμά, Ελένη Γκρίγκοβιτς. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στις καταιγιστικές εξελίξεις. Και αυτό δεν είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ η Γογό Μπαλή, δικαστική συντάκτρια του Μέγα και του Μέγα Νιούς, έχει αποκλειστικές πληροφορίες γιατί έχει πλέον στα χέρια της όλη η ομάδα η οποία εξετάζει η ανακριτική την υπόθεση Μαζονάκη κάποιες πολύ πολύ σημαντικές εξετάσεις τις οποίες περιμέναμε όλοι εγώ. Αναφερόμαστε στις τοξικολογικές καταρχάς. Τι έχει γίνει ακριβώς?
2: Δεν έχουν βγει ακόμη η Μάιρα οι τοξικολογικές εξετάσεις, όμως έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει βγάλει ανακοίνωση η δικηγορική εταιρεία του κυρίου Αγαπηνού, που εκπροσωπεί τους δύο γιατρούς, ότι πλέον θα εκπροσωπεί μόνο τον 58χρονο γιατρό. Συγκεκριμένα αναφέρει, η συνήγορη υπεράσπισης του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στο πρόσωπο του 58χρονου εντολέα τους, παρετούμενοι από την υπεράσπιση της 56χρονης κατηγορούμενης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος, εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικός Νίκος και τέλος Αγαπηνός. Είναι μια εξέλιξη την οποία αναμέναμε όλο το Σαββατοκύριακο στο Μέγκα. Ήταν η συζήτηση στο 2ωρο τετατέτ του ζευγαριού στον Κοριδαλό. Οι εξελίξεις που έρχονται στο φως είναι καταιγιστικές. Πίσω από αυτή την εξέλιξη κρύβεται ένα έντονο παρασκήνιο των τελευταίων ημερών, καθώς οι καταθέσεις η μία μετά την άλλη φέρεται να καίνε την 56χρονη γιατρό. Μία 28χρονη υπάλληλος, να σου πω, Μάιρα, του ιατρίου, φέρεται να έχει καταθέσει στον ανακριτή πως την στιγμή του πανικού μέσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου πήρε το κινητό της και έστειλε στον φίλο της ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης της μέθης, ενώ η γιατρός στο ανακριτικό γραφείο, στο ερώτημα των δικαστικών λειτουργών λίγες ημέρες πιο πριν, αν χορηγήθηκε μέθη ή κάποια άλλη ουσία στον τραγουδιστή, απάντησε όχι. Όπως καταλαβαίνεις, τα όσα έχουν έρθει στο φως φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις και μία ρήξη στην σχέση ανάμεσα στους δύο κατηγορουμένους.
0: Άρα πριν τις τοξικολογικές εξετάσεις, επίσης περιμένουμε, και πριν από την άρση του απορρίτου, το οποίο επίσης αναμένεται, γίνεται με απόλυτη σαφήνεια, είναι ξεκάθαρο πια, ότι υπάρχει απόλυτη ρήξη στην υπερασπιστική γραμμή των δύο γιατρών. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο στοιχείο και το σημαντικό. Το έκτιζαν, το βλέπαμε να έρχεται, το έχεις φωτογραφίσει και εσύ ως πιθανή εξέλιξη έτσι και από την προηγούμενη εβδομάδα, και τώρα πια είναι ξεκάθαρο ότι τραβούν διαφορετικές ρότες. Δεν σκοπεύει να αφήσει ο γιατρός τη σύζυγό του να τον πάρει μαζί της, ας το πούμε έτσι, παρόλο που, όπως είχε δηλώσει τις πρώτες ώρες, τη λατρεύει, αλλά έπλεξε εξαιτίας της, να τα θυμηθούμε και αυτά.
2: Βεβαίως, και να πούμε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι καταθέσεις που έρχονται στο φως, τα στοιχεία που δίνουν, δεν φωτογραφίζουν πουθενά τον 58χρονο γιατρό, εκτός από τις 4 και κάτι που τον φωνάζει γιατρός. Μέχρι πριν τον βλέπουμε είτε σε εστιατόριο να τρώει, είτε τον δίνουν να κοιμάται σε έναν καναπέ. Σίγουρα όμως δεν τον δίνουν δίπλα από το κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης πριν από τις 4. Και εδώ να τονίσω και να διευκρινίσω και κάτι ακόμα. Η 56χρονη γιατρός προκύπτει ότι μέσα από τις καταθέσεις ότι είχε μία αιμονή με το μηχάνημα, ότι έκανε πλασμαφαίρεση σε όποιον μπορούσε να κάνει, ανεξάρτητα αν το υποστήριζε ο οργανισμός του είτε όχι. Βλέπουμε όμως ότι ο γιατρός κρατάει μια άλλη υπερασπιστική γραμμή και έχει δηλώσει, όπως πληροφορούμαστε, ότι είναι υπεύθυνος για τα μηχανήματα και για το ιατρείο. Σίγουρα όμως δεν δέχεται ότι είναι υπεύθυνος για την ιατρική πράξη στην οποία υπευλήθη ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Βέβαια, εγώ πάλι λέω πρέπει να πούμε και πριν μας αποκαλύψει,
2: και μια
0: θα γίνει
2: του αύριο. Να βρίσκεται στο ανακριτικό.
0: Εγώ απλά να σου θέσω το ερώτημα. Δεν ξέρω αν με ακούς. Ναι. Εγώ, επειδή βλέπουμε βέβαια από την άλλη πλευρά, την πλευρά της οικογένειας του θανόντος, οι οποίοι είναι οργίλοι στο ενδεχόμενο να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός, να προσπαθήσει να καλυφθεί έστω ένας από τους δύο. Δηλαδή και από εκεί ετοιμάζονται άλλου τύπου ενέργειες, αντιλαμβανόμαστε. Παρ' όλα αυτά, πες μας αύριο τι περιμένουμε.
2: Ναι, και να συμπληρώσω, Μάιρα, σε αυτό που λες, ότι ήταν και κινητήριος δύναμη ο κύριος Λικούδης που υπερασπίζεται την οικογένεια, καθώς είδαμε τις καταθέσεις η μία μετά την άλλη να πηγαίνουν στον ανακριτή και να λένε άλλα πράγματα από αυτά που είπαν προανακριτικά, καθώς είπε ότι όσοι δεν πουν την αλήθεια θα είναι αντιμέτωποι με τον νόμο. Είναι και αυτό μια δύναμη που κίνησε τις διαδικασίες. Αύριο να πούμε ότι μία ακόμη υπάλληλος θα βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο για να δώσει εξηγήσεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ πάλι, κυρίες και κύριοι, και πάμε εμείς βεβαίως να πούμε ότι μεταξύ άλλων και η 61ετών νοσηλεύτρια η οποία ήταν μέσα στο ιατρείο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταθέσεων και επανακαταθέσεων, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο γιατρός τους κάλεσε όλους μέσα, επικράτησε ένας πανικός όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης και τους ανέφερε: είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όπως ακούσαμε, θα έχουμε και άλλες καταθέσεις, όπως μας είπε και η Γογό Μπαλή. Λοιπόν, η ώρα βλέπω για να βλέπω μέσα τον Χρήστο Μεκλίδη στο στούντιο σημαίνει ότι η ώρα περνάει και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Αλλάζουμε όμως κεφάλαιο.

0: Και ελάτε να πάμε μέχρι την Κυψέλη. Ο κύριος Ρόκας, ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων. Η κυρία Σταυρούλα Αγρίου, η οποία είναι βεβαίως μέλος δικού της Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μαζί της είχαμε συνομιλήσει την Παρασκευή. Κύριε Ρόκα, κύριε Αγρίου, είχαμε σήμερα μία σειρά δηλώσεων προκειμένου να κοινοποιηθεί έτσι περαιτέρω το πρόβλημα και ουσιαστικά να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μία σύμπνοια και μία στήριξη και από τον Δήμο Αθηναίων βεβαίως. Αλλά και σήμερα που τα λέμε, τίποτα δεν έχει αλλάξει βεβαίως από την Παρασκευή και τις προηγούμενες ημέρες. Ούτε απαντήσεις ακόμα μπορούν να δοθούν με σαφήνεια και αντίθετα υπάρχει μια διγλωσία. Κύριε Ρόκα, ξεκινώ με εσάς. Έτσι, πάντα αντιμετωπίζετε με ψυχραιμία το θέμα αυτό, αλλά συζητάμε επί της ουσίας για το αίσθημα ασφάλειας και την ουσιαστική ασφάλεια, την οποία έχετε ή δεν έχετε ως κάτοικοι των συγκεκριμένων κτίριων που έχουν υποστεί ζημιές ή μπορούν να υποστούν στη συνέχεια. Να σας δώσουμε απευθείας το λόγο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για το βήμα.
0: Εγώ.
1: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ανησυχία, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει, όπως δεν έχουμε λάβει απαντήσεις εδώ και 7 μήνες. Αντίθετα, διαπιστώνουμε ότι η αφωνία από την πλευρά της κυβέρνησης έχει μετατραπεί σε μια έντονη παρουσία και διγλωσία και αντιπαράθεση, θα έλεγα, με τους κατοίκους. Εμείς επιμένουμε σε αυτό που θέλουμε. Θέλουμε να μας τεκμηριώσουν τα πράγματα πως έχουν. Θέλουμε διαφάνεια και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών τις οποίες υποστήκαμε χωρίς να φταίμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σε αυτό θέλουμε απαντήσεις τις οποίες δεν τις παίρνουμε. Αντίθετα, από την πλευρά της κυβέρνησης μπαίνουν σε μια πολεμική, θα έλεγα, απέναντί μας. Χαρακτηρίζοντάς μας κάποια μεμονωμένη μειονότητα που σηκώνουμε σκόνη δυσανάλογη με το αίτημα, με τα ζητήματα που μας απασχολούν, κάποιες επιθετικές ρητορικές, θα έλεγα, τις οποίες δεν τις αντιλαμβανόμαστε και δεν υπάρχει λόγος να λέγονται. Δεν ανήκουμε πουθενά, δεν υπαγόμαστε σε κόμματα, δεν εναντιονόμαστε στο μετρό, αλλά ζήσαμε ξαφνικά στα σπίτια μας πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν. Έχουμε καταντήσει να ξυπνάμε τα πρωινά και να κοιτάμε αν μας έχει προκύψει καινούργια ρογμή, καινούριο άνοιγμα στο πάτωμα. Έχει αλλάξει η ζωή μας χωρίς να φταίμε και αυτό θέλουμε να το μεταφέρουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Και γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη μια κινητοποίηση το Σάββατο και θέλουμε να έρθει κόσμος να σταθεί στο πλευρό μας, γιατί απ' την άλλη ακούμε ότι είμαστε τρεις άνθρωποι που διαμαρτυρόμαστε. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας ξεπερνάει. Αν ο υφυπουργός θέλει να μαζευόμαστε κάθε μέρα έξω από το Υπουργείο του 20, 30, 50, όσους θέλει, να μας το πει για να το κάνουμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική.
0: Πάντως έχετε στήριξη. Θέλω να πω, κανείς δεν μπορεί να πει για 2-3 υπερβολικούς, υπερανήσυχους κτλ. Δηλαδή, όταν έχετε ανθρώπους από το τεχνικό επιμελητήριο που λένε παιδιά εδώ, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι, πιστοποίηση ότι υπάρχει το καλό σέχιν. Και από την άλλη, που έχετε και τη στήριξη βεβαίως του Δήμου, δεν ξέρω τώρα αν όλα αυτά θα λειτουργήσουν υπέρ σας. Είστε πάντως σύμφωνος ή θεωρείτε ότι θα ήταν κρίσιμο να προταθεί από την εταιρεία, λέει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν παίρνει μια σχετική πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή. Μια μετεγκατάστασή σας για όσο διάστημα χρειαστεί, για όσο από σας το θελήσετε, είναι κάτι το οποίο εσείς το θεωρείτε κρίσιμο και χρήσιμο?
1: Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο για όσους αισθάνονται ανασφάλεια και δεν αισθάνονται μέσα καλά μέσα στα σπίτια τους. Είναι σαφώς, πιστεύω ότι είναι κρίσιμο, είναι και κρίσιμο και χρήσιμο, γιατί εμένα τα παιδιά μου είναι μεγαλύτερα, υπάρχουν άλλες οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, είναι μονογονίκες, έχουν άλλου είδους προβλήματα. Έχουν καταντήσει να έχουν τέτοια ψυχολογική πίεση που ξεπερνάει κάποια όρια.
0: Ναι, και είναι απόλυτα λογικό βέβαια.
1: Θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι χρήσιμο.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και την κυρία Αγρίου, για να το υπερτονίσουμε, διότι και από το τέλειο και η κυρία Αγρίου την Παρασκευή, ως μέλος της δικού της Επιτροπής και ως πολιτικός μηχανικός βεβαίως πρώτα απ' όλα, λέει ότι το σωστό θα ήταν αυτή τη στιγμή να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αν μη τι άλλο. Κυρία Αγρίου, σήμερα και μετά τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν το μεσημέρι, για να υπάρξει αυτή η γνωστοποίηση.
2: Καλησπέρα καταρχήν και σε εσάς και στους ακροατές σας και στους κατοίκους που αγωνιούν και προφανώς δικαίως αγωνιούν. Κοιτάξτε να δείτε, να μιλήσουμε λίγο με δεδομένα όσο μπορούμε, με στοιχεία. Τι έχουμε? Έχουμε βλάβη σε 35 τουλάχιστον πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης. Κυρία τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά, μερικά χρονολογούνται από την εποχή του 30, του 40, του 50, χωρίς αντισεισμικό, με τις συνθήκες, με τον τρόπο που γινόντουσαν τότε οι μελέτες, έτσι, δεν ακουμπάνε δηλαδή τις σημερινές απαιτήσεις σε καμία περίπτωση. Και έχουμε και βλάβες, έχουμε ρογμές, έχουμε καθυζήσεις. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία νομίζω δεν τα αναιρεί κανείς. Και επίσης δεν αναιρεί κανείς ότι από πού προήλθε όλο αυτό το πρόβλημα. Προήλθε από από το μετρό, το οποίο φυσικά όλοι θέλουμε και όλοι επιθυμούμε διακαώς, αλλά το πρόβλημα προήλθε από εκεί. Και δεν έχει ακόμα εντοπιστεί η ακριβής αιτία. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Δηλαδή δεν προκύπτει ότι η γεωλογική αστάθεια ήταν άγνωστη. Ελληνικό μετρό αναγνωρίζει ότι υπήρχε ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί. Το ερώτημα είναι ότι η αρχική γεωτεχνική μελέτη ήταν επαρκή για να προβλέψει συγκεκριμένη συμπεριφέροντα εδάφου. Και ναι, γιατί ακριβώς άλλαξε στα νέα γεωτεχνικά δεδομένα. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει? Περιμένουμε την ειδική γεωτεχνική μελέτη. Έχουν περάσει 7 μήνες. Περιμένουμε λοιπόν την ειδική μελέτη που θα μας πει ακριβώς την αιτία. Και επίσης έχουν δοθεί οι πραγματογνωμοσύνες που ακόμα έχουν ανατεθεί, αλλά ακόμα δεν έχουμε στα χέρια μας πραγματογνωμοσύνες. Σωστά. Είμαστε σε αυτό το σημείο μέχρι στιγμής. Και περιμένουμε τώρα τις πραγματογνωμοσύνες. Περιμένουμε την καταγραφή των βλαβών. Αν αυτές οι βλάβες είναι στο φέροντα οργανισμό, την εξέτασή τους δηλαδή και εξέτασή τους σε σχέση με τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των κτηρίων. Αυτό λοιπόν το πρώτο επίπεδο που περιμένουμε, τις πραγματογνωμοσύνες, το οποίο είναι απαραίτητο και πολύ σοβαρό, δεν συνιστά όμως πλήρη μελέτη στατικής επάρκειας και σεισμικής αποτίμησης. Δεν είναι δηλαδή στατική μελέτη. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Δηλαδή
0: δεν μπορείτε ούτε εσείς να το προσδιορίσετε έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν έπρεπε έστω να πούμε, βρε παιδί μου, βλέπω δύο, βλέπω τρεις μήνες, με βάση τα κτίρια, με βάση τις ανάγκες, με βάση τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν.
2: Αν πούμε ότι μέχρι σήμερα πέρασε τόσο καιρό για να έχουμε, όταν έχουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε στα χέρια μας, και θα αναλογούμε αύριο, έχουμε διοικούσα, δεν ξέρω αν θα έχουμε τα πρώτα απορρίσματα. Ακόμα είναι κάποια άλλα που δεν έχουν δοθεί καν, πρέπει να γίνει επέκταση τη σύμβαση. Και μετά στα κτίρια αυτά, αναλόγως τι προβλέπουν, τι καταγράφουν οι πραγματογνωμοσύνες, εκεί που υπάρχουν καθυζήσεις, ή που εξακολουθούν οι καθυζήσεις, ή που έχουμε ρογμές στο φέροντα οργανισμό, πρέπει να το ακολουθήσει και μελέτη. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και το κυρίαρχο στοιχείο ποιο είναι? Ότι έχουμε μία κτίρια ευάλωτα. Έτσι, να αυξημένει τροπότητα με ρογμές, που δεν προήλθαν από σεισμό, γιατί όταν έχουμε ένα σεισμό ξέρουμε ότι περιμένουμε, γίνεται αποτίμηση, γίνεται καταγραφή των βλαβών κτλ. Αλλά είναι από άλλη αιτία, που είπαμε ότι έχει προσδιοριστεί ακριβώς. Ξέρουμε ότι είναι το πρόβλημα γεωλογικό, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι λοιπόν λάθος κάναμε, τι λάθος παραδοχές πήραμε.
0: Μας έχετε τώρα δώσει ακόμα περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την Παρασκευή. Άρα, στη φάση που βρισκόμαστε, κυρία Γρίου, ναι.
2: Άρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφαλή κτίρια. Πολύ περισσότερο να ζητάμε από τους κατοίκους να παραμένουν εκεί, όταν μάλιστα δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Ή δεν ευθύνεται μια θεομηνία, ένα βίαιο φυσικό συμβάν.
0: Δεν ξέρουμε βεβαίως και τι μπορεί
2: να συμβεί. Αυτοί ευθύνονται, προκειμένου η εταιρεία Ελληνικό Μετρό πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να κάνει το αυτονόητο. Τουλάχιστον στους κατοίκους, στα κτίρια που έχουν βλάβες στο φέροντο οργανισμό και έχουν καθυζήσεις και ζητάνε οι ίδιοι, που είναι λογικό να μην αισθάνονται ασφάλεια, να μπορούν να παραμείνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους, οι υπερήλικες άνθρωποι μέσα στα κτίρια, να μπορούν να μεταφερθούν κάπου αλλού.
0: Είναι σαφές.
2: Δηλαδή νομίζω αυτονόητο αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα και για απόψε. Ξέρετε ότι παρακολουθούμε την υπόθεση πολύ στενά. Κύριε Ρόκα, τη λέμε και αύριο τηλεοπτικά με όλες τις εξελίξεις. Κυρία Γρίου, σας ευχαριστώ πολύ και είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Αθλητικές ειδήσεις. Χρήστος Μεκλίδης, παρακαλώ.
3: Έχει φτάσει πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της εθνικής ομάδας μετά την ιστορική χθεσινή νίκη επί της Γερμανίας με 1-0. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της. Ετοιμάζεται για τα δύο επόμενα μάτς στην Τούμπα με την Ολλανδία την Πέμπτη και με την Γερμανία πάλι την Κυριακή. Ο κόσμος θα είναι μαζικά στο πλευρό της. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγη ώρα τα εισιτήρια και για τα δύο παιχνίδια. Στην αποστολή είναι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Δεν έχει αποχωρήσει όμως ο Γιώργος Βαγιανίδης. Μένει στην ομάδα, απλά έχει ενοχλήσεις και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Προβλήματα έχει και ο Τσάβης στην Εθνική Ολλανδίας, καθώς ο Χάκπο δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Ελλάδα. Είναι τραυματίας και επέστρεψε ήδη στην Αγγλία για τη Λίβερπουλ. Στο μπάσκετ, εκεί όπου αποχαιρετήσαμε σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο, πλήθος κόσμου στην κηδεία του στη Θεσσαλονίκη. Ολυμπιακός κάτοχος του 5ου σερί Super Cup μετά την νίκη στον τελικό με τον ΠΑΟΚ είναι στο Κάουνας. Αύριο παίζει με τις Ζαλγκίρις για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν είναι στην αποστολή, δεν ταξίδεψε. Συνεχίζει να υποφέρει από τενοντίτιδα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση των

0: Στην αρχισυνταξία Κωνσταντίνα Τζίτζη, στην επιμέλεια των ηχητικών ήμουν η Μάιρα Μπάρμπα. Απευθείας μικρόφωνο στην Αγγελική Καρδιόλακα για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Παραμένετε πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, Mega News 104,6.
1: Mega News 104,6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που διενήργησε μετά από καταγγελία. Εισηγείται την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της αδειάστες. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που φέρνουν στο φως το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου που φέρεται να οδήγησε στη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας και είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε διαρροή, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια γύρω από το ακίνητο που κατέρευσε. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε σήμερα δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημίες σε 2 από αυτά. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με την μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάχτυλο, πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αναπηνός και τέλος Αγαπίνος. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των σπιτιών τους ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης εν αναμονή της νέας πραγματογνωμοσύνης, και ενώ το ζήτημα των εργασιών του Μετροπόντικα παραμένει ανοιχτό. Ζητούν επίσης να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, όπως επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Σε φυλάκιση 4 ετών και 10 μηνών και σε χρηματική ποινή 1.200 ευρώ καταδικάστηκε 32χρονος αστυνομικός και ένας ακόμη άντρας 22 ετών για την απόπειρα εμπρισμού πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Βόλο. Στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν φωτοβολίδες και μπιτόνια με 80 λίτρα βενζίνης. Ο 32χρονος αστυνομικός που υπηρετούσε στην Αθήνα τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Σβήστηκε σήμερα, 2 μήνες μετά την έναρξή της, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Γαλλία από το 1949. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ. Ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου από το Σωμό στον ορεινό όγκο της Λάντερ Γκασόν και απείλησε την τουριστική περιοχή από το Καπ Φερέ μέχρι τα περίχωρα του Μπορντό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η 1η Οκτωβρίου και από τις 4 έως

0: στις 8 Οκτωβρίου λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωφρενή λεωφοριακή γραμμή Χ24. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακινδίας Αεροδρόμιο. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως την 5η 1η Οκτωβρίου, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη Θεσσαλονίκη έφτασε απόψε η αποστολή της Εθνικής από τη Γερμανία μετά τη μεγάλη νίκη που την εδραίωσε στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αρχίζει την προετοιμασία για τα παιχνίδια που ακολουθούν στο θεσμό. Την Πέμπτη εναντίον της Ολλανδίας και την Κυριακή ξανά με τη Γερμανία. Τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες εξαντλήθηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και το γήπεδο της Τούμπας θα είναι κατάμεστο. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Η ανέμιση του Αιγαίου ισχυρή, 5 με 7 τοπικά 8 μποφόρ, στο Ιόνιο μέχρι 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Λένη Στεργίου.
1: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο πρώτος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Καλώς τους, τι κάνετε, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα. Μάικς Προβατάς, Ελένη Στεργίου εδώ στην παρέα σας. Ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Με την κυρία.
1: Ωραία, γρήγορα, γρήγορα, να πάμε προς την Παρασκευή.
0: Είσαι από αυτούς που λένε, μα μπορείς να έρθει Παρασκευή.
1: Όχι, εντάξει, αστειεύομαι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει να τη ζω την εβδομάδα. Αλλά εντάξει, αλήθεια είναι ότι όσο πας πιο κοντά στην... που έχεις ελεύθερο χρόνο περισσότερο, είναι τόσο το καλύτερο.
0: Έχεις ελεύθερο χρόνο Σαββατοκυριακό?
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια το έχω κάνει έτσι ώστε να έχω ελεύθερο χρόνο προσωπικό.
0: Αυτό είναι στα όρια του επιτεύγματος. Ξέρεις, πάρα πολλοί κόσμος δεν νομίζει ότι έχει, τελικά έχει λιγότερο χρόνο όπως νομίζει Σαββατοκυριακό.
1: Γιατί βάζει εννοείς πράγματα που κάνει αγκαρίες, να κάνει δουλειές.
0: Και πολλά από τα οποία θα μπορούσε και να ζήσει χωρίς αυτά. Δεν τρέχει και τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ το εννοώ περισσότερο στο κομμάτι της εργασίας.
0: Ναι, γι' αυτό. Αυτό είναι το κυριότερο, είναι αυτό.
1: Δεν το εννοώ δουλειά, να κάνεις πράγματα. Αυτά δεν σταματάνε ποτέ. Τη δουλειά, τα σπίτια, οι εκκρεμότητες. Αλλά ναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Ευαγγελία Κοβέου είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Στους ήχους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέξτε τι γίνεται. Σας έχουμε και σήμερα ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη, είναι το βιβλίο Μυθιστόρημα. Είναι ένα μυθιστόρημα της Χαν Γκάνγκ. Είναι στην νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας από εκδόσεις Καστανιώτη. Η Μαρίνα Γαθαγγελίδου έχει κάνει τη μετάφραση, επειδή πρέπει πρώτα να είναι με τους μεταφραστές, γιατί κάνουν σπουδαία δουλειά. Ανθρώπινες πράξεις είναι ο τίτλος του βιβλίου και έχουμε δύο τέτοια αντίτυπα για εσάς και μπορείτε να τα στέλνετε και σε Skype. Σε Skype,
1: Skype.
0: Αλλά αντάλλον.
1: Πάει, έχει καταργηθεί το Skype.
0: Από πέρυσι. Πρόπερση, αντιπρόπερση και σε Viber και σε WhatsApp.
1: Viber και WhatsApp έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα, έχουμε για κάποιο
1: ακόμα
0: διάστημα.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Για πες πώς μπορούν να στέλνουν τους αριθμούς.
1: Viber, τα... WhatsApp, όχι Skype, 698-104-1046 και Mega News 104.6. Μας στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας βιβλίο, τη λέξη βιβλίο, οπωσδήποτε. Φυσικά και το ονοματεπώνυμο το έχουμε ξαναπεί για να μπορούμε να σας παίρνουμε και να σας βρίσκουμε. Και ό,τι άλλο θέλετε. Ξέρετε, ξεκινάει η Δευτέρα. Έχουμε όλη τη βδομάδα μπροστά μας και για θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε. Θα μας βοηθήσω πάρα πολύ. Και τις ευχές σας.
0: Αυτό με το Skype δεν είναι ωραία. Να στείλει στο Skype και να σου πούνε έχει καταργηθεί η γερόντα.
1: Ναι, ναι, να σου στείλει. Ναι, μήνυμα. Μήνυμα. Έχω πάει, έχω φύγει.
0: Τώρα, ξέρεις. Λοιπόν, η μεγάλη, ποια λες ότι είναι η μεγάλη είδηση του Σαββατοκύριακου, έτσι που να... Αυτή που μας χαροποίησε όλους ήταν η νίκη της Εθνικής.
1: Α, το εσύ είδες, το πας τα ωραία. Δεν το είδα, γιατί όπως σου είπα, προσπαθώ το Σαββατοκύριακο να μην βλέπω οθόνες και το έχω καταφέρει.
0: Α, ούτε οθόνες, κάνει... αυτό είναι ακόμη πιο επίτευγμα.
1: Έχω τα τελευταία, εντάξει, το τελευταίο ένα χρόνο, έχω πει στον εαυτό μου ότι όταν... κάνω πράγματα που δεν είναι τα ανάγκαια να ενημερωθώ ή για τη δουλειά, ούτε οθόνη, τίποτα.
0: Εντάξει,
1: κάνω άλλα πράγματα.
0: Αυτό είναι όντως επίτευγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με δυσκόλεψε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: προφανώς
1: έχουμε το κινητό σαν τικ. Αλλά να προσπαθώ και δεν κοίταξα. Βέβαια, το βράδυ βλέπω σειρές. Αυτό
0: το
1: να...
0: βράδυ, ας πούμε, μετά τις 11-12 βράδυ.
1: Ναι,
0: βράδυ,
1: λίγο εκεί στην να με πιάσει η νύστα. Αυτή η ώρα.
0: Εγώ κοιμάμαι στη σειρά, όσες λένε.
1: Γι' αυτό. γι' αυτό το είναι. Ναι. Και δεν είδα, λοιπόν, τι ωραίο.
0: Κοίταξε, είχε ενδιαφέρον.
1: Ωραίο μάτς, εντάξει, άκουσα διάφορα
0: πέρα
1: σχόλια.
0: Πέρα από αυτό, είναι ότι πάρα πολύ αγαπησιάρικη ομάδα η ελληνική. Είναι νέα παιδιά που παίζουν καλά. Πολλά από αυτά παίζουν και στο εξωτερικό. Παίζουν με έναν τρόπο που δεν είναι ακριβώς ελληνικός. Ξέρουν να κοντρολάρουν την μπάλα, ξέρουν να πασάρουν την μπάλα, ξέρουν να κάνουν πράγματα δηλαδή. Και είναι αγαπησιάρικη ομάδα. Δηλαδή τη γουστάρεις, πώς να σου πω. Είναι πολύ ωραία ομάδα.
1: Ωραία, με βάζεις.
0: Δεν έχει να κάνει με
1: βάζεις σε σκέψεις να το την επόμενη φορά ποτέ ξαναπαίζει.
0: Τώρα δεν το ξέρω αυτό. Θα μας τα πούνε μετά. Θα έρθει ο Μπάμπης και ο Λεάνης να μας τα πούνε.
1: Δεν
0: το...
1: έχουν μεγάλο gap πάντως τώρα κάπου.
0: Όχι. Αυτό ήταν η συνέχεια του περασμένου που κερδίσαμε στην Σερβία. Αλλά ξέρεις, έχει ενδιαφέρον αυτό που αποπνέει μια ομάδα. Είναι πολύ αγαπησιάρικη.
1: Ναι. Ωραία, με βάζεις έτσι σε μια σκέψη να αρχίσω. Γενικά έχω πει ότι φέτος θα είναι μια χρονιά που θα ξανααρχίζω να βλέπω ποδόσφαιρο. Θα ξαναρχίσει. Είχα σταματήσει και αυτό.
0: Εντάξει, μην υπερβάζεις. Μην γυρίσεις και εσύ την τρελά.
1: Και όμως δεν το πιστεύεις, αλλά μ' αρέσει πολύ και το παρακολουθούσα.
0: Το ποδόσφαιρο, το παρακολουθούσες και το κόψες.
1: Ναι, μέσα σε ένα πλαίσιο. Δεν ξέρω, δεν προλάβαινα, δεν μου βγαίνει, αλλά φέτος θα αρχίσω.
0: Ωραία. Υπέροχα.
1: Την το υποσχέθηκα εξάλλου στο Λιάννη και στον Χριστόγλου.
0: Α, καλά, έρχεσαι τώρα και την
1: γιατί θέλουν, λέει, το σχόλιο μου κάθε βράδυ.
0: Τι εννοεί.
1: Του απειλώ.
0: Τι, ότι θα πας να κάνεις σχόλιο στο Λιάννη στον Χριστόγλου.
1: Εντάξει, τώρα είπα μια κουβέντα. Είπα μια κουβέντα εκεί πάνω στην. Ξέρει, στα
0: βάλε,
1: κέφια.
0: Βάλε, τώρα κολλάει τον back.
1: Τώρα κολλάει,
0: τώρα κολλάει τον back του black. Δηλαδή, μετά τι 12 θα μένει για το σχόλιο. Ωραίο θα είναι αυτό. Αυτό θα είναι ωραίο, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Κοίταξα, κάποιοι θα το δουν ως κάτι ευχάριστο και κάποιοι θα το δουν ως απειλή.
0: Όχι,
1: θα το δούμε.
0: Όχι,
1: θα το
0: όχι,
1: δούμε. Θα μην είμαστε εδώ να τα δούμε, όλα θα τα δούμε.
0: Μην γκρινέτε. Για ακούστε.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε. Ήρθε η Ηλέκτρα Σιθιανάκη στους ήχους. Πρόσεξε, ήρθε η απάντηση. Αυτή την Πέμπτη με Ολλανδία, και εμένα δηλαδή που δεν το ήξερα, και Κυριακή με Γερμανία. Είναι τα δύο μάτς.
1: Ωραία.
0: Έστειλε ραντεβού. Θάνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Και για βιβλίο στέλνει διάφοροι, και να τα πούμε τώρα γιατί μετά. Τι είναι αυτό, ωραίο είναι. Λοιπόν, η Ιουλία. Η Ιουλία έστειλε για το βιβλίο. Ένας άγνωστος για το βιβλίο. Ο Γιώργος Γκολφινόπουλος για το βιβλίο. Η Σοφία έστειλε για το βιβλίο. Ο Γιώργος Φραγκόπουλος, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά. Οπότε Πέμπτη Κυριακή. Αυτό που είχε ενδιαφέρον.
1: Πέμπτη Κυριακή, μια χαρά.
0: Αυτό που είχε ενδιαφέρον.
1: Ωραίες μέρες.
0: Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως να το είδες αυτό που Κυριακή ξημερώματα κατά τη μία η ώρα. Μία Αγγλίδα γύριζε στο σπίτι από ένα πάρτι και είδε κάτι ύποπτες κινήσεις.
1: Ουφο.
0: Και πήρε τηλέφωνο. Όχι, κινήσει το δρόμο. Να μου πει, υπάρχουν και ούφο δρόμο, αλλά αυτό πρόσεχε. Κάτι βανάκια, κάτι τύπους.
1: Για πού μιλάς τώρα, σε ποιο.
0: Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Οι οποίοι πιάσανε αυτούς που προφανώς θέλαν να κάνουν σε αυτή τη βάση την Αμερικάνικη, στην νοτιοδυτική Αγγλία, επίθεση.
1: Την επίθεση στην
0: Αγγλία. Ναι, που θέλαν να κάνουν. Πρόσεχε τώρα, τους πιάσαν αυτούς. Ήταν σίγουρα για τρομοκρατική επίθεση και την άλλη μέρα τη λέει ο Τραμπ το υπέροχο, χτες το πρωί δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, αλλά τους είχαμε υπό παρακολούθηση.
1: Μάλιστα. Ωραίο.
0: Είχαμε έναν παλιά στη γειτονιά, ό,τι και αν του έλεγε, έλεγε μορασμένη ήμουν εγώ. Του έλεγε, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, έγινε αυτό, ξέρεις, βγήκε ο Τραμπ, σου έλεγε μορασμένη ήμουν εγώ. Έτσι είναι ο Τραμπ. Μην ήμουν εγώ. Δηλαδή, τους είχαμε παρακολούθηση και τους πιάσανε γιατί μία τύπησα η οποία γύριζε και τα είχε πει, ας πούμε, μια Βρετανή. Λέει, παιδιά, εδώ κάτι τύποι τριγυρίζουν. Δεν έχεις να τσεκάρετε λίγο.
1: Κοίτα να δεις που όλα έχουν μια σημασία. Δηλαδή, το πώς θα ξεκινήσει κάποιος, πώς θα πάει, πώς θα γυρίσει. Και να τα φέρει έτσι ζωή, ώστε να δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα και να σχολιάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ναι, γιατί ποιοι είχαν να κάνουν επίθεση, κανονικά ήταν όμως. Θα γινόταν επίθεση-επίθεση.
1: Ναι,
0: το Ιράν έβγαλε ανακοίνωση, δεν είμαστε εμείς πίσω από αυτό κτλ. Αλλά η πλάκα είναι, τους παρακολουθούσαμε, παιδιά. Μην αγχώνεστε εσύ. Δική μας.
1: Η μεθυσμένη
0: τα δική μας.
1: Κάτι πιο εδώ στην Ελλάδα.
0: Μοιάζει να
1: κάτι.
0: Είναι από φυσικό αέριο αυτό που έγινε στην πλάκα.
1: Α, καλά, αυτό είναι. Ήταν την Παρασκευή εδώ, το συζητούσαμε. Ναι. Ψάχνανε ακόμα τους αγνοούμενους 6. Τελικά είναι από φυσικό αέριο και από το, μάλλον από το διαμέρισμα το οποίο δεν ήταν Airbnb. Μάλλον.
0: Από το δεύτερο όροφο.
1: Ναι, ήταν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που ήταν κάποια εσωτερική εκεί, κάποιο εσωτερικό θέμα υπήρχε. Οπότε, άσε τη μεγάλη τραγωδία.
0: Πρέπει να το ψάξουν βέβαια και θα το ψάξουν προφανώς να δουν αν είναι θέμα διαρροής, αν είναι θέμα συντήρησης. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, ειδικοί που βγαίνουν στα. Που βγαίνουν δημόσια και εδώ δηλαδή στο Mega News μιλάνε γι' αυτό, μιλάνε ότι είναι διαρροή αερίου και μάλιστα λένε και την τρομακτική λεπτομέρεια ότι κάποιος προφανώς από τους ενίκους σηκώθηκε από τη μυρωδιά, άνοιξε το φως και αυτός ο ηλεκτρισμός ήταν που προκάλεσε την έκρηξη.
1: Άστα.
0: Ήταν το σκέφτες, όχι.
1: Άστα. Να... Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι πολύ λυπηρό και είναι, εντάξει, δυστύχημα, έτσι, δηλαδή το πώς μπορεί να ελέγξει και το σπίτι σου, βέβαια πάλι ξεκινά μια κουβέντα περί ελέγχου του σπιτιού και να προσέχουμε και πώς πρέπει να είναι δομημένες και οι άδειες, γιατί και η περιοχή έχει ένα πρόβλημα. Επειδή είναι και παλιά τα κτίρια, τέλος πάντων, πάντως είναι μεγάλη τραγωδία.
0: Να σου πω κάτι φοβερό που μου έκανε εντύπωση. Έφευγα το Σάββατο το μεσημέρι, γύρω στις 12-12.30, ήμουν στο Κουκάκι και έφευγα με τα πόδια για να γυρίσω το κέντρο. Και πέρασα μπροστά από εκεί, από την Αμαλίας. Δηλαδή, στην Αμαλίας είναι στα 30 μέτρα μέσα το σπίτι. 30-40 μέτρα. Είχε το εξής καταπληκτικό. Δηλαδή, επειδή συνέβη, μου έκανε εντύπωση. Περπατούσα λοιπόν και είχα στο αριστερό μου χέρι τα σπίτια εκεί που είχε γίνει η έκρηξη, δηλαδή το σπίτι, και στο δεξί μου χέρι την Αμαλίας με κόσμο. Δηλαδή με αυτοκίνητα, φαντάζομαι, λόγω Σάββατο μεσημέρι. Ενώ δεξιά υπήρχε ο θόρυβος των αυτοκινήτων, των πάρα πολλών αυτοκινήτων, ήταν λίγο σουρεαλιστικό. Αριστερά υπήρχε η απόλυτη ησυχία. Γιατί κάνανε ησυχία, δεν μπορούσαν να κόψουν την κυκλοφορία για να ακούνε τι στο κτίριο που δεν τους είχαν βρει ακόμα. Υπήρχε δηλαδή αυτό το τρελό μέσα σε 5 μέτρα. Δεξιά υπήρχε, σου λέω, η απόλυτη φασαρία από την κίνηση και αριστερά δεν ακουγόταν κιχ. Προσπαθούσαν, κάνανε ησυχία και βέβαια υπήρχαν το γνωστό και αυτοί οι λήθοι οι οποίοι γυρίζαν και βγάζανε σέλφι, ας πούμε, θέλοντας να πούνε να εδώ είναι τα ερείπια.
1: Καλά, εντάξει, αυτό υπάρχει παντού τώρα. Ναι,
0: και παντού και πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν που κάναν όλη η ησυχία μπας.
1: Μπας και ακουστεί ναι. κάποια φωνή, κάποια κραυγή βοήθειας. Ναι, εντάξει, τώρα εκεί πέρα άστα, μην το συζητάμε.
0: Λοιπόν, η Ιουλία Ανάγνου έστειλε για το βιβλίο. Το Ανών, τι σημαίνει τώρα? Ανών σημαίνει Ανών, αλλά γιατί δεν στέλνετε ένα όνομα κάτι για το βιβλίο? Δηλαδή, κάτι το αυτό. Μην στεναχωρείτε.
1: Μην το στεναχωρείτε τον Μάκη Προβατά. Γιατί δεν γίνεται. Παίρνει εδώ το βιβλίο, κάνει τον κόπο.
0: Είμαι και εύκολο. Στεναχωριέμαι και εύκολα. Δεν είναι το θέμα. Ξέρεις, δεν είμαι δύσκολο σε αυτά. Θέλετε κανένα όνομα, δηλαδή? Τι ανώ.
1: Είναι κουβαντική αυτή η στεναχώρια που έχεις, είναι κανονική? Είναι
0: εξαιρετική.
1: Ζωδιακή, κάτι αστρολογικά? Ζωδιακή. Εξηγείται ή είναι.
0: Κοίταξε, λένε ότι.
1: Κατασκευής.
0: Δεν πιστεύω στα ζώα. Είμαι από ελάττωμα. Από την εταιρεία είμαι έτσι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Ναι, στεναχωριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι μου έρχεται να βάλουμε ένα τίτλο ειδήσεων.
1: Τίτλο ειδήσεων. Και θα νιώσει καλύτερα με του τίτλου ειδήσεων από όλα αυτά που
0: ψάχνω τον τρόπο για εσύ τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Πάμε λοιπόν, σε τίτλου ειδήσεων σε λίγο σιγά-σιγά.
0: Με τρόπο.
1: Γιατί ο Μάικς Προβατάς θέλει να ακούσει κάτι να χαρεί. Έχει στεναχωρηθεί.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που διενήργησε μετά από καταγγελία. Εισηγείται την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειάς της. Διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, όπως αποκάλυψε στο Mega News 104,6 η δικαστική συντάκτρια Γογό Μπαλή. Το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου στην πλάκα. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε, διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την 5η-1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Διαβαστέ τα νέα της Τρίτης. Πού τελειώνει η ιδιοκτησία μου και πού αρχίζει του γείτονα, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη από τα έσοδα στους ενεργειακούς φόρους. Γέμισε σκηνές η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης από διαμαρτυρόμενους για το στεγαστικό και την έξωση της 87χρονης. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το Can't You Hear Me Knocking, παλιό, πολύ παλιό άλμπουμ, 1971, από το Sticky Fingers. Λοιπόν, εδώ
1: εντάξει,
0: είμαστε
1: τώρα. Έλα, πες, νομίζω παρακαλώ. Ότι είναι σαν repeat αυτό.
0: Ποιο?
1: Παίζει ο ίδιος ρυθμός σε επανάληψη.
0: Τζαμάτιτε εσύ το σαξόφωνο.
1: Εντάξει τώρα, υπερβολικό. Αλλά γνώμη μου, γνώμη μου. Γνώμη.
0: Για πες άλλη μια φορά, πήγες στην Αναβίση.
1: Στην Αναβίση με ρώτησε όσο ήταν κλειστά τα μικρόφωνα και είπα όχι.
0: Είπε ψέματα.
1: Δεν πήγα στην Αναβίση. Δεν έχω πάει σε καμία από τις συναυλίες της Αναβίση τώρα το τελευταίο διάστημα.
0: Δεν φάνε ρώτη, είπε ψέματα. Είδες το γέλιο που έριξε.
1: Δεν, όχι, γιατί με ρωτάνε όλοι αυτό. Είναι λες
0: όλοι
1: και.
0: Γιατί, είναι τυχαίο. Είναι
1: ή πιες νερό σήμερα. Είναι, αυτή η ερώτηση. Πήγες στην Αναβίση ή πιες νερό σήμερα, δεν μπορείς να πεις όχι.
0: Δεν πήγες, πώς φάνηκε.
1: Την είδα στα social media. Ήταν σαν να είχαμε πάει όλοι. Εντάξει, προφανώς πολύ ωραία φωνή, όλα ωραία.
0: Ήταν όντως τόσο συγγνώμη.
1: Αυτό το απόλυτη δεν καταλαβαίνω.
0: Τι είναι το απόλυτη.
1: Απόλυτη Ελληνίδα στάρ και όλες αυτές οι υπερβολές.
0: Δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο.
1: Το απόλυτο.
0: Τίποτα απόλυτο εκτός από τα μακαρόνια. Όλα τα λέει.
1: Αλλά δεν
0: μόφα.
1: Θα διαφωνήσω. Αν θέλουμε να τη λέμε έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θα τσεκωθούμε. Απλά μου έκανε αυτό εντύπωση και το άλλο ήταν. Έτσι, αυτό που μίλαγε με τον εαυτό της σε μικρότερη ηλικία με το AI.
0: Ωραία.
1: Μου ήταν.
0: Τι είπαν όμως, γιατί το είδα και εγώ ότι. Αλλά
1: είδα αποσπάσματα τώρα από τα social.
0: Τι έλεγε αυτός.
1: Ποιος είναι ο Νίκος, τι έκανε στα μαλλιά μου. Τέτοια
0: ποιος?
1: Πράγματα. Ποιος είναι ο Νίκος. Για που έγραφε τα τραγούδια.
0: Α,
1: μάλλον ήταν ναι. Πριν γνωριστούν με τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Μου έκανε λίγο. δεν. Μου έκανε κάτι. Και έχει πλημμυρίσει και όλα αυτή τα social,
0: είναι,
1: το feed.
0: Αυτή είναι μια κλισέ ερώτηση που έχει επικρατήσει εδώ και καμιά διετία, τριετία συνεντεύξεις.
1: Και αν πήγες στη Βύση.
0: Όχι. Αν πήγες στη Βύση είναι προς σένα. Σε ρωτάνε όλοι από τη μόλις, πριν από λίγο είπες. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν συναντούσες τον 17χρονο αυτό, θα του έλεγες. Την είπε κάποιος, δεν ξέρω τώρα κάποτε, ας πούμε, και είναι, έχει γίνει κλισέ, δηλαδή ρωτάνε όλοι όλους. Οπότε γενικώς δόθηκε η ιδέα. Και υπήρχε από ό,τι κατάλαβα ένας διάλογος.
1: Εντάξει τώρα αυτό.
0: Ήταν 100.000.
1: Δεν είναι. Τι? Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μιλάς με το 17χρονο αυτό σου. Πρέπει να το εκπαιδεύσεις και τα avatar. Τώρα επειδή συζητάμε και πολύ και για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν γίνονται έτσι. Επειδή έβαλες μια οθόνη και ζωγράφεις τον εαυτό σου στα 17, πια κουβέντα.
0: Αυτό που το παίρνει σοβαρά με μαγεύει. Το πήρε σοβαρό όλο αυτό.
1: Έχω γίνει έξαλλη. Δεν μπορούμε να.
0: Να σκάμερο έτσι, περίμενε.
1: Δεν μπορώ συνεχώς την τεχνητή νοημοσύνη, τη βλέπω παντού. Τη βλέπω για να κάνουμε χιούμορ. Τη βλέπουμε για να σε συναυλίες. Τη βλέπουμε τα πάντα.
0: Μήπως πήγες και κλαις cool. Τα λεφτά σου.
1: Όχι, λες για όσους μείναν απ' έξω.
0: Για σένα λέω. Μήπως πήγες και κλαις τα λεφτά σου.
1: Όχι, θα το έλεγα. Όντως, αν είχα πάει, δεν θα σας το έκρυβα.
0: Ορκίσω.
1: Δεν ορκίζομαι ποτέ, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Είναι αμαρτία. Αλλά πραγματικά δεν έχω πάει.
0: Δηλαδή να πέσει το ταβάνι, να
1: είμαι
0: στους
1: κακομύριδες εγώ. Είμαι σε αυτούς που γκρινιάζουν, κατάλαβες τώρα. Βρήκα ακόμα να γκρινιάξω και τη συναυλία της Βύσης, κατάλαβες.
0: Που δεν πήγες.
1: Που δεν πήγα.
0: Μάλιστα.
1: Κακομύρης. Είμαι στους κακομύριδες που είπε και ο.
0: Καλά. Θυμάσαι τι σου έλεγα για την Τώρα.
1: Ο Χάρης Θεοχάρης.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα για την Τώρα όταν λέει. Ξεκαβαλικέψτε, δεν είναι ανάγκη να εννοεί ένα συγκεκριμένο.
1: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
0: Τόσο προκύπτει ένα.
1: Έχει πολλού αυτή η κυβέρνηση τελευταία με τα φάλτσα τα οποία λένε διάφοροι και κάνουν. Οπότε εντάξει, ο Χάρης για όσου δεν τον έχετε παρακολουθήσει και δεν τον παρακολουθήσατε μετά και στα social, είπε ότι υπάρχουν κάποιοι που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, δηλαδή κάποια κόμματα. Μάλλον αυτά που ασκούν αντιπολίτευση. Και υπάρχουν και εκείνοι που εκπροσωπούν τους νοικοκύριδες ενώντας τη Νέα Δημοκρατία. Το πήρε μετά πίσω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν το νοούσε έτσι, το πήρε και πάλι. Αλλά δεν πρέπει και να τα λέμε αυτά. Τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα που νιώθει ο καθένας, που τοποθετείται και να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω. Δεν ηλέκτρα.
0: Πού τοποθετείσαι, αν είσαι, αν νιώθεις. Εντάξει τώρα, πάει και έρχεται. Μια νιώθεις μια κακομοιριά, μια νιώθεις λίγο σπουδαίος. Δεν είναι ενιαίο. Είναι αλερετούρ.
1: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας κάποιοι που νιώθουν την πίεση. Είτε ότι άμα δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα χάσουν έδρες.
0: Και
1: νιώθουν και την πίεση της επαρχίας, όπως ο βουλευτής ο Γιώργος Βλάχος. Την είπε σήμερα στο Μαρκόπουλο. στον υφυπουργό για τα δάνεια. Έρχεσαι, λέει, εδώ, δεν μας απαντάς.
0: Γιατί αυτός πρέπει να πάει πίσω.
1: Έκανε την ερώτηση, δηλαδή, για τους συνεπείς δανειολήπτες και όλο αυτό το θέμα και το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Με τα τραπεζικά δάνεια.
0: Κάτι σχετικό, άσχετο. Εγώ γι' αυτό το λόγο είμαι υπέρ του βρετανικού συστήματος. Να γίνουν όλα μονοεδρικές. Να έχει δηλαδή ο βουλευτής να λογοδοτήσει ένας βουλευτής σε μία στην περιοχή του. Δηλαδή αυτός, αυτοί που λογοδοτούν στην περιοχή τους και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και να λένε και το ένα και το άλλο, γιατί αλλιώς δεν θα ξαναβγούν ποτέ, είναι αυτοί που κάνουν την πιο αυστηρή κριτική.
1: Καλά, μέχρι να αλλάξει το σύστημα. Ωραία, η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα, ας έρθει λίγο σε επαφή με τα κοινωνικά στρώματα που τα έχει χάσει.
0: Λέω γενικά, όχι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ενώ μέχρι να αλλάξει το σύστημα, ενώ η Ελλάδα, αυτό που λες εσύ, ας έρθει λίγο σε επαφή με αυτό που έχει τώρα, που έχουμε το σύστημα. Γιατί έχει χάσει κάθε επαφή με τα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν το λέω εγώ που είμαι μια κακομοίρα και γκρινιάζω αυτή τη στιγμή. Το λένε και το νιώθουν και οι ίδιοι βουλευτές. Νιώθουν μια πίεση. Πώς να το κάνουν.
0: Προφανώς. Και επειδή έρχεται και η ακρίβεια, παρεπιπτόντως μια
1: πολεμική. Δεν έρχεται, είναι εδώ. Απλά θα είναι χειρότερα.
0: Έρχεται η ακρίβεια του χειμώνα με τα πετρέλαια
1: και
0: μετά
1: τα αυτοκίνητα.
0: Παρεπιπτόντως, για την πληροφόρησή σας, έχει συμβεί το εξής. Ενώ γίνονται όλα αυτά, εδώ και δύο μέρες είναι αυτό, από τα στενά του Ορμούς περνάνε όλο και περισσότερα πλοία LNG βασικά. Από προχτές προσπαθούν όλοι να καταλάβουν πώς γίνεται, ποια είναι η συνεννόηση ώστε να περνάνε πλοία. Αυτό κάνει τις αγορές να μην εκτοξεύονται. Απ' την άλλη, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τα ελληνικά βενζινάδικα. Εκτοξεύονται, δεν εκτοξεύονται οι τιμές του βαρελιού, εκτοξεύονται οι τιμές. Αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται αυτό το σκηνικό. Περνάνε όλο και περισσότερα πλοία κάθε μέρα, που σημαίνει υπάρχει μια υπόγεια συνεννόηση άγνωστο τι τύπου. Θα δούμε και πού θα οδηγήσει προς το παρόν.
1: Πάντως τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία είναι να πάρει σε στάδια. Το πρώτο θα είναι τέλη του μήνα, το οποίο θα φορά το πετρέλαιο, τη βενζίνη και την κίνηση όσον αφορά τα καύσιμα, όχι το πετρέλαιο θέρμανσης δηλαδή, το οποίο αυτό θα είναι μετά από Οκτώβριο, 2014. Μάλλον φαίνεται ότι θα είναι μια επέκταση των ήδη ή μια διευρυμένη επέκταση των ήδη φυστάμενων μέτρων. Την Τετάρτη έχουμε υπουργικό, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Μετά τα φάλτσα, μετά τα διάφορα.
0: Πώς θα πάμε. Ναι, είστε προσεκτικοί. Αρχίζει όμως περιοδία και ο Τσίπρας.
1: Πάρτε το καλάμι σας και βάλτε το στην άκρη, την αποθήκη κτλ.
0: Αν
1: και δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό σε αυτό το βαθμό.
0: Θα το κάνει, γιατί όχι σιγά. Όχι το καλάμι σας.
1: Συνήθως. Πόσες φορές έχει στείλει μηνύματα σκληρή δουλειά και κάντε δουλειά. Να δούμε για την κοινωνία, την επαρχία. Εντάξει, θα έχει στείλει τα μηνύματά του. Το θέμα είναι τι θα κάνει για να απαλύνει τα νοικοκυριά, τους νοικοκύριδες και όχι τους κακομύριδες, όπως λέει ο κύριος Θεοχάρης, για να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα. Γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα τώρα, δεν είναι. Και δεν μετράμε το δείκτη της οικονομικής ανάπτυξης με βάση την κίνηση συγκρού, όπως είπε άλλος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, αυτό ήταν από την Κατερίνη.
1: Πάντως τον μάθαμε όλοι.
0: Ναι, το όνομα το θυμάσαι.
1: Όχι, κάπου το έχω σημειώσει.
0: Χωρίς να το δεις.
1: Χωρίς
0: να το δεις.
1: Έλα τώρα, κάπου εδώ το έχω. Και ήξερα, ήθελα να σου το πω. Αχ, το έχασα. Θα το βρω μετά να σου το πω.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κατά τα άλλα, είπαμε, αρχίζει και ο Τσίπρας περιοδίζει για το πράγμα, κάπου έχει φρακάρει. Βλέπει ότι τσιμπάει για λίγο ο Ανδρουλάκης, ελαφρώς.
1: Έτσι φαίνεται, από τις δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπήσεις που λίγο ο ίδιος έλεγε μη τις κοιτάτε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα τι το συμφέρει.
0: Τώρα τι κοιτάτε.
1: Τώρα δεν το συμφέρει. Δεν νομίζω ότι δείχνεται αυτή η τάση. Τώρα πραγματικά αυτά με τις δημοσκοπήσεις είναι πάνω κάτω, δείχνουν μια τάση. Τώρα μέχρι τις εκλογές έχουμε ένα ολόκληρο χειμώνα. Έχουμε φάλτσα, όπως πολύ σωστά έλεγες και τις προάλλες, και δηλώσεις. Μέχρι τότε έχουμε.
0: Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο Γιώργος που μας έφερε την Παρασκευή γλυκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Γιώργος. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Λοιπόν, για ακούστε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να σας πούμε άλλη μια φορά το βιβλίο που δίνουμε, έτσι, «Ανθρώπινες πράξεις» είναι ο τίτλος. Η συγγραφέας είναι νοτιοκορεάτσα, λέγεται Χαν Γκάνγκ. Το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ξαναλέω, «Ανθρώπινες πράξεις». Δύο τέτοια αντίτυπα έχουμε για εσάς. Μυθιστόρημα, δεν είναι και μεγάλο. Είναι γύρω στις 200 σελίδες. Ένα μικρούλι μυθιστόρημα. Και για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp, εκεί που θα σας πει τώρα σε λίγο η Ελένη που τα ξέρει απ' έξω, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Απ' έξω και ανακατοτά τα έχω μάθει για σας. Για σας, Viber, yeah. WhatsApp 698-104-1046. Στέλνετε ονοματεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ονοματεπώνυμο και βιβλίο, γράφει.
1: Ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ό,τι να είναι, μην σας. Μην κολλώνετε. Γράψτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό που σου έλεγα λοιπόν, είδες που σου είπα ότι με τις δηλώσεις ότι η Μπακογιάννη δεν εννοούσε κάποιον συγκεκριμένο. Βγαίνει καθεκώς κάθε δύο-τρεις
1: μήνες. Δεν το είπες και ξεκάθαρα τις προάλλες, είπες αυτό τέτοιο τον, μπορεί αυτό και ίσως τον όλα τα θυμάμαι.
0: Αυτό με τον Άζη.
1: Όλα τα θυμάμαι.
0: Ο Γιώργος έστειλε το βιβλίο. Γεια σου Γιώργο. Ναι, τι άλλο θυμάσαι, είπες.
1: Ότι ήθελες να πεις τι πραγματικά συμβαίνει και δεν το είπες. Αποκαλύψεις από το Μάκη Προβατά.
0: Ναι.
1: Σε δώσει σιγά σιγά. Τα λέει τη Δευτέρα.
0: Καλή σας διασκέδαση, αυτό που λέει.
1: Και λοιπόν, καλή σας βραδιά. Καλησπέρα ή καλή βραδιά.
0: Ο Γιώργος Αλυσανδράκης λοιπόν έστειλε για το βιβλίο. Τα λέω γιατί κινδυνεύω να τα χάνω εδώ μπροστά μου τα μηνύματα. Τι άλλο είχαμε τις προηγούμενες.
1: Έλα, πες, θέλεις να πεις κάτι για τον Τραμπ.
0: Όχι,
1: ξέρω
0: όχι,
1: ότι θες
0: καθόλου,
1: να πεις κάτι
0: καθόλου,
1: για Αμερική.
0: Καθόλου. Εννοείται αυτό που σου δείξαμε το βιντεάκι. Όχι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Γενικά
0: βάσκα,
1: ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν τα διεθνή.
0: Θα γίνουν διάφορα. Κοίτα, είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν σε νοιάζει η γεωπολιτική, αν δεν σε ενδιαφέρει η πολιτική, ενδιαφέρεται η γεωπολιτική για σένα. Είναι τόσο συνδεδεμένα όλα.
1: 100%.
0: Σκέψω ότι ο Τραμπ, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε single point of failure, SPOF. Σκέψου δηλαδή ότι είναι μία παράμετρος που ενώ παλιά λέγαμε στην Αμερική, στο αμερικάνικο σύστημα υπάρχουν check and balances και δεν μπορεί να ξεφύγει κάτι, πόσο έχει ανατρέψει όλο το σύστημα μέσα και έξω. Ένας άνθρωπος.
1: Λέγοντας
0: και κάνοντας ιστορίες.
1: Τα λόμπι, τα ευρωπαϊκά, τα αμερικανικά, όπως είπες και η γεωπολιτική έχει να κάνει και με έργα, έχει με διάφορα, δεν είναι έτσι απλά.
0: Όχι, αλλά
1: με ισορροπίες, διπλωματίες.
0: Δεν θα θέλανε η Δύση, δεν θα ήθελε τώρα να έχει έναν τύπο σαν τον Τραμπ, στο οποίο να έχει μονίμως ανασφάλειες, να είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναντίον του ΝΑΤΟ.
1: Δεν έχουμε και τις ενδιάμεσες τώρα, μεγάλο κραστέ, θα δούμε.
0: Θα έρθουν και.
1: Θα έχουμε αρκετά από το χειμώνα.
0: Ωραίο θα είναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει και σχολιασμό της Ελένης Στεριού για το ποδόσφαιρο. Έρχεται.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ξεκινάω και βλέπω από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη τελείωσα.
0: Παρασκευή,
1: τελείωσαν τα ψέματα. Ξανά. Ξεκινάει ξανά η καριέρα της γουρλού. Είμαι γουρλού.
0: Είσαι.
1: Έτσι λένε. Υπάρχει μια φήμη.
0: Βάλε αυτό το Dire Straits περίπου. Τα νελόβλα. Για πες γουρλού, πες μου το τραγούδι, για μίλα μου εμένα, για γούρια.
1: Έχεις... Για γούρια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια, ναι, με έχουν εργαλειοποιήσει στο παρελθόν ως γούρι.
0: Σε μπρελόκ.
1: Ναι.
0: Σε και σε μπρελόκ.
1: Ναι, ναι. Απλά σου είπα, δεν έχω ένα χρόνο και κάτι, δεν τα παρακολουθώ πολύ, αλλά φέτος έχω όρεξη.
0: Λοιπόν, άκου ένα φοβερό τραγούδι, Dire Straits. Ακούω. Δυναμό.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που διενήργησε μετά από καταγγελία. Εισηγείται την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειάς της. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν θεραπευτικά φάρμακα. Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι ιατρία. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 είναι ιατρία. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου που φέρεται να οδήγησε στη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας και είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν την

0: Πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια γύρω από το ακίνητο που κατέρευσε. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε σήμερα δεύτερη αυτοψία, διαπιστώνοντας σοβαρές ζημιές σε δύο από αυτά. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Τέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας. Η μήνυση στρέφεται κατά των υπευθύνων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ερευνάται ποιοι το χρησιμοποίησαν. Για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Πίγκασους, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Τέλιος Κούλογλου. 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσαν φέτος τη διαδικασία εγγραφής τους, μεταξύ των οποίων και οι 9 επιτυχώντες στην ιατρική σχολή λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών. Σύμφωνα με τον Χρήστο Μπούρα, πρίτανη του Ιδρύματος, ο κ. Μπούρας επεσήμανε ως κυριότερους παράγοντες το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Βρετανοί πολίτες είναι οι 5 νεαροί άνδρες που είχαν συλληφθεί στην υπόθεση Fairford στο πλαίσιο της μεγάλης αντιτρομοκρατικής έρευνας στη Βρετανία. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι νωρίτερα. Στο μεταξύ, η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί σύνδεσης της χώρας με τη σύλληψή τους. Αίτημα αποφυλάκησης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο και συγκεκριμένα για τους θανάτους της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι έως την 5η-1η Οκτωβρίου και από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την 5η-1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη Θεσσαλονίκη έφτασε απόψε η αποστολή της Εθνικής από τη Γερμανία μετά τη μεγάλη νίκη που την εδραίωσε στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αρχίζει την προετοιμασία για τα παιχνίδια που ακολουθούν στον θεσμό. Την 5η εναντίον της Ολλανδίας και την Κυριακή ξανά με τη Γερμανία. Τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες εξαντλήθηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και το γήπεδο της Τούμπας θα είναι κατάμεστο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.
1: Μέγα News 104,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Mega News 104,6 ακούτε. Να πούμε ότι είμαστε εδώ με την Ελένη Στεργίου και ότι έχουμε αποφασίσει στο δεύτερο μέρος να βάλουμε πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια. Μας πρόσβαλε η Εύη πριν.
1: Έχει επιλέξει πολλά κομμάτια από τον παλιότερο δίσκο του Φλωρινιώτη, ο Μάξ Προβατάς.
0: Ναι.
1: Καλά δεν τα λέω.
0: Ας χαίρεσαι. Φλωρινιώτη,
1: τι άλλο.
0: Καφάση, το γέλα κυρία μου.
1: Το γέλα κυρία μου. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά και θα δούμε τώρα. Είναι η ώρα.
0: Στο γέλα κυρία μου υπάρχει μια στιγμή η οποία θα παραμείνει θολή και θα παραμείνει στην αιωνιότητα. Συγγνώμη, αιωνιότητα, δεν θέλουμε να ξεκαθαριστεί. Και εκεί που λέει, δεν καταλαβαίνει κανείς αν λέει αϊτέ ή αϊντέ. Το θυμάσαι σε ένα σημείο που το λέει αυτό. Έχουμε το γέλα κυρία μου.
1: Νομίζω.
0: Για να καταλάβει, όταν λες νομίζεις. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο σίγουρο.
1: Ωραία, ας ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι για να συνεννοηθούμε λίγο εσωτερικά.
0: Νομίζω, βάλτε. Ωραία, αρχίσαμε. Τα νέα παιδιά δεν ξέρεις τον Κώστα Καφάση. Δηλαδή, εκεί έχουμε καταλήξει πια. Η αποξένωση στις σύγχρονες πόλεις μας έχει φέρει να μην ξέρεις.
2: Έχω ένα πρόδρομο.
0: Ποιος?
2: Πρόδρομο.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Έχω υποσχεθεί στην Ηλέκτρα ότι θα πάμε.
0: Δεν δέχομαι.
1: Θα πάμε σε ένα μπαρ που παίζει τέτοια ώρα.
0: Τέλος πάντων, βάλε το πρώτο που διαλέξαμε από τα ελληνικά.

0: Ένα βράδυ πρέπει να φέρουμε εδώ όποια μέλη μπορούμε από τα υπογερεύματα. Θα είναι ωραία.
1: Με χαρά.
0: Θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, εννοείται, θα χαρώ.
0: Και τον Παρίσι θα φέρουμε. Λοιπόν, άκου τώρα το στίχο.
1: Πες το όλο, άκου κυρία μου.
0: Άκου.
1: Η γέλα.

0: Γάλα δάκρυ. Αϊντε ή αϊντε.
1: Αϊντε.
0: Όχι, όχι. Δεν θέλουμε να λυθεί το μυστήριο. Αυτό το τραγούδι είναι για την αιωνιότητα, δεν είναι όποτε να είναι.

0: Εδώ έρχεται ο άλλος μεγάλος στίχος. Ακούω.
1: Δίχως καυτή προσωπικότητα, είχα την τρέλα να σε λατρέψω, αητέ.
0: Παραμένει το μυστήριο.
1: Τα η καρδιά μου, λάθη που κάνει έναν αλήθεια.
2: Εγώ νομίζω λέει αητέ.
0: Μενή.
2: Αητέ.
0: Μενή.
2: Δεν έχει.
0: Από τα συμφραζόμενα το βγάζει το αητέ.
2: Δεν έχει.
0: Περίμενε γιατί θα χάσουμε. Αητέ. Τώρα εδώ στο τέλος γελάει, ναι. Γελάει και λίγο σαν την Αστέρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Θα το δούμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε έτσι αποφάσεις και να το.
0: Και
2: θα το αναλύσουμε και θα το σκεφτούμε σοβαρά.
0: Άκου τώρα, το φινάλε είναι αριστούργημα. Φεύγει με ένα γέλιο τύπου Αστέρο. Άκου.

0: Είδες ότι είναι μεγάλη στιγμή της ελληνικής μουσικής σκηνής αυτή. Πραγματικά το εννοώ, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι. Καλά, και πόσες γενιές έχει διασκεδάσει τώρα αυτό το τραγούδι και άλλα τόσα τραγούδια.
0: Και δεν έχει σημασία αν λέει Αϊντέ ή αν λέει Αϊτέ. Δεν μας απασχολεί αυτό.
1: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με έχει προβληματίσει ποτέ η αλήθεια είναι μέχρι σήμερα τι μπορεί να λέει. Αλλά είναι τραγούδια τα οποία μας έχουν συντροφεύσει πάρα πολλά χρόνια και πολλές γενιές. Σε διάφορα ωραία και μπαρ της Αθήνας και στιγμές και μη παλιά και νέα.
0: Μη στεναχωριέσαι, θα ξανάρθουν πάλι. Μην αγχώνω.
1: Δεν στεναχωριέμαι και δεν αγχώνομαι καθόλου. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, είμαστε... όλα είναι μάταια.
1: Όλα, όχι, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε κακομύριδες.
0: Καφάσεις, λέει ο άλλος.
1: Κακομύριδες. Και εκεί είναι στη συγκρού, δεν μπορώ να πάω πουθενά.
0: Πότε, τέτοια ώρα δεν
1: γενικά
0: έχει.
1: Γενικά δεν έχει τίποτα. Δεν έχουμε λεφτά.
0: Πήγαινε από την άλλη.
1: Έχουμε κίνηση, τίποτα, τελείωσε.
0: Τι ακούμε τώρα?
2: Πανούση.
0: Α, βάλ το λίγο από την αρχή αυτό μπορείς. Είναι καταπληκτικό, ναι, Μιχάλης Κατσαρός η στίχη, προσέξτε. Είναι Μιχάλης Κατσαρός η στίχη, νομίζω ότι είναι Γιάννης Μαρκόπουλος η μουσική. Λοιπόν, το βάλες, το βάλεις από την αρχή. Άκου. Για βάλ το. Εδώ ο Τζιμάκος είναι αριστούργημα, δυναμώστε το παρακαλώ πολύ.

0: Ωραιότα του τύπου. Σ' άρεσε?
1: Βέβαια, μ' αρέσει. Μ' αρέσει και το τραγούδι. Μ' αρέσει και ο Πανούσης.
0: Και ο τρόπος το είπε, δεν υπέροχο.
1: Όλο.
0: Δηλαδή με ένα σεβασμό υπέροχο. Τι διάλεξες?
1: Μαζί δεν το διαλέξαμε.
0: Ποιο?
1: Πετάξαμε εκεί ωραία τραγούδια τίτλους. Γιορτή.
0: Όχι μαζί.
1: Τι γιορτάζουμε?
0: Όχι μαζί.
1: Πρώτα εγώ και μετά εσύ.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει? Ωραία.
2: Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

0: Μπράβο, Ελένη. Μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ, Μάκη μου. Δηλαδή, περίμενα πώς και πώς το μπράβο αυτό.
0: Το Σάββατο Βύση, σήμερα αυτό, δηλαδή.
1: Ποιο, τι.
0: Το Σάββατο Βύση, σήμερα αυτό, είσαι πολύπλευρη προσωπικότητα.
1: Καλά, προφανώς, εννοείται. Και Βανδύ. Τη Βανδύ, δεν την είπαμε καθόλου. Έχει συναυλία. Δεν έχει συναυλία. Και Βολάνη είσαι... ακούω. Μ' αρέσει πολύ ο Βολάνης.
0: Ναι. Πώς λεγόταν αυτός που έλεγε το. Για τα μάτια του κόσμου, πώς μπορεί και παντρεύει σε φως μου. Παρασκευή, πώς λεγόταν αυτός.
1: Τώρα με έχει. Ξέρω ποιο λες, αλλά τώρα δεν μου έρχεται.
0: Αυτό ήταν την ίδια. Όχι, δεν ήταν την ίδια εποχή, λίγο αργότερα. Λοιπόν, άκου ένα τραγούδι. Όχι, θα στο βάλω μετά, γιατί πρέπει να το ακούσουμε όλο. Θέλω πάρα πολύ. Ναι, το βάλες ήδη, ωραία. Αυτό το έχω φτιάξει σαν σχολή από τη Λούπα και το ακούω οδηγώντας επί ώρα. Άκουσε το.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι στο ξεκίνημα έχει ένα φοβερό στίχο που τον έχουν πάρει από ένα ρεμπέτικο, όπως λένε και οι ίδιοι, που λέει: «Μου φαίνεται σαν άνοιχτες, μα πάνε από τόσα χρόνια που σαν βιολί το σώμα σου τα χέρια μου κρατούσα». Συγκλονιστικό στίχος. Αριστούργημα. Και με αυτόν πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειάς της στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μέχρι στιγμής από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι οι ιατρία.

0: Ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνον οι 5 είναι ιατρία. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, όπως αποκάλυψε στο Μέγκα Νιούς η δικαστική μας συντάκτρια Γογό Μπαλή. Στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ρόφου, που διέμενε, το ηλικιωμένο ζευγάρι τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου στην πλάκα. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο του κεντρικό δίκτυο αποδείχτηκε στεγανό. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε, διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Ο πρόεδρος των Εμμυράτων επιβεβαιώνει την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Άμπου Ντάμπι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο WAM. Στο Ισραήλ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Ινμπετ προσέφυγε απόψε στη δικαιοσύνη εναντίον ενός τηλεοπτικού καναλιού που μετέδωσε την είδηση για την επίσκεψη του Νετανιάχου. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από απόψε έως και την 5η-1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations. The fathers are cackling in trees of the forest. Our mother is dead in the sea. You know we are being led to slaughter.

0: the life and flee the swarming wisdom of the streets.
1: Λοιπόν, άκου, αυτό το τραγούδι, Έλληνα, έχει το εξής. Εδώ δεν τραγουδάει ο Μόρισον, να παγιέλει ποιήση και πήγανε εκ των υστέρων αφού πέθανε οι Doors και βάλανε μουσική. Ακούτε ρόκουνε. Για μπάσπρος δώσεις πόσο μου άρεσε εμένα. Ξέρεις είναι αυτά.

0: Where are the feasts we were promised? Where is the wine, the new wine, dying on the vine?
1: Ωραιότατο. Λοιπόν, έχετε τελευταία ευκαιρία, έτσι σας το λέω, για το βιβλίο που δίνουμε. Μπαίνετε στο Viber ή στο WhatsApp. Και πώς είναι ακριβώς τα... με ποιους τρόπους το στέλνουνε?
2: Λοιπόν, Viber, WhatsApp 698-104-1046 και στο Mega News 104.6 ονοματεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο για να μπείτε στην κλήρωση. Είναι για δύο που θα κερδίσουν, δύο ακροατές, δύο

0: φίλους και η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής, όπως κάθε βράδυ.
1: Σε περίπου 20 λεπτά, έτσι, ανθρώπινες πράξεις. Εδώ ο Γκίλμορ τραγουδάει Αλής Μαργαριταριών, για ακούστε το. Ο Γκίλμορ των Pink Floyd, προφανώς.

0: σουρεαλιστικό να πηγαίνεις να δεις την αυλία του Γκίλμορ και να ακούσεις να τραγουδάει αυτό?
1: Είναι σουρεαλ. Εγώ μελαγχόλησα. Ναι, μελαγχόλησα.
0: Αυτό είναι.
1: Πενταουνιάσατε.
0: Αλήθεια.
1: Πρέπει, ναι,
0: βάλε
1: πραγματικά.
0: Το ρίτα, βάλε το ρίτα ρητάκι. Μόλις τελειώσει αυτό όμως.
1: Το ρίτα ρητάκι πώς σου ήρθε?
0: Γιατί είναι. Απ.
1: Όχι, δεν είναι το app το πρόβλημα, δηλαδή ο ρυθμός, μόνο το tempo, είναι όλα, είναι λες και μεγάλη Παρασκευή.
0: Όχι ρε εσύ, όχι εσύ. Βάλε το γλυκί μου air που είναι, τι
1: πάνε, 12 παρατέταρτο.
0: Τι έφτιαξε, 12 παρατέταρτο θα βάζουμε αυτά. Λοιπόν, βάλε το ρίτα ρητάκι να δεις πώς θα ξεσκωθεί.
1: Όχι, πατάω τέτοιο, μην το βάλεις το ρίτα ρητάκι.
0: Τώρα

0: Ούτε με αυτό. Ούτε με αυτό. Δηλαδή, το βάζει πια πουθενά.
1: Αυτό, κοίταξε να δεις, θα σου πω. Το είπα πριν, δεν είναι μόνο το τέμπο που μπορεί να σε μελαγχολήσει και να σε νταουνιάσει. Μπορεί να είναι και το περιεχόμενο. Αυτό τώρα είναι, τι να πω.
0: Αυτό εδώ πέρα.
1: Ο μάταιος κόσμος
0: του
1: ενός ανθρώπου που έχει μεγαλώσει, ένα μικρό κτλ. Δεν είναι τώρα, δεν μας αρέσουν
0: ούτε
1: μας
0: αυτό.
1: Αυτά. Όχι. Νομίζω ότι είναι ανέπτυξα την επιχειρηματολογία μου.
0: Βάλε δύο πόρτες, έχει ζωή.

0: Κατά αυτό.
1: Αυτό ναι.
0: Ωραία.
1: Ποιος το διάλεξε.
0: Άγιο είχαμε.
1: Ποιος το διάλεξε. Εγώ. Εσύ, όντως. Εντάξει. Είχα μια εμβολία.
0: Άγιο είχαμε.

0: Λοιπόν, είδες, να, τι στέλνει, ποιος το στέλνει, χωρίς όνομα. Καλησπέρα σας και στους δυο σας. Απόψε όλα ποιοτικά τα έχει ο Μπαξέρ, είδες.
1: Κάθε μέρα είναι ποιοτικά. Απλά τώρα βάλαμε και λίγα ελληνικά για να σπάσουμε λίγο μια μονοτονία.
0: Ποιότης.
1: Είναι ποιότης. Της Δευτέρας αυτή η μονοτονία, από αύριο...
0: Άλλη μονοτονία.
1: Θα έχουμε την κλασική μονοτονία της ρουτίνας.
0: Ο Χαράλεπος έστειλε το βιβλίο, ο Χαράλεπος Πανταζής, ο Γιώργος έστειλε το βιβλίο. Στέλνετε διάφορα μηνύματα εδώ, τώρα τα βλέπω εγώ. Ποιος είναι. Καλή εβδομάδα, κυρία Στεργίου, και αυτό μου αρχίζουν τα κυρία. Δεν...
1: Τι είναι, πώς να με πούνε, Στεργίου, τι είμαστε, στο στρατό.
0: Ελένη, κυρία Ελένη.
1: Τι κυρία Ελένη, κυρία Ελένη. Στεργίου, σήκω, Στεργίου, μιλά.
0: Λοιπόν, και είναι και ωραίο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας.

Εγώ νόμιζα ότι έλεγε στην αρχή όταν το είχα πρωτακούσει να δω να πάει το doctor, να δω το γιατρό σοβαρά. Περίμενα, ακούω. Μπορείς πλάκα.

0: εντάξει, και την εποχή του Lower. Ωραίο δεν ήταν. Δεν...
1: Τι εννοείς την εποχή του Lower?
0: Μου, δεν, καθα... δεν ήταν ακόμη, δεν ήταν καλά τα αγγλικά μου.
1: Εντάξει, γιατί λίγο ξέρεις. Σε κοιτάξαμε κι εγώ και η Λέκτρα. Τι εννοεί του Lower?
0: Του Lower. Μόνο με κοιτάξει. Λέκτρα, κατάλαβα αμέσω.
1: Κατάλαβε ότι εννοούσε ότι εσύ τότε πήγαινε Lower. Ήταν να πάρει το Lower.
0: Very Lower.
1: Very, very, very low, low, low.

0: Έστειλα μήνυμα ο Θάνος που ρώτησε πριν που βάλαμε τους Doors, λέει Doors το κομμάτι. Ναι, το είπαμε ότι αφού πέθανε ο Jim Morrison, οι Doors βγάλανε ένα-δυο άλμπουμ, τα οποία ήταν ένα ίσως, δεν θυμάμαι αν ήταν ένα ή δύο, τα οποία ήταν χάλια μαύρα, και μετά αποφάσισαν να βγάλουν ένα άλμπουμ έχοντας στα χέρια τους τις απαγγελίες ποιημάτων του Morrison και βάλαν μουσική και βγήκε το American Prayer. Αυτό είναι το άλμπουμ. Λίγο παράξενο, μερικά κομμάτια είναι ωραία, μερικά λιγότερο ωραία. Αυτό που ακούσαμε ήταν το American Prayer πριν. Οπότε αυτό είναι το όλο σκεπτικό. Καλησπέρα και στην Ευστραπτία που έστειλε μήνυμα, και ένας ανών εντυπωσιασμένος εδώ και ώρα για το Γκαφάση. Λοιπόν, τελευταία αναγγελία. Τώρα που είναι χαρούμενη η Ελένη, θα κάνουμε την κλήρωση, παιδιά, σε δύο λεπτά, τρία.
1: Είμαι χαρούμενη γιατί γελάω με ένα μήνυμα ενός ακροατή μας.
0: Παρακαλώ.
1: Τι λέει? Στα Τρίκαλα το λέγανε ανέβα πάνω στον Τάτσουν. Αλλά δεν καταλαβαίνω σε ποιο αναφέρεται. Μάλλον σε κάποια τραγούδια.
0: Αυτό εδώ,
1: ο Χαράλαμπος.
0: Αυτό εδώ.
1: Αυτό εδώ.
0: Ναι, ανέβα πάνω στον Τάτσουν. Ναι. Αυτό.
1: Α.
0: Έτσι, δε, Ελένη. Όταν είσαι χαρούμενη.
1: Δεν είμαι χαρούμενη, γέλασα με τον φίλο μας εδώ, τον Χαράλαμπο. Και νόμιζα ότι αναφερόταν στα προηγούμενα που λέγαμε και ήθελα πάρα πολύ να μου εξηγήσει. Αλλά, οκ, τώρα το κατάλαβα, Χαράλαμπε.
0: Έχω ένα φίλο, έτσι αρκετά γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επί χρόνια και δεν έκανε καθόλου πλάκα. Το Tragedy, το θυμάσαι, τον Bee Gees.
1: Ναι.
0: Νόμιζε ότι ο στίχος έλεγε «Tam tiririm».
1: Τάμ τη ρίμ, γιατί μια χαρά, άμα ταιριάζει.
0: Ναι, άμα ταιριάζει. Ταιριάζει.
1: Ξέρεις πόσα τραγούδια τραγουδάμε.
0: Λοιπόν, άκου αυτό το τραγουδάκι για να πάμε στην κλήρωση. Άκου, άκου. Ωραία, τους έχουμε ξαναβάλει, Jolly Boys. Τους λείπουν τα δόντια, αλλά είναι αριστούργημα.

0: σαφές δύο αριθμούς. Για να γράψει από εσέναν, τον άλλο τον ξέρω.
1: Δύο, ναι. Και μέχρι.
0: Α, συγγνώμη, ναι, ξέχασα το μέχρι γιατί μαγεύτηκα με το 2. Από το 1 μέχρι το 24. Ήταν πολλά τα. Μέχρι το 27, 20. Συγγνώμη, μέχρι το 27.
1: 20,
0: 20 έτσι κι αλλιώς. 2 και 20.
1: 20.

0: Πάει.
1: Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Τι έπαθες?
0: Τι
1: σε κατατρίχει, τι έγινε?
0: Τίποτα, απλά κάτι συλλέγαμε εδώ με την Ηλέκτρα.
1: Ότι.
0: Και ξαφνικά ήθελες να μπεις στη συζήτησή μας.
1: Λοιπόν.
0: Λέγαμε για το πρωινό, το ξύπνημα που είναι βαρύ γενικά σε κάποιους ανθρώπους.
1: Αν δεν σύρουμε, απλαγιάσουμε. Λοιπόν, να
0: αυτό,
1: κάνουμε την κλήρωση. Η Έφη είναι μια νικήτρια. Το κινητό της είναι ένα δευτερόλεπτο. Το κινητό της είναι σε 6484, αν βλέπω και καλά, αλλιώς δεν είναι. Και η Γαρυφαλιά είναι η άλλη νικήτρια. Δύο γυναίκες δηλαδή κερδίσαν σήμερα, κυρία μου, με το 2 και το 20.
0: Ορίστε.
1: Και όλα αυτά για να ακούσουμε Pink Floyd. Εκεί με κατάντησες.
0: Είναι χαρούμενο, ε.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Έχει κέφι αυτό το τραγούδι, γι' αυτό.
1: Αστιεύεσαι. Τσακίρ.
0: Φαντάσου, σχέση με τα άλλα.
1: Τσακίρ.
0: Ναι.
1: Τσακίρ. Τι, το προηγούμενο ήταν μια χαρά και φάτο. Και με αυτό έχεις πρόβλημα? Βάλτε το λιγάκι λέξη.
0: Τώρα 2 στα 100.
1: Όχι, ναι. Βάλαμε πάρα
0: 100
1: πολύ.
0: Είναι...
1: Δεν έχεις δίκιο. Η κυρία Ηλέκτρα Λασιδιανάκη ήταν στους ήχους.
0: Ασίθιανάκη.
1: Ναι, ωραία.
0: Και Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αυτά σήμερα.
1: Πες αντίο στο κοινό σου.
0: Μάικης Προβατάς, Ελένη Στεργίου. Αντίο φίλοι μου και φίλες μου.
1: Έτσι.
0: Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είμαστε καλά. Ελπίζουμε αύριο. Yeah.

0: Είμαστε όλοι μαζί.
1: Γιατί είχε αυτό το ντάουνιασμο, μια χαρά θα είμαστε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εμείς οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ. Δεν... Άντε, γεια σας, γιατί όσο περνάει η ώρα το πράγμα γίνεται λίγο πιο δύσκολο.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

0: ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειας της ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις χωρίς κακοήθεια και τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ του Mega News 104,6 για τα παραϊατρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μέχρι στιγμής, από τις 231 κόκκινες δομές που έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα και Πειραιά, μόνο οι 50 είναι η ιατρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 77 ύποπτες δομές, μόνο οι 5 είναι η ιατρία. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάγκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, τοποθετούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τη διαρροή φυσικού αερίου στην πλάκα. Οι συγγενείς των 6 θυμάτων προσήλθαν σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA για τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες πηγές. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ σε έλεγχο στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό. Σοβαρές ζημιές σε δύο γειτονικά κτίρια του ακινήτου που κατέρευσε διαπίστωσε μετά από έλεγχο η πολεοδομία. Νέος κύκλος αποκαλύψεων για παρακολουθήσεις ανοίγει με τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου στην Εισαγγελία της Αθήνας.

0: για ελληνικό δάκτυλο πίσω από την παγίδευση και παρακολούθηση του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Στέλιος Κούλογλου. 400 επιτυχώντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσαν φέτος τη διαδικασία εγγραφής τους, μεταξύ των οποίων και 9 επιτυχώντες στην ιατρική σχολή λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών, σύμφωνα με τον Χρήστο Μπούρα, πρίτανη του Ιδρύματος. Ο κ. Μπούρας επεσήμανε ως κυριότερους παράγοντες το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις 3 κόρες και τις 2 ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα 5 κορίτσια ήταν ανήλικα. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Ο πρόεδρος των Εμμυράτων επιβεβαιώνει την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Αμπουτάμπι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο WAM. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σινμπέτ προσέφυγε απόψε στη δικαιοσύνη εναντίον ενός τηλεοπτικού καναλιού που μετέδωσε την Κυριακή την επίσκεψη του Νετανιάχου, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε την Κυριακή το Αμπουτάμπι και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε μια συνάντηση που επιχειρήθηκε να κρατηθεί κρυφή. Σβήστηκε σήμερα, 2 μήνες μετά την έναρξή της, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Γαλλία από το 1949. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ. Ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου από το Σομός, στον ορεινό όγκο της Λαν ντε Γκασκόν και απείλησε την τουριστική περιοχή από το Καπ Φερέ μέχρι και τα περίχωρα του Μπορτό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η 1η Οκτωβρίου και από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την 5η 1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε αγώνες για την πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ιταλία νίκησε άνετα εκτός έδρας στην Τουρκία με 4-1, ενώ η Γαλλία με γκολ του Ολίσε προς το τέλος της αναμέτρησης επιβλήθηκε 1-0 του Βελγίου στις Βρυξέλλες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, οπότε και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε περιοχές του Αιγαίου και κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες μόνο νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
1: Mega News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
1: Ξυπνήστε! Ξυπνήστε, ξέρουμε 4 βενζινάδικα που έχει φτηνή βενζίνη.
0: Λάθος τραγούδι βάλαμε.
2: Γιατί?
0: Πίνω μπάφους και παίζω πρόεδρο πρέπει να βάλουμε.
2: Καλά, το έχουμε στη συνέχεια, ρε. Okay. Πέντε παραλλαγές το έχουμε.
0: Εντάξει.
2: Τι νομίζεις, δηλαδή.
0: Θα καθίσεις εσύ τώρα ή θα μας κάνεις πλάκι τσάρα.
2: Κοιμάται όρθια, ρε. Κοιμάται όρθια.
0: Ηλέκτρα.
2: Ηλέκτρα.
0: Κάτσε, σε παρακαλώ. Γεια σας, γεια σας. Τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κατερίνα Τσουκαλάς. Τον ήχο και στο στίχο η κυρία Ευαγγελία Κοβέου. Παραγωγή ο κύριος Σάββας Παναγιωτίδης. Είναι μαζί μας όμως η Ηλέκτρα.
2: Η Ηλέκτρα, παιδιά,
0: η οποία
2: είναι...
0: έχει μεγάλη επιθυμία να μιλήσει με τον κύριο Οικονομάκο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Η Ηλέκτρα πιο γνωστή ως κουμπολόγος, γιατί χειρίζεται τα κουμπιά.
0: Είναι κουμπολόγος η Ηλέκτρα.
2: Κουμπολόγος ηλεκτρολόγος.
0: Δούλεψε στο προηγούμενο διάστημα μέχρι να την αντικαταστήσει η Κατερίνα Τσουκαλά. Θα είναι μαζί μας για λίγο, γιατί θέλει οπωσδήποτε διακαώς να μιλήσει με τον κύριο Οικονομάκο.
3: Κύριε Οικονομάκο.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια
4: καλημέρα.
3: Σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
4: Ποια είσαι η Ηλέκτρα, εγώ δεν ξέρω.
2: Μα δεν ξέρω τη ιστορία, δεν ξέρετε ποια είναι η Ηλέκτρα.
0: Μανικουβάλλει εδώ τα κουμπάκια.
4: Ξέρω ότι έχω μία εγγονή που τη λένε Ηλέκτρα.
0: Ναι, εγγονή σου είναι και Ηλέκτρα, εγγονή. Ναι.
2: Ηλικιακά, ναι.
4: Έχω την εγγονή μου, η οποία είναι 10 χρονών. Την εγγονή μου.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερη η Ηλέκτρα, εντάξει.
4: Τον εγγονό μου τον Κωστή, τον Κωνσταντίνο, που είναι τώρα 17-18 μηνών.
0: Μάλιστα.
4: Ωραία. Τον οποίο πήγε η γυναίκα μου στο χωριό και του λέει: είναι 18, ήταν 16 όταν πήγε η γυναίκα μου. Και του λέει: πες παππού, και λέει αυτό γιαγιά.
0: Α,
2: 16.
0: Κοντά έπεσε όμω.
4: Παππού, γιαγιά λέει.
2: Ναι, μα 16 χρονών τα κατά αυτά.
4: Γιατί η γιαγιά του πάει φαΐ.
2: Α, η γιαγιά του πάει. Οπότε ναι, όποιος
0: πάει. Λογικά, λογικό.
2: Να σου πω λίγο κάτι. Οικονομάκο, μίλησε τώρα με την Ηλέκτρα, μυθικό πρόσωπο. Το γνωρίζεις, ξέρω και από την ιστορία.
4: Ναι.
3: Κύριε Οικονομάκο, εγώ βλέπω ότι παίρνετε τηλέφωνο συνέχεια πριν ξεκινήσει καν η εκπομπή.
4: Ναι.
3: Και θέλω να ξέρω πώς σας αρέσει αυτή η εκπομπή.
4: Το πρώτο θέμα και βασικό που θα αναφερθώ είναι η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη.
0: Πάρτε την άντρα εσύ.
2: Περί
0: Νικοκύριδες. Το ξέρεις την ιστορία με τον κύριο Θεοχάρη, ότι έφτιαξε κόμμα το 16 και σε 100 μέρες.
2: Κάτσε, στο ποτάμι δεν ήταν?
0: Ήταν στο ποτάμι, μετά έφτιαξε δικό του κόμμα.
2: Ναι, ναι, έκανε το μεταποτάμι.
0: Ναι, έκανε το μεταποτάμι, έφτιαξε κόμμα. Έφτιαξε κόμμα, περίμενε μωρέ να μάθεις και κάτι, περίμενε. Έφτιαξε κόμμα και σε 100 μέρες τον διαγράψανε.
2: Από το ίδιο του το κόμμα. Γιατί δεν ήταν άλλοι?
0: Διότι ήταν και άλλοι εκεί πέρα και τους έλεγε αχλαμάρες.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, είπε ο κύριος Θεοχάρης ότι εμείς έχουμε, λέει, η Νέα Δημοκρατία του Νικοκύριδες. Οι άλλοι έχουν του κακομίριδε, δηλαδή οι Εμμύριδε και οι Κακομίριδε.
2: Ο Εμμύριδε και ο Κακομίριδε.
4: Εγώ θα το απαντήσω, επειδή δεν το απαντάει ο κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό. Ναι. Θα το απαντήσω εγώ, με μία μαντινάδα.
2: Ω, περίμενε, περίμενε να τη γράψουμε.
3: Έλεμε και κριτικά, πάμε.
4: Πήγα μου την έμαθε ένα κριτικό γέρο 100 χρονών.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, φρόνιμοι και νοικοκυροί δεν ζουν στον Πληλωρίτη. Οι κουζουλοί την έκαναν ελεύθερη την Κρήτη.
0: Πού του κολλάει τώρα με το Θεοχάρη, αυτό δεν έχω καταλάβει.
2: Έχει κουζουλό μέσα γι' αυτό.
0: Πού κολλάει με το Θεοχάρη, δεν έχω καταλάβει.
2: Κουζουλό. Δεν θα τη ρωτήσει την Ηλέκτρα.
4: Οι κουζουλοί την έκαναν ελεύθερη την Κρήτη.
2: Δεν θα τη ρωτήσει την Ηλέκτρα από πού είναι, από την Κρήτη.
4: Τώρα ο κριτικός που μου το έμαθε ήταν 100 χρονών τότε. Ήταν από το Ρέθυμνο και ίσως έχει ακούσει το όνομά του. Λεγόταν Στυλιανός Πατακός.
2: Α, η Χούντα, η Χουντάρα.
4: Ναι.
2: Μάλιστα.
4: Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι.
2: Εσύ Ηλέκτρα από πού είσαι?
3: Εγώ είμαι από και από Χανιά και από Ηράκλειο.
0: Και από Χανιά γίνεται αυτό.
3: Γίνεται. Μα από τα Χανιά που πα από το Ηράκλειο.
0: Έλα τώρα. Και ψώνισε. Δεν γίνεται τώρα. Πήγε και ψώνισε στα Χανιά.
4: Είμαι σύντυπνο εγώ στο Ηράκλειο.
3: Τα φιλιά μα στο Ηράκλειο.
2: Έχει φιλιότσα δηλαδή.
4: Είμαι σύντυπνο εγώ στο Ηράκλειο.
2: Τι έχει παντρέψει ή έχει φιλιότσα?
4: Στο Ηράκλειο είμαι σύντεκνος. Έχω βαφτίσει τον Νίκο τον Κρανιωτάκη.
2: Άρα έχεις φιλιότσο.
4: Βέβαια, είμαι και λίγο κριτικός εγώ.
0: Α, είσαι
4: κριτικός.
2: Ηλέκτρα, μη φεύγεις, είναι και λίγο κριτικός.
0: Κάθε χρόνο αλλάζει και περιοχή.
4: Μία την πρώτη φορά που τον βάφτισα τον Νίκο,
2: Και μία που δεν το ξανά.
4: Και διάβασα του Κατατάκη το Χριστός ξανασταυρώνεται.
2: Όλο ρε!
4: Και άλλο ένα μήνα τη δεύτερη φορά που έμεινα πάλι για να δω, είχε μεγαλώσει ο Νίκος.
2: Ναι.
4: Και διάβασα το Καπιτάν Μιχάλης.
2: Α, καλά, τι έγινε, τα διάβαζες και έφευγες ή διάβαζες απόσπασμα?
4: Κάθισα ένα μήνα κάθε φορά.
2: Α, και διάβασα όλο μας.
4: Αλλά κάθε φορά και δύο φορές πήγα να με παντρέψουν και έφυγα.
2: Παγίδα. Τα έχει πάθει και η Ευαγγελία αυτά.
4: Δεν την γλιτώνει την Κρήτη, την Κρήτη δεν την γλιτώνει.
2: Ναι, παιδί μου, σου λέω η Ευαγγελία τα έχει πάθει. Είχε πάει διακοπές σε κοπελίτσα έτσι για λίγο γιατί την πιάσανε χμάλωτο.
4: Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω.
2: Την πήγαν σε ένα πανηγύρι και αμέσως πήγαν να την αναπονήσουν.
4: Θέλουμε να πούμε ότι ο κύριος Κυρακάκης.
0: Αυτό το σλόγγαν σ' αρέσει, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
4: Ναι, θα με πει να μιλήσω.
0: Γιατί υπάρχει και ο αντίλογος. Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει στα νήσι.
4: Λοιπόν, το χρηματιστήριο πάει πάρα πολύ καλά. Έχει ανέβει 300 μονάδες τους τελευταίους μήνες.
2: Ναι.
4: Και αυτό οφείλεται βέβαια και στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, αλλά κυρίως στον κύριο Πιερακάκη και στον κύριο Τουλάρα. Λοιπόν, το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η κυρία Βούλτεψη και πολλοί άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν σταματήσει εδώ και αρκετό καιρό, μπορεί να πω και χρόνο, να λένε ότι ανήκουμε στην Ενωμένη Ευρώπη και λένε η πορεία μας προς την Ευρώπη. Και ρωτώ, 52 χρόνια κάνουμε πορεία προς την Ευρώπη?
0: 52 μόνο.
2: Αστείευεσαι.
4: 50, αν βάλουμε ότι μπήκαμε το 80.
0: Το πήρατε αμέσως το μήνυμα, έτσι, ότι έχω φάει το έχει πει ο Ρέμος στο Ντουμπάι. Μπράβο ρε μαγκά, ωραίος. Για γράψτε μας καλά τέτοια, για πείτε μας καλά τέτοια στο γνωστό 6981-041-046. Όποιος θέλει να μιλήσει στο 211-016-104-6 και όποιος θέλει να γράψει στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981-041-046.
4: Ό,τι θέλουν να με ρωτήσουν μπορούν να με ρωτήσουν.
0: Ναι, ό,τι θέλουν να ρωτήσουν τον κύριο Οικονομάκο, γεωπολιτικά κτλ.
4: Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ορισμένοι πολιτικοί αναφέρονται κατά του λαϊκισμού. Ρωτήστε τον κύριο Μπαμπινιώτη, θα σας πει ότι η λέξη λαϊκισμός προέρχεται από το λαό.
0: Ορίστε, ό,τι έχω υπνοτήσει, ο Σμαραγδής το έχει σκηνοθετήσει.
2: Καλό αυτό, πολύ καλό.
4: Δεν κατηγορώ αυτούς οι οποίοι λαϊκίζουν. Εγώ κατηγορώ αυτούς οι οποίοι νομενκλατουρίζουν.
0: Παιδιά, γράψτε μας τέτοια, είναι ωραία, γράψτε μας τέτοια. Ό,τι δεν με μέλη το έχω ακούσει από το Φώτη το Κουβέλι. Πώς το έλεγε ο Μπενέντος? Δημάρχε παίρνει αριστερά.
2: Δημάρχε παίρνει αριστερά. Μην το ζορίζεις.
4: Όταν είχε έρθει ο Μπούς, χαιρέτησε το Μητσοτάκη, τη Βουλή, χαιρέτησε τον Παπανδρέου. Και μετά του λέει ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν μέσα στην Βουλή, ο Εθνάρχης, του λέει του Κουβέλη, του λέει του Μπούς, κάμπιχια, του λέει, this is, του, λέει, του δίνει τον Κουβέλη, τον χαιρετάκι, του λέει, this is communist, but good communist.
2: Ναι, μπράβο. Ένας άλλος έστειλε στην πρώτη μου την Νιώτη, από είχαν Φλωρινιώτη.
4: Το είπα, άκου να σου πω, και το είπα στην Ηρώτη Διώτη, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, άκου και Φλωρινιώτη, αυτό λέμε για την Διώτη.
4: Ηρώτη Διώτη. Το είπα.
2: Πες τώρα με την Ρώτη Διώτη, άκουγε Φλωρινιώτη.
4: Και μου λέει η Ρώτη Διώτη, δηλαδή οι άλλοι τι είμαστε, μου λέει, bad communist.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι όλοι καλοί κομμουνιστές, δεν γίνεται να είναι όλοι καλοί.
2: Τα λέει και ο Άδωνης αυτά.
4: Ναι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει βάλει δύο μανικετόκουμα με την αμερικάνικη σημαία.
2: Ναι,
4: κάτι για να προστατευτεί λέει από τον κομμουνισμό. Άκου να σου πω όμως, εγώ που έχω γυρίσει.
2: Τι είναι αυτά, έχουν για το μάτι.
4: Κάτι να σου πω. Η μισή Αμερική είναι κομμουνιστή και το έχει πάρει χαμπάρι ο Άδωνης αυτό.
2: Όχι, ρε. Ούτε και δεν το πει κανένα. Φοβάται.
4: Βέβαια, ο κομμουνισμός της Αμερικής δεν είναι όπως της Ευρώπης.
2: Καμία σχέση. Είναι ο κομμουνισμός Ατλαντικού. Ναι. Σαν τις γαρίδες.
4: Είναι ο Σάντερς, είναι η Καμίλα Χάρης κτλ.
2: Ναι. Εσύ κάνα τραγούδι με δημιουργό έχεις.
4: Α, και θέλω να πω την Ελένη Πιτεριού, αν μ' ακούει, ότι αυτό το τραγούδι που έβαλε του Καφάση, του Καρουσάκη, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, Αϊντέ είναι, δεν είναι Αϊντέ. Αϊντέ.
2: Αϊντέ, ναι, σωστό. Αϊντέ. Του Καφάση είναι αυτό που λες.
4: Το είχα ακούσει εγώ στην 20η Θεσσαλονικημένη Μεναρχία όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
2: Σεξ, τραξ και φάση μόνο με Καφάση.
4: Ναι, βέβαια.
2: Να το. Λοιπόν, σε χαιρετάμε, Οικονομάκο.
4: Χάρηκα πολύ.
2: Και εμείς.
0: Ευχαριστούμε και πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Να περάσουμε και στα, να περάσουμε και στα, πώς τα λένε, στα η Εθνική καθάρισε μέσα στη Γερμανία, γίνεται sold out το match και της Πέμπτης.
2: Πολύ μεγάλο διπλό.
0: Πολύ μεγάλο διπλό. Έχει γίνει sold out το match με την Ολλανδία και με τη Γερμανία για, το, για τα παιχνίδια.
2: Έπεσε
0: τα
2: δύο
0: παιχνίδια.
2: Έπεσε με το σύστημα.
0: Πάνε γεμάτη Τούμπα και, ναι,
2: και, στα δύο παιχνίδια.
0: Και στα δύο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στο τελικό, ο οποίος είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο...
2: στα ημιτελικά.
0: Στα ημιτελικά, ναι. Σε εισαγωγικά.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ αντίστοιχα στα ημιτελικά. Την ΑΕΚ την περίμενα καλύτερα, για να σου πω.
0: Είχε και απουσίες.
2: Είχε και απουσίες.
0: Όλοι είχαν απουσίες. Όλοι. Δηλαδή, για μια, και ο Παναθηναϊκός είχε απουσίες.
2: Ο Παναθηναϊκός είχε τις περισσότερες.
0: Έλειπε ο Νάν.
2: Έλειπε ο Λούκας.
0: Ο Λούκας. Εγώ.
2: Εσύ. Και το αυτοκίνητο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Εθνική, για να πούμε και δύο-τρία λόγια που θέλουμε. Με την Εθνική, με ένα απόσπασμα από το σημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα. Πάμε, Ευαγγελία μου.
5: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που έγραψε ιστορία με τη νίκη 1-0 επί της Γερμανίας, επικρατώντας για πρώτη φορά κόντρα στην 4 φορές πρωταθλήτρια κόσμου. Η λήξη του αγώνα έδωσε το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς τόσο στο γήπεδο όσο και στο ξενοδοχείο. Ενώ η ενόχληση των Γερμανών για την ήττα ήταν τόσο μεγάλη που η εφημερίδα Bild χαρακτήρισε την Εθνική Ελλάδα ως τον ποδοσφαιρικό νάνο που έβαλε φρένο στον Κλοπ.
6: Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε ένα γαλανό λευκό ντελίριο να ξεκινάει στη Βαβαρία. Ομάδα και κόσμος γίνονται ένα. Πανηγυρίζουν για την ιστορική πρώτη νίκη της εθνικής ομάδας επί της Γερμανίας μετά από 11 προσπάθειες. Νωρίτερα ο Δημήτρης Κουρμπέλης είχε βάλει φωτιά στην αναμέτρηση με τον γκολ που σημείωσε στο 74ο λεπτό. Το χρυσό τέρμα που διατηρεί την Ελλάδα στην κορυφή και δημιουργεί νέες προσδοκίες στο κοινό της.
7: Εκεί είναι το ζητούμενο, πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών.
6: Σε αυτόν τον θρίαμβο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν ήταν μόνο του. Περίπου 5.000 Έλληνες έδωσαν βροντερό παρόν με τη φωνή τους τόσο στο γήπεδο όσο και στους δρόμους του Augsburg.
8: Θέλω να πω και μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που νιώσαμε λες και ήταν το γήπεδό μας, ήταν πάρα πάρα πολύ, ήταν δίπλα μας, πάσω πρώτο λεπτό και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Την ίδια ώρα οι πανηγυρισμοί για το 2-2 στο Nations League συνεχίστηκαν στα αποδυτήρια με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να συγχαίρει έναν έναν τους ποδοσφαιριστές του. Στο ξενοδοχείο η υποδοχή ήταν αποθεωτική. Η ηγετική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη πριν από το μάτς είχε ανάψει τη φλόγα.
9: Σήμερα θέλω να δω πάθος, ψυχή και ο ένας να βοηθάει τον άλλο μες στο γήπεδο. Πάμε όλοι μαζί από το πρώτο λεπτό. 1, 2, 3!
6: Τα χρήματα σίγουρα δεν παίζουν ποδόσφαιρο, όμως καταλαβαίνεις ότι όταν απέναντί σου έχεις μια ομάδα που αξίζει κοντά στο 1 δις ευρώ, τότε κάτι μεγάλο έχει συμβεί. Μια βραδιά έπος που έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλάει, βλέποντας και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να χορεύει με μια τρίπλα τον αντίπαλό του. Από την άλλη, η Bild δεν μπορούσε να χωνέψει το αποτέλεσμα και βάλθηκε να το μειώσει, χαρακτηρίζοντας την Εθνική ως τον ποδοσφαιρικό νάνο που έβαλε φρένο στον Κλοπ. Όμως για τον άλλοτε παγκόσμιο πρωταθλητή Bastian Schweinsteiger τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.
10: Έχουμε nicht diese Spieler mehr. Also das davon müssen wir wegkommen. Wir müssen
11: uns Welche Spieler, Basti?
10: Ja, natürlich das wird einen Unterschied ausmachen. Also wenn man heute mal sieht, selbst Griechenland, wenn man Karetsas hernimmt oder Tsolis hernimmt oder Pavlidis vorne drin, das waren Unterschiedsspieler für mich für die Griechen heute. Und,
6: Η Ελλάδα πια έχει διαφορετικό ταβάνι και κοιτάει στα μάτια τους μεγάλους. Τώρα μπορεί να το ξανακάνει την Πέμπτη στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Με τις αιτήσεις για ένα μαγικό χαρτάκι να έχουν ξεπεράσει τις 100.000.
0: Ο Αντώνης από την Ικαρία μισό λεπτό λέει ότι ό,τι σαχλαμάρα υπάρχει την έχει πει ο Γεωργιάδης, οπότε πάει δεν πάει, εγώ δεν με νοιάζει. Ο Αντώνης από την Ικαρία.
2: Ο Αντώνης από την Ικαρία.
0: Συνεχίζετε με τα μηνυματάκια σας, 6981041046. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργη, γεια σου
2: Αλέξανδρε,
0: Αλέξανδρε και τα λοιπά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε.
2: Η Εθνική δεν είναι μόνο ότι κερδίζει, αρέσει.
11: Ναι, ήταν καλή.
12: Ήταν καλή. Δηλαδή ήτανε και καλή. Στο παιχνίδι με τη Σερβία αρέσει. Θεωρώ ότι αυτή η νέα γενιά παιχτών, αυτό που συζητούσαμε και την Παρασκευή, με νέα νοοτροπία και με άλλη ποδοσφαιρική παιδεία, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν καταφέρει και διαπρέπουν στο εξωτερικό, και αυτό δεν είναι εύκολο για το ποδόσφαιρο, πρέπει να το πούμε, γιατί στις ομάδες τους δεν έχουν μια απλή συμμετοχή, έχουν μια παρουσία, και αυτό αποτυπώνεται πλέον στην εθνική. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα δούμε και τους 11 να είναι παίκτες εξωτερικού, ή αν δεν είναι οι 11 τουλάχιστον θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία, θα είναι οι 9 στους 11. Εγώ ξεχωρίζω τον Παυλίδη. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ.
11: Καλά, η παλιά που κάνει στον Τζόλι.
12: Όχι στον Τζόλι, στον Ιωαννίδη.
11: Και στον Ιωαννίδη. Αλλά
12: στον Ιωαννίδη είναι παρεμβάλλον.
11: Στον γκολ, ρε παιδιά. Είναι μισό γήπεδο παλιά έχει κάνει.
12: Ναι.
11: Από τα δεξιά του τη στέλνει η αριστερά και την παίρνει ο Τζόλι, την παίρνει μέσα, τη δίνει ναι. στον.
12: Και μετά γίνεται η ιστορία με τον Κούρμπελ. Ναι. Και καλά κάνει ο Κούρμπελ εκεί και σουτάρει πάρα πολύ καλά.
11: Εννοείται. Και αν δεν έβρισκε, έχω την αίσθηση
12: ότι πήγαινε
11: μέσα και στη γωνία, δεν θα
12: από
11: το προλάβαινε.
12: Από την άλλη μεριά.
11: Από την άλλη μεριά. Δεν θα το προλάβαινε.
12: Δεν θα το προλάβαινε, όχι. Η εθνική, επαναλαμβάνω, αρέσει. Η εθνική δείχνει ότι παίζει πολύ καλή μπάλα. Είδες ο Σβάινστάγκερ ήταν πολύ ειλικρινής σε αυτό, το ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και από την άλλη μεριά, θεωρώ, Μπάμπη, ότι έχουμε. Και δεν θα αναφερθώ μόνο σε αυτό το παιχνίδι ως επιχείρημα. Έχουμε πλέον είναι μια μεταβατική περίοδος ποδοσφαίρου, όπου τα μεγαθύρια ξεφουσκώνουν, δεν υπάρχουν πλέον.
11: Οι Γερμανοί πάντως δεν
12: είναι σε καλή κατάσταση,
11: φόβο. Ούτε οι Άγγλοι.
12: Δηλαδή έβλεπα το Ισπανία.
11: Παραμένουν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, βέβαια, ναι.
12: Ευρωπαϊκά.
11: Και σήμερα κέρδισε η Ιταλία την Τουρκία 4-1.
12: Ναι. Άλλο πάλι και τούτο. Μια Ιταλία η οποία ήταν πάγχλωμη. Μια Ιταλία η οποία σε τρία μουντιάλ δεν εμφανίστηκε. Μιλάμε ότι είναι αρνητικό ρεκόρ για τη σκουάντρα Τζούρα. Αλλά αυτή ήταν και πληρώνει ένα τίμημα. Έτσι. Όταν το 71% των Ισπανών ποδοσφαιριστών παίζει στο πρωτάθλημα, δηλαδή από τους ποδοσφαιριστές το 71% στη Λίγα την Ισπανική είναι Ισπανοί και στην Ιταλία είναι μόλις το 23%, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην Εθνική. Το είδες στο Αγγλία-Ισπανία, έτσι.
11: Ναι. Εντάξει. Οι Ισπανοί όποτε θέλανε
12: βάζαν γκολ. Δηλαδή έφερναν ή προσπαθούσαν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα οι Άγγλοι και τους έβλεπες ότι ήταν για αυτούς κάτι περιπετειώδες.
11: Και πολύ φλίαροι, ρε φίλε. Πολύ, δηλαδή.
12: Οι Άγγλοι.
11: Ναι.
12: Ναι. Ξεπερασμένοι, εγώ θα λέγαω.
11: Okay. Εντάξει. 2-11-0-16-104-6. Έχουμε κι άλλα για τη συνέχεια, γιατί έρχεται μεγάλη εβδομάδα με μπάσκετ, με ποδόσφαιρο, την εθνική και αρκετά γεγονότα μέσα στην εβδομάδα. Από αύριο ξεκινάει πάλι η Ευρωλίγκα.
12: Ναι. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Έχουμε και το πρόγραμμα. Ξεκινάει και η Ευρωλίγκα, ξεκινάει και το Eurocup.
11: Ναι.
12: Έχουμε δηλαδή και τη συμμετοχή του Ολυμπιακού αύριο. Έχουμε και του Άρη. Και την Τετάρτη
11: παίζει ο ΠΑΟΚ.
12: Την Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
11: Και ο Παναθηναϊκός.
12: Ναι. Και πάμε πάλι Πέμπτη που παίζει πάλι ο Ολυμπιακός και η Εθνική. Έχουμε πολύ γεμάτη εβδομάδα. Θα διαβάσω ένα μήνυμα.
11: Βεβαίως.
12: Πολλά φιλιά, λέει, στην Ικαρία, επειδή είπες για τον Αντώνη. Στον Αντώνη, τον παλέμαχο αθλητή του ΠΑΣ Ικάρου και πυροσβέστη. Ευχαριστούμε και αυτόν και τους συναδέλφους του για ένα ακόμα ασφαλές καλοκαίρι στην Ικαρία. Καλή δύναμη για το χειμώνα. Καλή αντάμωση.
11: Ωραία.

0: Πάντως από τα παιχνίδια που είναι σήμερα ξεχωρίζουν ήταν το διπλό της Γαλλίας στο Βέλγιο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το Τουρκία-Ιταλία που είπες και εσύ το 1-4. Το Ρουμανία-Βοσνία-Αρτζεγοβίνη 2-4. Καλή ομάδα η Βοσνία.
1: Ναι.
0: Και το Σουηδία-Πολωνία 3-1. Αυτά είναι που ξέρουν, έχουν γίνει και άλλα παιχνίδια.
1: Και η Πολωνία είναι σε πτώση.
0: Και η Πολωνία είναι σε πτώση. Και η Πολωνία είναι σε πτώση. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είπαμε την Πέμπτη.
1: 6-9-81-041-046 για μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp. 2-11-016-104-6 για τα τηλέφωνά σας.

0: Κανονικά στο και μισή και στο ακριβώς πρέπει να βάζουμε την ποδιά του καρέτσα.
1: Πω πω, τι ήταν αυτό ρε που του πώς τον εζάλισε έτσι.
0: Τι πώς τον εζάλισε.
1: Δηλαδή τον εχόρεψε κανονικά.
0: Έμαθες τι έγινε αυτός.
1: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Είναι στην ΚΟ, κατέφυγε τουρίστας. Το παράτη τελείως. Πήρε sleeping bank και λέει πάω διακοπές. Τι να συνεχίσω.
1: Πραγματικά το έκανε. Τώρα τι ποδιά είναι αυτό.
0: Ποδιά είναι.
1: Χορός. Χορός τρικούβερτος.
0: Χορός τοπικός.
1: Πρέπει να βγάλουμε μια καινούργια ονομασία.
0: Αν τη δεις τη φάση με προσοχή.
1: Ναι, την είδα στο αργό, στο γρήγορο.
0: Δεν το έχει καταλάβει και αυτό συνεχίζει.
1: Έχει κουτουλήσει τα μπούτια του.
0: Στην κυρολεξία δηλαδή του την κάνει και συνεχίζει. Τον ψάχνει, σου λέει τι έχει κάνει τώρα. Γι' αυτό σου λέει καταλήξει την ΚΟ. Είναι με sleeping bank τελείως. Άσο λέει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι για μας. Βλέπουμε. Μπύρες και πάμε για σήμα.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Το πως μου μεγάλωσα κρυφό παράπονα έχει.
2: Όχι, δεν ας έπαιρνε χαμπάρι, ρε.
3: Ναι, ρε, δεν τον έπαιρνε. Ήταν σε μυστική αποστολή, ρε.
2: Ναι, ρε. Ναι.
3: Κράτα όμως το μήνυμα να του το δείξουμε.
2: Τα φιλιά στο Θοδωρή, λέει.
3: Ναι, στο δεύτερο μέρος.
2: Ναι.
3: Γιατί πιο μπροστά και προσφώνησε.

0: μαζί με... Ένας φίλος μας στέλνει μήνυμα και μας λέει τι γνώμη έχετε για την απουσία του Κωνσταντέλια από την Εθνική.
1: Καλά, είναι τραυματίας.
0: Και αν θα κρατήσει την απομάκρυσή του. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, ρε φίλε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Η αιτία είναι η προσωπική λόγη.
1: Δεν υπάρχουν προσωπικοί λόγοι.
0: Τώρα είναι και τραυματίας.
1: Είναι
0: έτσι
1: και τραυματίας.
0: Πάντως λέει, καταλήγει ο φίλος στο μήνυμά του, ότι είναι σαν να λείπει ο Μέση από την Αργεντινή.
1: Yes.
0: Okay.
1: Είναι ένας παίκτης τον οποίο η Εθνική τον χρειάζεται. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει απεριόριστες.
0: Βάζει νοστιμιά.
1: Έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Έχει, δεν το συζητάμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι εκτός από τον τραυματισμό του. Είμαι σίγουρος ότι. Θέλω να
0: είχε κάνει τη δήλωση.
1: Είχε κάνει ότι
0: να σταματήσει.
1: Προσωρινά.
0: Προσωρινά.
1: Προσωρινά.
0: Πάντα,
1: ναι.
0: Okay.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Πολλοί θα θέλουν να παίξουν στην Εθνική με αυτό το κλίμα και με αυτό.
0: Εννοείται.
1: Τώρα εντάξει. Θεωρώ ότι μπορεί να το ξανασκεφτεί.
0: Μέχρι και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Μα δεν θέλει να παίξει τώρα.
1: Ο Άδωνης θέλει να παίξει, ρε παιδί μου, αλλά προφανώς θα παίξει τένις. Γιατί το τένις είναι το αγαπημένο. Τον έχεις δει να παίζει τένις?
0: Όχι. Θα έπρεπε.
1: Χάνεις. Αν θα έπρεπε κάποιος για αυτά τα οποία δηλώνει. Mm. Να τον έπαιρνε μέσα για διακομόδηση της κεντρικής πολιτικής κοινής. Το επόμενο ήταν για διακομόδηση αθλήματος. Με τα μπαλάκια. Τώρα βέβαια, αν παίζει δεν παίζει καλά τένις ο Άδωνης, εξαρτάται και από πού το ακούτε.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία βέβαια, αν παίζει καλό τένις και τα λοιπά. Εμείς τον έχουμε βάλει εκεί να κάνει τον υπουργό. Δεν τον έχουμε βάλει για να παίζει τένις. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ένα λεπτό, τι εννοείς, γιατί με μπέρδεψες τώρα.
0: Τον υπουργό δεν κάνει, ρε.
1: Κάνει τον υπουργό.
0: Έχει, αυτό είναι.
1: Όταν αυτός δεν παίζει είναι, τένις αυτό.
0: Είναι γεννημένος για να κάνει τον υπουργό.
1: Ναι. Όταν δεν παίζει, όταν δεν βγαίνει.
0: Απλώς το κάνει σε λάθος μέρος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ενώ θα έπρεπε να είναι με το Σεφερλί στο Δελφινάριο, είναι στην πολιτική σκηνή.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Με μπέρδεψες γιατί νόμιζα ότι θα έλεγες για το τένις.
0: Και ο τένις μπορεί τώρα. Να βάλω τένις και Γεωργιάδη στην ίδια πρόταση τώρα. Είναι δυνατόν? Είναι υπουργός ο άνθρωπος. Τέλος.
1: Είναι υπουργός. Ή κάνει όπως το έπαιξε. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες.
0: Γεννημένος υπουργός.
1: Ναι.
0: Πώς του το είπε η Τσίμα, κάθε πέντε λεπτά κάνεις tweet στο
1: κάθε
0: τέτοιο.
1: Πέντε λεπτά και απάντησε.
0: Ναι. Και τι είπε?
1: Ότι πέρασαν 30 λεπτά και δεν έχω κάνει. Tweet. Γιατί όταν έχεις επιχειρήματα στην πολιτική, εντάξει, ο άλλος δύσκολα θα μπορείς να τις αντιμετωπίσεις.
0: 2-11.
2: Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι.
0: 2-11-0-16-104-6.
2: Θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε, τη δίψα δεν θα σβήσουν.

0: Πάντως εδώ ο φίλος είναι μεν παρατηρητικός όλα, αλλά όχι αρκούντος παρατηρητικός. Και γιατί το λέω αυτό? Λέει πάντως τον Γεωργιάδη, αν θέλει κάποιος να τον δει από κοντά, θα πρέπει να πάει στο Sky. Εκεί προφανώς έχει και γραφείο, παρά στο Υπουργείο του. Λάθος κάνεις.
1: Όχι, δεν είναι μόνο στο Sky.
0: Όχι. Κάνει καταρχήν λάθος στο συγκεκριμένο. Τις εκπομπές τις κάνει ο Γεωργιάδης και φιλοξενεί δημοσιογράφους. Αυτή είναι η ιστορία του. Τώρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πάνε μαζί του για να εμφανιστούν, αλλά οι εκπομπές είναι του Γεωργιάδη. Μην κοροϊδευόμαστε, μην παίρνουμε δηλαδή και αυτό που του ανήκει και δημιουργούμε λαθασμένες εντυπώσεις και λαθασμένες εικόνες. Αυτό είναι.
1: Έχεις κανένα Γεωργιάδη να ρίξουμε?
0: Γεωργιάδη?
1: Πώς σου ξέφυγες?
0: Όχι, έχω ρε.
1: Α, έχεις.
0: Πώς δεν έχω, πλάκα κάνεις.
1: Εντάξει.
0: Έχω Γεωργιάδη. Γιατί θέλεις τώρα?
1: Με βάλει ένα Γεωργιάδη μέχρι να οργανωθούμε.
0: Να βάλουμε αυτό. Επανήρθε η Ράνια.
1: Ναι.
0: Η Ράνια Τζίμα, η οποία μίλησε πολύ εύστοχα για το σήμερα το πρωί στην εκπομπή της με τον. Που έχει το πρωί. Λοιπόν, μίλησε πολύ ωραία για το.
1: Με τον Παπαχρήστο.
0: Με τον Παπαχρήστο, ναι. Αφαιρέθηκε γιατί κοίταζα εδώ το μόνιτο. Για το Location ND. Location New Do. Νέα Δημοκρατία.
1: ND.
0: ND.
1: ND location.
0: Location, γιατί όταν το βάλεις ξενικά θα βάλεις και το ND ξενικά.
1: Το location.
0: Το location.
1: Και το ND μαζί.
0: Μαζί. Όλα αυτά γίνονται συγχρόνως ταυτοχρόνως. Και διατύπωσε κάποιες απορίες. Και μέσα σε αυτές τις απορίες ήταν φυσικά για τον Άδων. Αν και έχω άλλο. Ήθελε να σου βάλω τη Βούλγαρη που το αναποκαλύψευτη.
1: Όχι, είναι. Αυτό μπορεί να μας κάνουν να μείνεις.
0: Δεν το είπαμε εμείς, οι Βουλγαροί το είπε. Που το
1: αναπαράγουν. Να καταστρέψουμε την Βουλγαρία, δηλαδή.
0: Όχι, ρε, εμείς θα τη βοηθήσουμε. Άμα είναι να πάμε και οι μάρτυρες.
1: Οκ. Βάλε ποιο θες, μωρέ.
0: Λοιπόν, ποιο θέλεις να βάλουμε? Να βάλουμε. Έλα, Βούλγαροι ψεύτης. Βούλγαροι ψεύτης. Πάμε.
2: Εγώ δεν θα ξαναναφερόμουν, αλλά επειδή είπε κάτι που είναι τελείως αναλυθές. Όταν τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, δεν τον έβρισα. Ή εγώ δεν θυμάμαι.
3: Τον έβρισες.
2: Θες να ακούσουμε λίγο τι είπε? Για πάμε.
4: Εντεμές βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν ένα λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη. Πότε? Όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίσουν κιόλας, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά. Και αν μην μιλάω κιόλας, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το ένα λεπτό με την κυρία Βούλγαρη. Όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
0: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
4: Καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως.
0: Ναι.
4: Ότι αν στην Ελλάδα.
0: Να ρίξουμε στους συναδέλφους τώρα.
4: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
0: Mm-hmm. Ότι τι.
4: Για ποιο λόγο τα κανάλια πέσατε με τόση ένταση στα ξυλόλια.
2: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης.
5: Είσαι ψεύτης και σε λάθη όλα πέφτεις.
2: Γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης. Μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ. Και δεν καταλαβαίνω και αυτή τη μανία, για ποιο λόγο έχετε επιμένετε τόσο πολύ, γιατί δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την υπόθεση των Ντεμπών. Φαντάζομαι η ιστορία και ο κόσμος θα το κρίνει κάποια στιγμή.
1: Φίλε μισό λεπτό, φίλε Παναγιώτη, καλά είναι αυτά που λες, αλλά καλά ήταν να τα πεις μόνος σου, να πάρεις τηλέφωνο στο 211-016-104-6, να πάρεις και το ρίσκο αυτού που λες. Όχι ότι δεν συμφωνώ μαζί σου, αλλά οκ.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά ήταν και το
1: ψέματα, ρε.
0: Α, ναι, θέλω να πάμε σε αυτό.
1: Η τέτοια, η δικιά μας εδώ. Η Βούλγαρη.
0: Η Βούλγαρη. Καταρχήν.
1: Έλεγε ψέματα.
0: Καταρχήν.
1: Εγώ είμαι, με τον Άδωνη. Έλεγε ψέματα.
0: Και εγώ είμαι με τον Άδωνη, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μπορεί να τον αποκαλεί όπως θέλει η φίλη μας η Ανθή.
1: Εξάλλου η φιλία μας με τον Άδωνη είναι πολύ παλιά. Θυμάστε τότε.
0: Προαιώνια.
1: Που λέγαμε να βγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Ήμασταν εναντίον. Υπέρ του.
0: Το στηρίξαμε εμείς.
1: Όσο μπορούσαμε.
0: Τι κάτι μια.
1: Συνθήματα είχαμε κάνει. Τι πάλι είχαμε δώσει, ρε φίλε.
0: Δεν θα με ξανακάτσει αυτό.
1: Δεν ξέρω
0: θα
1: τώρα.
0: Δοθεί ευκαιρία,
1: τώρα
0: θα δοθεί.
1: Έχουν άλλοι δελφίνοι τον πρώτο λόγο.
0: Τι λες, ρε. Αυτός είναι.
1: Δεν βιάζει, ρε φίλε.
0: Ποιος δεν βιάζει τώρα, αυτός είναι δελφίνι, δελφινάκι, ρε. Πάμε πιο γρήγορα. Αυτός είναι το φαβορί. Ποιος δεν βιάζει, δεν τον βλέπει.
1: Δηλαδή τώρα, αν κάνουν εκλογές στην Νέα Δημοκρατία, θα προτείνουν τον Γεωργιάδη και θα ψηφίσουν το Δέδια, ας πούμε.
0: Περίμενε με το ίδιο μηχάνημα. Θα κάνουν που είχαν κάνει και τις προηγούμενες.
1: Με το ίδιο.
0: Ναι, άμα είναι βγήκε ο Άδωνης. Στο λέω από τώρα, άμα είναι το ίδιο μηχάνημα. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η μαθηματική αναγωγή. Ναι. Σε 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό σε 5 μέσα.
1: Πότε πρόλαβε, ρε.
0: Δηλαδή, βάλτο, πόσο είναι, ρε Ευαγγελία. Για κάνε εσύ λίγο τη διάρκεια σε 5 μέρες 200 δια 5.
1: Πάντως, λες να είχε δίκιο η Τζίμα που ναι. Το έλεγε κάθε 5 λεπτά.
0: 40 μέρα. 40, ναι. Τι.
1: Που του είπε ότι κάθε 5 λεπτά του ιτάρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί το tweet, εντάξει,
0: όχι, αυτό
1: το
0: κάνει. Όχι, περίμενε. Αυτό που του είπε το κάνει ακόμα πιο σύνθετο. Ναι. Δηλαδή και βγαίνει στα μέσα.
1: Και του ιτάρει.
0: Και του ιτάρει. Και μετά, κατά τα άλλα κάνει και τον υπουργό και κόβει και κορδέλες.
1: Και μετά ανεβάζει και αυτά που έχει πει στα κανάλια στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Στα κοινωνικά δίκτυα, Instagram, WhatsApp κτλ. Όλα τα προλαβαίνει.
1: Είναι ωραίο.
0: Τώρα τίθεται το θέμα. Σε 5 μέρες 200 κανάλια. Σε 10 μέρες πόσα.
1: 2.000.
0: Α, μπράβο. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα τέμπη φυσικά και δεν πρέπει να τα συζητάμε και ιδιαίτερα εμείς είναι δημοσιογραφείο για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί ο ομοτράπεζος του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη είχε πει ότι τα τέμπη έχουν κρυθεί.
1: Ναι.
0: Βέβαια τώρα έχουμε ένα δράμα γιατί είναι η πιο.
1: Πάνε τον Τριαντόπουλο στην.
0: Αυτό δεν είναι δράμα.
1: Τι είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Καλά, την πληρώσει μόνο ο Τριαντόπουλο. Μόνο του τα έκανε.
0: Όπως συνονοήθηκαν. Τι να σου πω, ρε Μπάμπη, άμα συνονοήθηκαν να την πληρώσει ένα.
1: Δεν τα έκανε μόνο στο Τριαντόπουλο.
0: 100%.
1: Δηλαδή, ξαφνικά βγήκε ο Τριαντόπουλος, πήγε εκεί πέρα και είπε μπαζώστε.
0: Καταρχήν ο Τριαντόπουλος έχει βγει σε τοπικό κανάλι και μπορούμε να το παίξουμε αύριο γιατί το έχουμε σαν ηχητικό.
1: Ναι.
0: Okay, και είχε πει το ότι εγώ είμαι εδώ, ενώ είχε πει ότι είχα πάει μέρες μετά,
1: ναι.
0: Τη δεύτερη μέρα, και είχε πει το ότι είμαι εδώ εκ μέρους της κυβέρνησης. Και συντονίζω ένα έργο. Μα το έχει πει, το έχει δηλώσει. Υπάρχει ηχητικό και οπτικό ντοκουμέντο πάνω σε αυτό. Επειδή το κάναμε γαργαρέισον.
1: Ποιος, εμείς.
0: Όχι. Γενικότερα.
1: Λέω μήπως το κάναμε εμείς.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Να είναι. Μας μαλώσω δηλαδή.
0: Εδώ, γιατί παίζεται τώρα αυτό το παιχνίδι, για να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Γιατί έχουμε την πιο. Παιδί μου, την πιο. Εγώ θα το πω βαριά εβδομάδα στη δίκη των τεμπών. Ναι. Καταθέτουν οι γονείς. Δεν μπορεί να μην είναι βαρύ αυτό, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Είναι βαρύ και ασήκωτο.
0: Ασήκωτο. Στην κυριολεξία. Τώρα να πρέπει να καταθέσουν οι γονείς μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά δεν καταθέτουν. Εξομολογούνται. Όλο αυτό το δράμα που έχουν βιώσει, όλη αυτή την ξεφτύλα και την κοροϊδία στο πρόσωπό τους, είναι αναγκασμένοι να την ξαναζήσουν.
1: Ωραία.
0: Μόνο ωραία δεν είναι.

0: τα πόδια.
1: Εννοείται ότι είμαστε ανοιχτοί, ρε φίλε, και για τα αθλητικά και για τα οτιδήποτε. Δεν, εδώ είμαστε. 2-11-016-104-6.
0: Φωλιά που σε καίνε σαν χωλή.
1: Και για τον μπάσκετ, αδελφέ, και για τον μπάσκετ.

0: μοιάσει και στο γέρο σου.
1: Έπαιζε και μπάσκετ παλαιότερα, να ξέρει. Πέρα από το μπάσκετ το γύρισε στο τένις.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Με αυτό το ύψο. Τι έπαιζε, πεντάρι.
1: Είχε φοβερό επιτόπιο. Δεν φαίνεται. Είχε φοβερό επιτόπιο. Γιατί απαγορεύεται, δεν κατάλαβα.
2: Μόνο στην Κολοτούμπα. Δεν μπορώ να τον.
1: Αυτό είναι ένα όργανο γυμναστική. Σίγουρα θα έκανε και από εκεί ένα πέρασμα. Δεν είναι τέτοιο. Έχει τραγουδήσει και σε καραόκι του Γυριστρούλα.

0: Η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ευαγγελία Κοβέου στον ήχο και στο στίχο, Σάββας Παναγιωτίδης μαζί μας. Μέγα News 104 και 6, 210 211 016 104 και 6. 6981 104 104 και 6, τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και κάποιους για την εθνική, γιατί εμένα πραγματικά που δεν πολύ παρακολουθώ εθνική στο ποδόσφαιρο, το ξέρεις εσύ, την είδα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση αυτή τη φορά την εθνική.
0: Ναι, και στο προηγούμενο μάτς.
1: Και στο προηγούμενο μάτς. Και στο προηγούμενο μάτς. Έτσι, περισσότερο από περιέργεια, εντάξει, παιχνίδι της εθνικής στο μπάσκετ, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν το έχω χάσει ακόμα, παράθυρα, πόρτες και τα λοιπά, οποιαδήποτε μορφή διοργάνωσης. Αλλά η εθνική, ρε παιδί μου, που έβγαζε κάτι το... το στάσιμο, το μίζερο, το έτσι, το αναχρονιστικό και τα λοιπά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον.
0: Να περιμένουμε και τα δύο μάτσα εδώ.
1: Ναι, να τα περιμένουμε 100%. Αλλά και πάλι είμαι σίγουρος ότι
0: όχι ότι να τα κερδίσουμε, να περιμένουμε να δούμε το
1: να το δούμε, μάτσα, ναι, έτσι, εγώ είμαι σίγουρος ότι σε απόδοση δεν θα έχουμε πολλά να προσάψουμε.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Τώρα, αν είναι και θετικό το αποτέλεσμα, παιδί, οδόξη λαμπρών. Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει μάθει να παίζει. Παίζει η εθνική, ρε παιδί μου. Παίζει μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν πάει να παίξει, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, να έχει ένα ποδόσφαιρο.
0: Υποφέραμε προχθές με τους Γερμανούς, αλλά είχαμε και τις ευκαιρίες μας.
1: Εγώ να σου το πω και διαφορετικά. Εδώ υπήρξαν ομάδες στο Μουντιάλ που υπέφεραν με την Γερμανία. Αυτού του τύπου τη Γερμανία, και την απέκλεισαν όμως στο τέλος. Θα υποφέρεις, θα υπάρχουν και κάποιες στιγμές οι οποίες θα είναι δύσκολες. Απ' την άλλη, δεν είχαν και μια. Δεν έχουν φτάσει και σε αυτό το επίπεδο εμπειρίας αυτοί οι παίχτες.
0: Κοίταξε, ήταν έξω από
1: σε εθνική ομάδα.
0: Ναι, ήταν έξω από την περιοχή, πιέζανε, αλλά τις πιο επικίνδυνες φάσεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, τις έκανε.
1: Τις έκανε εθνική.
0: Και είχε και ένα τζουλάκι πίσω, ο οποίος θα μάζευε όλα.
1: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος τώρα αυτός, σε αυτή την ηλικία, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τερματοφύλακας με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν κάνεις μια. Έτσι, ένα πέταγμα στον χρόνο και σκεφτείς πως θα είναι αυτός ο παίκτης
0: σε μερικά χρόνια.
1: Σε μερικά χρόνια, δηλαδή όταν θα έχει προσθέσει τι, το υπαριθμόν 1, την υπαριθμόν 1, πρώτη ύλη του τερματοφύλακα, που είναι η εμπειρία.
0: Η εμπειρία. Παρόλο που έχει εμπειρία, γιατί
1: εντάξει,
0: είναι
1: έχει
0: πολλά
1: εμπειρία.
0: Χρόνια.
1: Ναι, αλλά σκέψου σου λέω να προσπάθησε να φανταστείς τον Τζολάκη μετά από αυτό που είπες, 4-5 χρόνια.
0: Ναι. Μα τον βλέπω του χρόνου να αλλάζει πάλι.
1: Στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: 100% θα παίξει ομάδα πρώτη γραμμή στην Premier League. 100%. Μπάμπη. Δηλαδή αυτό το παιδί, αν δεν έχει κανέναν τραυματισμό,
0: ναι, αυτό...
1: το απεφόμαθα, είναι καταδικασμένο στην κυριολεξία να πετύχει. Mm. Κάτσε σκέψου διαφορετικά. Πες μου πόσοι καλοί τερματοφύλακες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Κοίτα, σε αυτή την ηλικία κανένας καλύτερος.
1: Δεν λέω σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την ηλικία σίγουρα
0: πιο
1: κανένας.
0: Πιο μεγάλο μπορεί να πεις.
1: Εντάξει, τον Ναρούμα.
0: Τον Ναρούμα, τον Μαρτίνεθ, αυτόν της...
1: της Ισπανίας. Λες, για ποιον.
0: Όχι, τον Μαρτίνεθ, τον Αργεντινό μωρέ.
1: Α, για Ευρώπη μιλάω.
0: Δύο-τρεις θα πεις.
1: Δύο-τρεις θα πεις.
0: Οκ, ναι. Okay, μακάρι. Μακάρι να πάει το παιδί καλά και να... έχει την πρόοδο που φαίνεται ότι θα την έχει.
1: Εγώ θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι. Και βάσει εμπειρίας και βάσει εικόνας, πιστεύεις ότι η εθνική, αν ξαναντιμετωπίσει την Γερμανία, λέμε σε 2 μήνες, τι είχε, ρε παιδί μου, γιατί θα την αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο? Εγώ πιστεύω θα την αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Όχι, θα το δούμε στο επόμενο μάτς.
1: Και θα
0: μετά
1: το δούμε και στο επόμενο
0: μάτς. Παίζουμε με τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα
1: για
0: βάλει.
1: Εκτός έδρας μιλούσα, τέλος πάντων.
0: Θα βάλει κι άλλα στοιχεία σε αυτό το μάτς η εθνική. Έτσι πιστεύω.
1: Ναι, εγώ
0: θα
1: πιστεύω.
0: Θα κρατήσει την μπάλα περισσότερο.
1: Και θα έχει και περισσότερη προσωπικότητα και αποφασιστικότητα.
0: Ναι.
1: Έχει ξεθαρέψει αυτή η εθνική. Τα αποτελέσματα αυτά βοηθάνε και στο να ξεθαρέψει και ψυχολογικά να
0: και
1: πάρει.
0: Και να πιστέψει ο παίκτης ότι να μπορώ.
1: Βέβαια μπορείς. Και ότι δεν έχω να ζηλέψω τίποτα από τον άλλον και μην ξεχνάμε. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, είτε πίσω από το μικρόφωνο, είτε με κλειστά τα μικρόφωνα, ότι έχουμε γεμίσει υπερεκτιμημένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Παντού.
0: Και είναι μια περίοδος που δεν βγάζουμε, που δεν βγάζει μάλλον το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Στη Γερμανία, όπως χάρη, τα παιδιά δεν παίζουν τόσο ποδόσφαιρο όσο παίζουν.
0: Και αν δεν υπήρχαν οι μεταγραφές και οι σύλλογοι των Γερμανών αλλά και των Αγγλέζων,
1: θα ήταν πίσω. Mm. Αυτή τη στιγμή που μιλούσα το καλοκαίρι με κάποιους Έλληνες οι οποίοι είναι στη Γερμανία, μου λένε το ότι έχει εκτοξευθεί σε δημοτικότητα το μπάσκετ στη Γερμανία.
0: Mm.
1: Τα μικρά παιδιά, ας πούμε, πλαισιώνουν, επιλέγουν να πηγαίνουν σε γήπεδα μπάσκετ. Γιατί πήγε πολύ καλά η εθνική στα παγκόσμια και στα πανευρωπαϊκά.
0: Και αυτοί δεν έχουν καταφέρει τόσο καιρό να κάνουν μια ομάδα που να πεταχτεί, ρε παιδί μου.
1: Τι είχαν κάνει με τον Νοβίτσκι.
0: Εντάξει. Όχι, δεν έχουν εκτός από την εθνική.
1: Α.
0: Δεν έχουν κάνει
1: σε συλλογικό επίπεδο. Ναι, εντάξει.
0: Να πεταχτεί, να πάνε δηλαδή να κάνουν.
1: Μια ομάδα που πάει σε Final Four.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο.
0: Ή να το παλεύει, ρε παιδί μου. Δεν το παλεύουν καν, ας πούμε.
1: Ναι, κάτι πήγε να κάνει μια εποχή η Μπάγερ, αλλά και αυτό έμεινε τελικά ημιτελές. Δεν ξέρω, μπορεί. Έχουν στείλει όμως οι μπασκεμπολίστες στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
0: Την Κυριακή είναι, φίλε, ναι, το μάτς με τη Γερμανία εδώ. Όχι εδώ, στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα.
0: Το μάτς με την Ολλανδία.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη με την Ολλανδία. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι.
0: Πήγε και ο Τσάβη εκεί προπονητής.
1: Πήγε ο Τσάβη προπονητής. Τώρα για αυτήν την διοργάνωση. Σε αυτήν την διοργάνωση είναι η πρώτη του.
0: Έχουν μια μεγάλη απώλεια. Δεν θα έρθει ο Χάπκο, ο οποίος τραυματίστηκε. Τους βρίζουν από την Λίβερπουλ.
1: Ξέρω, ψάχνουν να βρουν λόγο τώρα να βρίζουν από την Λίβερπουλ. Δεν βλέπω η Λίβερπουλ ότι υπολείπεται ακόμα για να γίνει η Λίβερπουλ. Για να ξαναγίνει μάλλον η Λίβερπουλ που θαυμάσαμε και χειροκροτούσαμε. Άλλο ήθελα να πω εγώ σχετικά με την Ολλανδία. Υπέφερε με τη Σερβία στο 2-1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει εικόνα από το παιχνίδι.
0: Τα highlights μου.
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή οι Σέρβοι το πάλεψαν. Δεν πέρασαν δηλαδή άνεμος και τελείως υπόθεση διαδικαστικό μάτς το τελειώ. Όχι, ζορίστηκαν πάρα πολύ οι Ολλανδοί με τους Σέρβους. Θα μου πεις και οι Σέρβοι ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Έπρεπε να το πάρουν δηλαδή αυτό. Από τη στιγμή που είχαν κάνει το παιχνίδι με εμάς και έτσι πως το χάσαν, με την Ολλανδία ήταν εν υπερπάντων αγώνα στα Σέρβικα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Ολλανδία για μένα είναι πιο δύσκολο από το παιχνίδι με τη Γερμανία. Η Γερμανία θα μας υπολογίζει τώρα.
0: Καλά, θα μας υπολογίσει. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει,
1: επειδή έχει φάει την ψυχρολουσία, όση υπεροψία και να έχει.
0: Έχει κάνει ισοπαλία με τους Ολλανδούς. Έχει χάσει από εμάς.
1: Ναι.
0: Δεν την παίρνει και για άλλα. Την Πέμπτη που παίζει η Γερμανία. Παίζει με τους Σέρβους.
1: Μου φαίνεται, ναι.
0: Παίζει εκτός, εντός.
1: Θα μας το πει ο Σάββας. Θα μας το πει ο Σάββας.

0: Ο Σάββας μας είπε ότι παίζει πάλι στην
1: εντός με τους Σέρβους.
0: Γερμανία εντός με τους.
1: Είναι τα δύο παιχνίδια που θα παίξουν στην έδρα τους με εμάς και με τους Σέρβους. Παίξαμε και εμείς.
0: Okay.
1: Όπως θα παίξουμε και εμείς τα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Και τα δύο εκτός. Εντάξει, μια χαρά τα έχουμε πάει μέχρι τώρα.

0: Άμα σου δώσω 2 βαθμούς για αυτά τα 2 μάτς, τα αγοράζεις?
1: Ω, εύκολα, πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Δηλαδή 2 ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Σακούλι. Φέρτα. Φέρτα, ρε.
0: Δώσ' του τα, ρε Κατερίνα. Ευαγγελία, δώσ' του.

Πάντως για τον φίλο που αναφέρεται στα 20 εκατομμύρια και για τον Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης καταρχήν δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Μιλήσαμε για κάποιους παίκτες που φούσκωσαν κάποιοι την αξία τους, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει παγκοσμίως. Από εκεί πέρα, εμένα η απορία μου ήταν άλλη πάντα. Okay, ανεξάρτητα τι γνώμη είχα για τον ποδοσφαιριστή, τον θεωρούσα έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή μέχρι εκεί. Παρόλο που και αυτό το συμπέρασμα θα πρέπει να καταλήγεις σε αυτό το συμπέρασμα μετά βλέποντας τον παίκτη σε διάρκεια. Ο Ιωαννίδης είχε μια καλή σεζόν, μια πολύ καλή σεζόν, και για κάποιους προφανώς που θέλαν να πουλήσουν ήταν χρυσή ευκαιρία. Από εκεί πέρα όμως υπήρχαν κάποιοι που τα έδωσαν αυτά τα εκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να προβληματίζει και να προβληματίσει από εδώ και πέρα αυτούς που τα έδωσαν και τον καθένα που βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα. Okay, γιατί από την άλλη μεριά δεν πιστεύω ότι ποδοσφαιριστές που έχουν δυνατότητες δεν καταφέρνουν να φτάσουν αν μη τι άλλο στο επίπεδο των δυνατοτήτων τους. Μέχρι εκεί όμως, όχι παραπάνω από δυνατότητες οι οποίες φτιάχτηκαν και δεν υπήρχαν ποτέ. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που

καρδιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

0: Ακούτε Mega News 104 και 6 κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάτι ο κόσμο. Μπαμ και κάτω. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-104 και 6.
1: Και μπορείτε και στο 104, 104 και 6. Κάτσε ρε φίλε, πώς το λες έτσι. 6-9-81-041-046. Τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp. Ακούτε live την εκπομπή στο Mega News 104 και 6 στο site του σταθμού και στο live 24.
0: Είδε ο Αντώνης και αυτός το παίρνει λέει. Και ένα βαθμό είναι όμως λέει με τους Γερμανούς, ναι. Και μετά νίκη με τους Σέρβους. Και ναι, που τους έχουμε εδώ και θα έχουμε σίγουρη τη δεύτερη θέση. Ναι, ασκείς επί χάρτου βέβαια, αλλά με πολλές πιθανότητες επιτυχίας αυτό το σενάριο. Αν όλα πάνε καλά, σε αυτό που είπε ο Μπάμπης, δηλαδή στα δύο επόμενα παιχνίδια εντός έδρας. Είναι και αυτό μια δοκιμασία μπροστά στο κοινό.
1: Σωστά, ναι. Θα υπάρχει και μια πίεση. Τον κόσμο. Εντάξει, θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα.
0: Ναι.
1: Η οποία, κατά τη γνώμη μου, έχει αλλάξει επίπεδο, βέβαια.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Και δίνεται μια δυνατότητα πιστοποίησης την Πέμπτη και την Κυριακή. Πέμπτη Κυριακή. Κοντές γιορτές. Επειδή εμείς όμως δεν είμαστε τον Αδωνή Γεωργιάδη, αλλά να λέμε τη Δευτέρα, αλλά την Τρίτη, αλλά την Τετάρτη και αλλά την Πέμπτη, ψάξαμε, το βρήκαμε με τις προσπάθειες του Σάβα και το βρήκαμε αυτό το ηχητικό με τον κύριο Τριαντόπουλο. Εδώ σε βάση στην Πενιά που λέγανε και πάλι. Για ακούστε τι λέει ο κύριος Τριαντόπουλος. Δείτε την χρονική διάρκεια για την οποία αναφέρεται και για τα καθήκοντα τα οποία έχει αναλάβει να εκτελέσει. 3-2-1, ρίξε Ευαγγελία.
2: Αυτό που σας έχει ανατεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί, κύριε Υπουργέ, ή απομένουν ακόμη πράγματα να γίνουν?
3: Έχει ολοκληρωθεί, είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
4: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο, στα Τέμπη, στη Λάρισα, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειες και στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις, να προχωρήσει τόσο η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, αλλά και από την
2: άλλη. Αυτό ολοκληρώθηκε ή απομένουν κάποιες ώρες ή μέρες ακόμη?
3: Έχει ολοκληρωθεί.
2: Έχει ολοκληρωθεί πλήρως.
3: Από την Κυριακή το βράδυ είχε ολοκληρωθεί η συλλογή. Υπάρχουν τα συντρίμμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο. Ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι σε συνεργασία και με την περιφέρεια είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα, φορείς, με τις εταιρείες του σιδηροδρόμου, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις ιδιωτικές που ήρθαν, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους αλλά και με το προσωπικό τους. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί.
4: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Και η βασική του γραμμή άμυνας είναι ότι πήγε στο σημείο της τραγωδίας πολλές μέρες μετά.
3: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
1: Τι πας και θυμάσαι ρε Τζίμα και εσύ τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, η Τζίμα που είπε ότι είχα, ναι. Αυτό το είχε πει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Εν είδη απολογίας. Ότι εμείς είχαμε πάει κάποιες μέρες μετά. Δηλαδή δεν θυμούνται πλέον ή πιστεύουν ότι όλα τα μέσα τους έχουν καβάτζα.
1: Ναι.
0: Ή τους έχουν καβάτζα, ρε παιδί μου. Τους έχουν καβάτζα και δεν πρόκειται κανένας να μιλήσει. Ξημερώματα Τετάρτης είχε γίνει το τραυτικό περιστατικό. Έτσι. Εκείνη την αποφράδα Τρίτη βράδυ. Πέμπτη αυτό ήταν εκεί. Και η Κυριακή στην οποία αναφέρεται είναι μετά την Πέμπτη, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Είχαν τελειώσει τα πάντα.
1: Τα είχε μπαζώσει όλα.
0: Τα είχε μπαζώσει όλα. Τα είχε...

0: και κάνει όλα μία χόρτα.
1: Τον βγάζουν στη σέντρα τώρα.
0: Μπράβο. Και κατά τα άλλα δεν υπήρχε τίποτα. Λες και υπήρχε πεδίο για να ερευνηθεί, για να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Τώρα έχει ξαναβγεί η καινούργια μπαλαφάρα με τα ξυλόλια, παρόλο που κάποιοι αποκρύπτουν. Και βλέπω με μεγάλη απορία και κάποιους συναδέλφους, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζουν, δεν θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση, ότι τελευταία μέρα που έκλεισε η δικογραφία υπάρχει πόρισμα του χημείου του κράτους που μιλάει για ξυλόλιο στα καθίσματα.
1: Το οποίο μετά το ξαναπνίξαν.
0: Βέβαια, και δεν το περάσαν και στη δικογραφία.
1: Ναι.
0: Δεν πέρασε στη δικογραφία ο κ. Μπακαΐμης.
1: Δεν χώραγε.
0: Εντάξει, μωρέ, ήταν και πολύ μεγάλη τώρα. Ναι. Τέτοιο, εντάξει, να σου πω κάτι. Δηλαδή, είναι γονείς ρε εσύ, Μπάμπη.
1: Για σένα και για μένα και για τον κόσμο.
0: Ναι, σωστό, σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Για αυτούς είναι κακομέριδες.
0: Ναι, οι άτυχοι, ναι. Έτσι. Ναι, από αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, που μπορούν να συμβούν, ας πούμε, στον καθένα, χτύπα ξύλο, και τι να κάνουμε τώρα.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, εσύ πιστεύεις ότι θα φάει αυτό στη σέντρα.
1: Δεν τον βγάλαν στη σέντρα, τον πάνε στο δικό δικαστήριο.
0: Α, ναι. Έτσι πως έχει πάει τώρα η ιστορία. Και το θέμα είναι το
1: και
0: ότι...
1: θα του έχουν πει, εντάξει, πήγαινε εκεί πέρα, θα πεις την μπαλαφάρα σου, θα φροντίσουμε εμείς να μην...
0: Ναι, να πέσεις όσο μπορείς σε...
1: Μαλακά.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, σεβόμαστε αυτούς τους γονείς, σεβόμαστε το πένθος. Το πένθος γιατρεύεται, αν μπορεί να γιατρευτεί, μόνο με απονομή δικαιοσύνης. Οτιδήποτε άλλο
1: δεν γιατρεύεται το πένθος.
0: Δεν γιατρεύεται.
1: Αλλά δεν γιατρεύεται γενικώς.
0: Ναι.

0: μάλια.
1: Αλλά γενικότερα περνάμε πολύ ωραία. Αν εξαιρέξεις ότι στη Νέα Ιωνία τεινάχθηκε μια καφετέρια.
2: Μια πολυκατοικία κάηκε.
1: Μια πολυκατοικία κάηκε. Εν τω μεταξύ, τον ιδιοκτήτη πριν από 2-3 χρόνια τον είχαν πυροβολήσει. Η νύχτα.
2: Οι κάτοικοι λέγανε πάρτε τους από εδώ, θα σκοτωθούμε.
1: Θα σκοτωθούμε. Ναι. Αν εξαιρέσεις ότι στο κέντρο της Αθήνας απόψε κάνεις μπαμ και χάσαμε 6 ανθρώπους. Τους ψάχναμε 4 μέρες μέσα στα ερείπια λόγω πεπαλαιωμένου δικτύου κτλ. Αλλά κατά τα άλλα, η μεγάλη μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός και κάνουμε και άλλα.
2: Να δεις που θα φταίει ο καφές που πήγε να φτιάξει η γυναίκα.
1: Η υγρία. Ναι, καλά, εκεί θα πάει τώρα. Ότι οι δύο γέροι κάνανε κάτι και από αυτούς ήταν η διαρροή και δεν το είχαν πάρει χαμπάρι κτλ. Για πεπαλαιωμένο δίκτυο ή για χώρες Ευρώπης που έχουν πολλά χρόνια πριν από εμάς τη χρήση του φυσικού αερίου και δεν έχουν σημειωθεί τέτοια ακραία περιστατικά. Καμία σχέση. Ελλάδα 2.0 όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός μας. Πάμε και αυτό. Στα γιατρία. Γιατρία. Ο
2: μην
1: Θεός...
2: περνάτε ούτε απ' έξω.
1: Μην περνάτε ούτε απ' έξω. Σήμερα ρε συμπαγάσα. Αν είναι δυνατόν είδηση μέσα σε αυτά τα οποία έπιασαν. Που τώρα τα πιάσαν, γιατί μέχρι τώρα ήταν η χαρά του Κομπογιαννίτη. Αυτό που είπε και ο. Που το είπαν και εδώ στο Mega News. Ναι. Ο Χατζαπόπουλος. Που του λέει τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ και φωνάζεις και τσιρίζεις τον Άδωνη. Ήσουν η χαρά του Κομπογιαννίτη. Όλοι οι Κομπογιαννίτες κάναν ό,τι γούσαν.
2: Αφού πήγαινε και γενίαζε κέντρα, μωρέ. Πλάκα μου κάνει.
1: Ναι, λοιπόν, και θα πάω, λέει, και ξανά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν.
2: Ποιο θα τον εμποδίσει.
1: Εκεί κανένα, να είσαι σίγουρο, αλλού δεν ξαναπάει. Υπήρχε ογκολογική κλινική χωρίς άδεια λειτουργίας.
2: Ναι.
1: Η οποία.
2: Γιατρεύε τον καρκίνο.
1: Ναι. Και έδινε.
2: Τι με ματζούνια.
1: Έδινε φάρμακα, ρε. Μάλιστα. Έδινε φάρμακα και τα συνταγογραφούσε. Και το χειρότερο. Έδινε και σε κάποιους τους οποίους είχε διαγνώσει με καρκίνο, ενώ δεν είχαν.
2: Μακριά.
1: Τι συζητάμε ρε τώρα. Ελλάδα 2.0. Σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
2: Ελλάδα 2.0.
1: Ναι, εντάξει. Ή Ελλάδα 0.0.
2: Ναι.
1: Ακόμα πιο σίγουρο.
2: Δεν βάζεις κάτι να ευθυμίσουμε. Να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Μα δεν έχουμε να ευθυμίσουμε. Α, έχω ένα ωραίο για να ευθυμίσεις.
2: Για πάμε.
1: Το αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο. Συνέβη στον Αντένα. Στο Καλημέρα Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Χιώτης. Και παρουσίασε κάποια ευρήματα που στο γιατρείο του γιατρού.
2: Είναι δουλειά του Χιώτη τώρα να παρουσιάζει τα ευρήματα.
1: Μα, να σου πω λίγο κάτι. Ό,τι έχει γίνει.
2: Το έχουν βγάλει οι δημοσιογράφοι.
1: Οι δημοσιογράφοι, ρε. Όλη αυτή την ιστορία έπρεπε να είχε κάνει το κολυτάρι σου ο Πατούλης σε 5 χρόνια. Το οποίο. Και άκουγα προχθές την κυρία Παγώνη, η οποία λέγει ότι ναι, είχαν γίνει καταγγελίες, πέρασε από πειθαρχικό και αθώθηκε, αλλά μην με ρωτήσετε για ποιο λόγο. Δηλαδή, λες και απαντάει κάποιος ο οποίος είναι στα ΚΤΕΛ και του λες για Πάτρα θα φύγει. Και λέει όχι, γιατί δεν ξέρω, ρε παιδιά. Το ίδιο ακριβώς.
2: Είναι κλειστό το ρείο.
1: Είναι κλειστό το ρείο, ναι. Ή μάλλον έχει μαλώσει το ρείο με το αντίριο και δεν θέλει το αντίριο να βλέπει το ρείο. Και έχουμε τώρα μια έκτακτη κατάσταση και δεν ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί τον την αθώσαν, λέει, στο πειθαρχικό. Με τόσες καταγγελίες. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι βρέθηκε στο γιατρείο. Ψάξανε, παιδί μου, και βρήκαν ορισμένα πράγματα. Και αυτό υπέπεσε. Όπως λες και εσείς, στην έρευνα κάποιων δημοσιογράφων. Δηλαδή πήγαν οι δημοσιογράφοι, ξεσκάλισαν την υπόθεση, τι βρήκαν και τα λοιπά και το έμαθαν.
2: Mm-hmm.
1: Να μάθουμε τι βρήκαν.
2: Για πάμε.
1: Λοιπόν, γιατρός σε Ζαλιτζέ, τι βρέθηκε στο γιατρείο. Στα λέω όμως. Να μιλήσουμε.
2: Για μιλά, γιατί δεν. Το σε Ζαλιτζέ.
1: Κόλλησαμε.

0: για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμ.
1: Είχαμε δάκτυλο του υπολογιστή, θα το λύσουμε.
0: Και μελαγχολικές πρασινομάτες ζωηρές φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές.
1: Mega News 104 και 6.
0: Μοιάζει τη ζωή μου.
1: 6-9-81-041-041 για τα μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp. 2-11-016-104 και 6 το τηλέφωνο μας.

πως θα βρω μια. Με δύο χαστούκια φτιάχτηκε το κομπιούτερ και θα παίξει το ηχητικό.

Μεταξύ των στοιχείων που βρέθηκαν στο γραφείο του ιατρού του κυρίου Θεοδωρόπουλου, να δούμε παρακαλώ την κάρτα, είναι ότι βρέθηκε μέσα σε ένα πορτοφόλι του ιατρού μια νάιλον συσκευασία πιθανόν με την ναρκωτική ουσία κάναβη 1,3 γραμμάρια.

0: Μέσα στην καπνοθήκη.
1: Μια δεύτερη νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανόν την ναρκωτική ουσία κάναβη 2,1 γραμμάρια. Μια τρίτη νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανόν την ναρκωτική ουσία κάναβη άλλα 2,1 γραμμάρια.

0: Μία πίπα νερού.
1: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
0: Ναι. Με ένα καφέ υγρό.
2: Μάλιστα.
0: Και με μια καμένη ουσία στην κουζίνα του ιατρείου. Που σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το ιατρείο, πέραν όλων των άλλων, κυκλοφορούσαν και ναρκωτικές ουσίες.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Στις οποίες, αφού βρέθηκε και πίπα νερό, γινόταν και χρήση

0: να βρω το φως.
1: Τώρα τι πάει και ανακαλύπτει και αυτό.
2: Λοιπόν, να σας πω λίγο την παραγγελία. Έχετε 1,3 γραμμάρια.
1: Ναι.
2: 2,1 γραμμάρια νάιλον, 2,1 γραμμάρια νάιλον πάλι και πίπα νερού κουζίνα ρουφ άνευ γραμμαρίων.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, αυτά παραγγείλατε.
1: Αυτά τα έδινε στους πελάτες τώρα ή τα κάπνιζε ο ίδιος?
2: Προφανώς ήταν για ίδια χρήση, ρε, εσύ, δεν νομίζω, ξέρω κι εγώ, εκτός αν γινόταν γεροβόλη, ξέρω κι εγώ. Ούτε και αυτά τα είχαν βρει.
1: Όχι, ρε.
2: Έτσι.
1: Τους τα παράδοσε ο γιατρός μόνο. Τι γίνεται, ρε.
2: Άκου τώρα, ρε, εσύ. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Και μετά σου λέει ο άλλος ήταν, λέει, στο διπλανό. Τι να το κάνω, ρε, που ήταν στο διπλανό. Αυτό στο διπλανό και συγχρόνως ήταν
1: άμα η Ινδία. Άμα είχε στρίψει κανένα τσιγάρο και ήταν στο διπλανό, δεν ναι. Καταλάβαινε και τι γινόταν.
2: Ναι, κατάλαβες. Ήταν στο διπλανό, αλλά ήταν και η Ινδία εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τι είναι ο κόσμος, ένα ψέμα, ένα βήμα κάνεις και είναι όλα μπροστά σου και είναι όλα χαρούμενα. Και ωραία.
1: Μπορεί.
2: Ναι. Μια χαρά είμαστε.
1: Όλα καλά.
2: Ναι. Και οι άλλοι λέγανε να βρούνε το μηχάνημα με τις ρόδες. Εδώ δηλαδή. Και δεν. Έκανε αφαιρέσεις. Ρε εσύ, βρήκανε πόσες, λέει, κοντά ήταν από 2,5 χιλιάρικα μέχρι, από 3 χιλιάρικα μέχρι 6.
1: Ναι.
2: 300 το χρόνο.
1: Μπράβο, θα συμβαίνει πολλά εκατομμύρια.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβες. Και εδώ, δε, στέλνω εγώ, ας πούμε, σε σένα ή στην Ευαγγελία με Άιρις.
1: Ένα τάλιρο για να πληρώσει το
2: για να πληρώσει το τελειό. Ντόγκ βαράνε, τι, από πού.
1: Ναι, και άμα, κάτσε μισό λεπτό, και άμα τα παίρνει μαύρα ο ντοκτόρος, πού θα τον πιάσουμε.
2: Ναι, άμα τα παίρνει μαύρο ο ντοκτόρος, ναι. Και δήλωνε ο ντοκτόρος από την άλλη μεριά ότι είχε
1: εδώ,
2: πάρει.
1: Εδώ πήγανε να βρουν τα μηχανήματα και δεν τα βρίσκανε, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει.
2: Ρε εσύ τώρα, δηλαδή εγώ τρελαίνομαι με αυτήν την ιστορία. Αυτός πλέον αποδεικνύεται ότι είχε γνωριμίες για να μην τώρα κάνουμε τους μπουφούς. Έτσι. Και το δηλώνω κάτω στο κολονάκι στην πλατεία να έκανε πλασμαφαίρεση με το μηχάνημα αυτό με τα ροδάκια. Θα τον γράφαν γιατί δεν είχε πινακίδες, όχι γιατί έκανε πλασμαφαίρεση.
1: Στον καφέ που.
2: Στο Τακάπο, όπως λέγεται.
1: Στον Τακάπο που πάει ο Αναστόπουλος.
2: Ναι, που πάει ο Αναστόπουλος, πάει ο Δρυμιώτης, που πάει όλο, ναι, το περιβάλλον εκεί, η μαξιμοτραφής. Λοιπόν, θα τον γράφανε επειδή δεν είχε πινακίδες στο μηχάνημα με το ροδάκι. Δεν τον γράφανε γιατί θα έκανε πλασμαφαίρεση. Θα ήταν όλο στον Τακάπο από τη μια μεριά Εσπρέσο και από την άλλη Τάβλα. Αστροφεγγιά, θα κοίταζε πάνω, θα του παίρνανε κανονικά, θα του κάνανε αλλαγή με την πλασμαφία. Τίποτα. Γράψαν γιατί δεν έχει πινακίδες.
1: Πρέπει να ευθυμίσουμε, σούπα, και εσύ πας τώρα και μας βάζεις τέτοια. Δηλαδή.
2: Τι να σου πω τώρα, θες να ευθυμίσεις κιόλας.
1: Ναι, θέλω να ευθυμίσω.
2: Τι να ευθυμίσεις τώρα.
1: Παίξε κανένα ζαλιζέ, πώς θα το
2: άσε με λίγο να σκεφτώ.

0: Μέγα Νιούς 104 και 6, Κατέρινα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, στον ήχο, στο στίχο και στα τραγούδια, η Ευαγγελία Κοβέου, στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης. Ρε εσύ φίλε,
1: περίμενε, θέλω να μου πεις αυτό για τα κάψιμα που μου λέγες όταν ερχόμαστε.
0: Αυτό το κόλπο ρε φίλε, με τα κάψιμα που πηγαίνουν οι άνθρωποι στη Βουλγαρία, στα Σκόπια.
1: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ δεν το βρίσκω καθόλου κακό. Είμαι υπέρ του κοσμοπολιτισμού, ναι, αφενός και αφεδίο. Κάποτε οι γενιές δεν έφευγαν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Ναι. Τώρα φεύγουν για να βρουν φτηνή βενζίνη. Γιατί μια γενιά να είναι κομπλεξική και να νιώθει
0: άβολα
1: και συμπλεγματική απέναντι στην άλλη η οποία έφευγε. Τώρα μάλιστα αυτοί κάνουν και σύντομα ταξίδια. Οι άλλοι πηγαίνουν,
0: βάζουν βενζίνη, ναι, ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ.
1: Κανονικότατα.
0: Ζουν
1: από εκεί.
0: Και κάνουν δηλαδή εφοδιασμό αντί να ψωνίζουν από τα δικά μας εδώ. Ψωνίζουν εκεί γιατί είναι πιο φθηνά και τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, ναι, αλλά και τα κάψιμα.
1: Καλά, εμείς.
0: Ναι.
1: Δεν τα μειώσαμε αυτά.
0: Τι τα μειώσαμε. Κάθε μέρα τους βγάζουν στο κλαρί, ρε, ότι το τάδε που λέγατε ότι μειώθηκε έχει αυξηθεί. Το τάδε που λέγατε.
1: Βαρέθηκε αυτό. Άμα δεν το ψώνιζε κανείς, βαρέθηκε. Σου λέει εντάξει, μειώθηκα.
0: Έχουν βγάλει στη σέντρα τα μισά προϊόντα από αυτά που φτηνίνανε. Ότι έχουν ακριβήνει.
1: Ποια μισά, μιλάμε για το. Από αυτά κατά αυτήν που φτύνανε ήταν το 11ο.
0: Ναι, όχι, λέμε ότι αυτά που είχαν προδοκλώσει τον κόσμο, ναι, ότι ναι, πριν από 10 μέρες έκανε ένα 30, μετά το πήγαμε ένα 50 και μετά με την μείωση πήγε στο ένα 40.
1: Εξαιρετική τιμή.
0: Ναι, φοβερή τιμή.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα θα ήταν ακριβότερο από την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, επειδή όμως εμείς τι λέμε, ότι έχουμε πλέον την αγοραστική δύναμη της Βουλγαρίας,
0: ναι,
1: εκεί μπορούμε να ανταποκριθούμε και πηγαίνουμε στη Βουλγαρία για να ψωνίσουμε.
0: Μα δεν έχουμε.
1: Δεν λες πάλι καλά που δεν έχουμε την αγοραστική δύναμη της Ινδίας να αναγκάζει το άλλο να φύγει μέχρι της Ινδίας να πάει να ψωνίσει και να γυρίσει. Γιατί εκεί θα καταντήσουμε σε λίγο.
0: Να πάμε στην Ινδία.
1: Ξέρω κι εγώ. Πάντως. Αυτό όμως θέλω να μου πεις με τις βενζίνες.
0: Ναι,
1: γιατί αργεί η κυβέρνηση, να βγάλει ότι τη μείωση της βενζίνης.
0: Η μείωση της βενζίνης θα γίνει μόλις τώρα είμαστε.
1: Μόλις τελειώσει η
0: βενζίνη. Τώρα είμαστε στο 2,20.
1: Ναι, καλή τιμή. Θα δεν είναι κρίση.
0: Όχι. Μέχρι τα 5 που λέει ο άλλος δεν είναι κρίση.
1: Ναι.
0: Θα πάει στα 2,40,
1: ναι,
0: και θα τη φτηνίνει 0,15.
1: Άρα θα είμαστε στο
0: 2,25. Φτύνει, ναι, όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πάει στο 2,40.
1: Αυτό δεν είναι σαν το χόντζα με τα ζώα.
0: Ναι. Το άλλο, το με το πετρέλαιο για τα σπίτια, πέρσι.
1: Ποιο?
0: Το
1: τι, ρε το γερατά, ρε, είναι και το πετρέλαιο με το που. Αυτά καταρχήν δεν βρίσκονται
0: πέρσι
1: ποτέ.
0: Πέρσι ο τόνος.
1: Ξέρεις τι έχεις πει τώρα. Θα σου το πω διαφορετικά. Πέρι, ναι, το πω. Ακτή, φεγγάρι, ψάρι. Πού βρίσκονται αυτά?
0: Έχει πέρσι πλήρωνε ο κόσμος τα 1000 λίτρα 1100.
1: Ναι.
0: Φέτος με την κανονική τιμή θα τα, ναι, πλήρωνε 2000.
1: Ναι, ήταν, πάνω από 1800 λίγο, κοντά σε 1900.
0: Θα ήταν 700 με 800 ευρώ πάνω από το περσινό.
1: Ναι.
0: Τώρα θα παρέμβει η καλή κυβέρνησή μας. Θα παρεύει η καλή κυβέρνησή μας.
1: Τι φοβεροί άνθρωποι είναι, ρε παιδάκι μου.
0: Και θα το πληρώσουμε 1600. Δηλαδή ένα 500 μόνο. Ένα 500 μόνο.
1: Πόσα λίγο. Ένα νερό.
0: Ένα 500 μόνο πάνω. Αν.
1: Περίμενε, όταν λες θα το πληρώσουμε όλοι μαζί.
0: Όλοι, ρε φίλε, τι.
1: Όχι, δεν είναι όλοι, ο καθένας χωριστά θα το πληρώσει.
0: Όχι, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν 1600 τον τόνο, τα 1000.
1: Καλά, τόσους μπαγλαμάδες γνωστούς έχουμε στην Ευρώπη, δεν γίνεται να τον πηδήξουμε το χειμώνα. Τον φάμε, ρε παιδί μου, 3 μήνες είναι, κάνε να.
0: Άμα αρχίζεις και φιδαίζεις την κουβέντα να πηδήξουμε και να κάνουμε τώρα, θα γίνω άγριο.
1: Ρε εσύ, έχεις καταλάβει δηλαδή και σου
0: αρέσει. Εσύ έχεις καταλάβει ότι το 1100 το περσινό θα είναι 1600 φέτος, είναι ένα 500 πάνω και θα σου το πουλήσουν ότι σου κάνανε εξυπηρέτηση.
1: Αυτό θα σου πει. Γιατί δεν σου έκανε, θα σου πει. Ήθελε να δώσει 1900.
0: Αυτό θα σου πει. Θα σου πουλήσει και
1: θα σου πει ότι φυσικά εγώ εξυπηρέτησα.
0: Και θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και αντί για 2 ντομάτες θα παίρνει μισή.
1: Ναι. Ναι, αλλά θα κάνεις όμως και τεστ, θα είναι όμως τεστ κοπόσεως.
0: Θα είσαι ζεστά στο σπίτι.
1: Πολύ. Αυτό θα είναι σαν εκείνο ρε, που έλεγε ο Φωτόπουλος.
0: Θα σε καρπαζώσει η Ευαγγελία γιατί θέλει...
1: Ευαγγελία, εντάξει, έριξε την τέτοια για να μην ρίξεις καρπαζιά.
2: Mega News 104,6.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
2: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
0: Δεν λες που έχουμε και Καραστεφανή μετά.
1: Δεν λες Καραστεφανή μετά.
0: Να αφήσουμε παρέα στην Ευαγγελία.
1: Στην Ευαγγελία. Λάξτε, να σου πω, η Ευαγγελία ξέρεις τώρα γιατί. Τώρα έχω αρχίσει και τα σκέφτομαι όλα.
0: Ναι, βραδινή, είναι.
1: Ναι, βραδινή για να μην καίει τη θέρμανση. Σου λέει, άστο, εγώ τη βγάλω. Φτύνια.
0: Είναι βραδινή, δηλαδή και όταν και σπίτι που είναι δεν κοιμάται.
1: Ναι.
0: Μου τα έχει πει εμένα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει εμένα.
0: Μου κάνει παρέα εμένα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή η ιστορία με το σπίτι. Θυμάσαι εκείνο που έλεγε ο Φωτόπουλος με τον Αυλονίτη. Πολύ ζέστη το καλοκαίρι και δροσιά το χειμώνα. Πολύ... πολύ ζέστη ρε παιδί μου το καλοκαίρι, ζεστό λέει και δροσιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ξενιτεμένους.
0: Πάμε να δούμε πώς πάνε οι άνθρωποι μας να ψωνίσουν και τα λοιπά.
1: Πάμε.

0: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη. Η διαφορά σε σχέση με τη χώρα μας είναι χαοτική. 60 λεπτά φθηνότερη η αμόλυβδη και 54 λεπτά το ντίζελ.
1: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των

0: την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
1: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
0: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
1: Κάθε 2 εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.
0: Πόσο τη βρίσκεται στα Σκοπιά?
1: Τώρα είναι 1,60.
0: Γέμισμα ρεζερβουάρ πόσο δίνει?
1: Βγαίνει ένα 50 άργο, εδώ θα βγαίνει 80.
2: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κυλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.

0: εσύ.
1: Με πόσο φουλάρατε?
2: Με 60 ευρώ.
1: Ενώ στην...
2: 90. Κοίταξε, άμα είσαι κοντά, συμφέρει.
1: Εσείς από πού ήρθατε?
2: Από το δίπλα χωριό, από το Στριμονοχώρι.
1: Με πόσο φουλάρατε, πόσο δώσατε?
3: Τα 75 ευρώ.
1: Με πόσο φουλάρετε το αυτοκίνητό σας?
4: Με ένα 57-60.
1: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
5: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι ξερό.
6: Η βενζίνα είναι φθηνότερη στη Βουλγαρία, γνωρίζουμε, λόγω ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι πολύ χαμηλότερος. Στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να κατεβεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τέλος.
7: Ό,τι χρειάζεται για τις καθημερινές μας μετακινήσεις. Ένα γέμισμα την εβδομάδα.
8: Θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ουσιαστική, τουλάχιστον κάποια χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα, ώστε οι κάτοικοι να παραμένουν εκεί με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ.
9: Με τα μέτρα για τα ακριβά καύσιμα στο ΡΕΛΑΝΤΙ και την κυβέρνηση να καθυστερεί την ανακοίνωσή τους, το υψηλό τους κόστος τροφοδοτεί άμεσα τον πληθωρισμό, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.
10: Δύσκολα τώρα, σίγουρα οικονομία κάτι.
9: Παράγοντες της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι με τη νέα τιμολόγηση που αναμένεται αύριο από τα διελιστήρια, οι τιμές θα καταγράψουν και νέα αύξηση κοντά στο 2%.

0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Να, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Επειδή που λένε και μια μέρα μεγαλύτερο να είσαι πιο σοφό, να σε ρωτήσω κάτι. Στη Βουλγαρία, αυτήν την αναθεματική, δεν έχει πάει ο πόλεμο που μα έχουν φάει εδώ. Εκεί έχει παίξει τα φώτα και έχει φύγει η Βουλγαρία. Έπαιξε τα φώτα. Ο πόλεμο και έφυγε η Βουλγαρία.
0: Εντάξει. Δεν είναι. Τώρα βγήκα λίγο έξω, είδα τον Καραστεφανή και έκανε χθες θέμα για το Αλκαλοχώρι που έχουν κάνει 100 πληστηριασμούς στα σπίτια αυτών που καταστραφεί.
1: Από το σεισμό.
0: Και ζουν 6 χρόνια στα κοντέινερ.
1: Τα οποία τα έχει φτιάξει
0: ο Μαρινάκης.
1: Ναι. Μαρινάκης.
0: Δεν προλαβαίνεις ρε φίλε. Από παντού σου έρχονται καρπαζιές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει. Με τους φοιτητές το
1: αστυνάστασο
0: δεν ξέρω αν το πρόλαβε. Δεν ξέρω αν το πρόλαβε αυτός με τους φοιτητές που 400 φοιτητές δεν μπορούν να πάνε στις σχολές.
1: Α ναι, αυτό πρέπει να το βρούμε και να το κάνουμε αύριο θεματάκι.
0: Το έχω στείλει στον Σάβα. 400 παιδιά, επίσημο είναι αυτό, έτσι. Δεν ναι. Είναι δηλαδή το είπε ο Μπάμπης, ο Μιχάλης
1: η Ευαγγελία. Που δεν λέει και η Ευαγγελία, τα υπερβάλλει.
0: Λέει, πάλι. Αλλά τα λέει από μέσα της.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα σου κοτσάρω ένα μικρόφωνο και θα μου να λες. Δεν γίνεται, δηλαδή είσαι τόσες ώρες εδώ, πες κάτι.
1: Και ξέρεις τι, τα λες σιγά και μπουρ, μας έχεις ρημάξει.
0: Μας έχεις ζαλίσει.
1: Μας έχεις ζαλίσει. Και αντί να βάλεις λίγο ένα χεράκι.
0: Πες και αυτό, πες τα και εκείνο. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, Ευαγγελία.
1: Καλά λέει, δύο ώρες μας.
0: Ούτε τα προσωπικά σου.

0: δύο μέρες.
1: Δεν μπορώ να τα πω.
0: Λοιπόν, 300 σε όλη την Ελλάδα προφανώς.
1: 400
0: σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ιατρική δεν είναι κάτι σχολές που ξέρω εγώ. Για γιατροί πηγαίνουν οι άνθρωποι.
0: Πω.
1: Και λόγω του κόστους δεν μπορούν να πάνε.
0: Έχουμε όμως εμείς ένα πάρα
1: πολύ. Πόσοι θα σταματήσουν στη διάρκεια, έτσι. Γιατί άντε λέμε τώρα στην αρχή το παιδί να πάει, να αυτόσει, βάλτε κάτι παραπάνω, πάμε στη γιαγιά, πάμε στον παππού, πάμε στο θείο, πάμε στην ξαδέλφη, μαζεύουμε
0: άντε, κάτι
1: ένα
0: να
1: αυτό και τα λοιπά. Στη διάρκεια αυτό. Θα είναι αβάσταχτο το κόστος.
0: Αυτό να το συνδυάσουμε αύριο, να το παίξουμε εδώ. Και να το συνδυάσουμε με τις φοιτητικές αιστείες που γίνονται. Εκείνο που είχαμε το.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό
1: ναι. Πάνε να δώσουν τις φοιτητικές αιστείες σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί που τα παιδιά δεν.
0: Πληρώνουν.
1: Δεν πληρώνουν, τώρα θα πληρώνουν.
0: Ναι, αλλά.
1: Χαμηλά βέβαια.
0: Ναι, 500 μόνο.
1: Δηλαδή.
0: Το χαμηλότερο.
1: Χαμηλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, έχει και με 900. Θες να πάρεις.
1: 500 θα είναι στην αρχή.
0: Όχι, είναι κάτω όροφη. Κάτω όροφη, είναι ταξικό.
1: Θα είναι στην αρχή.
0: Πρώτος, δεύτερος είναι 500.
1: Τι να πρωτοβάλεις και τι να πρωτοβάλεις.
0: Τι να πρωτοβάλεις, πραγματικά. Και, με, και κάποιοι
1: Λέβαια
0: λένε.
1: Να πλακώσουμε στο ξύλο τον Καραστεφανή να. Να φέρνει.
0: Να γίνει κανένα γεγονός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, να γίνει κάτι.
0: Να γίνει κανένα γεγονός, ναι. Τραμπουκερία.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή από όπου και αν τους πιάσεις, πληρώνεσαι.
0: Ναι ρε παιδί μου, μήπως θα ήταν καλύτερο να το σου
1: πει. Όταν αναγκάζουν τον νοικοκύρη τώρα από τη Θεσσαλονίκη και από τους γύρω δήμους εκεί να σηκώνεται να φεύγει να
0: για
1: τρέχει στα
0: νομούς.
1: Σκόπια, ναι. Στην Βουλγαρία, δεν ξέρω εγώ που αλλού πάνε για να βάλουν φθηνή βενζίνη. Δεν το καταλαβαίνουν.
0: Τι να καταλάβουν ρε, αφού αυτό που τους νοιάζει είναι
1: να ξαναβγούνε.
0: Να ξαναβγούνε και αυτό. Αυτό που αντιπροσωπεύουν.
1: Θα ήθελα να ξέρω αυτός που φεύγει και πάει εκεί και παίρνει βενζίνη και ψωνίζει από το πιο φθηνό σούπερ μάρκετ και επιστρέφει, τι θα ψηφίσει?
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το συντριπτικό ποσοστό από αυτούς δεν θα τους ψηφίσει. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσει.
1: Πάντως στη Βόρεια Ελλάδα γενικώς έχουμε φάει.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα μάδο, γενικότερα τραβάνε ένα ζόρι και γι' αυτό βγήκε. Καλά, αυτή είναι η δηλωσάρα του Φλωρίδη.
1: Ναι.
0: Τα έργα λέει, που γίνονται τώρα λέει, στην Μακεδονία και ιδιαίτερα λέει εδώ και στον νομό τη Θεσσαλονίκη είχαν 2.500 χρόνια να γίνουν. Δηλαδή μιλάμε, άντε βγάλ του Μέγα Αλέξανδρο, δώσ' του δυο καστούκια να μαρτυρήσει τι έργα είχε κάνει. Άκου τι λένε, ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ό,τι μπαλαφάρα, ό,τι υπερβολή. Η άλλη ρωτούσε τη δημοσιογράφο μήπως έχεις πετρέλαια να μας δώσεις. Γιατί είπε ότι είναι.
1: Ζήτησε συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί που πάνε μπαλαφάρες την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ζητήσει και μια συγγνώμη. Ο άλλος λέει έκανα πλάκα, ο άλλος λέει δεν το καταλάβατε.
0: Καλά, ο Αδώνης δεν ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι έχω πάει σε τέτοιο και με.
1: Ναι, εντάξει. Έκανε όμως ότι έκανε πλάκα.
0: Ναι, έκανε πλάκα. Ναι. Ωραία, εντάξει. Και πρέπει δηλαδή εκτός από όλα αυτά που τραβάνε να μας αρέσει και το χιούμορ τους. Τραβάμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε Αράνια Τζίμα, location ND. Location Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει δεν πάει καλά. Με τον κύριο Παπαχρήστου το συζητάνε. Ο κύριος Παπαχρήστου ήταν πολύ ευρηματικός. Ναι. Λέει ότι μάλλον είναι το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η Ράνια Τζίμα έχει τις αμφιβολίες της. Πάμε να ακούσουμε γενικότερα, γιατί μέσα στη Ράνια Τζίμα, στους ισχυρισμούς της, πλαισιώσαμε τις δηλώσεις και τις απόψεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο στην επιχειρηματολογία της. 3, 2, 1, Ευαγγελία με ένα κοιτά, έφυγε.
2: Ρωτήσω κάτι, εκεί στο location ND, τι μπορεί να σας συμβαίνει πραγματικά? Θέλω να το μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, διότι
3: το νερό θα είναι.
2: Το νερό, γιατί εμείς από πού υδροδοτούμεθα, δηλαδή από αλλού.
3: Και στη.
2: Άλλη δεξαμενή έχουμε εμείς.
3: Να είναι κάτι άλλο.
2: Βρε Γιώργο μου, ένα δρόμο πίσω μας είναι το location ND. Το ίδιο νεράκι
3: δεν ξέρω,
2: πίνουμε.
3: Δεν ξέρω.
2: Τι αέρας, μπορεί να του συμβαίνει.
3: Μπορεί να είναι.
2: Όχι, ο ένας παίρνεται ναρκωτικά.
4: Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. άγχος. Φοράω να νοχιλέκω και γίνομαι καπνός.
2: Όχι ο άλλος, είστε κακομύριδες.
5: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Δηλαδή.
2: Όχι ο τρίτος, παιδιά, κρίση θα έχουμε, λέει, όταν θα φτάσουν τα καύσιμα στα 5 ευρώ.
6: Δεν είναι κρίση. Κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
2: Ο Τσιάρας αποφάσισε να εφεύρει ένα καινούριο δείκτη ευρωστίας. Αφήστε, θέλω να ξεχάσετε την Ελστάτ. Γενικώς, όποιον μετράει, ξεχάστε τα. Θα βγαίνετε στο δρόμο. Και το μέτρο θα είναι το εξής.
7: Έχει κίνηση.
2: Αν έχει κίνηση, είναι όλα καλά. Έχετε λεφτά.
7: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη Λεωφόρο Σιγουρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
2: Αν πάρετε σε εστιατόριο και δεν βρίσκετε τραπέζι, όλα είναι καλά. Έχει, α, και ο Κυρανάκης είχε έναν δείκτη ωραίο.
7: Με εστιατόριο.
2: Όχι, με τις Mastercard.
8: Έφεξα τα στοιχεία λοιπόν για την κατανάλωση, τα οποία αφορούν τις κάρτες, τις πιστωτικές, χρεωστικές κ.ο.κ. Δεν αμφισβητούνται αυτά. Αυτά είναι οι κάρτες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες σε κάθε μαγαζί λιανική, σε κάθε σούπερ μάρκετ, σε κάθε μηνιαία ανάγκη που έχει ένα νοικοκυριό. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν την πρώτη έως τέταρτη εβδομάδα ουσιαστικά καμία μεταβολή. Η μεγαλύτερη μεταβολή είναι 3%. 3-3,5%. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι δεν ισχύει η παράλογη υπερβολική κριτική,
7: ότι
8: η οποία
7: χρήματα νωρίς.
2: Οπότε δεν θέλω να βλέπετε Eurostat, Elstat, γενικώς Inca, Minca, όποιο. Κανένας. Δεν μετράει κανένας. Θα βγαίνετε και με το μάτι. Με το μάτι, κυρίες και κύριοι. Ό,τι καταλαβαίνετε.

0: έκανε μια ανασκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας με τα θέματα που θίξαμε τα περισσότερα.
1: Όλα, όλα τα θέματα. Αλλά εσύ δεν μιλάς τώρα γιατί στην έφερε ο Κερανάκης, έτσι.
0: Ναι, ρε.
1: Γιατί
0: ρε,
1: αυτά ρε, δεν αμφισβητώνται.
0: Όχι.
1: Μόνο
0: βάζεις
1: μία...
0: τις 28 του μήνα που παίρνουν οι συνταξιούχοι το... τη σύνταξη. Mm. Τη βάζει στο τέλος του μήνα. Άρα πάνε οι άνθρωποι αφού έχουν ξεμείνει να γεμίσουν τα. Με τις 28-29.
1: Έχουμε μια μικρή απόκληση του 3%. Έχει πει και ένα άλλο πιο μπροστά. Ναι. Αλλά δεν είναι πρόβλημα το πόνο να το βάλουμε. Ότι έχουν μεγαλώσει λέει καταθέσεις στις τράπεζες.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται ότι έχουν μεγαλώσει καταθέσεις. Ναι. Διότι στο πρώτο εξάμηνο. Mm. Αυτοί που έχουν τα δηληστήρια με τα αυτά και τα λοιπά είχαν 3 δις αύξηση των κερδών.
1: Και τι, αυτά είναι για όλους, τα μοιραζόμαστε δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή, άμα έχει
1: και
0: ο...
1: Και εγώ νόμιζα ότι δεν είχα χρήματα.
0: Άντε να μην αρχίσω τα ονόματα, άμα έχει ο Τάδα, δεν έχουμε όλοι.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Όλοι έχουμε. Αν η τράπεζα έχει βγάλει 2,5 δις καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο, δεν, άμα πας
1: το, 5,5 λίχη...
0: άμα πας το ATM δεν θα πάρεις τα λεφτά σου.
1: Φυσικά, άμα εγώ πάρω και όλο το ATM.
0: Το μισθό δε, τον πάρεις από το ATM.
1: Ναι.
0: Άρα, πού θα βρει τράπεζα.
1: Έλατε. Αλλά μεγαλώνουν όμως οι καταθέσεις.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Εσύ ξέρεις έστω και έναν που έχει μεγαλώσει τις καταθέσεις του. Έναν. Έναν, ρε παιδί μου, από τον κύκλο σου, από τους ανθρώπους
1: που... Δεν με κάνουν παρέα τέτοια εμένα, δεν μου κάνουν παρέα. Εγώ προσπαθήσα, δηλαδή και στο παρελθόν, το ξέρεις, παιδί, δεν γνωριστήκα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν...
0: Δεν
1: τους πείθω.
0: Μπορεί, ναι. Εγώ πάντως δεν ξέρω κανένα.
1: Ναι.
0: Και αν...
1: Γιατί πάει πίσω να γνωρίζω.
0: Αν ήξερα...
1: Ευαγγελίτσι, έχεις καταθέσεις.
0: Αν ήξερα και κάποιον.
1: Είναι και ανέσθητη.
0: Αν ήξερα και κάποιον, να δεν περνάει και από τη γειτονιά γιατί φοβάται μην πάρω δανεικά.
1: Ρε τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ λέω κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Όταν τα λες αυτά, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό εδώ το πράγμα θα έχει έναν αντίκτυπο. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις ότι είναι αυτοί οι 5, οι 10, οι 15 που διόλα πήθαν ο Κερανάκης να συναναστρέφεται πλέον. Ο Κερανάκης, ο οποίος θυμάστε τι έλεγε το 19, ότι από τη βενζίνη την οποία βάζουμε, τα 3/4 είναι φόροι για να πηγαίνουμε τα κλειτού του Τσίπρα. Αυτό έλεγε ο Κερανάκης. Αυτό ήταν το επιχείρημα του τότε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Άρα το μάθε το πείμα από τον Τσίπρα και το κάνει.
1: Και το εφαρμόζει τώρα ο κανονικότατος. Αυτός είναι και ο πραγματικός ποιητής.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα σε ένα έγγραφο, γιατί αυτό είναι ένα σοβαρό. Για να το σοβαρέψουμε λίγο και να το ξανακάνουμε λίγο πριν φύγουμε. Ρόιδο. Γιατί σου έχω τον αγαπημένο σου μετά. Το Σπανάκι.
0: Έλα, ρε.
1: Όχι, αν μου βρει τι έχει πει ο Σπανάκης πριν φύγουμε. Εντάξει,
0: το Σπανάκι τον έχω έτσι όπως τον ξέρω και τον έχω να λέει για τίποτα, πώς θα λένε,
1: πανσέτες,

0: για την πόρτα. Εγώ είμαι σίγουρος
1: ότι τέτοια.
0: Αν του πει κάποιος κάτι για την τρέχουσα πολιτική δραστηριότητα, είμαι σίγουρος ότι μπορεί και να μπερδευτεί. Όπως έγινε στην προηγουμένη περίπτωση στο Χατζή, ήταν στο One. Αν γυρίσεις και του πεις Μπριζόλα χερινή, θα σου πει αμέσως τιμή. Αν του πεις παϊδάκια, θα σου πει αμέσως τιμή. Αν του πεις αρνάκι, θα σου πει αμέσως τιμή. Σε αυτά δεν ευνηδιάζεται καθόλου. Τακα τακα. Ναι. Τα έχει, τα κατεβάζει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Από το 2025 βρήκε σήμερα στο Live News ο Βασίλης Μητρόπουλος, έτσι,
1: ναι,
0: ότι είχαν το μηχάνημα κανονικά και είχαν πάρει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί είχαν φέρει ένα άλλο μηχάνημα το οποίο ήταν των 300 ευρώ και ότι πήραν ένα άλλο μηχάνημα, ενώ είχε γίνει καταγγελία από τον ιατρό, το οποίο έκανε, άκουσον 29.000 ευρώ να το πατσάρουν
1: ως εξάρτημα.
0: Ως εξάρτημα. Ποιο? Το 29.000 να πατσάρουν ως εξάρτημα στο 300.
1: Αφού είσαι μπουμπούνας, ρε. Δεν τα ξέρεις καλά.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Όχι.
0: Άκου Βασίλη Λαμπρόπουλο στον Νίκο Ευαγγελάτο.
1: Δεν τα ξέρει καλύτερα.
0: Ου.
2: Φίλες και φίλοι, μία ακόμα αποκάλυψη θα δείτε τώρα. Με ντοκουμέντα. Με ένα ντοκουμέντο, με ένα έγγραφο που εξασφάλισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Θα το δούμε και θα μας εξηγήσεις, Βασίλη, τι είναι αυτό το έγγραφο.
3: Παρουσιάζουν ένα μηχάνημα το οποίο κάνει 29.000 ευρώ. Αυτό το μηχάνημα αφαίρεσης, μηχανή αφαίρεσης ουσιαστικά, το οποίο κοστίζει 29.000 ευρώ σαν προσάρτημα σε μια συσκευή ζωνοθεραπείας που κοστίζει 300 ευρώ.
2: Ίσως
3: αυτό
2: είναι...
3: λοιπόν,
2: ναι,
3: δεν, κινεί το, δεν ενεργοποιεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
4: Βαριέμαι.
3: Δεν το αναφέρουν και αυτοί σαφώς, αλλά αν ανατρέξει κάποιος και το έβλεπε, αυτό δεν είναι τόσο ασαφές. Το IN300 αφαίρεσης machine είναι μια ιατρική συσκευή πλασμαφαίρεσης διπλής διήθησης. Αυτό λοιπόν ήξεραν, ενώ είχαν ήδη ενημερωθεί από τον γνωστό νεφρολόγο ότι προσέξτε, έχουν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι ελεγκτές, τότε λέει, αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Ιατρικού Συλλόγου ότι η διοίκηση δεν γνώριζε οτιδήποτε, είχαν ενημερωθεί ότι είχαν πάρει μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Δεν το έλεγαν σαφώς.
2: Πάνε να τους περάσουν κάτω από το ραντάρ την νομιμοποίηση του μηχανήματος του 21. Ο έλεγχος αυτός γίνεται το 25. Το 25 το Σεπτέμβρη. Οι γιατροί έχουν μέσα στο ιατρείο ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από το 21 είναι το μηχάνημα με την πράσινη ταινία που σας δείχνω.
3: Έχουν παραστατικά απόδειξη στις 28 Απριλίου του 2022 μέσω της τράπεζας της Κίνας στη Σιγκαπούρη.
2: Άρα έτσι, λοιπόν, κάνουν το 25 την προσπάθεια να νομιμοποιήσουν κοροϊδεύοντας, το ξαναλέω, με το βάρος του χαρακτηρισμού, κοροϊδεύοντας τον Ιατρικό Σύλλογο, ότι έχουν ένα μηχάνημα που θα μπει στην οζονοθεραπεία. Το μηχάνημα της οζονοθεραπείας, μας λέει ο Βασίλης, κάνει 300, 400, 500 ευρώ. Και τους λένε, έχουμε μηχάνημα το οποίο θα βάλουμε σαν προσάρτημα.
3: Σαν προσάρτημα.
2: 30 χιλιάρικα. Και που είναι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Για να νομιμοποιήσουν από το παράθυρο το παλιό μηχάνημα του 21. Και αφού
3: όμως
2: το κάνουν αυτό... κάνουν και την ίδια διαδικασία τον Ιούλιο του 26 για το δεύτερο, το καινούριο μηχάνημα. Ίδιο
3: να
2: ψέμα και τις δύο φορές.
0: Για διήθηση με δύο ήττα, έτσι, όπως ο δικηγόρος που είδαμε πρόσφατα, με δύο ήττα, εντάξει, αλλά εντάξει.
1: Μας το γράφει ένας φίλος εδώ, του κάνανε το αλλουνού εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Και του είπαν ότι άμα δεν πάρεις τα σκευάσματα που σου δώσουμε.
0: Ποιος ο συγκεκριμένος?
1: Θα γίνεις γκέι. Το κατήγγειλε σήμερα. Έχεις το αίμα σου, λέει, κάτι που άμα δεν πάρεις τα σκευάσματα αυτά που θα σου δώσουμε,
0: ναι,
1: θα γίνεις γκέι.
0: Α, στο αίμα του το έχει αυτό?
1: Ναι.
0: Πω,
1: οι άνθρωποι είναι επιστήμονες, δεν είναι? Δηλαδή, εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό?
0: Όχι.
1: Το μπορείς,
0: όχι, αλλά μπορώ να τον ψήσω.
1: Ναι, και αυτός τους έψινε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατρός λες εσύ. Εγώ χωρίς μηχάνημα. Μπορεί να το ψήσω να γίνει γκέι χωρίς μηχάνημα.
1: Φίλε, μιλάμε τώρα ότι ο άνθρωπος είναι επιστήμονας. Του βάζει κάτι, του έκανε εξετάσεις και τα αυτό και τα λοιπά. Και του λέει ότι άμα δεν πάρεις αυτά, θα γίνεις γκέι.
0: Του είπε και.
1: Έχεις 12% του λέει.
0: Πιθανότητα να γίνεις γκέι.
1: Πιθανότητα να γίνεις. Όχι στο αίμα σου, υπάρχει 12%. Και όσο μεγαλώνεις, ναι, και δεν παίρνεις τα σκευάσματα.
0: Μεγαλώνει και αυτό από 12
1: γίνεται. Τα οποία κάνανε από συγκεκριμένο φαρμακείο 400 ευρώ τη φορά. Θα γίνεις γκέι.
0: Ναι.
1: Το γράφει και ένας φίλος εδώ. Μου το θύμισε δηλαδή, γιατί το είδα. Στο χαζοκούτι.
0: Του έλεγε μετά από πόσο καιρό.
1: Όχι, με τον καιρό. Του λέγει ότι αν δεν πάρει θα αυτό. Γιατί θα
0: στο
1: έπρεπε,
0: καιρό που λέγανε και στο
1: θα λόγο. Έπρεπε να του έχει, να του κάνει δηλαδή. Πώς το λένε.
0: Πλασμαφαίρεση. Ε. Για η αφαίρεση. Πώς, ξέρω κι εγώ πώς το λένε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τώρα και το παρατηθήκαν μέχρι και οι δικηγόροι από τους. Από τους δύο σε εισαγωγικά γιατρούς.
0: Μάλιστα. Αυτό πάντως μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Μαρίτσα το βάλε.
0: Ναι.
1: Ναι. Απλώς.
0: Αυτό το 12% την πιθανότητα πότε βρήκε να έχει χορηγό το γουζό.
1: Είναι, είναι καταγεγραμμένο. Είναι το
0: όχι, γιατί σημασία. 12% ρε παιδί μου και όχι 16% πιθανότητα να γίνει.
1: Γιατί αυτή ξέρει και εσύ είσαι μπούφος, ρε.
0: Α, καλά, ναι, σε αυτό ναι.
1: Δηλαδή τώρα τι είδα, άντε πήγαινε εκεί πέρα και κάτσε στη θέση της.
0: Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι.
1: Πήγαινε, κάτσε στη θέση της επαγγελίας να δω τι θα βγάλεις.
0: Εγώ.
1: Πήγαινε, ναι, εσύ. Πήγαινε, ορίστε.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα κάνεις.
0: Να σου πω.
1: Θα βγάλεις μικρόφωνα, θα παίξεις κάποιο.
0: Ωραία.
1: Βίντεο.
0: Σειρά μου.
1: Σπανάκης.
0: Ό,τι καταλάβεις, ναι. Ό,τι καταλάβεις θα το πεις εδώ παρουσία και σε μένα και στην επαγγελία. Έτσι, σε έχω και σε ένα μαρτύρα. Ό,τι καταλάβει. Ρίχτω.
5: Ο οποίος έχει Mercedes
6: και φοροδιαφεύγει.
5: Έχει και φοροδιαφεύγει. Είναι γεγονό, είναι, μου δώσει τα ονόματα, δεν είναι παραμύθια αυτό.
6: Αυτό είναι μια, μια.
7: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε με τα κάμερα και τα τέλα. Αντί να ντρεπούμαστε, θέλουμε να ντρεπούμε αυτή να πούμε.
6: Μια που γίνεται όμω. Έχουμε πάει μείωση τη φορολογική στήριξη 2%, όμως είναι 2%.
7: Μόλις βρέχεται η βροχή, να πούμε, και τότε. Και είναι η κατάσταση που πλημμύρα.
5: Αλλά παραμυθαζίδες είσαστε.
6: Έχουμε αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος.
5: Άστο φαιρετώ, τώρα, άστο.
6: Και γι' αυτό έχουμε πάει και σε μια σειρά άστο. Μέτρων ναι. Στήριξης.
5: Ναι. Μην τα πάρετε πολύ τα μέτρα. Μην τα πάρετε πολλά. Αφήστε μας.
6: Η καταβολή του ενοικίου, μισό λεπτό.
5: Τώρα καταλαβαίνετε, σας είπα. Ο άλλος κλέβει το ελληνικό κράτος και εμένα.
6: Τέλη Σεπτεμβρίου έχουμε αναδρομικά δεύτερο ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Το 80% των ενοικιαστών για τα δύο ενοίκια.
5: Ελέγχον.
6: Αυτά είναι λοιπόν μέτρα συγκεκριμένα.
7: Είμαστε αυτόνομοι. Η πλημμύρα.
1: Σαφέστατος.
0: Τι κατάλαβες.
1: Σαφέστατος.
0: Του έριχνε όλο το πινελί και το δημοσιογραφικό Χατζής.
1: Σαφέστατος.
0: Και αυτός έλεγε από πίσω το πείμα, ρε
1: παιδιά. Δεν ξέρει τι του γίνεται ο Χατζής. Είναι, ο Σπανάκης ήταν σαφέστατος.
0: Και έλεγε από πίσω το πείμα. Θα δώσουμε 5% και αναδρομικά που έχουμε να δώσουμε.
1: Τα κατάλαβα όλα. Όλα.
0: Ρε τι γίνεται.
1: Θες να σου πω ακριβώς.
0: Γιατί να μην μπορώ να κοιμηθώ μετά εγώ, ρε. Κράτα τα, τον εαυτό σου.
1: Γιατί τότε τι με ρωτάτε.
0: Ήθελα να δω, ρε παιδί μου. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Εγώ τα κατάλαβα όλα. Όλα, τα πάντα.
0: Τι κάθομαι και μοντάρω, ρε ο βλάκα.
1: Μέχρι τελευταία ρανίδα. Τα κατάλαβα όλα.
0: Λες με αυτούς ότι θα έχουμε καλύτερο αύριο, έτσι.
1: Εννοείται, ρε.
0: Ναι. Αλλά να καβατσάρουμε το σήμερα. Είναι το
1: να τους εμπλουτίσουμε όμως, γιατί πρέπει να υπάρχουν και καινούρια.
0: Ποιος.
1: Ισπανίδα, μια γραμμή έχουμε. Α, τη βγάλουμε.
0: Ναι. Η Ισπανίδα δικαιώθηκε αυτή που πήγαν στο σπίτι.
1: Η Ισπανίδα πήγανε 30.000 έξω από το αυτό. Άντε, πάρτε τη στο σπίτι.
0: Έλα, ναι. Πάμε.
1: Η μόνη λύση. Παρακαλώ.
0: Δώσ' το.
1: Γεια σας.
8: Γεια σας και εσάς. Τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά.
8: Πώς είστε. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι.
1: Ωραία.
8: Από αυτήν παραιτηθήκαν οι δικηγόροι. Όχι από αυτόν.
1: Από
8: γιατί
1: αυτήν.
8: Γιατί σας το στέλνω
1: ναι,
8: μήνυμα
1: ναι,
8: και δεν το διαβάζω.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις
8: λοιπόν.
1: Δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Από την κυρία. Ναι, εγώ πάντως έχω καταλάβει ότι όλη η ιστορία πάει για να τη φορτώσουν στην Γκερά.
8: Άκου, άκου, Μιχάλη, αυτό τώρα είναι πάνω να σώσουν ό,τι σώζεται.
1: Ναι.
8: Τώρα,
1: ναι.
8: Δεν, είναι, δεν πάρετε ηθήκανε τώρα από λόγο ηθικής.
1: Όχι,
8: αυτό
1: όχι.
8: Αυτό είναι συμφωνημένα παιχνίδια, έτσι. Κάποιος από τους δύο πρέπει να βγει. Τα φράγκα είναι πάρα πολλά στο
1: είναι
8: εξωτερικό.
1: Πολλά τα φράγκα και πρέπει κάποιος να διαχειριστεί την κατάσταση.
0: Ο άλλος όμως δεν ξέρετε κάτι άλλο.
8: Ο ένας ελεύθερος μπορεί να κινηθεί, ξέρετε, να ρευστοποιήσει.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Εγώ έμαθα σήμερα από έναν δικηγόρο και το λέω αυτό για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Ότι η αίτηση ότι έγινε αναστολή λειτουργίας του ιατρίου.
1: Ναι.
0: Μου είπε ένας δικηγόρος.
8: Αλλά αυτό ότι σίγουρα το
0: περίμενε.
8: Έχει γίνει χρόνια τώρα, ναι.
0: Περίμενε. Μου είπε όμως ένας δικηγόρος ναι. ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κλείσιμο ματιού στην υπόθεση. Και του είπα γιατί. Γιατί μου λέει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ιατρείο, αν αυτό ζητήσει να βγει έξω με βραχιολάκι, δεν κινδυνεύει να ξανακάνει τα ίδια. Οπότε μπορούν και να του
8: αυτό
0: δώσουν.
8: Αυτό είναι το θέμα. Μα το θέμα είναι να με
0: καταλαβαίνει.
8: Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να ξανακάνει ιατρείο.
0: Όχι,
8: αυτό
0: ναι.
8: Θέλαμε τώρα.
0: Αλλά με αυτήν.
8: Είναι δεδομένο. Δεν έπρεπε να κάναμε έτσι κι αλλιώ. Αυτό είναι δεδομένο τώρα.
0: Με αυτήν όμω την ερμηνεία. Όχι, με αυτήν την ερμηνεία νομικήστικα μπορεί να διεκδικήσει το να βγει έξω. Με βραχιολάκι.
8: Όχι, δεν μπορεί. Όχι, όχι. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί και δεν είμαι.
0: Και φυσικά και δικιά μου
8: όχι,
0: είναι τέτοιο. Αλλά θα
8: γιατί
0: παίξει.
8: Γιατί πολύ απλά όλα αυτά αγοραστήκανε με κάποια φημή. Η κυρία συγκεκριμένη γιατρός δεν ήταν. Άρα δεν μπορούσε να αγοράσει τέτοια μηχανήματα. Άρα γνωρίζει καλά τι είχε με στο γιατρείο του.
0: Ναι, αλλά το γιατρείο ήταν στο όνομα τη κόρη.
8: Μισό λεπτό, Μιχάλη. Μισό λεπτό. Αυτό δεν μα αφορά σε πιανού το όνομα. Μπορεί να το είχαν στον Αβραάμ του Πάπα. Μπορεί να το είχαν στον Αυτοφοράκια. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό.
0: Με αυτοφοράκι δεν θα κάνουν αυτή τη στιγμή.
8: Ποιος ήταν εκεί μέσα. Ποιος ήταν εκεί μέσα. Και αυτό δεν είναι τώρα συζήτηση, γιατί άμα τώρα δεν ήταν ο Μαζονάκης δεν θα είχαμε μάθει τίποτα, έτσι.
0: Σωστό.
8: Το θέμα είναι ότι, ότι ζούμε κατά τύχη γενικότερα εδώ. Άμα δεν πάμε από τρένο, θα πάμε από κανένα τροχαίο στους φανταστικούς δρόμους που πληρώνουμε διόδια. Άμα δεν πάμε από εκεί, θα πάμε από κανένα γιατρό. Δηλαδή, κάπου όπα όμως.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
8: Έχουμε φάει 10 γκολ τώρα. Ναι, το ξέρω ότι πρέπει να κλείσετε. Εγώ πήρα αυτό ότι από αυτήν
1: παραιτήθηκα
8: γιατί δεν το διαβάσετε σωστά. Έγινε λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Καρα Στεφανή.
1: Ήταν η Κατερίνα Τσουκαλά, ήταν η Ευαγγελία Κοβέου, ήταν ο Σάββας Παναγιωτίδης. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ μεσάνυχτα στο News, στο Mega News 104 και 6. Τα λέμε off, καλό ξημέρωμα.
9: Η ώρα είναι 2. Mega News 104,6.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου για ένα ακόμη βράδυ μαζί μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp στο 6981-041046 ή meganews104.6 studio παπάκι meganews1046.gr. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για ό,τι συμβαίνει γύρω σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.

Όπως καταλαβαίνετε από τη μουσική, μπαίνουμε στη ροή μας κανονικότατα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Πολλές ειδήσεις και σήμερα, πολλές ανατροπές, πολλά καινούργια πράγματα και θα τα πούμε όλα με ηρεμία, νυφαλιότητα. Ελπίζω να μην γίνει όπως έγινε χθες το βράδυ που είχαμε μια έκτακτη είδηση και ήταν παρανάλωμα του πυρός μια ολόκληρη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι παραπάνω, γιατί είδαμε τις εικόνες σήμερα και είδαμε ότι περάσανε πάρα πολύ δύσκολα οι άνθρωποι, αν και η πυροσβεστική έδρασε πάρα πολύ γρήγορα με το κλιμακοφόρο όχημα και κατάφερε και κατέβασε τον κόσμο. Και θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί από ό,τι φαίνεται κάτι δεν πήγαινε καλά στη συγκεκριμένη καφετέρια.

Ήθελα πολύ να ξεκινήσω με αυτή την είδηση. Την είπανε νωρίτερα τα παιδιά για την 87χρονη Μακαρμέν Αμπασκάλ μάλλον. Ο Μπάμπης και ο Μιχάλης σας έλεγα νωρίτερα ότι κέρδισε. Ναι, όντως κέρδισε η 87χρονη γυναίκα που ζούσε επί 70 χρόνια σε ένα σπίτι και της έγινε από τους υποτίθεται καινούριους ιδιοκτήτες του ακινήτου μία αύξηση 275% στο ενίκιο, που σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή θα έπρεπε να πληρώσει 2.650 ευρώ για να μείνει στο σπίτι όπου έμενε 70 χρόνια, παρακαλώ, με ενίκιο πάντα. Έδινε ένα ενίκιο της τάξης των 500-400-500 ευρώ και με το που πήγαν οι άνθρωποι αυτοί, ανέλαβαν το σπίτι, της έκαναν αύξηση 275%. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός στους Ισπανούς. Πήγαιναν από το βράδυ του Σαββάτου, από την περασμένη εβδομάδα, έστησαν ένα καταβλισμό συμπαράστασης, περισσότερο από 20.000 ίσως και κάτι παραπάνω, στην Ισπανική πρωτεύουσα. Τελικά από ό,τι φαίνεται κέρδισαν και η γυναίκα γυρίζει στο σπίτι της, καθώς υπήρξαν κάποιες ευρύτερες παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική σε μια περίοδο κατά την οποία η κρίση στέγης αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα στην Ισπανία, αλλά το ίδιο είναι και στη χώρα μας και θα σας εξηγήσουμε το λόγο που σας το λέμε αυτό πιο μετά, γιατί πολλοί φοιτητές δεν γράφονται στο πανεπιστήμιο.

Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Μεταξύ άλλων, θα σας πούμε ότι σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, μετά την κατάρρευσή του στο ιδιωτικό νοσοκομείο της Οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι. Την ίδια ώρα έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην νομική εκπροσώπηση της προφυλακισμένης γιατρού. Και το λέω αυτό γιατί, καθώς μετά από ανακοίνωση την εισπεράσπιση της αναλαμβάνει άλλος δικηγόρος, ο ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής. Καθώς το βράδυ της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι αποχωρούν οι πρώτοι συνήγοροι, ο Νίκος Αγαπηνός και ο κύριος Τέλος Αγαπηνός, οι οποίοι θα εκπροσωπούν πλέον μόνο τον 58χρονο σύζυγό της, και θα σας εξηγήσουμε τους λόγους που έγινε αυτή η ανατροπή.

Την ίδια ώρα, ιδιωτικά ιατρία και κέντρα διαφημίζουν αμφιλεγόμενες κυταρικές, αναγεννητικές και θαυματουργές θεραπείες με τα μέσα μαζικής δικτύωσης να λειτουργούν ως βασικό μέσο προσέλκυσης πελατών. Οι συστάσεις που γίνονται συνήθως από στόμα σε στόμα και με διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες δημιουργούν ένα άτυπο δίκτυο γύρω από τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως γκουρού της νεότητας. Αυτό βέβαια αρχίζει λιγάκι λιγάκι σιγά σιγά να σταματά, γιατί οι διαφημίσεις έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται μετά τις έρευνες των ιατρικών συλλόγων.

Εκτός Ελλάδος φεύγουν οι πολίτες και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα πηγαίνουν για να φουλάρουν, περνάνε τα σύνορα για να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους. Εκεί που έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και πιο συγκεκριμένα στη Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα εκεί που οι οδηγοί βλέπουν γεμάτο το ρεζερβουάρ τους και όπως λένε γλιτώνουν περισσότερο από 30 έως 40 ευρώ σε κάθε γέμισμα, ανάλογα βέβαια με το αυτοκίνητο. Ένας πολίτης είπε ότι εγώ δίνω στην Ελλάδα 86 ευρώ και εκεί δίνω 50. Νομίζω ότι είναι μεγάλη διαφορά. Ενώ με την επιστροφή χθες, Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά νέο κύκλο συσκέψεων με αρμόδιους υπουργούς και το Οικονομικό Επιτελείο για το θέμα ενεργειακού κόστους εν ώψη των ανακοινώσεων για τα μέτρα σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης.

House Martins, να σας πω ότι η Νουδού έχει γίνει viral τελείως στο διαδίκτυο και δέχεται πείρα της αντιπολίτευσης που το δέχεται σαν δώρο ουσιαστικά από τα λάθη και τις εντελώς άστοχες δηλώσεις τελεχών συγγνώμη, του κυβερνώντος κόμματος. Από το όταν κάποιος δεν το αντέχει χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, αναφερόμενο στο κόστος μετακίνησης κάποιος από τους βουλευτές, αν δεν αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Ήταν το πρώτο που υπόθηκε. Μέχρι το επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα που κάτι τέτοιο δεν το έβλεπα για 20 χρόνια. Και υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι η πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ενώ εμείς κατατροπώνουμε, μάλλον συγγνώμη, εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Τώρα σοβαρά μιλάμε, έτσι.

Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάνω από την καφετέρια πολύ γρήγορα, προκαλώντας καταστροφές στα διαμερίσματα του πρώτου και του δευτέρου ορόφου, με την πυροσβεστική να απεγκλωβίζει 6 άτομα που προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον καπνό και τη φωτιά ανεβαίνοντας την ταράτσα. Ήτανε δύσκολη και θα τα πούμε όλα λίγο πιο μετά.

Στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο εξ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα.

Έχουμε και νέα εξέλιξη στην υπόθεση που συγκλώνησε το Αίγιο με τον 65χρονο Ιταλό που έχει προφυλακιστεί για το διπλό φωνικό στο λόγο να ζητά την αποφυλάκησή του. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση μέσω της υπεράσπισής του, κατέθεσε αίτημα να αφαιθεί ελεύθερος υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιού της Ολύμπιου. Συναγερμός σήμανε και στη Γλυφάδα όταν ένας 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι κατά 65χρονου και τον τραυμάτισε σε σημεία του σώματός του. Έγινε σε οικοδομή, δούλευαν και οι δύο σε οικοδομή και ο ένας επιτέθηκε στον άλλον με κοπίδι. Με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 300 χιλιόμετρα κινούνταν οδηγός στην Εγνατία Οδό, καταγράφοντας μάλιστα την επικίνδυνη οδήγησή του σε βίντεο που στη συνέχεια ανέβασε στο TikTok. Στο βίντεο φαίνεται καθαρά το πολυτελές αυτοκίνητό του, αρκετά γρήγορο, να αγγίζει τα 310 χιλιόμετρα και μάλιστα ο νεαρός έγραψε λεζάντα «Άμα το ζεις, το ζεις», λέμε. Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να πιστοποιήσουν και να βρουν τον οδηγό του αυτοκινήτου μέσω κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που μέχρι αυτήν την ώρα δεν είναι εφικτό προς το παρόν, και από ό,τι φαίνεται θα κοιτάξουν τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας ίσως για να εντοπίσουν τον

Και μία είδηση που μας στεναχώρησε λίγο πάρα πολύ, με στεναχώρησε πάρα πολύ, και αν την ακούσετε ίσως να σας ενοχλήσει και εσάς. 400 φοιτητές που πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους. Σύμφωνα με τον Brittany, πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων. Ο σημαντικότερος όμως είναι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, το αυξημένο κόστος ενοικίασης της κατοικίας αλλά και της μετακίνησης, ενώ δεν έχουν γραφτεί τουλάχιστον 20, 25, 30 άτομα, κάποια που πέρασαν στην ιατρική σχολή και κάποια άλλα άτομα που δεν έκαναν εγγραφή σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Εδώ τι γίνεται ρε παιδιά? Δίνεις έναν αγώνα, πει ένα χρόνο τουλάχιστον να διαβάσεις, προσπαθείς να πετύχεις στην πόλη σου, δεν το καταφέρνεις, πετυχαίνεις σε μια άλλη πόλη και δεν έχεις τη δυνατότητα, και εμείς ως πολιτεία αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους στηρίξουμε? Απλώς ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Πολύ ήρεμα ρωτάω.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στη κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της όμορφης μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046 μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή meganews104,6. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

Εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια σπουδή και αναφέρομαι για τη δίκη στα Τέμπη. Είναι μια ποινική διάσταση που αποκτά η δικαστική διαδικασία γύρω από μια υπόθεση που αφορά πάντα τα Τέμπη. Καθώς 8 πρόσωπα λέει ότι καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις ως ύποπτοι για περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Στην δικογραφία αυτή περιλαμβάνονται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μαρία Καριστιανού, συγγενής θυμάτων και δικηγόροι. Και αυτό γιατί η προκαταρκτική εξέταση αφορά ένα γεγονός της 20 Μαρτίου του 26, όταν είχε ξεκινήσει ουσιαστικά η δίκη, και περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό περιστατικό, καθώς στην είσοδο του συγκροτήματος Γεώπολης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την τραγωδία, κάποιοι βιντεοσκοπούσαν, αυτές είναι οι καταγγελίες, χωρίς τη συνένεση των άλλων δηλαδή, και αναρτήθηκε στο υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Και μιλάμε για παραβίαση του απόρριτου προφορικής συνομιλίας, διακοπή ως σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος. Και δεν μιλάμε για τη δίκη, έτσι. Μιλάμε τώρα ότι καλούνται να δώσουν συγγενείς, δικηγόροι, γονείς, γιατί τραβούσαν με το βίντεο και δεν είχαν ζητήσει την άδεια από κάποιους παρευρισκόμενους που έκαναν καταγγελία. Καταγγέλθηκαν λοιπόν ότι στις 20 Μαρτίου μέσα στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Βαλάνη, ο Σούρλας, ο Γιαννακόπουλος, η Μαρία Γρατσία, συγγενείς θυμάτων όπως ο Πάνος Δρούτσου, θυμάστε που έπηκανε την απεργία πείνας, η σύζυγός του Μιρέλα, η Μαρία Καριστιανού. Γιατί είχαν τα κινητά τηλέφωνα και κατέγραφαν. Και τώρα προσπαθείτε εσείς να με κάνετε να μιλήσω σοβαρά για αυτή την υπόθεση.

Καλό ξημέρωμα και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Ένα σοκαριστικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πραγματικά σοκαριστικό βίντεο και έρχεται από την Τουρκία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας 60χρονος συνταξιούχος αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν σε διαδήλωση για τις συντάξεις έξω από το συνταγματικό δικαστήριο της Άγκυρας. Ο 60χρονος Αλί Σεκέρεογλου, απόστρατος αξιωματικός της αστυνομίας, πατέρας δύο παιδιών, αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης αφού προηγουμένως είχε εκφράσει σε κανάλι δημόσια την απόγνωσή του για την οικονομική του κατάσταση και είχε φωνάξει ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος ο συγκεκριμένος άνδρας στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Γκαζί, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Αυτό πριν προβεί στο απονεννοημένο διάφημα, είπε ότι είμαι συνταξιούχος, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, και αναφέρθηκε και στην ανεργία των μελών της οικογένειάς του. Μάλιστα, τα τουρκικά μέσα δημοσίευσαν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε γίνει πρόσφατα παππούς και δεν είχε αυτή την οικονομική δυνατότητα να προσφέρει στο παιδί, στο εγγόνι του, το παραδοσιακό αυτό δώρο. Δύσκολη εικόνα, πολύ δύσκολη εικόνα, κακή εικόνα, και έρχεται από δίπλα μας, από την γειτονική Τουρκία. Να πάμε στο πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί υπάρχει ένα καμπανάκι από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Λόγω του σκανδάλου λοιπόν των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλαιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων και να ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες που χρησιμοποιούν στην ελληνική αστυνομία για να συνομιλούν, από ό,τι φαίνεται, μεταξύ τους.

Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόποι βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta de Sol ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών, ενώ στη φωτογραφία, στο ρεπορτάζ λέει ότι η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στον δρόμο. Εμείς ξεκινήσαμε ότι η 87χρονη κέρδισε και οι ιδιοκτήτες τα πήραν πίσω όλα και ήρθαν σε έναν πολύ καλό συμβιβασμό για τη γυναίκα, γιατί αυτό που προσπάθησαν να κάνουν, για να λέμε και την αλήθεια, είναι να επιστρέψει ο κόσμος στα σπίτια του. Να επιστρέψει ο κόσμος, ενώ οι διαδηλωτές. Έτσι. Προστριβές με τους γείτονες τέλος, για τις περιφράξεις είναι αυτό, ότι τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση η έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει σοβαρά κενά, μάλιστα, στον έλεγχο παρά την μεταφορά στην ΑΔΕ.

στο πολιτικό παρασκήνιο, ο Νίκος Δένδια ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά, ενώ ποιοι νομοί κρύβουν τα ντέρμπι της κεντροαριστεράς. Στο ένθετο ομάδα, εθνική, γιατί το Augsburg θύμισε Wembley. 11 εκατομμύρια τηλεθεατές, σκληρή κριτική σε Κλοπ και παίχτες. Μοντέρο στα νέα. Τα καλύτερα έρχονται. Ο Μοντέρο είναι μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, έτσι. I want you to get together.

Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026 μετά την κατάρρευσή του από στο ιδιωτικό νοσοκομείο, συγγνώμη, πήγα να το πω διαμέρισμα, αλλά τέλος πάντων, της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι καταθέσεις εργαζομένων της επιχείρησης προσθέτουν νέα στοιχεία στη δικογραφία με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν όσο και τις ενέργειες που ακολούθησαν όταν η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή επιδεινώθηκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις νέες καταθέσεις που έρχονται να φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου. Στο ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα το επιμελήθηκε η Γογό Μπαλή.

προσπαθούμε να λύσουμε ένα μικρό, πολύ μικρό θεματάκι, γιατί η τεχνολογία ποτέ δεν είναι πάντα τόσο καλή όσο περιμένουμε, αλλά να σας πω ότι ακόμα και τους έμπειρους αξιωματικούς του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας του Ηρακλείου Κρήτης συγκλώνησε η υπόθεση με θύμα μια νεαρή μητέρα από τη Συρία. Ρε παιδιά, ο σύντροφός της, που δεν είναι ο πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών της, δεν δίσταζε να τη μαστιγώνει με καλώδιο της τηλεόρασης, επειδή η ίδια αρνήθηκε να την αφήσει, να τον ακολουθήσει, να πάει σε ένα καταβλισμό, σε ένα παράπηγμα, όπου θα έμεναν εκεί πέρα μαζί με τα παιδιά, ενώ θα έφευγε από το σπίτι δηλαδή που ήταν στην περιοχή του Ηρακλείου της Κρήτης και θα πήγαινε σε παράπηγμα. Ο άνθρωπος τώρα τη μαστίγωνε επί ώρες. Η νεαρή γυναίκα μάλιστα δεν βρήκε λύση ούτε όταν ζήτησε τη βοήθεια των μελών της κοινότητας, των συμπατριωτών της που μένουν στο Ηράκλειο. Δεν μπορούμε να επέμβουμε, φέρετε, να της είπαν οι ίδιοι οι συμπατριώτες της, όπως ανέφερε η νεαρή γυναίκα. Μάλιστα, αυτή τη φορά ακολούθησε το ένστικτό της και βρήκε δύναμη να προχωρήσει σε καταγγελία. Μαζί της στο αστυνομικό μέγαρο που πήγε είχε και τα δύο ανήλικα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αλλά και την ανήλικη αδερφή της που φροντίζει. Τελικά η λύση βρέθηκε έστω και προσωρινή, καθώς μέσω της πανελλαδικής 24ωρης λειτουργίας που υπάρχει στο SOS 15900 βρέθηκε ένας χώρος για να μπορεί η νεαρή γυναίκα και τα ανήλικα παιδιά της να νιώσουν ασφάλεια. Έμεινα εκεί. Η λύση βρέθηκε όταν αναζητήθηκε, βέβαια, και τελικά προσφέρθηκε και ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο της πόλης, και πάρα πολλοί άνθρωποι έσπευσαν να την βοηθήσουν. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον αλλοδαπό που την κακοποίησε, όμως δεν τον έχουν εντοπίσει ακόμα. Όπως κατήγγειλε η ίδια, ο άνθρωπος αυτός την είχε χτυπήσει πολλές φορές και από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου την χτυπούσε, ρε παιδιά, με καλώδιο της τηλεόρασης. Θα την σκότωνε, λέει, αν δεν έκανε αυτό που της έλεγε. Μα είμαστε σοβαροί. Και ακόμα και οι έμπειροι αξιωματικοί του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας τα χάσαν. Ειλικρινά, όπως λένε χαρακτηριστικά, τα χάσαμε με αυτή τη γυναίκα. Και με αυτή την ηρεμία που είχε αυτή η γυναίκα, ήθελε μόνο να προστατέψει τα παιδιά της. Τι να πω. Το θέμα είναι ότι την ώρα του περιστατικού τα δύο παιδιά της ευτυχώς βρίσκονταν στο σχολείο και δεν ήταν μπροστά. Τουλάχιστον τώρα είναι σε μια αγκαλιά. Αυτό το θέμα με την ενδοοικογενειακή βία. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Καθημερινά 100 γυναίκες καταγγέλουν. 100 γυναίκες καθημερινά καταγγέλουν.

0: Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Στην επιμέλεια του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Ακούτε Mega News 104,6 για όποια είδηση θέλετε να μαθαίνετε, εννοείται πρώτη. 24 ώρες το 24ωρο. Ενημέρωση από τον Mega News 104,6. Να σας πω ότι κερδίσαμε. Και θα ακούσουμε το ηχητικό, καθώς σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης και στις, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, οι νέες καταθέσεις εργαζομένων της επιχείρησης προσθέτουν νέα στοιχεία στη δικογραφία. Στο ρεπορτάζ είναι η Γογό Μπαλή, το επιμελήθηκε για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τα στόματα ανοίγουν. Η μία μετά την άλλη, οι εργαζόμενες στο ιατρείο του Κολονακίου σπέβδουν στο γραφείο του ανακριτή. Τα κινητά είναι θέμα χρόνου να μιλήσουν και να δείξουν ποιος μίλησε σε ποιον και ποια ήταν η θέση του καθενός στο χώρο τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο γραφείο του ανακριτή σήμερα, μια γυναίκα 60 ετών κάρφωσε το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών στον ανακριτή, αλλάζοντας τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.
2: Όλες θα καταθέσουν ό,τι αντιλήφθηκαν ανάλογα με το χώρο που βρίσκονταν, το χρόνο που βρέθηκαν εκεί και το σημείο στο οποίο μπορούν να δώσουν κάποιες διευκρινήσεις που βοηθούν την ανάκριση, τίποτα άλλο. Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα.
1: Οι καταθέσεις φωτιά καταδεικνύουν την αιμονή της 56χρονης με το μηχάνημα που όλα τα γιατρεύει. Σύμφωνα με εργαζόμενοι στο ιατρείο της, η προφυλακισμένη γιατρός είχε προαποφασίσει ότι θα υποβάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε μια τόσο βαριά ιατρική πράξη πριν καν τον συναντήσει. Και όταν αυτός εμφάνισε ενδυασμούς, επί μία ώρα του μιλούσε για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης.
3: Τη Δευτέρα 7-9 του, ο γιατρός μας είπε ότι περιμένουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη, την Τρίτη 8-9 του για να κάνει ίνους. Τρίτη ήρθε γύρω στις 5, κάναμε τη μέτρηση με το ACE, έπειτα έμεινε μία ώρα με τη γιατρό στο ιατρείο της και μετά η ίδια με ενημέρωσε ότι ο Μαζωνάκης θέλει να κάνει υδροθεραπεία. Τότε εγώ τον πήγα στην Πατριάρχου Ιωακήμ.
1: Εκεί έγινε υδροθεραπεία σε ένα ιατρείο χωρίς άδεια σε αυτό το μηχάνημα. Μία ημέρα αργότερα, όταν ο Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, στο ιατρείο της Καρνεάδου βρισκόταν πολλά άτομα. Όπως αποκάλυψε το Μέγκα, η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός, ο 58χρονος σύζυγός της και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου. Τρεις εργαζόμενες νοσηλεύτριες και γραμματείς. Δύο ασθενείς και η κόρη των γιατρών με ένα φίλο της. Η κόρη των γιατρών είναι, σύμφωνα με καταθέσεις εργαζόμενης, εκείνη που καλεί το ΕΚΑΒ.
4: Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της. Και μόλις το σήκωσαν, μίλησε ο γιατρός.
1: Ο γιατρός προανακριτικά θα πει πως έπεισε τον Γιώργο Μαζωνάκη πως η συγκεκριμένη θεραπεία, η πλασμαφαίρεση, δεν έχει παρενέργειες. Οι καταθέσεις φέρνουν μία ακόμη φορά αντίφαση στα λεγόμενά της.
4: Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Ο γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από το μηχάνημα, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώσουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
1: Ο υπνοθεραπευτής, εξηγώντας γιατί έγραψε στο γιατρό σε μήνυμα ότι σε πήρε στο λαιμό μου, υποστήριξε πως η υπόταση διορθώνεται. Ο θάνατος, όχι. Πόσες φορές άραγε είχε ξαναγίνει αυτό?
5: Τι έτσι, αν είχε διορθωθεί η υπόταση, δεν θα έφτανε μακριά αυτή η πληροφορία. Όμως εδώ ο θάνατος δεν κρύβεται. Και το «σε πήρα στο λαιμό μου» λοιπόν οφείλεται σε αυτό το σημάδι.
1: Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, ο υπνοθεραπευτής ήταν εκείνος που είχε μιλήσει στον Γιώργο Μαζωνάκη για την πλασμαφαίρεση. Στη συνάντησή τους, μία ημέρα πρωτού, ο τραγουδιστής υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο Κολονάκι.
6: Έχεις ακούσει για μία διαδικασία καθαρισμού του πλάσματος και του αίματος?
7: Έχω ακούσει πως έκανε κάθε χρόνο ο Μικ Τζάγκερ. Έχω ακούσει πως και μια 56χρονη γιατρός κάνει κάτι αντίστοιχο.
6: Μου το έχει πει και εμένα αυτή η ίδια γιατρός, ότι κάνει αυτή την θεραπεία, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες.
7: Έχω κάνει υδροθεραπεία στην 56χρονη. Δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο τώρα?
1: Οι καταθέσεις στο ανακριτικό γραφείο συνεχίζονται και μαζί συμπληρώνεται και το παζλ των αποκαλύψεων για τις κρίσιμες τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ακούσαμε, οι νέες μαρτυρίες ίσως δώσουν περισσότερη, φωτίσουν περισσότερο την υπόθεση του Κολονακίου και τελικά βρεθεί τι ήταν αυτό που έφερε τον θάνατο στο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί μιλάμε για ένα κοκτέιλ από ό,τι φαίνεται φαρμάκων. Θα το δείξει βέβαια η τοξικολογική. Ενώ την ίδια ώρα έχουν έρθει τα πάνω κάτω στη νομική εκπροσώπηση της προφυλακισμένης γιατρού, καθώς μετά την ανακοίνωση ότι στην υπεράσπιση μπαίνει ο γνωστός ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής, το βράδυ της Δευτέρας έγινε γνωστό και ότι αποχωρούν οι πρώτοι συνήγοροι της, ο Νίκος Αγαπηνός και τέλος Αγαπηνός, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον μόνο τον 58χρονο σύζυγό της. Να σας διαβάσω τη δήλωση των δύο δικηγόρων. Η συνήγορη υπεράσπισης της ιατρού, μάλλον του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, για λόγους αμιγώς νομικούς, γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στο πρόσωπό του ανωτέρω εντολέα τους, παρετούμενοι από την εκπροσώπηση και υπεράσπιση της έτερης κατηγορούμενης σύζυγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά, επαναλαμβάνω, αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς. Βέβαια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο συνήγοροι είχαν σκοπό να αποχωρήσουν με αφορμή την μέθη και τους ισχυρισμούς της 56χρονης κατηγορουμένης ότι δεν χορήγησε τίποτα στον τραγουδιστή.

0: Η υπόθεση του τραγικού θανάτου λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη έφερε ξανά στο προσκήνιο μια συζήτηση που η επιστημονική κοινότητα την έχει ανοίξει εδώ και χρόνια. Ιδιωτικά ιατρία και κέντρα διαφημίζουν αμφιλεγόμενες κυταρικές, αναγεννητικές και θαυματουργές θεραπείες, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λειτουργούν ως βασικό μέσο προσέλκυσης πελατών. Οι συστάσεις που γίνονται συνήθως από στόμα σε στόμα ή με διαφημίσεις, όπως είπαμε, στα μέτρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες, δημιουργούν ένα άτυπο δίκτυο γύρω από πρόσωπα που εμφανίζονται ως γκουρού της νεότητας και της ευεξίας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι πάντοτε σαφές εάν αυτές οι θεραπείες διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ποια στοιχεία υπάρχουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι της Δέσποινας Γεωργιάδου.
1: Μία αγορά που λειτουργούσε χωρίς κανόνες και ελέγχους. Θεραπείες ευετσίας, ομορφιάς και μακροζωίας που διαφημίζονταν παντού από ανθρώπους που δήλωναν ειδικοί, γιατροί, θεραπευτές και έδιναν λύση για κάθε νόσο. Διαφήμιζαν ανεξέλεγκτα τις υπηρεσίες τους, όσο ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός βυθιζόταν σε λίθαργο. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη οδήγησε στη δημιουργία συστήματος ελέγχου και ήδη 55 ιατρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν χτυπήσει κόκκινο, ενώ εκατοντάδες είναι οι δομές ευετσίας που φαίνεται να κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις. Το Μέγκα εντόπισε οδοντιατρείο στο κέντρο της Αθήνας που κάνει μπότοξ και άλλες ενέσιμες θεραπείες. Μάλιστα, για να πείσει τους υποψήφους πελάτες, η οδοντίατρος δηλώνει και πλαστικός χειρουργός, διαφημίζοντας σε ξεχωριστές ιστοσελίδες τις ενέσιμες θεραπείες.
2: Μπότοξ γίνεται για τη σύσπαση των μειών. Συνήθως γίνεται στο μέτωπο, στο πόδι της σχήνας, στο πλάι, στο μεσόφριο.
3: Εσείς είστε και οδοντίατρος.
2: Ναι.
1: Μόνο που ως πλαστικός ιατρός δεν είναι εγγεγραμμένη σε κανέναν ιατρικό σύλλογο, παρά μόνο ως οδοντίατρος στον αντίστοιχο σύλλογο, που σημαίνει ότι δεν έχει καμία εξειδίκευση για να κάνει τέτοιες θεραπείες.
4: Εμάς εδώ πέρα είναι οδοντίατρος, δεν είναι ούτε θετικός ούτε δερματολόγος, που είναι οδοντίατρος.
1: Ένα από τα πρώτα ιατρία που εντόπισε εφαρμογή MedWatch ήταν και αυτό της Καρνεάδου. Ήταν όμως αργά. Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ακόμη και όταν οι ίδιοι τα δήλωναν μόνοι τους. Τον περασμένο Ιούλιο, κατηγορούμενη γιατρός γνωστοποίησε με τιμολόγιο την αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έναντι 29.500 ευρώ. Αυτό ήταν το δεύτερο που λειτουργούσε παρανόμως στο ιατρείο της. Το πρώτο το είχε δηλώσει με τον ίδιο τρόπο έναν ολόκληρο χρόνο νωρίτερα, από όσο αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή Live News. Σε υπόμνημα που είχε καταθέσει το Σεπτέμβριο του 2025 στον Ιατρικό Σύλλογο, η προφυλακισμένη γιατρός, προκειμένου να εξηγήσει ότι συμμορφώθηκε σε κάποιες υποδείξεις που είχαν προηγηθεί, απέστειλε συνημμένο αυτό το τιμολόγιο. Εξηγούσε πως πρόκειται για επικουρικά εξαρτήματα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Στο τιμολόγιο, ωστόσο, η ονομασία αντιστοιχούσε σε εξειδικευμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αξίας 29.000 ευρώ, ενώ μαζί αγοράστηκαν ειδικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται στην πλασμαφαίρεση αξίας 6.000 ευρώ.
5: Το αν αυτό έχει έρθει παραπλανητικά προς τον Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να μην το καταλάβουμε, αυτό δεν ευθυνόμαστε.
1: Υπό το φόβο των ελέγχων, οι διαφημίσεις κέντρων ευετσίας και ομορφιάς έχουν μειωθεί κατακόρυφα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6: Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι προγραμματισμένοι σε Αχαΐα και στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τους ελέγχους αυτούς υπήρξαν ευρήματα και ζητήθηκαν από τις περιφέρειες επιπλέον στοιχεία από τις επιχειρήσεις.
1: Ανάμεσα στα ιατρία που χτύπησαν στην εφαρμογή και θα ελεγχθούν είναι και αυτό της παιδιάτρου Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
7: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
8: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον αξιότιμο κύριο Γεωργιάδη. Πού ακριβώς εντόπισε το μηχάνημα βιοανάδρασης.
1: Ήδη στον εισαγγελέα πάντως έχουν αποσταλεί φάκελοι για παράνομα ιατρία, κέντρα ευετσίας και ολιστικής ιατρικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι για χρόνια, με την ανοχή της πολιτείας, παράνομα ιατρία και δομές ευετσίας έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων πολιτών με απότερο σκοπό το κέρδος.
0: Στην Θεσσαλονίκη, λέει, η ιδιωτική κλινική, χωρίς να διαθέτει απαραίτητη άδεια, προχωρούσε σε χημειοθεραπείες, ενώ χορηγούσε και σχετικά φάρμακα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Καλά, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει καταγγελία μετά από πόσο χρονικό διάστημα έγινε η καταγγελία πριν και έφτασαν οι επιθεωρητές να ελέγξουν αυτή την καταγγελία και οι ελεγκτές. Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή χορηγούσε φάρμακα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Και περιμένανε τι δηλαδή για να κλείσουν αυτούς τους τύπους. Σφραγίστηκε εννοείται, έτσι. Σφραγίστηκε.

Κάθομαι και διαβάζω, λέει εδώ, αν δεν κάνουμε γρήγορα πλασμασφαίρεση θα γίνεις γκέι. Και υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που πηγαίνουν σε ένα γιατρό, τους λένε κάτι τέτοιο και το πιστεύουνε. Και μετά μιλάμε για τους άλλους που κάνουν απάτες με τη, είμαι από τη ΔΕΗ και λέει θεία άνοιξε, είμαι από τη ΔΕΗ και δώσε μας τα χρυσά για να μην πάθουν τίποτα από τη ραδιενέργεια, και γυρίζει και λέει άλλοι, αν δεν κάνουμε γρήγορα πλασμαφαίρεση θα γίνεις γκέι. Καλά, είμαστε σοβαροί? Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν αυτούς τους τύπους, μπορούν και τους πιστεύουν ακόμα αυτούς τους τύπους το 2026 με τόσα που έχουν γίνει. Τρελαθώ τελείως.

0: Καλό ξημέρωμα σε όλους, σε όσους εργάζεστε, σε όσους αυτήν την ώρα περιπολείτε, εφημερεύετε, είστε στο σπίτι, είστε στο αυτοκίνητο επιστρέφοντας από την δουλειά σας ή πηγαίνετε στη δουλειά σας ή οδηγείτε, είστε οδηγός. Καλό δρόμο σε όλους, καλή επιστροφή στο σπίτι, καλή ξεκούραση, με προσοχή στους δρόμους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί στην κονσόλα του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και όπως σας είπα, μέχρι τις 6 το πρωί θα είμαστε η παρέα σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Και πάμε σε ένα θέμα που μας καίει πάρα πολύ και θεωρώ ότι τώρα που σιγά σιγά πέφτει η θερμοκρασία ενδεχομένως να μας τσουρουφλήσει. Εκτός Ελλάδος φεύγουν οι πολίτες που ζουν στην Βόρεια Ελλάδα για να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους. Με χαμηλότερο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πηγαίνουν στην γειτονική Βουλγαρία οι οδηγοί για να βλέπουν γεμάτο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους και όπως λένε γλιτώνουν περισσότερα από 30 έως 40 ευρώ για κάθε γέμισμα, ανάλογα βέβαια με το αυτοκίνητο. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βασίλη Βριώνη για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και συνεχίζουμε.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν τον ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη. Η διαφορά σε σχέση με τη χώρα μας είναι χαοτική. 60 λεπτά φθηνότερη η αμόλυβδη και 54 λεπτά το ντίζελ.
2: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
3: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
2: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
3: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.
2: Πόσο τη βρίσκετε στα Σκοπιά?
3: Τώρα είναι 1,60.
2: Γέμισμα ρεζερβουάρ πόσο δίνει?
3: Βγαίνει ένα 50, εδώ θα βγαίνει 80.
1: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία.